0: τηλέφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Η Σταυρούλα είναι και χούλιγκαν του Ολυμπιακού, σας το έχω πει αυτό. Ναι, φωνάζει. Φωνάζει. Και ανακάλυψε μια καινούργια λέξη για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορώ να την πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον εκλεκτό γιατρό, καρκινολόγο και λαογράφο Γεράσιμο Ριγάτο για το βιβλίο του «Το άπειρο πλήθος των εντόμων».
1: Υπάρχουν και ενδιαφέροντες μύθοι για την αράχνη. Η αράχνη κατά την αρχαία ελληνική παράδοση, τη μυθολογία, ήταν μια πανέμορφη κοπέλα η Φάντρα, η οποία πενευότανε ότι σαν εμένα η Φάντρα δεν υπάρχει. Και κάποια στιγμή ψήλωσε ακόμα περισσότερο ο νους της και λέει ούτε η ίδια η Αθηνά δεν μπορεί να μου παραβγεί στην ύφανση. Οπότε το άκουσε η Αθηνά μια, το άκουσε δυο, παρουσιάστηκε μπροστά της σαν γριά και της λέει κορίτσι μου δεν κάνει να λες τέτοια πράγματα για τη θεά, δεν μπορεί εσύ να συγκριθείς με τη θεά. Αυτή λέει άμα έχει κότσια η θεά ας κατέβει. Οπότε την επόμενη φορά κατεβαίνει η Αθηνά με τις πανοπλίες της, με τις ασπίδες της, με τα κοντάρια της, με τα όλα της και λέει να κάνουμε το διαγωνισμό. Φρόντισε η Αράχνη, βρήκε τα καλύτερα υφάσματα, τις καλύτερες κλωστές και άρχισε να υφαίνει με τα πιο λαμπρά και ζωντανά χρώματα και έφτιαξε τον Όλυμπο και γύρω γύρω έφτιαξε τα σκάνδαλα των θεών για να τσαντήσει την Αθηνά. Οπότε η Αθηνά πριν να δει το έργο τελειωμένο και πριν να κάνει να δώσει το δικό της θύμωσε τόσο πολύ που με ένα μαγικό τρόπο που μπορούν οι αρχαίοι θεοί την μετέτρεψε στο γνωστό έντομο αράχνη που ξέρουμε. Αυτού

Ο Ισίωδος στο ποίημα του «Έργα και ημέρα» αναφέρεται στις ευλογημένες ή τις κακές ημέρες ανάλογα με αυτά που συντελούνται. Η 12η μέρα, λέει ο Ισίωδος, είναι πολύ πιο σπουδαία από την 11η, γιατί αυτή πλέκει τα νήματα η αερόπτητη αράχνη την πιο μεγάλη μέρα, όταν ο μυαλωμένος μαζεύει το σωρό. Μυαλωμένο αποκαλεί τον Μύρμιγκα, επειδή μαζεύει το σωρό και εκείνη την ημέρα τη ζεστή που μαζεύει, θεωρεί ο Ισίωδος σαν σημαντική ημέρα και ευλογημένη από το σοφό Δία. Παρά το μικρό μέγεθός του, το Μυρμίγκι, χάρη στην κοινωνική του οργάνωση και στο δυσανάλογο των προσπαθειών του, αποτελούσε διαχρονικά το αντικείμενο μύθων διδακτικού χαρακτήρα. Σε αυτούς το Μυρμίγκι είτε αποτελεί πρότυπο προς αποφυγή, είτε πρότυπο προς μίμηση. Στο σώμα των Εσώπιων Μύθων έχουμε 5 μύθους. Ο πρώτος έχει τον τίτλο «Ανίρ, διχθής υπομύρμικος και ο Ερμής» και αποτελεί ένα από τα ερίσματα της διαχρονικής θεολογίας. Κατά το μύθο, κάποιος άνθρωπος αυτόπτης ενός ναυαγίου είπε πως ήταν άδικη η κρίση των θεών, καθώς για έναν ασεβή πνίγηκαν και πολλοί αθώοι. Εκεί που στεκόταν βρισκόταν στο έδαφος πολλά μυρμήγκια, ένα από τα οποία συμπτωματικώς του δάγκωσε το πόδι. Αυτός θυμωμένος τα πάτησε όλα. Όπως λέει ο Έσωπος, ο δε υφενός διχθής συνεπάτησε τους πάντες. Δηλαδή, αν και μόνο ένα τον δάγκωσε, τα πάτησε όλα. Τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε ο Θεός Ερμής, χτυπώντας το ραβδί του τον επέπληξε. «Δεν αποδέχεσαι εσύ οι θεοί να είναι δικαστές για τους ανθρώπους όπως ήσουν εσύ για τα μυρμήγκια?» Ο μύθος δηλώνει ότι κανένας δεν πρέπει να βλαστημά το Θεό επειδή του έτυχε κάποτε συμφορά, μάλλον δεν να βλέπει τις αμαρτίες του. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Εσώπιου μύθου και είπαμε ότι αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα διαχρονικά της θεολογίας. Υπάρχει άλλος μύθος που λέγεται Μύρμιξ του Εσώπου επίσης. Το Μυρμήγκι, λέει, ήταν κάποτε γεωργός, που όμως από πλεονεξία δεν αρκούνταν στη δική του παραγωγή, αλλά άρπαζε και τη σοδιά των γειτόνων. Ο Δίας τον τιμώρησε κάνοντάς τον έντομο, αλλά αυτός δεν έβαλε μυαλό. Εξακολουθούσε και με τη νέα του μορφή να μαζεύει το ξένο σιτάρι και κριθάρι και να το αποθηκεύει για τον εαυτό του. Ο λόγος δειλεί, γράφει ο Έσωπος του συμπέρασμά του, ότι οι φύση πονηροί, ακόμα και όταν τιμωρούνται, δεν βάζουν μυαλό και δεν αλλάζουν συμπεριφορά. Ένας τρίτος μύθος είναι ο Μύρμιξ και Κάνθαρος. Αναφέρεται τιμητικά στο Μυρμήγκι που εξασφαλίζει την τροφή του χειμώνα, σε αντίθεση με το σκαθάρι του οποίου η αποθηκευμένη τροφή διαλύεται, όπως είπαμε, στη βροχή. Για να το επιτιμήσει το Μυρμήγκι λέγοντάς του ότι αν κουραζόσουν κι εσείς καθάρι όταν εγώ κουραζόμουν και με κορόιδευες, δεν θα σου έλειπε τώρα η τροφή. Αυτό ο Έσωπος θέλει να μας διδάξει, ότι πρέπει να προνοούμε και για τους δύσκολους καιρούς. Θετική είναι η θεώρηση και στον τέταρτο μύθο. Κάποτε ένα Μυρμήγκι δίψασε και πήγε σε μια πηγή να πιει νερό, αλλά τον παρέσυρε το ρεύμα, κινδύνευσε να πνιγεί και ένα περιστέρι, βλέποντας τη σκηνή, του έριξε ένα κλωναράκι πάνω στο οποίο ανέβηκε το Μυρμήγκι και σώθηκε. Λίγο πιο πέρα ήταν ένας που έστεινε ξόβεργες για να πιάσει το περιστέρι. Τότε το Μυρμήγκι του δάγκωσε δυνατά το πόδι και αυτός ξαφνιασμένος πέταξε τις ξόβεργες και έφυγε, ενώ το περιστέρι πρόλαβε και πέταξε μακριά. Και εδώ πάλι ότι πρέπει αυτούς που μας ευεργετούν, έτσι θέλει να μας πει ο μύθος, αυτούς που μας ευεργετούν πρέπει να τους αποδίδουμε αναγνώριση και χάρη. Ο πιο γνωστός βέβαια από τους Εσώπιους μύθους είναι το Μυρμήγκι και το Τζιτζίκι, και δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, γιατί νομίζω πως είναι πολύ καλά γνωστός.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι το 2-11-10-88-80 και είναι ο συγγραφέας και λαογράφος και γιατρός Γεράσιμος Ρηγάτος, με αφορμή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι ό,τι πρέπει για διάβασμα στην παραλία. Τίτλος: Το άπειρο πλήθος των εντόμων. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιολκός.
1: Και βέβαια να πούμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους μύθους έχουν ανάλογες διασκευές και στις νεοελληνικές παραδόσεις. Ας πούμε, ο Πολύδης έχει καταγράψει τέτοιους μύθους. Το Μυρμήγκι ήταν πρώτα άνθρωπος και είχε χτήματα δικά του, αλλά επειδή δεν αγαπούσε τη δουλειά, δεν καλλιεργούσε τα χτήματά του, μόνο έκλεβε όσα παρατούσαν οι άλλοι για τους θεούς, όταν μάζωναν τους καρπούς τους. Και ο Θεός τον καταράστηκε, γι' αυτό και έγινε Μυρμήγκι, και έχει κάνει συνήθεια του όπως πρώτα, γιατί του κολλήθηκε η κλεψιά. Δηλαδή είναι οι ίδιοι μύθοι οι οποίοι από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, ή ίσως από διαβάσματα κάποιων λογίων και αφηγήσεις στον υπόλοιπο κόσμο, έχουν επιβιώσει στα περισσότερα μέρη σαν αυθεντικές μορφές, χωρίς να συσχετίζονται με τον Όμηρο ή με το παρελθόν του. Να πούμε βέβαια για τα Μυρμήγκια ότι υπάρχει επίσης ένα πλήθος παροιμιών. Όταν οργιστεί ο Θεός του Μέρμιγκα, του δίνει φτερά και πετάει. Ξέρουμε ότι εκεί μετά καταστρέφεται. Όταν άρχισαν τα Μυρμήγκια να τρώνε τη ζάχαρη, έγινε η αρχή του κακού και ο κίνδυνος είναι ότι θα χειροτερεύσει. Και βέβαια τις γνωστές παροιμιώδεις φράσεις: δεν έβλαψε ούτε Μυρμήγκι, δεν πατάει ούτε Μυρμήγκι κτλ. Υπάρχουν και ξόρκια για τα Μυρμήγκια, τα λεγόμενα δεσίματα των Μυρμηγκιών. Γιατί πήγαιναν στο αλόνι, πήγαιναν στις ιταποθήκες και μπορούσαν να το μολύνουν κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι πρέπει να ξεχωρίσει κανείς τα Μυρμήγκια μετά. Και βέβαια χάνανε μια ποσότητα και κάναν διάφορα δεσίματα, απειλές δηλαδή, ξόρκια. Ας πούμε, αν θέλετε να σας διαβάσω ένα εδώ από το χωριό Ολύμπη της Χίου: Μέρμιγκα μυρμικολόγο και παλιέ χανικολόγο, πάρε το ασκέρι σου και τον καπετάνιο σου και πήγαινε πάνω σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί να φας, εκεί να πιείς, εκεί να κατοικήσεις. Γιατί αν δεν φύγεις, θα στείλω τον άγγελό μου να σας καταστρέψει. Στην Κεφαλονιά έχουν άλλα που δεν στέρνει τον άγγελό του, αλλά στέρνει μια κλώσσα με όλα τα κλωσόπουλα. Για να φάνε τα Μυρμήγκια. Και βέβαια να πούμε ότι των Μυρμήγκων τα κεφάλια, γράφει ο Μακρυγιάννης, τα χρησιμοποιούσαν οι εμπειρικοί γιατροί στη διάρκεια της Επανάστασης του 21 αντί για ράματα. Δηλαδή ήταν κάτι μεγάλα Μυρμήγκια, με τις δαγκάνες τους δάγκωναν τα χείλη του τραύματος και όταν είχαν δαγκώσει καλά έκοβαν το κεφάλι και έτσι οι δαγκάνες εκείνες έμεναν σαν ράμα. Αυτό το γράφει ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Μάλιστα ονομάζει και τον τραυματία που ήταν ένας Μήτρος Καθάριος.

0: Τα κουνούπια λοιπόν ήταν τόσο ενοχλητικά και τόσο δημιουργούσαν πρόβλημα που οι κουνουπιέρες ήταν ένα είδος αναγκαίο ακόμα και σε πολέμους. Πώς το στηρίζω αυτό? Από την Παλιά Διαθήκη έχουμε τον πόλεμο του Ολοφέρνη, στρατηγού του Ναβουχοδονόσορα, τον οποίο σκότωσε η Ιουδίθ για να βοηθήσει τους συμπατριώτες τους. Πήγε λοιπόν την ώρα που κοιμόταν αυτός και με το ένα σπαθί που βρήκε του έκοψε το κεφάλι και χτύπησε τον τράχυλό του, όπως λέει στο βιβλίο της Ιουδίθ, χτύπησε στον τράχυλό του 2 φορές με όλη της τη δύναμη και του πήρε την κεφαλή από το σώμα και κύλησε το σώμα του έξω από το στρώμα και έβγαλε τις κουνουπιέρες από τους στήλους του κρεβατιού. Δηλαδή έχουμε ένα σκληροτράχυλο στρατιωτικό, ο οποίος κάνει πόλεμο, σφάζει, σφάζεται, δεν έχει πρόβλημα κανένα, αλλά έχει τις κουνουπιέρες μαζί του για να μην τον τρώνε τα κουνούπια. Και βέβαια να πούμε ότι ακόμα και σήμερα οι γιατροί του κόσμου και τα άλλα σωματεία που προσπαθούν να πολεμήσουν την ασθένεια της ελονοσίας στις χώρες του τρίτου κόσμου, μαζί με ένα ποσό που μπορεί να ζητάνε για τη θεραπεία, κάποια πολύ λίγα ευρώ για τη θεραπεία, πλήρες θεραπευτικό σχήμα ενός παιδιού με ελονοσία, ζητάνε και τη δαπάνη της κουνουπιέρας, ώστε να μην ξανακυλήσει το παιδί και να μην ξανατσιμπηθεί από τα κουνούπια και να μην ξαναπάθει ελονοσία.
1: Ήταν κάτι που και την Ελλάδα ταλαιπώρησε πολύ.
0: Πάρα πολύ ταλαιπώρησε την Ελλάδα η ελονοσία. Το 1903 έγινε και ειδικό συνέδριο και πολλά άλλα από τότε, και από εκεί και μετά ξεράθηκαν, αποξήραναν τα ρέματα που υπήρχαν. Να σας πω ότι πίσω από το Χίλτον υπήρχε ρέμα μεταξύ της αποθήκης υλικού πολέμου που ήταν το οικόπεδο του σημερινού Χίλτον και του νοσοκομείου Συγκρουγέτη, γιατί πέρναγε το ρέμα που έφτανε μέχρι το Καλλιμάρμαρο κάτω και πιο πέρα ακόμα και ήταν στάσιμα νερά γεμάτα από κουνούπια και γεμάτα από ελονοσία. Και βέβαια είχε και η Αθήνα ελονοσία, όπως είχε και πάρα πολύ η υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως τα μέρη που υπήρχαν νερά. Θα σας διαβάσω έτσι για το εντυπωσιακό του προσώπου που τα γράφει ένα απόσπασμα από τον Μαρίνο Αντίπα, το γνωστό αγροτιστή που σκοτώθηκε, το σκότωσαν για τις ιδέες του. Και γράφει λοιπόν αυτός σε δικαστήριο όταν έκανε δίκη κατά του Αγαμέμνονα Σλίμαν, γιου του αρχαιολόγου. «Με πόση χαρά και ελπίδα ανήλθον εις τα ιερά του Ολύμπου Τέμπη, όπου η ελληνική ποίησης και σοφία προόριστε να κατοικήσουν οι θεοί και οι ήρωες και όπου η σημερινή τυραννίσκη απαιτούσε να ενδιαιτώνται και να κόπτωσουν οι Έλληνες ως ήλωτες και ως δούλοι. Εκεί η κατάσταση σύντο αθλία και η εικόνα πεσία, Έλληνες αδελφοί μας γυμνοί και κάτισχνοι, εφών τα οστά μόνον και οι επιδερμείς προσκολώνται, χρησιμεύουσιν ως τα φορτηγά ζώα των ημεδαπών τυράννων». Και βέβαια υπήρχαν θύματα κατά δεκάδες και θάνατοι πάρα πολλοί, οι οποίοι μείωναν πραγματικά το μέσο όρο της ζωής και η ελονοσία εκριζώθηκε αφενός με την αποξήρανση των ελών και των ρεμάτων και βέβαια από εκεί και μετά με τον DDT που το έριχναν σε όλες τις πηγές και πηγές κουνουπιών, δηλαδή εννοώ τα ρέματα αυτά, και καταστρέφονταν από πρώιμη φάση πριν να προλάβουν να αναπτυχθούν.

0: πάει το παιδί στο σχολείο, πάει και ψήρα. Και βέβαια επιβεβαιώνεται ως τις μέρες μας ακόμα στα δημοτικά και λοιπά. Και ψήρα, η οποία ήταν φθήρ στην παλιότερη γλώσσα, την καθαρεύουσα, και γι' αυτό θα δείτε ακόμα υπολείμματα, απολυθώματα να έχουν μείνει, αντιφθυρικό, φθυρίαση και διάφορες τέτοιες λέξεις για την ψήρα. Και βέβαια να πούμε ότι ψήρας είναι και ο λεπτολόγος, και βεβαίως ότι υπάρχουν ψήραλιφές και διάφορα τέτοια. Και να θυμίσουμε και το βιβλίο «Ψυρολογία» του Ηλία του Πετρόπουλου, του Μακαρίτη, όπου μάζευε διάφορες πληροφορίες για τα έντομα. Υπάρχουν πάρα πολλές παροιμίες και για την ψήρα, όπως υπάρχουν και για όλα τα άλλα έντομα. Αλλή που το έχει η κούτρα του να κατεβάζει ψήρες. Άδειος και καθούμενος ψήριζε τα αγκία του. Απ' έξω καλοχθενισμένος και από μέσα ψηριασμένος. Έχει την ψήρα άρχοντα και τον ψήλο επίσκοπο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές παροιμίες. Ας πούμε άλλη λέει τσακίζει ψήρες, το λέμε για τους αργόσχολους. Και βεβαίως υπάρχουν και ενίγματα για τις ψήρες. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ό,τι έπιασα δεν έχω και ό,τι δεν έπιασα έχω. Με τις ψήρες, όταν ξεψηρίζουν, ό,τι πιάνουν δεν το έχουν πια. Και ό,τι δεν πιάνουν το έχουν.
1: Την αναφέρουν και οι αρχαίοι.
0: Την αναφέρουν και μάλιστα αναφέρεται και κάποιος διαγωνισμός μεταξύ μάντεων. Ποιος θα λύσει το ένιγμα που είπαν κάτι παιδάκια γυρίζοντας με μια βάρκα που ψαρεύανε. Mm. Τα ρώτησε τι ψάρια πιάσανε και είπανε ότι ό,τι πιάσαμε δεν το έχουμε. Και ό,τι δεν πιάσαμε είναι αυτό που έχουμε. Και έσπαγαν το κεφάλι τους να βρούνε. Οι ψήρες του Καλλισθένη είναι επίσης μια άλλη γοητευτική ιστορία από την αρχαιότητα. Ο Καλλισθένης ήταν γιατρός από την Όλυνθο, μαθητής του Αριστοτέλη, και ο Αριστοτέλης τον έστειλε σαν συνοδό του Αλέξανδρου για να του εξασφαλίζει και την υγεία. Πέρα όμως από τον κοινό δάσκαλο φαίνεται ότι δεν αναπτύχθηκε φιλική σχέση μεταξύ τους. Μάλιστα αργότερα συγκρούστηκαν, γεγονός για την ερμηνεία του οποίου αναφέρονται διάφορες εκδοχές. Η μια υποστηρίζει ότι ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να ανεχθεί τις πολλές παρατηρήσεις και συστάσεις που του έκανε, μην πίνεις, μην τρως, μην κάνεις, μην κάνεις. Και άλλη ότι ο γιατρός είχε αναμειχθεί σε συνωμοσία εναντίον του. Ο Καλλισθένης είχε θλιβερό τέλος, πέθανε από τις πολλές ψήρες που είχαν γεμίσει το σώμα του. Και γράφει ο αρχαίος συγγραφέας, υποφθυρών υπερβλήσεως και εκβράσεως βίων καταστρέφει. Και βέβαια σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορούσε ούτε να ασκήσει την ιατρική, την είχε παραμελήσει, και γι' αυτό έγινε και εκεί μια παροιμία που λέει ότι παρέδωσε την ιατρική φθυριώσα όσο πριν Καλλισθένης, για κάποιους που ήταν κακοί γιατροί. Βέβαια να πούμε ότι οι ψήρες στις ανώμαλες περιστάσεις είναι πολύ χειρότερες, υπάρχουν από όλους τους πολέμους περιγραφές, από τον Μακρυγιάννη, από τους βίους παραλλήλους του Γούδα που αναφέρεται στους αγωνιστές του 21, από την Μικρασιατική εκστρατεία και βέβαια από την κατοχή των τελευταίων πόλεμων του 40 και μετά, και βέβαια από τον Ελίτη στο άσμα ηρωικό και πένθυμο που λέει «Φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα μας και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό και ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο».

0: Τώρα μπορούμε να πούμε για την Κατσαρίδα.
1: Κατσαρίδα. Λοιπόν, η Κατσαρίδα, να πούμε ότι είναι πρώτα πρώτα ότι είναι από τα αρχαιότερα είδη στην οντογονία. Στα αρχαιότερα των απολιθωμάτων, αυτό που βρίσκεται μέσα είναι διάφορα είδη κατσαρίδας.
0: Σαν ζωντανό απολίθωμα, όπως λέτε.
1: Έτσι, είναι ένα ζωντανό απολίθωμα πραγματικά. Λοιπόν, έχει μερικά περίεργα πράγματα. Την κατσαρίδα την ξέρουμε όλοι, πιο πολλοί τη συχαίνονται και νευρώσεις αναπτύσσονται και ψυχαναγκασμοί και φοβίες γύρω από το έντομο αυτό. Κάποτε όμως ήταν και ένα ισχυρό φαρμακευτικό μέσο, όχι μόνο στην ελληνική λαϊκή ιατρική, αλλά και στην επίσημη ιατρική. Όλες οι φαρμακοποιίες του 1818-1820 σε όλη την Ευρώπη είχαν ποικιλία σκευασμάτων με κατσαρίδες. Το πιο γνωστό σκεύασμα ήταν η κανθαριδίνη, η οποία ήταν το Viagra εκείνης της εποχής. Και βέβαια μερικές φορές το παρακάνανε ορισμένοι, οπότε είχαμε την παθολογική κατάσταση του κανθαριδισμού, δηλητηρίαση δηλαδή, από την κανθαριδίνη. Και για τις θεραπευτικές εφαρμογές ήδη έχουμε και από τον Ιπποκράτη, που συνιστούσε στην υδροπικία της μήτρας, στην ιστερία, στην αμινόρια ως εμιναγωγό, στην εκβολή του πλακούντα ως καθαρτικό της μήτρας, για την αποβολή νεκρών ευρείων κλπ. Και ο Διοσκουρίδης το αναφέρει και υπήρχαν και διάφορα σκευάσματα και στην νεότερη φαρμακοποιία την ελληνική υπήρχε. Να πούμε ότι είναι το είδος που θα επιβιώσει σε έναν γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο. Έχει τέτοια ανθεκτικότητα βιολογικά και βέβαια να πούμε ότι συγγενεί ήδη με την κατσαρίδα είναι το λακόνι ή λιακόνι, που είναι μια κατσαρίδα διπλάσια από τη βασίλισσα των μέλισσων. Όταν την αγγίξει κανείς σηκώνει το πίσω μέρος του κορμιού της όπως οι ψαλίδες, και το δάγκωμα το φοβάται ο κόσμος γιατί θεωρείται κάποτε ακόμα και θανατηφόρο. Υπήρχε μάλιστα στα νησιά του Αιγαίου μια παροιμία: αν σε δαγκώσει από το στόμα, έχει ο Θεός ακόμα. Αν σε δαγκώσει από τη μέση, πρέπει στο κρεβάτι να πέσεις. Αν σε δαγκώσει από την ουρά, κάντε λέτο και παπά. Και να πούμε επίσης ότι εκτός από το λιακόνι συγγενής με την κατσαρίδα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι η πασχαλίτσα, που είναι ένα πολύ όμορφο και πολύ χρήσιμο έντομο, διότι είναι αυτό που τρώει πάρα πολλά παράσιτα και κυρίως εξολοθρεύει τη μελίγκρα. Και να πούμε έτσι μια και για να μην μείνουμε με την εντύπωση της κατσαρίδας, να πούμε και για την πυγολαμπίδα, την λεγόμενη κολοφωτιά. Το όνομα πυγολαμπίδα είναι το π με ύψιλον, πηγή είναι το οπίσθιο μέρος στην αρχαία ελληνική διάλεκτο. Δηλαδή πυγολαμπίδα είναι ακριβώς κολοφωτιά, είναι ακριβής μετάφραση της λέξης. Ονομάζεται και λαμπυρίδα, είναι ένα κολεόπτερο έντομο. Είναι τόσο όμορφη η εικόνα της που έχει και διάφορα ονόματα, ας πούμε ποιητικά της έχουν δοθεί. Στην Κύπρο ο Κύπρος Χρυσάνθης τη λέει φωτοβόλο βοτάνι. Βλέπουν οι χωρικοί συχνά από τις πυγολαμπίδες που εκπέμπουν ένα φως τη νύχτα τα θηλυκά τους, προσκαλώντας σε γάμους τα αρσενικά. Αυτή είναι η σκοπιμότητα δηλαδή του φωτισμού. Και έχω δει ένα ενδιαφέρον ποιηματάκι της Φλόρας Σότσιου που λέγεται «Πυγολαμπίδες Μικροτσίπ» του 1989. Έχω χρόνια να δω πυγολαμπίδες. Τι θα γυρεύουν εξάλλου στα τσιμέντα. Κι όμως μέσα στην άϊπνη νύχτα το full του mobile, το time του hi-fi, το on της TV και άλλα μικρά φωτάκια φωσφορίζοντα της καθημερινής ζωής μας, αν και απελπιστικά ακίνητα, μου τις θυμίζουν. Και θεωρείται επίσης ότι ήταν και ένα φάρμακο οι πυγολαμπίδες για τους ψήλους, για την απομάκρυνση των ψήλων. Ο Αγάπιος Λάνδος που έχει γράψει το περίφημο γεωπονικό με διάφορα τέτοια υγειονομικά μέτρα της εποχής του, εγγραμμένο το 18ο αιώνα, αρχές του 18ου αιώνα, γράφει ότι κρεμάς στο σπίτι κολοφωτιές και απομακρύνονται οι ψήλοι από τα σπίτια. Δεν ξέρω τώρα πόσο αλήθεια έχει. Στην ίδια οικογένεια με τις κολοφωτιές είναι και αυτά τα ξυλοφάγα έντομα. Θα έχουμε ακούσει κατά καιρούς όλοι που κάποιο δέντρο ενώ έδειχνε ωραίο και καλό έπεσε γιατί μέσα ήταν τελείως φαγωμένο, ή καμιά φορά τα βάζουμε με τις δημοτικές υπηρεσίες που κόβουν δέντρα φαινομενικώς η γη, τα οποία όμως με κάποιο τρόπο έχουν διαπιστώσει ότι είναι φαγωμένα μέσα από σκολίτη, κούφια και κινδυνεύουν να πέσουν. Και να πούμε ότι αυτό υπάρχει και σε πολλά δάση διεθνώς και υπάρχουν δάση και σπίτια ολόκληρα που είναι ξύλινα σε αυτά που καταστρέφονται μέσα σε διάστημα ετών από τα ξυλοφάγα έντομα.
0: Όπως τερμίτες ας πούμε στην Αμερική.
1: Όπως οι τερμίτες στην Αμερική που είναι ένα είδος μεγαλόσωμων μυρμηγκιών. Υπήρχε μια οικογενειακή ας πούμε αφήγηση από τον παππού μου που είχε πάει ένα διάστημα στην Αμερική και δούλεψε στις γραμμές και σε κάποιο γράμμα που έγραφε στους δικούς του στην Κεφαλονιά έλεγε ότι εκεί έχει κάτι τεράστια μυρμήγκια και για να μην μας φάνε που κοιμόμαστε τη νύχτα στο ύπαιθρο σε αντίσκηνα σκάβουμε ένα χαντάκι γύρω γύρω από τη σκηνή, ρίχνουμε μέσα πετρέλαιο και η μυρουδιά του δεν τα αφήνει να μπουν. Φαίνεται ότι η οσμή αυτή αποθάρρυνε τα έντομα, τα οποία με την κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι αυξάνονται και φαίνεται ότι μελλοντικώς θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όσο θερμαίνεται δηλαδή ο πλανήτης, τόσο τα έντομα πλησιάζουν σε ρυθμούς που ανατρέπουν την ισορροπία με τον άνθρωπο και την υπόλοιπη φύση.

Υπάρχει και ένα πλήθος ακόμα εντόμων που δεν έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως οι ακρίδες, που μερικοί τις έχουν και βρόσιμο είδος, και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο στους προφήτες και τους ερημίτες, αλλά γίνονται και σχετικές καλλιέργειες τώρα και κάνουν σε περίεργα εστιατόρια περίεργα τέτοια γεύματα, και μερικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε, επειδή αναπτύσσονται πολύ γρήγορα τα έντομα, να δώσουν λύση φτηνής και ταχείας ανάπτυξης πρωτεΐνης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Να πούμε βέβαια για την εκπληκτική μέλισσα με όλα εκείνα τα γνωστά στην ιστορία, στη λαογραφία, στην παράδοση, στη λογοτεχνία που αναφέρονται. Να πούμε τις φύκες και μια σειρά από έντομα που είναι συνυφασμένα με την καθημερινή μας ζωή. Το καθένα έχει το δικό του σχήμα, τους δικούς του τρόπους ζωής, τους δικούς του ήχους, άλλα πολύ καλούς, άλλα πολύ δυσάρεστους, και μερικά και τρομοκρατικούς ήχους. Όταν εγώ ακούω εκείνο το βζζζ του κουνουπιού το βράδυ, τρομοκρατούμε πραγματικά. Είναι κάτι που προϋπήρχε του ανθρώπου και πολύ πιθανό ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά τον άνθρωπο.

Παρόλο που σε όλη μου τη ζωή βιαζόμουν, η νύχτα με έβρισκε πάντα προετοίμαστο. Ή μάζευα τα φύλλα του φθινοπόρου. Έχουν μια μυστηριώδη τύχη που μας ξεπερνά. Και γενικά τα ανθρωπιστικά αισθήματα δεν σε ανεβάζουν ψηλά, το πολύ να φτάσεις ως τη λεμιτό μου. Ή έστω ως το παράθυρο μιας γυναίκας με κόκκινα μαλλιά. Και λέω κόκκινα γιατί αγαπάω το μέλλον. Όπως και τα φαρμακεία τη νύχτα μοιάζουν με φανταστικές εξόδους και οι ποιητές ονειρεύονται ρωμαϊκές γιορτές ή αρνούνται να πεθάνουν. Κατά τα άλλα συνήθως καίγομαι. Έτσι ξεχειμονιάζω καλύτερα ή στα σπίτια που με έδιωχναν άφηνα πάντα πίσω από την πόρτα ένα τσεκούρι. Αλλά οι καλύτερες στιγμές μου είναι τα βράδια, όταν ανοίγω το παράθυρο και αφήνω ελεύθερα τα ωραία οδικά πουλιά που εκγυμνάζω στις ατέλειωτες ώρες της αιχμαλωσίας. Στα γυμνά δέντρα στέκονται μια στιγμή τα αποδημητικά πουλιά. Ο πύργος υψώνεται μέσα στην ομίχλη. Εκεί οι ονειροπόλοι κρατούν απάνω στο στήθος τους ένα βιβλίο που δεν γράφτηκε ακόμα και ψάχνουν για ένα ιδηλιακό τοπίο να ταφούν. Ω, η θόρυβη της αναχώρησης και ο ταξιδιώτης μέσα στο κλειστό αμάξι που συνεχίζει το μοιραίο του όνειρο. Μια στριφτή σκάλα στον πύργο οδηγεί στο επάνω πάτωμα. Εκεί μένει η ωραία γυναίκα. Τα βράδια βγαίνει και κάθεται στο μπαλκόνι. Άλλοτε κατεβαίνει και κάνει περιπάτους ως το πανδοχείο των παλιών ωραίων ημερών. Κάποτε θα φύγει για ένα μακρινό αστερισμό. Η τύχη για όλα με ρημνά. Κάθε πρωί έρχεται ο ταχυδρόμος που τον γερνάνε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Ύστερα οι μισοί επισκέπτες του πύργου φεύγουν για το κυνήγι, οι άλλοι θα πεθάνουν αλλιώς. Ακούγεται το ρολόι. 12 η ώρα. Ας αποχαιρετιστούμε. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ δεν συναντιόμαστε. Απλά ανανεώνουμε την Παρασκευή τα ξημερώματα το ραντεβού για τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Θα συνεχίσουμε τώρα την κουβέντα με έναν άλλο καλεσμένο. Ξαναλέω ότι όλα αυτά προέρχονται από το αρχείο της εκπομπής. Τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκο, κλασικό φιλόλογο, ιστορικό, ερευνητή της ελληνικής γλώσσας, αρθρογράφο και συγγραφέα περίπου 35 βιβλίων. Μας βρίσκεται στο 211-10-80-880. Θα ακούσουμε τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκο, ο οποίος έχει μελετήσει πάρα πολύ την ελληνική φιλοσοφία και έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα.
5: Ο Αντώνιος Αλφα Αντωνάκος θεωρεί ότι σήμερα η περισσότερο χειροπιαστή είναι η κοινική φιλοσοφία. Η κοινική φιλοσοφία, διότι έχει ορμή, έχει αρετή, έχει συνέπεια λόγου και πράξεων και κυρίως έχει την αποποίηση του πλούτου και κυρίως εκφράζεται ομά, έξω από τα δόντια, χωρίς προσποίηση συμβατική. Στυλιτεύει και επικρίνει κάθε κακό σημείο της πολιτικής και της ηθικής ζωής και γι' αυτό και ο Αλέξανδρος είχε ζητήσει τον πρώτο που θα συναντούσε όταν θα ερχόταν νότια να είναι ο Διογένης. Για τον οποίο Διογένη μιλήσαμε την περασμένη Κυριακή και ο κύριος Αντωνάκος υποσχέθηκε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τον άλλο μεγάλο εκπρόσωπο, τον Δημόνακτα, που όπως είπαμε οι δυο τους, Διογένης και Δημόνακτας, αποτελούν τους κυριότερους εκπροσώπους της κοινικής φιλοσοφίας.
6: Επανερχόμαστε σήμερα για να συζητήσουμε για έναν ακόμη σπουδαίο εκπρόσωπο της κοινικής φιλοσοφίας. Υπήρχαν αρκετοί, αλλά εγώ θεώρησα ότι πρέπει να πούμε λίγα πράγματα για τον πλέον διάσημο τον Διογένη και για έναν λιγότερο διάσημο τον Δημόνακτα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Δημόναξ λοιπόν είναι ένας σπουδαίος Κύπριος κοινικός φιλόσοφος και εν πωλής είναι άγνωστο σήμερα και στα Ελληνόπουλα αλλά και στους Έλληνες γενικότερα. Κι όμως ο σπουδαίος αυτός πρόγονός μας έχει πει εκπληκτικά πράγματα, με πρώτο και καλύτερο ένα απόφθεγμα για το οποίο θα συζητήσουμε. Το απόσπασμα από τη διδασκαλία του Δημόνακτος που μας έχει διασώσει ο Λουκιανός στο βίο του Δημόνακτος αναφέρει επιλέξη: «Ερωτήσαντος δε την ως, τις αυτό όρος ευδαιμονίας είναι δοκή, μόνον ευδαίμονα έφη των ελεύθερων. Εκείνου δε φύσαντος πολλούς ελευθέρους είναι, αλλά εκείνον νομίζω τον μήτε ελπίζοντάτη μήτε δε διότα». Να το πω λίγο στην απόδοση την ελληνική για να το καταλάβουμε. Όταν κάποιος τον ρώτησε ποιος είναι κατά τη γνώμη του ο ορισμός της ευτυχίας, εκείνος απάντησε ότι μόνο τον ελεύθερο θεωρεί ευδαίμονα. Και όταν ο άλλος παρατήρησε ότι υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι, απάντησε: «Εκείνον θεωρώ ελεύθερον, όποιον δεν ελπίζει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα». Σου θυμίζει κάτι μάνο αυτό?
5: Την επιγραφή στον τάφο του Καζαντζάκη.
6: Ακριβώς, την επιγραφή στον τάφο του Καζαντζάκη. Και εδώ πρέπει να το πούμε ότι η επιγραφή αυτή, το «δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος», την έχουν πάρει από ένα βιβλίο του Καζαντζάκη, το «Τόντα Ράμπα», αλλά δεν έχουν πει ότι αυτός που την έχει πει είναι ο Δημόναξ. Και εδώ σας δίνω και το αρχαίο κείμενο. Είπε: «Μόνο τον ελεύθερο θεωρεί ευδαίμονα». Και όταν το ρωτήσανε ότι υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι, του παρατηρήσανε, είπε: «Εκείνον θεωρώ ελεύθερον, όποιον δεν ελπίζει τίποτα και δεν φοβάται τίποτα». Και μάλιστα έχει και συνέχεια το κείμενο. Εκείνος το ρώτησε τον Δημόνακτα: «Πώς είναι δυνατόν, αφού όλοι ως επιτοπλίστων είμαστε δούλοι αυτών των αισθημάτων?» Και όμως απάντησε ο Δημόναξ: Αν κατανοήσεις τα ανθρώπινα, θα ανακαλύψεις ότι αυτά δεν είναι άξια ούτε ελπίδας ούτε φόβου, αφού οι πόνοι και οι ειδονές θα τερματιστούν στο τέλος οπωσδήποτε. Ας δούμε λοιπόν όμως με περισσότερες λεπτομέρειες λίγο τον αξιόλογο πνευματικό βίο του εξαίρετου αυτού προγόνου μας, με οδηγό πάντοτε το έργο του Λουκιανού. Πρέπει να πούμε ότι τα αποσπάσματα του Δημόνακτος υπάρχουν σε κάποια αποσπάσματα παπύρων, αλλά υπάρχουν και στο έργο του Λουκιανού, με ένα κείμενο που λέγεται «Βίος Δημόνακτος». Ο Δημόνακτος λοιπόν, όπως είπαμε, κατήγεται Κύπρου. Ήταν από οικογένεια επιφανή και για την κοινωνική της τάξη και για τον πλούτο της. Και εδώ πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, Μάνο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλούσιος από επιφανή οικογένεια αρνείται αυτό το πλούτο και βγαίνει έξω και λέει αυτά που θέλει, αυτά που πρέπει να πει και που νομίζει ότι θα ωφελήσουν τους συνανθρώπους του, με λόγια δυνατά, έχοντας αρετή, όπως έκανε ο Χριστός που στυλίτευε τους πάντες, έτσι, και ο ίδιος έκανε έναν βίο πάρα πολύ λιτό. Έτσι ακριβώς λοιπόν βλέπουμε και ο Δημόναξ ότι περιφρόνησε και την κοινωνική τάξη της οικογένειάς του και τον πλούτο του και ποθώντας ευγενέστερα αγαθά επεδόθη στη φιλοσοφία και αφοσιώθηκε στην ελευθερία και την παρησία. Η ζωή του ήταν ευθεία. Τα ήθη του ήταν αγνά και ανεπίληπτα. Έτσι, ο χαρακτήρας του και η ειλικρίνεια των φιλοσοφικών του αρχών απετέλεσαν υπόδειγμα για τους συνανθρώπους του.

0: Μιλάμε σήμερα με τον Αντώνιο Α. Αντωνάκο για την κοινική φιλοσοφία και τους κυριότερους εκπροσώπους της. Μας μίλησε για τον Διογέννη και σήμερα μας μιλά για τον Δημόνακτα. Πριν επιστρέψουμε στον Δημόνακτα, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι που βρήκα στο ίντερνετ στην Wikipedia. Λέει, ο Διογέννης συχνά κυκλοφορούσε την ημέρα με ένα αναμένο φανό. Όταν τον ρωτούσαν γιατί κρατάς φανό ημέρα, αυτός απαντούσε «αναζητώ τον άνθρωπο». Ο Διογέννης έψαχνε να βρει ένα ανθρώπινο όν, αλλά έλεγε πως έβλεπε μόνο κατεργάριδες και αχρίους. Ο Διογέννης και η κοινική φιλοσοφία γενικότερα έθιξαν αποκλειστικά κοινωνικά και ηθικά προβλήματα. Η διδασκαλία τους ήταν ουσιαστικά επαναστατική και ανατρεπτική για την τάξη που επικρατούσε τότε. Προσπάθησε με τα επιχειρήματά του να αλλάξει την ανθρώπινη κοινωνία που είχε διαφθαρεί. Αυτό, κατά τη γνώμη του, θα γινόταν δυνατό αν ο άνθρωπος επέστρεφε στη φύση. Πίστευε δηλαδή πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη φυσική ζωή και πως μόνο με την αυτάρκεια, τη λιτότητα, την αυτογνωσία και την άσκηση μπορεί κανείς να την εξασφαλίσει. Ο Διογέννης Λαέρτιος παραθέτει μεγάλο κατάλογο από τα έργα του Διογέννη του Κοινός, από τα οποία σώζονται αρκετά, δυστυχώς όχι στην ελληνική γλώσσα. Που σημαίνει ότι ορισμένοι τα βρήκαν κάποτε, τα μετέφρασαν, τα πρωτότυπα χάθηκαν ασφαλώς ή βρίσκονται κάπου πολύ καλά κλεισμένα, όπως λένε οι συνωμοσιολόγοι και ενδεχομένως έχουν δίκιο, και έτσι έχουμε τα αποσπάσματα αυτά από μεταφράσεις. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Αντώνιο Α. Αντωνάκο, ο οποίος μας μιλά για τον Δημόνακτα, κοινικό φιλόσοφο εκ Κύπρου.
1: Μελέτησε πολύ τους ποιητές και τους περισσότερους τους εγνώριζε από μνήμης. Είχε ακόμη γυμνάσει το σώμα του και το είχε εξασκήσει στην καρτερία με κύρια φροντίδα του να μην έχει την ανάγκη κανενός. Είναι εκπληκτικά πράγματα αυτά. Ανέμειξε διάφορα είδη φιλοσοφίας χωρίς να περιορίζεται σε κάποιο από αυτά. Φαίνεται ότι περισσότερο όμως απέκλεινε στην σοκρατική φιλοσοφία. Μολονότι στα ενδύματα και την απλότητα του βίου εμιμείτο τον Διογέννη. Χωρίς επιτίδευση και χωρίς έπαρση. Τι έκανε? Κατέκρινε τα σφάλματα. Αλλά ήταν πολύ επιοικής με τους φάλοντες. Μιμούμενος τους ιατρούς. Οι οποίοι ιατροί θεραπεύουν τα νοσήματα, αλλά δεν ορκίζονται κατά των αρρώστων. Θεωρούσε ότι το σφάλμα είναι ανθρώπινο, αλλά το να διορθώνει κάποιος τους φάλοντες είναι θεϊκό ή χαρακτηριστικό ανθρώπου ισοθέου. Σημαντική συμβουλή λοιπόν αυτή για τους σύγχρονους πολιτικούς που δεν το κάνουν, δηλαδή μπορεί να σφάλουν, άνθρωποι είναι, αλλά δεν διορθώνουν τα σφάλματα. Δεν τιμωρούν αυτούς που έκαναν επίτηδες πράγματα, αυτούς που φέρνουν σε κατάσταση οριακή τα πράγματα ή περνούν και τα όρια. Αυτά είναι που πρέπει να διδαχτούμε από αυτή τη φιλοσοφία. Δεν απέφευγε τη συναναστροφή κανενός και απομάκρυνε μόνο αυτούς των οποίων η διαφθορά του φαινόταν αθεράπευτη. Οι Αθηναίοι τον θαύμαζαν. Όμως κάποιοι συνωμότησαν εναντίον του, όπως γίνεται πάντοτε όταν κάποιος λέει σωστά πράγματα και ξεχωρίζει από το πλήθος. Συνωμότησαν λοιπόν και του απέδωσαν διάφορες κατηγορίες, όπως αυτές που είχαν αποδοθεί στον Σοκράτη. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι οι σωστοί είναι πάντα επιρρεπείς στο να δέχονται κατηγορίες. Τι του είπαν λοιπόν? Του είπαν, τον κατηγόρησαν ότι δεν τον είδε ποτέ κανείς να προσφέρει θυσία στην Αθηνά και ότι ήταν ο μόνος που δεν είχε μοιηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια. Τότε ο Δημόναξ φόρεσε καθαρά ρούχα, έβαλε στεφάνι και εμφανιζόμενος στη συνέλευση του λαού απολογήθηκε. Τους είπε να μην απορούν που δεν προσέφερε θυσία, διότι νόμιζε πως η Αθηνά δεν είχε ανάγκη από τις θυσίες του. Και όσον αφορά τα μυστήρια, τους είπε ότι δεν θέλησε να μοιηθεί, σκεπτόμενος ότι αν στα μυστήρια γίνονταν κακές πράξεις, δεν θα μπορούσε να τις αποσιωπήσει για τους αμύητους, αλλά θα τους απέτρεπε. Και αν ήσαν όλα καλά, θα τα απεκάλυπτε λόγω φιλανθρωπίας σε όλους. Σήμερα, αν κάποιος μαθαίνει κρυφά πράγματα, δεν τα λέει, δεν τα λένε, τα αποκρύπτουν. Τι γίνονται στις ιδιαίτερες συζητήσεις, τι γίνεται από εδώ, από εκεί. Παρ' όλα αυτά κατηγορούν κάποιον ότι έκανε εκείνο ή δεν έκανε το άλλο, χωρίς όμως να λένε τι ακριβώς διεμήφθη. Οι Αθηναίοι λοιπόν θαύμασαν την ειλικρίνεια και τις θέσεις του ανδρός και ησύχασαν. Ο Δημόναξ ήταν ευφιέστατος και όπως όλοι οι κοινικοί φιλόσοφοι είχε σπουδαία αίσθηση του χιούμορ. Η λέξη χιούμορ, αν και θεωρείται αγγλική, πρέπει να συμπληρώσω, προέρχεται από την ελληνική λέξη χιμόρ, που θα πει χυμός, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής. Στην ευωϊκή διάλεκτο, αναφέρεται στον Κρατήλο του Πλάτωνος, το τελικό σίγμα προφέρεται ως ρο, λέει συγκεκριμένα ο Σοκράτης. Ίστα ούν ότι επί το αυτό εμείς μεν φαμέν σκληρώτης, ερετριείς δε σκληρώτηρ. Δηλαδή εμείς αυτό που λέμε σκληρώτης, οι ερετριείς, έτσι, το λένε σκληρώτηρ στην ευωϊκή διάλεκτο. Από την ευωϊκή διάλεκτο λοιπόν, ο χυμός έγινε χυμόρ, από το χυμόρ πέρασε στη λατινική γλώσσα ως χουμόρ και σήμαινε εκτός από το υγρό, την υγρασία, τον χυμό και την διάθεση, την ψυχική. Άρα λοιπόν, το χυμόρ έγινε χουμόρ και μετά έγινε χιούμορ. Είναι ελληνικότατη λέξη και πρέπει να το γνωρίζουμε. Ένα τέτοιο λοιπόν χιουμοριστικό στοιχείο είναι το αναφερόμενο στον Φαβορίνο τον Σοφιστή. Όταν εκείνος άκουσε ότι ο Δημόναξ κορόιδευε τις ομιλίες του, γιατί δεν σταματούσε ο Δημόναξ όταν θεωρούσε ότι κάποιος δεν ήταν σωστός, τον στυλίτευε και έβγαινε ευθαρσός με το όνομά του και έλεγε αυτά τα πράγματα. Δεν το έκανε από πίσω του. Επομένως, κορόιδευε τις ομιλίες του και κυρίως τις μελωδίες τις οποίες παρενέβαλε και κατηγορούσε αυτό ως ανάρμοστο με τη φιλοσοφία. Πήγε τότε προς τον Δημόνακτα εκείνος και του είπε ποιος ήταν αυτός που χλέβαζε τους λόγους του. Και ο Δημόναξ του απάντησε ότι ήταν άνθρωπος του οποίου τα αυτιά δεν απατώνται. Ευφιέστατη απάντηση. Και επιμένοντας ο Σοφιστής, ρώτησε τον Δημόνακτα ποια εφόδια έχεις και τον ανάγκασε να του πει ο Δημόναξ ομά και κοινικά μια φράση που σήμερα τη λέμε κατηδίαν αλλά τη θεωρούμε ότι είναι, θα λέγαμε ότι είναι πιο λιμανίσια, αλλά τι του είπε. Τον ρώτησε ποια εφόδια έχεις και ο Δημόναξ απήντησε έχω όρχης. Αυτή ήταν μια φράση κοινική, ομή, που τη λέμε μέχρι σήμερα και εννοεί αυτόν που έχει τον ανδρισμό και το θάρρος να πει ελεύθερα και απροκάλυπτα τη γνώμη του, ενώ αυτοί που κρύβονται τάχα πίσω από αυτό είναι δήθεν, προσποιούνται, έτσι, προσποιούνται και δεν είναι αυθεντικοί. Αυτή είναι η διαφορά. Και κάποια άλλη φορά, ο ίδιος Σοφιστής τον ρώτησε ποιο φιλοσοφικό σύστημα προτιμά. Και εκείνος απάντησε, ποιος σου είπε ότι φιλοσοφώ? Και απομακρυνόμενος γέλασε δυνατά. Και όταν ο άλλος τον ρώτησε γιατί γελά, ο Δημόναξ του είπε, διότι εσύ θέλεις να διακρίνονται οι φιλόσοφοι από τα γένια, ενώ εσύ είσαι σπανός.

0: Ακούμε τη φωνή του Αντώνιου Αλφα Αντωνάκου, ο οποίος μας μιλάει για τον δεύτερο διασημότερο κοινικό φιλόσοφο της αρχαιότητας, τον Κύπριο Δημόνακτα.
1: Ανέφερε νωρίτερα τον όρο σοφιστές ο Αντωνάκος και για να σας διευκολύνω να πω δύο λόγια για τον όρο αυτό. Με τον όρο σοφιστές εννοούνται οι εκπρόσωποι της σοφιστικής κίνησης στην αρχαιότητα, δηλαδή οι επαμοιβοί, διδάσκαλοι της ρητορικής, της εριστικής και της πολιτικής τέχνης. Έτσι, της ρητορικής, της εριστικής και της πολιτικής τέχνης, αλλά με δίδακτρα, επαμοιβοί δηλαδή, καθώς επίσης της φιλοσοφίας, της λογικής και των επιστημών. Έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη του κόσμου βάσει των αισθήσεων, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία του σκεπτικισμού, διαμορφώνοντας παράλληλα την άποψη ότι η γνώση, η αλήθεια και οι αξίες είναι έννοιες σχετικές. Επιτρέψτε μου να πω ότι καταλαβαίνετε απολύτως ότι η γνώση, η αλήθεια και η αξία δεν είναι έννοιες σχετικές, δηλαδή δεν είναι σαν εκείνη τη φράση που ακούσαμε κάποτε από έναν εκπρόσωπο του κοινοβουλίου που είπε αφού είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Όχι. Αν είναι ηθικό είναι και νόμιμο. Αλλά το γεγονός ότι κάτι είναι νόμιμο δεν του καθιστά και ηθικό. Θέμα μας είναι ο δεύτερος μεγάλος εκπρόσωπος της κοινικής φιλοσοφίας, ο Δημόναξ, και μας μιλά γι' αυτόν από την αρχή της εκπομπής ο Αντώνιος Αλφα Αντωνάκος.
2: Μία φορά ένας άλλος σοφιστής, ονόματι Σιδόνιος, εκαυχάτω ότι δοκίμασε και γνώρισε κάθε φιλοσοφία, κάθε φιλοσοφικό ρεύμα δηλαδή, και είπε, αν με καλέσει ο Αριστοτέλης θα τον ακολουθήσω στο Λύκειο. Αν με φωνάξει ο Πλάτων, θα μεταβώ στην Ακαδημία. Αν ο Ζήνων, θα διατρίψω στην Ποικίλη στο Α. Αν με καλέσει ο Πυθαγόρας, θα σιωπήσω. Γιατί με τον Πυθαγόρα όλοι άκουγαν, δεν μιλούσε κανείς. Τότε σηκώθηκε από το μέσο των ακροατών ο Δημόναξ και του είπε, ο Πυθαγόρας λοιπόν σε καλεί. Δηλαδή σταμάτα να μιλάς. Αλλά δεν σταματούσε όμως τους σοφιστές. Μία φορά είχε εμπέξει έναν Ολυμπιονίκη που παρουσιάστηκε με χρωματιστό ένδυμα. Τότε ο αθλητής τον χτύπησε με μία πέτρα στο κεφάλι και το αίμα άρχισε να τρέχει. Οι παρόντες αγανάκτησαν και ήθελαν να τον πάνε στον Ανθύπατο. Τότε ο Δημόναξ κυνικότατος είπε, όχι στον Ανθύπατο να με πάτε, αλλά στον γιατρό. Και με αυτό θέλει να δείξει ότι πρέπει να δίνουν σημασία εκεί που πρέπει και όχι εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή ο ίδιος είχε χτυπήσει, του είχε ανοίξει το κεφάλι και οι άλλοι θέλουν να τον πάνε στον Ανθύπατο, στον γιατρό έπρεπε να τον πάνε να τον θεραπεύσουν. Πρέπει λοιπόν να δίνουν σημασία εκεί που πρέπει. Αυτά δίδασκε και με τις πράξεις του και με τα λόγια του ο Δημόναξ. Κάποιος έλεγε ότι ήταν μάγος και γνώριζε εξορκισμούς δια των οποίων μπορούσε να πείσει τον οποιοδήποτε και να λάβει από αυτόν όσα ήθελε. Κορόιδευε δηλαδή τον κόσμο. Τότε ο Δημόναξ του είπε ότι και αυτός ήταν ομοτεχνός του και ότι αν θέλει να τον ακολουθήσει στην Φουρνάρισα για να δει ότι με έναν εξορκισμό και ένα μαγικό μέσο θα την έπειθε να του δώσει ψωμιά. Και τι εννοούσε? Ότι θα δώσει ένα νόμισμα και το νόμισμα ήταν ισοδύναμο με εξορκισμό και φυσικά θα του δίνει το ψωμί η Φουρνάρισα. Δηλαδή ξεσκέπαζε τους απατεώνες με λίγα λόγια. Κορόιδευε συνήθως και εκείνους που στις ομιλίες του μετεχειρίζονται πολύ αρχαίες, πομπόδεις και ασυνήθιστες φράσεις και λέξεις χωρίς να τις γνωρίζουν πολλές φορές και οι ίδιοι. Σε έναν λοιπόν που απάντησε σε μια υπερατικήρουσα γλώσσα, του είπε, εγώ φίλε μου σε ρώτησα σήμερα και εσύ μου απαντάς από την εποχή του Αγαμέμνονος. Δηλαδή, αυτά που λένε όλοι πρέπει να είναι σε μια γλώσσα δημοτική για να είναι κατανοητή, αλλά δημοτική όχι δημοτικά. Ελληνική δηλαδή και όχι δημοτικά. Έχει διαφορά. Όχι ελλαδική δηλαδή, όπως έχω πει πολλές φορές. Πραγματική ελληνική. Επίσης, σε κάποιον από τους φίλους του που τον κάλεσε να πάνε στο ναό του Ασκληπιού να προσευχηθούν, εκείνος απάντησε, πολύ κουφό θεωρείς τον Ασκληπιό, αν δεν μπορεί να μας ακούσει να προσευχόμαστε και από εδώ. Γιατί δεν χρειάζεται να πας στο ναό για να κάνεις την προσευχή σου. Την προσευχή σου μπορεί να την κάνεις και από το σπίτι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, επομένως σε ακούει σε οποιοδήποτε σημείο, και η προσευχή περιλαμβάνει το εφ, το καλό πάντοτε, οπότε γίνεται δεκτή από παντού. Τι να πούμε τώρα για το πώς αντιμετώπιζε τους ανόητους. Σήμερα θα είχε μεγάλη πέραση ο Δημόναξ εδώ. Κάποτε είδε δύο φιλόσοφους αμαθέστατους, οι οποίοι συζητούσαν υβρίζοντας ο ένας τον άλλον. Ο ένας απίφθινε ανόητες ερωτήσεις και ο άλλος απαντούσε παράλογα. Και ο Δημόναξ είπε στους παριστάμενους: «Δεν σας φαίνεται, φίλοι μου, ότι ο μεν ένας από αυτούς αρμέγει τράγο και ο άλλος κρατεί από κάτω κόσκινο για να δεχθεί το γάλα?» Σου θυμίζει κάτι?
1: Τη συμπεριφορά την τωρινή ορισμένων ανθρώπων που συζητούν δημόσια, θα έλεγα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε σήμερα πολιτικές συζητήσεις που δεν έχουν καμία ουσία και που ο ένας αρμέγει τράγο και ο άλλος κρατεί από κάτω το κόσκινο για να δεχθεί το γάλα. Δεν παίρνει τίποτε ο κόσμος από αυτά και βλέπει απλώς και μόνο έναν διαπληκτισμό.
1: Όπως τα debate δηλαδή.
2: Ναι, το debate είναι μια ορολογία σύγχρονη. Πολλοί λένε ότι προέρχονται από ελληνικές λέξεις και τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω συναντήσει ελληνικές λέξεις να χαρακτηρίζουν το debate. Αυτή είναι μια παρετοιμολογία. Αλλά υπήρχε αντίστοιχη φράση, αντίστοιχη ορολογία θα λέγαμε στην αρχαιότητα που υπάρχει μέσα στα αρχαία κείμενα. Ελέγεται ο θυσμός λόγων. Από το ρήμα οθό που θα πει σπρώχνω. Δηλαδή τα λόγια του ενός εσπρώχναν και τα λόγια του άλλου έσπρωχναν και αυτά και μέσα από αυτό το σπρώξιμο, μέσα από αυτό τον οθισμό λόγων έβγαινε κάποιο νόημα. Αλλά όχι με τους καυγάδες. Το καυγάς βγαίνει από το γαυγάς, από το γαυγίζω δηλαδή. Επομένως, δεν θέλεις να βλέπεις σκυλιά να γαυγίζουν και να μην καταλαβαίνεις τι λένε. Ο κόσμος περιμένει να ενημερωθεί. Εάν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν λένε τίποτε και δεν δίνουν έργο, τότε ο κόσμος θα είναι ελλιπώς πληροφορημένος και άμα είναι ελλιπώς πληροφορημένος δεν θα βγάλει και σωστό αποτέλεσμα. Εάν του θέσεις όλες τις απόψεις, το έχουμε πει και κάποιες άλλες φορές, εάν του θέσεις όλες τις απόψεις, τότε θα καταλάβει. Εάν του πεις ότι 3 και 2 ίσον 5, καταλαβαίνει ότι 3 και 2 ίσον 5. Αν όμως του κρύψεις το 2 και του παρουσιάσεις ότι 3 ίσον 5, τότε θα του έχεις δώσει λυπή ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε κάτι ακόμη. Ο Αγαθοκλής ο Περιπατητικός έλεγε ότι ήταν ο μόνος και ο πρώτος των διαλεκτικών. Ήθελε ο Δημόναξ να του δείξει ότι πρέπει να δίνει μεγάλη προσοχή στις λέξεις και στο τι λέει, γιατί πολλοί λένε σήμερα λέξεις χωρίς να ξέρουν το νόημά τους. Όταν λοιπόν είπε ότι είναι ο μόνος και ο πρώτος εκ των διαλεκτικών, ο Δημόναξ του είπε: «Αν Αγαθοκλή είσαι ο πρώτος, δεν είσαι ο μόνος. Εάν δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι ο πρώτος». Να ξέρεις δηλαδή τι λες. Μια φορά που ετοιμαζόταν να ταξιδεύσει με χειμωνιάτικο καιρό, ένας φίλος του είπε: «Δεν φοβάσαι μήπως να βαγίσει το πλοίο και σε φάνε τα ψάρια?» Και ο Δημόναξ, με το χιούμορ το ιδιαίτερο που έχουν αυτοί οι φιλόσοφοι οι κοινικοί, αυτό σαρκαζόταν και απάντησε: «Δεν θα ήταν αχαριστία, φίλε μου, να μην θέλω να με φάνε τα ψάρια αφού εγώ έχω φάει τόσα?» Έναν ρήτορα που μιλούσε άσχημα τον συμβούλευσε να μελετά και να γυμνάζεται. Ο ρήτορας του είπε: «Πάντοτε απαγγέλω μόνος μου». Και ο Δημόναξ σχολίασε: «Επόμενο είναι να ομιλείς τόσο άσχημα αφού έχεις τόσο ανόητο ακροατή». Δηλαδή, αν ο πολιτικός δεν γίνεται σήμερα κατανοητός, έχει χάσει το παιχνίδι. Δεν πρέπει να είσαι βουλευτής καλοχαιρέτας, ο οποίος έκανε μπροστά στον καθρέφτη κινήσεις για το πώς θα παρουσιαστεί και ήταν ο μόνος ακροατής αυτού που έλεγε εκείνη τη στιγμή. Αυτά λέει. Πάντοτε λέει απαγγέλω μόνος μου, λέει ο ρήτορας. Και του λέει: «Επόμενο είναι να μιλήσεις τόσο άσχημα, αφού έχεις τόσο ανόητο ακροατή», του λέει ο Δημόναξ. Πρέπει να λες πράγματα ουσίας δηλαδή. Σε κάποιον μάντη που έδινε τις μαντίες του επιπληρωμή, του είπε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάς πληρωμή. Αν θέλεις να πληρώνεσαι σαν να μπορούσες να αλλάξεις τα προορισμένα από τις μοίρες, όσα και αν ζητήσεις θα είναι λίγα. Αν δε όλα γίνουν όπως όρισε ο Θεός, τι αξία έχει η μαντική σου?» Ήταν μια απάντηση στους μελλοντολόγους. Σε δύσκολες ερωτήσεις έδινε πολύ εύστοχες και ευφυείς απαντήσεις. Θυμόμαστε πολλές φορές ότι ο Καραγκιόζης που ακούγαμε μικρή έδινε κάποιες απαντήσεις που δεν είχαν βέβαια λογική, αλλά ήταν ευτράπλες. Το ρωτούσε κάποιος και του έλεγε: «Εσύ που ξέρεις τα πολλά του Καραγκιόζη και ο νου σου κατεβάζει, θα το θυμάσαι, 1000 καντάρια σίδερο πόσα βελόνια βγάζει?» και απαντούσε ο Καραγκιόζης, όσες κλωστές και βελονιές έχει ένα φουστάνι, χίλια καντάρια σίδερο τόσα βελόνια βγάνει. Έτσι λοιπόν και ο Δημόναξ, όταν κάποιος έξυπνος εντός εισαγωγικών τον ρώτησε για να γελάσει με την αμηχανία του, αν κάψω ξύλα χιλίων μνών, πόσο μνών καπνός θα γίνει, και εκείνος το απάντησε ευφιέστατα και σκοπτικότατα. Ζήγησε τη στάκτη και όλο το υπόλοιπο θα είναι καπνός. Ευφιέστατη απάντηση. Κάποιος ονόματι Πολύβιος, όχι ο ιστορικός, πολύ απέδευτος και σολικίζων στη γλώσσα, δηλαδή κάτι σαν τους σημερινούς διανοούμενους της θηλοψίας, είπε: «Ο βασιλεύς με τίμησε με τη ρωμαϊκή πολιτεία», θέλοντας να πει με τη ρωμαϊκή πολιτογράφηση. Και ο Δημόναξ του απήντησε: «Μακάρι να σε έκανε περισσότερο Έλληνα παρά Ρωμαίο», δηλαδή να ξέρεις και τι λες στα ελληνικά. Σε έναν δε κοψευόμενο για το πλάτος της Πορφύρας που στόλιζε ως παρυφή το ένδυμά του, έσκυψε και αγγίζοντάς το, του είπε: «Αυτό πριν από σένα το φορούσε πρόβατο και ήταν πρόβατο, δηλαδή ήταν μαλλί και χρήσιμο στο πρόβατο που το είχε, ενώ σε σένα που ασχολείσαι με ασήμαντα πράγματα δεν έχει καμία αξία». Εκπληκτικά ήταν επίσης και τα λογοπαίγνια του. Κατεδίωξε με τα ασκώματά του προπάντων εκείνους που φιλοσοφούσαν προς επίδειξην. Τους δήθεν δηλαδή, και όχι αυτούς που φιλοσοφούσαν χάρη της αληθείας. Βλέποντας λοιπόν έναν κυνικό που φορούσε φιλοσοφικό τρίβωνα και αντί βακτηρίας, αντί μπαστουνιού δηλαδή που είχαν οι φιλόσοφοι, κρατούσε ένα γουδοκόπανο και κράβγαζε ότι ήταν ο παδός του Αντισθένους, του Κράτητος και του Διογένους, ο Δημόναξ του απάντησε: «Μην ψεύδεσαι, διότι δεν είσαι μαθητής κανός από αυτούς, είσαι μαθητής του Υπερίδου». Έκανε λογοπαίγνιο, διότι το γουδοκόπανο λεγόταν Ύπερο με ύψιλον και ένας εκ των γνωστοτέρων ρητόρων ήταν ο Υπερίδης. Επομένως, κάνοντας αυτό το λογοπαίγνιο, του απάντησε ότι οι πραγματικοί ρητόροι σπίθουν με τα λόγια, ενώ εσύ κρατώντας ένα γουδοκόπανο και κουνώντας το, νόμιζες ότι λες κάτι σοβαρό και κάτι σημαντικό για τον κόσμο. Δεν έλεγες τίποτα. Όταν κάποτε είδε στην ποικίλη στο Α έναν Ανδριάντα, του οποίου είχε αποκοπεί το χέρι, εκείνος σχολίασε: «Αργά οι Αθηναίοι τίμησαν τον Κυναίγυρο με Ανδριάντα, επιτιμώντας τους για την αδράνειά τους να τιμήσουν έναν ήρωα των Περσικών πολέμων, τον αδερφό του Εσχύλου, που είχαν πολεμήσει στους Περσικούς πολέμους και ο Εσχύλος και ο Κυναίγυρος και ο Αμηνίας, όλα τα αδέρφια. Και μάλιστα είναι γνωστή η ιστορία του Κυναίγυρου που πήγε να σταματήσει την τριήρη των Περσών να φύγει, με το ένα χέρι του κόψανε το χέρι, μετά με το άλλο και στο τέλος πήγε να την πιάσει με τα δόντια και του κόψανε το κεφάλι». Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο Κυναίγυρος σήμερα, πριν από μερικά χρόνια, ελάχιστα χρόνια του κάνανε Ανδριάντα στην Ελευσίνα νομίζω, ενώ δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίζουν. Δηλαδή αν κάνουμε αυτή τη στιγμή μια σφημομέτρηση και ρωτήσουμε ποιος είναι ο Κυναίγυρος, δεν θα το ξέρουν τα παιδιά. Κι όμως είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Και αυτοί που πάνε και βανδαλίζουν τους ήρωες που έχουμε τα αγάλματά τους και τους κόβουν το χέρι, αυτό το πράγμα έκανε ο Δημόναξ. Λέει: «Αργά οι Αθηναίοι τίμησαν τον Κυναίγυρο με Ανδριάντα». Δηλαδή, κάναμε έναν Κυναίγυρο νέο αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιος είναι ο Κυναίγυρος, ούτε τι είχε κάνει αυτός που πραγματικά έχει το άγαλμα. Που πραγματικά εικονίζεται στο άγαλμα, έτσι. Μια φορά, ο Επίκτητος τον επέπλητε και τον συμβούλευε να νυμφευθεί και να τεκνοποιήσει. Τότε ο Δημόναξ του ανταπέδωσε την επίπληξη λέγοντας: «Επίκτητε, να μου δώσει μία από τις κόρες σου». Και γιατί το έλεγε αυτό? Ξέροντας ότι ο Επίκτητος ήταν άγαμος. Αυτό ήταν απάντηση σε εκείνους που συμβουλεύουν άλλους να κάνουν πράγματα που οι ίδιοι δεν έχουν κάνει. Άξιο απομνημονεύσεως είναι και εκείνο που είπε στον αριστοτελικό φιλόσοφο Ερμίνο. Διότι γνωρίζοντας ότι ήταν φαυλότατος ο Ερμίνος και έπρατε κάθε είδους κακά, τον άκουγε συνεχώς να έχει στο στόμα τον Αριστοτέλη, τον δάσκαλο της ηθικής και τις 10 κατηγορίες, δηλαδή τις 10 διαιρέσεις ή τάξεις της λογικής. Κάνοντας λοιπόν ένα λογοπαίγνιο, του είπε: «Ερμίνε, αληθινά είσαι άξιος 10 κατηγοριών». Αντιστοιχεία με πολλούς σημερινούς που μιλάνε για πράγματα τα οποία ήδη δεν τηρούν και έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό.

0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Αντώνιο Αλφαντονάκο και στο επόμενο ημίωρο, και ύστερα θα έρθουν και άλλοι φίλοι. Σας είπα ότι είναι πολύ καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, και real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19650. Και μην ξεχνάτε τον εξαιρετικό τόμο που δίνει η Real News, που είναι ο δεύτερος και τελευταίος από το βιβλίο του Γκυγιού για το Βυζαντινό πολιτισμό. Ένα κείμενο, ένα γραπτό, δύο τόμοι ενός σπουδαίου έργου που δεν πρέπει να λείπουν από βιβλιοθήκες. Καμία βιβλιοθήκη.
1: Την μπουκιά για την μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και ακούμε το τελευταίο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκου.
3: Ο Αντώνιος Αλφα Αντωνάκος μας μιλάει για τον Δημόνακτα, αρχαίο Έλληνα κοινικό φιλόσοφο που γεννήθηκε στην Κύπρο και άκμασε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αν και ανήκε σε διαπρεπή και πλουσία οικογένεια, προτίμησε να ζει ως κοινικός και ασκητής. Διδάσκαλοί του ήταν ο Επίκτητος, ο Τιμοκράτης, ο Αγαθόβουλος και ο Δημήτριος. Κατά την διδασκαλία αυτού, τα μόνα αγαθά της ζωής είναι η αυτάρκεια, η απαλλαγή από το φόβο και την ελπίδα, καθώς και η γαλήνη της ψυχής. Θεωρείται ανώτερος από τους άλλους κοινικούς φιλοσόφους ως προς την παιδεία και τη μόρφωσή του, αποφεύγοντας τις έκτροπες και ανίκες εκείνες πράξεις που χαρακτήριζαν γενικά τους κοινικούς.

0: Η κοινική φιλοσοφία ονομάζεται έτσι γιατί είχε ως έμβλημα τον κίνα, τον σκύλο δηλαδή στα αρχαία ελληνικά. Οι κοινικοί δήλωναν πως εμείς διαφέρουμε από τους άλλους σκύλους, διότι εμείς δεν δαγκάνουμε τους εχθρούς, αλλά τους φίλους, για να τους διορθώσουμε. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας για τον Δημόνακτα και συνομιλητής μας, ο κλασικός φιλόλογος, ιστορικός και ερευνητής της ελληνικής γλώσσας, Αντώνιος Α. Αντωνάκος.
1: Όταν κάποιος, στον οποίο ο βασιλεύς ανεπιστεύσει τη διοίκηση των στρατευμάτων μιας χώρας εκ των μεγαλύτερων, ρώτησε τον Δημόνακτα πώς έπρεπε να κυβερνήσει, ο φιλόσοφος του απάντησε: «Χωρίς θυμό, να λες λίγα και να ακούς πολλά». Δηλαδή, λίγες αξιόλογες απαντήσεις. Αυτό που πρέπει να ξέρουν σήμερα οι πολιτικοί, που δεν το κάνουν, που δεν το τηρούν. Επίσης, μια άλλη σπουδαία απάντηση που έδωσε ο Δημόναξ, όταν κάποιος το ρώτησε αν και αυτός τρώει τηγανίτες, ο Δημόναξ του απάντησε: «Νομίζεις ότι οι μέλισσες κάνουν το μέλι για τους ανοήτους?» Δηλαδή, για να μου λες εσύ αυτές τις ερωτήσεις. Κάποτε είπε επίσης ένα νομομαθή ότι οι νόμοι κινδυνεύουν να είναι άχρηστοι, είτε γίνονται για τους καλούς είτε γίνονται για τους κακούς. Διότι οι μεν καλοί άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη νόμων, οι δε κακοί δεν γίνονται καλύτεροι με τους νόμους. Δηλαδή, σήμερα θα μπορούσε πολλές φορές να λεχθεί αυτό το πράγμα, διότι ψηφίζονται νόμοι, αλλά δεν τηρούνται από τα πλέον σοβαρά πράγματα μέχρι τις κλίσεις της τροχιάς, οι οποίες γίνονται για ανόητες καταστάσεις. Δηλαδή, ψηφίζουν ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το τηρούν ποτέ και όταν θέλουν να εισπράξουν χρήματα, ας πούμε, κάνουν αυτό το πράγμα. Βγαίνουν έξω και τότε εφαρμόζουν τον νόμο. Όχι, ο νόμος πρέπει να τηρείται πάντοτε, πρέπει να τηρείται για όλους και πρέπει να είναι δίκαιος για να μπορεί να έχει ισχύ. Αυτή είναι η διαφορά. Ήταν τυχερός πραγματικά ο Δημόνεξ. Αξίζει να τον θυμόμαστε. Αξίζει να γίνει το όνομά του όνομα μιας οδού σημαντικής για να τη μάθει ο κόσμος. Ήταν τυχερός, διότι έζησε 100 χρόνια σχεδόν, χωρίς αρρώστιες, χωρίς λύπες, χωρίς να ενοχλήσει ή να ζητήσει από κανέναν τίποτε, έχοντας μόνο φίλους και κανέναν εχθρό. Τόση αγάπη έτρεφαν προς αυτόν οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες, ώστε όταν περνούσε, σηκώνονταν οι άρχοντες και όλοι σιωπούσαν. Προς το τέλος της ζωής του, όταν ήταν υπέργυρος, διπνούσε και κοιμόταν απρόσκλητος σε όποιο σπίτι ήθελε. Και εκείνοι που δέχονταν την επίσκεψή του τη θεωρούσαν θεία εμφάνιση και ευτυχή ιονό, όπως σήμερα γίνεται για αγίους και ξεχωριστούς ανθρώπους που είναι τιμή κάποιου να τον έχει δεχτεί στο σπίτι του, έτσι, να έχει συμφάγει μαζί του, να έχει κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι που του έχει προσφέρει και ούτω και να έχει καθίσει σε μια καρέκλα από το σπίτι του, το θεωρεί πραγματικά ευλογία, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν άγιος. Κάτι αντίστοιχο έγινε τότε με τον Δημόνακτα. Όταν πήγαινε στην αγορά ο Δημόναξ, οι φουρνάρισες φιλονικούσαν μεταξύ τους, διότι εκείνη που θα του έδινε ψωμί το θεωρούσε ευτυχία και όλες ήθελαν να του δώσουν ψωμί. Αλλά και τα παιδιά του προσέφεραν φρούτα και τον έλεγαν πατέρα. Μάλιστα, όταν κάποτε έγινε στάση στην Αθήνα, πήγε στη συνέλευση του λαού και μόνο η εμφάνισή του επέβαλε σιγή. Βλέποντας δε ο Δημόναξ ότι ειρήνευσαν, έφυγε χωρίς να πει τίποτε. Όταν είδε ότι πλέον δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει τις ανάγκες της ζωής, είπε προς τους παρόντες φίλους του τους στίχους με τους οποίους οι κήρυκες αναγγέλουν το τέλος των αγώνων των αθλητικών. «Λίγη μεν αγών των καλίστων, άθλων ταμείας, καιρός δε καλή μικέτη μέλην», που σημαίνει: τελειώνει ο αγώνας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ευγενέστερα ανδραγαθήματα. Καιρός να φύγουμε, ας μην καθυστερήσουμε. Και έτσι ο Δημόναξ, παραιτηθείς κάθε τροφής, απήλθε εκ του βίου χαρούμενος, όπως εφαίνεται, στους φίλους του. Λίγο πριν το θάνατό του, κάποιος τον ρώτησε τι παραγγελία δίνει για την ταφή του και εκείνος τους απάντησε: «Μη σκοτίζεστε γι' αυτό, διότι η οσμή θα με θάψει». Εννοούσε ότι όταν το σώμα θα αρχίσει να αποσυντίθεται, όλοι θα φροντίσουν να ταφεί το γρηγορότερο λόγω της οσμής του πτώματος. Και όταν ο άλλος σχολίασε ότι είναι ντροπή να γίνει το σώμα ενός τέτοιου ανθρώπου τροφή των ορναίων και των σκύλων, ο Δημόναξ είπε: τόσο το καλύτερο, αν γίνω και μετά θάνατον χρήσιμος σε μερικά ζώα. Οι Αθηναίοι τον έθαψαν μεγαλοπρεπώς και με δημόσια δαπάνη. Τον πένθησαν δε πολύ και το λίθινο κάθισμα που συνήθως αναπαυόταν όποτε κουραζόταν, το προσκυνούσαν και το στόλισαν με στεφάνια, θεωρώντας ιερή και την πέτρα ακόμη που καθόταν. Τη σωρό του ακολούθησαν όλοι και κυρίως οι φιλόσοφοι, οι οποίοι σήκωσαν και συνόδευσαν το φέρετρο μέχρι τον τάφο. Δηλαδή, ο Δημόναξ ήταν ένας άγιος της εποχής του που αγίασε με την ειλικρινή και συνεπή στάση ζωής του και τη ρίσος των απόψεών του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να καταλάβουμε πόσο σπουδαίος είναι ένας άνθρωπος και πώς θα τον θυμούνται στο μέλλον. Βέβαια, το μέλλον δεν περιλάμβανε τη σημερινή εποχή, διότι ενώ υπήρξε αυτός ο Δημόναξ, ένας σπουδαίος φιλόσοφος, σήμερα έχει ένα αρνητικό. Δεν μετέχει του lifestyle, δεν είναι τραγουδιστής, δεν είναι μπαλαδόρος, δεν είναι ηθοποιός, δεν είναι από όλους αυτούς που βγαίνουν στην τηλεοψία και δεν θα μπορούσε βεβαίως να είναι. Είναι εντελώς συμβολικό αυτό που λέω, για να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να δίνανε το όνομά του σε μία οδό για να το μάθει ο κόσμος. Πρέπει όμως. Πρέπει για να τον γνωρίσουν, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίος αυτός ο φιλόσοφος, ο κοινικός φιλόσοφος, ο Κύπριος κοινικός φιλόσοφος, ο Δημόναξ. Ας γίνει λοιπόν η συζήτησή μας αυτή και η εκπομπή αυτή η αρχή για να τιμηθεί ένας σπουδαίος μας πρόγονος, ο οποίος αγνοείται, ενώ τα λόγια του υπάρχουν μέσω του Καζαντζάκη, αλλά δεν ξέρουμε ότι τα έχει πει αυτός.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Αντώνιο Αλφαντονάκο και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα. Θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάκου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος. Ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στις συνεντεύξεις. Καλό ξημέρωμα. Πασεύουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη.

Με ανεβασμένη λοιπόν διάθεση και σήμερα όπως πάντα στην πρωινή αφετηρία, στις μουσικές επιλογές έγινε ο κύριος Θανάσης Βούτσινος. Στο 2-11-10-80-8-80 είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Εσύ για λίγα μηνιά, για αντίθεν τώρα ξέχασες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή.

Έτσι λοιπόν θα πάμε παρεούλα, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Πολλές ειδήσεις, πολλές εξελίξεις και μουντιαλικές και πολιτικές. Από όλα έχει το καλάθι.

Το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουλίου σήμερα. Και ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, σε 1 ώρα και 2 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 51 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπης και η Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν κάποια σημαντική επέτειο, σε όσους έχουν γενέθλια. Καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Αρχίζει σιγά σιγά και μετράμε αντίστροφα. Πρώτη καλημέρα της εκπομπής είναι από το φίλο μας τον Νικόλα. Ένα φιλαράκι και ένας συνάδελφος γράφει μουσική και τραγουδάει. Έγραψε λοιπόν ένα τραγούδι για μας που δουλεύουμε τη νύχτα. Ας το ακούσουμε, λέει, και ας είναι. Και αν είναι, λέει, θα να το ακούσουμε και από την εκπομπή. Φυσικά και θα γίνει αυτό, φίλε μου. Θα μας δώσεις όμως ένα 24ωρο, όπως καταλαβαίνεις, να το επεξεργαστούμε, διότι είμαστε και αργής καύσης. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλή δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Τεταρτούλα, λέει ο Κώστας. Νάτι και η Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει και ο φίλος ο Δημήτρης που έχει βγει για περπάτημα. Εσύ, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, ρε, πού παίρνεις από το περπάτημα? Γιατί περπατάει και τα Σαββατοκύριακα, πρέπει να σας πω, ο Δημήτρης. Αλλά όταν θα πας διακοπές, θα περπατάς και εκεί? Πώς το έχεις?

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θανάση από τα Ηλίσια. Καλημερούδια, λέει, καλή Τετάρτη. Το τραγούδι «Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά». Πηγαίνεις για τον Ταγίπ, λέει, που έχει μπόλικα. Ναι. Σύνοδος κορυφής, σε πλήρη εξέλιξη από χθες. Και σήμερα σύνοδος κορυφής με μεγάλες συναντήσεις, κορυφαίες συναντήσεις ηγετών. Με ένα Ταγίπ Ερντογάν ειδικό στο παζάρι. Και φυσικά στα παραπολιτικά, τα παραλυπόμενα αυτών των συναντήσεων, ένα μενού το οποίο θα σας αναλύσω τώρα στη συνέχεια. Εξαιρετικό, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Καλοφάγανε αυτοί που ήταν χθες στο δείπνο.

Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Εύχομαι σε όλους ένα φρέσκο χαμόγελο και μια όμορφη διάθεση. Είστε η καθημερινή μας παρέα και εσύ, φίλε μου, είσαι πολύ σημαντικός για μας, όπως όλοι οι ακροατές αυτής της εκπομπής. Τσουρέκια με σοκολάτα σήμερα έχει το μενού. Για σένα, Χριστίνα. Είσαι του. Δεν θες γλυκό, θες με αλμυρό κι εσύ. Είσαι σαν το σελιμάκι, εσύ, ναι. Ναι, τέτοια ώρα, ναι. Θες κάτι. Μπριζόλα, πατάτα και. Μακαρόνια, βιβαρέβελο, βιολοντσέλο, λέει. Λοιπόν, στα του καιρού, ο καιρός έχει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι ως 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα θα ξεπεράσει τους 32-33 βαθμούς. Εδώ στην Αττική ίσως φτάσει και τους 34-35. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στο κέντρο το μεσημέρι θα χτυπήσει ένα 34. Να το ζήσουμε έτσι καλά. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Εκεί λοιπόν αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ από τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Από αργά χθες το βράδυ είχαμε προβλήματα με το ρεύμα σε περιοχές όπως σε Γάλλο, Χαϊδάρι, Πετρούπολη και Ήλιον. Χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι στη Δυτική Αττική, υπάρχει πρόβλημα στην κεντρική γραμμή μέσης τάσης και έτσι έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε αρκετές περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ. Οι περιοχές που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν το Εγάλο, από την οδό Παύλου Μπακογιάννη, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, την Πετρούπολη και το Ήλιον. Η εκτίμηση είναι ότι σε λίγη ώρα θα αποκατασταθεί η βλάβη. Και το πρόβλημα αφορούσε γενικευμένη βλάβη στη γραμμή μέσης τάσης. Με τις περισσότερες αναφορές να εντοπίζονται στο Δήμο Περιστερίου. Σε άλλες οδούς η ηλεκτροδότηση έχει αρχίσει σιγά σιγά και αποκαθίσταται. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211 10 80 8 80 για οτιδήποτε, να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα μουντιαλικά, διότι είχαμε μια μυθική ανατροπή στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Είχαμε μια μυθική ανατροπή με έναν Μέση, ο οποίος έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι, καταρχάς προηγήθηκε η Αίγυπτος. Προηγήθηκε η Αίγυπτος, ξαφνικά ήρθε ένα πέναλτι υπέρ των Αργεντινών, το χτύπησε ο Μέση, ο Μέση βρήκε δοκάρι, out. Όπως καταλαβαίνετε, αρχίσε να σφίγγει ο κλειός. Μετά η Αίγυπτος έκανε το 0-2. Και τελικά, στο 93 παρακαλώ, ανέτρεψε η Αργεντινή το σκορ αυτό με 3-2 και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση. Σε αυτό το Μουντιάλ, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα outsider, τα λεγόμενα outsider, απειλούν και σε αρκετές περιπτώσεις καθαίρεσαν και πολύ μεγάλες ομάδες. Ποιος περίμενε ότι η Αίγυπτος θα απειλήσει, ας πούμε, την Αργεντινή του Μέση σε έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Τώρα βέβαια οι Αιγύπτιοι που έχασαν, όπως καταλαβαίνετε, είχαν πάρει αγκαλιά την πρόκριση να προηγήσει με 2 γκολ από την Αργεντινή. Δεν είναι εδώ και κάτι μικρό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι έξαλλοι με τη διαιτησία. Θεωρούν ότι το Μουντιάλ είναι στημένο και θα δοθεί εκ νέου στην Αργεντινή. Εξαπέλυσαν βολές και προς τους διαιτητές και προς τη FIFA. Στα τελευταία δε λεπτά του αγώνα υπήρξε πολύ μεγάλος εκνευρισμός για το ότι αποκλείστηκαν μετά από τέτοια εμφάνιση. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Αιγύπτου, ο Ζικό, ο οποίος είχε μάλιστα και ένα ακυρωμένο γκολ. Ο διαιτητής είναι άδικος, μας σταματούσε συνεχώς στο γήπεδο, μας έκανε να σιωπήσουμε. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι στημένο. Συγχαίρω την Αργεντινή που είναι εκ νέου παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν είναι δίκαιο, είναι μια μεγάλη αδικία. Επίσης, ο προπονητής της Αιγύπτου είπε ότι ίσως ήθελαν να κρατήσουν τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο παιχνίδι, ίσως ήθελαν ο Μέση να παραμείνει στη διεκδίκηση τροπέου. Στο ποδόσφαιρο, μερικές φορές υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που ξεπερνούν τις αναλύσεις και τις τακτικές. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έλαβαν υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα. Είπα στον διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν και δεν είναι σωστό.

know you're one of my kind. Άλλο ένα συγκλονιστικό μάτς είχαμε με την Ελβετία και την Κολομβία. 0-0 στον κανονικό αγώνα και 4-3 στα πέναλτι. Πέρασαν στα προημιτελικά οι Ελβετοί με μια πρόκριση, πραγματικό θρίλερ. Και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή του Μέση. Αλλά ήταν ένα δύσκολο μάτς με λίγες καλές στιγμές. Ελβετία και Κολομβία αρχικά έμειναν στην κανονική διάρκεια στο 0-0 και στην παράταση. Και τελικά φτάσαμε στα πέναλτι. Αν βέβαια με ρωτάτε, η διαδικασία των πέναλτι για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Διότι έχει το suspense, την ένταση και τα γκολ, έτσι. Και τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Και μέσα σε μια στιγμή κρίνεται μια, όχι ένα απλό παιχνίδι, τώρα μιλάμε τώρα για μια ιστορική στιγμή. Είχαν μια μοιρασμένη μάχη οι δύο ομάδες. Οι Κολομβιανοί κάποια στιγμή είχαν και μια καλή στιγμή με ένα δοκάρι στην παράταση, αλλά το γκολ δεν ερχόταν, δεν ήρθε ποτέ και τελικά φτάσανε στα πέναλτι. Τεχνολόγια. Λάτος ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα λέει. Καλημέρα σε όλη και την παρέα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Δεν μας έστειλες τι φτιάχνεις όμως σήμερα. Φίλος μας ο αρτοποιός ο Κωνσταντίνος. Τι έχει το μενού σήμερα, τι έχει το μενού. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά επανέρχομαι με το μενού που επιφύλασε ο Ταγί Περντογάν στους ηγέτες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές των παραπολιτικών στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Την καλημέρα μου στο Θανάση, ο οποίος λέει τη Γαλλία, λέει, βλέπω να το παίρνει, λέει, το Μουντιάλ. Οι Κοπηλάτες, λέει, δεύτερη. Εγώ πάλι βλέπω Αργεντίνα. Όπως και να έχει, πάντως είναι εντυπωσιακά τα παιχνίδια. Πάντα σε παγκόσμια κύπελα βλέπουμε εντυπωσιακά παιχνίδια. Κορυφαίους παίχτες, τεχνικές. Και ειδικά για τους μικρούς φίλους που παρακολουθούν τη στρογγυλή θεά, είναι, ξέρετε, και μια περίοδος που δημιουργούνται και τα ενδάλματα των παιδιών για τον Μέση, για τον Χάλαντ και όλους αυτούς τους παιχταράδες που εμφανίζονται κατά καιρούς. Και το χορό φυσικά των εκατομμυρίων που είναι γύρω από τα δικά τους ονόματα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι ετοίμασε ο Ταγί Περτογάν στο επίσημο αυτό δείπνο, το οποίο δεν ξεχώρισε μόνο για όλα αυτά που συνέβησαν σε διπλωματικό πεδίο, αλλά και αυτά που συνέβησαν πάνω στο τραπέζι. Όχι μόνο στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά και στο μενού που ετοίμασαν οι γειτονές, με τον Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα να δίνει και καραγγελιά. Ναι, ήθελε, θα σας πω ότι τη ζήτησε ο ίδιος. Ναι. Η βραδιά ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντε. Όχι πιντε, πιντε. Πιντε. Για να πάμε να δούμε τι είναι το πιντε. Πιντε. Εν τω μεταξύ, όποιος ξέρει να στέλνει, έτσι, radio, βάκι, παραδοσιακά, παραπολιτικά.gr. Όχι παραδοσιακά.gr. Παραπολιτικά.gr. Radio, παραπολιτικά.gr.

0: Λοιπόν, πρέπει να είναι κάτι έτσι τύπου ψωμί, ρε παιδί μου, το πιντέ, ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα με λάδι και καβουρδισμένο γιαούρτι. Από τον Τενζιν Λί. Δεν ξέρω ρε εσύ τώρα, τι να σου πω τώρα, εδώ πέρα είναι... Είναι αυτά τα περίεργα που βάζουν εκεί πέρα τα... Μοσχάρι από τη... αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, από τα πιάτα λέει τώρα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσάριας. Μαντί. Μαντί, παρακαλώ. Τι, τι, τι. Μίλα, μη φοβάσαι. Λοιπόν, το μαντί είναι κάτι που μοιάζει με ζυμαρικό. Είναι... Έχει και κοιμά. Μέσα και σως γιαουρτιού. Τώρα...
1: Τα όλα τα ίδια και τα ίδια.
0: Όλα τα ίδια και τα ίδια. Τώρα αυτά είναι στα ορεκτικά, έτσι. Ναι, έχει γιαούρτι λοιπόν πάνω, καπνιστό πελτέ ντομάτες από την Άγκυρα. Γιατί σε άλλες περιοχές δεν έχουν, δεν έχει καπνιστό πελτέ. Και βεβαίως για κυρίως πιάτο οι καλεσμένοι είχαν δύο επιλογές. Όσοι προτίμησαν ψάρι δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα από τα Βουρλά και αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα έκανε ειδική παραγγελία. Είναι γνωστός για την αγάπη του έτσι, με το κρέας και τα λοιπά. Τι θα φάει, φασολάκια ή φακές ας πούμε. Τώρα εντάξει, ναι, καταλαβαίνετε τώρα. Έτσι, επέλεξε μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος. Το πιάτο συνοδευόταν από καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, πάλι καβουρδισμένο, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι και μορχέλες. Ναι, ωραίο, του φάνηκε πολύ καλό, λέει. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με ένα παραδοσιακό γλυκό, μπακλαβά, γάλακτος, που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς, αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, το τελευταίο με άρεσε.
1: Το γλυκό καλό. Ναι. Ήτανε
0: εντάξει.
1: Τρεμπανάλ
0: τώρα. Δηλαδή, κλασική τουρκική κουζίνα. Ναι, εντάξει, βάζουν και λίγο. Αυτοί με τον κιμά, τα πάνε καλά. Δηλαδή, βάζουν και πολύ... Έχουν και πολύ λάδι μέσα και είναι γενικά είναι λίγο βαριά η κουζίνα τους, εδώ που τα λέμε. Ναι, εντάξει. Την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη που επιμένει παραδοσιακά. Χτες λέει φτιάξαμε το πρώτο σπιτικό ψωμάκι, απλά τέλειο λέει, σε κάλο και υγιεινό. Να σε καλά Βαγγέλη μου. Εσύ κανένα ψωμάκι φτιάχνεις σπίτι?
1: Θέλω.
0: Εγώ θα σου μάθω, εγώ. Ναι. Είμαι στο ψωμί και στο ψωμί και στο παστίτσιο. Είμαι καθηγήτρια. Α, όλα και όλα.

Πάντως στη σημειολογία, και στις κινήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ, πραγματικά στη Σύνοδο ήταν τρομερές, με έναν Ερντογάν ο οποίος εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο, μάλιστα περίμενε και στο Σιέλ Χαλί εκεί τον Αμερικανό πρόεδρο για αρκετή ώρα μέχρι να κατέβει από το αεροσκάφος του. Μαζί του ήταν και η σύζυγός του, η Εμινέ. Εκτός πρωτοκόλλου τώρα είναι όλο αυτό, δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος με την σύζυγό του να υποδέχονται τον Αμερικανό πρόεδρο στο αεροδρόμιο. Αυτό συνήθως συμβαίνει μόνο στο προεδρικό μέγαρο και όχι στο αεροδρόμιο, εκεί πηγαίνει άλλη αποστολή, αλλά ήθελα να δώσουν τη σημειολογία του πράγματος, έτσι, ναι, βεβαίως, και να βγουν και οι γλώσσες για τα αυτό και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι πολύ μεγάλο το παζάρι, F-35 είναι αυτά. Και καλό φαγητό θα φτιάξεις και χαλί θα στρώσεις και θα τον υποδεχθείς καταλήλως. Από την άλλη βέβαια είχαμε και έναν Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε και αυτός με τη σύζυγό του. Η Γαλλία που είναι φίλη μας κατά τα λοιπά, οι σύμμαχοι και αυτό και μας αγαπάνε, και αν έχουμε και κάποιο πρόβλημα με τους Τούρκους θα βρεθούν δίπλα μας, θα σκοτωθούν για πάρτι μας και θα έρθουν να μας βοηθήσουν και μπελαρά θα μας δώσουν και απ' όλα θα μας δώσουν. Από την άλλη βέβαια κρυφοκοιτάνε και κλείνουν το μάτι τώρα για την βοήθεια στους Τούρκους με γαλλικό πρόσημο μπροστά, διότι όπως καταλαβαίνετε και αυτοί οι μαγαζί έχουν, κάπως πρέπει να το συντηρήσουν, τι από εμάς θα περιμένουν. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, ξαφνικά ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκεί μόλις συνάντησε τον Τούρκο πρόεδρο και τη σύζυγό του, πήρε το χέρι της Εμινέ, πήγε να το φιλήσει και το τράβηξε η Εμινέ. Α, ναι, τράβηξε το χέρι. Διότι αυτή, πιθανότατα, είναι αυτό που λέει η Χριστίνα, που, το θρησκευτικό του πράγματος. Έχω την αίσθηση ότι δεν το επιτρέπει η θρησκεία τους, το χειροφίλημα, αλλά τώρα ο Γάλλος πρόεδρος ως γνήσιος Γάλλος έτσι και... Καταλαβαίνετε, με την γαλλική αυτή ευγένεια που τον διέπει και τη σύζυγο που τον κρυφοκοιτάει περίεργα, γιατί έχει δίπλα, ναι, τη σύζυγο, ότι είναι λίγο περίεργη αυτή, μην του χώσει και κανένα χαστούκι και έχουμε άλλα. Πήγε να το παίξει ευγενικός ο άνθρωπος, τράβηξε το χέρι της Εμινέ, πάει να της το φιλήσει, αυτή το τραβάει, κάπως έγινε εκεί, υπήρχε μια μηχανία. Δεν του είπαν και αυτού τώρα ότι πώς πάει το πρωτόκολλο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο, να σας πω για μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. 11 μέρες μετά το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, θαύμα, μητέρα με 3 παιδιά βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια, ανεσύρθη πριν από λίγες ώρες.

Μια γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα σε όλους παιδιά, 8 Ιουλίου σήμερα. Ο Κωνσταντίνος ο αγαπημένος λέει, έχει ένα θέμα με την αναμετάδοση σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση έβαλε την εκπομπή στο κινητό για να μας ακούσει. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη Ρίτα, που συνήθως είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είναι διακοπές. Έχει κατέβει στον Όλυμπο. Και παρόλα αυτά, παρότι είναι σε διακοπές, ακούει παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρίτα μου αγαπημένη. Και στο Σπύρο αποτυχίο, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Ένα θαύμα στα ερείπια, η δύναμη της μητέρας τώρα. Μια πολύ συγκινητική είδηση που μας έρχεται από τη μακρινή Βενεζουέλα. Μια ιστορία ελπίδας, μια ιστορία που έχει συγκινήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια, μια μητέρα με τα τρία της παιδάκια ανασύρθηκαν ζωντανή πριν από λίγες ώρες, έχοντας επιβιώσει κάτω από τόνους μπάζα. Με περίσσια δύναμη της μάνας που κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά, το τελευταίο της παιδί, το πιο μικρό, ήταν μωρό. Το θύλαζε. Και με το γάλα της κατάφερε να κρατήσει ζωντανά και τα τρία της παιδιά. Η δύναμη της μητρότητας, πραγματικά μια είδηση συγκλονιστική. Η διάσωση έγινε στην Λαγκουάρα, μια περιοχή από αυτές που επλήγησαν περισσότερο από αυτούς τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συνέβησαν στις 24 Ιουνίου. Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμια, την ώρα που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων μετά από τόσες μέρες. Εκεί συνεχίζουν και βρίσκονται φυσικά διασώστες, εθελοντές από όλες τις χώρες, και ο απολογισμός της τραγωδίας είναι όλο ένα και πιο ισχυρός. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 3.600, οι τραυματίες είναι σχεδόν 17.000, πάνω από 10.000 είναι οι αγνοούμενοι, ενώ πάνω από 60.000 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, έχουν καταρρεύσει, χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, μένουν σε προσωρινά καταλύματα, δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε καθαρό νερό, δεν υπάρχουν βασικές υποδομές και φυσικά εκτός από το σεισμό και τις συνέπειες και όλους αυτούς τους θανάτους και τον όλεθρο που έχει έρθει, υπάρχει φυσικά και πολύ αυξημένος κίνδυνος να εμφανιστούν και λοιμώξεις, επιδημίες σε αυτές τις περιοχές. Πραγματικά όμως κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η εικόνα μιας μάνας με τα τρία της παιδιά να ανασύρονται ζωντανοί μετά από τόσες ημέρες, 11 μέρες κάτω από τα συντρίμια, με τις πληγές στο κορμί τους αλλά και στην ψυχή τους. Καταλαβαίνετε τώρα αυτή η μάνα τι αγώνα έκανε για να κρατήσει ζωντανά τα τρία της παιδιά. Συγκλονιστικό.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Βενεζουέλα, εδώ στα Πετράλωνα που έπεσε η πολυκατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει μια κατάσταση απόλυτης αδράνειας. Και το λέμε αυτό διότι δεν μπορεί να γίνει αυτοψία στη συγκεκριμένη περιοχή, στο οικόπεδο αυτό, διότι τα μπάζα είναι εκεί ακόμα. Παρότι έχει περάσει μια εβδομάδα, τα αρμόδια κλιμάκια δεν μπορούν να κάνουν αυτοψία. Τι ήταν αυτό που έριξε τελικά την πολυκατοικία, τα έργα που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, κάποια προβλήματα που υπήρχαν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, τι ακριβώς συνέβη. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που διέμεναν στην πολυκατοικία άστεγους επί της ουσίας, έτσι. Τους ανθρώπους της διπλανής πολυκατοικίας που και αυτοί αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτι τους, διότι και η δική τους πολυκατοικία εμφανίζει θέμα στατικότητας. Μιλάμε τώρα για πάνω από 10 οικογένειες οι οποίες βρίσκονται στον αέρα. Και επειδή έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, μια έκτακτη ανάγκη, δεν πέφτουν κάθε μέρα πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθηνάς. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών συγκάλεσε χθες σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου, της περιφέρειας, ώστε να βρεθεί μια λύση και να απομακρυνθούν τα μπάζα που εξακολουθούν να παραμένουν εκεί. Παρότι έχουν οριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών δύο ειδικοί πραγματογνώμονες για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, καθώς στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν τόνοι με μπετά. Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας προχώρησε στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης για να λυθεί αυτός αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για να μην διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα και τουλάχιστον να προχωρήσει κάπως η ιστορία. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να απομακρύνει τα μπάζα. Οι εισαγγελικές πηγές τώρα λένε ότι αυτό είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε κάπως έτσι βρείτε τα, δηλαδή όταν μιλάμε για έκτακτη ανάγκη πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Από την άλλη είναι και οι οικογένειες οι οποίες μέσα στα συντρίμια, μέσα στα χαλάσματα αναζητούν, έτσι αν μπορέσουν να βρουν και κάποια προσωπικά τους αντικείμενα. Ενώ υπάρχουν ενδεχομένως και κάποιοι υγειονομικοί λόγοι που πρέπει να απομακρυνθούν τα μπάζα από εκεί. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ο χώρος αυτός φυλάσσεται νύχτα μέρα, δηλαδή υπάρχει μια φύλαξη εκεί. Αλλά ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποιος θα καθαρίσει το σημείο από τους τόνους των υλικών που έπεσαν και από την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιος θα το καθαρίσει, παρότι έχουν παρέμβει όλοι. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς που από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν το βιός τους, έχασαν τα υπάρχοντά τους. Με το Δήμο της Αθήνας να κάνει μια πρώτη κίνηση, να μιλά για ένα βοήθημα 3.000 ευρώ και μια προσπάθεια που κάνει να βρεθούν κάποιοι χώροι να φιλοξενηθούν, Airbnb δηλαδή, να φιλοξενηθούν κάποιες οικογένειες, χωρίς να έχουμε περιττέρω πληροφόρηση από αυτού. Βέβαια, όπως διάβαζα στο παραπολιτικά.gr, στο ρεπορτάζ της Άννας ΕΜΕΗ, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκεί στην πολυκατοικία δεν ήταν μόνο αυτοί που είχαν τα σπίτια τους, υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι νοικιάζαν αποθήκες. Όπως παραδείγματος χάρη ο πατέρας μιας γυναίκας, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr. Εκεί λοιπόν φιλοξενούσαν στην αποθήκη αυτή, είχαν τα υλικά της εργασίας τους. Ο πατέρας της έμεινε χωρίς τον εξοπλισμό του. Μιλάμε τώρα για μια ζημιά πάνω από 20-25.000 ευρώ. Το ίδιο και η ίδια, η οποία είναι γυμνάστρια στο επάγγελμα και είχε και αυτή τα δικά της όργανα γυμναστικής και τα λοιπά. Και όπως καταλαβαίνετε τα 3.000 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή έχεις ότι έχει συμβεί ας πούμε κάτι τρομερό, κάτι φοβερό, δηλαδή ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Τώρα εκεί σε αυτή την περίπτωση ήταν θέμα ορών, έτσι, ήταν θέμα ορών, ήταν θέμα ότι αυτή η γυναίκα η οποία ειδοποίησε τη μηχανικό, είδε τη ρογμή, την περίεργη ρογμή, ειδοποίησε τη μηχανικό, η μηχανικός έφτασε έγκαιρα, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι εδώ τα πράγματα ώρα με την ώρα δυσκολεύουν
Αυτή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου και βγήκαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, αλλιώς θα είχαμε ξεκάθαρα νεκρό. Και παρότι λοιπόν γλιτώσαμε αυτό το σκόπελο, το να υπάρχει νεκρός, εδώ τώρα αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κικαιώνα με την γραφειοκρατία, με την αναρμοδιότητα καθενός, ο ένας είναι αρμόδιος, ο άλλος είναι αναρμόδιος και οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρεθεί πραγματικά στο δρόμο. Ενώ από πλευράς πολιτείας η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια τεράστια σιωπή, έτσι. Συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας και το κράτος έτσι δηλώνει αμέτωχο. Αν εξαιρέσεις τη στάση του Δήμου της Αθήνας, κατά τα λοιπά δεν είχαμε κάποια άλλη τοποθέτηση επ' αυτού. Βρείτε τα κάπως έτσι. Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, Στέλιο Ρόκο ακούγαμε. Ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το πήρατε χαμπάρι αυτό, λοιπόν. Ο Στέλιος Ρόκος έκανε ένα βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του εκεί στην υπέροχη Λίμνο, από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, όπου βρίσκονται πάνω σε μια μηχανή και γυρίζουν ένα βίντεο κλιπ. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν έσπευσε να κάνει μια δήλωση από αυτού, ότι είναι απαράδεκτο να βρίσκεται πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και να οδηγεί το όχημα χωρίς να έχει κάνει, χωρίς να φοράει κράνος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δημόσια τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη είχε την άμεση αντίδραση από τον ίδιο το Στέλιο Ρόκο, ο οποίος ξεκαθάρισε τη θέση του και μίλησε για τις συνθήκες. Είπε λοιπόν ότι πριν από λίγο μου δείξανε τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μαζί με τη γυναίκα μου, γιατί σε αυτό το λέει το μουσικό βίντεο ήταν απόλυτα ελεγχόμενο, λέει, εδώ στη Λίμνο. Κάναμε, λέει, 100 μέτρα απόσταση για να γυρίσουμε ένα τραγούδι το πιο πολύ. Με αυτόν τον τρόπο είπε ότι δεν επρόκειτο για κάποια περίσκεπτη κίνηση. Οι συνθήκες ήταν σε φάση γυρίσματος. Απολύτως προγραμματισμένο το υλικό αυτό, το κινηματογραφικό υλικό, και ήταν και μια παραγωγή μικρής εμβέλειας. Σε μένα, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε αυτά, είπε ο Στέλιος Ρόκος, επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα, είπε ο Στέλιος Ρόκος, και είπε επίσης ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει πάνω από 145.000 χιλιόμετρα, έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη, και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν από μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη, συνεχίζει ο Στέλιος Ρόκος, στην οποία έλεγε ότι πρώτα πρέπει να αγοράζετε εξοπλισμός και μετά μηχανή. Προέχει ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς κράνος. Εάν δεν το κάνω αυτό, όχι σε μένα αυτά, σας παρακαλώ πολύ, μπερδεύετε μάλλον με κάποιον άλλον. Ξεκαθάρισε λοιπόν ο ερμηνευτής ότι πρόκειται μόνο για το γυρίσμα.

στο ποταμό και τα λοιπά, σε όσους συμμετείχαν στους αγώνες ανοιχτής θάλασσης και τα λοιπά. Και πόσα μικρόβια θα αντιμετωπίσουν και τι γίνεται με τα κολοβακτηρίδια του Σικουάνα. Τώρα με τη ζέστη δεν τα συζητάμε τα κολοβακτηρίδια, τα έχουμε βάλει στην άκρη, διότι όπως καταλαβαίνετε το τελευταίο διάστημα το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό, όταν χτυπούν θερμοκρασίες πάνω από 40, και μάλιστα αυτό είναι και το τρίτο κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται, ξεκινά σιγά σιγά. Με τους Παριζιάνους να μην βρίσκουν άλλη λύση από τη στιγμή που δεν έχουν, προσέξτε τώρα, δεν έχουν κλιματιστικό, δεν έχουν ανεμιστήρα. Η θάλασσα δεν είναι κοντά, να κολυμπούν δεν ξέρουν, περνάνε ζάχαρη. Και ενώ είχε απαγορευτεί στο παρελθόν, έτσι, είχε απαγορευτεί η κολύμβηση στον Σικουάνα, μιλάμε πριν από σχεδόν 100 χρόνια έχει γίνει αυτή η απαγόρευση, τώρα μετά από αυτό που συνέβη, πλέον το μπάνιο στο Σικουάνα θα αποδειχθεί καλοκαιρινή παράδοση.

Στο παρελθόν βέβαια είχε απαγορευτεί το μπάνιο στο Σουκουάνα διότι δεν τέριαζε με την κουλτούρα, ήταν θέμα ευπρέπειας. Το να εμφανίζεται ο άλλος με το μαγιό εκεί δεν ήταν, ας πούμε, δεν άρεσε πολύ, καταλαβαίνετε τώρα. Οι Παριζιάνοι φημίζονται και για το στυλ τους. Μετά εμφανίστηκαν κάποια λουτρά. Ήταν κάποια σκάφη τα οποία ήταν σκεπασμένα με μουσαμά, όπου οι λόμενοι κατέβαιναν με εσωτερικές σκάλες για να κολυμπήσουν απευθείας στο ρεύμα του πρωταμού, εντός κάποιας οριοθετημένης φυσικά ζώνης. Μέχρι το 10ο αιώνα το μπάνιο στο Σουκουάν είχε εξελιχθεί σε μια πολύ γρήγορη βουτιά. Έμπαινες, έβγαινες, τέλος. Και υπήρχαν και κάποια καταστήματα εκεί στις όχθες του ποταμού, τα οποία προσέφεραν έτσι τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να αναβουτήξει, αλλά πάντα σε ελεγχόμενο σημείο. Από τον 20ο αιώνα και μετά άρχισε να υπάρχει κύμα πνιγμών, πάρα πολλά ατυχήματα με ποταμόπλια. Και έτσι η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τελείως την κολύμβηση το 1923. Μετά από αυτά λοιπόν και μια απαγόρευση ενός αιώνα, πλέον όλα αλλάζουν διότι οι θερμοκρασίες εκεί αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνες. Έτσι σιγά σιγά οι εικόνες του να βλέπουμε κολυμβητές στο Σικουάνα θα είναι καθημερινές. Τι έχουμε τώρα? Έτσι, ήρθε το αγόρι μας, ο Δημήτρης Κύρκος. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ακόμη περισσότερες ειδήσεις. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, στείλτε μηνύματα 211 10 88 80 για τα δικά σας τηλέφωνα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο, αγαπημένος μου Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-8-80. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει τα τραγούδια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Σε εσάς που μας ακούτε επιστρέφοντας από τη δουλειά σας μετά από μια δύσκολη βάρδια. Και σε εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά τη μέρα σας. Γλυκιά τεταρτούλα, παιδιά. Όπως λέει και η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, στην όμορφη σου παρεούλα. Γλυκιά τεταρτούλα. Δεν μας είπες όμως που θα πας για μπάνιο σήμερα. Εχθές, Δημήτρη, μας έστειλε μήνυμα η Ελενίτσα. Μας πόνεσε πολύ βαθιά. Μας είπε ότι πάει για μπάνιο στο Καραβοστάσι. Το Καραβοστάσι είναι στα Σίβωτα. Είναι μία από τις αυτές τις μυθικές παραλίες καταπράσινες. Εντάξει, ναι. Μπράβο, παιδιά, να πηγαίνετε έτσι για μπάνιο, να χαίρεστε και αυτά, διότι είναι και καλοκαίρι. Οφείλουμε να είμαστε έτσι χαρούμενοι, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν το ευνοούν, να φροντίζετε κανένας να μην σας παίρνει το χαμόγελο από τα χείλη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα σιγά σιγά στις εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή, γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, σκληρό διπλωματικό πόκερ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ, άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου πρέπει να σας πω ότι έθεσε θέμα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δηλαδή αυτό που ανέφερε ήταν ότι πώς μπορεί η Τουρκία να παίξει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία την ώρα που απειλεί συνεχώς την Ελλάδα και είναι απολύτως υπεύθυνη για τον διαχωρισμό της Κύπρου. Εξοπλιστικά deals από συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κογκρέσο, μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες με ρύθμιση. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάβει να τη διεκδικεί δικαστικά. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας, κίνητρο για τα ακίνητα. Και πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ, αναμένεται άνοδος στις ιατρικές και πολυτεχνικές σχολές και πτώσεις σε οικονομικές και ανθρωπιστικές. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγόρευση για κάτω των 17 ετών και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Κέφι, τραγούδι, χορό στην Τραπετσόνα με την Τσαλιγοπούλου. Εκρηκτική και γεμάτη συναισθήματα ήταν η χθεσινή συναυλία στα Λοιπάσματα με δωρεάν είσοδο. Μια χορηγία του afmerida.gr, της Next Step Media Group, του ομίλου μας με τηλεοπτικό χορηγό το Mega και φυσικά στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Attica Roots Festival. 2 δισεκατομμύρια στερλίνες για το νέο παλάτι της Manchester United. Βρέθηκε έκταση 101 στρεμμάτων, 350 μέτρα μακριά από το Old Trafford για ένα σούπερ γήπεδο 100.000 θέσεων. Εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία, πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Με τάμπλετ θα κόβει η κλίση συντροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους, εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών.

Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Ξανά οδηγείται στην δικαιοσύνη, αυτή τη φορά σε αστικό επίπεδο. 7 Απριλίου του 27 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή που έχουν καταθέσει 8 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των παρακολουθούμενων.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολλές υποσχέσεις, σόου και μπαζάρια. Σύνοδος του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποδέχθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 26, το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των ορίων ηλικίας και η απουσία πέναλτι. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. Κατατέθηκαν χθες οι πρώτες αγωγές. Μαρίν Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε το παράθυρο. Οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα λόγω ακρίβειας. Αγόρασαν διαμερίσματα κυρίως μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα οι 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, εκτείναξη τιμών 79% στην πενταετία και 114% στη δεκαετία. Γκαρσονιέρες και διάρκεια από 400 έως 600 ευρώ σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, η διακύμανση των μισθωμάτων στις γειτονιές της πρωτεύουσας, ο μέσος όρος τιμών σε Πάτρα, Χαλκίδα, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κομοτηνή, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Νέες υποσχέσεις και παζάρια θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της Αμερικής για τα F-35 στην Τουρκία, τα οποία η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει από το 29. Κίνηση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για μπλόκο στην Άγκυρα επανέφερε το ζήτημα της Γροιλανδίας ο Τραμπ. Οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας, τέλος στο μπλοκάκι, βεβαίως σε παραβάσεων με τάμπλετ. Και αποκάλυψη των Financial Times, 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για Έλληνες εφοπλιστές από μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εφημερίδα Δημοκρατία, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη. Ο Κατρίνης εκτελεί τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλοι εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία, ο ξαφνικός έρωτας του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους, η ρύθμιση Κεραμέως. Και συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμοδίων να βρουν λύση. Εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, Σουλτανάτο. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όσα ζητούσε, ενώ δαγκρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Η αύξηση των ποσοστών της Ελλάς και η επιστροφή Σαμαρά, οι αιτίες του γαλάζιου πανικού. Ποιο ποσοστό έχει βάλει ως στόχο η Ελλάς? Γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Ποιοι είναι οι 8 πρώτοι ενάγοντες και πώς έγιναν στόχοι? Και στο Μουντιάλ, αυτό το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, ανατροπή πρωταθλήτριας, με 3 γκολ στο τέλος η Αργεντινή απέκλεισε την Αίγυπτο. Το τέλος του Κριστιάνο και το κάρμα των Αμερικανών.
Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη, επικαιρερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Φιλοφρονήσεις χωρίς ρητή δήλωση για τα F-35 που ήθελε η Άγκυρα. Άμεσο μπλόκο στο Κογκρέσο. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο και ξεκίνησε το τουρκικό παζάρι. Σε τροχιά ο ελληνικός μικροδορυφόρος Hyperion GR1, η Ελλάδα απέκτησε το δικό της μάτι στο διάστημα. Καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη έμεινε με ένα καραβάκι για τις παραλίες, μειώθηκαν τα δρομολόγια προς Περαία και νέους επιβάτες λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων και της πτώσης της επιβατικής κίνησης. Ανάπλαση Αριστοτέλους, δύο προσφυγές φρενάρουν το μεγάλο έργο. Και για τις παράνομες χωματερές, τέλος στην ασυνοδοσία βάζει ο Δήμος.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ευανθία Ρεκουμπούτσικα έρχεται ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Αυτή την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Θυμίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο προαύλιο χώρο εκεί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, κάτω πια από μια μαγική βραδιά, η Ευανθία Ρεμπούτσικα σε ένα ζωντανό πρόγραμμα που θα απογειώσει την βραδιά. Με χορηγούς επικοινωνίας στην Next Step Media Group, το aefemerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό το Mega και για περισσότερες πληροφορίες στο www.attikaroots.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τις καλημέρες σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να συναντήσουμε την Όλγα Παπαυγουλή, τη μετεωρολόγο της Δημόσιας Τηλεόρασης, να μας δώσει μια εικόνα του καιρού. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, διανύουμε μια πολύ φυσιολογική καλοκαιρινή περίοδο γενικά, αλλά και εβδομάδα, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες. Σε αντίθεση με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που πραγματικά βιώνουν τον ένα καύσωνα μετά τον άλλον.
4: Έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα εκεί.
5: Η Γαλλία έχει ξεκινήσει ήδη, ναι, είναι το τρίτο κύμα καύσωνα και θα παραμείνουν αυτές οι θερμές αέριες μας. Βέβαια, λίγο θα αρχίσουν να εξασθενεί η έντασή τους μετά την Πέμπτη, αλλά πραγματικά είμαστε από τις ευλογημένες χώρες, θα έλεγα, καθώς το Μελιτέμι, δηλαδή το φυσικό κλιματικό του Αιγαίου, μας έχει σώσει από πολύ ακραίες θερμοκρασίες.
4: Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναφορές, κυρία Παπαυγούλη, ότι από το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή ότι όλο αυτό το 32, 33, 34 που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής θα το αφήσουμε πίσω και το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου οι θερμοκρασίες θα ανέβουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
5: Κοιτάξτε, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά όντως το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή δηλαδή θα είναι έτσι η θερμότερη μέρα του διημέρου. Τοπικά όντως στα ανατολικά τμήματα όμως θα φτάσει κοντά στις 37 με 38, ίσως εκεί στις περιοχές, στις ευπαθείς περιοχές στη ζέστη, όπως είναι οι πεδιάδες της Θεσσαλίας, οι πεδιάδες εκεί στην Ανατολική Στερεά, μπορεί να δουν και κανένα 39 βαθμούς Κελσίου.
4: Άρα καύσωνας και εδώ.
5: Όχι, δεν γνωρίζω το καύσωνας, δεν θα το έλεγα καύσωνας σε καμία περίπτωση.
4: Με 39 δεν είναι.
5: Όχι, είναι άλλος ορισμός του καύσωνας, θα είναι σε πολύ τοπικό επίπεδο. Θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, με όντως θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
4: Εδώ στην Αττική τι προβλέπετε?
5: Κάπου 36 βαθμούς Κελσίου με 37 θα φτάσει την Κυριακή και η επόμενη εβδομάδα όντως διαφαίνεται θερμότερη. Με αρκετά προγνωστικά να συγκλίνουν σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το θερμοκρασιακό ταβάνι θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε τεράστια αξιοπιστία τα μοντέλα. Πάντως, προς το παρόν φαίνεται ότι θα γλιτώσουμε το 40. Αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.
4: Αυτό θα εξαρτηθεί δηλαδή από τα μελτέμια, από τους ανέμους, κατά πόσο θα βοηθήσουν?
5: Ναι, θα εξαρτηθεί από τη δυναμική που θα έχουν αυτές οι θερμές αέριες μάζες που θα μας έρθουν από την Αφρική, κατά πόσο όντως σε συνδυασμό με τα μελτέμια θα καταφέρουν να ανεβάσουν παραπάνω από 39 βαθμούς Κελσίου τον υδράργυρο. Ενώ πριν μια εβδομάδα όντως φαινόταν ότι θα έχουμε και 40 στη χώρα μας, τώρα αυτό το σενάριο πάει αρκετά πιο πίσω. Και πραγματικά κάπως σαν να εξασθενεί. Δηλαδή προς το παρόν το ταβάνι το θερμοκρασιακό φαίνεται κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου εκεί από τις 15 του μηνός και μετά. Βέβαια αυτό θα αλλάξει ακόμα αρκετές φορές γιατί είναι πολύ μακρινό όπως καταλαβαίνουμε και τα προγνωστικά στοιχεία προς το παρόν δεν έχουν τεράστια αξιοπιστία. Φαίνεται όμως προς το παρόν ότι είμαστε κάπου στους 38 με 39 βαθμούς. Θα το δούμε.
4: Κυρία Παπαυγούλη, τώρα πάνω σε αυτό που μου είπατε, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά μοντέλα, από ποια θερμοκρασία και πάνω θεωρείται καύσωνας?
5: Λοιπόν, καύσωνας δεν υπάρχει ορισμός. Απλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για να ορίσουμε καύσωνα μία περίοδο, θα πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 39 ή τοπικά ακόμα πιο πάνω βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στην Ελλάδα, να έχουμε άπνοια ή ασθενείς ανέμους, η θερμοκρασία ελάχιστη να μην πέφτει κάτω από 26 βαθμούς Κελσίου και αυτό το σκηνικό να διατηρείται για τουλάχιστον 3 μέρες. Επομένως, όλα αυτά συνθέτουν τον ορισμό του καύσωνα, αλλά θα το ξανατονίσω, δεν υπάρχει ένας ορισμός. Ναι. Αυτό είναι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική μας Υπηρεσία.
4: Και αυτό έχει να κάνει με εδώ, με την Ελλάδα, διότι υποθέτω ότι σε άλλες χώρες.
5: Ακριβώς. Κάθε χώρα έχει το δικό της ορισμό του καύσωνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ανάλογο και με το γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται κάθε χώρα. Πούμε,
4: και τις συνθήκες που επικρατούν. Ακριβώς. Στη Γαλλία, ας πούμε, και στην Μεγάλη Βρετανία, ποια θερμοκρασία θεωρείται καύσωνας?
5: Εκεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου μπορεί να θεωρηθεί καύσωνος. Βέβαια είναι και άλλες συνθήκες που πρέπει να επικρατούν, αλλά σίγουρα είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί αυτό που βίωσαν τώρα, αυτές τις θερμοκρασίες, δεν τις βιώνουν ούτε καν τον Αύγουστο. Δηλαδή ήταν πολύ πρωτόγωνα όλοι τα γεγονότα που ζήσανε, ειδικά τον καύσωνα το μεγάλο του Μαΐου.
4: Ναι. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται πώς γίνεται χώρες σαν τη Γαλλία, ας πούμε, και τα λοιπά, να μην έχουν, να μην γνωρίζουν αποκλιματισμό. Τι συνθήκες επικρατούν, δηλαδή, για δώστε μας λίγο μια εικόνα για να έχουμε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτές οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τι θερμοκρασίες έχουν?
5: Κοντά στους 23 βαθμούς, με 24 είχε το Παρίσι τώρα η μέση μέγιστη θερμοκρασία του Ιουνίου, που το ξεπέρασε κατά πολύ, πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι χώρες ούτε κλιματισμό έχουν, όντως, ειδικότερα όσο πάμε σε πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Βρετανία, αυτές εκεί οι περιοχές. Η Ισπανία είναι πιο συνηθισμένη.
4: Σωστά.
5: Βιώνουν από αυτή πάρα
4: πολύ. Και η Ιταλία.
5: Ακριβώς, γιατί είναι πιο κοντά στην Αφρική. Όσο καταλαβαίνουμε, όσο πιο κοντά στην Αφρική, είμαστε τόσο πιο πολύ συνηθισμένοι με στον καύσωνα. Όπως και η Κρήτη. Βιώνει αρκετά πιο θερμές θερμοκρασίες γενικότερα.
4: Ναι.
5: Αυτές λοιπόν οι περιοχές εκεί, στα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, δεν έχουν ούτε κλιματιστικά. Επίσης, τα κτίρια τους είναι σκουρόχρωμα, γιατί συνήθως θέλουν να αποθηκεύουν τη θερμότητα του ήλιου, ώστε να ζεσταίνονται. Επομένως, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι. Επίσης, βιώνουν και τα τελευταία χρόνια τις τροπικές νύχτες. Δηλαδή, η θερμοκρασία τη νύχτα να μην πέσει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό καταπονεί πάρα πολύ τον οργανισμό και δεν τον αφήνει να ανακάμψει από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν την ημέρα.
4: Πόσο θα διαρκέσει τώρα αυτό εκεί στην περιοχή, εκεί στις χώρες αυτές?
5: Σίγουρα τώρα θα φτάσει, είχαμε αρκετές υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται και από εκεί να αποκλιμακώνεται σιγά-σιγά, ωστόσο θα παραμείνουν οι θερμές συνθήκες. Ωστόσο και στην Ισπανία φαίνεται να ξεπερνάμε τους 43 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα είναι αυτό που είπα, ότι εμείς είμαστε στην ευλογημένη πλευρά της Ευρώπης και πρέπει πραγματικά να είμαστε χαρούμενοι και να μην γκρινιάζουμε, ναι. Γιατί έχουμε βιώσει ένα καλοκαίρι απίστευτο.
4: Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω και λίγα πράγματα για μας, ότι την Πέμπτη λίγο θα ενταθεί η αστάθεια, θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα στη χώρα μας, γιατί θα μας απασχολήσει ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια και θα φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα λίγες μπόρες.
4: Σε ποιες περιοχές θα έχουμε?
5: Την Πέμπτη θα ξεκινήσει με τα φαινόμενα πολύ πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, με έμφαση στις σποράδες. Συνέχεια θα έχει και η Ανατολική Θεσσαλία και η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά, μπόρες και καταιγίδες. Και το μεσημέρι θα ενισχυθεί και αστάθεια σχεδόν σε όλα τα ορεινά της χώρας. Υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής, κυρίως γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι. Και την Πέμπτη, μάλιστα, λόγω και φθηνής διαταραχής που θα μας απασχολήσει, θα έχουμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Μάλιστα.
5: Επομένως, ναι, θα έχουμε και αυτά τα μικρά σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας και λίγο την ενίσχυση της αστάθειας την Πέμπτη, ωστόσο τις υπόλοιπες μέρες θα έχουμε λίγες μπόρες στα ορεινά.
4: Άρα λοιπόν από το Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον εδώ για την Αττική, αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
5: Ναι, παίρνει η θερμοκρασία λίγο την ανηφόρα.
4: Ναι,
5: και θα εξετάσουμε το θερμοκρασιακό ταβάνι όταν θα συγκλίνουν λίγο παραπάνω τα δεδομένα. Ωστόσο φαίνεται προς το παρόν να την έχουμε γλιτώσει.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος. Λοιπόν, ακούσατε έτσι, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Και αμέσως μετά έχουμε και άλλες πολλές ειδήσεις να πούμε.

0: Και μια μεγάλη μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να συζητηθεί. Βόμβα από το NBA. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ φαίνεται να έκλεισε το Γιαμπουσέλε με ένα μυθικό συμβόλαιο, παίκτη στο NBA ο Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικανικά δημοσιεύματα, υπάρχει μια κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που φαίνεται να έχει καταλήξει, λέει, σε συμφωνία με τον Γάλλο forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Είναι ένας έμπειρος παίκτης και φαίνεται να αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, φορώντας μάλιστα τη φανέλα του τριφυλιού. Αν επιβεβαιωθούν αυτά τα αμερικανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για μια έτσι μεγάλη μεταγραφή με ένα μυθικό συμβόλαιο. 30 ετών ο Γιαμπουσέλε αναμένεται να υπογράψει, λένε οι Αμερικανοί, ένα από τα πιο υψηλά συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα θα μεταφερθούμε στη Λάρισα. Στη Λάρισα θα συναντήσουμε τον κύριο Θεοφάνη Τραγάκη, ο οποίος αποφάσισε να χαρίσει τη σοδειά του αντί να τη δώσει στους μεσάζοντες. Καλή σας ημέρα, κύριε Τραγάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Κύριε Τραγάκη, πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή το... Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έρχεται αυτή η ώρα η οποία... Είναι η ώρα της συγκομιδής του προϊόντος, όπου περνούν οι μεσάζοντες, οι έμποροι από το χωράφι.
0: Τι προϊόντα έχετε, κύριε Τραγάκη?
1: Καλλιεργώ νεκταρίνια, βιομηχανικά ροδάκινα, τα οποία είναι αυτά που πηγαίνουν στις βιομηχανίες, όπου γίνονται κομπόστα, στο πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κομπόστα, μαρμελάδα, χυμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η ώρα της συγκομιδής, όπου κάνουν παρέλαση οι έμποροι και οι μεσάζοντες. Ο κύριος σκοπός βέβαια να απογοητεύσουν τον παραγωγό. Δήθεν το προϊόν δεν είναι καλό, δήθεν ότι η αγορά δεν πάει καλά. Μια καλή κουβέντα, είμαι 21 χρονών στην καλλιέργεια και πόσο μάλιστα στην καλλιέργεια του νεκταρινιού, των προϊόντων των οποίων προωθούνται στα σούπερ μάρκετ, καταλήγουν στον καταναλωτή, εν πάση περιπτώσει.
0: Σωστά.
1: 21 χρόνια λοιπόν δεν έχω ακούσει μία κουβέντα να πει ένας έμπορας, ένας μεσίτης, ότι τα προϊόντα είναι φέτος πολύ ωραία και πάνε καλά οι αγορές κτλ. Ακόμα και στις χρονιές τις οποίες είναι ελλειμματικές σε προϊόν, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και τότε κάτι θα εφεύρουν για να ρίξουν τις τιμές ή για να πάρουν το προϊόν με ανοιχτή τιμή.
0: Οι μεσάζοντες, οι οποίοι, κύριε Τραγάκη, δεν έχουν καμία σχέση με τη γη, έτσι, και δεν έχουν καλλιεργήσει ποτέ.
1: Οι μεσάζοντες μπορεί να είναι από άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταμείο ανεργίας αυτή τη στιγμή, έτσι, έως και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι είτε δημοσιοπάλληλοι, είτε οτιδήποτε, οποιοδήποτε επάγγελμα, έτσι.
0: Και περνάνε λοιπόν και βλέπουν τα προϊόντα και τι τιμή δίνουν?
1: Το πρώτο πράγμα είναι προσπαθούν να πάρουν το προϊόν σε ανοιχτή τιμή. Από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν μπορούν να το πάρουν με ανοιχτή τιμή, είτε θα δώσουν μία τιμή είτε θα δείξουν αδιαφορία. Όταν σε έναν οπό προϊόν έρχεται η ώρα της συγκομιδής και ο κάθε έμπορος και μεσίτης περνάει από το χωράφι την τελευταία ώρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο παραγωγός αναγκαστικά, εν προκειμένου να μην χάσει την παραγωγή, γιατί θα σαπίσει το χωράφι.
0: Ναι, γιατί είναι ευπαθές το προϊόν, σωστά. Παίζεται με το χρόνο.
1: Θα υποκύψει φυσικά. Δεν υπάρχει το νεκταρίν, το οποιοδήποτε είναι από προϊόν. Έγινε τη ορίμαση την Παρασκευή, πρέπει να μαζευτεί μέχρι το Σάββατο βαριά. Την επόμενη μέρα θα είναι χαμένη η παραγωγή. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να απειλούμαστε, σαν να εκβιαζόμαστε σε εισαγωγικά με το προϊόν. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Το νόημα είναι βαθύτερο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ επέλεξα φέτος, έκανα ένα βήμα το οποίο... Εάν μου το λέγατε ίσως ακόμα και πριν ένα μήνα ότι θα το έκανα, θα γελούσε. Δεν θα το πίστευα ότι θα έκανα αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο Κοινωνικό Παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες εγγεγραμμένες κιόλας, έτσι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν το οποίο έφτασε στο το τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο.
0: Από το χωράφι κατευθείαν.
1: Από το χωράφι.
0: Τώρα είπατε κάτι σημαντικό. Είπατε ότι αν πριν από ένα μήνα σας ρωτούσα το ίδιο πράγμα, δεν θα το λέγατε κι εσείς ο ίδιος. Αυτό λοιπόν τον τελευταίο μήνα και αυτές τις τελευταίες ημέρες που πήρατε αυτή την απόφαση, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το βιό σας. Έτσι, δεν το κάνετε για χόμπι αυτό. Αυτή είναι η κύρια δουλειά σας. Για να φτάσετε λοιπόν στο σημείο να διαθέσετε δωρεάν, έτσι, να προσφέρετε μάλλον στο Σύλλογο Τριτέκνων της περιοχής σας, το προϊόν σας, κάτι σας όθησε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Η απόφαση πάρθηκε τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγανε ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή.
0: Όταν λέτε ανοιχτή τιμή, κύριε Τραγάκη, τι εννοείτε για μας που δεν γνωρίζουμε?
1: Παίρνουν το προϊόν από το χωράφι, ο οποιοσδήποτε, ας το πούμε, έμπορας, μεσίτης, βιομηχανός, παίρνουν από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι, ξέρω εγώ, όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν, θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα. Περνάνε ένας-δύο μήνες, όπου έρχεται η εκαθάριση, ας το πούμε έτσι, η ώρα της πληρωμής, μπορεί και 6 μήνες, έτσι.
0: Δηλαδή εσείς έχετε δώσει το προϊόν και μετά από 6 μήνες μπορεί να πάρετε τα χρήματά σας?
1: Ακριβώς. Έχει τύχει και σε 10 μήνες, έχει τύχει να συγκομίσω προϊόν όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, να συγκομίσω το προϊόν μου τον μήνα Αύγουστο, ναι, και να πληρωθώ το Πάσχα. Τώρα εντάξει, δεν θυμάμαι πότε είχε πέσει το Πάσχα εκείνη τη χρονιά.
0: Και οι μεσάζοντες, για να καταλάβουμε λίγο την αλυσίδα και να την καταλάβει και ο...
1: Είμαστε και πιστωτές, ναι, αυτών των ανθρώπων, έτσι. Και με συγχωρείτε κιόλας, δεν είμαστε καμία τράπεζα. Δεν είμαστε η τράπεζα των ανθρώπων των οποίων έχουν αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθορίσει στάνταρ του κέρδους τους. Εγώ προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να τα βάλω με κανένα. Θέλω να στείλω ένα.
0: Όχι, καταλαβαίνω, θα φτάσουμε και στο μήνυμα, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και να καταλάβουν και οι ακροατές. Εσείς λοιπόν μπορεί να κάνετε και 6 μήνες να πάρετε τα χρήματά σας από το προϊόν το οποίο παράγεται με πολύ μεγάλο κόπο και με τον κίνδυνο και των καιρικών φαινομένων, γιατί είναι ευπαθή τα προϊόντα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο καιρός έχει πάει καλά, έρχεται η ώρα της συγκομιδής, δίνετε το προϊόν σας και περιμένετε να πληρωθείτε γι' αυτό 6 μήνες μετά. Ο μεσάζοντας που παίρνει τα προϊόντα από εσάς για να συνεχίσει η αλυσίδα της αγοράς, πότε πληρώνετε?
1: Μπορεί να πληρωθεί και απευθείας, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα προϊόν νοπό το οποίο προωθείται άμεσα στην αγορά.
0: Μας λύσατε δηλαδή την απορία τώρα, κύριε Τραγάκη.
1: Αλλά προσέξτε, για να είμαστε αντικειμενικοί, όταν προωθείται ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ απευθείας, παράδειγμα λέω από τον παραγωγό που δεν συμβαίνει ποτέ αυτό, λοιπόν, τα market πληρώνουν συνήθως εξάμηνες επιταγές αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε οι πιστωτές, να γίνουμε οι τράπεζες των οποιονδήποτε ανθρώπων που παίρνουν την παραγωγή. Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, mm-hmm, όπου ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά και χρειάζεται προκαταβολή και όχι να δίνουμε τα χρήματά μας και να περιμένουμε 6 μήνες μετά. Εγώ αυτό σκέφτηκα και λέω ότι δεν είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο οι αγρότες συνήθως μαζικά και η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αγροτών βγαίνουν σε αγροτικές κινητοποιήσεις το χειμώνα, το γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο ότι επειδή, ας το πούμε έτσι, λένε οι συμπολίτες μας ότι δεν έχουμε εργασία εκείνο το διάστημα. Εγώ είμαι καλλιεργητής δέντρων και όλο το χρόνο έχω ένα τεράστιο κύκλο εργασιών καθημερινά.
0: Γιατί ναι, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εννοείται.
1: Βέβαια. Ειδικά το χειμώνα, φέτος το χειμώνα, κλάδεψα μόνος μου τα δέντρα, γιατί τα μεροκάματα είχαν φτάσει στο οποίο δεν μπορούσα να πληρώσω.
0: Μάλιστα.
1: Κλάδευα μόνος μου.
0: Ήσασταν από τους αγρότες, κύριε Τραγάκη, που συμμετείχατε στις κινητοποιήσεις του χειμώνα?
1: Συμμετείχα και στις κινητοποιήσεις. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι κάθισα και σκέφτηκα και λέω δεν είναι δυνατόν να έρχεται εκείνο το διάστημα που γίνεται ο λογαριασμός, με λίγα λόγια, που παίρνουμε τις πληρωμές μας, γιατί εκεί κοντά γίνεται ο απολογισμός της χρονιάς και βλέπουμε τι είναι να πληρωθούμε και πότε θα πληρωθούμε. Να βλέπουμε τα νούμερα, δηλαδή παράδειγμα, να έχουμε συμφωνήσει 50 λεπτά να πουλήσουμε την παραγωγή, να γίνεται η εκαθάριση στο τέλος με 30 λεπτά, να έχουμε παραδώσει 10 τόνους προϊόντος, και στο τέλος τα προϊόντα να είναι, να είναι 5 τόνοι, γιατί τα υπόλοιπα είναι τα ανακατάλληλα ξαφνικά μετά από 5 και 6 μήνες. Όταν έρχεται αυτή η ώρα, ναι, αυτή η ώρα είναι η οποία ο κόσμος, ας το πούμε, εκνευρίζεται, τον καλούν οποιοδήποτε, παίρνει το τραχτέρ και βγαίνει στον δρόμο. Εγώ δεν το έκανα έτσι φέτος, το έκανα ανάποδα. Και όχι μόνο το έκανα ανάποδα, το έκανα ανάποδα, ξεκίνησα και δεν έδωσα καν την παραγωγή πριν έρθει η ώρα του λογαριασμού για να εκνευριστώ, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησα, δεν έδωσα την παραγωγή μου, απλά τη δώρησα σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, δεν θα την πετούσα σε καμία περίπτωση την παραγωγή μου και η μόνη εκδοχή ήταν να την δωρήσω σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Την δώρησα λοιπόν και...
0: Σας θυμά ιδιαίτερα, κύριε Τραγάκη, αυτή σας η κίνηση. Θέλω να μου πείτε λίγο... Θέλω να μου πείτε λίγο πώς το υποδέχτηκε ο κόσμος. Πώς το υποδέχτηκαν ο Σύλλογος εκεί Τριτέκνων και όπου αλλού δωρήσατε την παραγωγή σας.
1: Ο Σύλλογος Τριτέκνων δέχεται συνέχεια δωρεά και όχι ο Σύλλογος Τριτέκνων. Γενικότερα οι δομές όπου, και οι δομές που συνεργάζονται, ας το πούμε έτσι, με ανθρώπους όπου με ευάλωτες τάξεις, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελε μεγάλο θάρρος να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο ένας παραγωγός να δώσει την, να δώσει την παραγωγή του δωρεάν. Είμαστε σε τέτοια κρίσιμη οικονομική, θα έλεγα, κατάσταση, όπου δεν μπορούμε εύκολα να το κάνουμε αυτό. Αλλά να σας πω κάτι. Η κρίσιμη αυτή οικονομική κατάσταση, αν καθίσετε και το σκεφτείτε και εσείς σαν καταναλωτής, όπου εμένα με ζήτησαν τα νεκταρίνια 50 λεπτά και εκείνο το διάστημα έχει 3,80 και 4 ευρώ στο μάρκετ το νεκταρίνι. Λοιπόν, μιλάμε για 700% από το, η τιμή παραγωγού στο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό είναι που μας θλίβει, ξέρετε, κύριε Τραγάκη, οι καταναλωτές. Αυτό είναι που μας θλίβει. Ότι γνωρίζουμε, αν γνωρίζαμε, αν ξέραμε, αν ήμασταν βέβαιοι ότι ο αγρότης, αυτός που πραγματικά πονά και καλλιεργεί το προϊόν το οποίο αγοράζουμε εμείς στο ράφι, 3 και 4 ευρώ. Αν ξέραμε ότι για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει, έχει αμυφθεί με το ανάλογο τίμημα, ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις θα λέγαμε ότι αξίζει και τον κόπο. Όταν βλέπουμε ότι εμείς, ότι εσείς μάλλον καλλιεργείτε το προϊόν, περνάτε όλη αυτή τη διαδικασία του τεσταρίσματος μιας τεράστιας παραγωγής από ανθρώπους που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και έτσι του επαγγέλματος, να το πούμε απλά, και να τσεκάρουν το κάθε προϊόν σας ένα προς ένα για να φτάσετε να πληρωθείτε 6 μήνες μετά, αλλά εγώ το πληρώνω στο ράφι 5 και 6 φορές πάνω από ό,τι το πήρατε εσείς. Αυτό είναι που θλίβει τον καταναλωτή. Και πώς μπορεί να σπάσει αυτή η αλυσίδα.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο επικαλούνται συνέχεια την ακρίβεια. Ποια είναι αυτή η ακρίβεια επιτέλους? Η ακρίβεια δεν έρχεται ούτε από τον παραγωγό. Από πού έρχεται? Πρέπει να βρούμε την αρχή του νήματος. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε άνθρωπο αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος να τσεκάρει το τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν μιλάμε για σύγκρουση. Δεν μιλάμε για εγωισμούς και πείσματα. Είμαστε διαθέσιμοι ακόμη και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την παραγωγή μας, ακόμη και με την πολιτεία, με οποιονδήποτε άνθρωπο, ας πούμε, μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Πόσα στρέμματα, κύριε Τραγάκη, έχετε στην κατοχή σας και καλλιεργείτε?
1: Νομίζω δεν έχει σημασία αυτό.
0: Είναι μεγάλη ενώ η παραγωγή σας.
1: Έχω οδηγηθεί στην βιντροκαλλιέργεια. Mm-hmm. Εγώ, η καλλιέργειά μου δεν ήταν πάνω από 200 στρέμματα, όπου καλλιεργούσα παλιότερα βαμβάκι, καλαμπόκι και σιτηρά. Mm-hmm. Έκανα στροφή καλλιέργειας με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με αλλαγή εξοπλισμού, με
0: μηχανήματα κτλ.
1: Καινούργια μηχανήματα, όπου μπήκα σε προγράμματα. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχω ένα καινούργιο μηχάνημα το οποίο το έχω 2 χρόνια και πραγματικά δεν λέω ότι δυσκολεύομαι. Έχουν περάσει 2 μήνες που έπρεπε να πληρώσω τη δόση. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση για να δώσω δωρεάν την παραγωγή.
0: Έχετε σκεφτεί να εγκαταλείψετε και το επάγγελμα?
1: Εγώ θα σας το πω και υπάρχουν και τα στοιχεία. Εγώ δεν λέω πράγματα για να εντυπωσιάσω και για να δημιουργήσω ένα θέμα ότι έχουμε πρόβλημα ενώ δεν έχουμε. Το χειμώνα αναγκάστηκα, όχι να εγκαταλείψω, αναγκάστηκα να εργαστώ σε μια βιομηχανία, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην περιοχή, όπου ο ίδιος ο λογιστής μόλις έμαθε αυτή την κίνηση, γιατί εγώ πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, μου τηλεφώνησε, γιατί με έκανε την πρόσληψη, αλλά μετά, ας το πούμε, είδε ότι δεν βγαίνει ο αριθμός ούτε των ωρών που εργαζόμουν, ας πούμε, ούτε οι πληρωμές, γιατί έχω μπει σε ένα πρόγραμμα που αγόρασα αυτά τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό με 50%, ας το πούμε, επιδότηση, και μέχρι το 2030 δεν μπορώ να δουλέψω οπουδήποτε αλλού. Και ξέρετε τι μου λένε, λέω, πού θα δουλέψω? Μόνο μαύρη εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να φαίνομαι δηλωμένος. Να πάω, δηλαδή, αν εγώ σήμερα αντιμετωπίσω ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορώ. Θα πει δεν μπορώ. Άπαξ και πήγα για εργασία, γιατί το έχω ανάγκη, αναγκαστικά θα επιστρέψω το 50% των χρημάτων που διέθεσα για να ανανεώσω το στόλο μου, το τρακτέρ μου, το οποίο ήταν από το 1986. Το βρήκα από τον παππού μου. Δεν έπρεπε να ανανεωθεί αυτό. Δυσκολευόμουν να παράξω με αυτό το τρακτέρ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τραγάκη, για αυτή την επικοινωνία. Μας δώσατε έτσι μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Σας συγχαίρω για την κίνησή σας, αυτή που κάνατε. Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι... Μένω άφωνη, να σας πω την αλήθεια, διότι αντιλαμβάνομαι ότι η ανάγκη σας οδήγησε να φτάσετε σε αυτό το σημείο, να μην διαθέσετε τελείως, τουλάχιστον κάνατε μια καλή κίνηση και δεν διαθέσετε δωρεάν, εντελώς δωρεάν, με χαμηλό κόστος, κάτω από το κόστος, το προϊόν που εσείς καλλιεργήσατε με τόσο κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον κύριο Τραγάκη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτή η προσωπική ιστορία του κυρίου Τραγάκη αποτυπώνει και έτσι και ένα σύνολο ανθρώπων της αγροτικής ζωής που πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση, διότι είναι και πολλά τα προϊόντα που βγαίνουν αυτή την περίοδο από την ελληνική γη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω ότι την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ το Attica Roots Festival διοργανώνει μια ακόμη συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, efmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα. Για περισσότερες πληροφορίες www.atticaroots.gr. Εκεί, στον υπέροχο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται να δώσει μια συναυλία, μια ζωντανή συναυλία, γεμάτη ατμόσφαιρα και γεμάτη κορυφαία τραγούδια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που απομένουν, να σας πω ότι είναι στον αέρα η συμφωνία της Αμερικής με το Ιράν. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που απομένουν, να σας πω ότι είναι στον αέρα η συμφωνία της

βεβαίως τα θέματα της ισχύως για τις κυρώσεις γύρω από το ιρανικό πετρέλαιο. Οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για αντίπεινα. Μετά τα πειρά εναντίον εμπορικών πλοίων που δέχτηκαν πλοία στα στενά του Ορμούς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πλευρές αρχίζουν και αλληλοκατηγορούνται και μιλούν για παραβίαση της συμφωνίας. Μια συμφωνία η οποία, όπως καταλάβαμε όλοι, είναι εύθραυστη συμφωνία, εύθραυστη εκεχηρία, υπογράφει τον περασμένο Ιούνιο και δεν κατάφερε να κρατήσει ούτε καν ένα μήνα. Και ενώ λοιπόν συνομιλούμε για το ΝΑΤΟ, για τις συμφωνίες, για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, εδώ και πάλι επανέρχεται το θέμα της Μέσης Ανατολής, με αμερικανικές δυνάμεις να τα ξημερώματα, δηλαδή πριν από λίγη ώρα επί της ουσίας, να πλήττουν ιρανικά συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις ραντάρ, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων, κατά πλοίων, και πάλι έτσι να έχουμε μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να πω την καλημέρα μου πριν σας αποχαιρετήσω στον Κώστα από τη Σαλαμίνα, στο Λευτέρη από τη Λάρισα που μας πήρε τηλέφωνο, στο φίλο τον Αλέξη, διάβασα τα μηνύματά σου, καλέ μου Αλέξη, θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 5 τα ξημερώματα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο και την Χριστίνα Αγγελάκη κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής, το Θανάση Βούτσινο που ήταν στις μουσικές επιλογές, την Όλκα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team, ευχές για μια γλυκιά τεταρτούλα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην Άγκυρα σήμερα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη προς την Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν εξήρε τη σχέση με την Άγκυρα, ενώ εξέφρασε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά του για τους νατοϊκούς συμμάχους για την απροθυμία τους να συμβάλλουν στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Σε ό,τι αφορά το επίμαχο ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τόνισε ότι θα εξτάσει το ενδεχόμενο πώλησής του στην Τουρκία. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Πρόσθεσε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Θα αναφερθεί στη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να έρθουν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τη νύχτα σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Μέσα ενημέρωση της Τεχεράνης μετέδωσαν ότι 6 εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κες, με άλλες 7 στην πόλη Σιρή και αρκετές ακόμη στη μεγάλη πόλη Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι κέρια σημασίας για το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλείσιμη του ιδρυτή της Intellexat που εμπορεύεται το Predator, τα Aldilian και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Νομοθετική διάταξη αναμένεται το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Ακολούθησε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων. Στη διεθνή ενημέρωση, 3.685 νεκροί, ο νεότερος απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα, 16.740 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, επικράτησε με σκορ 3-2 της Αιγύπτου και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 και η Ελβετία νίκησε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη. Ο μήνας είναι Ιούλιος. Η 8η ημέρα του Ιουλίου έχει ξεκινήσει ήδη. Το έτος είναι 2026. Σωτήριον, λένε, όπως έλεγε και η Μεριλό. Θα δούμε. Στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό. Είναι η αλήθεια. Έξω έχει ήλιο, λαμπρό. Ζέστη πολύ δεν θα έχει, το λέμε κάθε μέρα, το λέμε για να το πιστέψουμε, διότι φτάνει μέσα Ιουλίου και καύσωνα δεν έχουμε δει και αυτό είναι το ευχάριστο της ιστορίας. Δεν λέμε ότι μας έχει λείψει ο καύσωνας καθόλου. Το βλέπουμε στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη ή σε άλλες χώρες που είναι πιο κοντά μας, όπως η Ιβρική Χερσόνησος, η Ισπανία, η Πορτογαλία κτλ. Που έχουν καύσωνες ισχυρούς και λέμε τι γλιτώσαμε μέχρι τώρα. Κατά τα λοιπά, ξέρετε τώρα, Μουντιάλ το βράδυ και το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα για όσους αντέχουν και για όσους μπορούν. Χθες μάλλον έγινε το παιχνίδι της διοργάνωσης. Αυτό το Αίγυπτος-Αργεντινή που μέχρι το 79 ήταν 2-0, με την Αργεντινή να μοιάζει ότι ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να αλλάξει το ρουν της ιστορίας. Το γεγονός ότι η Αίγυπτος έβαλε σχετικά νωρίς γκολ και το ότι ενώ στην κατοχή ήταν πολλά με λίγα στην πραγματικότητα και η Αργεντινή είχε τις επιθέσεις, η Αίγυπτος είχε ένα γκέρβερο κάτω από τα δοκάρια της και την τύχη με το μέρος της μέχρι το 79 όμως, που μετά ξύπνησε ο μεγάλος Λιονέλ Μέση, ένας εκ των κορυφαίων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ένας από αυτούς που είναι αυτή η συζήτηση, καλύτερος είναι ο Μαραντόνα, ο Πελέ, τώρα πια μπαίνει και ο Μέση στην πλάστιγα. Νομίζω ότι θα έμπαινε και ο Ρονάλντο εάν δεν αδικούσε τον εαυτό του παίζοντας μέχρι και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Μέση έβαλε λοιπόν μπρος το 79 και από 2-0 η Αργεντινή το γύρισε σε 3-2 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Υπάρχουν παράπονα από τους Αιγύπτιους για την διαιτησία. Όχι, δεν είναι ότι πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και είπε, ξέρω εγώ, δώσεις πέναλτι ή μη φύριξη πέναλτι ή κάνε διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι υπερίσχυσε λίγο η δύναμη του δυνατού, μάλλον η λογική του δυνατού στο συγκεκριμένο παιχνίδι προς το τέλος και κυρίως νομίζω και η λογική του εμπορικού, δηλαδή πουλάει περισσότερα εισιτήρια η Αργεντινή στον επόμενο γύρο από ότι η Αίγυπτος και δυστυχώς, όπως έχετε καταλάβει, το ποδόσφαιρο, ειδικά το παγκόσμιο κύπελο, έχει γίνει περισσότερο τηλεοπτικό προϊόν. Εδώ κάνουν cooling break για να πάνε σε διαφημίσεις, για να πιουν νερό θεωρητικά. Τώρα που τα είδαν αυτά, τέλος πάντων, γκρινιάζουν μέχρι και οι παίχτες και οι προπονητές ότι χαλάει η ροή του αγώνα, σπάει η ροή του αγώνα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα. 3-2 λοιπόν η Αργεντινή την Αίγυπτο και η Ελβετία πέρασε το εμπόδιο της Κολομβίας στα πέναλτι, κερδίζοντας 4-3. Άρα έχουμε πλέον τον επόμενο γύρο της ομάδες όλες μαζί συγκεντρωμένες. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Τα σταυρώματα για τον επόμενο γύρο, για τους 8, με την Γαλλία με το Μαρόκο στις 9 του Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Νορβηγία-Αγγλία στις 12 Ιουλίου στις 12 το βράδυ και Αργεντινή-Ελβετία επίσης στις 12 Ιουλίου στις 4 τα ξημερώματα. Και φτάνουμε σιγά σιγά στον τελικό, όπου θα γίνει στις 19 του Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, Κυριακή. Να δούμε ποιοι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για Μουντιάλ, εντάξει, τα απόνερα από την ζημιά που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με το τηλεφώνημα στον Ιφαντίνο για να σβήσει η κόκκινη κάρτα στο αστέρι των ΗΠΑ της Αμερικής δεν έχουν ακόμα σβήσει. Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα σε διάφορες αναλύσεις
σε ξένα μέσα, κυρίως αμερικανικά, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, και αυτό είναι πληροφορίες μέσα από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ να μην ήξερε τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Μάλλον αυτό το είπε από μόνος του, ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα. Αλλά να νομίζει ότι η κόκκινη κάρτα, να νόμιζε ότι η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα κατέβουν με 10 στο επόμενο παιχνίδι και όχι με 11. Δηλαδή ότι μετράει κάπως έτσι, και αυτό τον τρέλανε, ότι αχ, τι, εμείς θα κατέβουμε με 10. Αλλά από τη μία η αλαζονία και από την άλλη η ιστορία καμιά φορά πληρώνει αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν με τέτοιο τρόπο την ιστορία. Έφαγαν 4 ΗΠΑ και έσβησε το όνειρο. Τώρα, μια και λέμε για παρεμβάσεις και διάφορα τέτοια, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανοίγει το δρόμο για να επιστρέψει σιγά σιγά η Ρωσία στις διεθνείς διοργανώσεις. Να μου πεις, θα έμενε για πάντα απ' έξω? Όχι, δεν θα έμενε για πάντα απ' έξω. Απλά επειδή ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και πολλά συζητούσαμε τότε όταν πάγωσε η συμμετοχή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις υπόλοιπες διεθνείς διοργανώσεις, να, σιγά σιγά επιστρέφει και στον αθλητισμό. Έχει επιστρέψει στο εμπόριο. Πουλάει ρωσικό πετρέλαιο κανονικότατα και με τον νόμο, διότι το χρειαζόμαστε, λέει. Οπότε, εντάξει, τι και αν κάνει πόλεμο, δεν πειράζει. Χρηματοδοτούμε το πόλεμο εμείς με το πετρέλαιο που αγοράζουμε από την Ρωσία. Και μια και λέω για πετρέλαιο, μοιάζει να ξαναπαίρνει μια μικρή φωτιά εκεί η Μέση Ανατολή, ο Περσικός κόλπος, διότι χθες είχαμε επιθέσεις σε 80 στόχους από τις ΗΠΑ. Το Ιράν να λέει ότι έχει παραβιάσει πάρα πολλές φορές τη συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Προσώρας ζήτημα με τη διαπραγμάτευση κανείς δεν έχει πει ότι υπάρχει, αλλά αν δει κανείς το ταμπλό με τις τιμές του πετρελαίου, βλέπει ότι έχει αρχίσει και τσιμπάει και πάλι το πετρέλαιο. Το Brent στα 76 δολάρια το βαρέλι, το Αργό στα 72 δολάρια το βαρέλι. Στα 72 περίπου ήταν το Brent και πήγε στα 76, στα 69 περίπου ήταν το Αργό και πήγε στα 72. Η πολύ μεγάλη ζήτηση για φυσικό αέριο, αυτό που σας έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα, κάνει την τιμή να τσιμπάει διαρκώς. Τώρα είναι στα 46,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Σημαίνει ότι θα πληρώσουμε ακριβά το ξαναγέμισμα των δεξαμενών με φυσικό αέριο. Στη μεγάλη είδηση που απασχολεί όλο τον κόσμο, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία σήμερα ξεκινάει, χθες ήταν παράσταση για δύο, για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Για τον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως θέλετε, τη βάζετε την σειρά. Ο οικοδεσπότης, ο οποίος τίμησε με κάθε τρόπο τον χρυσό καλεσμένο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αυτός απάντησε με αρκετά δώρα, δηλαδή με ένα παζάρι για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, αυτή που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει στον Ερντογάν, επειδή το 2020 είχε προμηθευτεί με τους ρωσικούς S-400. Με το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου, τέλος πάντων καθένας όπως θέλει το διαβάζει, για την προμήθεια των F-35 το επόμενο διάστημα και για την Τουρκία, έστω και αν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή και το Ισραήλ έχει πει, είπε χθες για ακόμη μια φορά ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία είναι εχθρός και ότι είναι κακή κίνηση η πώληση των F-35. Εχθρός και για την υπόλοιπη Δύση, εχθρός και για την Ελλάδα, εχθρός και για την Κύπρο, μάλλον για την ακρίβεια, που έχει τα κατεχόμενα, έχει τη μισή Κύπρο μετά την εισβολή. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να κατευνάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως με λεφτά, γιατί με λεφτά μπορείς να ηρεμείς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα παζάρι 50-60 δισεκατομμυρίων ευρώ με επενδύσεις σε τι άλλο, σε εξοπλισμούς, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα πρέπει να πάει στον Ντόναλντ Τραμπ, στις αμερικανικές επιχειρήσεις, όχι γενικά, στους φίλους του. Γιατί αυτό κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνει business και στα Βαλκάνια και στην Τουρκία και παντού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πήρε πολλές υποσχέσεις ο Ταγί Περντογάν. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλανε να είναι λίγο
αναβαθμισμένες οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις του Τραμπ. Δηλαδή, είναι ναι μεν μαζί σου είμαι Ταγίπ και όλα θα τα δούμε, αλλά ήθελε κάτι πιο συγκεκριμένο Ταγίπ να έχει να πουλήσει, δηλαδή μια πιο συγκεκριμένη δέσμευση. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα, η αίσθηση από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι έχει ανοιχτές και τις πόρτες και τα παράθυρα για τον Ταγίπ. Τώρα, το Κογκρέσο αντιδρά, και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά όπως έγραφαν και οι New York Times χθες, η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να λειτουργεί έξω από το πλαίσιο των θεσμών, είτε οι θεσμοί είναι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είτε οι θεσμοί είναι οι διεθνείς οργανισμοί, οπότε κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι με κάποιο τρόπο δεν θα βρει ένα παραθυράκι ή δεν θα ανοίξει ο ίδιος ένα παραθυράκι για να προχωρήσει την διαδικασία για την προμήθεια των F-35. Ήδη μίλησε για την προμήθεια των κινητήρων για τα ΚΑΝ, για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, όπου θέλουν οι Τούρκοι να αγοράσουν κινητήρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είπε και αυτό το υπέροχο, το ότι ο ίδιος μαζί με τον Ταγίπ αποφάσισαν ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της Συρίας και τι διάλεξαν. Διάλεξαν αυτόν τον πρώην Ταλιμπάν που ήταν επικηρυγμένος και σε όλο τον κόσμο ως δολοφόνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ κύριος τώρα, εμφανίζεται με τα κοστούμια. Πολύ κύριοι και όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν και το συναντάνε, γιατί χθες ήταν ο Μακρόν στην Συρία και συναντήθηκε μαζί του. Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Απροπό το γαλλικό, επηρεασμένος από το Μακρόν γι' αυτό. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση. Χθες ο Μακρόν κυκλοφορούσε με γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Δεν λέω ότι έχει συμβεί τίποτα στο σπίτι, αλλά την προηγούμενη φορά που ήταν με γυαλιά ηλίου ο Μακρόν, είχε λίγο πρισμένο το μάτι. Να μου πεις, και εγώ έχω βγάλει ένα κρυθαράκι, αλλά δεν κυκλοφορώ με γυαλιά ηλίου. Όλα στο φως. Μου λένε, τι είναι αυτό, τους λέω. Πώς λένε, μου πρίξατε το σκότι, εμένα μου πρίξατε τα μάτια. Κύριοι, λοιπόν, οι δυο τους εκεί με τα κοστούμια τους χαιρετηθήκαν, ο Μακρόν μαζί με τον ηγέτη, γιατί ηγέτης είναι πια, της Συρίας. Διθυραμβικά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον άνθρωπο που έχει κάνει πολλή δουλειά, λέει, στην Συρία, οπότε πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες στους Ταλιμπάν που μας τον δώσανε τον κύριο, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, όπου συναντήθηκαν με τον κύριο Μακρόν στο παλάτι του λαού στην Δαμασκό. Υπήρξαν δύο εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ανθρώπων κοντά σε ξενοδοχείο στην Δαμασκό, που σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά ο ίδιος συνέχισε κανονικά τις επαφές του με το νέο μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, όπως λέγεται κανονικά ο Αλ-Σάρα. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα είναι μεταβατικός, ή τέλος πάντων δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα θέλει να φύγει στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, το κάνει και ο Ερντογάν. Εκλογές που βγαίνει μόνο ένας νικητής. Εδώ στην Τουρκία ο Ερντογάν σιγά σιγά κάνει εκλογές που είναι και μόνο ένας υποψήφιος, διότι όλους τους υπόλοιπους τους βάζει φυλακή όποιος θέλει να είναι ανυποψήφιος του Ερντογάν. Στην Τουρκία είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε χειραψία με τον Τουρκό Πρόεδρο, αλλά μέχρι εκεί, προφανώς και στο περιθώριο η Αθήνα είναι σε επαγρύπνηση, παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ και ζυγίζει τις καταστάσεις. Για να μην το ξεχάσω, μια και είπαμε για την Γαλλία, η Λεπέν, αυτή η πολύ καλή κυρία, η ακροδεξιούλα, ξέρετε, η κόρη του άλλου του Λεπέν, του φιλοναζιστή και ακροδεξιού και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά, έφαγε μια ωραία ότατη ποινή, γιατί ότου θαύματος ακροδεξιός και να κλέβει, αποκλείεται, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά. Και μάλιστα να κλέβει και δημόσιο χρήμα, έτσι είναι αυτά. Η κυρία Λεπέν, λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση του εφετίου, έφαγε κάτι χρονάκια, τρία χρονάκια, για
διασπάθηση δημοσίου χρήματος, του ευρωπαϊκού χρήματος, αλλά ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι είχε πει ότι σε περίπτωση που δεν αθωωθεί δεν θα είναι υποψήφια, παρόλα αυτά ανακοίνωσε ότι θα είναι παρούσα στις προεδρικές εκλογές και όπως δήλωσε, ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο πρωθυπουργός μετά τη νίκη των ακροδεξιών στην Γαλλία. Να θυμίσω ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά, αυτό το πιτσιρίκι 20 τόσο χρόνων, πόσο είναι, 30 έχει γίνει τώρα, πόσο είναι, που εμφανίστηκε στο πλευρό της Λεπέν και πολλοί λένε ότι είναι ο επόμενος ηγέτης της ακροδεξιάς στην Γαλλία. Ένας clean cut, ένας τύπος που είναι λίγο κολεγιό τέτοιο, αλλά είναι ακροδεξιός. Δηλαδή, τι να το κάνεις το λευκό κολάρο αν υπάρχει αίμα γύρω-γύρω. Περίμενε να δει τι θα γίνει με την Λεπέν για να ανακοινώσει ότι θα είναι αυτός υποψηφίος πρόεδρος για την Γαλλία στις επόμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, η Λεπέν είπε ξύπε. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω γιατί είναι πολύ πρωί, κατάλαβες. Μια και λέμε για ακροδεξιά μπουμπούκια, και ο Φάρατς παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα γιατί και αυτός λέει είναι μπλεγμένος με κάτι περίεργες υποθέσεις. Ο Άγγλος Φάρατς, αυτός που οδήγησε στην έξοδο στο Brexit την Μεγάλη Βρετανία και μετά έγινε ο κακός χαμός και παρόλα αυτά τον ίδιο θέλουν να γυρίσει, λέει, για να τους νοικοκυρέψει. Παραιτήθηκε από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, μεταρρύθμιση, για να προσθέσει ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στην εκλογική περιφερειά του, στο Κλάκτον. Η απρόσμενη κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με χρηματικά δώρα και οικονομική υποστήριξη που έλαβε ο Φάραντς τόσο από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, όσο και από πολιτικό σύμμαχό του καταδικαστέντα για απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ξαναλέω, ακροδεξιός να είναι εμπλεγμένος με διαφθορά, δηλαδή πέφτουμε τα σύννεφα, πέφτουμε. Εδώ στα δικά μας, οι υποκλοπές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιστρέφουν στην ατζέντα, διότι αυτή τη φορά είχαμε 8 από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση να κάνουν αγωγή εναντίον των ιδιωτών που μπλέκονται στην υπόθεση, εναντίον των 4 ιδιωτών. Ζητούν 7 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο ο καθένας ζητά. Μεταξύ αυτών και ένα στέλεχος της Ελλάς, στέλεχος της ΕΥΠ δηλαδή, εκείνη την εποχή, όπου κινούνται εναντίον των ιδιωτών εξαιτίας της παρακολούθησης, εξαιτίας δηλαδή της ζημιάς που υπέστησαν από την παρακολούθηση.

Η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, η οποία από το 2016 ως τον Μάρτιο του 2022 ήταν διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με την αγωγή της και όσα αποκαλύπτει η ίδια, ξαναμπαίνει στο κάδρο το αδίκημα της κατασκοπίας, ενώ αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του Νίκου Δένδια. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Κώστα Ζαφυρόπουλου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Σήμερα στην Βουλή, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συζητήσουν το αίτημα της αντιπολίτευσης για να κληθεί ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης της Ιντελέξα και πρώην πράκτορας, πρώην στρατιωτικός μάλλον, για να εξεταστεί, αλλά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, το πρώην κυβερνητικό στέλεχος, ο ανεψιός του κ. Μητσοτάκη, όπου και αυτός με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η αντιπολίτευση θεωρεί ότι εμπλέκεται με τις υποκλοπές και ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στην Βουλή. Η εικόνα, οι πληροφορίες είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνουν. Στη Νέα Δημοκρατία ζουν στον αστερισμό του Αντώνη Σαμαρά, όπου και αυτός μετά την μήνυση που ζητάει να εξεταστεί, να μάθει τι έγινε με τη δική του παρακολούθηση, έχει ανάψει φωτιές. Χαρακτηριστική η αντίδραση του κ. Μαρινάκη χθες στο briefing. Έχει πλάκα η στάση του Σαμαρά, είπε ο κ. Μαρινάκης, σε μια πλέον συνολική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να αντιδρούν απέναντι στις προκλήσεις σε εισαγωγικά του Αντώνη Σαμαρά. Το μήνυμα από το Μαξίμου είναι αυρώτες τέλος με τον Σαμαρά. Επιθέσει, διότι υπάρχουν και διάφορες κρυφές δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι τσιμπάει ο Σαμαράς σε διάφορες περιφέρειες, ειδικά εκεί που πονάει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι δικές της κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνει από την κρίσιμη μάζα των αναποφάσιστων ή των απογοητευμένων που θα την ήθελε αυτή την κρίσιμη μάζα η Νέα Δημοκρατία για να καταφέρει να ξανακερδίσει την αυτοδυναμία. Το άλλο που συζητάμε είναι αυτή η επίθεση του Άδωνη, το συζητάγαμε και χθες, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο βρωμερότερος των βρωμερών. Έτσι αποκάλεσε ο Άδωνης τον Αλέξη Τσίπρα από τους πρωθυπουργούς, ο πιο διεφθαρμένος κτλ. Κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλοί μου είπαν ότι μας έκανε εντύπωση η ένταση με την οποία, ναι, δεν λένε ότι είναι το καλύτερο πεδίο Αλέξη Τσίπρας, αλλά αυτή η ένταση με την οποία ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αποφάσισε να απευθυνθεί είναι λίγο περίεργη. Επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα του κώδικα, των κωδικών που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ότι γι' αυτό πήρε λεφτά και ότι αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν το ξέρω. Αν πήρε ή δεν πήρε, δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η αυταπάγγελτη έρευνα δεν κατέληξε πουθενά. Ότι ο κ. Κοντονής, τον οποίο επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης, είπε πως δεν εννοήσε ποτέ ότι πήρε λεφτά ο κ. Τσίπρας. Αλλά ξαναλέω, επειδή η κατηγορία είναι πάρα πολύ σοβαρή, ειδού πεδίο Δόξης Λαμπρό, να πάει τα στοιχεία ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης στον εισαγγελέα και να τελειώνουμε με όποιον είναι διεφθαρμένος σε αυτή τη χώρα. Μην το συζητάμε απλά. Και το έχουμε και γυρνάει γύρω-γύρω. Να το λύγουμε. Πάντως, ενοχλημένος πολύ ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος είπε: ρε Άδωνη, με τον Στέφανο Κασελάκη πήγες να παίξεις τένις. Με τον εχθρό, δηλαδή, και αυτό τι πράγμα. Και ο Κασελάκης, κάθε μπαλιά και ένας χαμένος βουλευτής είναι, δηλαδή, με τον Άδωνη. Έφυγε και ο Γιωταπούλου από την επιρροή Κασελάκη. Τέλος πάντων, έχει μείνει με τη Ραλία Χριστίδου τώρα. Από εκεί που είχε 6 και θα έκανε και κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα έχει μείνει ο Στέφανος και η Ραλία να σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου. Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Κλείνουμε αυτή την εισαγωγή με το χαμό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα καρφιά του Πολάκη είναι προσωπικά πλέον απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου με λίγα λόγια του λέει: μάζεψε τα και να φύγεις για να έρθω εγώ να αναλάβω. Βέβαια, ο Πολάκης ακόμα δεν είναι το μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί τον είχε διαγράψει. Αλλά τέλος πάντων, τώρα συζητάμε για κόμμα που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να έχει ακόμα και κάτω από 1%. Αλλά να μου πεις, κάποιοι λένε ότι είναι και η κομματική επιχορήγηση από πίσω. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που θα βοηθήσει τον επόμενο αρχηγό να ξαναπάρει μπρος. Δηλαδή, υπάρχει μια δυναμική. Σωστό. Όλα αυτά
σε μια εποχή που θεωρητικά πηγαίνουμε, βαίνουμε προς εκλογάς. Το φθινόπωρο, την άνοιξη, θα δείξει. Παραπολιτικά είναι 11,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Σταύρου Λαγιανούτσου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Έχουμε και ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, radio@parapolitika.gr. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, όπου μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, διότι έχει και τα ευχάριστα αυτή η δουλειά, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμά με την παρουσία του. Δύο τα καλά. Πρώτα απ' όλα ότι έχω τον Κύρκο απέναντί μου να φροντίζει τους ήχους, και δεύτερον ότι όταν ο Κύρκος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μυρίζει πολύ καλοκαίρι, παιδιά. Πολύ διακοπές, κατάλαβες. Αλέξανδρος Κουλός στο μικρόφωνο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, το Άρλεκιν, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, έτσι για να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Παραπολιτικά είναι 11,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 37 γράφει το ρολόι. Είναι Τετάρτη, 7 του Ιουλίου, ο ήλιος είναι λαμπρός. Η ζέστη σε φυσιολογικά επίπεδα, το λέω για να το πιστεύουμε, για να έκανε λίγο περισσότερο ζέστη χθες από τις προηγούμενες μέρες, αλλά όπως και να έχει, καλά είμαστε ακόμα, καλά είμαστε ακόμα. Και στο δρόμο καλά είμαστε ακόμα, τα γνωστά. Στην άνοδο του Κηφισού έχει κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο του Κηφισού από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Η έξοδος Λεωφόρο Αθηνών είναι λίγο δύσκολη, η έξοδος της Σχιστού είναι λίγο δύσκολη. Γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει ελαφρά κινησούλα. Βλέπω ότι δεν έχει στην παραλιακή προσώρα κίνηση, και αυτό είναι καλό γιατί τις τελευταίες μέρες είχε κίνηση στην παραλιακή. Ούτε ο περιφερειακός έχει κίνηση. Σε γενικές γραμμές, καλά τα πράγματα προσώρας και έτσι ελπίζουμε να μείνουν, αν και η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο γνωστός φοροτεχνικός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Είμαστε στον αστερισμό των 72 δόσεων. Άνοιξαν, ναι, για τον ΕΦΚΑ. Περιμένουμε για τα υπόλοιπα χρέη να ανοίξει και για τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Δημοσιεύτηκε κύκλος για τον ΕΦΚΑ. Οπότε άνοιξε και η σχετική εφαρμογή με τις ιδιαιτερότητες που γνωρίζουμε από τον νόμο ήδη.
0: Ναι.
1: Όπου πρακτικά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να συμπεριλάβει στις έως 72 δόσεις οφειλές οι οποίες είχαν γίνει ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023, άρα μιλάμε για οφειλές μέχρι εκείνο το διάστημα, δεν μιλάμε για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1η Γενάρη του 2024 και μετά, και ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες οφειλές να μην είχαν μπει σε κάποια ενεργή ρύθμιση που βρίσκονταν σε διαδικασία ρύθμισης την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Τι εννοώ, 21η Απριλίου ήταν η ημερομηνία που ουσιαστικά ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Οπότε πάγωσε η διαδικασία, επιλέχθηκε ότι να μην μπορείς να κάνεις μετάβαση των οφειλών που είναι σε μια ρύθμιση, ας πούμε, 24 δόσεων, σε μια ευνοϊκότερη ρύθμιση, κάτι που γινόταν στο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για τις δύο αυτές βασικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, οι οφειλές να ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του 2023 και ταυτόχρονα να μην είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση, σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, εν προκειμένου την πάγια ρύθμιση των νέων 24 δόσεων, την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, σου λέει ο νομοθέτης, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές σου σε έως 72 δόσεις, αλλά ταυτόχρονα.
0: Το έως 72 δόσεις σημαίνει ότι η υπηρεσία θα κρίνει πόσες δόσεις, έτσι.
1: Κοίταξε, όχι η υπηρεσία, η επιλογή που θέλει να κάνει ανάλογα με το τόκο που θέλει να πληρώσει, γιατί ο τόκος δεν είναι ευνοϊκός, είναι αυτός ο οποίος προβλέπεται και στην πάγια 24 ρύθμιση.
0: 584.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα είναι και το κομμάτι του ελάχιστου ποσού της δόσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα αν η οφειλή είναι τέτοιου ύψους που με την κατώτατη δόση στα 30 ευρώ και πάνω δεν φτάνει να φτάσει στις 72 δόσεις, ουσιαστικά θα επιλέξει το μέγιστο αριθμό των δόσεων που σου δίνει το σύστημα. Αλλά ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι θα πρέπει και να ρυθμίσει τις υπόλοιπες οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αν δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση,
0: ναι,
1: τουλάχιστον εντός ενός μηνός από τη στιγμή που θα έχεις δημιουργήσει την 72άρα.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον δεν έχεις δικαίωμα να δημιουργήσεις νέες οφειλές που θα είναι ληξιπρόθεσμες, γιατί αυτές θα είσαι υποχρεωμένος να τις εντάξεις σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή να τις αποπληρώνεις προκειμένου η 72άρα ρύθμιση να παραμένει ζωντανή.
0: Σωστά. Αν είχες παλιότερα μπει σε αντίστοιχη ρύθμιση και την έχεις χάσει, δεν παίζει ρόλο. Κανονικά μπορείς να μπεις.
1: Όχι, όχι. Σου λέει δεν θα έπρεπε να είναι ενεργή η συγκεκριμένη ρύθμιση την 21η Απριλίου,
0: ναι,
1: του 2026.
0: Ναι. Δεν μπορείς να επαναρρυθμίσεις τα ίδια ρυθμισμένα χρέη σου, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν η ρύθμιση αυτή είχε χαθεί στο παρελθόν, ναι, μπορεί να εντάξει τις φυλές στις 72 δόσεις με προϋπόθεση να ήταν ληξιπρόθεσμες πρόθεσμες την 31η Δεκεμβρίου του 2023.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δύο δόσεις έχει περιθώριο να χάσει, έτσι.
1: Σου δίνει δικαίωμα να χάσεις μέχρι δύο συνεχόμενες δόσεις.
0: Ναι.
1: Δεν πηγαίνει στη λογική των 24 δόσεων.
0: Οι οποίες μετρούν σωρευτικά, δηλαδή αν χάσω μία δόση τώρα και μία δόση μετά από 6 μήνες, μετρούν σωρευτικά.
1: Μιλάει για δύο συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Απλά, αν χάσω μία δόση, θα πρέπει να γνωρίζω ότι στον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώσω τη χαμένη δόση, την επόμενη δόση,
0: συν
1: 15% επί της χαμένης δόσης, που είναι ο τόκος της εκπρόθεσμης πληρωμής μιας δόσης.
0: Κοστίζει αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ ψητό. Ναι.
0: Κοστίζει πολύ. Είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, δεν μπορώ να επιλέξω ποια χρέη θα βάλω στην ρύθμιση.
1: Βάζω αναγκαστικά τα χρέη τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Θέλοντας και μη, δεν μπορώ να επιλέξω να βάλω τα μισά και τα λαμισά, όχι. Εκτός αν θελήσω να αποπληρώσω το μέρος που δεν θέλω να ρυθμίσω και να ρυθμίσω το υπόλοιπο. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν μπορούσε να πληρώσει όλο αυτό το διάστημα, θα το είχε κάνει ήδη. Άρα δεν νομίζω να υπάρχει και θέμα συζήτηση για αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα αναγκαστικά επίσης ρυθμίζω και τις υπόλοιπες οφειλές από 1η Γενάρη του 24 και μετά, ή τις ρυθμίζω ή τις αποπληρώνω προκειμένου η 72 ρύθμιση να παραμείνει ζωντανή. Αντίστοιχα τα ίδια θα προβλέπονται και στη ρύθμιση που θα γίνει για την φορολογική διοίκηση. Περιμένουμε και εκεί τη σχετική κύκλο. Θεωρώ και αυτή από μέρα σε μέρα θα δημοσιευθεί, άρα και εκεί θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ρυθμίση, με μια διαφορά που έχουν μεταξύ τους αυτές οι ρυθμίσεις. Στον ΕΦΚΑ, αν κάνω την αίτηση σήμερα, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Ενώ αντίστοιχα στην φορολογική διοίκηση, αν κάνω την αίτηση για ρύθμιση, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών, με τη δεύτερη δόση να μην είναι στα τέλη Ιουλίου, αλλά να είναι στα τέλη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία, από τον μήνα που έκανα τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά που έχουν οι δύο ρυθμίσεις μεταξύ τους.
0: Τώρα, ωραία, νομίζω ότι τα είπαμε τα βασικότερα για τη ρύθμιση των 72, τα είπαμε. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται.
1: Ναι, ηλεκτρονικά προφανώς. Εκτός αν υπάρχει αδυναμία αποδεδειγμένη που εκεί θα κάνω τη σχετική αίτηση στους αρμόδιους φορείς. Αυτά δεν υπάρχει. Ναι. Δεν προβλέπεται μείωση προς αυξήσεων κτλ. Γιατί πολλές φορές.
0: Ναι, κανένα κούρεμα. Κανένα κούρεμα και καμία αλλαγή στο ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο. Δηλαδή το 5,84 είναι.
1: Όχι. Είναι την 24 την κάναμε 72.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι
1: ουσιαστικά.
0: Αυτό είναι η αλήθεια. Και όλο αυτό τώρα για έναν άνθρωπο που πραγματικά χρωστάει και που πραγματικά δεν θέλει απλά να πάρει ανάσα ενός μήνα ή δύο μηνών, αλλά θέλει να λύσει λίγο το πρόβλημά του, μαζεύονται πολλά, νομίζω, έτσι.
1: Το βασικό είναι ότι θα πρέπει οι ρυθμίσεις να γίνονται για να παραμένουν ζωντανές.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερες οι δόσεις, περισσότερο το διάστημα των οφειλών που θα μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, να υπάρχει κίνητρο μείωση προς αυξήσεων αν ο φιλέτης επιλέξει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
1: Κάπως να είναι λίγο πιο ευέλικτη η διαδικασία της ρύθμισης.
0: Ναι, γιατί το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο και είναι το χρωστάς και πρέπει να το πληρώσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θεωρητικά όταν μπαίνεις μέσα, αυτό που είχε γίνει παλιότερα, ότι κουρεύονται ή διαγράφονται οι προσαυξήσεις σε περίπτωση που κρατάς ζωντανή τη ρύθμιση. Άμα χάσει τη ρύθμιση, ξαναμπαίνουν όλα από την αρχή τα χρέη σου.
1: Ο νομοθέτης από την πλευρά σου αντιπαραθέτει ότι δεν μπορώ να συνεχώς να ευνοώ, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι έχουν αφήσει οφειλές σε αντιδιαστολή με κάποιον ο οποίος παλεύει και δεν δημιουργεί οφειλές ή δημιουργεί πολύ λιγότερες οφειλές. Η αλήθεια θεωρώ είναι κάπου στη μέση, γιατί αν κάποιος έχει έναν οφειλέτη του οποίου του λαμβάνεις μέτρα, δεν μπορεί να πάρεις κάτι από αυτόν στην ουσία.
0: Ναι.
1: Ενώ άμα του δώσεις ένα πλεονέκτημα μιας ρύθμισης, θεωρώ ότι θα μπει στη διαδικασία να αποπληρώσει τις οφειλές και να επανέλθει, ας πούμε, σε μια κανονικότητα. Το έχουμε δει στην πράξη και σε άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του παρελθόντος.
0: Σωστά. Τώρα, μια εβδομάδα έμεινε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Βλέπω ήδη ανακοινώσεις από συλλόγους λογιστών για να δοθεί μια παράταση.
1: Κοίταξε, υπολείπονται περίπου 1.000.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και περίπου 100-150.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. Προθεσμένα μέχρι 15 Ιουλίου μέχρι στιγμής με... υπάρχουν και φορολογούμενοι που έχουν προθεσμία μέχρι 31 Ιουλίου και μιλώ για τα μέλη ομορύθμων και εταιρεών, εταιριών που εταιρείες τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό το οποίο λέμε για την παράταση, καταρχάς υπάρχουν ακόμα φορολογούμενοι που δεν μπορούν να υποβάλουν δήλωση. Παρότι οι βεβαιώσεις ήταν όντως στη θέση τους από την αρχή της διαδικασίας, δεν ξέρω, υπάρχει μια κατηγορία βεβαιώσεων που έχει μείνει για να μας θυμίζει το παρελθόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί συνέβη και πέρσι, που και πέρσι είχαμε αυτό το πλεονέκτημα, τα πάντα σχεδόν ήταν στη θέση τους από τις 15 Μαρτίου. Μιλώ για τις βεβαιώσεις του clawback που περιμένουν οι φυσιοθεραπευτές και οι μικροβιολόγοι, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Αυτές οι βεβαιώσεις ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί, δεν έχει υπολογιστεί καν το ποσό. Clawback, να πω ότι είναι ένα κομμάτι μείωσης του τζίρου που γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες, άρα ουσιαστικά επηρεάζει τα λογιστικά αποτελέσματα.
0: Σωστά,
1: αν δεν έχει αυτή τη βεβαίωση, αυτή η κατηγορία των φορολογουμένων δεν μπορεί να υποβάλει δήλωση. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό το σημαντικό λόγο, σύνοτι και να πάρει παράταση 15 μέρες που έχει ζητηθεί και να πάει προθεσμία της 30 Ιουλίου, δεν θα αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό και στη διαδικασία που πληρώνει.
0: Ναι, γιατί θα πληρώσει στο τέλος του μήνα έτσι κι αλλιώς. Δεν αλλάζει.
1: Δεν μπορώ
0: κάτι
1: να καταλάβω γιατί σου βάζει προθεσμία 15 Ιουλίου για κάτι που να πληρώσει 31 Ιουλίου. Ναι. Άρα δεν θα επηρεάσει κανέναν.
0: Μάλλον για να μην δώσει παράταση μετά τις 31 Ιουλίου, γι' αυτό.
1: Αυτό εντάξει. Μα δεν υπάρχει λόγος να πάμε μετά τις 31 Ιουλίου. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα ανέβουν οι βεβαιώσεις του clawback και άλλες βεβαιώσεις που περιμένουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, θα τα ξαναπούμε νομίζω το επόμενο διάστημα. Να δούμε πώς πάνε και οι φορολογικές δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ηλία
0: Χατζηγεωργίου μας βοήθησε να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται με τις 72 δόσεις. Νίκο, από την Πάτρα διάβαζα το μήνυμα στην ώρα που μιλάγαμε με τον Ηλία. Πήγα να πνιγώ, γιατί γράφει Αλέξανδρε, καλημέρα. Πιστεύω ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει νέο κόμμα και στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια για σένα, Νίκο μου.

Την η Σκάρτη, Λε Σκάρτη, το τραγούδι είναι το In The City, ένα ελληνικό συγκρότημα, καμιά εικοσαριά χρόνια πλέον πρέπει να είναι η Σκάρτη, που παίζουν σκα μουσική, νομίζω ότι είναι φανερό και από τον τρόπο. Κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο, το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας του πρώτου πρωινού. Μην λείψει κανείς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο.
11: Το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις

γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1908, ο Τζόρνταν, ο μπασκετίστας ο μεγάλος του σαξοφώνου όμως, όχι του άλλου, είχε το προσωνύμιο βασιλιάς του jukebox, επειδή τότε στα μαγαζιά είχαν jukebox, άρα έρχεται στο κέρμα, διάλεγε το δίσκο, το τραγούδι δηλαδή, την μπλάκα που είχε ένα τραγούδι, έπαιζε το τραγούδι, βλέπανε οι ιδιοκτήτες ποιος δίσκος πουλάει περισσότερο, ποιος ρίχνουν κέρμα περισσότερο για να ακούσουν ποιον τραγουδιστή, ποιον δημιουργό. Ο Τζόρνταν λοιπόν ήταν από τους πρώτους, οπότε τον ονόμασαν βασιλιά των jukebox, γιατί μαζεύανε πολύ χρήμα από τους δίσκους του. Ήταν στη μεγάλη ορχήστρα του Τσικ Βέμπ ο Τζόρνταν, αλλά το 1930 τον έδιωξε κακήν κακός, γιατί έμαθε ότι μαζεύει μουσικούς και προσπαθεί να πάρει και από τη δική του ορχήστρα κάποιους για να φτιάξει μια ορχήστρα να ξεκινήσει να κάνει δική του καριέρα. Δεν είχε πολλά λεφτά να δώσει, τότε οι ορχήστρες ήταν μεγάλες, 15-20 άτομα, 25, πολλά πνευστά, τύμπανα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχε, μάζεψε 5-6-7 και ξεκίνησε να παίζει στα μαγαζιά και έδειξε ότι και με λίγους μπορείς να κάνεις καλό χαμό. Nobody but me husband. Last night I went out drinking. When I came home I gave her a beating. So she catch up the rolling.

Και αυτή είναι η Ella Fitzgerald, ο Jordan με την Fitzgerald, Stone Cold Dead in the Market. Βασίλης Ζετσικά στο στούντιο των ειδήσεων, έτοιμος για ακόμη μια φορά να διαπρέψει. Αφού όμως στο στούντιο των ειδήσεων, πώς λέμε στο στούντιο, στην αίθουσα εκτελέσεων, κάπως έτσι, στο στούντιο των ειδήσεων έχουμε και εμείς, στο στούντιο 4. Θα συνδεθούμε τώρα με το στούντιο 4, όπου Βασίλης Ζετσικά θα εκτοξευτεί. Στο στούντιο των παραπολιτικών με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο στις 8. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα στρατιωτικά χτυπήματα των Αμερικανών σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Το Ιράν έπληξε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν μετά τον μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν. Της επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 72 δολάρια. Το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επίσης θα αναφερθεί στις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Στην ατζέντα της σημερινής συνόδου, η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η συζήτηση για την κλήση μη του ιδρυτή της Ιντελέξ, που εμπορεύεται το Πρέταντορ Ταλντιλίαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα παραδοθεί στον Παύλο Πολάκη, προειδοποιούν οι περισσότεροι βουλευτές εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Ο βουλευτής Χανίων αμφισβητεί τον πρόεδρο του κόμματος και διεκδικεί την ηγεσία. Κάτι που προβληματίζει Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, που θεωρούν ότι η κίνηση Πολάκη συσπυρώνει τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής γύρω από τον πρόεδρο. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδημητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η νομοθετική διάταξη το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Σεισμική δόνηση 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι Κρήτης. Ακολούθησε σεισμός 3,8 ρίχτερ στα Φαλάσσαρνα στα Χανιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές του Πακιστάν συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό εμπορευματικού αεροσκάφους τύπου Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά από το Καράτσι. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ολυμπιακό Ζαράκοβ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο Power Forward Gerson για Μπουσέλε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, δεύτερη ώρα, Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, τεταρτίτσα, πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Καλημέρα σε όσους τώρα μπήκαν στην ακρόαση των Παραπολιτικών. Καλώς επιλέξατε τα Παραπολιτικά για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Ο ήλιος λαμπρός, η ζέστη κανονική, τα ψάρια φρέσκα, το κρασί κρύο. Κάνουμε και μισό όνειρα.

Γιατί όλα μετράνε, αυτή είναι η Depeche Mode. Έχει γενέθλια ο Άντι Φλέτσερ, ο μπασίστας των Depeche, που για πάρα πολλούς είναι ο άνθρωπος που κράτησε ενωμένους τους Depeche και τους έκανε μεγάλο συγκρότημα.

Τώρα που το σκεφτόμαστε, ο Φλέτσερ ήταν κάτι σαν το Ζήκο, το δικό μας, που έλεγε: εγώ όλα εδώ κρατάω και τα λογιστικά βιβλία και τα κρατάω συνέχεια, γιατί κουράζομαι και τα αφήνω και από εδώ και από εκεί. Έτσι ήταν και ο Φλέτσερ. Από λογιστικά μέχρι να κανονίζει πού θα γίνουν συναυλίες και πώς θα γίνει. Έκανε τα πάντα. Τι συζητάει ο κόσμος όλος, συζητάει για την σύνοδο του ΝΑΤΟ με μεγαλοπρέπεια. Στην Τουρκία τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλογα, μπάντες, αεροπλάνα, πώς το λένε, κόσμος να χειροκροτεί, όχι πάρα πολλοί, ελεγχόμενα όλα. 50.000 αστυνομικοί στον δρόμο, γιατί η ασφάλεια είναι νούμερο ένα εκεί, καταλαβαίνεις, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Χθες ήταν η παράσταση για δύο. Ό,τι είδαμε ήταν η παράσταση για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Για τον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας φίλος που προσπάθησε να ικανοποιήσει τον άλλο φίλο, που άλλος φίλος, επειδή είναι και τέτοιος τύπος ο Ντόναλντ Τραμπ, άμα τον κάνεις να νιώσει αυτοκράτορα, δηλαδή μουσι να γίνεις να τον ξουρίσεις, που έλεγε και ο Ζήκος, δηλαδή να σου δώσει μετά, ρε παιδί μου, να σου δώσει και F-35, να σου δώσει και κινητήρες για τα αεροσκάφους, για τα ΚΑΝ, και να άρει και τις κυρώσεις της κάτσα που ο ίδιος είχε επιβάλει, όλα να τα κάνει για το φίλο του τον Ερντογάν. Να σας θυμίσω, γιατί εντάξει, περνάνε και τα χρόνια, ότι πέρα από εταίροι, δηλαδή ότι συνεργάζεται το ΗΠΑ με την Τουρκία σε διάφορα πράγματα, είναι και επιχειρηματικοί εταίροι. Συνεργάζονται και επιχειρηματικά οι δύο. Ο όμιλος Τραμπ συνεργάζεται με τον γιο, τον γαμπρό και τα λοιπά του Ερντογάν στην Τουρκία, που τρέχει τις επιχειρήσεις και κάνουν business. Τα παιδιά τους έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχει και ο Trump Tower στην Τουρκία. Γίνονται δουλίτσες δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές ισορροπίες, είναι και τα συνεταιράκια στη μέση. Πέρα την πλάκα, βέβαια, το γεγονός ότι τον Έλληνα πρωθυπουργό και την σύζυγό του την υποδέχθηκε στην Τουρκία, εκεί η Γενίτσα, να παίζουν ένα οθωμανικό εμβατήριο, καλό δεν το λες. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όταν φιλοξενείς κάποιον στον τόπο σου, και μάλιστα τον φιλοξενείς γιατί φιλοξενείς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν έχεις καλέσει έτσι για την πλάκα σου τον κόσμο, καλό είναι να είσαι και ευγενικός και εντός των διπλωματικών πλαισίων. Το να το παίζεις Σουλτάνος και Πασάς στους υπόλοιπους ηγέτες για να δείξεις ποιος έχει το πάνω χέρι, καλό δεν είναι. Εντάξει, είναι προετοιμασμένοι πάντα οι Έλληνες πρωθυπουργοί για τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού από την απέναντι πλευρά, αλλά εντάξει, καλό είναι να αποφεύγονται αυτά.

πέρα από ότι γράφει ωραία τραγούδια, παίζει και 12 όργανα. Κιθάρα, πλήκτρα, μπάντζο, σιτάρ, ντραμς και πολλά ακόμα. Κατάφερε να συνδυάσει folk, blues, hip hop, country, ψυχεδέλεια, ηλεκτρονική μουσική. Τα βάλε όλα μαζί και έβγαλε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

0: Ακόμα από χθες που γίνεται και θέμα στα δελτία ειδήσεων και το συζητάνε μεταξύ τους, ότι πλέον η τροχέα θα έχει τάμπλετ, όπου θα κάνει επιτόπου τον έλεγχο, θα κόβει ηλεκτρονικά ψηφιακά την κλίση, θα σου έρχεται κατευθείαν, θα μπορεί να σου αφαιρέσει ψηφιακά το δίπλωμα. Αργήσαμε, είναι η αλήθεια, γιατί τώρα 2026 μπλοκάκι με κλίση που αφήνει στον Μπαρμπρίζ και αντεβρέστηνα. Υπήρχε ένας τύπος ο οποίος είχε παρκάρει για πολλές μέρες παράνομα το αυτοκίνητο του έξω από το πάρκινγκ και μας είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ να βγει. Του είχαν κόψει κάτι κλίσεις. Περνάγανε κάνα δύο μέρες και του κόβανε κλίση. Η κλίση έφαγε νερό, έφαγε αέρα, έφαγε κουτσουλιές, έφαγε σκόνη, έφαγε έτσι. Στο τέλος έπαψε να είναι κλίση. Δηλαδή ήταν ένα χαρτί. Είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πολύ πιθανό να μην τις βρει και καν ο ίδιος ή να μην έδωσε και καμία σημασία. Το χαρτί, όπως και να είναι, χάνεται. Εγώ ήθελα να βγάλω τις προάλλες μια φορολογική ενημερότητα για μια δουλειά και μου βγάζει ότι δεν μπορείτε να βγάλετε φορολογική ενημερότητα διότι χρωστάτε στο Δήμο της Αθήνας. Λέω, ωραία. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Να πάμε να δούμε τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, να βγάλουμε το λογαριασμό. Ήταν μια κλίση από το 2021, 30 ευρώ, η οποία είχε πάει και είχε μπλοκάρει το πράγμα εξαιρετικά. Δεν θυμάμαι καν εγώ αυτή την κλίση. Στη μηχανή ήταν, γιατί η μηχανή είναι στο όνομά μου. Προφανώς κακώς κάπου είχα παρκάρει που δεν έπρεπε να παρκάρω. Έφαγα μια κλίση, δεν την βρήκα ποτέ, δεν την πλήρωσα. Μπλόκαρε, ωραία, ωραία. Δεν υπήρχε τρόπος ψηφιακά να την πλήρωσω εγώ αυτή την κλίση. Έπρεπε να πάω από το Δήμο της Αθήνας. Βεβαίως, να πάω στη Λιωσίων τρέχοντας, να βρω, να πάω αυτό, να κάνω, να ράνω κτλ. Να ανέβω στον τρίτο. Και λες, ρε παιδί μου, έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, αλλά τα βασικά δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Δηλαδή, να βρεις ποιο είναι αυτό το χρέος, αφού έχει περάσει την εφορία, ποιο είναι αυτό το χρέος, να το βρω, να το πληρώσω, να τελειώνουμε. Πρέπει να πάω. Δηλαδή, αν εγώ έμενα στην Κηφισιά, ξέρω εγώ, στο Μαραθώνα και είχα φάει μια κλίση στην Αθήνα κάποια στιγμή που είχα κατέβει για δουλειές, θα έπρεπε να έρθω από το Μαραθώνα στη Λιωσίων για να πληρώσω την κλίση των 30 ευρώ για να μου ξεμπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Πήγα μετά και στο Κεβής, για να ξεμπλοκάρω κατευθείαν τη φορολογική ενημερότητα. Παιδιά, ντρέπεσαι να μπεις μέσα, χειρουργείο. Πεντακάθαρα, με την ασφάλειά του, με τα έτσι του, με τα ωραία του, περάστε, καθίστε. Περιμένετε, θα σας ενημερώσουμε και τα λοιπά. Μπήκα, βγήκα σε 10 λεπτά. Μπράβο. Αυτά να τα λέμε. Τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι καλό, να το λέμε. Όταν υπάρχουν προβλήματα, να τα αναδεικνύουμε για να λυθούν. 25 years ago, they spoke out and they broke out of reason. Βέβαια τώρα, να, είναι ακριβή βενζίνη, δεν παίρνεις αυτοκίνητο, δεν παίρνεις μηχανή, γιατί πού να βάζεις βενζίνη, τι να την κάνεις, δεν τρως και κλίσεις. Κατάλαβες, είναι διπλό το καλό της βενζίνης, γιατί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα καλά. Βλέπω ότι το πετρέλαιο όλο και τσιμπάει, στα 76,35 είναι τώρα το Brent και αυτό είναι ένα ζητηματάκι, διότι υπάρχει πάλι μια ένταση εκεί στον Περσικό κόλπο μετά τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις, αλλά παρόλα αυτά το γεγονός, αυτό δεν μας λέγει πολλά, διότι ναι μεν έπεσε το Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι, αλλά η βενζίνη παραμένει στα ύψη, 1,95 η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, 1,76 η μέση τιμή του ντίζελ. Και εδώ προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά, γι' αυτό και ζήτησα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Κιουρτζή, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, η τιμή της βενζίνης παραμένει στο ύψος της.
1: Έτσι που περιγράφεται είναι, γιατί υπάρχει μια λάθος σύγκριση η οποία γίνεται μεταξύ του βαρελιού και της λιανικής τιμής. Ενδιάμεσα πάντα υπάρχει μία άλλη παράμετρος, η οποία λέει τιμή δηληστηρίου από εκεί που αγοράζει το πρατήριο. Από τη στιγμή που οι τιμές στο δηληστηρίο δεν έχουν αποκλιμακωθεί, δεν πέσανε, μάλλον ανέβηκαν κιόλας, όχι δεν πέσανε, ανέβηκαν κιόλας, είναι λογικό επόμενο ότι θα επιβαρυνθεί η τιμή στη λιανική.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό έτσι είναι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον έτσι είναι πραγματικό.
0: Ναι, την τιμή στην Αγγλία δεν την διαμορφώνετε εσείς. Λογικό είναι αυτό, δεν τη διαμορφώνετε εννοώ οι βενζινοπόλες. Απλά το ερώτημά μας είναι πώς γίνεται να πέφτει σε τόσο χαμηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου και να μην το βλέπουμε αυτό καθόλου στην τιμή της βενζίνης, γιατί είμαστε σε τιμές που έπεσε η βενζίνη πριν φτάσει στα 70 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λέτε και πολύ σωστά το επισημαίνετε, διότι είναι λογικό και να γίνεται ένα συνειρμός. Είχαμε 70 δολάρια του βαρέλι, είχαμε και παλιότερα 70 δολάρια του βαρέλι. Mm-hmm. Ας πούμε πόσο ήταν η μία τιμή και πόσο είναι η άλλη τιμή.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά λογικό αυτό.
0: Ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά χαμηλότερα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η βενζίνη. Ήταν γύρω στο 70-75.
1: Λοιπόν, αρχή, γιατί να δούμε, μην βλέπουμε το βαρέλι, να βλέπουμε από το βαρέλι που αντιστοιχούσε στην τιμή του δηληστέα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το περιγράφετε, είναι γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι. Ξεκίνησε ο πόλεμος το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Η αμόλυβδη ήταν 1,56 στο δηληστήριο. Mm-hmm. Σήμερα είναι 79.
0: Ναι.
1: Είναι 23 λεπτά. Στην ίδια τιμή. Άρα.
0: 1,56 και 1,79.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 1,56 που πούλησε το δηληστήριο την τιμή την αμόλυβδη. Mm-hmm. Σήμερα είναι 79.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 23 λεπτά
0: 23 πάνω. Λεπτά πάνω.
1: Αν βάλουμε. Κάνουμε και ένα κουμπογιανίτικο λογαριασμό και πούμε πόσο τους είχε βάλει πλάφωνα το κράτος αυτούς τους βενζινάδες.
0: Mm-hmm.
1: 5 λεπτά στην χοντρική, 12 λεπτά στην λιανική, 12 και 5, 17.
0: Mm-hmm.
1: Ας προσθέσουμε λοιπόν 1,79 και 17, πόσο μας κάνει, με το πλαφόν θα έπρεπε να πωλείται, υποτίθεται φτηνά που θα ήταν το καύσιμο, mm-hmm. 1,96.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Στις αστικές περιοχές. Πόσο πωλείτε που είπατε προηγουμένως, 95. Δηλαδή
0: ναι.
1: Είμαστε κάτω από το πλαφόν.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα.
1: Αυτό είναι
0: μεσιόρι, βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν και υψηλότερες τιμές.
1: Συμφωνώ μαζί ναι. σας. Υψηλότερες
0: και χαμηλότερες
1: τιμές. Γιατί όταν λέμε μέσο όρο, τι εννοούμε.
0: Ναι, και χαμηλότερες
1: και υψηλότερες. Πάμε να πούμε. Mm-hmm. Τα 12 λεπτά είναι με το φόρο προστέμισης αξίας, είναι νούμερο το οποίο μπορεί να επιβιώσει το πρατήριο. Όχι. Είναι νόμιμα τα καύσιμα στην ελληνική αγορά που κυκλοφοράνε. 30% δείχνει αποκλιμάκωση της νομιμότητας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει απόκληση αυτό που βάζεις με αυτό που πληρώνεις. 30% σύμφωνα με το Εύρωπαιο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Μέγιστο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί ότι πριν από 3 εβδομάδες υπόθηκε από τα χείλη του κυρίου Πρωθυπουργού μας ότι οι τιμές στην Αντιλία θα πέσουν. Για να mm-hmm. πέσουν τιμές στην Αντιλία πρέπει να πέσουν πρώτα στο δηληστήριο. Από εκεί που αγοράζουμε εμείς. Έπεσαν, όχι. Άρα υπήρξε μια λάθος πληροφόρηση.
0: Ωραία.
1: Να τα πάρουμε όλα μαζί, γιατί όλα αιτιολογούνται.
0: Σωστό,
1: έτσι,
0: σωστό,
1: δεν είναι αντιλογικά. Γιατί όταν λέμε, γιατί ακούω πολλές φορές αυτό που λέγεται σε τηλεόραση και εύλογα. Από το χωράφι στο ράφι.
0: Mm.
1: Πώς πάει από το χωράφι στο ράφι. Και εμείς λέμε από το χωράφι που είναι το δηληστήριο στο ράφι. Ναι, κύριε, είναι 79 που λέει το δηληστήριο. Στις εταιρείες. Οι εταιρείες βάλει όποιο περιθώριο θέλεις, όποιο περιθώριο βάλεις στη μεταφορέα, πρόσθεσε και το δικό μου κόστος και πιάστο. Λειτουργεί. Είναι λογικό το κέρδος αυτό. Mm. Όχι, είναι παράλογο προς τα κάτω.
0: Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά βλέπω για παράδειγμα στο πετρέλαιο κίνησης που ήμασταν γύρω στο 1,55 πριν φύγει η επιδότηση των 15 λεπτών. Να μην είμαστε τώρα στο 1,70, να είμαστε στο 1,76. Που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει μόνο η κατάργηση επιδότησης. Έχουμε και αύξηση της τιμής. Επιπλέον αύξηση της τιμής.
1: Έχει ακριβώς. Γιατί αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν θα περάσει στην. Το αγοράζει ο πρατήριχος και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να δείτε πόσο πουλούσε στην αρχή του μήνα το δηληστήριο, πόσο πουλάει τώρα. Πόσο αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο και πόσο αυξήθηκε στη λιανική.
0: Mm-hmm.
1: Υπολείπεται 5 λεπτά η λιανική να πάρει την αύξηση. Γιατί είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει και άλλες φορές και σας έχω πει ρωτώντας με ότι υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην αύξηση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυξήθηκαν τα προϊόντα στο δηληστήριο. Και παρόλα αυτά οι πρατηριούχοι δουλεύουν με τα αποθέματά τους. Κάνουν μέσο όρο, μεσοσταθμικά.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα έχουμε έπεται μία αύξηση, άρα 4-5 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Υπάρχει.
1: Δηλαδή η βενζίνη με αυτές τις τιμές, mm-hmm. είναι γλώσσα για να το πούμε, για να το mm-hmm. λέμε χοντρά, και όπως πρέπει να είναι. Με αυτές τις τιμές, αν η αγορά λειτουργούσε σωστά, νόμιμα και δεν υπήρχε παραβατικότητα μέσα εκεί, η τιμή θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο γύρω στα 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μικρό περιθώριο επιβίωσης του πρακτηρίου σύμφωνα με αυτό που πουλάει από το δηληστήριο.
0: Υπάρχει εξήγηση γιατί η τιμή στο δηληστήριο είναι τόσο ψηλά ακόμα, δηλαδή σας έχουν πει?
1: Θα σας έλεγα ότι δεν θα υποκαταστήσω εγώ το δηληστήριο.
0: Καλά,
1: όμως διαβάζω δύο-τρία πράγματα και άρα μπορεί να μου φαίνει και λογικά.
0: Απλά επειδή και εσείς ακριβά ψωνίζετε. Δηλαδή πώς πηγαίνει ο πολίτης και ψωνίζει κάτι ακριβά και λέει στον έμπορο «Μα γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό που παίρνω?» Εσείς δεν ρωτάτε γιατί είναι ακριβό τόσο πολύ?
1: Λογική είναι η ερώτησή ναι. σας. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και εμείς. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι τα δηληστήρια έχουν κάποια υπερκέρδη τα οποία είναι δηλωμένα από αυτούς τους ίδιους. Mm-hmm. Άρα συνεπώς ένα κομμάτι είναι η αύξηση του περιφερειακού κέρδους που έχουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια δυσαρμονία την οποία την είπα όταν δύο μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος, όταν διαφαινόταν η πώληση. Ότι μην περιμένουμε να υπάρξει αναλογία τιμής πτώσης δολαρίου βαρελιού με την δηληστηριακή τιμή. Γιατί το χρηματιστηριακό κόστος είναι τώρα πλέον διαφορετικό από το πραγματικό κόστος. Όλες οι χώρες έχουν αδειάσει από αποθέματα. Ναι. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Σύμφωνοι. Αυτό έχει μια λογική.
1: Η παραγωγή όμως, έχουμε και το αντίθετο, η παραγωγή έχουν ανάγκη να πουλήσουν και έχουν υπερπροσφορά.
0: Ναι.
1: Άρα και αυτοί πουλάνε θέλουν να πουλήσουν φτηνά. Και υπάρχει μια μάχη του προσήμου συμπλήν που θα κάτσει μπίλια. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος, πραγματικό κόστος στην οικονομία. Και θα σας έλεγα ότι αν είχαμε κάποια στιγμή είχαμε 65 δολάρια το βαρέλι και εμφανιζόταν αυτή η δυσαρμονία που υπήρχε στις αποθήκες στα αποθέματα των κρατών, θα είχαμε φτάσει στα 80 δολάρια.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ανακοινώνονται τα αποθέματα του αμερικανικού κράτους, γιατί αυτό παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο, όταν μειώνονται, το βαρέλι ανεβαίνει 4-5 δολάρια σίγουρα πολύ γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λοιπόν έχουμε άδειες στις αποθήκες σε όλο τον κόσμο, αυτό δημιουργεί μια επιπλέον πολύ, πολύ μεγαλύτερη, μάλλον υπερβολική ζήτηση, γιατί είχε μια υπερβολική προσφορά από τα αποθέματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο η ζήτηση ανεβάζει την τιμή και του κόστους και της δυσαρμονίας πλέον αυτό που βλέπαμε. Τα δηληστήρια μας, ας πούμε, τα οποία ναι, μπορεί να κερδίζουν, αλλά τι μας προσέφεραν? Την ασφάλεια ότι δεν θα μείνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είχαμε την αγωνία σαν κράτος ότι θα έχουμε καύσιμα, όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Γιατί σε κάποιες χώρες δεν είχαν και καύσιμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα πάμε στο επόμενο θετικό των δηληστήριων. Δεν μας άφησαν από καύσιμα. Mm-hmm. Δεν μας άφησαν να αγωνίουν από καύσιμα. Παράγουν
0: αλήθεια,
1: πολύ καλά καύσιμα.
0: Πάρα πολύ γρήγορα βρήκαν εναλλακτικές πηγές και καλύφθηκε
1: αυτό
0: όμως το πρόβλημα.
1: Το να πάω να βρω εναλλακτική πηγή σημαίνει ότι βρήκα κάπου ναι μεν καύσιμο, αλλά ακριβότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ήταν φτηνότερο θα το έπαιρνα και πριν τον πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα παίρνω ένα καύσιμο το οποίο είναι ακριβότερο, μου κοστίζει ακριβότερα και ενδεχομένως χρειάζομαι και άλλο κόστος διήλυσης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα να πάρω ένα καύσιμο από το ένα πετρέλαιο από το Ιράν και ένα πετρέλαιο από την Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Το σχιστόλιθο έχει διαφορετικό
0: δίληση. Από την Αίγυπτο βέβαια εμείς πήραμε πολύ καύσιμο, δεν πήραμε από την Αμερική. Δηλαδή δεν άλλαξε πάρα πολύ.
1: Και από την Νορβηγία, ναι, και από την Νορβηγία πήραμε και από την Αμερική πήραμε και από παντού πήραμε.
0: Ναι.
1: Άρα πήραμε διαφορετικά προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Πήραμε τα δηληστήρια μας διαφορετικά προϊόντα. Άρα τους αιτιολογούμε μία αύξηση κόστους.
0: Ναι.
1: Γιατί σίγουρα αγοράσαν ακριβότερα. Όταν όλος ο κόσμος χρειαζόταν καύσιμα εκείνη την εποχή, δεν θα υπήρχε ένας πληστηριασμός προς τα
0: πάνω. Σύμφωνα, κατανοητό. Απλά ξέρετε, επιστρέφει αυτή η κουβέντα το όταν είναι να ανέβει η βενζίνη, ανεβαίνει η σφαίρα. Όταν να πέσει η βενζίνη, μας βγάζει την πίστη για να την ξαναδούμε σε χαμηλά επίπεδα.
1: Θα σας έλεγα ότι είναι η μοναδική φορά από όσο χρονικό διάστημα συζητιέται αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Που συγκριτικά βαρέλι με λιανική τιμή υπάρχει ένα δίκαιο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνουμε μια σύγκριση τα 70 τόσα δολάρια το βαρέλι στις αρχές του πολέμου, που βέβαια και εκεί πάλι η ανάλυση της αγοράς δεν δίνει 100% δίκαιο σε αυτό που λέγεται τώρα που συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ήρθαμε από μια τιμή στα 62-63 δολάρια το βαρέλι και αυξανόταν μέχρι να φτάσει το 73-74 που έχουμε τώρα, ας πούμε, έτσι. Άρα έχουμε μια χαμηλότερη δηληστηριακή τιμή, γιατί ερχόταν με χρονοκαθυστέρηση. Αντίθετα σε αυτό που λέτε εσείς, ότι πέφτει και ανεβαίνει αμέσως. Τώρα είχαμε μια πτώση από ψηλά προς τα χαμηλά, πάλι με χρονική καθυστέρηση, άρα δεν μπορούν να ταυτιστούν αυτά. Όμως στην πραγματικότητα υπάρχει ένα διαφορετικό κόστος παραγωγού πλέον. Mm-hmm. Το κόστος του παραγωγού είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως και έχει μια αιτιολογία. Ταυτόχρονα τα περιφέρεια κέρδους, σύμφωνα με αυτό που ακούμε, τα περιφέρεια διήλυση έχουν αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένα μείγμα, το οποίο στο συνολικό του μείγμα αυτό παίρνει ένας ένα τσεκούρι και το βράζει στην Αντλία και λέει η Αντλία φταίει. Η τιμή στην Αντλία. Χωρίς να ξεχνά.
0: Η τιμή στην Αντλία είναι αυτό που βλέπουμε εμείς. Και οπότε αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Προφανώς ούτε έχετε πετρελοπηγές, ούτε το διηλίζετε μόνοι σας, ούτε εσείς ορίζετε στη διεθνή αγορά
1: τι
0: γίνεται.
1: Το τι αγοράζουμε εμείς είναι. Φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και μπορεί εύκολα πάνω κάτω να το καταλάβει κάποιος. Και η ερώτηση που έχω κάνει και άλλες φορές είναι η εξής. Βάζουμε, για να ξέρουμε και τα κοστολόγια μας, ή αν θέλετε να σταματήσουμε και τον εντυπωσιασμό. Mm-hmm. Η συνήθις ποσότητα που βάζει κάποιος στο πρατήριο είναι 20 ευρώ. Και ρωτάω, στα 20 ευρώ πόσο πρέπει να κερδίζει ο πρατηριούχος?
0: Mm-hmm.
1: Πουλάμε ένα προϊόν εμπορικό, και κάνουμε και ταυτόχρονα και παροχή υπηρεσίας. Δηλαδή θα δούμε τα τζάμια, θα δούμε τον αέρα, θα δούμε τα λάδια, θα κόψουμε τιμολόγια, θα κόψουμε πώς τις κάρτες, θα χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το πράγμα, θα περάσουμε πόντους και κάποιες εταιρείες έχουν και πόντους κτλ. Πόσο πρέπει να κερδίζει ο πρατηρίχος σε ένα προϊόν της τάξης των 20 ευρώ? Πόσο θέλετε?
0: Πρόεδρε, ωραία.
1: Πρέπει να κερδίζει, όχι την απάντηση δεν μου δώσατε. Πρέπει να κερδίζει 10, 15, 20%.
0: Δεν θα σα δώσω εγώ την απάντηση, γιατί δεν ξέρω τα κόστη σα. Οπότε δεν μπορώ να δώσω την απάσταση την απάντηση στον αέρα.
1: Τα κόστη δεν τα ξέρουμε πουθενά σε κανέναν. Σε κανέναν που τον πουλάει. Εικάζουμε όμω ότι πρέπει να έχει ένα περιθώριο κέρδου για καθένα.
0: Το περιθώριο κέρδου δεν το εικάζουμε. Το περιθώριο κέρδου είναι με βάση το κόστο. Δηλαδή. Αλλιώ είναι το τι θέλω να κερδίζω. Όχι
1: το εργατικό κόστο.
0: Μου περιγράψατε το εργατικό κόστο, αλλά δεν ξέρω του αριθμού, λέω, για να σα ορίσω εγώ το περιθώριο κέρδου. Γι' αυτό το λέω.
1: Οι αριθμοί διαφέρουν από πρατήριο σε πρατήριο.
0: Προφανώ.
1: Ένα προϊόν. Δεν πρέπει να κερδίζει κάποιο 10-15%.
0: Όταν επιβλήθηκε το περιθώριο κέρδου και συζητούσαμε με βενζινοπόλε, υπήρχαν κάποιοι που μου λέγανε ότι τα 9 λεπτά είναι καλά, κάποιοι μου λέγανε τα 14, κάποιοι λέγανε τα 17. Προφανώς...
1: Όποιος σας έλεγε τα 9 λεπτά ότι είναι καλά, mm-hmm. όποιος έλεγε τα 9 λεπτά είναι καλά, δεν ξέρει μαθηματικά. Αριθμητική.
0: Εγώ λέω ότι προφανώς το περιθώριο κέρδους είναι διαφορετικό ανάλογα με την επιχείρηση.
1: Ένας πρατηριούχος που παίρνει και κερδίζει 9 λεπτά και το θεωρεί ότι είναι καλά, πάνω κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Ναι. Μπορεί. Πιθανό. Ωραία, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία,
0: το παρακολουθούμε. Να πέσουν οι τιμές είναι το ζήτημα και για εμάς και για εσάς. Για να αυξηθεί και η κίνηση και σε εσάς. Βέβαια.
1: Δεν φαίνεται άμεσα.
0: Ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Η Βανθία Ρεμπούτσικα θα είναι live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη με είσοδο ελεύθερη, ώρα έναρξης στις 9, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο atticaroots.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1. Η οδική του απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτό είναι φρέσκο. Πάνος Βλάχος είναι από το καινούριο του άλμπουμ. Εδώ τραγουδάει μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου το Σκάκι. Πάμε το Σακάκι. Ποιο Σκάκι? Τι μου ήρθε στο μυαλό? Το Σακάκι, όχι το Σκάκι.
1: Με το Σακάκι μου με μια υπεροψία. Όταν τελειώνει η μέρα σωπαίνω.
0: Δεν ξέρω αν είναι αγώνα σκάκι, αγώνα τάβλη ή απλά αγώνα εντυπωσιασμού έτσι κι αλλιώς. Αυτό που βλέπουμε από χθες στην Άγκυρα, όπου χθες είδαμε μια παράσταση για δύο και μάλιστα και πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που βλέπαμε, με στρατό, με άλογα, με μπάντες, με όπλα, με στολές, με πολύ έτσι πώς το λένε, μεγαλείο στην υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο φίλοι, δηλαδή εμένα αυτή την αίσθηση μου έδιναν ακόμα και η γλώσσα του σώματος, που συναντήθηκαν για να τα συζητήσουν όλα. Αν είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές ή όχι, και κυρίως πώς το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάει για τη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει σήμερα. Θα μας πει η Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα Χρύσα, ευχαριστώ πολύ. Μας ακούει η Χρύσα Μακρύ? Δεν μας ακούει, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο.
1: Τακτικά πως ανασένω και κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ. Κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ.
0: Είναι αλήθεια ότι πάντα οι σύνοδοκορυφείς του ΝΑΤΟ έχουν πολύ ενδιαφέρον, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, νέες επιθέσεις, όπου αυτό δημιούργησε και νέα ένταση. Ελπίζω τώρα να μας ακούει η Χρύσα Μακρύ, επασταλμένη των παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα από την Άγκυρα. Επειδή σας τα άκουγα πριν, ναι, εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κέντρο της τουλάχιστον. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές πέρα από τον, από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς. Τώρα βέβαια η συνάντηση αυτή επικράτησε χθες, η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο. Και κυρίως η εγκάρδια υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν. Σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου αναφέρονται σε αυτό, ερμηνεύουν την θερμή συνάντηση, σημειολογικά έχουν επιστρατεύσει όλους τους ειδικούς για να μάθουν τη γλώσσα του σώματος. Τέλος πάντων αναφέρονται πάρα πολύ εκτενώς σε αυτή την συνάντηση.
0: Ναι.
2: Στην ουσία το επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κατοίκους, στο κέντρο της τουλάχιστον. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές πέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Ναι, προφανώς. Εδώ να ξέρεις συζητιέται πάρα πολύ.
2: Η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο και κυρίως η εγκάρδια υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν πριν. Εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κάτι.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και ακούμε σε επανάληψη την Χρύσα σε λούπα. Ας προσπαθήσουμε να την ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί μάλλον έχει πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει η Χρύσα, ότι ήταν πραγματικά μια επίδειξη ισχύως του Ερντογάν ποιος μπορεί να έχει το πάνω χέρι σε όλο αυτό, ο οποίος είναι οικοδεσπότης, δηλαδή δεν τους κάλεσε ο ίδιος, απλά όπως γίνεται πάντα επιλέγεται μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ να γίνει η σύνοδος. Προφανώς όμως και ο Ερντογάν δεν θα άφηνε να πάει χαμένη όλη αυτή η προσπάθεια, δηλαδή μάλλον δεν θα άφηνε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία για να δείξει ότι τα έχει πάρα πολύ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν ήθελε να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα έχει πολύ καλά με όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν το βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά τον έπεισε ο φίλος του ο Ερντογάν να πάει στην σύνοδο.

0: Δεν μας επιτρέπει η τεχνολογία να ξαναβρούμε την Χρύσα Μακρύ για να μας πει τι γίνεται εκεί στην Άγκυρα. Θα το προσπαθήσουμε αργότερα. Είναι αλήθεια ότι και το άλλο κομμάτι, το ότι η Άγκυρα είναι μια νεκρή πόλη όπως μας την περιέγραψε. Δεν υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν μόνο όσοι φιλούν τους ηγέτες και όσοι έχουν να κάνουν με την σύνοδο. Οι υπόλοιποι έχουν κάπου εξαφανιστεί. Αυτό είναι Elvis Presley. Σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1954 ακούστηκε για πρώτη φορά το That's All Right του Elvis Presley. Είχε ηχογραφηθεί μερικές μέρες πριν στο στούντιο. Αποτύχει. Σε ένα διάλειμμα της ηχογράφησης ο Elvis μαζί με την ορχήστρα του άρχισε να παίζει αυθόρμητα το τραγούδι του Arthur Crudup και σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Το έγραψε ο παραγωγός του, βγήκε στα ραδιόφωνα, έγινε επιτυχία. Για να δούμε αν τώρα θα ακούσουμε την Χρύσα, αν θα μας επιτρέψει η τεχνολογία δηλαδή να την ακούσουμε. Τρίτη προσπάθεια, ελπίζω και η καλή. Μας ακούς, Χρύσα?
1: Αλέξανδρα, δεν ξέρω που είχαμε μείνει.
0: Είχαμε μείνει σε μια επανάληψη. Εμείς ακούσαμε δύο φορές αυτή την ωραία περιγραφή σου για την άδεια Άγκυρα και ότι απέδωσε τιμές σε όλους τους ηγέτες, αλλά προφανώς κυρίως στον Ντόναλντ Τραμπ. Και ότι οι εφημερίδες έχουν περιγράψει, προσπαθούν μάλλον να διαβάσουν τα μηνύματα πίσω από τη συνάντηση.
1: Ακριβώς, αναφέρονται εκτενώς σε αυτή τη συνάντηση, αναφέρονται στο... Ναι.
0: Τουρκικός δάκτυλος θα πω εγώ και θα το αφήσω εδώ. Την ευχαριστώ πολύ την Χρύσα, μην την ταλαιπωρήσουμε άλλο, δεν θέλει η τεχνολογία με τίποτα να μας βοηθήσει.

Να, εδώ οι Chemical Brothers χρησιμοποιούν τεχνολογία μια χαρά. Βλέπεις, παίζουν ηλεκτρονική μουσική υπέροχα. Εμάς δεν μας βοήθησε η τεχνολογία. Είναι αυτό που έλεγε ο Σαμαράς, σε ένα χρόνο θα έχουμε Wi-Fi παντού. Αυτό. Το 2007 και οι Chemical Brothers ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του βρετανικού charts με το album Where the Night, το έκτο studio album του ντουέτου και το πέμπτο συνεχόμενο album του συγκροτήματος που βρίσκεται στην κορυφή των charts με το που βγαίνει στην κυκλοφορία. Κέρδισαν και ένα Grammy με αυτό το album για το καλύτερο ηλεκτρονικό dance album στα 50 βραβεία Grammy. Με Chemical Brothers θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι το μαύρο χιόνι. Έχετε καταλάβει ότι είναι Μπρέγκοβιτς. Σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Τραγουδάει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Δεύτερη φωνή, η μεγάλη Ανθούλα Λιφραγκή. Μία από τις μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου. Ή καλύτερα του λαϊκού τραγουδιού.
1: Πλήγωσε κι άλλον υπακούει.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να λες για το τραγούδι που παίξαμε του Πάνου Βλάχου μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου, το Σακάκι.
1: Να θυμάμαι, ξεχάσα.
0: Θόδωρος λέει, οπότε εμέσως πλησαφώς ο πρόεδρος των πρατηριούχων μας λέει ότι αν η κυβέρνηση μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κυβέρνηση τότε, οι πρατηριούχοι την επόμενη μέρα θα πουλάνε με την ίδια τιμή για να βγάλουν τα σπασμένα. Άρα καλώς η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είπα αυτό ακριβώς, καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά αυτό είναι της κυβέρνησης ο ρόλος, να ελέγξει ό,τι μειώνει. Ό,τι παρέμβαση κάνει στην αγορά, να ελέγξει αν περνάει στην αγορά. Αλλιώς πρόστιμα κτλ. Και λουκέτα που χρειάζεται. Γιατί αλλιώς τι θα πούμε, θα πούμε ότι παιδιά, επειδή δεν είμαστε καλοί άνθρωποι στην αγορά. Αλλιώς πρόστιμα κτλ. Και λουκέτα που χρειάζεται. Γιατί αλλιώς τι θα πούμε, θα πούμε ότι παιδιά, επειδή δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να

Καλημέρα στο Γιάννη, στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είσαστε πολύ δροσερά, ωραία. Καλημέρα στην Ελίνα, την ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Πώς μου φάνηκε το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη? Από τις πλακέτες που παρουσιάστηκαν, μου φάνηκε από τις εικόνες που είδαμε, μου φάνηκε εξαιρετικά εντυπωσιακό και πραγματικά θα είναι ένα στολίδι. Σε κάνα δύο χρόνια που θα είναι έτοιμο, ναι, θα είναι ένα στολίδι. Να έρθουν και επιτυχίες για να εορταστούν μέσα στο στολίδι.

Να πω φεύγοντας ότι επειδή συζήτησαν πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες για το κόστος τα δέματα που έρχονται από το εξωτερικό, από την Κίνα κτλ. Και τα 3 ευρώ, ήδη έχουν εγκλωβιστεί 150.000 δέματα στα Τελωνία, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία. Ελπίζουμε πως θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα την πληρώσουμε οι καταναλωτές, δηλαδή να παραγγείλεις κάτι και να μην σου έρχεται ποτέ, να το ψάχνεις, να πού έρχεται, πού είναι, ήρθε, δεν ήρθε, όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για να γίνει ανταγωνιστικό όλο αυτό, αλλά μην την πληρώσουμε πάλι. Εμείς θα πληρώσουμε εμείς τα 3 ευρώ παραπάνω. Μην πληρώσουμε και την αδυναμία του συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, να αντιμετωπίσει τα πολλά δέματα και τον εκτελονισμό αυτών. Βασίλης Δέτσικας μπήκε ήδη στο στούντιο. Βλέπεις, κάνει έτσι τα δαχτυλάκια του. Είναι έτοιμος να τα αφήσει όλα και να πάει στην πλατεία, που λέει και η Ιουλία Καραπατάκη. Στην πλατεία της Κάλλας, φαντάζομαι. Φύγαμε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και έκανε ωραιότερη αυτή την εκπομπή. Μάλλον όχι, την έκανε ωραία αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, την Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή, τον Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά, τον Θανάση Βούτσινο που ήταν στις μουσικές επιλογές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στο νότιο Ιράν και η Ουάσιγκτον επανέφερε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, επλήγησαν περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις των Ιρανών και στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 72 δολάρια. Τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας θα παρουσιάσει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν

0: περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία και προκειμένου να αρθούν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Στην ατζέντα της σημερινής συνόδου η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το αν θα κληθεί ή όχι ο ιδρυτής της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα παραδοθεί στον Παύλο Πολάκη, προειδοποιούν οι περισσότεροι βουλευτές εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Ο βουλευτής Χανίων αμφισβητεί τον πρόεδρο του κόμματος και διεκδικεί την ηγεσία, κάτι που προβληματίζει Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, που θεωρούν ότι η κίνηση Πολάκη συσπηρώνει τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής γύρω από τον πρόεδρο. Το ενδεχόμενο παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων μελετάει η κυβέρνηση. Η νομοθετική διάταξη ξαναμένεται το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν 2 ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και το τέλος Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία του στην Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέες ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο 2 ημέρες μετά τον μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόν σε περιοχές της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, ο Άρης θα δώσει φιλικό αγώνα με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του από τη νέα σεζόν ο τερματοφύλακας Ιλάν Μελιέ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος από την πρώτη ώρα θα υπόπτως μαζί μας. Γιατί μαζί μας, κύριε Πρόεδρε? Άδειες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές. Και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ποιος έχει γράψει στίχους στη μουσική του στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε? Έλα, εσύ που τα ξέρεις όλα. Εγώ τα βρήκα, τα διαβάζω εδώ. Είναι Άκος Δασκαλόπουλος στίχη και μουσική Σταύρος Κουγιουμτζής. Του 1970 το άσμα. Υπέροχο, θέλω να πω έτσι, να μας φτιάξει το κέφι πρωί-πρωί. Όχι πως είναι χαλασμένο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θες να δω και την κίνηση στους δρόμους?
1: Να δούμε.
0: Να σου πω, ρε φίλε, την περασμένη εβδομάδα μια μέρα έκανα μπιπ και σου είπα ότι ο Κυφσός ήταν ωραίος μια εβδομάδα. Από εκεί την ημέρα με πάει, δεν θέλω να σου πω πώς. Δεν θέλω να σου πω πώς. Δηλαδή, άμα ξαναμιλήσω, μου τρυπείς Δημήτρη. Μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω.
1: Πώς έλεγε σε μια ελληνική ταινία, νομίζω, ο Τζανετάκος.
0: Για πες.
1: Φέρε μου τη σακοράφανα, την τρυπίζω από τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σταματάει ποτέ ο Ξενάκης.
0: Άμα ξαναπώ τίποτα που τρυπίζει τη μύτη. Λοιπόν, Κηφισός στην κάθοδο έχει κίνηση από σχεδόν μετά το δακτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό μέχρι και μετά τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η συγκρού εδώ μέχρι τον Νέο Κόσμο. Στον Πειραιά, από το γνωστό σημείο, μόλις κατέβει τον Κηφισό κάτω και μέχρι τον Πειραιά είναι κατακόκκινα. Στην Παραλιακή, όχι, τα πράγματα είναι normal, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης normal σχετικά. Στην άνοδο του Βασιλιάδου Κωνσταντίνου και στο Παγκράτη έχει ένα κομμάτι κόκκινο. Η Κηφισία στην κάθοδό της είναι χαρά Θεού, εκτός από ένα κομμάτι αρκετά χαμηλά όμως πια. Και λίγο πιο φορτωμένη είναι η Μεσογείο από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου και μετά. Έχω ξεχάσει κάτι από αυτά που λέμε. Η περιφερειακή του Ιμητού δεν έχει πολλή κίνηση. Και το κλασικό, να το πω τελευταίο. Εδώ. Από Χαϊδάρι μέσα Καλαμαγά είναι μια χαρά για τα δεδομένα της ώρας. Δηλαδή έχει κόκκινο, κίτρινο και πράσινο ακόμα. Αν δείτε και πράσινο και τώρα εκεί, πάμε να πει ότι το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
1: Ασχετό, αλλά καλό.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, ούτως ή άλλως τώρα ξεκινάει τα κύματα των ανθρώπων που φεύγουν
0: από τις
1: διακοπές. Σαββατοκύριακο νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο και θα ακολουθήσουν τα ακόμα μεγαλύτερα.
0: Και τι γίνεται, είναι οι εξοδούχοι και είναι και οι εξοδούχοι Σαββατοκύριακο που φεύγουν Σαββατοκύριακο. Ναι. Και στην επιστροφή πάντα τις Κυριακές, ειδικά του Ιουλίου, γίνεται της κακομοίρας πάντοτε. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θα φύγουν να κάνουν ένα μπανάκι, δύο μπανάκια το πολύ και θα γυρίσουν πίσω. Λένε να σκάτσω μέχρι αργά. Ναι, να μην πέσω πάνω στην κίνηση.
1: Ναι.
0: Και όλοι σκέφτονται το ίδιο. 4 ώρες για να γυρίσει από την Κόρινθο πίσω.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις δύο τοποθετήσεις για
0: θέλεις.
1: Δύο πρόσωπα που θεωρώ ότι τα γεγονότα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Το πρώτο 2019, σαν σήμερα, ορκίζεται πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποιοι τότε είπαν προσωρινός θα είναι, σε λίγο θα πέσει.
0: Όπως λέγαμε στην
1: Ανατρία. Και λοιπά. Τώρα τέτοιες μην το κάνεις. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων μια σοφή φράση, η οποία έλεγε ότι περίπου, τώρα τη λέω έτσι, είχε ιδέα, δεν την έχω μόταμο, ότι πώς να σου πω, η υποτίμησή μου από τους αντιπάλους μου είναι μια μεγάλη δύναμη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έχει δικαιωθεί απολύτως.
0: Το έχουμε ζώσει.
1: Ισχύει απολύτως και θα πρέπει να το κρατήσουν ακόμα και αυτοί που και σήμερα υποτιμούν το Μητσοτάκη. Δεύτερο πρόσωπο,
0: αυτό ισχύει και για όλους όμως, έτσι.
1: Τι εννοείς για όλους?
0: Υποτίμηση όλων. Δηλαδή το να υποτιμάς τον οποιονδήποτε.
1: Δεν είναι θέση αυτό. Αλλά εδώ αναφερόμαστε σε έναν.
0: Ναι, είναι σωστά.
1: Το οποίο έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου πολιτική.
0: Το τρίτο,
1: το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι σαν σήμερα ανέλαβε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: 3 χρόνια έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, νομίζω ότι επίσης είναι ένα λαχείο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το είπα πολλές φορές. Ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης στον 7ο χρόνο του συνήθως είναι αυτός ο οποίος είναι, πώς να σου πω, αυτός που απαξιώνεται, αυτός που βγαίνει μπροστά για να καλύψει τις ανοησίες της κυβέρνησης, τα λάθη, έτσι δεν είναι? Τα κατάφερε μια χαρά κατά τη γνώμη μου, γιατί τυχερός ο Μητσοτάκης που τον είχε. Και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που χαϊδεύουν την κυβέρνηση και τα πρόσωπά της.
0: Άκου τώρα. Ναι. Τι είπε χθες πάλι για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες? Ενώ η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαρινάκης. Ενώ λέει πάντα η Νέα Δημοκρατία, λέει πρώτο γύρο, εκλογή ενός γύρου κλπ. Άκουσε τον.
2: για εμάς είναι μονόδρομος να καταφέρουμε να πετύχουμε, να πείσουμε τους πολίτες, να πάρουμε άλλη μια ισχυρή εντολή αυτοδυναμίας. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν πάει να γίνει με το στανιό, με το σόρι. Πράγματι, η μόνη πολιτική δύναμη με βάση το παρελθόν που έχει δείξει μια θεσμική συνέπεια και έχει βάλει τη χώρα όπως κάναμε και εμείς το 2015 πάνω από το κόμμα είναι το Πασόκ. Αλλά το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει αλλάξει ρότα. Είναι ένα κόμμα που δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση για την επέτειο της 5ης Ιουλίου. Είναι ένα κόμμα το οποίο συνέπραξε στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Επαναλαμβάνω, μονόδρομος για εμάς και αποκλειστικό στρατηγικό στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Ακόμη και αν μπορείτε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα
2: θεωρώ ότι είναι και εφικτός. Θεωρώ ότι είναι και εφικτός. Το μόνο κόμμα με το οποίο, εάν δεν είχαμε αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, με όποια ετοιμιγορία φέρουν στην κάλπη οι πολίτες, είναι το Πασόκ, κανένα άλλο.
0: Δεν το έχει προσέξει αυτό χθες, ίσως.
1: Όχι, όχι, δεν το είδα και πολύ κανείς και το
0: ήξερε. Καλά, γιατί. Κατάμε την πίστη μας.
1: Μία και μόνο εκλογή, συνεπώς, που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα αλλάζοντας θέση. Η ζωή είναι πεισματάρα.
0: Δεν το είπα πριν, εδώ να το έχει πάρει κανένα. Δεν το είχα πάρει σχεδόν κανένα. Γιατί υπόθηκε σε μια κουβέντα, ξέρει το είναι καλοκαίρι και περνάνε έτσι.
1: Όχι, όχι, είναι αλήθεια.
0: Το άκουσα εκείνη τη στιγμή, live, έτυχε να τα ακούσω. Και μου έκανε εντύπωση να σου πω, γιατί το είπε δύο φορές, δεν το είπε μία. Το είπε μία, απλώς είπε. Βέβαια το Πασόκ το έχει κάνει έτσι και ο Γιουβέτσι και ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά σημασία έχει ότι όταν βγαίνουν βουλευτές του Πασόκ και λένε. Όπως ο κ. Σιγουρός, που δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος, ναι. Και λένε αυτά που λένε. Όταν νωρίτερα έχει πει κάτι παρόμοιο, κάτι σχετικό. Και ο Γερουλάνος. Ναι. Και είχε Διαματοπούλου. Μετά. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτό θέλω να πω το
0: εξής για το
1: θέμα. Εγώ θεωρώ ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ. Αυτό είναι ο δεύτερος στόχος. Ο πρώτος στόχος είναι να διεμβολίζει το Πασόκ και να το πάρει τις ψηφοφόρες.
0: Πρέπει όμως να έχει και alternative. Plan.
1: Το plan B είναι να συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Και αν το Πασόκ πει όχι,
0: θα βρούμε κάτι άλλο.
1: Να το ξαναδιεμβολήσει σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή το βράδυ των πρώτων εκλογών. Είναι σαφές ότι θα γίνει μια πρόταση από το Μητσοτάκη στο Πασόκ.
0: Έβλεπα την αντίγεια να κοπεί.
1: Αλλά θα αλλάξουν. Κάτσε να δούμε τι θα πει και ο Σαμαράς. Κάτσε να δούμε τι θα πει και άλλοι. Έχει ψωμί.
0: Στο άξιο 24 να την πιέζουν στο κομμάτι αυτό. Το κράτησε. Άντεξε. Καταλαβαίνω ότι όλα τα στελέχη του Πασόκ το σκέφτονται αυτό βλέποντας τα δημοσκοπικά τους ποσοστά, το οποίο δεν είναι καλά. Η δημοσκόπηση της MRB θα είναι αύριο το πρωί, δημοσιοποιηθεί η τάση και θα είναι η τελευταία, τουλάχιστον για το καλοκαίρι, από τις μεγάλες εταιρείες.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν ακούσετε και εδώ την εκπομπή. Είμαστε συνδρομητές σας της τάσης, 9 η ώρα. Θα μπορέσουμε να σας πούμε τα αποτελέσματα και μεθαύριο. Την Παρασκευή θα έχουμε εδώ τον κύριο Μαύρο, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θα δείτε επιμέρους. Λοιπόν,
0: το δεύτερο που θέλεις να πεις.
1: Είπα, το δεύτερο είναι ο Μαρινάκης. Σε αυτό όμως το σχόλιο το τελευταίο ήθελα να πω το εξής. Για παράδειγμα, με ποιον πρωθυπουργό. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό στην πορεία.
0: Πού να ξέρω, με τον Μητσοτάκη.
1: Αυτό λέει, εσύ, το κόμμα που θα συνεργαστεί θα το πει.
0: Δεν ξέρω. Θα ξαναδεί ποιο ήταν αρχηγός του.
1: Όποιος και να είναι.
0: Θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι αρχηγός.
1: Θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αν το ποσοστό είναι 33% στις εκλογές, δεν θα μπορεί να μην να πει όχι.
0: Πάρει.
1: Αν είναι 28, νομίζω δεν θα μπορεί να πει ναι.
0: Και από το ποσοστό που θα πάρει το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα επίσης. Γιατί το δεύτερο θεωρούμε τώρα ότι θα είναι ο κ. Τσίπρας. Μπορεί να είναι και πρώτο όμως ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι πρώτος. Και αυτοδύναμος μάλιστα. Οπότε εντάξει. Ο καθένας θέλει άλλο τι θέλει. Και εγώ θέλω την Κλόντια Σίφερ, αλλά δυστυχώς πρόλαβα άλλος.
1: Δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
0: Δεν το είπα, γιατί είναι από τα πιτά που τα κρατούσα
1: μέσα από τα
0: σωψυχά μου.
1: Ναι.
0: Την πρόλαβα λίγο.
1: Αυτό και ο Τσακαλώτο.
0: Τι λέει, το Τάγκο Αργεντίνο κέρδισε, λέει 3-2 Αργεντινή. Ναι, κέρδισε 3-2 και εντάξει, η αλήθεια είναι πως θα ήταν και λίγο ξενέρωμα να μείνει απ' έξω και η Αργεντινή και να βλέπαμε τελικά τη φιναλίστ την Αίγυπτο, την Ιορδανία, δεν ξέρω, τον Μπουρούντι και δεν ξέρω ποιον άλλον. Αλλά από την άλλη πλευρά μου λένε έφαγε πρόξιμο, σύννεφο πήγε. Από τη διαιτησία. Ναι, εντάξει, λογικό είναι να του βλέπει κανένα στο τέλο, γιατί δεν του βλέπει κανένα άμα δεν περάσουν μεγάλε ομάδε.
1: Γιατί αν δεν έπαιζε η Αίγυπτο Κουρασάου, θα γινόταν.
0: Θα βλέπει το τελικό. Εγώ δεν τον έβλεπα. Πήγα για μπάνιο.
1: Λέγαμε στην αρχή ότι κερδίζουν οι στοιχηματικέ. Ότι χάνουν οι στοιχηματικέ. Μπορούμε να το πούμε και τώρα.
0: Στοιχηματικέ δεν χάνουν ποτέ.
1: Τα πε όλα.
0: Είναι σαν τα καζίνο σιγά που λένε που διαφημίζονται κιόλα, α πούμε, γιατί ελάτε να πάρετε λεφτά. Ελάτε να σα πάρουν τα λεφτά σα είναι.
1: Παίρνει
0: μία, εννιά τη πήρα. Τα πέσει, τα πήρα.
1: Και η κυρία Πούλου χθε με έναν έμειζε τώρα. Με μία.
0: Με μία, αλλά λέω. Λιονταρίνα. Λένα. Και Ραλία Χριστίδου.
1: Ραλία Χριστίδου. Δυο του.
0: Άντε
1: και ο Άδωνη.
0: Δεν είναι δυο του. Τι είπε ο κύριο Μαρκόπουλο για τον Άδωνη χθε.
1: Θα τον έχουν μετά εδώ φουσκίδες με την Καντόνα.
0: Καλά, ας πάρουμε μια προγεύση πριν τη Στέλλα και το Θανέση. Ναι.
4: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Μπολάκη.
0: Πώς?
4: Που καθημερινά καθυβρίζει
5: τον Άδωνης Γεωργιάδη.
0: Να σου πω.
1: Άντε πάλι με τον πολιτικό πολιτισμό.
0: Για να μας στείλει ένα.
1: Οι δημοσιογράφοι δεν παίζόμαστε έτσι.
0: Να σου πω, ποια ήταν η αμφίβουλη, ήταν. Η φωνή που άκουσα, δεν ξέρω.
1: Λογικά ναι.
0: Λοιπόν, στέλνει ο Δημήτρης εδώ πέρα ένα ωραίο μιμίδιον, μιμ, που λέει: μιλάει μια κυρία με ένα κύριο. Και λέει: ο κυρία, από τότε που χώρισε η κολλητή μου, πίνει, μιλάει σε όλους, κάνει μπιπ με άσχετους. Ανησυχώ, λέει ο κύριος. Μην ανησυχείς, δώσ' μου το τηλέφωνο, θα της μιλήσω εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
1: Μπράβο. Δεν έχει τίποτα καλά, το έχει πολιτικοποιήσει πολύ το θέμα σήμερα ο Δημήτρης Κανελόπουλος και δεν έχει. Σαν αυτό που σας διαβάζαμε.
0: Πες κανένα καλό, ένα δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει. Ναι, δεν είναι πολιτικά.
0: Μην διαβάζει.
1: Μετά όταν κάνουμε πολιτική κουβέντα.
0: Να μάθει να βάζει σεξουαλικά. Λοιπόν, τι λέει, έχουν βγει τα άρτη στην παραλία σαν του λαγοκέφαλου είναι. Ρίξτε τη με τα παταρχοπέδια να προλάβουν να κάνουν αυγά. Την μπιπ. Για ποιον το λες όμως ακριβώς και για ποιον ακριβώς φάση, ακριβώς περικλή μας. Αν θες, πες μας να ξέρουμε να το διαβάσουμε δημοσίως, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Καλημέρα, λέει και με γέλιο. Σύντροφοι, σύντροφο και φαίνεσαι. Λοιπόν.
1: Μην του λέτε τέτοια για να το έμαθα μπροστά να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Μην του λέτε τέτοια. Μην του λέτε τέτοια του παιδιού.
6: Τι κομμουνιστές είστε!
1: Το έχεις όλο αυτό. Λες και είναι από τις Σέρες. Βάλτε, λες και είναι από τις Σέρες είναι ο Κάνιο Ξενάκης, αλλά. Δεν πειράζει, από τη Λακωνία πρέπει να
0: είναι. Εγώ ψηφίζω κανένα Βασιλείο και δεν ψηφίζω κανένα πάλι.
6: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
7: Τι.
6: Ναι. Αλλά μην το πείτε στον παπά μου, γιατί εκείνος νομίζω ότι ψήφισα ΚΚ.
7: Τι. Κομμουνιστές είστε.
6: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε.
7: Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρουν. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουν. Στα Σέρες εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη χριστιανοί. Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
8: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
9: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουμέλια.
0: Τι ωραία σειρά. Γεια σου Αναστασία, εφημερεύω σήμερα στις 11 το βράδυ. Καλό κουράγιο. Και εμείς εφημερεύουμε απόψε. Έχουν λίγο πιο νωρίς. Πάμε σε. Όχι ακόμα. Έχεις τίποτα άλλο. Έχεις. Βλέπω εδώ πέρα. Έχεις κάτι. Έχεις 500
1: μέρες. Για τον άνθρωπο θα κουβεντιάσουμε μέσα μετά. Είναι πολλά τα θέματα.
0: Έχουμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Κερίδη να μιλήσουμε για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τα εσωκομματικά όμως τα πολιτικά. Θα πάμε να δούμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τι γίνεται εκεί στην Άγκαρα από τα F-35 και την Τουρκία κλπ. Το, με τον Διονύση Τεμποντένα, το μεάρχη εργασία τη Ελλάδα. Δυσκολεύω πολύ να το πω ακόμα.
1: Να δω και θα απαντήσει τον Άδωνη.
0: Ναι, για το θέμα της εντυμότητας. Επέλεξε χθες η απάντηση που έδωσε να είναι χαμηλών τόνων.
1: Δεν πρόκειται να πει σε αυτό το τομέα σε καμία το περίπτωση.
0: Κάνει τον κεντρό ο κ. Τσίπρας.
1: Σήμερα δεν είναι κεντρός να απαντάς αυτό.
0: Τώρα εσύ γιατί απαντάς αυτό.
1: Λέω, δεν είναι κεντρός. Δηλαδή το να μην οξύνεις μια κατάσταση δεν είναι κεντρός.
0: Κάνετε μετριοπαθή.
1: Ούτε αυτό είναι μετριοπαθή. Δηλαδή το να μην τσιμπάς σε κάποιο πράγμα δεν είναι μετριοπάθεια ή κέντρο. Δεν θέλω να με πω, Σωτήρη, συγγνώμη. Σου είπα άλλο, το είπα στο άλλαψε τα λαμπάκια από την αρχή που είπε. Το είπε για κομμουνιστές. Δηλαδή ηρέμησε λίγο.
0: Ποιο σου άλλαψε τα λαμπάκια.
1: Δεν ήρθε από την αρχή, δεν είπαμε, δεν σου βάλαμε το άλλο.
0: Ποιο δεν είναι πιο ήρεμο από του δύο. Ακούνε τι φωνέ μα και ακούνε ποιο είναι πιο ήρεμο από του δύο. Εγώ είμαι πιο ήρεμο. Λοιπόν, και ο κ. Παναγιώτη Καλόφωνο τον χρωστάμε από χθε τον άνθρωπο για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά. Όσους σε πολυκατοικίες,
1: δηλαδή
0: 90% του ελληνικού πληθυσμού, του πληθυσμού του λεγανοπεδίου, να μην λέω του ελληνικού γιατί είναι υπερβολή.
1: Λοιπόν, σήμερα, χθες αργά, δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, η ελληνική λύση του κυρίου Βαλόπουλου. Σε πυροβολικά, δεν είναι, σαν τον, σαν αυτόν, σαν κοιτάγα.
0: Πώς θα σταματήσω να μιλάω τελείως, να μιλάς μόνο σου. Άμα θες, ευχαριστώ. Για πες.
1: Πάμε λοιπόν. Ο κύριος Βελόπουλος έλεγα θα πάει στον Άρειο Πάγο. Δεν ξέρω τι είχε, πήγε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι υπάρχει, αλλά είδα μια ανακοίνωση χθες το βράδυ της Ελληνικής Λύσης. Επίσης θέλω να πω ότι 16 πρέπει να είναι οι βουλευτές οι οποίοι έχουν επισκεφτεί, έχουν διαμηνήσει, έχουν συναντηθεί με τον κύριο Φάμελο και του λένε ότι αν αλλάξει γραμμή θα ανεξαρτοποιηθούν. Ναι. Το αμέσως επόμενο διάστημα και το λέω αυτό για τη συνεδρία του Σαββατοκύριακο.
0: Αν αλλάξει γραμμή, ή αν δεν αλλάξει.
1: Αν αλλάξει γραμμή. Η απόβαση μέχρι τώρα είναι
0: και ότι δεν
1: κατεβαίνει.
0: Δεν
1: κατεβαίνει.
0: Δε κατεβαίνει. Ναι. Και ο Παύλος Πουλάκης του λέει: δεν γίνεται να υπάρχει κόμμα το οποίο λέει στηρίζω άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι 16 θέλουν, λέει ένα κόμμα ότι στηρίζω άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραία εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε. Το ότι έχει ένα κόμμα 8 δημοσκοπήσει ακόμα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, θέλω να πω. Μπράβο σας όμως, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, ως Πασόκος δεν είχα κανένα θέμα με συγκυβέρνηση στην Δημοκρατία, με τις εξής προϋποθέσεις. Να δικαστούν οι υπεύθυνοι υπουργοί και λοιπά στελέχη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαστικοί και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι που εμφανώς θάψαν με διάφορες υποθέσεις να τιμωρηθούν. Να δικαστεί ο κ. Μητσοτάκης και όλη η συνεργή του για τις υποκλοπές. Αν είναι εδώ συμφωνείς για το καλό και σταθερό της χώρας, ευχαρίστως. Ωραία. Να το πεις αυτό στον κύριο Σγουρό, στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Γερουλάνο. Καλημέρα σας.
1: Την Παρασκευή, συγγνώμη, έχει στην Βουλή η ώρα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκης Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά θα φύγει η συζήτηση, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα είναι για εφόστηση. Θα είναι για την ακρίβεια, νομίζω η ερώτηση.
0: Καλή ερώτηση και σωστή και μπράβο του. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι. Τι μπράβο προτάει για την ακρίβεια.
0: Δεν θα αρέσει.
1: Τι θα ρωτήσει, ρε.
0: Καλά θα κάνω ρωτήσει γι' αυτό. Αυτό λέω. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Ακόμα και αυτού οι οποίοι μπορούν ακόμα. Και αυτοί που μπορούν, σου λέει, γιατί να δίνω το μισό μου μισθό.
1: Είχαμε έναν βουλευτή.
0: Για ψωμοτήρι. Ναι.
1: Παλιό βουλευτή πρώην, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου τώρα του Πασόκ, τον κύριο Μιχάλη Τζελέπη, ο οποίος, στη ΣΕΡΕ, μια και μιλάμε για ΣΕΡΕ, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Με το Πασόκ ή γενικώς.
1: Με το Πασόκ. Παραμένει στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Και λένε όλοι, πώς να σου πω. Βλέπει προφανώς τα ποσοστά δεν είναι αυτά που βγάζουν.
0: Αφού είναι φωτογραφία τη στιγμή αυτό.
1: Α, εντάξει.
0: Μαζεύτηκαν πολλές στιγμές, παιδιά. Αυτό θέλω να πω. Όταν μου λέει, απαντάει βουλευτής σε δημόσια συζήτηση, είναι φωτογραφία τη στιγμή, τι να του πεις. Εδώ είναι πολλές στιγμές μαζεμένες, εδώ και 6 μήνες μαζεύονται στιγμές. Δεν είναι μια στιγμή αυτό. Κακά τα ψέματα. Αυτό το λες και εσύ μία φορά, δύο, τρεις. Μετά δεν σταμάτας να το λες πια. Όταν η στιγμή γίνεται πάγια. Και αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει μάλλον. Αμπάσχετος. Επειδή έχουμε φίλους που είναι Πασόκ και μας ακούνε, μην νομίζουν ότι αυτό είναι καναμένος με το Πασόκ. Αυτό είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας που την, αν μιλήσετε με βουλευτές του Πασόκ εκτός μικροφώνου, θα σας πούνε τι λένε.
1: Λίγα λέμε εμείς.
0: Εμείς λέμε πάρα πολύ λίγα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Και μια άλλη ακόμα μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Την Παρασκευή αυτή τη φορά μας έρχεται 10 του μηνός στις 9 το βράδυ. Η κορυφαία συνθέτηση Ευμαθία Ρεμπούτσικα μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί του το τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η είσοδος είναι ελεύθερη στον προαύλιο χώρο. Να πάτε, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ευμαθία Ρεμπούτσικα. Τρομερή δεν είναι. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε να πάμε στα διαδραματικά.
1: Νομίζω είναι η ώρα μας.
0: Είναι η ώρα μας, είναι η ώρα μας.
1: Σε διαφημιστικό χρόνο.
0: Ήρθε η ώρα μας.
1: Χθες ήταν φοβερή Τσαλιγοπούλου στην Δραπετσόνα.
0: Α, ναι.
1: Κρεχτική, στα λιπάσματα. Πολύ πανικός.
0: Ναι, πάρα πολύ καλή έτσι καλή. Ναι, οκ, πάμε.
10: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές από

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα EDAC, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management EDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να πω ότι έχω αυτή τη στιγμή μια ανάρτηση, βλέπω, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που επιμένει στα όσα είπε χθες. Εγώ μιλάω με το λαό, λέει, προσωπώ και σε αυτόν λογοδοτώ και γράφω αυτό το άρθρο για να πω τι έκανα, τι είπα και γιατί. Και καταλήγει, μπα και ποιος όρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πιο έντιμο πρωθυπουργό? Έγινε κάποιο είδους αξιολόγηση? Υπήρχε απόφαση του ΑΣΕΠ? Μεταξύ άλλων, η κόντρα συνεχίζεται. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά αργότερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή,
2: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών σε αυτό το τμήμα, Διεθνών Σχέσεων είναι ο ίδιος και βέβαια είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να το πούμε αυτό.
19: Στο βόρειο
2: να πούμε, γιατί
19: είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βουλευτής.
2: Γιατί έχουμε και εκλογές Ουσουνούπου. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
20: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
19: Για πάμε λίγο τώρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έκανε μας μια έτσι πρώτη εκτίμηση.
2: Στην Τουρκία έχει πανηγύρια.
20: Κοιτάξτε, είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Ξέραμε ότι ο Ερντογάν θα αξιοποιήσει στο έπακρο ως μια άσκηση έτσι, δημοσίων σχέσεων και δημόσιας διπλωματίας την συνάντηση των ηγετών των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι κάτι ευνοϊκό για τον ίδιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς που βρίσκεται η τουρκική δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα στην Τουρκία. Είχαν προαναγγελθεί διάφορα από τον πρόεδρο Τραμπ και μόνο το γεγονός ότι πήγε και μάλιστα πήγε όπως είπε για χάρη του φίλου του, του καλού του φίλου, του καλύτερου ίσως φίλου του στην Ευρώπη που είναι ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτά τα προαναγγελθέντα γίνανε ήδη χθες στη διμερή συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες και με το παραπάνω. Πρόκειται για αποκατάσταση της τραυματισμένης αμερικανοτουρκικής σχέσης. Να θυμίσουμε ότι επί Biden ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε προσκαλέσει ποτέ και αρνούνταν να συναντήσει τον Τούρκο ομολογό του.
19: Ο οποίος θεωρούσε ότι το πραξικόπημα διοργανώθηκε από την Ουάσιγκτον εναντίον του το 2016.
20: Όντας τότε ο Biden αντιπρόεδρος του Ομπάμα. Και ενώ τώρα όχι απλώς συναντιόνται, αλλά συναντιόνται επί τουρκικού εδάφους με τον Ερντογάν έτσι μεγαλοπρεπή οικοδεσπότη. Την ώρα λοιπόν που ο Τραμπ επικρίνει τους Ευρωπαίους ότι δεν τον βοήθησαν, διεκδικεί εκ νέου τη Γρυλανδία από την Δανία και κάνει αυτά τα ασύλληπτα με
19: Το είπε χθες.
20: Με την Τζόρτζη Μελόν.
19: Απάντησε η πρωθυπουργός της Δανίας ότι δεν είναι για προσπόληση η Γρυλανδία.
20: Ναι, και κάνει και αυτά τα ασύλληπτα με την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μέχρι πρόσφατα αρέσκονταν να παριστάνει την ενδιάμεσο μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων. Έρχεται να ξεχωρίσει τον Ερντογάν και να τον βάλει έτσι σε ένα βάθρο ως έναν τον πιο αξιόπιστο να πούμε ηγέτη και σύμμαχο των Αμερικανών. Αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του. Από εκεί και πέρα πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Rafale, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Υπάρχει για τον Ερντογάν ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τον Νοέμβριο που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και εκεί θα χάσει τον έλεγχο. Ο Τραμπ αυτό είναι το σίγουρο.
2: Δεν είναι μέχρι το Δεκέμβριο γιατί οι νέοι βουλευτές γερουσιαστές θα αναλάβουν τον Ιανουάριο.
20: Πρώτη Ιανουαρίου αναλαμβάνει. Ναι, υπάρχει και το
2: είναι μέχρι το τέλος του χρόνου το παράθυρο, εν πάση
20: περιπτώσει. Ναι, η Μεσοβασιλεία. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν τέτοιοι νόμοι.
2: Δεν θα έχει πολιτικά θεωρητικά τη δύναμη.
20: Από εξερχόμενο κογκρέσο, να πούμε, απελθόντα αφενός. Αφετέρου απελευθερώνονται και αρκετοί ρεπουμπλικάνοι οι οποίοι σήμερα φοβούνται να τα βάλουν με τον Τραμπ γιατί φοβούνται μην τους φέρει άλλον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές και όπου επιβάλλει τους δικούς του. Το έχετε δει ήδη, έχει γίνει σε πάρα πολλές πολιτείες. Μετά τον Νοέμβριο απελευθερώνονται.
19: Η Αθήνα και σε αυτό, κύριε Κερίδη, σαν να μην είναι στο σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε δει πρωτοβουλία, δεν έχουμε δει συνάντηση, δεν έχουμε δει έναν στόχο, δεν έχουμε δει κάτι.
20: Η Αθήνα είναι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ και παίζει άμυνα, θα σας έλεγα, μέχρι τον Νοέμβριο. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την Ιρανική κρίση. και πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα για τους Αμερικανούς. Αν είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλού θα ήταν σήμερα το Ισραήλ, αλλού θα ήταν σήμερα τα πράγματα. Όσο όμως υπάρχει αυτή η αναστάτωση, βρίσκει ευκαιρίες η Τουρκία να αναβαθμίζει τον ρόλο της. Είχε κάνει και μεγάλη προσπάθεια ο ίδιος ο Ερντογάν όλο το προηγούμενο διάστημα να αποκαταστήσει σχέσεις και να ρίξει γέφυρες. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά από ό,τι φαίνεται ο Τομ Μπάρακ,
19: ο πρέσβης των ΗΠΑ.
20: Ναι, ναι, ναι, στην Άγκυρα. Ο οποίος είναι σημαντικός παίκτης, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος και προσωπικός φίλος του Τραμπ.
19: Εγώ έλεγα πολλές φορές στην εκπομπή εδώ με τον Σωτήρη κουβεντιάζοντας ότι μαζί με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ μπορεί να παίξουν ένα ρόλο προοπτικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο έχουν δύναμη.
20: Κοιτάξτε, ο Μπάρακ είναι σε άλλη κατηγορία, επιτρέψτε μου να πω.
19: Σωστό.
20: Και είναι κάτι το οποίο το ξέραμε εμείς από την αρχή. Εγώ, επιτρέψτε μου, επειδή συνομιλώ συνεχώς με την Ουάσιγκτον, αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της αποδυνάμωσης του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει υποστεί μια δεινή πολιτική ήττα στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά υπάρχουν τόσες πολλές επικρίσεις σε βάρος του Ισραήλ και του ίδιου προσωπικά. Είδατε το J.D. Vance πριν από 10 μέρες αυτά που είπε. Δεν είναι το Ισραηλινό λόμπι εκεί που ήταν πριν από λίγο καιρό. Έχουμε μια κατάρρευση της υποστήριξης προς το Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη, ιδίως στους δημοκρατικούς αλλά ακόμα και στους ρεπουμπλικάνους, και έναν Νετανιάχου ο οποίος βρίσκεται προεκλογών και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, εγώ εκεί θα στοιχημάτιζα, να τις χάσει τον Οκτώβριο. Άρα μέχρι τότε, Οκτώβριο-Νοέμβριο, και μέχρι να έχουμε μια νέα ηγεσία στο Ισραήλ που με ανανεωμένη λαϊκή εντολή θα μπορεί να πιέσει και να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους Αμερικανούς.
19: Όχι λέτε τον Νετανιάχου.
20: Δεν τον βλέπω εύκολα να κερδίσει, διότι υποσχέθηκε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στους Ισραηλινούς, ότι θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή. Έχουν περάσει 3 χρόνια βομβαρδισμών, θανάτων, αναστατώσεων και η Χαμάς είναι στη Γάζα, η Χεσμολά είναι στο Λίβανο. Και καλά, οι μουλάδες τους είδατε τώρα, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους της Τεχεράνης με το φέρετρο πιο ισχυρή από ποτέ, το καθεστώς.
19: Και την αντιπολίτευση για τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους πιο αδύναμα από ποτέ. Για πάμε σε ένα άλλο θέμα.
2: Να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε.
20: Δεν πρέπει να μας πιάνει. Ναι. Κοιτάξτε, είναι λάθος να παλιντρομούμε.
2: Λειτουργούμε πάντα έτσι όμως στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι καινούριο. 100 χρόνια μετά τον εαυτό μου, πάντα έτσι λειτουργούσαμε. Και οι κυβερνήσεις λειτουργούν έτσι. Όχι μόνο οι δημοσιογράφοι που λέτε ή ο κόσμος.
20: Ναι.
2: Εγώ διάβαζα εδώ. Συγγνώμη τώρα, ήθελα να αλλάξω θέμα. Θα τα αλλάξω
19: αμέσως μετά.
2: Ναι. 26-25 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ λέει, συσσαγωγικά, ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε λύση. Και ότι η απαγόρευση των F-35 θα μπορούσε να έρθει. Το έχει πει ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε εδώ. Προφανώς αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω από αυτό το οποίο πέρσι είχε πει στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ. Και πάντα εμείς στο μυαλό μας αυτό έχουμε. Εμείς γιατί τα πήραμε, για να έχουμε υπεροπλία.
20: Ναι.
2: Και έχοντας υπόψη μας ότι η Τουρκία δεν θα πάρει ισόβια, αλλά τουλάχιστον δεν θα πάρει άμεσα.
20: Ναι,
2: λοιπόν,
20: ναι.
2: Αυτό μπορεί να αλλάξει.
20: Δεν χρειάζεται να παλινδρομούμε μεταξύ θριαμβολογίας και καταστροφολογίας και απογοήτευσης. Είναι ένας μαραθώνιος.
19: Και εγώ μια τρίτη λύση για τον ΝΑΤΟ είναι ούτως ή άλλως αυτά 35, δεν είναι για την Ελλάδα, για την Τουρκία, αλλά να κουβεντιάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα.
2: Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο Αλέξης.
20: Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος.
2: Ναι.
20: Μπορεί να πάρει τα 5 που είναι στην Αφθαλήνη. Τα 5
19: θα
20: πληρώσει.
19: Τα 5, συγγνώμη λίγο, θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής, είπε, και θα ληφθεί απόφαση, είπε ο Ερντογάν. Θα ψηφίσει η Ελλάδα υπέρ, αν τεθεί. Αυτό είπε ο Ερντογάν χθες, ότι θα αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής τώρα για τα 5. Η Ελλάδα θα ψηφίσει υπέρ.
20: Μα δεν υπάρχει δίδυμα συμμαχία. Είναι διμερή η σχέση.
19: Λέω τι είπε ο Ερντογάν, αυτό
2: χρειάζεται ψηφοφορία.
20: Και προφανώς η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί για να μην γίνει.
19: Πάμε λίγο.
2: Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης?
20: Κοιτάξτε, δεν έχω κάνει τη σύγκριση, αλλά η ιστορία των ποινικών κωδικών είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του. Το ξέρετε κι εσείς καλά, το έχετε παρακολουθήσει. Το βράδυ των ευρωεκλογών, επιτρέψτε μου να το θυμηθώ γιατί ήμουν και υποψήφιος, στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα φέρει μπροστά τις εκλογές, θα κάνει πρόωρες εκλογές. Αντί λοιπόν την επομένη, όπως περιμέναμε όλοι, να τυχοκολληθεί, όπως συνηθίζεται, το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής, κράτησε τη Βουλή ανοιχτή, τα θυμάστε αυτά, έτσι δεν είναι, για μια εβδομάδα. τυχοκολλήθηκε με καθυστέρηση μιας εβδομάδας.
19: Αυτό είναι πολιτική κριτική, κύριε Κερίδη. Η οποία φαντάζομαι.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Εδώ είχαμε έναν υπουργό συνάδελφό σας, ο οποίος είπε πήρε λεφτά.
20: Ακούστε. Έφερε την αλλαγή των ποινικών κωδίκων, ναι, που έκανε ένα κακούργημα σε ενεξελίξη δίκη, μεγάλο επιχειρηματία. Είναι γνωστά αυτά. Τα έχει καταγγείλει ο κύριος Κοντονής, τα έχει πει και ο κύριος Φλωρίδης στη Βουλή. Δεν περίμενα εγώ να τα μάθω από τον Άδωνη. Τα έχω πει και εγώ ο ίδιος. Ενεξελίξη δίκη.
2: Μάλιστα.
20: Για κακούργημα που με τον νόμο για δωροδοκία του δημοσίου επέφερε την ποινή των ισοβίων, είχε βγάλει τη μηγόρια το δικαστήριο περί ενοχής και περίμενε να συνεδριάσει για να βγάλει την ποινή.
2: Να το κάνουμε γενικότερο το θέμα. Συμφωνείτε με αυτό το ύφος της κριτικής απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χθες επέλεξε μέσω κύκλου, το είχε ο ίδιος, να απαντήσει με μια δήλωση κατά την άποψή μου πολύ χαμηλών τόνων. Έτσι. Κυβέρνηση δεν έχει τόσα θέματα και επειδή αυτό πετάει την μπαλακή. Αυτό είπε πάνω κάτω σε μια πολύ έτσι, διαρροή ουσιαστικά ήταν.
19: Με αυτό το ύφος λέει ο Σωτήρης.
2: Ναι, ναι. Γενικά να πάμε. Γιατί αυτό.
20: Κάνει ό,τι μπορεί, ναι, για να δείξει τον ελληνικό λαό ότι έχει αλλάξει.
2: Ναι.
20: Θα προσπαθήσει να διατηρήσει εν ζωή ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
20: Για να μπορεί να έχει την αντίστοιξη ότι αυτός είναι κάτι διαφορετικό.
2: Ναι.
20: Εμείς όμως έχουμε και συμφέρον, σας μιλώ τελείως ειλικρινά,
2: ναι,
20: αλλά και υποχρέωση να υπενθυμίζουμε στον ελληνικό λαό, ναι, κάποια πράγματα, διότι αυτοκριτική δεν έκανε.
2: Ναι.
20: Αυτό που του καταλογίζει ο δικός του Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, είναι πάρα πολύ βαρύ. Και ξέρουμε ότι έγινε με κενά τα έδρανα της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ο, ναι, Κοντονής του είπε κάντο από 1η Σεπτεμβρίου, ναι, να ισχύει η αλλαγή, οι ενεξελίξεις δίκες να ολοκληρωθούν.
2: Ναι.
20: Δεν ολοκληρώθηκαν και το κακούργημα έγινε πτέσμα και επειδή είχε παρέλθει 20ετία, ναι, επρόκειτο για μια υπόθεση δωροδοκίας στη ΔΕΗ το 2003,
2: mm-hmm,
20: έτσι δεν είναι, έγινε πλημέλημα και παραγράφηκε, γιατί τα πλημέληματα παραγράφονται στα 5 χρόνια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ.
2: Μάλιστα.
19: Λοιπόν, ερώτημα είναι ακόμα. Με τον Κασελάκη βλέπουμε πολύ μεγάλο φλερτ το Άδωνη. Το βλέπετε θετικά, μπορεί να έρθει και στη Νέα Δημοκρατία.
20: Κοιτάξτε, εγώ δεν παίζω τένις. Από εκεί και πέρα μου αρέσει να συνομιλώ με όλους. Ο Κασελάκης, μην ξεχνάτε ότι πήρε ένα 15% μόνος του, έτσι. Γιατί τώρα εδώ έχουμε μια θριαμβολογία από πλευράς Τσίπρα, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις παίρνει λιγότερο από το ποσοστό που πήρε όταν έφυγε ως αποτυχημένος με το 18%. Τώρα, ότι ο ίδιος είχε μια αναντιστοιχία ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι ένας άνθρωπος εξ Αμερικής, κοσμοπολίτης, φιλελεύθερος με την ευρεία έννοια και ηγήθηκε ενός σχηματισμού, ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή, αυτό έχει τραυματίσει την αξιοπιστία του, να πούμε.
19: Στη Νέα Δημοκρατία τον θέλετε, τελευταία ερώτηση.
20: Τον Κασελάκη.
19: Ναι.
2: Τι να τον κάνουμε.
20: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα, έχει ανθρώπους, έχει αρχές και προχωράει μπροστά και είναι η μεγάλη και επιτρέψτε μου να πω και σοβαρή παράταση της πατρίδας μας που δίνει λύση στο πρόβλημα κυβερνησιμότητας.
19: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
20: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν φαντάζεται να σε ελάχιστη δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω χθες, κοιτώντας αυτή τη λίστα με 102 σκάνδαλα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω πάλι, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, που έχει μέσα μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μην τα πει σκάνδαλα, όπως είναι η περίπτωση των υποκλοπών, όπως είναι η περίπτωση του ΠΚΠ και διάφορα άλλα. Αλλά έχουν βάλει μέσα το Μητσοτάκη που πήγε με το ποδήλατο στην Πάρνηθα, το γεύμα με το Στεφανί στη Σάμο. Και θέλω να πω ότι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά δεν κάνουν σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, πήραν και βάλανε μια σειρά από υποθέσεις που είναι σκάνδαλα. Δεν το συζητάμε. Φαίνεται, βγάζουν μάτι. Είναι μια σειρά τα οποία είναι εντάξει. Προφανώς είναι λάθη και αστοχίες, αλλά άμα τα βάζεις σε μια λίστα όλα αυτά, θα πει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ας το δουν. Έβλεπα χθες τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος είναι ένα κατεκμήριο σοβαρός άνθρωπος, σε μια συνέντευξή του στο Action 24, που τον ρωτούσε για το θέμα αυτό ο Δημήτρης Τάκης. Ήθελα να το πω χθες και το ξέχασα το πρωί. Και δυσκολευόταν να απαντήσει μεταξύ μας. Σε αυτό, έτσι, όχι στα υπόλοιπα, στα βασικά, τα μεγάλα, τα βαριά.
19: Μαρία, στείλει μήνυμα. Ναι. Δεν πήρε, λέει, ο Κασελάκης το 15% μόνο, στο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε, το κόμμα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε. Η Μαρία έχει δίκιο. Η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ακριβώς αυτό που σκέφτηκα τη στιγμή που το έλεγε ο κ. Κερίδης. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα, αλλά δεν το είπα.
19: Τα κατέβηλε ο Κασελάκης στις εκλογές.
2: Δεν ξέρω.
19: Το μπορείς να φτιάξει ψηφοδέλτιο ενός όλη τη χώρα.
2: Ψηφοδέλτιο μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Για να έχει τα δύο τρίτα της χώρας το μήνυμα που στόμπα, το φτιάξει ο καθένας. Γι' αυτό κατεβαίνουν και οι κυνηγοί και το κίνημα των χοντρών, το κίνημα των αδύνατων κλπ. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος του. Δεν νομίζω να θελήσει να πάρει το ρίσκο να κατέβει σε μια αναμέτρηση όπου, επειδή δεν θα έχει τη δυνατότητα να είναι σε πάνελ κλπ. Γιατί δεν έχει κόμμα κοινοβουλευτικό που να έχει υποχρεώσεις. Δηλαδή το ΕΣΟΡΟΥ τα βασικά θα έχει. Α, το τον βάζουν μαζί με τους.
19: Μαζί με τον Τζίπρα, το Σαμαρά και την Καριστιανό. Εκεί να το βάζουν. Γιατί ούτε αυτοί έχουν κόμμα. Αυτοί είναι οι νόμοι. Τι να κάνουμε.
2: Οι νόμοι λένε ναι, αλλά μπορεί, έχουν, μια ευελιξία, έχουν μια ευελιξία τα μέσα, ρε παιδί μου. Τα κόμματα τα οποία είναι πιο μικρά τα δείχνουν στις 2 το πρωί. Και τα άλλα που έχουν πιο μπορεί να μην υπάρχουν τυπικώς, αλλά είναι κόμματα, αλλά τα δείχνουν πιο νωρίς. Την ευελιξία ευτυχώς την έχουν. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν και σωστό. Λοιπόν, άμα με τον κίνδυνο να δει μπροστά του ένα 1 ή ένα 2 ή ένα 0. Λέω το εγώ, θα το σκεφτόμουν στη θέση του. Ας έμενα με το 15%.
19: Στα μικρά κόμματα το όριο ουσιαστικά είναι το 1,5%, γιατί εκεί παίρνει μέρος
2: της επιχορήγησης. By the way, να πούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με τα ωραία 7 εκατομμυριάκια τα οποία θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ για το 26, που είναι η επιδότηση, η επιχορήγηση, συν το ποσό το οποίο θα πάρει για τις εκλογές που έρχονται. Γιατί υπάρχει και ποσό που δίνει στα κόμματα για την προεκλογική περίοδο. Σωστό. Όλο αυτό είναι 7 εκατομμύρια. Με 7 εκατομμύρια κάνεις μια ευπρεπή προεκλογική. Έχεις και τα έξοδά σου, βέβαια.
19: Αρκεί να κατέβεις εκλογές.
2: Αρκεί να κατέβεις εκλογές. Ναι. Αυτά ήθελα να πάω. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Η εποχή του Θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα Θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας δύο πλατφόρμες. Γεια σου Τζίμι, καλημέρα. Αγαπημένε μα Τζίμι, γεια σου ρε Ελληνάρα. Είστε λέει γραφείο τύπου της Νουδού. Γιατί ρε φίλοι, συγγνώμη. Άι καρά μου, επειδή είχαμε τον κύριο Κερίδη, θα έχουμε και τον κύριο Τεμπονέρα μετά να μας μιλήσει. Θα βγάλουμε και ένα σύντροφο από το Κουκουέ τις επόμενες μέρες να μας μιλήσει. Να είσαι και εσύ ευχαριστημένοι.
19: Είχαμε ζητήσει πρόσφατα τον κύριο Σοφιανό, τον κύριο Καθανασόπουλο ή τον κύριο Γιώκα. Δεν μπορούσαν και είπαμε προσεχώς εδώ. Λέει, θα ζητήσουμε και τον ΝΑΤΟ και όλα.
2: Αδέρφια, πέστε λέει Μητσοτάκη, φτύνια τρώει τον παρά. Πήραμε σήμερα ξύλα με 40 ευρώ το κυβικό, πάνω από 150 ευρώ φέτος, 190 ευρώ ΦΠΑ, 24% ξύλα είναι αυτά. Και δεν παίρνει μια σόπα κατευθείαν, μπορεί να μην έχει ξύλα. Ναι, σας καταλαβαίνω, εσείς που ζείτε στα βόρεια, έχετε διαφορετικά τέτοια από εμάς.
19: Είχε χθες μια έκθεση ο ΩΣΑ. Τη διαβάζω από την Καθημερινή τώρα μπροστά μου. Η ακρίβεια ξαναμίζει τις μισθολογικές αυξήσεις. Στο 0,1% η πραγματική άνοδος των μισθών τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Εντυπωσιακό.
19: Ναι, εντυπωσιακό το στοιχείο, γι' αυτό το σημείο. Όπως λέω, κρατήσω ω γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, με αυτή η εκπομπή είναι γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καλημέρα. Όσα έπαιρνε εξάλλου καταστάσει Γεωργιάδης ήταν για να καλλιεργήσει το βολικό δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, αλλά είναι απολύτως μηνύσιμο. Αν δεν κάνει μήνυση ο Τσίπρας, τότε δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, λέει.
19: Γιατί νομίζω ότι είχε ελεγχθεί αυτό οι καταγγελίες.
2: Και πήγαν στο αρχείο.
19: Πες στον Κοντονή και πήγαν στο αρχείο.
2: Και είναι η απάντηση που δίνει η Ελλάς, έτσι κι αλλιώς. Θα το συνεχίσω που θα πάει. Επίσης το κόμμα Σαμαράκη, όσον ακούγεται ότι θα μετάξουν, λέει απογοητεύει, γιατί μιλάμε για στελέχη που είναι υλικά κατεδαφίσεω τη Νοδού προ 25 ετών. Εντάξει τώρα, οι άνθρωποι δύσκολα μπαίνουν στην πολιτική. Ναι,
19: σε αυτό δεν θέλω να πω ότι μπαίνω στην πολιτική, γιατί μαζί με τα. Ξερά και 4-5 χλωρά δηλαδή θα καούν. Αλλά πραγματικά παιδιά έχει γίνει επάγγελμα του βουλευτή Νίκη.
2: Ναι.
19: Έχει γίνει επάγγελμα του βουλευτή Νίκη.
2: Δηλαδή
19: και είναι καλό πράγμα.
2: Είναι μεγάλο το δίλημα με τον Βασίλη, το έχουν πει τις τελευταίες διάστημα αρκετές φορές, των θητείων, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί στη δουλειά τους, στην τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως το λέω εγώ αυτό, και λιγότερο στη Βουλή, που στη Βουλή είναι πιο γενικά τα καθήκοντα. Και λες από τη μία, αν είναι καλός δήμαρχος, γιατί να μην τον ξαναβγάλω και 4-5 φορές. Από την άλλη, γίνεσαι καθεστώς, άμα είσαι 10, 15, 20, 25 χρόνια βουλευτής με έναν τρόπο.
19: Τώρα με αυτό μόνο και να πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε εδώ
2: Λεπέν τις εκλογές στη Γαλλία, φίλε μου.
19: Ναι, όχι, δεν θα πάω να πω αυτό. Είναι ότι γίνεται πόλεμο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στα ψηφοδέλτια θέλει η Πειραιώς να μπουν και περιφερειάρχες και δήμαρχοι κλπ. Και σου λέω βουλευτής κι εγώ.
2: Γι' αυτό τους είπα να παρατηθούν μέσα στο μήνα.
19: Ναι.
2: Πριν από μια εβδομάδα του το είπα. Στο μήνα πάνω, αντιπεριφερειάρχης κυρίως, η δίκαιο το έχει κάνει ρεπορτάζ. Αυτό αφορά αντιπεριφερειάρχης κυρίως. Αντιπεριφερειάρχης και λίγους δημάρχους. Κυρίως αντιπεριφερειάρχης είναι όμως, ξέρω εγώ στην Αργολίδα για παράδειγμα, δύο. Δύο. Αν στην Αργολίδα είναι δύο,
19: μου λέγε ξέρεις, ναι, εκεί. Ναι, ναι. Λέγανε ότι ο περιφερειάρχη που είναι από εκεί και ο Δήμαρχο Αγρινίου. Δύο.
2: Επίση διάβασα κάτι ενδιαφέρον, να το πω και αυτό, δεν πειράζει, γιατί ο Σπύρος Σερβέτης μετά θα μα τα πει πυκνά. Ο κύριος Φεύγας στην Ιωτολακανανία που είχε αυτές τις δηλώσεις, τώρα φαίνεται το Σάββατο στα Παραπολιτικά Secret, θα έχει μάλλον και ένα ακόμα αντίπαλο εκτός από τους δύο ισχυρούς ήδη που έχει, τον κύριο Καραγκούνη που είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος εκεί, και τον κύριο Παπαθανάση, νομίζω, τον φαρμακοποιό. Φαρμακοποιό. Ήταν και δήμαρχος, Ο νυν δήμαρχος Αγρινίου. Είναι πολύ πιθανό να είναι υποψήφιος. Ναι, νέος άνθρωπος με πολύ μεγάλη δημοφιλία στην πόλη. Οπότε πρέπει κάτι να πει. Το λέω αυτό.
19: Διάλειμμα να προλάβουμε.
2: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε Γαϊτάνη. Καλημέρα σας.
1: Και δεν μου λες κουρούες σας. Μάλιστα. Τι λένε και κάτω για μένα. Ευχαριστημένοι από μένα.
21: Αν είναι.
1: Ευχαριστημένοι, ναι.
21: Ορκίζονται στο όνομά σας, κύριε Υπουργέ.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
23: Τι?
24: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
23: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
23: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
27: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
26: Έλα εδώ, δεξιά.
27: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
26: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
27: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
26: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
27: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
25: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
28: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
29: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
30: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
31: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
30: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
31: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
30: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
32: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο τώρα, δεν ξέρω την ομιλία του ή από συνέντευξη.
19: Είναι μια δήλωση κατά την προσέλευση του στις εργασίες της Νότου Κορυφής.
2: Που αφορά τα F-35 για την ιστορία της Τουρκίας.
19: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ο οποίος είναι στην Άνκαρα. Για βάλτε να ακούσουμε.
3: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
2: Είπε να ληφθούν υπόψη ανησυχίες όλων των συμμάχων. Αυτό είπε, νομίζω. Κρατάω από όλο το.
19: Αυτό δεν αφορά πάντως τα F-35. Όπως είπαμε και πριν, κουβεντιάζοντας, είναι αμερικάνικα, δεν ατοϊκά. Και όπως σωστά και εσύ και ο Κερίδης είπατε πριν, ο κύριος Κερίδης, ότι αυτό δεν συζητιέται στο ΝΑΤΟ.
2: Ναι. Αυτό είναι διμερές θέμα.
19: Είναι διμερές θέμα αυτό.
2: Είναι διμερές θέμα, ναι. Γι' αυτό και είναι πολύ, πολύ αποστασιωμένο και προσεκτικό αυτό το οποίο λέει. Δεν λέει κάτι άλλο.
19: Το δήλωση για την Τουρκία δεν είναι στη λογική των ήρεμων νερών, είναι αλλαγή κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι μόνο η δήλωση. Έτσι.
2: Ναι.
19: Εμείς πληροφορηθήκαμε γιατί είμαστε στο στούντιο.
2: Ναι.
19: Είπε η χώρα μου δέχεται μια διαρκή απειλή πολέμου και να είμαστε σε ετοιμότητα. Αυτό δεν έχει έτοιμα νερά. Δεν είναι τα ήρεμα
2: νερά. Πάντα ήρεμα νερά, τελειώσαν τα ήρεμα νερά.
19: Και τελειώσαν γι' αυτά.
2: Πάντα ήρεμα νερά.
19: Έλονται εκλογές.
2: Όχι, τελειώσαν τα ήρεμα νερά.
19: Έτοιμα νερά. Δεν είναι τα ήρεμα
2: νερά. Τελειώσαν τα ήρεμα νερά.
19: Και τελειώσαν γι' αυτά.
2: Πάντα ήρεμα νερά.
19: Έλονται εκλογές.
2: Όχι, τελειώσαν την ένα μέρα. Δεν θέλουμε εμείς ο Ερντογάν.

0: Αποστολάκης, αυτόν αναφέρουμε ως Ναύαρχο, έτσι τον συνήθισα να τον λέω, παρότι θα μπορούσα να τον προσφωνώ, κύριε Υπουργέ. Ο Ναύαρχος μου είχε πει: γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο στόλος έχει τεράστιες ανάγκες. Και παρακαλώ να θυμηθεί, όπως και όλοι σας, ότι είχα πει ότι με συγχωρείτε. Ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν πρόεδρος ο Μπάιντεν, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα. Προτάξαμε λοιπόν τότε τα F-35 και ορθά απεδείχθη ότι ορθώς προτάξαμε τα F-35. Δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι προσπαθούν.
1: Αυτά τα είχε πει ο κ. Στένδιας πριν από ένα χρόνο, έτσι. Και επειδή τελικά αποδεικνύονται προφητικά, έτσι, σε έναν βαθμό αυτά τα οποία είπε, καλό είναι να τα επισημαίνουμε. Ναι, ναι. Αυτά.
2: Να ξεχάσουμε τις ομιλίες και του Πρωθυπουργού και των Αμερικανών στο Κογκρέσο. Όταν πήγε ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό, δεν ξεχάσουμε.
1: Τι πράγμα, τι.
2: Τι είχε γίνει.
1: Να μην ξεχάσουμε τίποτα απολύτως.
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι αντιπαραθετικό. Ναι. Δεν είναι ότι λέρε ότι είναι αντιπαραθετικό. Ναι. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Να μην ξεχάσουμε.
2: Το εννοώ.
1: Είναι, το συνέχεια, ένα ερώτημα.
2: Είναι συνέχεια τη σκέψη.
1: Τότε γιατί έβαλε ερώτημα.
2: Δεν έβαλε ερώτημα, αλλά πίσω, α πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ανάγκη διατήρησης του πνεύματος της καλής γειτονίας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά τα F-35, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία. Προκειμένου να αρθούν, θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, εκτίμησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει πετύχει μια αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Σε ερώτηση αν ο Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης, απάντησε πως οι ποινικοί κώδικες ήταν ένα σκάνδαλο από μόνο του και πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι μπορεί για να πει στο λαό ότι έχει αλλάξει. Απέρριψε τα περί ένταξη του Στέφανου Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως η παράταξη έχει πρόγραμμα, αρχές και προχωρά μπροστά. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Αμερικανικών δυνάμεων στο Νότιο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, η

0: Τον επανέφερε τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, επλήγησαν περισσότερες από 80 εγκαταστάσεις των Ιρανών και στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφο στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πάνω από τα 72 δολάρια. Το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδημητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων μελετάει η κυβέρνηση. Η νομοθετική διάταξη αναμένεται το φθινόπωρο και η παράταση θα είναι 1 ή 2 χρόνια. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν 2 ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Ερεινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ως και το τέλος Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία τους την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 21 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις κατολιστήσεις στην επαρχία Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα. Στα αθλητικά, η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 μετά την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να χαλαρώσει τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στους Ρώσους αθλητές. Το μεσημέρι, ΠΑΟΚ και Άρης θα πληροφορηθούν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων για το EuroCup.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας σε όλες και όλους παραπολιτικά. 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλειος Κουρίς στο άλλο μικρόφωνο. Ο κύριος Χρήστος Ημερίδης. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Μήγε και το κορεματάκι. Ωραίο είναι. Ναι. Στο στούντιο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα. Και όπως έλεγε πριν και ο κύριος Βασίλης μας, έχει κάνει δηλώσει ο Πρωθυπουργός. Τις έχω δομαζεμένες. Είπε ότι η επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απαιτεί το σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων και ανέφερε το τουρκικό κάζους μπέλι. Ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ καθώς ηγείται των αμυντικών δαπανών. Θυμίζω 3,5 έχουμε για τη φετινή χρονιά ή 3,6. Αρκετά ψηλότερα από πολλές χώρες, εν πάση περιπτώσει. Μόνο εμείς και κάτι ευρωπαϊκές βόρειες χώρες έχουν τόσο υψηλά ποσοστά. Και διάφορα άλλα τα οποία αφορούν θέματα όπως η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία κλπ. Τα κυρίαρχα όμως είναι τα δικά μας, ανεβάζοντας τους τόνους προφανώς σε σχέση με την Τουρκία, όπου ήρεμα νερά, γιοκ. Τελειώσανε τη ήρεμα νερά, είχαμε. Μας τελειώσανε λόγω και προεκλογικής περίοδου, προφανέστατα έτσι. Αυτό ισχύει.
1: Και θα περιμένουμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά την λήξη των εργασιών της Συνόδου του ΝΑΤΟ νωρίς το απόγευμα ή αργά το μεσημέρι. Φαντάζομαι κάπου εκεί είναι προγραμματισμένη και σε αυτές τις περιπτώσεις στηρούνται εκτός αν υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά εδώ με τον Τραμπ δεν γίνεται.
0: Την υποδοχή δεν είδες?
1: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
0: Καλά, μιλάμε. Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει και στον Κινέζο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Νομίζω ότι αυτό που έκανε στον Τραμπ είναι. Έχει πάει στην Άγκυρα, φαντάζομαι έτσι. Λοιπόν, η κεντρική λεωφόρο τη Άγκυρα που καταλήγει στο Λευκό Παλάτι. Όλοι με έφυπους, όσοι δεν το είδατε, γιατί μπορεί να μην το είδατε, τηλεόραση πια δεν βλέπει πολλοί κόσμο, καλοκαίριασε. Με έφυπους στρατιωτικούς, με αγήματα, με. Μιλάμε. Εντάξει, αυτοί δεν έχουν κόκκινο χαλί. Έχουνε... Είναι μόνοι που στη εθιμοτυπία του έχει γαλάζια χαλιά. Από το αεροδρόμιο μέχρι. Είχαν φτιάξει ένα χαλί από το αεροδρόμιο μέχρι το Λευκό Παλάτι.
1: Με γενίτσαρους και σελτζούκους.
0: Με σελτζούκους και γενίτσαρους, ναι.
1: Σελτζούκι, θυμάστε τι ήταν. Ήταν ένα κύμα, αν θυμάμαι καλά, τουρκογενών.
0: Ναι.
1: Ο βασικός εχθρός του Βυζάντιο εκείνον τον καιρό και ήταν από τη Μικρά Ασία μέχρι κάτω, στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Στο Ιράν, στην Περσία.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτοί που ήταν ουσιαστικά και αυτοί που έδωναν τη μάχη με το Βυζάντιο, πρόγονοι των σημερινών Τούρκων ουσιαστικά.
0: Γενέζαρους έχουμε και στη σύγχρονη εποχή, οι οποίοι είναι και στην πολιτική. Γενίτσαροι, γεμίσαν από γενίτσαρους στην πολιτική, οι οποίοι πηδάνε σαν τα βατραχάκια από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα γίνονται οι πιο ισχυροί πολέμοι αυτών που ήταν προηγουμένως και υπερασπίζονταν.
1: Έτσι. Αυτό είναι η γέννηση.
0: Και αυτό είναι σχεδόν οριζόντιο. Οριζόντιο είναι. Διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα, θα έλεγα. Και η γέννηση νομίζω είναι η χειρότερη όλων.
1: Που δηλαδή, δίνει εγώ... και την κρίση του πολιτικού συστήματος αυτό.
0: Τιμώ και σέβομαι τους ανθρώπους που έχουν μια άποψη. Εντάξει, το να μην αλλάζει απόψη και να μην. Αυτό είναι και, εντάξει, είναι και εντάξει. Αλλά, αλλά το να πηδάς από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Για την έδρα.
0: Για την έδρα. Ναι, και το λέω για εμάς όλους που θα πάμε να σταυρώσουμε. Άσχετα με τι θα ψηφίσουμε, τουλάχιστον να αποφύγουμε αυτούς οι οποίοι Δευτέρα λένε άλλα, Τετάρτη λένε άλλα, Κυριακή λένε άλλα και την Τετάρτη ξαναλένε άλλα.
1: Αύριο θα είναι, θα δοθεί στη δημοσιότητα γύρω στις 9 το πρωί οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
0: Γιατί
1: την Παρασκευή
0: το λέμε και
1: θα έχουμε εδώ τον κύριο Μαύρο.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα η τάση.
0: Γιατί είναι δημοσκόπηση με κάλπη, όπως μας έχεις πει. Είναι με δείγμα 2.000 νομίζω, που είναι πολύ, 3.000, ναι. Πολύ μεγάλο δείγμα, δηλαδή 3.000, με κάλπη που ψηφίζει αλλιώς την κάλπη ο άλλος,
1: κάλπη, ναι,
0: νιώθει εντελώς άνετα σε αυτό που δηλώνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί έχει όλα τα ερωτήματα, θα δεις
0: έχει
1: για παράδειγμα.
0: Πάρα πολλά ερωτήματα, ναι.
1: Θα δεις για παράδειγμα τις δημοτικότητες των υπουργών. Δεν υπάρχει σε άλλη έρευνα μέχρι τώρα. Πώς είναι. Θα δεις σειρά πραγμάτων σε αυτή. Μετράει πρόσωπο, αρχιεπίσκοπος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σειρά πραγμάτων που πραγματικά θα μείνετε έκπληκτοι και από αυτά που θα δείτε και την επόμενη εβδομάδα, αρχές κομμάτια των τάσεων και εδώ στα παραπολιτικά.
0: Έχεις δει ότι τι έχει χαμό. Συγγνώμη, άσχετο. Ναι. Φυσικά χαμό έχει γίνει μεταξύ Παραγουάη και Γαλλία. Οι χώρες προσπαθούν να τα βρούνε, να μην σκοτωθούν. Με τις δηλώσεις του Εμπαπέ και τις δηλώσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Παραγουάη, ότι είπε ο Εμπαπέ ότι αναγκαστήκαμε να βάλουμε τα χέρια μας στα σκατά. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Αυτό είπα ακριβώς όμως. Για να παίξουμε. Το απάντησαν με μια ρατσιστική δήλωση. Πολύ ρατσιστική, έτσι. Να πάει να πιει το γάλα της καρύδας. Ναι, δεν θυμάμαι ποιο το απάντησε έτσι. Ναι. Όχι μία τυχαία. Ένα πρόσωπο βουλευτής. Βουλευτές. Και τώρα προσπαθούν οι δύο χώρες να χαμηλώσουν τους τόνους για να μην χαλάσουν διπλωματικές τους σχέσεις για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, έτσι. Εν τω μεταξύ,
1: Επειδή ζηλέψανε. Όταν υπερασπίστηκαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές του παρελθόντος και νομίζω την βουλευτήνα της Παραγουάη της επιτέθηκαν πολύ άσχημα πολύ.
2: Να σου πω κάτι.
1: Είναι δικαίωμα αυτά που
2: να σου πω κάτι. Επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει το ποδόσφαιρο. Θυμάσαι ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Ντομαρά, τον οποίο τον είχε αφήσει. Έπαιζε με την Πενιαρόλ, ένα φιλικό. Ναι. Ο Παναθηναϊκός. Φιλικό ήταν νομίζω και όλο το παιχνίδι.
1: Το θυμηθείς.
2: Που τον άφησε χωρίς πόδια τον άνθρωπο. Ένας παίκτη. Ρε παιδί μου, αυτοί παίζουν έτσι. Παίζουν σαν σκυλιά του πολέμου. Αλλά άλλο το σκληρά και άλλο το βρώμικα. Έτσι, γιατί και στην Αγγλία παίζουν σκληρά, πολύ σκληρά. Αλλά αυτό είναι βρώμικα. Δηλαδή πας να σκοτώσει τον άλλο, να του κόψει την καριέρα του, να του κόψει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι μπάλα αυτή. Δεν παίζει έτσι, θέλω να πω, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Οι δύο χώρες που το κάνουν αυτό συνήθως είναι η Παραγουάη και η Ουρουγουάη, έτσι όπως θυμάσαι, που είχαν τους παίκτες τους δρεπανηφόρα. Δηλαδή ο Καλιτζάκης μπροστά σε αυτά τα δρεπανηφόρα είναι. Τίποτα, είναι Παναγία είναι ο Καλιτζάκης.
1: Διαβάσω όλη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Τη στιγμή, και αυτό το υπογραμμίζει το Μαξίμου, που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλια από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα αγορικά μας ύδατα. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Είναι η επίσημη μετάφραση, όπως δίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, η δήλωση του Πρωθυπουργού.
2: Λοιπόν, είχε ένα δώρο θέμα στα παραπολιτικά. Βλέπω ο Κωνσταντινόπουλος δεν σκέφτεται την Οδούτα Τσίπρα, την Πελοπόννησο. Την περιφέρεια Πελοπονίσου ενδεχομένω. Αυτό. Έχει μιλήσει με τον Οδυσσέα. Κάθε τον τελευταίο καιρό δεν έχω μιλήσει μαζί.
1: Σίγουρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική.
2: Με την πολιτική. Εντάξει, έχει και την ιατρική του. Αυτό είναι άνθρωπο, δεν έχει.
1: Αλλά αναρωτιέται και αυτό ορισμένα πράγματα, για παράδειγμα, λέει ρε παιδί μου. Και αυτοί οι κορυφαίοι που βλέπουν και φωνάζουν και λένε θα καταστραφούμε κλπ. Γιατί δεν μιλούν.
2: Δεν μιλούν γιατί έχει εκλογέ και πρέπει να βουλευτέ. Αυτή είναι η απάντηση, Βασίλη μου. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Σωστό είναι.
2: Δεν θέλω να πω ότι. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Τι να πούν οι βουλευτές. Γι' αυτό λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όσοι ήταν μαζί μας, αν ακούσετε τι λένε, πολλοί, όχι όλοι, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκτός μικροφόνου, πραγματικά αυτά που λέμε εμείς δεν είναι τίποτα. Ναι. Ναι. Αυτά που λέμε εμείς δεν είναι τίποτα. Και προφανώς το ίδιο ισχύει για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Για άλλους λόγους. Για πράγματα όπως ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, για παράδειγμα. 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μην κοιτάτε τι λέγανε δημοσίως. Αυτά που λένε κατηδίαν είναι και τα λένε ακόμα δηλαδή. Έτσι.
1: Τώρα,
2: για τον νόμο, για τα τεκμήρια, έτσι, επίσης.
1: Όσο μιλάς και αυτό με πόσο ενδιαφέρον θα έχει συνέντευξη του Πρωθυπουργού νωρίς το μεσημέρι. Αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, κάπου εκεί. Λίγο στις 3 υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται. Ότι ποτέ δεν
2: προγραμματίζει εσωτερικά.
1: Φαντάζομαι να ρωτηθεί.
2: Άλλο,
1: αλλά αυτό δευτερεύον κατά τη γνώμη
2: μου.
1: Το πρωτεύον είναι πού πάνε γενοτουρκικές σχέσεις.
2: Ναι. Δεν πάνε καλά, εντάξει. Στο κόκκινο ξανά η ένταση στον κόλπο. Οι ΗΠΑ χτύπησαν 80 στόχους στο Ιράν. Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Έχουμε τα. Είμαστε καλά τώρα. Αυτό είναι αυτό που συνέβη χθες. Αλλά γενικά δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Σωστά. Είπαμε ότι πέσανε οι τιμές στη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ. Ναι, αλλά δεν πέσανε κάτω από το 90. Εκεί είναι 94, 93, 95, 96. Τι γίνεται, παιδιά. Το δολάριο, το βαρέλι, το πετρέλαιο έχει πέσει αρκετά. 70. Τι προμήθειε, 70, 70, όχι, αλλά λίγο. Εν πάση περιπτώσει. Πόσες προμήθειες είχαμε κάνει, είχαμε αγοράσει με 100 δολάρια το βαρέλι και ακόμα η βενζίνη, τα βενζινάδικα πουλιέται 1,93 και στα νησιά 2,30 παρακαλώ. Μου λέει η φίλη, η οποία από το νησί των Κυκλάδων, 2,30. Ναι, την άξω. 2,30. Παρακαλώ. Λοιπόν.
1: Και εγώ δεν είμαι. Πώς να σου πω έτσι, ότι η συμφωνία που έγινε για πάγωμα τιμών, στο βαθμό που θα ισχύσει και όπου ισχύσει, έτσι.
2: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό ότι οι τιμές κανονικά. Κάποιες τιμές, να το πω αλλιώς, τιμές που εξαρτώνταν απευθείας από καύσιμο, μεταφορικά, μια σειρά πράγματα, θα πρέπει να πέσουν κιόλας.
2: Τουλάχιστον τα καύσιμα.
1: Είναι αυτό που λέει ο Σωτήρης. Ναι, όπως το λες. Ο Σωτήρης έχει δίκιο καμιά φορά που λέει.
2: Τα προλαχανικά, ας
1: πούμε. Λέει για παράδειγμα ότι έρχεται τη μέρα που γίνεται ο πόλεμος, προεξοφλήσει πριν ξεκινήσει. Και αυξάνει τις τιμές. Τελειώνει ο πόλεμος. Πάλι αυξημένες οι τιμές.
2: Τα προλαχανικά είναι ακόμα φωτιά και λαύρα. Δηλαδή αξιοπρεπή ροδάκι, να πούμε. Ναι, 3,5 ευρώ το κιλό, 4. Αξιοπρεπή. Είναι Ιούλιος μήνας. Δεν είμαστε στον Απρίλιο-Μάιο να πεις ότι άμα θες να φας ροδάκι τον Απρίλιο, πλήρωστα. Λοιπόν, είναι πολύ ακριβά τα προλαχανικά. Για παράδειγμα, λέω μια κατηγορία που τα βάζουμε στα σπίτια. Τι να κάνουμε το καλοκαίρι, άμα δεν βάζουμε και φρούτα εμείς που κοιτάμε και τη σιλουέτα μας.
1: Έτσι, αυτό.
2: Λέει ο Κατσόλης, καλημέρα. Μπορείτε να μου πείτε αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει πιάσει τους αριστερούς δολοφόνους με τις μολότα Θεσσαλονίκη ή απλώς την Τετάρτη? Δεν τους έχει πιάσει, αλλά μέρες τώρα σας έχει πει ο Βασίλης εδώ από το ρεπορτάζ του, που είναι απολύτως σωστό, ότι δεν είναι, ότι οι τύποι οι οποίοι το κάνουν αυτό δεν ήταν μια συντροφιά που μαζεύει και είπε δεν πάμε να βάλουμε γκαζάκια, παιδιά. Είναι κάτι παραπάνω. Να πω ότι μάλλον βιάστηκε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, τρίτη φορά το ξαναπώ εκεί την ημέρα, που είπε είναι θέμα, είναι θέμα ωρών, είναι θέμα 24 ώρων. Γιατί το είπε αυτό, το θυμάμαι με τα αυτιά μας. Εκεί μπορεί, όχι μπορεί, σίγουρα βιάστηκε. Να τοποθετηθεί. Τώρα,
1: δεν ήταν εκεί η έμφαση. Η έμφαση κοντά... ήταν στο αριστερή.
2: Ναι.
1: Η έμφαση ήταν ότι είναι αριστερή. Τους χαρακτήριζε κιόλας, τους έπιασε, τους έκανε. Όχι εδώ, λέω, ο ακροατή μας.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα
1: ναι, εγώ μιλάω τώρα. Όχι, ναι, εγώ
2: τώρα, η αλήθεια είναι πως επειδή δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ, όχι, λέω ότι δεν ξέρω και σε ποια κατάσταση είναι τώρα που μιλάμε. Λέγανε, μας έλεγε ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα και ότι ψάχνουν και ψάχνουν. Ότι συνεχίζουν και ψάχνουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγάλουν άκρη. Δεν θα έχουμε μια νέα Μαρφίν δηλαδή. Γιατί αν έχουμε μια νέα Μαρφίν θα είναι μια μεγάλη ντροπή. Έτσι, τεράστια ντροπή, σύγχρονη. Η κηδεία της γυναίκας δεν είναι διάβριο. Υπάρχει
1: αισιοδοξία ότι θα τους βρουν.
2: Μακάρι. Η κηδεία της γυναίκας θα γίνει αύριο. Η κόρη της δεν έχει ακόμα συνέλθει πλήρως. Βγήκε από τη μονάδα την. Μπήκε σε μονάδα γκαυμάτων πιο ήπιας μορφής. Αλλά θα πάει, αν χρειαστεί, με ασθενοφόρο στην
1: κηδεία της μονάδας.
2: Στην Κοζάνη.
1: Θα γίνει στην Κοζάνη. Τον πρωθυπουργό θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Γνωρίζω ότι θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και θα έχει υψηλόβαθμια εκπροσώπηση και η Ελλάς.
2: Μάλιστα. Δεν θα πάει και ο Τσίπρας, δηλαδή. Θα στείλει.
1: Όχι, δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης πάει.
2: Θα στείλει και την εκπρόσωπό του, φαντάζομαι.
1: Ναι, έτσι καταλαβαίνω. Λέω υψηλό βαθμό όμως.
2: Λοιπόν, τι έχει γίνει. Ανεβαίνει τιμή τη αμόλυβδη. Να, μας ακούσανε και παίζουν θέμα στη τηλεόραση. Ο Σκάι τώρα βλέπω. Πρατήρια καυσίμων, πρώτα το βγάλαμε. Το είπαμε, δεν είναι. Όχι, το έβλεπα σήμερα το πρωί που ερχόμουν και θέλω να βρω βενζίνη. Και λέω κάτσα εδώ, φθήνε καθόλου. Μπα! Δεν φθήνε καθόλου. Ναι, τίποτα, εκεί είναι. Και 93. Λοιπόν. Συγγνώμη κιόλας έτσι, με συγχωρείτε. Καλημέρα, Μινά. Α, λοιπόν, συγγνώμη. Του Τομαρά το πόδι του έσπασε παίκτη τη Ιντεπεντιέντε σε αγώνα για το Intercontinental Cup, το οποίο πήγε σαν φιναλίστη επειδή δεν πήγε ο Άγιαξ. Έλα, ρε Μινά. Θυμάσαι πολλές λεπτομέρειες. Εγώ την Πενιαρόλ θυμόμουν. Κάνεις, έκανα λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως. Τον Τομαρά τον έπιασα όμως. Μόνο αυτό έπιασε σωστά. Και το πόδι έπιασε σωστά, ότι του σπάσε. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε γενικά όσους από εσάς μπαίνετε στον κόπο να στείλετε ένα μήνυμα. Α, και για να μας διορθώσετε. Καλημέρα στον κύριο Ιώνα Σωτηρόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Θα πάμε σε. Θες να πάμε? Να πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Έχεις πάει κανένα θερινό σινεμά φέτος?
1: Όχι.
2: Ούτε εγώ. Και θέλω να πάω. Ελπίζω να το καταφέρω. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Δημήτρη, Δημήτρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1
20: και Σωτήριος Ξενάκης
19: και Βασίλειος Κούρης και να καλημερίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε εδώ πέρα, το μέρος της εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα σας.
20: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
20: Μία ερώτηση επί της ουσίας για αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης χθες και εν μέρει επαναφέρει σήμερα με ανάρτησή του στο Στοχή. Λοιπόν, και μετά θα σας το ρωτήσουμε γιατί το κάνει αυτό. Επί της ουσίας πρώτα μια απάντηση σας παρακαλώ.
2: Δεν θα μπούμε καθόλου στην ουσία, κύριε Σκουρή. Η ιστορία έχει γράψει. Κανείς, ακόμα και από τους πολιτικούς αντιπάλους, δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να καταλογίσει ζητήματα διαφθοράς ή ανετοιμότητας στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι κοινώς παραδεκτό από όλους. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης, προφανώς, ακριβώς για να ξεφύγει και να αλλάξει την ατζέντα από την κατάθεση του κυρίου Σαμαρά στον Άριο Πάγο για το ζήτημα των υποκλοπών, αλλά βλέποντας ότι ουσιαστικά υπάρχει και μια δυναμική στην ελληνική εταιρεία στην παράταξη, προσπαθεί να μιλήσει και να ρίξει λάσπη ουσιαστικά, χωρίς εμείς να τον ακολουθούμε στην προσπάθειά του αυτή. Κρίνεται ο καθένας από αυτά που λέει. Ο δε κύριος Γεωργιάδης μας έχει συνηθίσει σε, αν θέλετε, τέτοιες διατυπώσεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν χρήζουν και ιδιαίτερης ενασχόλησης περισσότερο.
19: Να σας πω κάτι. Επειδή είναι βαριά αυτά τα οποία ακούστηκαν, πολύ, πολύ βαριά, έτσι.
20: Δεν πήρε χρήματα, για παράδειγμα.
19: Ναι, αυτό εννοώ βασικά. Έτσι, γιατί τα πολιτικά, εντάξει, ο καθένας διαλέγει το ίδιο.
20: Είχαμε εδώ, νομίζω, και τον κύριο Κερίδη εδώ και μας λέει, παιδί μου, γιατί δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
19: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Με πρόλαβε ο Βασίλης. Μεταφέρουμε και το ερώτημα, δηλαδή, ότι γιατί θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βάρη πραγματικά.
2: Αν καθόμαστε να ασχολούμαστε με το τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης κατά καιρούς, θα πρέπει να είμαστε μονά συνεχώς στον προθάλαμο της Ευελπίδων. Τι να ασχοληθεί ο κύριος Γεωργιάδης με το αν, για παράδειγμα, καταδικάστηκε πριν από μερικές μέρες ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Νέα Δημοκρατία για του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς. Αντί να ασχοληθεί με την καταδικαστική απόφαση για την κυρία Σιμακοπούλου για το σκάνδαλο της διαρροής των email των αποδήμων. Αντί να ασχοληθεί με τα κομματικά στελέχη, τα οποία επίσης έχουν καταδικαστεί, ή εκείνους οι οποίοι κατευθύνονται προς το ειδικό δικαστήριο, αναφέρομαι στους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή. Αντί να ασχοληθεί με τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει σε ζωντανή σύνδεση τον Πρωθυπουργό, έρχεται για να αλλάξει την ατζέντα, να μας πει κάτι που έβγαλε περίπου από την κοιλιά του και το οποίο διαψεύστηκε ήδη από τον κύριο Κοντονή. Άρα με κοινές κουφαντίες δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε. Καθένας κρίνεται από αυτά που λέει.
19: Λοιπόν. Αυτό τέλος, λοιπόν.
20: Τώρα δεύτερο θέμα, λίγο θέλαμε στην επικαιρότητα και αφορά σήμερα τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχαμε πριν από λίγο δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες όλων των μελών κρατών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι με αφορμή το θέμα των F-35.
2: Η Σκουρή, εγώ αναρωτιέμαι με ποια στρατηγική έχει πάει ο κ. Μητσοτάκης στην πολύ σημαντική αυτή σύνοδο. Τα δεδομένα και το έδαφος το οποίο γνωρίζουμε ήδη ποιο είναι. Προφανώς οι ΗΠΑ θέλουν να πετάξουν το βάρος της οικονομικής επιβάρυνσης για τα ζητήματα ασφάλειας της Ευρώπης για να επικεντρωθούν στην Κίνα. Προφανώς η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε μια μετάβαση, έχοντας ανοιχτό το ουκρανικό ζήτημα, θέλοντας να επιδιώξει στρατηγική αυτονομία, χωρίς αυτό να είναι απολύτως εφικτό. Η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι εξαιρετικά εκτεθειμένη, διότι πριν από λίγο διάστημα μας λέγανε ότι δήθεν η Τουρκία είναι απομονωμένη και έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει αναβαθμίσει το ρόλο της και με βάση το Ουκρανικό και με βάση τη Μέση Ανατολή, αλλά και με βάση αυτά τα οποία τελικά συμβαίνουν στο στρατιωτικό πεδίο. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε αναβάθμιση και εξοπλισμό της Τουρκίας, άσχετα με το αν συμμετέχει ή όχι στο ΣΕΕΠ, από δύο μεριές. Και αναφέρομαι και στο ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 ή των κινητήρων που πρόκειται να πάρει από την Αμερική, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα και τα Eurofighter, τα οποία λαμβάνει από τους Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε καμία στρατηγική. Αυτό είναι τελικά εκείνο το οποίο προκύπτει. Και φαίνεται ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο, μετά την μη πόντιση του καλωδίου για την ελευθερική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, μετά το νομοσχέδιο της Γαλάζια Πατρίδα, η χώρα κινείται χωρίς να έχει καμία απολύτως λογική τα πεπραγμένα της. Παράδειγμα, θα έπρεπε το ζήτημα των ήρεμων νερών, που είναι μια καλή χρονικά συγκυρία, να έχει αξιοποιηθεί, προκειμένου να κάτσουμε την Τουρκία στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση, να τη δέσουμε με βάση το διεθνές δίκαιο και ορίζοντα τη Χάγη, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε διεθνείς συμμαχίες με άλλες χώρες που είναι σε παρόμοια κατάσταση, να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε το διεθνή ρόλο της χώρας ακριβώς με βάση το διεθνές δίκαιο, θέλοντας να σύρουμε την Τουρκία προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι. Τίποτα από όλα αυτά δεν φαίνεται ότι θα βγάλει λευκό καπνό για μας στη συγκεκριμένη σύνοδο. Εδώ, αντίθετα, αντίθετα φαίνεται ότι η Τουρκία πλησιάζει με τον ένα τρόπο και στα F-35 και δεν ξέρουμε τι άλλο λαγό θα βγάλει το καπέλο του κύριου Τραμπ.
19: Ότι η Τουρκία πλησιάζει, το ακούμε βέβαια εδώ και χρόνια. Έτσι. Το ακούγαμε και πρόπερση και αντιπρόπερση και παραντιπρόπερση. Επίσης, να σα πω ότι ο κ. Μαρινάκης χθες είπε πως το 2019, όταν δηλαδή ήσασταν κυβέρνηση εσείς και αφήσατε στη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεση να γίνουν 40. Για τα F-16 έχει γίνει αναβάθμιση σε 56 και το σύνολο 83. Αντίθετα, η Τουρκία το 19 ήταν σε φάση εξασφάλιση για τα F-35 και τώρα τα διεκδικεί ακόμα. Και αν θα τα πάρει, και να μην πιστεύει σε φυθέμπορους για τα εθνικά θέματα. Τώρα, αυτό μπορεί να μην το λέει ακριβώς για εσάς αυτό, και για άλλους, αλλά φαντάζομαι περιλαμβάνει και εσάς.
2: Αν κάποιος στηρίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας αποκλειστικά στο ζήτημα των αμυντικών εξοπλισμών, επιτρέψτε να σας πω ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα βαριά εκτεθειμένος.
19: Εσείς τώρα είπατε όμως για το F-35, ότι θα τα πάρει
2: εγώ,
19: Τουρκία.
2: Καταλάβατε. Εγώ μίλησα για το διεθνές δίκαιο, για το διπλωματικό πεδίο και
19: είπατε,
2: για το πώς
19: πράγματι
2: μπορεί κάποιος να ασκεί υποδιά στην εξωτερική πολιτική, πώς θα μπορούσε να πιέσει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς προς μια τέτοια κατεύθυνση, δηλαδή πράγματι να πιέσουμε με βάση τους εταίρους και να βάλουμε ζητήματα που αφορούν και, και τα εθνικά δίκαια στην προσπάθεια αυτή. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, κανείς δεν υποβαθμίζει το ζήτημα των αμυντικών εξοπλισμών. Πράγματι είναι σημαντικό και έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Από μόνο του όμως αυτό. Φαίνεται ότι δεν αρκεί. Δεν αρκεί δε και οι διαβεβαιώσεις δεν αρκούν, οι οποίες λάβουν το προηγούμενο διάστημα, ότι δήθεν η σύνδεσή μας με τον αμερικανικό παράγοντα μας εξασφαλίζει ρέπτη της Τουρκίας. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και ο τουρκικός αναθεωρητισμός, αλλά βεβαίως έχουμε και την ανοιχτή πηγή της Κύπρου, μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία βρίσκεται υποκατοχή. Αυτά θα έπρεπε να μπουν στο τραπέζι και να βάλει ο Πρωθυπουργός και όχι να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτημα του Κάζους Μπέι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, βολική θα έλεγα στην παρούσα φάση, και δεν είμαστε τελείως μακριά από αυτό το οποίο μας είχε διαβεβαιώσει η κυβέρνηση, ότι η χώρα αναβαθμίζει τον ρόλο της, ενώ βλέπουμε μια Τουρκία η οποία γίνεται ταυτόχρονα και περιφερειακή δύναμη, αλλά ταυτόχρονα αποκτά πρόσβαση πια με τον ένα τον άλλο τρόπο, άμεσα ή έμεσα, και στα τουρκικούς εξοπλισμούς και σε όλα όσα επιζητεί το επόμενο διάστημα.
20: Δεν ξέρω σωτήρι να ξαναεπιστρέψουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τεμπονέρα, το εξής. Έχουμε αυτές τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Τον κύριο Πολάκη να βάζει υποψηφιότητα, αλλά επιτίθεται στον κύριο Φάμελο λέγοντάς του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ένα άλλο κόμμα, τον κύριο Τσίπρα. Ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβαίνει, εσείς πού εμπλέκεστε.
2: Δεν εμπλεκόμαστε πουθενά. Έχουμε κάνει μια άλλη πολιτική επιλογή. Σεβόμαστε την ιστορική ταυτότητα και διαδρομή όλων των χώρων. Προφανώς υπάρξαμε με αρκετούς συντρόφους όλο το προηγούμενο διάστημα. Εδώ και 40 μέρες περίπου όμως υπάρχει μια νέα πολιτική προσπάθεια με νέο πολιτικό προσωπικό, με μια νέα προγραμματική πρόταση και βεβαίως με ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος. Η προσπάθεια αυτή μας χαροποιεί το γεγονός ότι βρίσκεται απόκριση στον ελληνικό λαό. Και οι μετρήσεις τουλάχιστον δείχνουν ότι το ακροατήριο αυτό διευρύνεται συνεχώς. Χρειάζεται βεβαίως πολλή δουλειά. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το ζήτημα των συνεργασιών, αυτή η συζήτηση μιλάτε σε κάποιον ο οποίος την προσπάθησε, θα έλεγα την εξάντλησε την προηγούμενη διετία. Για λόγους που αφορούν κυρίως τα υφιστάμενα κόμματα, δεν προχώρησε.
19: Για να το καταλάβω λίγο πιο καλά.
2: Σε κοινό τραπέζι και με το ΠΑΣΟΚ και με την ΕΤΣΤΕΡΑ. Οι πολιτικές προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόν τον πορεία. Η Νέα Αριστερά κοίταξε προς την ασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα άλλα κόμματα μιλάνε για αυτόνομη κάθοδο. Άρα, ζήτημα συνεργασιών όπως βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν
19: πρέπει να
2: υπάρχει από κανέναν.
19: Με προλάβατε. Άρα, εσείς σχεδόν προλάβατε το ερώτημα με αυτή την απάντηση που δώσατε. Να το βάλω όμως και εγώ. Αν καταλαβαίνω καλά, εγώ που δεν παρακολουθώ τόσο στενά όσο ο Βασίλης στο ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές. Και όποιος θέλει την ακολουθεί. Με τις προϋποθέσεις ότι προφανώς δεν θα είναι βουλευτής άλλου κόμματος και αν είναι θα έχει παρατηθεί, θα έχει γίνει μέλος και όποιος θέλει ως απλό μέλος μπορεί να ακολουθήσει. Δεν συζητάει για συνεργασίες προεκλογικά με κανέναν. Το καταλαβαίνω σωστά.
2: Εμείς, για να το πω ακόμα πιο καθαρά από ό,τι το λέτε, είμαστε υπέρ μιας νέας πολιτικής ενότητας στην κάλπη. Τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη όλων των αριστερών και προτεστικών πολιτών.
19: Αυτά αλλά
2: και
19: τους πολίτες όμως.
2: Οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική επιλογή.
19: Ωραία.
2: Ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη σε προηγούμενες εκλογές.
19: Πολύ ωραία. Το λέτε πολύ καθαρά. Αυτό αφορά τους πολίτες. Με κόμματα, πώς το λένε, φορείς, δεν ξέρω τι άλλο.
20: Προεκλογικά.
19: Δεν συζητάτε για συνεργασίες. Με τους πολίτες μιλάτε μόνο. Αυτό λέτε. Τελείωσε.
2: Να το κάνω επίσης πιο καθαρό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι εκείνο που εμπόδισε τα τρία προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρχε άπλετος χρόνος και για προγραμματική συζήτηση, αλλά και για έτοιμες συμφωνίες πάνω από το τραπέζι να συμβεί, δεν συνέβη αυτό. και θα συμβεί τώρα παραμονές των εκλογών όταν δεν υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις. Νομίζω είναι σαφής.
19: Σαφέστατος.
20: Τώρα και κάτι ακόμα. Ήθελα να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ίδιοι. Δημέτωπος. Ήθελα να το σχολιώσεις από αυτού. Ήδη εννοώ Τσίπρας και Μητσοτάκης.
19: Και όλα τα στελέχη του Πασόκ. Έτσι, αλλά ο αρχηγός δίνει το.
20: Αυτό είναι η γραμμή του κόμματος. Ναι.
19: Εκτός από.
2: Κύριε Δούκαρη, δεν είναι. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι κυρίως στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, όμως, αν μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, και επειδή ακούσαμε όλοι τις δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή στην Α Αθήνα, από ό,τι φαίνεται, του κυρίου Σγουρού, καλό είναι να αποσαφηνίσει ο ίδιος αν θα συνεργαστεί ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Δημέτωπο. Τη στιγμή απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και απέναντι στον κύριο Τσίπρα, με αστερίσκο όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη για συνεργασία την επόμενη μέρα των εκλογών, επιτρέψτε μου να πω ότι κάπου μπάζει, κάπου πάσχει.
20: Κάπου μπάζει, λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Ευχαριστούμε για την επόμενη. Είστε καλά. Καλημέρα. Πάρα πολύ καθαρό ο κύριο Τιμπονέρα. Καθαρό δεν γίνεται δηλαδή. Αφού μου λέει να το πω εγώ πιο απλά που το λέτε εσεί δύο φορέ. Αυτό που λέει είναι αλήθεια ότι. Τα στελέχη του, ο αρχηγός Πασόκ και στελέχη του, το είπα, δεν ακούστηκε ίσως, εξαιρώ τον κύριο Δούκα από τη συζήτηση αυτή, ο οποίος έχει δείξει μια κατεύθυνση συνεργασίας, μετεκλογικής βέβαια, έτσι, όχι προεκλογικής.
20: Το έχει πει δημοσίως.
19: Ναι, και το έχει πει δημοσίως.
20: Στα Λακαντώνα και τον Σεμόπουλο στο
19: μέλλον. Ναι, αυτό θέλω να πω. Κατά τα λοιπά, λέει, εμείς θα πάμε στις εκλογές και καλούμε πια τους πολίτες. Εκεί να γίνει η συνεργασία στην κάλπη. Σαν να λέει στους προφόρους άλλων κομμάτων τώρα, παιδιά. Εγώ δεν συνεργαζόμουν προεκλογικά με κανέναν. Ελάτε να μας ψηφίσετε. Να κυβερνήσουμε. Είναι σαφές.
20: Το είπε πολλές φορές και ο κύριος Τσίπρας και απορώ γιατί ο κύριος Φάμελος πιστεύει ότι θα γίνει συνεργασία. Και
19: το 23, ένας από τους βασικούς λόγους, κατά την άποψή μου, καλά, έχει χίλιους λόγους που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που συνέβη, ήταν και ότι επέμενε. Κάνα χρόνο θυμάμαι εγώ στα πάνελ, γιατί κάναμε πάνελ κάθε βράδυ τότε στον Blue Sky, ήμουνα, στον προεκλογικών συνεργασιών. Και έτρωγε φάπες από παντού ότι όχι. Και εκεί επέμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή να πάμε στη συνεργασία. Το οποίο δεν του δούλεψε καθόλου τότε αυτό.
20: Με πρωταγωνιστικό ρόλο και εδώ του Πασόκ, το οποίο έλεγε δεν παίρνουν μέρος σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν έρχομαι.
19: Και βγήκε τρίτο κόμμα, έτσι. Και βγήκε τρίτο κόμμα και τώρα είναι εξωματική αντιπολίτευση επειδή η συγκυρία το έφερε, έτσι το θυμίζουμε. Όχι επειδή το έφερε το εκλογικό σώμα.
20: Δεν ήταν συγκυρία, ήταν η διάλυση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ.
19: Δηλαδή
20: ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαν τους 10, τους 37-42 όπως βουλευτές, είχε μικρούς νεύρους. Έφευγε πρώτα ο ένας μετά ο άλλος.
19: Φίλε Ρόμπιν, θέλω να σου συστήσω ένα καλό ψυχίατρο, ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Νομίζω ότι μπορείς να πας και να απευθυνθείς αυτόν. Θα σε βοηθήσει, νομίζω, στην κατάσταση που βρίσκεσαι.
20: Καλημέρα. Με τον άλλο να θυμάσαι συμπάθεια.
19: Εγώ δεν είπα τίποτα, του είπα ένα καλό ψυχίατρο. Δεν του λέω ούτε ρήματα που χρησιμοποιεί αυτό, ούτε τα υπόλοιπα. Του λέω ένα καλό ψυχίατρο, πάντα βοηθάει. Είναι και καλοκαίρι, έχει ζέστη τώρα και καλό είναι. Να το δεις λιγάκι επιστημονικό στο θέμα σου. Λοιπόν, χαίρομαι που μας ακούς όμως, για να είμαι ειλικρινής. Κάθε άνθρωπος που μας ακούει, πώς το λένε. Πώς έλεγε ο Γιώργος, ποιος το έλεγε εσύ ότι ψήφος δεν έχει οσμή, ούτε χρώμα, ούτε αυτό. Ο Γιώργος Παπανδρέου το έχει πει. Τα επανέλαβε κάποια στιγμή ο κύριος Βούτσης. Λοιπόν, αλλά ισχύει αυτό. Ψήφος δεν έχει μυρωδιά, η ίδια ψήφος είναι και του ενός και του άλλου κλπ. Αφού ακούτε, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
20: Πάμε.
19: Λοιπόν. Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι τώρα. Και αμέσως μετά τι θα έχουμε. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ όσους μένουν σε πολυκατοικίες. Δηλαδή 9 στους 10 κατοίκους του λεκανοπεδίου.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Άξον 24, μια δήλωση με ενδιαφέρον. Θα δούμε, θα μας στείλει λογικά σε λίγο ο Παναγιώτης Κάτσιος, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος, με αφορμή τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είμαι ανεύθυνος, λέει, να καταγγείλω χωρίς στοιχεία διαφθαρμένους άλλους πολιτικούς. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Τσίπρας είναι διαφθαρμένος, έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Χάσει να το ακούσουμε και με τα λόγια του.
1: Το έχουμε.
0: Μας το στέλνει ένας ακροατής, δεν το έχουμε ακόμα.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Αλλά έχουμε τώρα, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι ο. Όχι, ο Μαρκόπουλος είπε για τον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι πως είναι βαριά κουβέντα αυτή, έτσι. Δεν είναι...
0: Λοιπόν, χαρά για μας την τηλεφωνική μας γραμμή. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά όλους.
1: Ο κ. Παναγιώτης Καλόφωνος, επιστημονικός συνεργάτης Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
2: Πολύ καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας που μέσα σε αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον που ζούμε, το πολιτικό εννοώ, τα πράγματα έχουν δημιουργήσει μεγάλες εντάσεις σε πάρα πολύ κόσμο. Εξαιτίας των παραπώνων που δεχόμαστε για τα σπίτια, δημιουργήσαμε αυτό το νομικό για την...
1: Ακούστε με λίγο. Ακούστε μας λίγο. Μήπως μιλάτε με ακουστικά?
0: Αν γίνεται, σας παρακαλούμε.
2: Μιλώ κανονικά στο τηλεφωνικό, να το βάλω σε ανοιχτή ακρόαση να σας μιλάω. Ακούτε καλύτερα, έτσι?
0: Τώρα ακούγεστε κάπως καλύτερα, για να συνεχίσουμε.
1: Απλώς
0: γιατί πρέπει να
1: δεν... Γιατί σπάει η φωνή σας. Ναι. Λοιπόν, στο περιβάλλον αυτό των πολιτικών, του ΝΑΤΟ, του αυτό κλπ. Υπάρχουν και τα θέματα της καθημερινότητας σοβαρά. Όπως διαβάζω εδώ, είναι σπασμένος θερμοσύμφωνας, υγρασία στο ταβάνι, χαλασμένα καλώδια. Και ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται, τι μπορεί να κάνει ο νοικιαστής?
0: Ποιος τα πληρώνει αυτά?
1: Ναι. Για πέστε μας.
0: Δηλαδή υπάρχει κανόνας ή είναι μόνο συνεννόηση? Υπάρχουν νόμοι?
2: Υπάρχουν νόμοι, διότι λέει ο νόμος ότι είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να παραδίδει το ακίνητο με ασφαλή τρόπο, ναι, να είναι κατοικίσιμο, διότι το γεγονός ότι μπορεί να έχει μούχλα δεν εξυπηρετεί τον κόσμο, διότι μπορεί να τον αρρωστήσει. Άρα θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί η ζημιά. Θα πρέπει να έχει καλή λειτουργία του σπιτιού σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Ξεχνάμε ότι η μίσθωση σε ένα σπίτι δεν είναι παρά ένα εργαλείο, ναι, για να μπορέσει να έχει ένα εισόδημα ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να αποκαθιστά τις βλάβες που δεν προκύπτουν.
0: Λίγο πριν πάμε σε αυτό, όταν λες να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο ιδιοκτήτης, τι θα κάνει? Εγώ, για παράδειγμα, όντως είμαι νοικιαστής, νοικιάζω, μένω σε νίκη. Τι θα έρχεται ο ιδιοκτήτης μέσα να μου λέει αν είναι το σπίτι σε καλή κατάσταση?
2: Όχι, αλλά εάν οι σωλήνες, οτιδήποτε ζημιά υπάρχει πέραν της καλής λειτουργίας του σπιτιού, εάν σπάσει ένα σωλήνας μέσα στον τοίχο, είναι πρόβλημα του ιδιοκτήτη, δεν είναι δικό σας πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Εάν χαλάσει η αποχέτευση στο μπάνιο και τρέχει τον από κάτω, είναι πρόβλημα του ιδιοκτήτη, δεν είναι πρόβλημα χρήσης.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να το
0: κατανοήσουμε. Αυτό είναι προβλέψιμο, έτσι, από τους νόμους.
2: Είναι προβλέπεται ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
2: Και το να μπερδευτείς και να τρέχεις στα δικαστήρια ή στους δικηγόρους, τα ίδια πράγματα θα σας πούνε ακριβώς. Δηλαδή το θέμα ξεχωρίζει, ναι, τη χρήση από την ιδιοκτησία.
1: Εδώ βλέπω σε κάποιο έντυπο στο οποίο προχωρήσουν οι οδηγίες αυτές. Υπάρχει μια οδηγία που λέει μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία, μπορεί να μην αναγνωριστεί δαπάνη. Αυτό όμως είναι θεωρητικό, γιατί αν υπάρχει μια βλάβη η οποία δεν μπορεί να την αφήνεις να υπάρχει σε ένα σπίτι, δηλαδή να τρέχει το νερό για παράδειγμα, πρέπει να τη φτιάξεις εσύ άμεσα. Δηλαδή και ο ιδιοκτήτης για παράδειγμα, είτε δεν τον βρίσκεις, είτε αρνείται γιατί δεν θεωρείται αυτό. Δεν μπορείς εσύ να ζεις σε ένα σπίτι το οποίο, ας πούμε, τρέχει νερά, γιατί αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Σας το λέω γιατί υπήρξα κι εγώ ενοικιαστής στο παρελθόν. Τώρα δεν είμαι, αλλά δεν έχει σημασία, το έχω ζήσει κι εγώ.
2: Ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι πέραν το ότι αυτά είναι θέματα που προβλέπονται από την σύμβαση του ενοικίου, γιατί μία σύμβαση ενοικίου δεν πάει να είναι μία τυπική σύμβαση.
1: Σωστά.
2: Που είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσετε ότι ισχύει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Άρα, μπορεί δηλαδή να το κάνει και να το κρατήσει, να μην το πληρώσει το ενοικίο, ας πούμε.
2: Τώρα, εδώ γι' αυτό και περιγράφουμε ότι θα πρέπει να τον ειδοποιήσει καταρχήν, να ξέρει ότι υπάρχει αυτό. Διότι εάν δεν τον ειδοποιήσει και συνεχίσει να υπάρχει αυτό το θέμα, ναι, έχει και εσύ μερίδιο της ευθύνης για τη μη ενημέρωση.
1: Τον ειδοποιείς λοιπόν, του λες ότι, θες να το ότι πρέπει να το φτιάξεις και εφόσον δεν ανταποκρίνεται.
2: Καλό είναι να το στείλετε εγγράφος για να υπάρχει απόδειξη.
1: Ένα
2: για
1: email,
2: να...
1: ναι, κάτι. Ναι,
2: με
1: ναι,
2: το
1: ναι.
2: email, με, το, με γράμμα, με εξώδικο, το εξώδικο για να καταλάβετε, για να καταλαβαίνουμε, το εξώδικο στην Αθήνα κάνει 54 ευρώ για να μοιραστεί, έτσι. Υποτίθεται ότι το κάνει ο φίλος μου.
1: Ναι.
2: Για να μοιραστεί το εξώδικο θέλει 54 ευρώ.
1: Γι' αυτό λέω ένα email, τουλάχιστον για να φαίνεται
2: το email ναι, ναι. ή γράμμα ή οτιδήποτε πρέπει να φτάσει στον άνθρωπο πολύ γρήγορα. Συνήθως ένα τηλέφωνο αρκεί. Και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες περνάνε κάθε μήνα και εισπράττουν το ενίκιο. Έχουμε και τους παλιούς ανθρώπους που ασχολούνται με, το, με, με την πραγματική... με τον πραγματικό έλεγχο του ακινήτου.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Εάν, λοιπόν, επίσης ένα άλλο κρυφό θέμα που πέρα του, του νερού ναι. Είναι τα θέματα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
2: Σε, σε πάρα πολλά σπίτια που έχουν παλαιούς πίνακες ηλεκτρικούς μπορεί να υπάρχουν βραχυκυκλώματα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που ξεπερνάνε τον ιδιοκτήτη, δεν, ναι. τον ενοικιαστή. Δεν έχει να κάνει με τον ενοικιαστή αυτό. Ο ναι. πίνακας δηλαδή, η ασφάλεια ναι. του πίνακα του σπιτιού δεν αφορά τον ενοικιαστή, αφορά τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Άρα, το, πέρα από την, την ενημέρωση λοιπόν, θα πρέπει να του δώσετε ένα, ένα χρονικό περιθώριο να βρει τους μαστόρους. Δεν μπορεί να του πει έφερε αύριο το να, να μου το φτιάξεις. Θα φέρει, το, θα φέρει κάποιον μάστορα δικό του. Ή αν έχετε δικό σας και το συμφωνείτε ώστε να, να λύθει η βλάβη που υπάρχει.
1: Εσείς που έχετε μια εικόνα, έχετε, τώρα δεν μπορεί να έχετε νούμερα ακριβή, αλλά σε τι ποσοστό αυτά συμβαίνουν πια σε πολυκατοικίες κλπ. Είναι ξέρω, το 20, 30, 40,
2: 50. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το μεγάλο που το έχουμε και θα, σας το λένε αυτό και από μια άλλη πλευρά το γεγονός ότι λείπουν σπίτια. Εδώ υπάρχει μια ελαστικότητα λόγω της έλλειψης των σπιτιών που κάποιος λέει δεν πειράζει τώρα που το βρήκα άσε να ξεμπερδεύουμε αλλά δυστυχώς επειδή τα περισσότερα σπίτια στην, στην Αττική είναι σχισμένα πριν από το 80 που σημαίνει ότι είναι ήδη 46 ετών και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά πράγματα που έχουμε φτιάξει πολυκατοικίες μας έχουν διάρκεια ζωής όπως είναι οι σωλήνες αποχέτευσης που δεν ξεπερνάνε τα 30 με τα 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν οι παλιές μολυβδοσωλήνες ή οι άλλες σωλήνες στήρονται. Δεν υπήρχε λόγω της καταπληκτικής ανοικοδόμησης που κάναμε με την αντιπαροχή δεν υπήρξε ουσιαστική πρόβλεψη όπως υπάρχει στις καινούργιες κατοικίες ειδικά στα νότια προάστια που όλα, τα όλα αυτά τα πράγματα είναι εμφανή και μπορούν να αλλάχτούν χωρίς να καταστρέψεις το πάτωμα, να διαλύσεις τα μάρμαρα και να πρέπει να ξαναβάλεις πίσω από την αρχή καινούργια πράγματα. Σε άλλες χώρες ισχύει αυτό, έτσι. Να θυμάστε μια λεπτομέρεια. Καταργήσαμε για λόγους μοντερνισμού τους φωταγωγούς. Η φωταγωγή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα εύκολο σύστημα συγκεντροποιημένης αποχέτευσης.
0: Αυτό το ήξερα. Έτσι μαθαίνω.
1: Η αλήθεια είναι πως φωταγωγό έχω να δω και εγώ χρόνια σε πολυκατοικία. Μόνο στις παλιές πολυκατοικίες. Παλιές έχουν
2: ακόμα. Οι παλιές πολυκατοικίες όμως είχαν. Η ζημιά που θα γινόταν εάν έτρεχε κάποιος στο μπάνιο ήταν ελάχιστη.
1: Ναι,
2: μέσα από τους φωταγωγούς.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, δεν υπάρχουν.
2: Θα μπορούσε να επισκευαστεί πάρα πολύ εύκολα χωρίς πολλά φρουσφού και αρώματα.
1: Είχε πρόσβαση από κάτω ο φωταγωγός.
2: Κάτι που ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα μέρη.
1: Γιατί τους καταργήσαμε αυτά, Αγούστα, άσχετη ερώτηση, αλλά γιατί καταργήθηκε, για να κερδίσουν χώρο.
2: Τίποτα, είναι θέμα μοντερνισμού. Κερδίζουν χώρο, δεν υπάρχει θέμα. Πέραν των πολεοδομικών.
1: Σας άθελα τηλεφωνικό θάλαμο, ήταν περίπου λίγο πιο μεγάλος ο φωταγωγός.
2: Ναι, ήταν στην ουσία, ήταν 80x80.
1: Μια τζαμαρία πάνω στο σταράτσα. Ναι, μια τζαμαρία σταράτσα πάνω για να μην σκοτωθεί κανείς και να πέσει μέσα. Αυτό.
2: Εάν υπήρχε.
1: Και κατέληγαν οι υποδοχές της αποχέτευσης. Και το θυμάμαι πολύ καλά. Τότε εγώ γιατί μεγάλωσε μια τέτοια πολυκατοικία. Σε τέτοιες πολυκατοικίες μεγαλώσαμε όσοι μεγαλώσαμε στην Αθήνα.
2: Είναι όλες οι πολυκατοικίες τώρα για να σα το πω στην Τραχαρνών, στα Πατήσια.
1: Οι πριν το 80 είναι αυτές. Πριν το 80 βασικά έτσι. Οι πριν το 80 βασικά είναι έτσι, δεν είναι αυτές. Πριν το 80.
2: Ναι, όλες οι. Άμα θα ακούσετε και τους διαφόρους συνεργάτες που καλείτε για τα ακίνητα, θα δείτε ότι σας λένε ότι πάνω από το 50% των ακινήτων στην Αττική είναι πριν το 80.
1: Που
2: σημαίνει ότι είναι μεταξύ Χούντα, δηλαδή μεταξύ 70-80.
1: Μάλιστα. Τότε που.
2: Είναι θέματα. Όλο το πρόβλημα είναι οι καλές σχέσεις, διότι οι εντάσεις που δημιουργούνται είναι από την άγνοια και των μεν και των δε. Και των ενοικιαστών και των.
1: Εντάξει, πάντως στις μεγάλες πολιτικές ειδικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα εκεί που είναι 2-3
0: είναι. Σε αυτό που λέτε, σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο
2: με
0: το διοκτήτη. Πού να φύγει όλος, δεν υπάρχει σπίτι να μείνει.
2: Απλώς σταματάς και εδώ θα κερδίσεις εάν ο συγκεκριμένος δεν το φτιάχνει, διότι ακριβώς το πρόβλημα είναι μεγάλο και είναι πολύ φτηνότερο το να το φτιάξεις και να τα εισπράξεις από τα ενίκια παρά να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Διότι πρέπει να σκεφτούμε το κομμάτι της συμβάσης. Οι συμβάσεις είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλόφωνε.
2: Εύκολα τις αγοράζεις από το περίπτερο, αλλά δυστυχώς πρέπει να βάλεις και τέτοιους όρους που συμπεριλαμβάνονται μέσα και πολλοί τους περνάνε αβρόχης ποσίν, ώστε να μπορεί να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα και στον ενοικιαστή και στον...
1: Πάντως, οι συμβάσεις αυτές είναι κλασικές, δηλαδή, με ένα πράγμα.
0: Είναι το πράγμα, είναι όλες.
1: Το οποίο το υπογράφεις και τελείως.
2: Είναι τυποποιημένες.
1: Ναι.
2: Αλλά μέσα τα γράφουν αυτά. Ότι αν χαλάσει ο θερμοσύφωνας, αν χαλάσει ο ηλιακός, αυτά είναι του ιδιοκτήτη. Είναι
1: σαν τότε που παίρναμε δάνεια. Θυμάστε τη δεκαετία του 2000, όσοι παίρναμε από εκεί πιστωτικές κάρτες που δεν διαβάζαμε τους όρους.
0: Και αν τους διαβάζαμε, δεν πάει τυποποιημένα ήταν. Συγχωρείτε, πάει τυποποιημένα ήταν. Αυτό θα γινόταν.
2: Είμαστε καταπληκτικός λαός, γιατί αν θυμάστε, περιγράφουμε αυτού του τύπου τους όρους των συμβάσεων σαν ψηλά γράμματα. Και παραβλέπουμε το γεγονός ότι πρέπει να τα μελετάμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Έχετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Όποιος έχει πρόβλημα, οι πληροφορίες δωρεάν στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών 2-10-88-17-730.
0: Είναι εκεί που είναι τον έχει γίνει διάσημος ο κύριος Ραυτόπουλος, μας ξαναλέτε το τηλέφωνο.
2: Ο κύριος Ραυτόπουλος, το πρόβλημα που υπάρχει είναι πώς μία μικρή οργάνωση μπορεί και παρακολουθεί τις τιμές ιστορικά. Και
0: αυτό
2: το ευλογημένο κράτος που το ακριβοπληρώνουμε δεν μπορεί να τις παρακολουθεί.
0: Μην ανοίγετε άλλες πηγές τώρα.
1: Τις παρακολουθεί μια μικρή οργάνωση. Τις παρακολουθούμε εμείς τις τιμές. Αλλά δεν μπορεί το κράτος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Το ερώτημα είναι καλό. Αν οι τακτικοί πελάτες του μάρκετινγκ μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές έστω και στο 30%, ο κράτος θα μπορούσε να έχει ένα μηχανισμό να τις παρακολουθεί όλες. Τι κάναμε. Έχουμε.
0: Δεν τον έχουμε τον Λαβέρντα ακόμα. Ναι. Τον έχουμε για να τον ακούσουμε λίγο. Υπουργός Εξωτερικών. Στο άξιο 24.
3: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
4: Στο έκανε.
3: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ γιατί δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο γιατί διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
1: Άρα είπε το Γεωργιάδη ανεύθυνο.
0: Και λάθος πολιτικό.
1: Καλά στο λάθος πολιτικό. Τον είπα ανεύθυνο. Σωστό, ακόμα χειρότερο. Ναι, το λάθος πολιτικό το είπα. Αλλά λέω και το λάθος και τον είπα ανεύθυνο. Εγώ δεν είμαι ανεύθυνος να καταγγέλλω χωρίς στοιχεία, λέει, ανθρώπους.
0: Και τώρα εδώ που κοιτάζω. Είναι
1: μεταξύ τους.
0: Και στο Μέγκα, η κυρία Βολουδάκη, εγώ δεν θα μίλαγα έτσι. Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του κύριο Γεωργιάδη.
1: Μα ερώταγα χθες. Θυμάσαι ψηλότερα το πρωί, γιατί πώς έτσι αυτό. Ναι. Γιατί και εμένα μου έκανε μια εντύπωση. Δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι αποφάσισε κεντρικά η κυβέρνηση να κάνει τέτοιου είδους επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Άλλο η επίθεση πολιτική και άλλο αυτού του είδους η επίθεση. Έχει διαφορά.
0: Δεν το
1: κυβέρνηση να κάνει τέτοιου είδους επίθεση στον κύριο Τσίπρα. Άλλο η επίθεση πολιτική και άλλο αυτού του είδους η επίθεση. Έχει διαφορά.
0: Δεν ήταν το ίδιο εξής και η κυβέρνηση.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τη θέση της Ελλάδος ως ενός από τις πλέον συνεπείς συμμάχους του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι η χώρα τηρούσε τη δεσμεύση της για τις αμυντικές δαπάνες ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, εκτίμησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει πετύχει μια αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Σε ερώτηση αν ο Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης, απάντησε πως οι ποινικοί κώδικες ήταν ένα σκάνδαλο από μόνο του και πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι μπορεί για να πει στο λαό ότι έχει αλλάξει. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύση Τεμπονέρας, κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Απέδωσε τον Υπουργό ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών και ρίχνει λάσπη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών, τόνισε πως δεν προχώρησε για λόγους που αφορούν τα άλλα κόμματα, ενώ είπε πως συνεργασίες όπως τις θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προκύπτει. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Αμερικανικών δυνάμεων στο νότιο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον επανέφερε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, επλήγησαν περισσότερες

0: Από 80 εκατοστάσεις των Ιρανών και στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοείας. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο Τζέιμς Δελαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορός του ανέφερε ότι θα θεληθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί η έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ιρλανδική Κατοβουλή ενέκρινε σχέδιο νόμου το οποίο απαγορεύει οποιαδήποτε εισαγωγή προϊόντων παραγόμενων σε Ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Στα αθλητικά, σε προχωρημένες επαφές με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί βρίσκεται ο Πανετολικός. Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον σέντερ Κρις Σίλβα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,89% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας. Είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, 11 και 5, σχεδόν και 6 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε όλα, όμως τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουμε live αυτήν την ώρα από τη δημόσια τηλεόραση τη μετάδοση των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Ας πάρουμε μια γεύση.
1: Δεν χρειάζεται εκεί κανένας ιδιαίτερος μηχανισμός. Σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους. Δεν τον συμπαθώ καθόλου και πιστεύω ότι δαπανίσουμε πολύ χρόνο μαζί του. Μπορείτε να φανταστείτε τόξευσε πυράβλους προς τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι δεν ξέρω τι κάνουν. Είναι πολύ κακοί άνθρωποι. Έχουν όμως υποστήριξη, γιατί αν δεν είχαν θα είχαν τελειώσει τα πράγματα πολύ καιρό. Δημιουργούν προβλήματα εδώ και 42 χρόνια. Εξοντώσαμε τους πρώτους ηγέτες. Ήμουν και εγώ στη λίστα αυτών που ήθελαν να εξοντώσουν. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα υπήρξαν λίγο τυχεροί, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Είναι άρρωστοι, κακοί άνθρωποι. Είναι καρκίνος. Και θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει νωρίς τον καρκίνο, έτσι νιώθω. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Μάρκ, ήταν εξαιρετικός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ, γιατί οι σύμμαχοι δεν μας στήριξαν έναντι του πρώτου χορηγού της τρομοκρατίας. Δεν χρειαζόμαστε όμως βοήθεια. Ήθελα να τους δοκιμάσω. Μίλησα με, με τη Γερμανία, με τους Γερμανούς ηγέτες, τη Γαλλία, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Με την Ιταλία, με την Ισπανία δεν μίλησα. Δεν θέλω καμία εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Είναι τρομερός εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Θέλω να διακοπούν τα πάντα με την Ισπανία, ακόμα και οι επισκέψεις. Αντιμετωπίζουν πολύ άσχημα αυτόν τον κύριο, γιατί και είναι εξαιρετικός κύριος. Η Ισπανία όμως πιστεύω και αυτοί θα χρειαστούν προστασία. Δεν πρέπει να έχουμε εμπορικές συναλλαγές μαζί τους. Δεν θέλω καν να τους μιλήσω. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η Ισπανία ειδικότερα και κάποιες άλλες χώρες.
0: Λοιπόν, νομίζω το πήρατε το κλίμα. Να θυμίσω ή να πω για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είχαμε συνδεθεί με τη δημόσια τηλεόραση που μετέδιδε και μεταδίδει ακόμα ζωντανά δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Να σας δώσω και την εικόνα. Κάθεται σε μία μαύρη πολυθρόνα, η πλάτη πίσω γράφει Άγκαρα Summit. Η αμερικανική σημαία στο φόντο του και ακριβώς δίπλα αμήχανος με ένα χαμόγελο μάλλον παγωμένο ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, τον οποίο επένεσε όπως ακούσατε ο Αμερικανός πρόεδρος, το ακριβώς αντίθετο από ό,τι έκανε για την Ισπανία, που έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν θέλει καμία σχέση με αυτή τη χώρα. Θυμίζω ότι η Ισπανία πήρε πολύ ξεκάθαρη θέση απέναντι στις πολεμικές επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο κύριος έχει πάρει πολύ σαφείς αποστάσεις και από την υποχρέωση των συμμάχων, όπως την επανέφερε στο τραπέζι ο Τραμπ, για αύξηση των δαπανών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Το πρώτο κομμάτι των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου που ακούσατε είχε να κάνει με το Ιράν. Το διευκρινίζω γιατί το πιάσαμε έτσι εν εξελίξη και ίσως σε κάποιους δεν ήταν σαφές. Αυτό που πρέπει να έχει κανείς κατά νου είναι ότι η μέρα μας ξημέρωσε αποδεικνύοντας πόσο πραγματικά εύθραυστη είναι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Έχουμε χτυπήματα αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί ιρανικές επιθέσεις με στόχο 3 εμπορικά πλοία που διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ. Το BBC αυτήν την ώρα μεταδίδει ότι το Ιράν αντεπιτίθεται χτυπώντας αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Αυτό γιατί λέμε πολύ καιρό και δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι έτσι ακριβώς είναι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει στη Μέση Ανατολή και από αυτήν την ιστορία εξαρτώνται πολλά, πέραν του πολέμου και της ανθρωπιστικής πλευράς του κλπ. Εξαρτάται και η πορεία της οικονομίας του πλανήτη και η καθημερινότητα όλων μας στο προσεχές διάστημα. Βλέπω ότι έχει πάρει το λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρικ Ρούτε. Ίσως μπορούμε να ακούσουμε έτσι ένα σύντομο απόσπασμα.
1: Αποδυναμώσατε την ικανότητα πυραυλικής επίθεσης του Ιράν και αυτό είναι κρίσιμο για εσάς και για όλο τον κόσμο και προσπαθήσατε να επιτεύξετε μια συμφωνία ειρήνης. Επιτέχθηκαν χθες εναντίον πλοίων, η απάντησή σας ήταν απόλυτα δίκαιη. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, θέλω να το τονίσω, τα τελευταία δύο χρόνια ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανούν 250 δις περισσότερα το 25-26 σε σχέση με το 24. Ταυτόχρονα στηρίζονται 200.000 θέσεις σε χώρες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην Αμερική και εδώ. Η Ευρώπη κατόρθωσε να ενισχύσει τη στήριξή της. Θα έλεγα ότι στηρίχθηκε η επιχείρηση Epic Fury, επική οργή, ακόμα και χώρες όπως η Γερμανία από την πρώτη μέρα, η Γαλλία και πολλές άλλες χώρες το αναφέραμε με πρωτοβουλίες που πήραν στα αεροδρόμια τους. Έχετε δίκιο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τη βάση και το αεροδρόμιο τους. Έχετε δίκιο. Ακόμα και η Ισπανία καταβάλει δαπανή το 2%, έκαναν μεγάλα βήματα. Ξέρω ότι έχετε πολύ στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Βασιλιά και με τον κύριο Στάμερ που αποχωρεί. Έχουν δαπανήσει εκατομμύρια για τις αμυντικές δαπάνες. Ευτυχώς όμως, χάρη σε εσάς, αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες για τη Γρυλανδία, το αναφέραμε στον Ταβός, θα βεβαιώσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, υπάρχουν οι τριμερείς συνομιλίες.
0: Λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να σχολιάσει κανείς τη στάση του κυρίου Ρούτε, ο οποίος προσπαθεί για άλλη μια φορά να κατευνάσει και να κολακέψει τον Αμερικανό πρόεδρο. Σας θυμίζω, είναι ο άνθρωπος του οποίου δημοσιοποιήθηκε η επιστολή πριν από κανένα χρόνο περίπου, όπου εκθίαζε τον Ντόναλντ Τραμπ περίπου ως μπαμπά που κατάφερε να φέρει την τάξη στη συμμαχία. Βέβαια προσπάθησε στη συνέχεια ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ κάπως να θυμίσει στον Τραμπ ότι σε αντίθεση με αυτά που δήλωσε λίγα λεπτά νωρίτερα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παρήχαν διευκολύνσεις σε αυτήν την επιχείρηση κατά του Ιράν. Θα τα συζητήσουμε. Είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο θέμα παγκοσμίως σήμερα. Τα τακτενόμενα στη γειτονική Τουρκία από ελληνική σκοπιά αποκτούν πρόσθετο ενδιαφέρον, μιας και εδώ φαίνεται ότι ανοίγει η πόρτα για σειρά δώρων προς την Τουρκία. Ένα ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτά τα δώρα θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ισορροπία των δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Μιλάμε για τους αμερικανικούς κινητήρες που θέλει να προμηθευτεί η Τουρκία για να εξοπλίσει τα δικά της μαχητικά ΚΑΝ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις τις οποίες θα περάσουμε τώρα, θα είναι κοντά μας ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης και να δούμε πώς κύλησαν τα πράγματα σε αυτήν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τους πολέμους που είναι σε εξέλιξη, Ουκρανία και Μέση Ανατολή με την έφραυστη εκεχηρία, και τι πρέπει εμείς να έχουμε υπόψη εδώ στην Ελλάδα, διαβάζοντας τις εξελίξεις που δείχνουν ότι η καλή χημεία Τραμπ-Ερντογάν ανοίγει πολλές πόρτες αναβάθμισης στη γειτονική χώρα. Σύντομη διακοπή, μείνετε εδώ.
2: Η ώρα είναι 11 και 4
3: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
15: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
20: Πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα εδώ, δεξιά.
20: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
21: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
20: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
24: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
25: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
26: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όση ώρα ακούγατε διαφημίσεις, μακάρι να τις ακούγαμε και εμείς. Γιατί εμείς υποχρεωτικά ακούγαμε τον πρόεδρο Τραμπ, που μόλις δήλωσε με περηφάνεια ότι είναι ο πρώτος στο TikTok. Είναι ο πρώτος στο TikTok. Συμπαθώ πολύ, λέει, τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι σαν και εμένα, έχει μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Θέλει τα F-35. Είχε προηγηθεί μια ερώτηση συναδέλφου για το αν έχει καταρρεύσει η εκεχηρία, αν έχει τελειώσει η εκεχηρία στο Ιράν. Απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κάποια στιγμή είπε και ένα it's over. Μπορούμε να συζητάμε, αλλά αυτοί είναι κακοί άνθρωποι, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς ασφαλή συμπεράσματα από το τι ακριβώς θέλει να πει ο Τραμπ. Αυτό που πολύ εύκολα και με ασφάλεια μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι ότι ο Μαρκ Ρούτε για άλλη μια φορά προσπάθησε δια της κολακίας να ρίξει τους τόνους. Ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ο ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Καποδιστριακού, είναι για άλλη μια φορά μαζί μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε και τι έγινε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής και τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ώρων ότι τα πάντα πάλι είναι στον αέρα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε τις δηλώσεις που μόλις τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ολοκληρώθηκαν στην Άγκυρα από τον Τραμπ και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε.
1: Κοιτάξτε, τις παρακολούθησα. Mm. Και αν λάβουμε αυτά τα οποία είπε, τα όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ, κατά λέξη, τότε έχουμε μία ανατροπή τεραστίων διαστάσεων. Με άλλα λόγια, είπε ότι το μνημόνιο το οποίο είχε υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης είναι νεκρό, δεν υπάρχει. Ότι η ηγεσία, λίγο πολύ οι άνθρωποι που είναι στην Τεχεράνη, είναι ουσιαστικά απατεώνες, ψεύτες, άρρωστοι κτλ. Και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση. Και ως αφού τούτο το ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακολουθεί. Με άλλα λόγια, πώς θα προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να φέρει εις πέρας το έργο, το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε κατά κάποιο τρόπο να φέρει. Δηλαδή να ακυρώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να διασφαλίσει την ελευθερία ανευσυπλοείας στον κόσμο του ορμού.
0: Κύριε Ιωακιμίδη, σας είναι σαφές, γιατί εγώ μπερδεύτηκα από την απάντησή του στο ερώτημα αν έχει καταρρεύσει η εκεχηρία. Σας είναι σαφές τι είπε?
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν απολύτως σαφές, αλλά εάν κρίνω από το Crowl, από το υπότιτλο που είχε το CNN, που έβγαζε ακριβώς αυτό το νόημα, ότι το EMU, το μνημόνιο, δηλαδή το memorandum, δεν υπάρχει πλέον. Και επομένως δεν υπάρχει καμία βάση πάνω στην οποία θα γίνει ή οποιαδήποτε συζήτηση. Διότι αυτή ήταν η βάση, αυτό ήταν το deal που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Και επαναλαμβάνω, εάν θεωρήσουμε ότι τα όσα λέει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ισχύουν, τότε έχουμε μια τεράστια ανατροπή και ξαναβρισκόμαστε back, ίσως στο σημείο μηδέν, όπου θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Τώρα, όσον αφορά το ΝΑΤΟ, και εκεί ήταν απερίφραστη η δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου. Δεν μας βοήθησαν οι σύμμαχοι. Δεν τους είχα ανάγκη. Βέβαια, εδώ είχαμε και αντιφάσεις. Δεν μας βοήθησαν οι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ. Ίσως τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Και την ίδια ώρα δεν τους είχαμε ανάγκη. Ήθελα να τους τεστάρω. Αυτά υπόθηκαν πριν από λίγο από τον Αμερικανό πρόεδρο, που ήθελε να διακόψει και κάθε επαφή με την Ισπανία. Δεν έφτασε στο σημείο να μιλήσει για διακοπή διπλωματικών σχέσεων, αλλά είπε: δεν θέλω επισκέψεις, δεν θέλω καν να τους μιλάω, δεν θέλω καμία εμπορική σχέση.
1: Κοιτάξτε, όλες αυτές είναι αντιδράσεις, θα έλεγα, ενός μικρού παιδιού. Δηλαδή δεν είναι ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία της υπερδύναμης του πλανήτη και έχει μία επεξεργασμένη στρατηγική. Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ δεν είναι πλάκι, διότι δεν είχε προηγηθεί καμία διαβούλευση μαζί του, δεν είχε υπάρξει καμία συζήτηση για τον πόλεμο αυτό, απλώς ουσιαστικώς έλαβε εντολές από τον πρόεδρο Τραμπ να παρέμβει. Και όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, δεν μπορούσε να εμπλακεί σε αυτή την πολεμική επιχείρηση, στην οποία ούτως ή άλλως δεν πίστευε ότι ήταν αναγκαία και οι εξελίξεις θα απέδειξαν ότι δεν ήταν απολύτως αναγκαία και θα κατέληγε μάλλον σε ένα διέξοδο, αν όχι σε μία φάρσα, όπως και κατέληξε.
0: Παρήχε βέβαια διευκολύνσεις σειρά χωρών του ΝΑΤΟ, παρήχαν διευκολύνσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνοι, αλλά έγιναν διευκολύνσεις. Ναι. Νομίζω ότι ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι 5.000 πτήσεις θα έγιναν από βάσεις, ναι, χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Ναι. Επομένως, το ΝΑΤΟ δεν ήταν πλήρως από την όλη διαδικασία, δεν συμμετείχε επί του πεδίου, όπως άλλωστε ήταν επαναλαμβάνω αναμενόμενο, και δεν μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική λίγο πολύ δραστηριότητα.
0: Άρα,
1: υπάρχει μια θεωρία αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί στην Άγκυρα, που λέει ότι όλο αυτό γίνεται, και οι δηλώσεις αλλά και η στρατιωτική δραστηριότητα, 80 στόχοι έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εχθές το βράδυ, 80 στόχοι του Ιράν, ότι γίνεται ακριβώς για να επισκιάσει την διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι ο λίγο συνωμοσιολογική βεβαίως άποψη, αλλά πάντως ας τη σημειώσουμε στις υποσημειώσεις.
0: Καταλαβαίνω βέβαια ότι οι Ιρανοί είχαν πρώτα χτυπήσει 3 εμπορικά πλοία.
1: Πλοία του Κατάρ.
0: Που διέπλαιαν τα στενά.
1: Δεν ξέρω αν η αντίδραση ήταν ανάλογη ή δυσανάλογη. Ναι. Με αυτό το οποίο έγινε.
0: Κατά τον Μαρκ Ρούτε ήταν απολύτως αναλογική. Αυτό δείχνει και το βαθμό κολακίας που μπορεί να προσεγγίζει.
1: Καλά, ο Μαρκ Ρούτε, όσοι το παρακολούθησαν πριν λίγο, πριν μισή ώρα δηλαδή, νομίζω ότι κυρίως Ευρωπαίοι θα αισθάνθηκαν μία έτσι, πώς να το πει κάποιος, τροπή. Δηλαδή μία εμετική κολακία προς τον πρόεδρο Τραμπ, που άλλος βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ εννοώ αποδεχόταν αυτή την κολακία, αλλά αυτό είναι σύνηθες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: θυμίζω,
1: για έναν Ευρωπαίο δεν νομίζω ότι είναι και το πρέπον που θα πρέπει να
0: Δεν είναι η πρώτη
1: κάτι.
0: Φορά. Θύμισε εκείνη την επιστολή που τον έλεγε περίπου τον καλό μπαμπά που μας έβαλε στη θέση μας. Υπάρχουν νομίζω 3 επίπεδα στα οποία έτσι βασικά μπορούμε να σταθούμε και πρέπει να σταθούμε, κύριε Ιωακιμίδη, αν συμφωνείτε. Το πρώτο έχει να κάνει με το Ιράν. Είπαμε κάποια πράγματα. Μένει να φανεί τις επόμενες ώρες αν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα επί του πεδίου, αν έχουμε κατάρρευση της εκεχηρίας και επιστροφή σε έναν πόλεμο. Αυτό το καλύψαμε νομίζω. Υπάρχει το μέλλον της συμμαχίας, το μέλλον του ΝΑΤΟ, και αυτό μας αφορά άμεσα και εμάς εδώ. Και το τρίτο επίπεδο έχει να κάνει με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, το ενδεχόμενο αναβάθμισης, περαιτέρω αναβάθμισης της Τουρκίας, ένταξη στο πρόγραμμα για τα F-35, εξοπλισμού των τουρκικών ΚΑΑΝ με αμερικανικούς κινητήρες, αυτών των μαχητικών του Ερντογάν. Και τι μπορεί όλο αυτό να σηματοδοτεί για την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και γι' αυτό που λέμε ήρεμα ή λιγότερο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά.
1: Κοιτάξτε, ως προς το πρώτο ζήτημα, δηλαδή το μέλλον της συμμαχίας, είναι προφανές ότι η συμμαχία οδεύει προς μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, ένα μεγαλύτερο εξευρωπαϊσμό. Με άλλα λόγια, αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ως ΝΑΤΟ, νομίζω τερματίζεται μάλλον στην Άγκυρα.
0: Δηλαδή, έτσι λέτε.
1: Νομίζω, ναι, ως μια σύμπραξη των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Θυμάστε αυτό που είχε πει ο Λόρδος Ισμέη, ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων για να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός της Ευρώπης, το Keep the American Scene. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε δηλώσεις ή κείμενα διακηρύξεων. Και αυτό γιατί, διότι η βασική αξία που είναι η εμπιστοσύνη που πρέπει να χαρακτηρίζει μια συμμαχία και κυρίως σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, η εμπιστοσύνη στο άρθρο 5, δηλαδή στη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής, έχει κλονιστεί σε τόσο βαθμό, σε τόσο βάθος, που δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να εμπιστευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να συμπράξουν σε οποιαδήποτε θα έλεγα
0: ανάγκη άμυνας των Ευρωπαίων.
1: Εναντίον των Ευρωπαίων. Επομένως το ΝΑΤΟ εξευρωπαίζεται.
0: Ναι, πληρώνουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, είπε ο Τραμπ.
1: Ακριβώς, αλλά για την Ευρώπη όμως θέτει τεράστια, άλλου είδους τεράστια ταυτολογικά προβλήματα, θα έλεγα, που θα πρέπει να συμβαδίζουν και να εναρμονίζονται με την έννοια της ισχύως και της τις ικανότητες στρατιωτικές που πρέπει και επιβάλλεται να έχει η Ευρώπη στον
0: νέο. Τώρα δεν τις έχει, έτσι δεν είναι? Και δεν έχει και
1: κοιτάξτε,
0: ένα ενιαίο.
1: Ναι. Εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον, ότι σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές, τις παραδοσιακές στρατιωτικές ικανότητες, mm-hmm. τις έχει και μάλιστα σε υψηλότερο βαθμό από αυτές που διαθέτει η Ρωσία. Το πιστοποιεί το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, αλλά η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία. Η οποία εμπειρία τι λέει? Ότι η Ουκρανία στηρίζεται στις στρατιωτικές ικανότητες της Ευρώπης. Και με τις ικανότητες αυτές έχει ουσιαστικά στριμώξει, επιτρέψτε μου να το πω με αυτόν τον τρόπο, την Ρωσία. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι στα κάτω, η Ουκρανία έχει πάρει το πάνω χέρι και όλους οι εκτιμήσεις λένε ότι είναι ζήτημα χρόνου να καταγράψει την νίκη, εάν και εφόσον υπάρξει και μία ενίσχυση σε ό,τι αφορά την αεροπορική της κάλυψη.
0: Δεν στηρίζουν όμως μόνο οι Ευρωπαίοι, και οι Αμερικανοί. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί σε πολύ μικρή έκταση, θα έλεγα. Σε πάρα πολύ μικρή.
0: Άρα έχουμε την υποδομή, έχουμε τις δυνατότητες, όμως έχουμε έναν δεδομένο κατακαιρματισμό υπό την έννοια ότι είμαστε πολλές χώρες, δεν είμαστε μια ομοσπονδία.
1: Και δεν έχουμε κάποιες άλλες νέες ικανότητες που μας χρειάζονται σε ό,τι αφορά το intelligence, σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, ό,τι αφορά σε πόλεμο των drones και σε αυτή την κατηγορία των νέων τεχνολογιών. Αυτή είναι μια αντιτυχή, είναι πάρα πολύ σοβαρή, που πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε η Ευρώπη. Αλλά σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να ξεχάσει την ταυτότητά της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη.
0: Πώς το εννοείτε?
1: Δηλαδή δεν θα πρέπει να ξεχάσει ότι θα πρέπει να είναι μια νέα υπερδύναμη που συνδυάζει όχι ισχύ και δίκαιο. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη είναι και σχέδιο ειρήνης. Και αν θέλει ειρήνη, θα πρέπει να προετοιμάζεται για την ειρήνη. Δεν θα πρέπει να προετοιμάζεται μόνο για τον πόλεμο. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξει οπωσδήποτε στον πόλεμο. Αλλά αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Εσείς δεν είστε ο παδός της Ρύσης? Όποιος θέλει ειρήνη προετοιμάζεται για πόλεμο.
1: Όχι, δεν είμαι ο παδός της Ρύσης, διότι η ιστορία δείχνει ότι η Ρύση αυτή διαψεύδεται, και μάλιστα διαψεύδεται με δραματικό, τραγικό τρόπο, θα έλεγα.
0: Τώρα, όλα αυτά καταλήγουν με έναν τρόπο και στην Τουρκία. Δηλαδή και η Ευρώπη δίνει μία καρέκλα στο τραπέζι αυτής της συζήτησης για τη δική της αμυντική θωράκιση στην Τουρκία, και ότι δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Και από την άλλη έχουμε μία απερίφραστη αναθέρμανση των σχέσεων του Ερντογάν με τη Ουάσιγκτον, και με ανοιχτό πια το ενδεχόμενο να μπει στο πρόγραμμα των F-35, να έχουμε άρση κυρώσεων, παρότι δεν έχει λήξει το θέμα των ρωσικών S-400. Τι πρέπει να ακούμε και μέχρι πού να θεωρούμε δεδομένο ότι η βούληση του Τραμπ θα προχωρήσει χωρίς κάποιο εμπόδιο? Το Κογκρέσο, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει άλλη άποψη και να την επιβάλλει, μπλοκάροντας και για περισσότερο χρόνο την Τουρκία?
1: Πρώτον, να επισημάνουμε εδώ ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά ζητήματα.
0: Ωραία.
1: Οι κινητήρες για τα αεροσκάφη ΚΑΝΤ, οι οποίοι μάλλον θα δοθούν στην Τουρκία, mm-hmm. και δεύτερον τα F-35. Σε ό,τι αφορά τα F-35, οι προοπτικές είναι μάλλον, θα έλεγα, δύσκολες για την Τουρκία. Δηλαδή βλέπω ότι το Κογκρέσο δεν είναι και πάρα πολύ πρόθυμο να συγκατατεθεί και να άρει τους περιορισμούς, τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στην Τουρκία.
0: Μπορεί να το παρακάμψει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
1: Νομίζω μόνο να κάνει κάποιο νομικό πραξικόπημα, που βέβαια δεν είναι και κάτι ασύνηθες για τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά πάντως με νομικό ευθύ τρόπο δεν μπορεί να παρακαμφθεί εύκολα. Είναι μία πράξη του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, που δεν μπορεί να παρακαμφθεί παρά μόνο εάν συγκατατεθεί το Κογκρέσο.
0: Και δεν το θέλει και το Ισραήλ. Είχαμε παρέμβαση Νετανιάχου στο Fox.
1: Είναι μια άλλη παράμετρος. Mm. Παρενέβη και μίλησε ο Νετανιάχου. Δεν ξέρω πώς θα νομιμοποιείται ένας ο οποίος είναι υπό ένταλμα σύλληψης να εκφέρει αυτό του είδους το λόγο, αλλά αυτό είναι μια άλλη πτυχή.
0: Να.
1: Τώρα, ας σημειώσουμε πρώτον ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει F-35 πολύ νωρίτερα από την Τουρκία, και αν ακόμη υποθέσουμε ότι έρθουν οι κυρώσεις και τα αποκτήσει, που σε ένα χρονικό ορίζοντα 2035-2040, κάπου εκεί, δεν πρόκειται να αποκτηθούν δηλαδή σύντομα και πάντως όχι πριν από την απόκτησή τους από την Ελλάδα. Αυτό δεν νομίζω ότι ανατρέπει ριζικά την ισορροπία στο Αιγαίο, ότι διαταράσει την κατάσταση στο Αιγαίο, και δεν θα πρέπει να μας καταλαμβάνει μια φοβία, όπως φαίνεται να έχει καταλάβει κυρίως το δημοσιογραφικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα. Πρωτίστως θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω, λυπάμαι, ζητώ συγγνώμη που αυτή την άποψη, αλλά φαίνεται να έχει κάπως τι θα γίνει με την Τουρκία και τα λοιπά.
0: Πάντως, κύριε Ιωακιμίδη,
1: νομίζω ότι, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, ότι η Τουρκία βγαίνει ανεξάρτητα από τα F-35 γενικότερα ενισχυμένη από την όλη διαδικασία αυτή τη στιγμή δημιουργίας της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο η βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, είναι και η θεαματική βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λίγο πολύ πέρασε σιωπηρός.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ότι η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα αυτή τη στιγμή να προσπαθεί με κάποιο τρόπο να θυμίζει στους εταίρους μας, που στην πλειονότητά τους βλέπουν ως κοινό εχθρό τη Ρωσία, τη ρωσική απειλή, ότι εμείς έχουμε μία εύθραυστη ισορροπία στα σύνορά μας και έναν αναθεωρητικό γείτονα που ενίοτε προβάλλει πάρα πολλές διεκδικήσεις. Αυτός ο γείτονας έχει καρέκλα πρώτη θέση στο τραπέζι για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Άρα και τη δική μας αμυντική θωράκιση.
1: Βεβαίως. Διαβάζω τώρα τελευταία μόλις σημειώθηκε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε παρέμβαση στην Άγκυρα και έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη. Εάν το έκανε, πολύ σωστά το έκανε. Διότι ενώ αναβαθμίζονται οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία,
0: υπάρχει απειλή πολέμου σε κράτος μέλος.
1: Ακριβώς.
0: Και κατοχή άλλου κράτους μέλους, βέβαια.
1: Και κατοχή, βεβαίως. Όλα αυτά δεν συνάδουν, δεν δένουν σε μια λογική, αν θέλετε, εταιρικότητας που πρέπει λίγο πολύ να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις αυτές. Επομένως, η Ελλάδα έχει μηχανισμούς και μέσα που θα πρέπει να αξιοποιήσει πολύ καλύτερα, πολύ πιο αποτελεσματικά, και νομίζω μπορεί και πρέπει να το κάνει, ώστε να αντιμετωπίσει τους όποιους κινδύνους θέτει η Τουρκία, όχι τους φανταστικούς κινδύνους που λίγο πολύ υποπτευόμεθα, αλλά πάντως έχουμε μια νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Έχουμε μια Τουρκία η οποία διεκδικεί να είναι ιονή υπερδύναμη και εντός του ΝΑΤΟ και εκτός του ΝΑΤΟ, και στην περιοχή δηλαδή και ευρύτερα, ακόμα και στην Αφρική όπως ξέρετε έχει εξαπλωθεί και στη Λατινική Αμερική θα έλεγα. Και επομένως αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, αλλά δεν μπορεί και να μας οδηγεί σε φοβίες. Νομίζω η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή, είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου έχει πολύ βασικά ερίσματα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά της και να προφυλάξει την κυριαρχία της.
0: Λοιπόν, κρατάμε ότι όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, έχει καταρρεύσει η εκεχηρία στο Ιράν. Κρατάμε ότι αναβαθμίζεται και επισήμως ο ρόλος της Τουρκίας και μας εξηγήσατε ότι είναι πολυεπίπεδο και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που υπόθηκαν σε αυτή τη σύνοδο. Κρατάμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έθεσε ορθότατα προφανώς, αυτονόητα το ζήτημα άρσης της απειλής πολέμου, του κάζους Μπέλη, και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι εδώ το ΝΑΤΟ τελειώνει όπως το γνωρίζαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για άλλη μια φορά για τον χρόνο σας.
1: Καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ εσείς. Πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορεί να εξαχθούν. Αυτή τη στιγμή βλέπω και τη δυσκολία των διεθνών μέσων να βάλουν έναν τίτλο σε αυτά που υπόθηκαν στην Άγκυρα. Γιατί ακριβώς υπάρχει πάντα η αμφιβολία αν αυτές οι δηλώσεις ή οι κάθε δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ευθυγραμμίζονται με αυτό που θα δούμε στην πράξη. Αν πάντως ισχύει αυτό, τότε μιλάμε για κατάρρευση της εκεχηρίας και για πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διαφημίσεις επιστρέφοντας, θα δούμε τι γίνεται σήμερα στη Βουλή. Είδατε, αφήσαμε πίσω τα δικά μας. Γιατί έχουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί είναι καιρό τώρα, πολλές εβδομάδες που εκκρεμούσε το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν για τις υποκλοπές ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πάμε σε διακοπή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 14 λεπτά απομένουν στις 12. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Να κάνω και τις συστάσεις, γιατί μας πήρε μονοκοπανιά με το που βγήκαμε στον αέρα και είπαμε καλημέρα. Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου Τραμπ Ρούτε και συνδεθήκαμε για να ακούσετε όσα υπόθηκαν εκεί. Από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, από την Άγκυρα, ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα mail σας. Να σας θυμίσω ότι συνεχίζεται το Attica Roots Festival. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το Attica Roots Festival διοργανώνεται από την περιφέρεια Αττικής και όσοι βρεθείτε εκεί στο προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα απολαύσετε αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις από την Ευανθία Ρεμπούτσικα μαζί της στο τραγούδι η μοναδική Σοφία Ζόβα. Πάμε τώρα στη Βουλή, ανεβαίνουν οι τόνοι και εκεί έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ακούγεται λίγο περίπλοκο το ζήτημα και κάπως διαδικαστικό, είναι όμως στην πραγματικότητα στον πυρήνα το απλό. Και διόλου διαδικαστικό. Ακόμη και αν φαίνεται έτσι, με αναφορές σε άρθρα και παραβίαση, είναι βαθιά ουσιαστικό, βαθιά πολιτικό. Ο Γιάννης Πολίτης, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης από το Κοινοβούλιο μαζί μας για τα σχετικά. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Νίκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία θα απορρίψει, όπως όλα δείχνουν, το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση προς ακρόαση στην Επιτροπή των Τάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Είναι απλό αίτημα. Είναι απλό αίτημα, γιατί εδώ έχει συμπληρωθεί, είναι μαζικό το αίτημα.
1: Δεν είναι απλό, είναι σύμφωνα με το σκεπτικό που δίνεται στην αντιπολίτευση, δηλαδή έχουν διατυπωθεί τα 2/5 των μελών της Επιτροπής.
0: Άρα είναι υποχρεωτικό να κληθούν.
1: Ναι, ωστόσο η κυβέρνηση φαίνεται ότι θα παρακάμψει το συγκεκριμένο αίτημα, υποστηρίζοντας πως για την μεν περίπτωση του Ταλ Ντίλιαν το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, καθώς εκκρεμεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό, ενώ για την περίπτωση του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, Γρηγόρη Δημητριάδη, η πλειοψηφία θα επικαλεστεί την προηγούμενη κατάθεσή του στην ίδια Επιτροπή το 2022. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Δημητριάδης, με ανάρτησή του προλίγου στο μέσο κοινωνική δικτύωση, στο ΕΚ, τόνισε πως έχω ήδη καταθέσει 2 φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία ακόμα φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους κλήρωτες αντιπολίτευσης, θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. Ένα από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα συνεχίσει να μιλάει για παραβίαση της πρόβλεψης του κανονισμού της Βουλής.
0: Άρα ξαναλέμε, τα 2/5 έχουν συγκεντρωθεί. Ναι, σύμφωνα με τον κανονισμό, όταν υπάρχει αίτημα για ακρόαση ενώπιον της Θεσμών και Διαφάνειας από 2/5 του συνολικού αριθμού, όπως σημαίνει εδώ, είναι υποχρεωτική η ακρόαση. Η κυβέρνηση θα πει ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο Ντίλιαν. Το 22 τον είχε καλέσει όμως. Δεν υπήρχε τότε ένσταση ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, σωστά.
1: Σωστά. Mm.
0: Και ο κύριος Δημητριάδης λέει και ο ίδιος ότι έχει ήδη καταθέσει και στη Βουλή.
1: Και στη Βουλή και στον Άριο Πάγο.
0: Στη δικαιοσύνη.
1: Και φυσικά όλα αυτά έρχονται την ώρα που ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι σηκώνει στα ύψη την υπόθεση των υποκλοπών. Ήδη έκανε το αίτημα στον Άριο Πάγο και μένει να δούμε αν θα προχωρήσει και σε κάποιες άλλες δράσεις.
0: Υπάρχει και ένταση. Γιάννη, βλέπω ότι μεταδίδεται η συνεδρίαση, αλλά για να είμαι ειλικρινής, επειδή είχαμε την εκπομπή, λίγα αποσπάσματα μπόρεσα να παρακολουθήσω.
1: Είναι στο πλαίσιο των αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για τόσο προσπαθεί να κάνει κυβέρνηση, ώστε να μην καλυστούν στην Επιτροπή ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Εκφράζουν δηλαδή τις αντιδράσεις τους. Κάποιες έντονο ύφος, κάποιες λιγότερο έντονο.
0: Να σε αποδεσμεύσουν για να συνεχίσεις να παρακολουθείς τη διαδικασία, προφανώς αναλυτικά ρεπορτάζ και στις επόμενες εκπομπές αλλά και στα δελτία ειδήσεων των παραπολιτικών. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ο Γιάννης Πολίτης από τη Βουλή για αυτήν την ενεξέλιξη συνεδρίαση. Θυελώδης είναι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, ένα θέμα που δεν λέει να κλείσει παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πολλές πλευρές.

0: Διαβάζω τα μηνύματά σας για τον Τραμπ. Λέτε αρκετοί. Δεν σας άρεσε που συνδεθήκαμε και ακούσατε απευθείας τις δηλώσεις. Τι να κάνουμε όμως. Ξέρετε, είναι ο Αμερικανός πρόεδρος. Ναι, και αρκετοί σχολιάζεται και την δήλωσή του ότι είναι ο πρώτος στο TikTok. Είναι ο πρώτος στο TikTok. Ας το κάνουμε λίγο εικόνα ότι είμαστε σε ένα πηγαδάκι καμιά δεκαριά άνθρωποι και έχουμε έναν που επέρεται ότι είναι ο πρώτος στο TikTok. Τι θα σκεφτόμασταν οι άλλοι 9. Αλλάζουν αυτά αν ο συγκεκριμένος είναι ο ηγέτης της υπερδύναμης. Λέτε για τη θέση μόνο και διαφάνειας, ναι, είναι υποχρεωτικό, ξαναλέμε. Είναι υποχρεωτικό. Είναι θέμα διαβούλευσης, αν το αίτημα δεν συγκεντρώνει τα 2/5 της Επιτροπής. Εδώ όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση, γιατί εδώ είχαμε αιτήματα από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας. Επομένως, κανονικά, δηλαδή αν πάμε με βάση τον κανονισμό, που φαντάζομαι συμφωνούμε οι περισσότεροι ότι έτσι πρέπει να πηγαίνουμε στις δημοκρατίες, με βάση τους κανονισμούς, σήμερα θα έπρεπε να έχουν εμφανιστεί οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Τώρα εσείς τι λέτε, δεν είναι δημόσια πρόσωπα? Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ένας πρώην δημόσιος λειτουργός που είχε πολύ αναβαθμισμένη θέση μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ή ένας άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και μιλάει για το θέμα και δηλώνει ότι παρετείται για το καλό της παράταξης και της πατρίδας σε σχέση με τις υποκλοπές? Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο? Δεν είναι δημόσιο ενδιαφέρον αυτό που υπάρχει για το τι συνέβη ή δεν συνέβη σε σχέση με αυτό το σκάνδαλο? Έπειτα, ένας άνθρωπος που είναι Ισραηλινός απόστρατος, έχει ιδρύσει μια εταιρεία που εμπορεύεται κατασκοπευτικά λογισμικά και βγαίνει σε σειρά μέσων και δηλώνει ξανά και ξανά ότι συνεργάζεται με κυβερνήσεις, με υπηρεσίες επιβολής του νόμου, που μεταφέρεται από το ρεπορτάζ ότι έχει στα χέρια του κάποια mail που πιστοποιούν, αν μη τι άλλο, αυτή τη συναλλαγή. Δεν είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Ντίλιαν? Και αν δεν είναι, πώς ήταν το 2022, που τότε είχε δεχθεί η κυβέρνηση να τον καλέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας? Και έπειτα τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε στο πλαίσιο τους. Αυτή η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτή τη φορά σε σχέση με τις υποκλοπές έρχεται να διαδεχθεί την άλλη επιτυχημένη προσπάθεια να μην γίνουν περαιτέρω εργασίες νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αυτό ήταν ένα αίτημα της αντιπολίτευσης. Όπως θα θυμάστε, η κυβέρνηση έβαλε θέμα εθνικής ασφάλειας, λέγοντας ότι δεν αρκούν οι 120 ψήφοι της αντιπολίτευσης για να συσταθεί νέα Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και ζητούσε πλειοψηφία 151 ψήφων. Άρα τον μπλόκαρε. Επομένως, η κυβέρνηση βλέπει θέμα εθνικής ασφάλειας για τις υποκλοπές, αλλά συμφωνεί ότι ορθώς δεν ερευνάται η κατασκοπία, όπως ζήτησε το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Και την ίδια ώρα λέει να μην κληθούν να καταθέσουν δύο άνθρωποι, επειδή δεν είναι δημόσια πρόσωπα, οι δύο άνθρωποι που στο παρελθόν θεωρήθηκαν δημόσια πρόσωπα. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη για μια πρώτη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, σε αυτό που ξέραμε από το ρεπορτάζ ότι κάπως έτσι θα πάει. Κυρία Αποστολάκη, καλημέρα σας.
1: Νομίζω ότι είναι το χρονικό μιας επόμενης προαναγγελθήσας μεθόδευσης, κυρία Λιμπεράκη. Το φανταζόμασταν όλοι, το ξέραμε όλοι. Άλλωστε, υπάρχουν και δημοσιεύματα, νομίζω ακόμα και στο φιλοκυβερνητικό τύπο, για έτσι, ενόχληση βουλευτών της πλειοψηφίας που δεν επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην Επιτροπή. Δεν εξεπλάγει κανείς. Είναι κάτι που το αναμέναμε. Είναι, θα έλεγα, ένα πρόσθετο αμάχητο τεκμήριο της οργανωμένης και μεθοδευμένης συγκάλυψης ενός παρακρατικού σκανδάλου, για το οποίο όμως δεν θα υπάρξουν τίτλοι τέλους, παρά αυτές τις επίμονες προσπάθειες της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Υπάρχουν άνθρωποι όρθιοι, υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα και στο Στρασβούργο, και η υπόθεση αυτή θα φτάσει μέχρι τέλους. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν πρόκειται για καμία βεντέτα, δεν πρόκειται για τίποτα τέτοιο, πρόκειται για ζήτημα δημοκρατίας. Και όταν απειλείται η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και των δημοκρατικών θεσμών, είναι χρέος όλων να μην κλείνουν τα μάτια. Η ανοχή είναι συνενοχή και οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι απέναντι σε τέτοιου είδους πληγές στο πολίτευμα.
0: Από την άλλη, επειδή είστε και νομικός, κυρία Αποστολάκη, όσο μπαίνει φρένο στη διερεύνηση στη Βουλή και όσο η δικαιοσύνη δεν έχει επιδείξει μέχρι τώρα τουλάχιστον κάποια ιδιαίτερη ζέση να ξανανοίξει το φάκελο, υπάρχουν αιτήσεις ανάσυρσης που εκκρεμούν, υπάρχει απόφαση του πρώην εισαγγελέα, του τέος εισαγγελέα του Αεροπάγου να μην διερευνήσει τα της κατασκοπίας, παρότι το ζητάει δικαστήριο, όχι κάποιος από τους παρακολουθούμενους. Μήπως τελικά αυτή η υπόθεση απλά θα κλείσει χωρίς να εξαντληθεί το περιθώριο διερεύνησής της?
1: Οφείλουμε να κάνουμε μία διάκριση, κυρία Λιμπεράκη, ανάμεσα στην ηγεσία της δικαιοσύνης που επιλέγεται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γι' αυτό και είναι κατά την άποψή μας μία απολύτως όρημη συνθήκη για την αλλαγή του τρόπου αυτού, που δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, εξακολουθεί να εξαρτά την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε πλειοψηφία, δηλαδή από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Είναι πράγματι τα δείγματα γραφής από την ηγεσία της δικαιοσύνης εξαιρετικά προβληματικά και αρνητικά από δύο αλλεπάλληλους ηγεσία της δικαιοσύνης εξαιρετικά προβληματικά και αρνητικά από δύο αλλεπάλληλους

0: αίτημα της κοινωνίας και είναι χρέος του πολιτικού συστήματος να προστατεύσουμε το πολίτευμα και τους θεσμούς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αποστολάκη.
0: Εγώ σας
1: καλημέρα
0: ευχαριστώ.
1: Σας. Καλημέρα. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που γίνεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σήμερα. Εδώ κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι και μικρόφωνο στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας, όχι δίδυμο, μόνη της σήμερα η Στέλλα Γκαντών, οπότε μην φύγει κανείς. Το ραδιόφωνο θέλει παρέα, θέλει συντροφιά. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την πρόθεσή του να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τη στάση του ΝΑΤΟ στα θέματα της Γροιλανδίας και του Ιράν. Σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης με τους Ιρανούς, ανακοίνωσε ότι τελείωσε μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο πλευρών, σημειώνοντας πως δεν θέλει επαφές μαζί τους. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35, εκτίμησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει πετύχει μια αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο τομέας εργασίας της Ελλάς Διονύση Τεμπονέρας, κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Απέδωσε στον Υπουργό ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών και ρίχνει λάσπη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών, τόνισε πως δεν προχώρησε για λόγους που αφορούν τα άλλα κόμματα, ενώ είπε πως συνεργασίες όπως τις θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προκύπτει. Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή της καταγγελίας του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για αλληλεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων και ζήτησε πλήρη διαλεύκανση. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορος του ανέφερε ότι θα θεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί η έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι μετά από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα νεαρών. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στη διεθνή ενημέρωση, παρά τη δικαστική καταδίκη της, η Μαρίν Λεπέν επιστρέφει δυναμικά στην κούρσα για την προεδρία της Γαλλίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιπτώσεις που θα έχει μια ενδεχόμενη νίκη της στην Ευρωπαϊκή Συνοχή. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Ράκοβ σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο Power Forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 2,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει.

0: Στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα. Να τα, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε. 8 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Όπως σωστά σας είπε η κυρία Νίκη Λιμπεράκη, η γειτόνισσα, θα πορευτούμε σήμερα άνευ Θανάση Φουσκίδη. Ελέω επαγγελματικών υποχρεώσεων του κυρίου Φουσκίδη. Του δώσαμε μία μέρα άδεια, γιατί έτσι είμαστε εμείς. Μεγαλόκαρδη σε αυτή την εκπομπή. Οπότε, επειδή το ραδιόφωνο και όχι μόνο θέλει παρέα, ελπίζουμε να μείνετε μαζί μας στην ακρόαση μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Κάπου εκεί θα πορευτούμε. Με τον κύριο Χρήστο Μυρίδη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πόντιο Εξπάρτης. Είναι τα δικά μας αυτά εδώ. Είναι ο άρχοντας της κονσόλας, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σε μία ημέρα αρκετά πλούσια από επικαιρότητα, θα δούμε τον αντίκτυπο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που συνεχίζεται σήμερα. Θα πούμε για τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, για όλα αυτά που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος που δεν έχει αφήσει τίποτα απ' έξω, τι για το Ιράν, τι για την Ισπανία, τι για τη Γρυλανδία. Δηλαδή πραγματικά έχει την άνοιξη τη βεντάλια ο πρόεδρος. Μόνο ο Μακρόν είναι αυτός ο οποίος δεν ίδρωσε τα αυτή του. Το πρωί, παιδιά, λέει, έκανε τζόκινγκ κανονικότατα. Δηλαδή, λες, έχουμε έρθει σε μια σύνοδο εδώ πέρα να ετοιμαστούμε, να πάμε κάπως. Τίποτα, χαμπάρι. Ο Γάλλος πρόεδρος εκεί πήρε τους δικούς του, πήγε για το τρέξιμό του, σου λέει, μη χαλάμε και την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. 2-11-10-80-8-80. Για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Κυρία Ελένη Τάγκα, σας περιμένει. Έχουμε και καιρό, παιδιά, να πούμε για τα πατίνια. Μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σήμερα, καθώς ερχόμουν, βλέπω έναν κύριο, ο οποίος ήταν κουστούμάτος, πήγαινε στο γραφείο προφανώς ο άνθρωπος, ήταν πάνω στο πατίνι, στη συγκρού πάντα μιλάμε, το φόραγε το κράνος του. Θυμίζω ότι απαγορεύεται να είσαι με το δίτροχο, όπως το λένε αυτό, σε κεντρική λεωφόρο. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι φόραγε το κράνος του, πήγαινε, μιλάμε, όχι σφαίρα. Πήγαινε σφαίρα ο τύπος. Το λέω γιατί κατά καιρούς όταν λέμε για ατυχήματα, όχι μόνο για ανήλικους αλλά και για ενήλικες, έχουμε και εμείς μια ευθύνη για το πού πηγαίνουμε και πώς πηγαίνουμε, έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι οικονομικό μέσο μεταφοράς, διότι δεν καίς βενζίνη, πας γρήγορα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές μέσο, ειδικά όταν παίρνεις το ρίσκο να πηγαίνεις μέσα στο λεκανοπέδιο με το πατίν. Θυμάστε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στον Κηφισό που εγκλωβίστηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. radio@parapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακουστούν. Βασίλης Κρυμπάς, σταθερά στις μουσικές επιλογές.

0: Τραγουδάρα. Πώς τώρα να πατήσεις πάνω στο τραγούδι, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τώρα το εξής. Έχετε παρακολουθήσει, έχετε ακούσει εδώ και στους συναδέλφους από το πρωί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα αρκυρώσεις κατά της Τουρκίας και θα αποφασίσει σχετικά με την πώληση των μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Ακούσαμε τις δηλώσεις, τις παρακολουθήσαμε. Το είπε σαφώς, πρόκειται να άρουμε τις κυρώσεις. Είναι μια συζήτηση τεράστια τώρα αυτή. Θα πούμε και στη συνέχεια, μετά τις διαφημίσεις με τη βοήθεια του κυρίου Δεσποτόπουλου, γιατί είχαν επιβληθεί αυτές οι κυρώσεις, ποιοι διαφωνούν με τον Ντόναλντ Τραμπ, πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που λέει. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θέλω να την ακούσουμε όλοι μαζί με τη βοήθεια της μεταφράστριας βεβαίως, διότι όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης σωστά, μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Θύμισε ακριβώς το κάζους Μπέλι που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Μπορούμε, Χρήστο μου?
1: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή που λέμε από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλων των συμμάχων.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεύτερη μέρα συνόδου του ΝΑΤΟ. Πάμε στον συνάδελφό μας, στον Κώστα Παπαχλημίτζο, στον ένα και μοναδικό ήθελα να πω Κώστα Παπαχλημίτζο. Τώρα που λείπει και ο Φουσκίδης, μπορώ με την άνεσή μου να μιλάω στον Κώστα. Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Στέλλα, καλό μεσημέρι και στο καθέστον των παραπολιτικών.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Εμείς είμαστε μια χώρα που όταν ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, βάλαμε πλάτη στην ιστορία αυτή, σωστά? Αυτό
2: ναι,
0: το λαμβάνει καθόλου.
2: Ναι,
0: με τον τρόπο που προφανώς που προβλέπεται, έτσι. Δεν λέω ότι το
2: μέσα
0: κάναμε
2: το
0: για να κάνουμε, ας πούμε, το χατήρι κάποιου. Αυτό το λαμβάνει υπόψη του όσο πρέπει, κατά τη γνώμη σου, ο πρόεδρος Τραμπ?
2: Αυτό, βάσει αυτόν, το οποίο είπε και στην διακήρυξη της 4ης Ιουλίου, δηλαδή πέρα από μια εβδομάδα, εκεί με Λιγκίλ Φόιλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, τη μεγάλη γιορτή που έγινε ακριβώς για την επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, είναι ακριβώς το οποίο αξιολογούν πολύ θετικά, ότι είναι ένας σύμμαχος ο οποίος είναι εκεί όταν το χρειάζεται και είναι ένας σύμμαχος πολύπλευρος, δηλαδή και στα εξοπλιστικά, στα αμυντικά, στα ενεργειακά, στα οικοστρατηγικά και σε άλλα. Άρα, βάσει αυτό για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, τελευταία δεν έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει όμως από την κυρία Μελική Λιμπόλη. Και έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Εξωτερικών και από άλλους.
0: Ένα σύμμαχος όμως που απειλείται από έναν άλλο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Με κάζους Μπέλι, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Σε αυτό το οποίο το είπε ο Πρωθυπουργός στην Ερώτηση.
0: Πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου το έθεσε.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν το θέτουμε και αυτό το θέμα ακριβώς που αναφέρεις σε κυβερνητικά στελέχη. Μας απαντάνε τι, ότι ναι, πράγματι λοιπόν έτσι είναι και κοιτάξτε λέει πώς ήταν τα πράγματα πριν από 7 χρόνια. Τότε λοιπόν η Τουρκία ήταν μέσα στο πρόγραμμα F-35 και η Ελλάδα ήταν απ' έξω. 7 χρόνια αργότερα, μας λένε, η Ελλάδα όχι απλά είναι μέσα, έχει συμβασιοποιήσει 20 αεροσκάφη F-35 και περιμένει το πρώτο Νοέμβριο του 29 να καταφτάσει την Ανδραβίδα και θα σας δείτε τέτοια μάχης θα είναι τα F-35. Και η Τουρκία παλεύει, ας το πούμε, να μπει μέσα. Και πρέπει να σου πω κάτι το οποίο.
0: Παλεύει, αλλά έχει πάρει ένα πράσινο φως σε επίπεδο δηλώσεων τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτό πώς το σχολιάζουν από την κυβέρνηση, δεν τους ανησυχεί?
2: Θα σου πω και κάτι το οποίο το παρατήρησε τώρα, κάτι που μου λέγανε χτες πριν από τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κ. Μητσοτάκη, το οποίο το παρατήρησε δηλώσει Τραμπ. Η Τουρκία τότε, το 19 που λένε λοιπόν 18 κλπ., ήταν μέσα στο κομμάτι μάλιστα τη συμπαραγωγή των F-35. Ένα κομμάτι, δηλαδή κάποια κομμάτια θα γινόντουσαν από την αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία, η οποία είναι. Και ακμάζω, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Τώρα, αυτό που είπε ο Τραμπ σήμερα είναι ότι η Τουρκία θέλει να αγοράσει F-35. Δηλαδή, δεν μιλάμε πια για το. Ακόμα και αν το πετύχει αυτό, όπου προς το παρόν το Κογκρέσο βάζει εμπόδια που αυτή τη στιγμή μοιάζουν να είναι υπέρβλητα, θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Δεν μιλάμε πάντως σε κάθε περίπτωση για συμπαραγωγή, που είναι άλλο επίπεδο η συμπαραγωγή, αποκτά άλλη τεχνογνωσία, άλλο.
0: Άρα η αγορά τι δεν μας πειράζει, αυτό λέμε τώρα.
2: Λέμε, όχι, δεν μας πειράζει. Είπα απλά ποια είναι η διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτό που αντιλαμβάνομαι και από τις κουβέντες, οι οποίες δεν είναι κουβέντες που έχω κάνει μόνο τώρα,
0: μάλιστα,
2: αλλά όλες τις τελευταίες μέρες με κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχουν και κάποια όρια. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει δημόσια η Ελλάδα και να πει μη δώσεις οπλικά συστήματα σε μια άλλη χώρα η οποία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, μα ο κύριος Μητσοτάκης είπε όμως σήμερα ότι υπάρχει κάζους μπέλη από την Τουρκία και αμέσως πλην σαφώς πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη. Το είπε κομψά κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά.
2: Το είπε κομψά και το είχε θέσει με τον τρόπο τον δικό του, αυτό που είχε επιλέξει εκείνος δηλαδή, και πριν από 4 χρόνια σε εκείνη την ομιλία του το Μάιο του 22 στο Κογκρέσο. Όταν είχε μιλήσει στις ΗΠΑ, είχε πήγε με τον τρόπο του, με μέσους πλήρης σαφώς, είχε δείξει προς την Τουρκία ότι μη δίνεται όπλα. Που τότε ήταν που είχε κοπεί και η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Άρα η Ελλάδα με τα όπλα, τα διπλωματικά που έχει, τα πολιτικά κλπ., πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μιλάει με τον τρόπο που μπορεί να μιλήσει, αξιοποιεί και την ελληνική ομογένεια, αξιοποιεί και τη συμμαχία με την Κύπρο και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ό,τι αυτό, ό,τι όποια βαρύτητα έχει αυτή που έχει βαρύτητα για τις ΗΠΑ και το παιχνίδι είναι ακόμα ανοιχτό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Κώστα. Κάποτε υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί ο κ. Τραμπ να έρχονταν καμιά βόλτα από εδώ, κάποιος υπουργός του κάτι. Έχουμε κάποια άλλη πληροφορία γύρω από αυτό, γιατί έχουμε δει τώρα βέβαια ότι όλες οι παρουσίες βρίσκονται στην Άγκυρα, έτσι. Υψηλές παρουσίες.
2: Για τον Donald Trump υπήρχε πληροφορία πράγματι ότι μπορεί να αξιοποιήσουμε διπλή ευκαιρία πρώτον τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι στη γειτονική μας Τουρκία και δεύτερον τα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ για να εκφωνήσει ομιλία από την Αθήνα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο τελικά. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο για να έρθει, μιλάμε για μια επόμενη φάση του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μεταξύ State Department και Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει επικοινωνία για να γίνει αυτό και ότι θα γίνει. Εντός του φθινοπόρου δηλαδή θα γίνει αυτό. Αύξηση Ρούμπιο και όχι απλά αύξηση και κουβέντα. Πλέον για υπογραφές, για ανανέωση συμφωνιών κλπ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και σήμερα τι άλλο θα μας έρθει από την Άγκυρα. Φαντάζομαι ότι και στην κυβέρνηση θα κάνουν ένα καλύτερο ταμείο από απόψε και στη συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Παπαχλημίτζος, τον βλέπετε σε καθημερινή βάση στη δημόσια τηλεόραση, τον διαβάζετε στα παραπολιτικά, τον ακούτε εδώ τον Κώστα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Χαιρετούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι μέσα σε άκρες τα νεότερα. Τα υπόλοιπα που έχει πει ο κύριος Τραμπ θα τα πούμε και στη συνέχεια. Επίσης, σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είναι υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να δούμε τι γίνεται και με την ιστορία της ακρίβειας. Θυμίζω ότι πριν από μία εβδομάδα είχε γίνει 10 μέρες η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ και είχαν πει ότι πάμε σε πάγωμα τιμών και μειώσεις από Σεπτέμβριο. Τώρα θα μου πει κανείς και τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Θα κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουμε. Δεν θέλω γκρίνιες. Λοιπόν, επίσης θα πούμε μετά τις διαφημίσεις τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι Ιούλιος μεν, έρχεται η Κεντρική Επιτροπή δε το Σαββατοκύριακο. Τι λέει εδώ ο Νίκος, τι καλά που είσαι μόνος σου λέει, όποτε γίνεται αυτό η εκπομπή είναι καλύτερη. Όχι ρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά σας παρακαλώ και πάρει θάρρος και συνεχίσει να λέει είπε ο Θανάση. Δεν μπορώ χωρίς τον Θανάση. Ο Αποστόλης είναι μεγάλη καψούρα λέει η Νάνση, να κάνετε μια φορά εκπομπή ντουέτο. Έχεις καταλάβει τώρα τι συμβαίνει. Λείπει ο Αποστόλης της Ελληνοφρένειας. Τον ψάχνει. Αυτό είναι τώρα. Πού να τον βρει τον Αποστόλη. Είναι παχές οι μύγες τώρα. Όσο μπαίνουμε και προς τον Αύγουστο, θα κάνετε λίγο υπομονή. Το ντουέτο αυτό λίγο δύσκολο, γιατί ο Καλαμούκης δεν τον αφήνει. Έτσι, δεν είναι εύκολα τα ντουέτα. Έτσι απλά. Λοιπόν, μένετε μαζί, παιδιά. Φεύγουμε σιγά σιγά για διάλειμμα. Με το που επιστρέψουμε, θα είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος στην παρέα μας. Να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα θεματάκια, γιατί έχουμε και το Ιράν, που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, εκεί πέρα γύρισε και είπε ότι είναι επικίνδυνη αυτή και διάφορα άλλα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με το πετρέλαιο, γιατί έχουμε νέο άλμα έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα όλων. Φύγαμε για διάλειμμα.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1. Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμότε TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου. Μικρό πράγματα, διαφορά. Ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που η Άννα Βύση, όπως ενδεχομένως να θυμάστε οι παλαιότεροι, ερμήνευσε και κυκλοφόρησε το 1984 σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Είναι από αυτά τα διαμάντια που για όσους βρεθήκατε πέρυσι στην διπλή συναυλία που έδωσε δύο μέρες στο Καλλιμάρμαρο, αποθεώθηκε. Για τους υπόλοιπους που ετοιμάζεστε για τις 26 του μήνα στο ΟΑΚΑ, θα έχετε τη δυνατότητα να τα ακούσετε αυτά. Έχουν κυκλοφορήσει και κάτι βιντεάκια με την ίδια που επιβλέπει τις εργασίες και είναι εντυμένη με αυτά τα κράνητα, ειδικά που την ανεβάζουν οι μάντες κάτω κτλ. Λοιπόν, μουσική ανάσα ήταν απαραίτητη. Συνεχίζουμε μετά της επικαιρότητας. Πριν συνεχίσουμε μετά του ΝΑΤΟ, θέλω παιδιά να μου πείτε πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία που σήμερα την αναφέρουν αρκετές εφημερίδες. Δεν ξέρω τώρα τον λόγο. Θα κόβει, λέει, πια κλήση συντροχιά με τάμπλετ. Και θα εξαφανιστούν οι κλήσεις. Οκ, okay, και αλλάζει κάτι, θέλω να πω. Γιατί είναι η είδηση τώρα αυτό, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τι, ότι δεν θα μπορείς τύπου να κάνεις το ρουσφέτη για να σου σβήνουν την κλήση. Αυτό εννοεί. Μα και πριν δεν μπορούσες έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς δηλαδή, έχουμε περάσει σε άλλη πίστα. Είμαστε στο 2026. Πάλι καλά δηλαδή. Με αυτά και με αυτά. Να πούμε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Τραμπ έχει πει για τον κύριο Νετανιάχου, έχει πει για την Ισπανία. Για τον Νετανιάχου είπε συγκεκριμένα ότι ο Μπίμπι είπε χθες σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Μ' αρέσει, λέει όμως ο πρόεδρος Ερντογάν, είναι τρομερός, επειδή το άνοιξε το κόκκινο χαλί. Τώρα μιλάμε, έχει φύγει τελείως η κατάσταση εδώ πέρα, δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Το σκεπτικό όμως για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, και έτσι θα πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Δεσποτόπουλο, τον ευχαριστώ πολύ που είναι στην παρέα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, χαρά κύριε μου. Δεσποτόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαρά μου. Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ένας φίλος αυτής της εκπομπής, πάνω από όλα ο κύριος Δεσποτόπουλος. Σήμερα είμαι μόνη όμως, ο κύριος Φουσικίδης έχει πάει στο συνέδριο του Economist, οπότε του δώσαμε έτσι τις ευχές μας για να πάει εκεί. Θα τα πούμε οι δυο μας.
1: Εννοείται, με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία των F-35. Είχαμε μία αίσθηση εδώ στη χώρα πριν από ένα διάστημα ότι δεν είμαστε τέλος πάντων στο επίπεδο λόγω των κυρώσεων του νόμου Κάτσα, των S-400, να δοθεί το πράσινο φως για να συζητάμε ή για να πάρει τα F-35 η Τουρκία και ότι θα αρκεστεί, ας πούμε, στους κινητήρες καν. Τώρα, τι έχει αλλάξει?
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην απόκτηση F-35 πριν το ταξίδι αυτό του κυρίου Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι και το Φεβρουάριο του 25 είχαμε αντίστοιχες δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ και αντίστοιχες υποσχέσεις. Και μπορώ να ανακαλέσω και άλλες περιπτώσεις από την στο παρελθόν. Να αποκτήσει F-35 η Τουρκία θα σημαίνει ότι θα πρέπει ο κύριος Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο.
0: Εδώ λένε όμως ότι ετοιμάζεται πολιτικά να αλλάξει σύνθεση στο Κογκρέσο. Μπορεί να γίνει αυτό, να το παρακάμψει?
1: Πολιτικά θα ματώσει. Μιλάμε για τη σημερινή κατάσταση. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα γίνει πιθανά ακόμα πιο δύσκολο, διότι φαίνεται ότι τουλάχιστον το ένα σώμα θα περάσει στους δημοκρατικούς. Mm-hmm. Άρα μπορεί να έχει τη διάθεση, μπορεί να έχει και την επιθυμία. Είναι όμως κάτι που πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί αν βάλουμε στην εξίσωση και την αντίδραση του Ισραηλινού λόμπι και τη δική μας αντίδραση, αλλά και την αντίδραση του βαθέως κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις ισχυρές σχέσεις που είχε και το 19 ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και τις φημολογούμενες δουλειές που έκαναν με τον γαμπρό και τα λοιπά και οι δύο γαμπροί που λέγανε, αυτό δεν τον εμπόδισε από τον υιοθετήσει τότε τις κυρώσεις. Mm-hmm. Διαφορετικό πλαίσιο σήμερα, διαφορετικό πλαίσιο από τον κύριο Τραμπ, όχι όμως όσο έχει τους S-400 από το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Να πω κάτι.
1: Αλλά να προσθέσω και αυτό, αν με επιτρέπετε.
0: Και αν μπορείτε να βάλετε στην απάντησή σας, οι κινητήρες είναι εκτός κυρώσεων?
1: Όχι.
0: Α, είναι και αυτοί εντός.
1: Οι κινητήρες, οποιοδήποτε πολεμικό υλικό θα πρέπει να έχει την έγκριση από το Κογκρέσο με ειδική αιτιολόγηση, γιατί δεν απειλούν τα σφαίρτα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου όμως μπορεί να το παρακάμψει ο κύριος Τραμπ, δηλαδή μπορεί με δική του απόφαση να παρακάμψει το Κογκρέσο, μπορεί να το κάνει για τους ΚΑΝ, δεν θα το κάνει όμως για τα F-35 τόσο εύκολα. Πολιτικά θα αματώσει. Τώρα εδώ στην εξίσωση θα πρέπει να βάλουμε και την εξής σκέψη. Ας κάνουμε μια σκέψη ότι η Τουρκία θα αποκτήσει F-35. Αυτά τα 5, τα 6, τα περίφημα F-35 που είχε πληρώσει. Δεν φτάνει αυτό για να αλλάξει η ισορροπία στο Αιγαίο, η οποία είναι υπέρ της Ελλάδος αυτή. Η Ελλάδα είναι αστακός. έχει μια δύναμη αποτροπή στον αέρα και στη θάλασσα που είναι πάρα πολύ ισχυρή και είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων.
0: Ραφάλ. Δηλαδή, συγγνώμη, και να αποκτήσει του F-35, όπω λέτε, δεν θα ιδρώσει καθόλου το αυτί μα. Αυτό λέμε τώρα.
1: Δεν θα αλλάξουν τι ισορροπίε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον αέρα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχουμε τα Ραφάλ.
0: Τότε για ποιο λόγο και οι δημοκρατικοί καταθέτουν ψηφίσματα για να τον μπλοκάρουν αυτό, κύριε Δεσπότοπουλε?
1: Έχουμε ήδη F-35. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη για μας, αλλά δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Και ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πια ένα τοπικό σύστημα ασφαλείας που εμπλέκει Κύπρο και κυρίως Ισραήλ.
0: Να πω τώρα κάτι. Η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι αντιμετωπίζουμε διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Πριν από λίγα λεπτά την μεταδώσαμε κι εμείς εδώ. Θέλω να μου πείτε πώς την ακούσατε και αν μπορεί να πιέσει στην κατεύθυνση να μην δούμε την Τουρκία να προμηθεύεται F-35.
1: Τελευταίο διάστημα πολύ ορθά ο Έλληνας Πρωθυπουργός και γενικά η ελληνική πολιτεία υπενθυμίζει τη διεθνή κοινότητα και το υπενθυμίζουμε και μέσα στην ίδια την Τουρκία ότι απειλή πολέμου για την άσκηση δικαιώματος που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Το ενοχλεί την Τουρκία. Και καταλαβαίνει επίσης ότι η δηλώση του Έλληνα Πρωθυπουργού δίνει την δυνατότητα σε πολλούς βουλευτές εντός των ΗΠΑ να την αξιοποιήσουν μαζί με δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Νετανιάχου. Ναι. Δεν ήρθε σε μία στιγμή τυχαία. Έχει επαναληφθεί πολλές φορές και δείχνει ότι και η Ελλάδα έχει τη δική της ενεργή πολιτική, όχι μόνο εναντί της Τουρκίας, εναντί οποιοδήποτε επιβουλεύεται τα εθνικά δίκαια τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Άρα πολύ ορθώς την έκανε και πολύ σωστά υπενθυμίζει κάθε τόσο ότι υπάρχει αυτή η απειλή.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα που έχει πει ο κύριος Τραμπ, για να κλείσουμε το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά, η γνώμη σας για τους μήνες τώρα που θα ακολουθήσουν, λίγο ακόμα καλοκαίρι και φθινόπωρο, τα νερά θα είναι λιμνάζοντα, ταραγμένα, ήρεμα, τι λέτε εσείς?
1: Επειδή ακριβώς η Τουρκία συνεχίζει να προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπει στα F-35 και να πείσει τους Αμερικανούς ότι είναι το καλό παιδί, εκτιμώ ότι δεν θα κάνει κάτι το οποίο θα διαταράξει ιδιαίτερα την κατάσταση. Θα μας θυμίζει βέβαια κάθε τόσο τις αξιώσεις της.
0: Καλά, εδώ απέσυρε προσωρινώς και τη γαλάζια πατρίδα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να θυμίσουμε έτσι.
1: Αλλά πέραν τούτου δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι τρομερό. Γιατί μην κορυδευόμαστε, το θέμα των γαλάζιων νερών δεν είναι ένα θέμα που. Των ήρεμων νερών, συγγνώμη, δεν είναι ένα θέμα που ελέγχει κυρίως η Ελλάδα, το ελέγχει κυρίως η Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία δημιουργεί καταστάσεις, η Τουρκία είναι αυτή που διεκδικεί, η Τουρκία είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα κάθε τόσο. Η Ελλάδα απλά αναγκάζεται να αμυνθεί.
0: Να πω μονάχα τώρα και για τον κόσμο που έχει μπει στην ακρόαση ότι μετά τις δηλώσεις του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στη γείτονα, έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Λένε ότι ξεπέρασε τα όρια ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως ανεβάζουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι δύο πλευρές.
1: Ενοχλούνται οι Τούρκοι, ενοχλούνται. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αυτά θα περάσουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δηλώσεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο κ. Τραμπ για το Ιράν. Είναι άρρωστοι, κακοί άνθρωποι, είναι καρκίνος. Λέω κάποιες από τις φράσεις που χρησιμοποίησε. Τους είπα ότι κάθε φορά που θα χτυπάτε, θα χτυπάμε και εμείς και φυσικά είναι βρώμικοι παίχτες. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα?
1: Καταρχάς ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος
0: πολύ
1: Τραμπ
0: σκληρή
1: ξέρουμε.
0: Γλώσσα.
1: Ναι. Ο κύριος Τραμπ που ξέρουμε.
0: Έχουμε αναζωπηρώνεται ο πόλεμος.
1: Τη γλώσσα αυτή νομίζω πως δεν είμαστε εκεί. Είναι ένα από τα νομίζω γνωστά ξεσπάσματα. Δεν θα είναι μια γραμμική κατάσταση αυτό που ζούμε στη Μέση Ανατολή. Δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι όμως ότι έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για να γυρίσουμε πίσω σε σφοδρή πολεμική αντιπαράθεση των δύο πλευρών. Θα έχουμε τέτοιου είδους εξάρσεις και υφέσεις στην διαδικασία της εξομάλυνσης. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει όσο έχουμε συγκεντρωμένο στρατό στην περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα πράγματα δεν μπορούν να ξεφύγουν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική διάθεση των δύο μερών.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, πρωτού σας αποδεσμεύσω. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, διότι έχουμε πρόσφατα εμπορική.
0: Είναι μια υπερβολή, πιστεύετε?
1: Νομίζω, ναι. Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών ξέρει ότι τεχνικά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Εάν διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, αυτόματα θα σημαίνει ότι διακόπτει τις σχέσεις με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί. Μου θυμίζει λίγο τις απειλές για την Ιρλανδία που τη θυμήθηκε και σήμερα.
0: Ναι,
1: έχει αυτή τη λογική ο κύριος Τραμπ. κάτι να λέει, κάτι να απειλεί, ώστε να προσπαθεί να φοβήσει τον άνθρωπο με τον οποίο συνδιαλέγεται για να τον οδηγήσει πιο κοντά στα νερά του. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε λίγο και οι Ευρωπαίοι πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν μέσα στην ημέρα. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό.
1: Εδώ είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Αν ο κύριος Μακρόν πέρα από το τζόκινγκ θα τον ακούσουμε να λέει και τίποτα. Έτσι.
1: Και εδώ έχουμε τον μεγάλο κίνδυνο για μας. Ο οποίος ξεπερνάει κατά πολύ τους κινητήρες, κάνει ακόμα και τα 5 ή 6 F-35. Το πώς η Ευρώπη θα κινηθεί στο μέλλον για την άμυνά της. Διότι αν μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στην άμυνα να προχωρήσει, η Ελλάδα και η Κύπρος θα ισχυροποιηθούν. Όσο η Ευρωπαϊκή Άμυνα μένει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, τότε η Τουρκία έχει και αυτή ρόλο και ισχυρό. Νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ.

Παιδιά, αναγκαστικά θα επιβιώσουμε. Θυμίζω ότι εδώ είχαμε μια κουβέντα προηγουμένως με τον Χρήστο, το μερίδι που μου ρυθμίζει τον ήχο. Και του λέγω ότι μπαίνω χθες κάποια στιγμή μες στο σπίτι και βλέπω λίγο σκοτάδι. Λέω το περιβάλλον ρομαντικό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και καταλαβαίνω ότι έχει κάνει μια λάμπα μέσα στο μπάνιο. Λέω, όχ, Θεέ μου. Δεν έχω χειρότερο να ξέρεις, γιατί είναι αυτές οι βιδωτές που κάπως είναι μέσα σε ένα έπιπλο και ανεβαίνεις, κλείνεις το διακόπτη. Λέω, πρέπει να τη βγάλω για να πάμε να πάρουμε σήμερα καινούρια. Τέλος πάντων, έκανε μια επιχείρηση εκεί πέρα, πώς να τη χαρακτηρίσεις, κασκαντερικού χαρακτήρα. Θες πάω, βγήκε η λάμπα, ξεβιδώθηκε. Τώρα σήμερα πρέπει να τη βιδώσουμε. Αυτό θα είναι το δεύτερο project. Εντάξει, θα επιβιώσουμε όμως έτσι. Θα το λύσουμε το θεματάκι. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Τώρα, αν έχετε εσείς και είστε τυχαίροι, κανένα γείτονα, τίποτα δίπλα, κανένα φίλο, κανένα δεσμό, που μπορεί έρθει, ας πούμε, να βάλει ένα χεράκι, αυτό είναι το ακόμα καλύτερο. Δεν θέλω σχόλια για το φουσκίδι, γιατί ο φουσκίδις δεν μπορεί να βάλει το χέρι του πουθενά. Άστο. Το πολύ πολύ να στείλουμε το μυρίδι εδώ πέρα, να φτιάξει και τη δικιά μου λάμπα, να φτιάξει και μερικές δικές του. Οπότε, παιδιά, καλό θα ήταν να μην το σκέφτεστε ούτε για αστείο αυτό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Χαίρομαι πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καντώνα, μεγάλη χαρά και δική μου.
0: Να είστε καλά. Το θέμα είναι τώρα ότι στον απόϊχο των δηλώσεων του κυρίου Τραμπ, διαβάζουμε εδώ ότι η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έχει αυξηθεί κατά 5,7%, έχει ξεπεράσει τα 78 δολάρια το βαρέλι, μετά τα όσα είπε για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και θέλω να μου πείτε πόσο σας ανησυχούν οι εξελίξεις αυτές, που είναι και πολλές και ένα τοπίο έτσι αρκετά ρευστό γεωπολιτικά.
1: Περιγράφεται τον πυρήνα μια σειρά ζητημάτων, και επειδή κάποιοι κάνατε πολύ σωστά αναφορά στην τιμή του πετρελαίου, επειδή κάποιοι έχουν επιχειρήσει για πάρα πολύ καιρό να μιλήσουν για ακρίβεια Μητσοτάκη, ακρίβεια Νέας Δημοκρατίας, βλέπετε τώρα πολύ εύστοχη παρατήρηση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κύριος Μητσοτάκης τώρα δεν φταίει γι' αυτό.
1: Να φταίμε για αυτά που κάνουμε, αλλά όχι για αυτά τα οποία. Μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, πώς ανατρέπει το σκηνικό. Είναι λοιπόν τόσο εύθραυστα τα πράγματα και τόσο εξαρτώμενες παγκόσμια όλες οι χώρες και οι οικονομίες από άλλους εξωγενείς παράγοντες, που βλέπετε πολύ σωστά επισημαίνεται το πώς μπορεί να ανατραπεί μια κατάσταση με μια δήλωση, με μια παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα κοιτάζει να είναι θωρακισμένη. Κάποιοι, και το πάω λίγο και στην οικονομία, μια και είναι έτσι.
0: Μα βέβαια, γι' αυτό θα πούμε.
1: Και το περιβάλλον με το οποίο εγώ ασχολούμαι. Μας μιλάνε διαρκώς για την πολιτική με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πλεονάσματα, βέβαια, που δεν είναι με επιβολή 30 νέων φορών, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας. Είναι πλεονάσματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που έχουν βελτιωθεί, με την ανάπτυξη της χώρας. Όμως, δέστε πόσα απρόβλεπτα πράγματα κάθονται καθημερινά. Πόσες πολιτικές από το εξωτερικό έρχονται και δυσχεραίνουν όλο τον πλανήτη. Αν η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι δημοσιονομικά προσεκτική, και ναι, να έχει και κάποια πλεονάσματα, βεβαίως. Τα πλεονάσματα βοήθησαν με τον COVID να σταθούν όρθιες επιχειρήσεις. Τα πλεονάσματα είναι αυτά τα οποία δώσανε αυξήσεις.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι σας κάνουν κριτική γι' αυτό, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί να θυμίσω ότι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει σε πολύ ψηλά πλεονάσματα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, και φαντάζομαι το έχει και ο κόσμος στο μυαλό του, είναι ότι πριν ξεσπάσει, ας πούμε, η κρίση στη Μέση Ανατολή, θα μου πει κανείς, είχαμε άλλα τότε. Τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο βλέπουμε μονίμως να παίρνουν την ανιούσα οι τιμές, ειδικά στα τρόφιμα, και δεν μπορεί να μπει ένα φρένο? Τώρα, ας πούμε, πώς μπορέσατε και το συμφωνήσατε με τους σούπερ μαρκετάδες και τη βιομηχανία και πριν δεν μπορούσατε?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, και το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια συμφωνία, μάλλον μια πολιτική, να υπάρχουν πλαφόν στα κέρδη σε ό,τι αφορά μια σειρά προϊόντων. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, 1818 κωδικοί.
0: Αρκετοί πάντως.
1: Αυτό μείωσε 6% τις τιμές. Τώρα επιδιώκουμε να παγώσουν οι τιμές. Υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια. Πρόστιμα τα οποία μπαίνουν στην αγορά. Θέλουμε κι άλλα. Εδώ είμαστε. Εμείς όμως αυτό το οποίο έχουμε πει, επειδή είναι εξωγενείς οι παράγοντες, αυτό το οποίο επιδιώκουμε και το κάνουμε, είναι να αυξάνουμε διαρκώς το εισόδημα. Φτάσαμε το μέσο μισθό στα 1516 ευρώ. Φτάσαμε, επειδή ακούω και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο πολίτης να τα γνωρίζει. Μιλάνε και λένε η Ελλάδα που έχει μείνει πίσω από τη Βουλγαρία. Μα δέστε πόσο είναι ο
0: κατώτατος. Για την αγοραστική δύναμη το λέτε τώρα αυτό.
1: Βεβαίως. Δέστε στη Βουλγαρία πόσο είναι ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Είναι στα 520 ευρώ. Όταν στην Ελλάδα έχει φτάσει στα 920 ευρώ, δηλαδή κάπου και η κριτική να είναι, προφανώς την ακούμε, εδώ είμαστε, όμως να βασίζεται και σε λογική η κριτική.
0: Να
1: το να
0: κάτι.
1: Μας λέει λοιπόν κάποιοι να γίνουμε Βουλγαρία είναι σαν να λέει αυτόματα στον πολίτη να χάσει 400 ευρώ, να πάει πιο κάτω ο κατώτατος μισθός του. Να τα λέμε αυτά.
0: Να πω κάτι. Πριν από νωρίς το πρωί είδαμε ένα... του TikTok, Facebook, όλα αυτά που τα βιντεάκια που βγάζει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο ανέφερε ότι πριν από 10 χρόνια ο ίδιος δεν είχε την εμπειρία, πώς έχει μάθει μέσα από τα λάθη του, και ότι τώρα γνωρίζει πολύ καλά και τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει. Θέλω να μου πείτε πώς ακούσατε αυτή τη δήλωση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις μετρήσεις τις τελευταίες 40 μέρες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει εδραιωθεί σε θέση αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Είχα προβλέψει ήδη από το χειμώνα και το φθινόπωρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα, αν έκανε, όπως και τελικά έκανε, παρουσίασε ένα κόμμα, είχα προβλέψει ότι θα αναδιατάξει το σκηνικό στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και το είχα πει αυτό βασισμένο σε κάποια δεδομένα. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει στο παρελθόν καταφέρει να σηκώσει από τον καναπέ έναν κόσμο κτλ. Βέβαια δεν είναι ο ίδιος. Έχει πάρει μέτρα σκληρά. Έχει κόψει συντάξεις, έχει προχωρήσει ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Το γεγονός ότι μετά από τόσο καιρό και τόσους μήνες λέει κάτι τέτοιο, δηλαδή λέει ένα έστω και διστακτικό μέα κούλπα, δείχνει ότι έχει καταλάβει πως δεν μπορεί να προχωράει μόνο με μια στήρα αντιπολίτευση κατά της Νέας Δημοκρατίας όταν έχει οικονομικά πεπραγμένα. Γιατί κακά τα ψέματα, και εμείς βγήκαμε δυναμικά και του απαντήσαμε. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα στην οποία υπήρξε υποχώρηση των μισθών και ενώ τώρα υπάρχει αύξηση των μισθών να μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορεί μια χώρα στην οποία, δεν χρειάζεται να αποκατέλω, όμως Κατρούγκαλου και πόσες επιβαρύνσεις έφερε στους συνταξιούχους ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Το γεγονός λοιπόν ότι επιδιώκει έστω και άτολμα να πει ένα μέα κούλπα, θεωρώ ότι είναι αυτό το relaunch, το repositioning που επιδιώκει να κάνει. Όμως θα πρέπει να μας πει και σε ποια παιδεία λέει μέα κούλπα.
0: Ναι.
1: Λέει μέα κούλπα.
0: Το λέει στην Ιθάκη μέσα.
1: Την οποία εμείς τη μειώσαμε.
0: Θα διαβάσετε την Ιθάκη να το δείτε το, που σε ποια παιδεία λέει μέα κούλπα.
1: Κυρίως,
0: γιατί το επικαλείται, γι' αυτό σας το λέω.
1: Κάνει ένα blame game, ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά υπάρχουν λίγο και κάποιες φράσεις που ξέρετε ότι τις χρησιμοποιούμε.
0: Ότι αποδίδει δηλαδή κατηγορώ σε πρόσωπα.
1: Κατά προσώπων, όχι κατά των πολιτικών που ο ίδιος συνυπέγραψε και προώθησε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω ότι τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Έχει πάρει ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς προσαρμόζουμε την πολιτική μας, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε, αυτοπροσδιοριζόμαστε. Έχουμε μεγάλη διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα, όμως δεν υποτιμούμε, ούτε λειτουργούμε με αλαζονία. Κοιτάμε το πολιτικό περιβάλλον.
0: Να πω τώρα κάτι άλλο. Τις δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο κύριος Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές του 19, τις ενστερνίζεστε εσείς?
1: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κοντονής, είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια ο κύριος
0: Είναι
1: Τσίπρας.
0: Μια καταγγελία όμως αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Σε κάθε περίπτωση, πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν οσμή σκανδάλων και θα πω και κάτι.
0: Πρέπει να διαλευκανθεί αυτή η καταγγελία του κύριου Γεωργιάδη.
1: Οτιδήποτε έχει, εγώ να σας πω, είμαι μιας άποψης και για τα προσωπικά μου ζητήματα, οτιδήποτε πρέπει να τοποθετηθεί και να γίνει δημόσια, ακόμα και με έναν τρόπο δικαστικό, να πηγαίνει. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μιλάω και για το πώς το αντιμετωπίζω εγώ. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, κοιτάξτε, να δείτε, το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας, καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά, εγώ ήμουν ο τιμιότερος, είναι, εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης και διορθώστε με. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους με κατασκευασμένες κατηγορίες που τελικά δεν αποδείχθηκαν, βεβαίως. Να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμια τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Είναι τίμιο το γεγονός ότι είχαμε μία σειρά από παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη για συγκεκριμένες υποθέσεις και επισκέψεις υπουργών στον Άριο Πάγο. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Θέλω λοιπόν να πω, το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει με τα πολιτευτικά.
0: Τώρα που λέτε για αυτό το τιμιόμετρο, είναι τίμιο η Νέα Δημοκρατία να απορρίπτει την κλίση των πρωταγωνιστών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις?
1: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια σειρά από πράγματα υπέρ της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα. Θα θυμίσω ότι έχουν
0: κλειστεί πάρα πολλά πρόσωπα. Μήπως περνάει μια εικόνα, έτσι αν μου επιτραπεί ο όρος, ότι μπαζώνεται το θέμα του Predator στην κοινή γνώμη?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Η Νέα Δημοκρατία αντιθέτως έχει κινηθεί με πολιτική εξωστρέφεια σε όλα αυτά τα θέματα. Έχει αποδεχθεί λάθη. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει συνεδριάσει και στο παρελθόν. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις και της δικαιοσύνης ουδέν κρυπτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε είναι θα είναι στο φως και πάντα είναι μέχρι στιγμής για όλη αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια να πούμε και κάτι, και εκεί που κάναμε λάθος, νομοθετήσαμε για μια ΕΕΠ πιο στέρεα, για μια κατάσταση πιο διάφανη και νομίζω ότι πήγαμε σε μια σωστή κατεύθυνση προς αυτά τα θέματα.
0: Κάτι τελευταίο. Πριν μου είπατε πως ο κύριος Τσίπρας με την παρουσία του έχει αναδιατάξει το σκηνικό της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Ο κύριος Σαμαράς, κατά τη γνώμη σας, αναδιατάσσει το χώρο της κεντροδεξιάς?
1: Όχι. Ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορέσει να αναδιατάξει το χώρο της κεντροδεξιάς. Αν θέλετε και όλας, η παρουσία του στον Άριο Πάγο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη και πράξη του κόμματός του. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί ένα νέο κόμμα. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι είναι περιέχει μόνο μια προσωπική ατζέντα όλη αυτή η διαδικασία και όχι πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία όλα τα πατριωτικά, αν θέλετε, θέματα, τον πατριωτικό χώρο τον καλύπτει με συγκεκριμένες πολιτικές. Θεωρώ ότι δεν θα τον αναδιατάξει. Αν θέλετε, ίσως περισσότερο θα υπάρξει μια αναδιάταξη στο χώρο της σκληρής, αρκετά δεξιάς στη χώρα μας. Δεν νομίζω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τις απώλειες. Δεν λέω, δεν υποτιμώ τον Πρωθυπουργό, όμως δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει απώλειες από το κόμμα του κυρίου Σαμαρά μεγάλες. Πιστεύω ότι κυριάρχα θα υπάρξει μια αναδιάταξη σε έναν χώρο όπως με κόμματα όπως η Ελληνική Λύση, η κυρία Καριστιανού. Η εκτίμησή μου είναι ότι η φωνή λογικής δεν θα έχει περιθώριο να μπει στη Βουλή λόγω του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα. Δεν νομίζω όμως ότι θα επηρεάσει ένα κόμμα Σαμαρά την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες μικρές απώλειες μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι καταλυτικές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Η χαμολιά είναι Natura 2000, θέλει καθάρισμα. Ποιος θα την καθαρίσει, λέει, ευχαριστώ. Για να δούμε ποιος θα την καθαρίσει. Ο Δήμος τι κάνει, ρε παιδιά, εκεί πέρα δεν βάζει ένα χεράκι. Οι δημότες, ξέρω εγώ, όλοι μαζί. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε το θέμα τώρα αυτό. Για τη χαμολιά. Ωραία χαμολιά, έχει κάτι πολύ ωραίες ταβέρνες. Επίσης, μέσα σε όλο, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο κορίτσι αυτό στην Αβαγωσόστρια στην Κεφαλονιά που κατάφερε, παιδιά, και έβγαλε 7 λουόμενους οι οποίοι κινδύνευαν από ισχυρά κύματα ανάμεσα σε αυτούς και δύο παιδιά. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Θα μου πει κανείς, και τώρα τι μας λες, τα αυτονόητα για τη δουλειά που πρέπει να κάνουν οι ναυαγοσώστες. Αυτονόητα, ξεαυτονόητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπαίνεις και εσύ στον κίνδυνο για να σώσεις συνανθρώπους σου, παιδιά. Και έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει κανείς. Τώρα, πριν φύγουμε, μία μαγική μουσική βραδιά, άλλη μία μάλλον μαγική μουσική βραδιά, γιατί όσοι πήγατε χθες στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνη, η Ελένη Τσαλικοπούλου σάρωσε, έρχεται κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό την Παρασκευή 10 Ιουλίου, τώρα εδώ μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μία ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Λοιπόν, live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Και κάπως έτσι, παιδιά, θα σας χαιρετήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Λογικά έρχεται και η ώρα του λαού μαζί. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στις 2 μέρη Πανάγου στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 με Θανάση Φουσκίδη κανονικά. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Χαιρετούμε, να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς.
5: Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς.

0: Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άνοδο πάνω από 6% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρο ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent κινείται κοντά στα $80 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $75. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν θα είναι νόμιμος στόχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από τις στάσεις του ΝΑΤΟ στα θέματα της Γροιλανδίας. Γνωστοποίησε την πρόθεσή του να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημείωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με casus belli. Πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μη σκανδάλου, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα. Ουδής πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα του καταλόγησε ζητήματα διαφθοράς, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, απέδωσε στον Υπουργό ότι ρίχνει λάσπη στην προσπάθεια του να αλλάξει την ατζέντα μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Αντώνη Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών. Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέβαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή της καταγγελίας του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2019 δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ο κ. Βελόπουλος έκανε λόγο για αλληλεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων και ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση. Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022 εν ώρα υπηρεσίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού του δικαστηρίου. Όπως είπε, δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συνένεση εκ μέρους της καταγγέλουσας. Αποφυλακίζεται ενδεχομένως και σήμερα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία. Ο συνήγορος του ανέφερε ότι θα φεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι να συζητηθεί η έκδοση του πελάτη του από το αρμόδιο συμβούλιο. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις γυναίκες νεκρές και αρκετοί τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση. Στα αθλητικά, ο Άρης θα δώσει φιλικό αγώνα με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου, ανέφεραν μέσα ενημέρωση της γειτονικής χώρας. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του από τη νέα σεζόν ο τερματοφύλακας Ιλάν Μελιέ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Σημαντικές απώλειες, 3,16% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και το τέλος Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Απόστολε.
5: Γεια χαρά.
4: Γιάννης από Χανιά.
5: Ωραία.
4: Φιλαράκι, πιο τέλεια κυβέρνηση από αυτή του Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
5: Δεν θα μπορούσαμε, παιδί μου, να έχουμε βρει.
4: Μα δεν υπάρχει.
6: Είναι η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών.
4: Που να ψοφήσουν όλοι, όλοι, όλοι που είναι μέσα. Όλοι του να ψοφήσουν να πάρει το γύρο του.
5: Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
4: Τι να κάνω, ρε Απόστολε.
5: Είναι θετικό αυτό, δεν είναι.
4: Δύο δουλειές κάνουν και

0: τα βγάζω πέρα.
1: Ναι, επειδή δεν σου φτάνουν τα λεφτά όμως, γι' αυτό.
0: Μου δίνει 15 ευρώ. Πολλά είναι.
1: Είναι καλά.
0: Θα τις τα δώσω πάλι πίσω, μωρέ.
1: Είναι καλά. Εντάξει, και δεν είναι λίγα τα 15, να εκτιμάμε.
0: Να εκτιμάμε. Τα 15 μου μένουν τα 3, ξέρεις.
1: Ούτε τα 3 είναι λίγα.
0: Α, ούτε τα 3. Είναι γιωμάτο το χέρι.
1: Όταν λέμε να εκτιμάμε, να εκτιμάμε. Sorry κιόλας.
0: Τέλος πάντων, πώς το λέει, είσαι ωραίος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Είμαι πολύ ωραίος.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είμαι πολύ ωραίος.
2: Είμαι αλέντελον.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και σε ξαναπεριμένουμε πάλι στα Χανιά.
1: Α, Χανιά, έχω έρθει, έχω έρθει. Θα ξανάρθω.
0: Ναι. Σε ξαναπεριμένουμε πάλι να περάσουμε ωραία.
4: Αποστολή!
1: Έλα, τι θες.
4: Να κάνω μια ανακοίνωση θέλω για το νομό μας εδώ.
1: Σάμο.
4: Σάμο Ικαρία Φούρνους.
1: Καλά, Ρολάρετε με τον αυτιά, έτσι.
4: Ρολάρουμε, φιλέρα, γιατί είναι δύναμη στα
1: χέρια. Από επιτυχία σε επιτυχία. Δηλαδή, το βλέπω εγώ, ο Κομισάριο.
5: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Πάμε όλοι μαζί!
4: Το σάλιο δεν σκουριάζει ποτέ. Σκουριάζει τους άλλους. Φτύσε, γλύψε.
1: Α, κάνει δουλίτσα, λες.
4: Την ανακοίνωση.
1: Α, ναι, έχει την ανακοίνωση, το ξέχασα.
4: Ο λαός της Ικαρίας και ο Δήμος φιλοξενούν φέτος, το Σεπτέμβρη, τη Σύναξη Λαϊκών Πνευστών Αιγαίου. Τι είναι η Σύναξη? Μια διαγενειακή συγκέντρωση λαϊκών μουσικών που έχουν σαν βάση τις τσαμπούνες και τα σουράβλια τους. Και θα γίνει στην Ικαρία, σε αυτό το μαγευτικό νησί, 25 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας καλούμε όλους να έρθετε να γλεντήσουμε και να απολαύσετε τη φάση.
1: Τι να κάνετε κι εσείς, ολόκληρο νησί έχετε και πάτε στο απέναντι για να περάσετε καλά.
4: Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν νησίδες.
1: Λογικό.
4: Υπάρχουν νησίδες κομμουνισμού, υπάρχουν νησίδες σωτηρίας παντού.
0: Γεια σας, κύριος Αποστολή.
1: Ναι, ο ίδιος.
0: Ανέλπιστο.
6: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
1: Αγάπη μου. Εγώ
0: ερεθίστηκα μόνο που σ' άκουσα.
1: Ω, θες να πάρεις λίγο, να σβήσεις τον ερεθισμό.
0: Να σας πω, ηρωνεύεσαι τον κύριο Μαρκόνη για τους εξωγήινους.
1: Όχι, τόσα ξέρουμε, τόσα λέμε.
0: Τι ξέρετε, εδώ βγήκε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Βγήκε κοντζάμ Τραμπ και είπε ότι θα βγάλουμε όλα τα στοιχεία. Ένα έχω να πω, με φωνή δυνατή.
1: Πες το.
0: Ο Μαρκόνη τώρα δικαιώνεται. Φυλάκια, καλή συνέχεια.
1: Αυτό ήτανε, εντάξει.
0: Πώς θα βες κι άλλο, ρε. Έχει άλλου ακροατέ. Μόνο με, αν συνεχίσει και με βγάζει, θα σε κάνω διάσημο. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Απλά ήταν λίγο ανέμπνευστο αυτό. Έτσι, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε μια κριτική.
0: Παρακαλώ, αλίμονο κύριε. Πώς ναι. Εγώ μια τέχα τιμή τη σα είμαι, αλίμονο.
7: Την Παρασκευή αφιερώσεις δύο αγγλόφωνες βέβαια. Με έχουν
1: English αφιερώς.
7: Το UFO Chronicles επεισόδιο 341 είμαι εγώ το ποδητή. Με ανεβάζεις.
1: Yes.
7: Αυτό είναι στον Google, είναι podcast.
1: Στον Google.
7: Από το TikTok. AI Future Gond.
1: AI Future, δηλαδή το μέλλον. Ή Hot Future που λέμε που κάνουν τα μαλλιά κουτούρ, αλλά Future δεν βαριέσαι.
7: Είναι καρποσπέντα στο Παρλαμέντο.
1: Παρλαμέντο.
7: Και λένε θέλουμε τέτοιους leader θέλουμε. Το λένε οι αγγλόφωνοι. Λοιπόν, ναι, να σας πω ένα τώρα που έμαθα. Αυτό που λέω να γίνει ουρανοξύστη στο Μενίδη έχει περάσει την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μα θα κάνουμε τώρα ουρανοξύστη στο Μενίδη. Έχει ένα ουρανοξύστη. Λες που θα τον κάνω, α τον πετάξω στο Μενίδη. Δεν το κάνει τώρα, βρε αγάπη μου τώρα. Να έχουν μια λογική τα πράγματα. Δεν έχουν λογική, δεν τα κάνουμε. Γεια!
0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Μητσοτάκης βγήκε προχθές και είπε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τι βλέπεις τώρα?
1: Πολύ καλά θα πάει αυτό.
8: Και θα είμαι γουρλής.
1: Εδώ είπε για το Final Four ότι υπολογίζει να είναι και δύο ομάδες στον τελικό. Δεν θα ξαναδούν τελικό για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Πάντως δεν είσαι αισιόδοξος,
1: Θα ήθελα. Δεν δύναμε. Ναι.
0: Δεν ξέρω εγώ, πάντως μέχρι να ζω στα φίδια.
1: Και καλά κάνουν αυτά τα φίδια και σε ζώνουν.
9: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
9: Να δώσετε συγχαρητήρια στον Καλαμούκη σας παρακαλώ.
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Τα συγχαρητήρια είναι λίγα.
9: Α, μπράβο. Είσαστε ο ίδιος, όχι?
1: Δεν είμαι ο ίδιος, είμαι ο άλλος, αλλά λίγα λέτε. Θα μπορούσατε να τα πάρα λέτε.
9: Δεν σας άκουσα.
1: Είστε λίγο φιδωλή στα συγχαρίκια.
9: Α, καθόλου φιδωλή.
1: Κάτι κονσέρβες, αυτά τα φιδωλή που έχει μέσα κάτι μπιμπικά και τέτοια αρακά.
9: Δεν ξέρω τη λέξη φιδωλή. Το εννοώ και να του δώσω συγχαρητήρια.
1: Ναι, αλλά άμα είναι να πούμε καμιά κακιά κουβέντα, μπορεί να μιλάμε 5 λεπτά. Το καλό ξεπέτα. Συγχαρητήρια, γεια σας.
9: Όχι κύριε Μπαρμπαγιάννη, τώρα σας κατάλαβα.
1: Από τη φωνή,
9: Από τη φωνή, προφανώς.
1: Πες μου πως είμαι άτριχος.
9: Πως είμαι?
1: Τίποτα, εγώ, κάτι δικά μου.
10: Σε κατάλαβα από τη φωνή. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
1: Πείτε μου λίγο.
9: Έλφος, ναι.
1: Ωστόσο, περνάτε καλά με τον κύριο Καλαμού. Είναι καλός ο μπαγάς σας.
9: Είναι πολύ καλός. Είναι άψογος.
1: Ναι. Και εμείς εδώ σαν το τέμ του συμπεριφερόμαστε.
9: Το τέλειο ντουέτο είσαστε.
1: Καλοί είμαστε, μωρέ, δεν βαριέσαι.
9: Όχι καλοί.
1: Είμαστε σε άλλο στούντιο ο καθένας, γι' αυτό είμαστε καλοί. Ντουέτο.
9: Γιατί έχει χάσει την αξία της πλέον η λέξη.
1: Ντουέτο.
9: Αχ,
1: από όταν έκανε η Βύση με τη Γαρμπή. Γαμήθηκε μετά.
11: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας. Θα περάσουμε.
1: Μετά δε τα ντουέτα χαλάσαν. Ό,τι έγινε μετά από αυτό, τέλος.
9: Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με κάνετε και γελάω.
8: Έλα, φιλό.
1: Έλα.
8: Τι κάνεις.
1: Καλά.
8: Τι με έπιασε ρε ξαφνικά την κυβέρνηση και θέλει να βρει λύση για τα ονάσια σχολεία και να αναβαθμίσει τα σχολεία.
1: Δεν πάει το μυαλό σου πουθενά, ε.
8: Μετά από πέντε.
1: Έχει στο νου της την παιδεία των παιδιών, των επόμενων γενιών. Τι πιστεύεις, τίποτα άλλο.
8: Αυτό θέλει να κάνει. Και το ονάσιο που θέλει να μπει μέσα.
1: Το ονάσιο, ναι, τι, ανιδιοτελώς.
8: Και οι δήμαρχοι εδώ που στηρίζουν όλα αυτά ή δεν ξέρουν τι τους.
1: Μόνο οι δήμαρχοι να ρίξουν τα γύρω στη σχολεία σε λίγο.
8: Μόνο. Λοιπόν, για να βγάζουμε έτσι ένα συμπέρασμα. Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί με το ονάσιο σχολείο. Κανένα ζήτημα της εκπαίδευσης δεν θα λυθεί. Κατηγοριοποιείται ακόμα περισσότερο το σχολείο. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Όλοι αυτοί που κάνουν ότι δεν ξέρουν.
1: Όχι, πόσο υποβαθμίζονται τα σχολεία που δεν θα είναι ονάσια, να δεις.
8: Πόσο υποβαθμίζεται και το μορφωτικό επίπεδο ακόμα και αυτών των παιδιών που θέλουν στο ονάσιο, που θα αποφασίζεται από το 9 μελές ΔΣ, πόσο υποβαθμίζεται το επίπεδο όλων των άλλων παιδιών που θα μείνουν έξω από το σχολείο και θα έχουν σχολεία 2 και 3 ταχυτήτων και ευθύνη γι' αυτό έχουν και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα το λένε και αυτό, και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έσκυψαν το χαλί για ιδιώτες μέσα στα σχολεία. Για άλλη μια φορά πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Άμα δεν αυξηθεί η χρηματοδότηση στα σχολεία, θα έχουμε σχολεία όπως στην Αγγλία που θα πάνε τα σχολεία του λαού σε τρίτο και τέταρτο επίπεδο σχολεία και οι πλούσιοι που θα τα θέλουν σε κάποια σχολεία ελληνικά. Γιατί υπάρχουν και πλούσιοι που δεν θέλουν να πάρουν στα ιδιωτικά, να το ξέρουμε αυτό.
12: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
12: Ναυτικό είμαι πάλι. Ξέχασα να σου πω.
1: Τι.
12: Άλλο ένα πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Αυτοί που κακοποίησαν το παιδί κάτω στο Ηράκλειο σε εμά. Έτσι.
1: Τι. Τέτοιο ήτανε.
12: Τέτοιο ήτανε.
1: Ποιο να το πίστευε.
12: Έλατε. Τι πιο σύνηθε, θα λέγε κάποιο.
1: Τι πιο σύνηθε.
13: Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί.
1: Βέβαια, στη δική του περίπτωση κάποιο θα περίμενε ότι θα το έχει βιάσει κιόλα.
14: Έλα ρε κουνουμαλό.
1: Εγώ είμαι, ναι.
14: Λοιπόν, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
1: Έλα μίσα.
14: Σου τηλεφωνώ από το ωραίο Μιλάνο.
1: Τι κάνεις εκεί. Α, για ψώνια που είπαμε ότι θα πας εκεί πέρα να πας κάτι γκούτσι, κάτι τέτοια.
14: Αυτά
1: να
14: είναι.
1: Να εντυπωσιάσει κάτι γκόμενες που θα σου κάτσουν για λίγο διάστημα, θα σε εκμεταλλευτούν και μετά θα σε πετάξουν.
14: Σιγά μου τους πάρω και γκούτσι. Ένα πέπκο και πολύ τους είναι.
1: Καλέ, όχι τα γκούτσι αυτά που έχει το μαγαζί μέσα. Τα γκούτσι αυτά που είναι σε κάτι σεντόνια απλωμένα έξω στον πεζόδρομο.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά, μπράβο.
1: Τώρα αυτά τα γκούτσι που έχουμε και εδώ έξω τα μετρό.
14: Να σου πω, θα σε στείλω σε κάτι μαγαζιά για βαρβάρα, μα θες να τραβήξει ένα γκούτσι. Θα σου στείλω εγώ σε κάτι γνωστά που ξέρω.
1: Ναι.
14: Θα πάρεις μαϊμούδες special, έτσι.
1: Καλή μαϊμού με κόκκινο κόλλο.
14: Εννοείται, την καλύτερη. Με μένα μιλάς.
1: Δεν ήξερα με ποιον μιλάω, τώρα ξέρω.
14: Α, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω, εδώ πέρα σούπερ μάρκετ πιο φθηνό.
1: Έτσι. Ναι, δεν το ξέρω να πάω στο Μιλάνο. Το αεροπορικό δεν το βάζεις. Πώς είναι πιο φθηνό, αν έχω να πληρώσω και πτήση πέρα δόθε. Ε, τι έγινε, μάγκα μου. Ησυχία. Κόπικη γραμμή, τάχα. Μάλιστα, έτσι ξέρω κι εγώ.
15: Αντί να ασχολούμαστε πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι.
1: Ασχολούμαστε με τον Τσίπρα. Πότε θα κάνει κόμμα και πώς θα το πει και τι δουλειά θα κάνει ο Φάμελος μετά.
16: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
15: Ασχολούμαστε με τα κόμπλεξ του Καλαμούκη. Γιατί άκουσα χθες που έλεγε για τον Αλιέντε. Ρε σι Καλαμούκη, άμα θέλετε να κάνετε επανάσταση με όπλα, με ό,τι κατά θέλετε τέλος πάντων και να ρίξετε το Μητσοτάκι, φιλαράκο μου, δεν σας εμποδίζει κάτι.
1: Τι μας εμποδίζει, φοβόμαστε τα όπλα. Τι να μας εμποδίζει, μας δουλεύεις. Καλά τα λέμε. Κοτάμε, νομίζεις. Χεζόμαστε πάνω μας όταν έρθει η ώρα.
15: Πες εκεί στο μαλά. Τον ακροατή που αγόρασε μισή άδεια ότι αν ψηφίζει Μητσοτάκη, επειδή ο Μητσοτάκης είναι για τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα την άδεια που πήρε να τη βάλει στην τουαλέτα και να σκουβίζει τον κόλο του. Αυτό να προσέχει, πες. Ο Μητσοτάκης είναι για τους φραγκάτους, τις μεγάλες εταιρείες και για τις πολυεθνικές.
1: Για αρχόντους, πες το κανονικά να καταλαβαίνομαστε. Ο Μητσοτάκης είναι για αρχόντους.
16: Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρομή. Είναι για αρχόντους το υποδρομή.
1: Δεν είναι για σας την πλέμπα τώρα, έλα σε παρακαλώ.
15: Αποστόλης. Ναι, συγγνώμη κύριε Αποστόλη. Κάποιος παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι κάποιος είναι. Κατάλαβες. Παίρνει ένα ταξί και νομίζει ότι είναι αφεντικό.
1: Άσε με τώρα.
15: Άστο.
1: Άμα ήταν αφεντικό δεν θα παίρνει ταξί, θα είχε δικό του να τον οδηγάνε. Σε παρακαλώ.
15: Επειδή προχθές πήγα στο Αγκίστρι, ξέρεις με τι.
1: Ξέρω γιατί, γιατί ξέρω.
15: Ξέρεις με τι πήγα στο Αγκίστρι.
1: Με το jet ski.
15: Με το κανό. Με
1: Nothing
15: το
1: beat a jet to holiday, ξέρω.
15: Λοιπόν, είχε κάτι σκαφάρες εκεί πέρα 20 μέτρα, 25. Το μικρότερο ήταν 15.
1: Ντράπηκες, ε. Ένιωσε μηνυκτικά. Μίλα. Πες το, μην
15: τρέπεις. Μητροτσούτσουνος, εγώ ξέρεις τώρα.
1: Ρεζίλης, πάντα ήσουν.
15: Ξεφτύλα, λοιπόν. Για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης. Όχι για μας. Λοιπόν, πρόσεξε, μη σκουπίσεις τον κόλο σου με την άδεια.
17: Έλα ρε μάνα μου, μια ερώτηση να κάνω γιατί δεν πρόλαβα. Θα ρωτήσω κάτι. Μάλλον να μας απαντήσουν, δεν ξέρω. Οι δημοσιογράφοι να μην σ' ονομάσουν, αλλιώς να μην γίνω νέος. Γιατί ρε εσύ κάθε φορά που κάνουν κάτι οι Ισραηλίτες, οι Αμερικάνοι, οποιοδήποτε, είναι επιχειρήσεις αυτά που κάνουν πολεμικές. Ποιος άλλος κάνει οτιδήποτε είναι εισβολή. Αυτό σαν ερώτηση τίποτα άλλο. Ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι καπιταλιστές, οι σιωνιστές, ονόματε το όπως θέλεις, είναι επιχειρήσεις ενώ σφάζουν και καταγράμμανε κόσμο και νέες ολόκληρες. ομάδες. Ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι είναι εισβολή. Καλά, ξέρουμε τι ρόλο βαράνε αυτά τα ιδιόπανα οι δημοσιογράφοι, αλλά μου κάνει παρόλα αυτά εντύπωση και περιέργεια.
18: Πάλι το σήκωσε στην πιο άκυρη στιγμή, ρε μωρό μου.
1: Μήπως εσύ πήρες τηλέφωνο την πιο άκυρη στιγμή.
18: Μα τώρα ξέρεις, έρχεται το λεωφορείο τώρα.
1: Και τι να κάνω εγώ, εσύ πήρες τηλέφωνο τώρα.
18: Λοιπόν, θα βρω αλλού δουλειά. Φεύγω και από το τους παρατάω.
1: Πάει
18: και
1: αυτό.
18: Ξέρεις κάτι, εκτός το ότι δουλεύαμε ένα κάρο 10 ώρα και 12 ώρα και δεν είδα καθόλου το παιδί μου στις γιορτές, δύο μέρες υπολοιπόμενη άδεια που έχω από τον προηγούμενο χρόνο θα μου τη δώσουν ξέμπαρκα. Όποτε θέλουμε, λέει, εμείς θα στο πούμε. Λέω, κάτσε ρε παιδιά, δεν έχω ένα τριήμερο. Μια φορά το δίμηνο, ναι, λέω, μου τις δώσετε τότε. Λέει, όχι, λέει, απαγορεύει η εταιρεία να τις παίρνεις μαζί τις άδειες. Λέω, μα είναι η άδειά μου. Όχι, λέει, έτσι είναι. Και το καλοκαίρι μας τις δίνουν όποτε θέλουν εκείνοι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς με τους δικούς μας. Για πες να κάτσω.
1: Μ' αρέσει πάντως, γιατί έχεις γυρίσει όλους τους χώρους εργασίας και είσαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
18: Ψάχνω να βρω το ιδανικό.
1: Αυτό λέω, και τους βρίσκεις όλους τους σάπιους.
18: Από σάπιο σε σάπιο. Τέλος πάντων, μπήκα στο λεωφορείο τώρα, δεν μπορώ να σου πω.
1: Ναι, πρόσεξε, εντάξει, κράτα το μαρκούτσο πάνω.
15: Η σοκολάτα την πήρε η συντρόφισσα.
1: Την πήρε, ναι, και με ευχαρίστησε. Έχω μπλέξει, να ξέρεις.
15: Γιατί αυτή νόμιζε ότι την πήρε εσύ, δεν πήρα.
1: Ναι, και σε ευχαριστώ και μου άφησε και τσίπουρο. Με τις δικές σου τις πλάτες, εγώ έχω ένα λίτρο τσίπουρο τώρα.
15: Δεν πειράζει, αγόρι μου, αφού ξέρεις ότι κατά βάθος σε αγαπάω. Να σου πω ξαναπάω. Άμα θες τίποτα, πες μου.
1: Τι θα κάνεις,
15: Πάω να τις φέρω πίσω.
1: Παράτησες την οικογένεια στην Εδιψώ και έφυγες.
15: Όχι, ρε.
1: Μόνο σου είσαι και κάνει ζωάρα τώρα.
15: Ρε πελάτη.
1: Α, πελάτη πήγε.
15: Ναι, ρε.
1: Α.
15: Και τώρα 18 του ξαναγυρίζει. Άμα θες τίποτα να σου πάω πάνω, τάπα ότι κουσάρι.
1: 18 να ξέρει. Έπρεπε να είσαι φεστιβάλ Κνέ Θεσσαλονίκη που παίζω. Παράσταση. Όχι, γιατί είμαι επιλεκτικός. Γεια.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάπ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
21: Πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα εδώ, δεξιά.
21: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
24: Φίλες και φίλοι.
25: Μα είμαστε δύο.
24: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
26: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
29: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αποστόλη, καλησπέρα από την εξωτική χωριστή. Επιστρέψαμε.
1: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε.
1: Γυρίσατε, ναι. Και τι έγινε, όλα καλά?
6: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχω ένα με εκείνον τον κύριο, τον αστυνομικό διευθυντή της Άνδρου, που πήγε και άρπαξε το πανό από την κοπέλα που διαμαρτυρόταν για τα Τέμπη. Το είδες?
1: Ναι.
6: Και ο κύριος Τασούλας, άλλο άγαλμα, καθόταν απαθής εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το ρωτάει η κοπέλα, ξέρεις τον νόμο? Δεν απαντούσε. Καράβλαχος. Ένας καράβλαχος και μισός.
7: Από πού και ως πού, άνθρωπε μου, από πού και ως πού, ποιος νόμος? Όχι, κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Από πού και ως πού οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό?
6: Ντροπή και μόνο ντροπή αισθάνομαι σαν Ελληνίδα, τίποτα άλλο.
10: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
10: Τους έπιασε όλους ο πόνος για τη Γαλλία εκεί στην Αδαγαμώτο. Ψέμα πάλι ο Άδωνης που είπε προχθές.
1: Αποκλείεται. Μην το ξεκινάς καν. Αποκλείεται να είπε ψέματα.
10: Είπε ότι οι Γάλλοι κατέβηκαν στους δρόμους γιατί λέει το 60 έγινε 62 στην ηλικία συνταξιοδότηση.
11: Στη Γαλλία κατέβηκαν στον δρόμο επί μήνες γιατί έγινε το 60-62. Του αγαλάζουν τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
10: Όχι. Κατέβηκαν γιατί το 62 έγινε 64. Και δεν είναι αυτά τα απλά δύο χρόνια να πει κάποιο. Είναι ότι εδώ στη Γαλλία γενικά δεν πάνε και στρατό οι νέοι, περισσότεροι 23. 24, maximum 25, όλοι μετά το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά και γενικά δουλεύουν σταθερά. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Σημαίνει 40 χρόνια εργασία.
1: Και εδώ δουλεύουν σταθερά, τα είπε. Δεν υπάρχει Έλληνα που δεν βρίσκει δουλειά, γι' αυτό δεν βρίσκουμε οδηγού στο δημόσιο.
11: Και α την έγινε με τον τουρισμό, οι οδηγοί βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερα να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα πια από ότι στο δημόσιο.
1: Full to full.
10: Ρε, εσύ ξέρει κανένα στην Ελλάδα που στα 25 του έχει πάνω από 100 ένσημα και δεν μένει με του γονεί του?
1: Οχού, τώρα τα ψηρίζετε επειδή είστε τεμπέλη. Τώρα την πληρώσουμε εμείς.
10: Τι μαλακίες θα ακούσουμε για τη Γαλλία για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς εκεί πέρα.
1: Α, καλά, δηλαδή, από αυτές έχουν πολλές να πούνε.
10: Δηλαδή, όλοι σας 40 χρόνια εργασίας του φαίνεται λίγα στη Γαλλία. Πώς θα ήταν 45 να πάνε να δουλεύουν, να πούμε? Ναι, καλά κάνουν και κατεβήκαν στους δρόμους. Και θα κατεβαίνουν συνέχεια εδώ στη Γαλλία στους δρόμους. Έτσι πρέπει.
1: Γιατί τι έχουν τα 45 χρόνια εκεί παραπάνω, τι δεν το πιάνω?
10: Ναι, κάτσε εσύ τώρα εκεί να κάνεις εκπομπή μέχρι τα 70 σου.
1: Ναι, θα κάνω, ναι, τι ζωή τραβάς.
10: Να γουστά, οκ.
25: Άντε βρε μαλάκα, πιο εύκολα θα έπαιρνα ο Πεκεπέ για τον μπαλκόνι μου παρά βρίσκω εσένα.
1: Την επόμενη φορά να πάρεις ο Πεκεπέ για τον μπαλκόνι σου, μαλάκα.
25: Μπορεί να θέλω να πάρω εσένα να βάλω κουκούλα να κάνω καταγγελία.
1: Ω, δώσε.
25: Λοιπόν, γνωστή τράπεζα.
1: Γιατί υπάρχει άγνωστη τράπεζα?
25: Έχει πάρει μάνα μου δάνειο, το έχει ξεχρεώσει, ξέρεις, 2 και 3 φορές τώρα, όχι μία για να τέτοιο, να έχουμε περίσσεμα.
1: Ναι.
25: Γιατί μας περισσεύουν, εντάξει. Αλλά δεν είχε κάνει μια διαδικασία, δεν την είχε ενημερώσει κανείς και τον βρήκε ο δικηγόρος. Ξεκινάει η γυναίκα, έχει πάει 3-4 φορές στην τράπεζα.
1: Ωραία.
25: Αρχίζει και τη βασανίζουν τέλος πάντων και τη λένε για αυτό ραντεβού, ραντεβού για εκείνο, ραντεβού για το άλλο. Ξεσπαθώνει λίγο η δικιά μου, ρε παιδιά, έχω έρθει σε μία εβδομάδα 4 φορές λίγο να βγάλω μια άκρη. Γιατί γυρνάει και του απαντάει, φίλε Αποστόλη, ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
1: Ας μη δανειζόσασταν, να είχατε λεφτά.
25: Ακριβώς, όταν πήρε το δάνειο ήταν καλά, σε 70 χρόνων γυναίκα, καταλαβες.
1: Να το.
25: Α, μπράβο.
1: Και καλά τη είπε, μπράβο.
25: Όχι το μεγάλο στέλεχος, ο υπαλληλίσκος της γραμμής.
1: Αυτή είναι καλή, αυτή είναι ωραία, κύριε Παντελίδη.
25: Α, μπράβο, να γεια σου.
1: Πες να πάει στον Άδωνη να πάει το μεροκάμα του.
11: Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω από τίποτα άλλο!
25: Στο 13ωρο εκεί, στην Κεραμαίο, στην Κούλα.
8: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
8: Λοιπόν, αν και ήθελα να πω πολλά και για τον αθλητισμό και για ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου μιλήσω σαν πλέον άνεργο delivery.
1: Όχι, τι έγινε.
8: Πλακώστηκα και έφυγα από τη δουλειά μου. Πλακώστηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά δεν τσακώστηκα με το αφεντικό. Πλακώστηκα με τον μπαρίστα. Δούλευα σε ένα μπουρδέλο στο οποίο δεν δικαιώμασταν φαγητό, αυτό ήταν συμφωνία. Αλλά δικαιώμασταν καφέ. Και μας είχαν πει μάλιστα ότι εντάξει, παιδιά, λέει, μην παίρνετε τον καφέ από τη μία μέχρι τις τρεις που έχουμε πολλή δουλειά, να τον παίρνετε πιο πριν ή πιο μετά. Πάω εγώ τρεις και τέταρτο και παρακαίνω τον καφέ, τον βλέπω αυτόν είχε λίγο δουλειά, του λέω εντάξει, φίλε, δεν πειράζει, μετά. Πάω σε άλλες δύο παραγγελίες, λέω με τον καφέ μου θα γίνει, μου λέει έχω πολλή δουλειά, θα σου κάνω μετά. Πάω να τον πάρω προς το τέλος, μου λέει βαριέμαι, δεν θα σου κάνω, τι έγινε, έχει κανένα πρόβλημα. Του λέω όχι, είμαι υποχρεωμένος να μου κάνεις καφέ, θα μου τον κάνεις. Όχι, δεν σου κάνω, θα βγω έξω να τα πούμε. Έλα, εγώ λέω δεν πάω την παραγγελία. Κάσαμε με την παραγγελία 20 λεπτά και δεν την πηγαίνα και ο πούσης δεν μου φτιάχνει καφέ. Ρίχνω κάτι μπουνιές εκεί πέρα, αντέγα μ***ε μου νόπανα, πάω την παραγγελία και σηκώθηκα και έφυγα από τον μπουρδέλο. Και να σου πω ότι με ενοχλεί από όσο πιο πολύ. Το ότι έχω δουλέψει σε μαγαζιά που το γαμμένο το αφεντικό έλεγε να μην μας ταΐζει και πήγαινε κρυφά η Αλβανίδα η μαγείρισα και μου βάζε φαγητάκι και μου έλεγε μη τυχόν και το δει κανείς, μη τυχόν και δει ότι σου κάνω με καφέ, αυτό το καταλαβαίνω. Το να έχει τη συμφωνία να φας ή να πιεις και να μην σου κάνει ο εργάτης δεν είναι ακόμα μεγαλύτερη ξεφτύλα.
1: Ναι, αλλά σημαίνει πολλά για την εποχή και την αποκτήνωση.
8: Ακριβώς ρε φίλε αυτό.
1: Και επειδή ο ανθρωπισμός δεν είναι στη μόδα και η αλληλεγγύη, δεν προβάλλεται, δεν διαφημίζεται, πουλάει το άλλο. Η απανθρωπιά πάντα είναι γενικώς της μοδός πάντα. Viral.
8: Μπράβο, ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ και σ' όπου ξαναπεί και ξέρεις και που είμαι και δεν θέλω να είμαι αχάριστος γιατί και αναρχικοί και κουκουέδες με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι μαλακές που έχουν γίνει από τους δικούς μας συνδικαλιστές. Αυτοί που κάποτε, εγώ θυμάμαι, δούλευα σε μαγαζί με φαγητό, μας έλεγε δεν μπορώ ρε παιδιά να σας δώσω βαρέα και αθηγινά. Πάρτε δύο φαγητά την ημέρα. Πάρε εσύ που έχεις οικογένεια και ένα κοτόπουλο, μία πίτσα για τα παιδάκια σου και αυτά γιατί αισθανόταν άσχημα το αφεντικό που δεν μπορούσε να μας δώσει τα βαρέα, τα ανθηγινά και τις περιορίες. Τα αίσθημα μας πάντηνε κανονικά. Και μετά βγήκαν οι συνδικαλιστές μας και λέγανε δεν θέλουμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν έχουμε ανάγκη το φαΐ. Θέλουμε βαρέα και ανθηγινά. Τώρα κανείς δεν σου δίνει βαρέα και ανθηγινά και μας κόψανε και το φαΐ. Το φαΐ την ημέρα για ένα delivery είναι γύρω στα 20 ευρώ αν το υπολογίσεις, Αποστόλη μου. Αν υπολογίσεις πόσο κάνει να πάρεις το πιο πρόσφο, δύο σουβλάκια ανά γεύμα. Τόσο βγαίνει ή ο καφές. Σου λέω για πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και εμένα με στραβώνει ότι δούλεψα κανονικά με όλα νόμιμα σε ξενοδοχείο το καλοκαίρι σε παιδική απασχόληση και ερχόταν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και βάζε το γιο του να μαζέψει τα πράγματα για να με βοηθήσει. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί τους ανηματέρ τους σέβονται. Γιατί μία φορά είχα πάει σε ένα πάρτι και μου φέρθηκε άσχημα μία μάνα και πήρε τηλέφωνο η αφεντική να μου και την έβρισε. Και λέει δεν θα ξαναπάμε σε αυτή την καριόλα που σου μίλησε έτσι. Και είμαστε τώρα στο delivery και ό,τι λέμε εμείς για τους πελάτες. Α, παιδιά, μην λέτε τίποτα. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Α, παιδιά, μην λέτε αυτό. Α, παιδιά, μην λέτε εκείνο. Δυστυχώς είναι ένα επάγγελμα το οποίο το έχουν εξευτιλίσει. Για να μην σε ζαλίζω, άμα υπάρχει κάποια δυνατότητα να βγω να πω στα παραπολιτικά ή στο Μέγκα ή όπου θέλετε το τι γίνεται, θα φρικάρετε. Delivery τρώνε από το φαγητό των πελατών. Οι πελάτες μας φέρονται σαν σκυλιά, πληρώνουμε τα λάθη τους. Λένε α σκότια και έφυγα, να με βρει εκεί να μου δώσει την παραγγελία. Δεν μας πληρώνουν τίποτα. Δηλαδή σου λέω είναι τραγικό. Όσο μπορώ να κάνω πάρτι θα κάνω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βρω μια άλλη δουλειά να φύγω από αυτό. Αλλά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι οι συνδικαλιστές μας και οι ίδιοι οι τηλεβεράδες. Με το που έφυγα εγώ μου είπαν ότι λέγανε όλοι πόπο δίκιο έχει το παιδί. Αλλά τι να κάνουμε να φύγουμε. Εντάξει είμαι και εγώ λίγο κολλήτο γιατί δεν έχω οικογένεια και μπορώ να σκόνομαι να φεύγω. Οι άλλοι έχουν οικογένεια. Κάθονται και τα ανέχονται αυτές τις μαλακίες. Συγγνώμη από όλοι μας εσάς, αλλά σου λέω πραγματικά ψάχνω το λίγο με τους τηλεβεράδες. Γίνεται σπουτάκι αυτό το χώρο.
9: Επειδή ο Καραμαλής παραπέμπτεται για πτέσμα, αν υπάρχει κάποιος δικηγόρος στο ακροατήριο, μπορεί να μας πει τι είναι το πτέσμα.
1: Τι είναι το πτέσμα τώρα, τι έκανες τώρα, χαζομάρες. Άι, δεν πρόσεξες λίγο. Το χτυπάνε λίγο στην πλάτη και του λένε μην το ξανακάνεις. Τώρα μην είσαι, εντάξει, δεν είναι σωστό.
12: Θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
1: Αυτό.
9: Επειδή έχω πάει σε δικαστήριο και ξέρω τι είναι το πτέσμα, λοιπόν, πέστε σε έναν δικηγόρο, κάποιος θα υπάρχει ασκούμενος κάποιος, να μας πει τι είναι το πτέσμα. Γιατί ο Καραμαλής πάει για πτέσμα. Με 57 από πίσω και πάει για πτέσμα.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
14: Χαίρομαι που σου ακούω. Είσαι καλά.
1: Καλά.
14: Μπράβο, ρε εσύ. Δεν μου λες γιατί παρουσιάζεται μονομερό τα στοιχεία για το έγκλημα των Ντεμπών.
1: Τι εννοείς γιατί τα παρουσιάζουμε. Γιατί δεν τα παρουσιάζει κανείς άλλος.
14: Όχι, γιατί παρουσιάζεται ότι τάχο Φλωρίδη θέλει να καλύψει το γεγονός αυτό. Αφού έχουν πει, δεν το καλύπτουν.
1: Α, ναι, αυτό ναι.
15: Έχει καταρρευθεί απολύτως όλο αυτό το παραμύθι της συγκάλυψης.
14: Γιατί είστε συμμορία της μιζέριας. Καλά τα λέω, Άδωνη.
1: Είμαστε, ότι είμαστε μίζεροι. Τη συμμορία της μιζέριας το έχουμε.
14: Μα ως το παραδέχεσαι δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
15: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο.
16: Γεια σας.
1: Γεια σας.
16: Είμαι ο Μίτσος Κυριακάκης.
1: Χαίρο πολύ, Κωστής Παλαμάς.
16: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εφόσον είμαστε με το διεθνές δίκαιο και όλα αυτά, πώς γίνεται ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε το Ισραήλ που έχει χέσει πάνω στο διεθνές δίκαιο?
1: Ποιοι το υποστηρίζουμε? Α, οι υπουργοί εννοείς.
16: Εμείς, όχι εμείς σαν άνθρωποι, εμείς σαν κρατική οντότητα.
1: Α, ναι. Εμείς δεν το θέλουμε, οι επιλογές μας το θέλουν. Είναι σαν και αυτό που λέει ο Παΐσιος.
16: Ναι,
1: θα μοιάζει ότι δεν το θέλετε, αλλά θα το θέλετε.
16: Το θέμα μας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αύριο μεθαύριο που θα το επικαλεστούμε, ενώ το έχουμε χεσμένο, ποιος θα μας δώσει σημασία?
1: Εμάς. Έτσι κι αλλιώς δεν μας έδινε κανείς, οπότε μην αγχώνεσαι.
16: Έτσι κι αλλιώς, αλλά ξέρεις, έτσι τύπης να πούμε, να πεις ότι εντάξει, ρε φίλε, τα έχω υποστηρίξει αυτά.
1: Καλά, το ότι το υποστηρίζουν τα καθάρματα που είναι όμοια, ναι, στο σκεπτικό, ναι, δεν σημαίνει ότι το υποστηρίζουμε, ναι, κι εμείς.
16: Το ψήφισμα του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ όλοι το καταδικάζουν εκτός από 10.
1: Τώρα τι είναι κραυγές, τώρα τη άκρα αριστερά είναι αυτά, τι να καταδικάσουμε.
17: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
17: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
17: Πήρα για πρώτη φορά να κάνω ένα μικρό παραπονάκι.
1: Να, για πες.
17: Όχι για σένα. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο παίρνει από τη Νέα Ιωνία και αγωνιστής από ό,τι φαίνεται και με το οπαδικό κίνημα κτλ. Και είπε, επειδή εγώ ακούω κονσέρβα τις εκπομπές, ότι οι Εβραίοι είναι η χειρότερη φάρα όσον αφορά, ας πούμε, χρήματα, τον τουρισμό και το τι δίνουν κτλ. Εντάξει, πέρα από τη γενοκτονία που γίνεται φυσικά και όλα αυτά, ίσως καλό είναι να μην τσουβαλιάζονται όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Και να
1: καλά, όχι και πέρα από τη γενοκτονία, πολύ εύκολα την πέρασε τη γενοκτονία.
17: Και εσύ. Όχι, όχι, γενοκτονία.
1: Δηλαδή σε ενόχλησε το τσουβάλιασμα, δεν σε ενόχλησε η γενοκτονία.
17: Με ενόχλησε, μα η γενοκτονία.
1: Προφανώς δεν εννοεί όλους τους Εβραίους και δεν εννοεί και την αριστερά του Ισραήλ που κάθεται και τα λέει και κάτι οι βουλευτές που τα λένε. Προφανώς.
17: Μακάρι να το εννοεί έτσι. Άμα το εννοεί έτσι, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά είπε ότι είναι η χειρότερη φάρα.
1: Εντάξει τώρα, η χειρότερη φάρα είναι αυτοί που κάνουν αυτά. Πολύ συγκεκριμένο είναι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα λαγιανά. Δεν μπορώ τώρα, μα σημαίνει τροφή.
17: Καλά, επειδή μίλησε για
1: 2025, όχι, πήρε να κάνει παράπονα.
17: Κατάλαβε πώ το είπα, νομίζω συνεννοηθήκαμε. Δεν νομίζω ότι πήγε να τους πει όλους μαζί, γιατί δεν φαίνεται ότι είναι αυτή της ιδεολογικής, ας πούμε, κατεύθυνσης του τσουβαλιάσματος και ο ίδιος. Είναι μια χαρά παιδί και φαντάζομαι ότι μπορεί και να το είπε και εν τη ρήμη του λόγου, ρε παιδί μου. Απλώς επειδή υπάρχει αυτό με τους Εβραίους, ότι είναι, υποτίθεται, το στερεότυπο ότι είναι τζαμπατζίδες, δεν δίνουν, και μίλησε για τον τουρισμό και ότι δεν πληρώσανε. Γι' αυτό το είπα, ότι ίσως ήταν λίγο στερεότυπο που. Εντάξει, μωρέ, δεν χρειάζεται αυτό. Καλή συνέχεια και εγώ είμαι, μπορεί να μην με θυμάσαι, αλλά σε είχα ζητήσει κάποτε αν θα έρθει στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς δεν ήρθες ακόμα.
1: Ναι, καλό θα ήταν, θα το δούμε.
18: Έλα, κύριε.
1: Έλα.
18: Να σου πω, ένας δημοσιογράφος, ρε φίλε, δεν μπορεί να βγει και να της πει αυτήνης που είναι υπουργός?
19: Το θέμα του 13ου είναι για ποιο λόγο επί της ουσίας το κάνατε.
20: Ήταν έτοιμα και εργαζομένων και επιχειρήσεων.
18: Ότι άμα δουλεύει 13 ώρες ο άλλος, τρώει 5 ώρες να πούμε από κάποιον άλλο εργαζόμενο. Δεν μπορεί να της πει ότι θα μειώσει και την ανεργία.
1: Τώρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους εργαζόμενους. Ωραία, δεν το ήξερα. Υπουργοί είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ξεματιάστρες, ούτε παρηγορήτρες.
18: Έχεις δίκιο, γάμο το κερατό. Και εγώ είμαι ηλίθιος που πιστεύω ότι είμαστε σε μια χώρα σωστών ανθρώπων. Επίσης είναι και το άλλο, ο Κούλης. Τι λέει, να πούμε, θα πάει στο διάλο ή δεν θα πάει?
1: Δεν το αποφασίζει αυτός, εμείς το αποφασίζουμε, οπότε...
18: Θα το αποφασίσουμε εμείς.
21: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
18: Καμίσου!
21: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
16: Αποστολή.
1: Έλα.
16: Προχθές σε είχα πάρει τηλέφωνο και σου είπα πως ο Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική. Πάτωσε. Ευτυχώς δεν βγήκε και χθες να πει πάλι καλή επιτυχία.
22: Εγώ δεν κατάλαβα ούτε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία περί καντενιάς.
1: Η ζημιά είχε γίνει. Άστο.
16: Είχε γίνει, έστω.
1: Είχε γίνει και μετά τον μαζέψανε. Αλλά τι να το κάνουν το μετά. Τελικό δεν πήγαμε.
16: Καντέμι να πω με τον Καντέμι.
21: Τελειώσατε.
16: Κουφάλες και οι δύο και εσύ και ο άλλος. Κάνετε δολοφονία χαρακτήρων. 3% πήρε ο άλλος, το ξέρεις?
1: Ποιος?
16: Για αρχηγός, λέει, μελλοντικός στη Νέα Δημοκρατία, πήρε 3%. Ο Σπυρίδωνας.
1: Α!
16: Τον έχετε γαμίσει εσύ και ο άλλος. Τελικά, κουφάλες, κάνετε δουλίτσα. Μην ξαναπεί ακροατής να μην τον βάζετε.
1: Τα βλέπεις, ορίστε.
23: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
16: Φαντάζομαι ότι τον πέρασε και ο Χατζηδάκης. Ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ξέρεις, ο μουσικός συνθέτης.
1: Α, ναι, ναι, ο καλός.
16: Τα λέμε έτσι για να μας κάνει κανένα μίτσι. Τώρα τελευταία έχουν αγριέψει.
1: Ποιος βγήκε πρώτος?
16: Ο Καραφλός.
1: Και ο Χατζηδάκης, Καραφλός είναι. Εννοείς το Δένδια, μάλλον.
16: Ο Δένδια.
23: Τι μιλάς εσύ, ρε Καραφλά?
16: Εντάξει.
1: Τον Άδωνη δεν τον νοιάζει να βγει αρχηγός. Τον Άδωνη τον νοιάζει να πάρει ένα ποσοστό για να πάει να κολοτριφτεί στον αρχηγό να του πει ότι τάχα τον βοήθησε.
23: Τώρα που σας βλέπω, μου τρέχουν τα ζάλια.
16: Εγώ πιστεύω ότι στο 3% φταίτε εσείς. Ο άνθρωπος είναι ικανός. Απλά ακούει ελληνοφρένεια ο κόσμος. Πολλοί νεοδημοκράτες ακούνε ελληνοφρένεια. Μην το.
1: Σιγά, γιατί δεν μας έχει για βιτσιόζο λαό.
16: Έτσι, όσο για την κυρία που λέει με το Μητσοτάκη τη γιαγιά, δεν είναι τυχαίο ότι 400 χρόνια είμαστε σκλάβοι.
24: Εγώ είμαι ευχαριστημένη από αυτά που μας δίνει ο άνθρωπος και αυτά που προσφέρει στον κόσμο.
9: Επίσης, ο Κολοκοτρώνης, το πατριωτάκι μου, τους είπε ότι αν δεν πολεμήσετε, θα σας σκοτώσω. Μη φανταστούν ότι οι Έλληνες θέλουν να πολεμήσουν. Εντάξει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είμαστε 400 χρόνια σκλάβοι.
1: Εγώ σου είπα, είμαστε και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες. Δεν με ακούτε.
9: Και Βιτσιώζοι και Μερακλείδες. Λοιπόν, Αλέξη, σε περιμένουμε να έρθει και πάλι, αγόρι μου.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
1: Δεν πάτε κάπου αλλού να τον περιμένετε. Εδώ πρέπει να τον περιμένετε.
9: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε μαλακοπίτουρα, σοβαρά τώρα.
1: Να. Ο άνθρωπος που είπε, Αλέξη, σε περιμένουμε, θέλει να μου πει κάτι σοβαρά. Ναι, για να ακούσω.
9: Για να ακούσει. Λοιπόν, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι θα πάρει 20%. Εγώ σου λέω θα πάρει και 20 και 25 να πάρει.
1: Για 60.
9: Όχι, ρε, άσε τη μαλακία να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Εσύ ξεκίνησες πρώτος με τις μαλακίες.
9: Ωραία. Εγώ σου λέω, του δίνω εγώ και ένα αβαντάζ να πάρει 25%.
1: Δώσε καλέ τσάμπα είναι, δώσε το παιδί.
9: Λοιπόν, ο Τσίφρας και με 25 να πάρει, που δεν θα πάρει 25, θέλει βοήθεια, θέλει συγκυβέρνηση. Καταλαβαίνεις.
1: Έρχεται ο Πάνος ο Καμένος τον Νοέμβρη, το είπε ξανά, έρχεται.
2: Γεια, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
9: Ρε, παιδί μου, εντάξει, η πρόταση η δική σας ποια είναι. Καθόμαστε στο σπίτι μας, παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση. Παίρνουμε την αποζημίωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε ένα 8% που είναι στάνταρ. Δεν μας κουνάει κανένα, τίποτα. Εκεί το μαγαζάκι μας.
1: Εγώ λέω, γιατί τώρα θα παίξω και στο φεστιβάλ, θα κάνω πρόταση, ότι παιδιά, μην κοιτάτε την προηγούμενη φορά που ήταν σκάρτος. Αυτή τη φορά δεν θα μας κοροϊδέψει. Να πάμε μαζί, όλοι μαζί. Να ενωθεί η αριστερά πιο πολύ για να ρίξουν τη δεξιά, ρε παιδί μου. Ενωμένη σε κάτι, επιτέλους.
9: Ο Πάρκο Τρίτσι πότε θα πάει ο Κουτσούμπας. Προσωπική μου άποψη και μιλάω σοβαρά είναι ότι εφόσον το κάνει το φεστιβάλ 50 χρόνια δεν βγαίνει τίποτα για το λαό. Εγώ θεωρώ ότι παίρνει ποσοστά τις μπύρες και από τα σουβλάκια.
1: Εγώ θα τον πιάσω το Σάββατο. Μίτσο, άσε τα ζεμπέκικα να του πω. Άσε το Ρόλεξ και πάμε στον Αλέξ, ένα καινούριο παιδί που έρχεται, αριστερός μοιάζει. Πάμε εκεί όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Γελάει ο κόσμος όλος.
9: Ρε φίλε, εγώ είμαι 62 χρονών. Έχω βάλει στη ζωή μου πάρα πολύ νερό στο κρασί μου και δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι έχω πάει καλά.
2: Τόση ψυχεδέλεια.
1: Απλά έχεις και παιδιά και τα παιδιά σου θα κάνουν παιδιά. Δηλαδή εσύ καλά τα πήγες, αλλά δεν σκέφτηκες το μετά.
9: Λοιπόν, εφόσον έχετε μια τακτική, δεν περπατάει. Πρέπει να το αλλάξετε λίγο. Εμένα, αν δεν μου αρέσαν οι γυναίκες, έπρεπε να βρω κάτι άλλο να μου αρέσει.
1: Ναι, να σου αρέσουν, τέλος πάντων.
2: Φιλάκια.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, να σηκώσουμε. Λοιπόν, να σου πω, έχεις ακούσει τον όρο στοχαστική τρομοκρατία?
1: Δεν θυμάμαι. Μπορεί.
3: Όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον άκουσα τώρα πρόσφατα, χθες προχθές ποτέ ήταν. Και είναι ένας ο οποίος έχει μια ρητορική μίσθωση στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων. Και μετά, αν κάποιος τυχαίος, οποιοδήποτε τον ακούσει, ξέρω εγώ, και πάει και σκοτώσει ένα τέτοιον άνθρωπο, μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είπα να σκοτώσουν και κανένα. Έτσι. Νύπτω τα σχήρα μου. Κάπως έτσι. Και αναφερόταν αυτό που το έλεγε στον Κέρκα, τον σύγχαμα που σκοτώσαν και στην Αμερική. Το άλλο είχαμε τον άλλο ακριβώς που τον σκότωσε.
1: Μεγάλο fail εκεί, δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε η παραμύθα της άκρας αριστεράς. Αυτό.
3: Ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Ένας στοχαστικός τρομοκράτης. Αν υπάρχει στοχαστική τρομοκράτη, υπάρχει και στοχαστικός τρομοκράτης. Δεν είναι και κάποιος που μπορεί να λέει θέλουμε νεκρούς στα σύνορα προκειμένου να τα φυλάξουμε?
4: Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός. Εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
3: Και όταν λέει ένας τέτοιος άνθρωπος κάτι τέτοιο, οι υπόλοιποι που τον καλύπτουν δεν μπορούν να θεωρηθούν στοχαστική τρομοκρατική οργάνωση?
1: Ναι, θα μπορούσε.
3: Ξέρω εγώ, έτσι ρωτάω, ας πούμε, και βάζω πράγματα για σκέψη στο τραπέζι και τα λοιπά, γιατί το έχω αναπτύξει, ας πούμε, και τα λοιπά.
7: Αποστολή.
1: Έλα.
7: Αυτός ο Φωσκίδης όταν τελειώνει εκπομπή λέει αύριο πρώτα ο Θεός. Αυτό πώς το εξηγείς?
1: Τι πώς το εξηγώ?
7: Πώς το εξηγείς?
1: Δεν αποφασίζει ο διευθυντής προγράμματος. Ο Θεός αποφασίζει το πρόγραμμα.
7: Α, έτσι. Μπράβο, αυτό θέλω να ακούσω. Κατάλαβε, γιατί μου θυμίζει αυτούς που λένε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κατάλαβες.
1: Έλα τώρα, είπε ένα πρώτα ο Θεός και αμέσως έλα. Δεν μπορώ βλακίες.
7: Ναι, μα όλη η εκπομπή του είναι πώς να πει κάτι για το κουκουέ. Γενικά, ας πούμε, και μου τη δίνει σαν νεύρα. Κατάλαβες. Και στο τέλος πρώτα ο Θεός.
24: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
24: Παρακολουθώ με λύπη μεγάλη πρώην Πασόκους, οι οποίοι το παίζανε ένα φεγγάρι σοσιαλιστές δεκαετίες, όχι φεγγάρι, να πηγαίνουν στο κόμμα της συμμορίας του Μητσοτάκη.
26: Ήρθε η ώρα για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
24: Και σκέφτομαι και λέω, πού βρίσκουν τέτοιο θράσος να κάνουν τέτοια πράγματα, πρώτον. Και δεύτερον, δεν φταίνε αυτοί οι Αποστόλοι, φταίνε όλα αυτά τα εκατομμύρια που τους έδιναν 80 και 85%, των οποίων το μόνο μέλημά τους ήταν το βόλεμα. Τίποτα άλλο.
27: Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις θα πάρουνε. Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτωπτρο θα πάνε στη σελίδα 27.
1: Δεν προλαβαίνουν επειδή με έχουν τη νέα ύλη. Σε παρακαλώ, έλα για.
5: Αποστόλη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά.
5: Επειδή σε ακούει η κυβερνησάρα μας, θέλω να κάνω μια οικονομική πρόταση μέσω της εκπομπής σου.
1: Ναι, για πάμε να δω.
5: Αν μου δώσεις 2-3 λεπτά.
1: Πάρτα.
5: Okay. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και παράλληλα να αυξηθούν τα έσοδα από το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων. Όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές με κάρτα, αυτή είναι η πρόταση. Να επιστρέφεται από το Υπουργείο Οικονομικών στο λογαριασμό του συναλλασσόμενου, του πολίτη δηλαδή, ο μισός ΦΠΑ. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο. Όλοι θα κάνουν αγορές με κάρτα. Οπότε θα μειωθεί η φοροδιαφυγή.
1: Α, έχετε προτάσεις. Τι είστε, από το Ανδρουλάκι με παίρνετε?
5: Ανδρουλάκι, δηλαδή. Πασόκ.
1: Ναι, ναι.
5: Τέλος, Πασόκ.
6: Νίκη του Πασόκ σημαίνει νίκη για εσάς.
5: Σάρεσε.
1: Ναι, καλό.
5: Καλή πρόταση. Να επιστρέφετε όμως στο ΦΠΑ. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Αν κάνεις μια αγορά 100 ευρώ, έχεις 24 ευρώ ΦΠΑ. Να επιστρέφονται τα 12 στο λογαριασμό σου. Δεν θα μεσολαβεί καθόλου ο επιχειρηματίας.
1: Δεν θέλουν Πασόκ, αγάπη μου. Δεν θέλουν Πασόκ.
5: Θέλουν, αγάπη μου. Μόνο το Πασόκ μπορεί.
1: Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τέλος πάντων.
5: Σαν πρόταση, πώς την ακούς τώρα σοβαρά?
1: Εγώ μέσα. Και όλο το ΦΠΑ. Τι, μόνο το μισό?
5: Το μισό, ρε, ένα κίνητρο.
1: Ωραία, το μισό, άντε. Μέσα, μέσα.
5: Ωραία. Αφού είσαι μέσα εσύ, ακούστηκε μέσα τη εκπομπή σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Το είπε ο Ανδρουλάκης αυτό ή δεν το είπε?
5: Όχι, ρε, δεν είμαι μέλος, ένα απλό μέλος.
1: Ο Ανδρουλάκης αν το είπε, το είπε στην έκθεση?
5: Όχι.
1: Αυτές μαλακίες κάνει. Άμα τα είχε κάνει αυτά, θα ήταν τώρα στο 42%. Αλλά δεν τραβάει, δεν το βλέπετε, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Εντάξει, το θέλουμε.
1: Το παλεύουν, ναι, από εδώ, από εκεί, να τον κάνουν άνθρωποι εκεί.
5: Θέλουμε άλλον αρχηγό.
1: Δεν γίνεται, δεν τραβάει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
5: Δεν μπορεί να πολεμήσει το Μητσοτάκη ο Ανδρουλάκης.
1: Τώρα είναι και ισχυρό το άλλο άλογο.
27: Τρέχει η επικαιρότητα στην Αμερική.
1: Και εμείς τρέχουμε, όλοι τρέχουμε, έχουμε τις δουλειές μας. Μόνο εσύ έχεις τον χρόνο να παίρνεις τηλέφωνα. Γεια.
8: Αποστολή!
1: Έλα!
8: Αγόρι μου, όμορφο, λεβέντη μου!
1: Τι θες?
8: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και κάνετε αυτή την όμορφη εκπομπή και μας φτιάχνετε τη μέρα και είσαστε και η φωνή μας. Αυτό το μουνόπανο Λοβέρδος, τι πάει να κάνει, μπορείς να μου πεις?
1: Τι να είναι, εξαργυρώσει ότι μπορεί τόσα χρόνια. Πάλευε από εδώ, πάλευε από εκεί. Είναι οι ηνωμένες αποτυχίες όλες μαζί. Δεν του βγήκε τίποτα, πήγε στην Δημοκρατία. Απόειδε, τι να κάνει, κάπως πρέπει να υπάρχει.
10: Το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου για μένα είναι μια πρόκληση την οποία. Μέσα μου!
11: Τελικανή μου εσύ! Να σε χτυπήσω στην πλατούλα να ρευτείς!
8: Ένας λιτρωτής κι αυτός, σαν τον Άδωνη!
1: Ναι!
8: Έχουμε πήξει από λιτρωτές!
1: Τώρα που βγήκε και για την Οβάρτης και είναι καθαρός με τη βούλα της δικαιοσύνης!
8: Έλατε!
1: Που υπουργός είναι ένας πρώην συντροφός του, ο Φλωρίδης, αλλά τέλος πάντων!
10: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα! Λοιπόν.
1: Τώρα που είναι καθαρός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία να είναι όλοι καθαροί μαζί!
8: Τελικά τι είναι, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ? Γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία!
1: Έλα τώρα, μην δίνει σημασία σε αυτά!
8: Να μην δίνουμε σημασία, έχει δίκιο! Τα αγαπάμε πολύ! Να είσαι καλά και έτσι δυνατά όλοι!
12: Λοιπόν, για αυτούς τους πασόκους που απορούν για τον Λοβέρδο και τον κάθε πασόκο κομματικό ή σοσιαλιστή, αφού στο μαγαζί του Κούλη πλέον έχει μαζευτεί όλο το πασόκ και οικονομάει. Θες Γέρα Πετρίτης, θες Πιερακάκης.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
12: Βλέπουν.
1: Πώς θα κάνουν χάρη τώρα με δουλεύεις κι εσύ? Πήραν τους έμπειρους, αυτοί που ξέρουν να μασουλάνε.
12: Ναι, ρε, εννοείται, αυτοί είναι επαγγελματίες.
1: Για πάνε τους κιτζίδες, είδανε μόνοι τους τόσα χρόνια, δεν τα καταφέρουν. Το πασόκ έχει το know-how, πήρε τους πασόκους για μακροημέρευση σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις και περιπτώσεις.
12: Δημοκράτες κάνουν δουλίτσες με ψηλικά τώρα, με τριψήφια, τετραψήφια. Οι πασόκοι κάτω από εξαψήφιο δεν πέφτουν. Ξέρουν τη μάσα τη σωστή τώρα. Λοιπόν, όχι μαλακίες.
1: Τώρα, μόνο τα λες, αφού τα ξέρουν.
12: Και μαζευτήκαν όλοι. Εκεί έχουν και το άλλο το γουρλωμάτικο που έχει ταΐσει εκεί πέρα ό,τι λαμόγιο υπάρχει. Και μετά φορούν μαλακίες γιατί βγαίνει και ξαναβγαίνει. Και θέλουν να κάνουν τώρα. Σε λίγο θα πάει και ο Ανδρουλάκης.
1: Γιατί είναι επιστήμονες στο συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό.
12: Θα πάει και ο Ανδρουλάκης εκεί να
1: γίνει. Δεν είναι και μακριά ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι μια διαδρομή που δεν έχει ξανακάνει.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
8: Το τηλεφώνημά μου από το καλοκαίρι το έπαιξε. Αλλά ο φταράκος ο Παρπαθήνιος δεν το σχολίασε για τον Αλέξη που έρχεται. Έρχεται, του είδες, είδε, όχι τον άλλο τον πλαμμένο. Έρχεται και θα τα ενώσει όλα.
1: Ποιο είναι?
8: Ποιο είναι? Τώρα ποιο είναι τώρα, σου λέει αυτό, ένα μηδέν. Τι θα πει, ποιο είναι? Έρχεται ο Αλέξη, σου λέω.
1: Τι ώρα?
8: Δεν ξέρω τι ώρα, κοντά είναι.
25: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
1: Άντε με το καλό, θα πάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία μαζί με τον Λοβέρδο, ταιριαστό θα ήταν.
10: Έπεσε φως στις διαφορές μας από τη δεξιά.
8: Δημοκρατία τελείω. Τώρα πήρε το Λοβέρδο, σιγά να πούμε. Σιγά το Λοβέρδο. Το τέλος τι να πούμε, από τις πισμένες προσπάθειες. Έρχεται ο Αλέξης, θα ενώσει όλη.
1: Όχι και σιγά το Λοβέρδο, αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό τώρα. Μεταγραφή τώρα οποίου, αεροδρομίου.
8: Ο Αλέξης θα τα ενώσει όλα.
1: Όλα.
8: Στον Κούλι και τη συμμορία του. Θα πέσει το Κούλι στο Αλέξη. Πιο όριμος από ποτέ, πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ. Και θα του χαρίσει την Ελλάδα. Θα το δει, θα τη φτιάξει την Ελλάδα πλέον.
1: Αχ, αυτό να δω. Το περιμένω πώς και πώς.
8: Για να ψηφίσουν.
1: Τέτοια κομμωδία, πώς να μην την περιμένεις. Έρχεται το τσίρκο στη γειτονιά μας πάλι.
8: Μην μιλάς πάνω που σε παρακαλώ, που τα κάνετε αυτά. Ψηφίσουν αυτή. Όσοι έχουν μείνει να πάνε με τον Αλέξη να κυβερνήσουν τη χώρα. Τίμια, καθαρά και σωστά.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1.
17: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
22: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
30: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
31: Για πάντα!
30: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
32: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
30: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
32: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
33: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
32: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
34: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
15: Παραπολιτικά 90,1.
35: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
36: Θέλω μια παραγγελιά.
1: Λέγε.
36: Θέλω λιγάκι Φλωρίδη.
37: Αυτή η περίοδος λαμβάνει οριστικά τέλος για την Ελλάδα και στο χρονοπούλαγο, στο στούλαπο της ιστορίας πλέον και η πέμπτη φάλαγγα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
38: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
36: Λίγο Χρυσοχοίδη.
39: Ιδεολογικά δεν έχω μετατοπιστεί. Ιδεολογικά είμαι εδώ και 40 χρόνια. Είμαι από μικρό παιδί, είμαι σοσιαλδημοκράτης.
36: Λίγο πιερακάκι.
0: Εγώ θα σας πω ότι έχω διαβάσει Μάρξ, αν και υπουργός οικονομικών κεντροδεξιάς κυβέρνησης. Και ο Μάρξ λέει μια πάρα πολύ ωραία φράση.
2: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
36: Και τώρα το Λοβέρτο, που είναι στη Νέα Δημοκρατία πια. Και να ξέρετε ότι θα σας νικήσουν και το ΚΚΕ δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
3: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
4: Η κυβέρνηση του καρτέλ.
3: Τους υπηρετεί.
4: Όχι απλώς, ένα παράδειγμα. Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
3: Αυτή την κερδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ήρθες να μαγαρίσεις τη φαμελιά μου. Φάουσα!

0: στη γη.
1: Επειδή όλοι κάνουμε λάθη, εκτός από τον Πάπα και τον Μητσοτάκη, διορθώνουμε την αφιέρωση της προηγούμενης βδομάδας. Βάζουμε σήμερα το τραγούδι των υπεραστικών, που από λάθος δεν μπήκε την προηγούμενη Παρασκευή.
2: Και Παλαιστινιακό από υπεραστικούς, θα ξέρει.

για ένα παιδί να μεγαλώσει στην Ελβετία, μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα βλέπει φρίκι. Είναι εγκλωβισμένοι εδώ και 17 χρόνια από παντού. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπαίνει κανένας.

0: Και επίσης έχεις ξεχάσει όταν έκανε περιοδείο ο Μητσοτάκης στην Βόρεια Ελλάδα τότε τον Ιούνιο, που ήταν αυτό full to full που βάζεται, ήταν και ένας που ήταν αμέ που μίλαγε έτσι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να παίξει αυτό με στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Γεια σου, αρχηγέ.
3: Γεια σου, παιδιά, έλα εδώ, εδώ. Έλα,
2: έλα, πάμε όλο το κρου.
3: Πάμε, πάμε.
4: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: πάμε!
1: Λοιπόν, πες του Θύμιου γιατί τα έχει βάλει εκεί με τη Ρωμά που έγινε το θαύμα και περπάτησε.
2: Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς. Η γυναίκα με το κεφάλι γεμάτο επιδέσμους που μόλις είδατε να μας τυπάμε το πλακάτ πριν από λίγα λεπτά ήταν ανάπηρη και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο.
3: Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο, κυρία?
4: Ρε κράβα στο τώρα!
1: Όταν ο Ψάλτης στη δεκαετία του 80 είχε ολόκληρη βιοτεχνία τέτοια, δεν βγήκε να το καταγγείλει. Κατάλαβες?
5: Ναι, τι βιοτεχνία έχει?
1: Δεν είχε τη βιοτεχνία με τους τυφλούς και τους ζητιάνους. Δεν τη θυμάσαι την ταινία?
5: Όχι.
1: Δεν τη θυμάσαι. Καλά, θα τη βρεις, γιατί άμα θες, βάζει μια παραγγελιά για πρώτη φορά την Παρασκευή με ένα τυφλό ή με ένα ζητιάνο εκεί πέρα που πήγε ο Ψάλτης και του λέει: ρε, γιατί τραγουδάς χαρούμενα κομμάτια, πώς περιμένεις να σου δώσουμε λεφτά? Άμα θες, φτιάχτο και παίχτο.
6: Το χρήμα το περίφρονο και δεν το λογαριαζώ.
7: Άλλαξε τραγούδι, βρε ηλίθιε.
8: Γιατί, δάσκαλε?
7: Μη μιλάς έτσι καλά γιατί, δάσκαλε, όπως μίλαγες προηγουμένως.
8: Γιατί, δάσκαλε?
7: Γιατί με αυτό το τραγούδι το χρήμα το περιφρονώ, ποιος θα περάσει ρε να σου δώσει λεφτά? Δεν μου λες πως έπιασες σήμερα?
8: Τίποτα.
7: Τίποτα δεν έπιασες? Γιατί δεν έπιασες τίποτα? Μου ξεφτύλισες το πόστο, βρε. Εμένα θα μου δίνεις τα ποσοστά μου, είτε βγάζεις είτε δεν βγάζεις.
8: Δεν μπορώ, δάσκαλε.
7: Κοίταξε να δεις, εγώ θα το δώσω το πόστο αυτό σε κουφό.
8: Και πού θα πάω?
7: Στην οδό Μαλακίας 31.
9: Αλλά εδώ είναι μετά Μαλακίας, δεν είναι άνευ Μαλακίας.

0: Θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω πια να ζω
1: χωρίς να σε αγγίζω.
0: Που ακούνε και οι πελάτες, τώρα θα νομίζουν τρελάθια.
2: Εννοείς θα γαλάσσος πει, ναι.
0: Ο επόμενος που θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο είναι ο Νότης.
2: Και τι θα τραγουδάει το Έρικα.
1: Θέλω να σε ξαναδώ.
0: Άκουρε, λοιπόν, στο Spotify υπάρχει το NRX, γράφετε με αγγλικά όπως γράφετε εσείς, Ελληνοφρένεια, και έχει μουσική του Νίκου του Καρβέλα. Βάλτε λίγο την Παρασκευή να ακούσει ο κόσμος. Να πω στο Καρβέλα και στο Νότι ότι παρακαλώ πολύ να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική, αλλά να μην δίνουν συνέντευξη. Έτσι, μόνο να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική. Συνέντευξη, αφήστε την, παιδιά.
3: Και αρχίζω και αντί να κατουρίσω, παίρνω το χαρτί και αρχίζω και γράφω. Λες γιατί το κάνω αυτό, είμαι κάτι ιδιαίτερο. Λες όχι, ο εγκέφαλός μου μου λέει κάνε αυτό. Και σταματάω και το ακατούρημα μου κόβεται και ο ύπνος. Και κατουργέμαι πάνω μου.
4: Είναι καλέ να κατουρίσεις, θες.
3: Σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα σε στάση ανάσκελη μήνε.

0: Έλα ρε.
1: Έλα.
0: Μπαλουρδοχιονάτη, επιτέλους το σήκωσες.
1: Ναι, με.
0: Να σου πω τηλέφωνο, σηκώνεις μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ή από την αρχή της εκπομπής.
1: Μετά το δελτίο.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ένα πολύ ωραίο κομματάκι από, λέγονται 2-0-2-0 και το τραγούδι λέγεται Αίμα, Φωτιά και Μπετό. Κάτω στη Γάζα.

0: πολίτες να μας πάρουν τα σπίτια.
1: Όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα, μία λέξη θέλω να πω. Είναι φρίκι. Όλοι περιμένουν ότι θα τέτοιο, όλοι θα πεθάνουν. Πραγματικά δηλαδή δεν έχουν καμιά ελπίδα.
0: Με πέτρες.

0: Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, εσένα.
0: Θέλω να μου κάνεις μία χάρη. Το έτσι κι αλλιώς θα γίνει, η γη θα γίνει κόκκινη με τη Μαρία Δημητριάδη όμως, αν μπορείς. Έτσι κι

0: Ελαφρυνός.
1: Εύλος.
0: Λοιπόν, για Παρασκευή. Θα βάλει σε έναν φουσέκι που έκανε φάση σε ένα υποβρύχιο και έλεγε 32 κάθετος. Πήγα στο Skype και δεν καταλάβαινε κανένα. Ναι. Το Μαρκόνι να λέει με τα UHF πάλι κάτι δικά του. Και τον Άδη να λέει το καταλάβατε. Είναι πολύ απλό. Κάτι τέτοιο πώς και να εξηγούν να τα πλέξει αυτά όλα.
2: Λίγο σκούκο συνέστημα με το K12. Μιλάω από VHF 216 BR Town.
3: Ο ΔΕΒΣ των επιδείξεων του αεροσκάφου.
2: Συνέδικα με το κέντρο. Μιλάω από VHF.
3: Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα.
2: Για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 216.
3: Τα μετρικά μεγάλα σκάφη είναι φέλιο φρίξο σε ήλι τα μικρά.
2: Θα κινηθείτε 2-17 μοίρες μπροστά 12 ζώνη 15.
3: Ο ΔΕΒΣ πήγε να τρακάρει με το UFO.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
4: Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μήνυμα παρέμβαση Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη. Δικαίωμά μας σε επέκταση των χωρικών υδάτων, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι ευαισθησίες των μελών του ΝΑΤΟ. Οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ασταμάτητος ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρά πειρά κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ αλλά και κατά του Ιράν. Χαρακτήρισε την ηγεσία της Τεχεράνης άρρωστη, επιτέθηκε στην Ισπανία κάνοντας λόγο για φρικτό σύμμαχο και εξέφρασε τον θαυμασμό του για Ερντογάν και Σι. Όλο το παζάρι με τα F-35 που ζητάει η Τουρκία και τα προσχώματα που βάζει το Ισραήλ. Όλο το ρεπορτάζ της απεσταλμένης των παραπολιτικών στην Άγκυρα, Χρήσας Μακρύ. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι διεφθαρμένος, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Κατηγορείς κάποιον με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, είπε η Σεύβη Βουλουδάκη. Την ίδια ώρα, μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, υπέβαλε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έκανε λόγο για αλληλοεκβιασμούς μεταξύ πολιτικών προσώπων. Επιμένει με νέα ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενοι ότι δεν διαθέτουν πλέον δημόσια ιδιότητα. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησε Πασόκ, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα στα social media. Απαντά σε ερωτήματα πολιτών, στην πολιτική όπως και στη ζωή μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο ΕΚΑΒ βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη, τον ισοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η ενεργειακή ασφάλεια, ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβο LNG και η νέα επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο,

0: υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιρείων Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Αιματηρή καταδίωξη με 20χρονο στο Άργος, ο νεαρός φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών και επιχείρησε να τους εμβολήσει, με τους ένστολους να ανοίγουν πυρ. Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος. Αδράνεια στα Πετράλωνα, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο την ώρα που εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και η παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας. Αγρότης στη Λάρισα, χάρισε τη σοδιά του αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες, προτίμησε να δώσει νεκταρίνια και ροδάκινα σε 350 οικογένειες παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή και να πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Η νίκη θρίλερ της Αργεντινής έναντι της Αιγύπτου και η Ελβετία που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας στα πέναλτι, όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών. Μεταγραφική βόμβα ετοιμάζει η ΚΑΗ Παναθηναϊκός, στο Μοντέρο ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Έθυρος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος από το Σάββατο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας και αναφέρθηκε φυσικά και στην τουρκική απειλή περί κάζους μπέλη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τρία τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα φτάσουμε αμέσως στο οποίο είπε το πιο σημαντικό είναι το κάζους μπέλη. Θα πούμε ότι τα δύο πρώτα ήταν για τις δαπάνες. Η Ελλάδα ήδη πληρεί με το στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες από το τρέχον έτος, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Και θύμισε μάλιστα ότι η χώρα μας, ακόμα και σε περίοδους ασφυκτερής λιτότητας, τηρούσε πάντα την αντίληψή της ως προς δαπάνες προβλέπει το ΝΑΤΟ. Αυτό δηλαδή για να δείξει και την αξία της Ελλάδας, πόσο πιστεύει την Βορειοατλαντική Συμμαχία και πόσο τηρεί τους κανόνες που θέτουν και οι 32 χώρες από κοινού. Το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν που είπε ότι η κυρία πρέπει να διατηρηθεί. Έχει την ελπίδα για να κρύβει ότι θα διατηρηθεί. Και το έβαλα και μέσα στο πλαίσιο ότι θα είναι η πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και την ελπίδα ότι θα υπάρξει νέα έξοδος των εντάσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση τιμής του πετρελαίου. Και πάμε στο τρίτο και πιο σημαντικό μήνυμα, το οποίο έχει να κάνει με την Τουρκία. Και είπε ο Πρωθυπουργός τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία. Και το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που το θέτει με τέτοια έμφαση σε ένα τέτοιο διεθνές φόρουμ όπως είναι η Σύνοδος Κορυφής, ετήσια Σύνοδος Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Πρωθυπουργός. Την στιγμή λοιπόν είπε που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία. Σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται φυσικά στην προμήθεια των F-35 των Αμερικανικών προς την Τουρκία, κάτι το οποίο δεσμεύτηκε εκ νέου χτες από τον Τραμπ ενώπιον του Ταγίπ Ερντογάν. Είμαστε Πρωθυπουργός μια αμυντική συμμαχία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτές οι κρεμότητες, δηλαδή όπως είναι η άρση του Κάουζ Μπέλη, μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της καλής σχέσης και της συνεργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα F-35, για το κάζους μπέλη και όλα αυτά τα θέματα φυσικά που βάζει στην ατζέντα η Ελλάδα.
2: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
0: Την εκτίμηση ότι η Τουρκία τελικά δεν θα πάρει τα F-35 εξέφρασε εδώ στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
3: Πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά που έχουν να κάνουν με τα F-35. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, την αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο. Με τα Ραφάλ, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι στη συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος.
0: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο από τα παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις και φυσικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες κυριαρχούν φυσικά λαύρος εναντίον όλων. Μάλιστα ασταμάτητος, μίλησε και για το Ιράν, μίλησε και για την Ισπανία, για όλους και για όλα.
4: Ακριβώς, Έρη, καλησπέρα σένα, καλησπέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Εν όψη των διεργασιών, των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, είχε μια συνομιλία με τον Μάρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώπιον δημοσιογράφων. Εκεί είπε όλα όσα είπε. Τοποθετήθηκε για το θέμα του πολέμου και ουσιαστικά της νέας έντασης στην Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα ότι η εκεχηρία ούτε λίγο ούτε πολύ έχει λήξει για τον ίδιο.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Άγκυρα, με την απεσταλμένη των παραπολιτικών, τη Χρύσα Μακρύ, να μας δώσει το κλίμα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αμέσως μετά, Σπύρο, θα σχολιάσουμε όλα όσα γίνονται εκεί. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
5: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές δαπάνες, έβαλε τη δική του ατζέντα σε πολλά ζητήματα. Καταρχήν έκανε πάλι λόγο για τα F-35, όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε με τον Ρούμπιο, αγαπώ τον Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-35. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και πάλι άμεσα στα F-35, ρίχνοντας βέβαια και...
0: Χρύσα, μας ακούς? Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη επικοινωνία με την Άγκυρα.
5: Άγκυρα, μια Άγκυρα που είναι στους αριθμούς του ΝΑΤΟ και φυσικά στους αριθμούς του Τραμπ. Γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η συνεδρίαση μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έδειξε από το πρωί τα βέλη του σε πάρα πολλά πεδία. Καταρχήν στο ΝΑΤΟ, είπε ότι είναι πάρα πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ, αναφερόμενος βέβαια στις αμυντικές.
0: Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με την Άγκυρα και την Χρύσα Μακρύ. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Εδώ είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει το ρεπορτάζ.
4: Μα όπως είπε λοιπόν και η απεσταλμένη μας η Χρύσα Μακρύ από την Άγκυρα και που παρακολουθεί βέβαια τις εργασίες συνόδου εκεί του ΝΑΤΟ, μα ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε λαύρος τόσο για το θέμα της συμμαχίας και των αμυντικών δαπανών, όσο βέβαια και για το ζήτημα της Ισπανίας. Εστίασε πάρα πολύ στην Ισπανία ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει, είναι φρικτό απέσιο σύμμαχο, και έδωσε μάλιστα εντολή στον Υπουργό Εμπορίου ότι θα πρέπει να διακοπεί κάθε εμπορική επαφή και κάθε ταξίδι, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη Μαδρίτη. Βέβαια, να πούμε ότι από το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού, του Πέδρο Σάντσεθ, υπήρξε μια ψύχρεμη αντίδραση. Δηλαδή, ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ, όπως αναφέρθηκε από τη Μαδρίτη, αναμενόμενες αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Θυμίζουμε βέβαια και το φόντο, το παρασκήνιο, τα όσα έχουν οδηγήσει σε αυτές τις τοποθετήσεις. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ εξάλλου καταφέρθηκε εναντίον της Ισπανίας, τόσο για το θέμα των αμυντικών δαπανών, όσο και για το θέμα των βάσεων, που δεν δόθηκε το πράσινο φως από τη Μαδρίτη να χρησιμοποιηθούν απέναντι στο Ιράν, στον πόλεμο τον οποίο είναι σε εξέλιξη. Με φόντο δε και αυτό το ζητούμενο, το δεδομένο, ότι είχαμε τα νέα πλήγματα και ουσιαστικά την εκεχηρία σε τεντωμένο σκηνή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Και μάλιστα την ώρα που συμβαίνει, που έχουμε αυτή την κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα έχουμε κρίσιμα πλήγματα. Ακριβώς. Πάλι στη Μέση Ανατολή. Άρα Ακριβώς. Η εκεχηρία είναι στον αέρα.
4: Και αν πιστέψουμε τον Τραμπ, για τον ίδιο έχει λήξει. Βέβαια, πρέπει πάντοτε να κρατάμε λίγο with a pinch of salt, που λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή, λίγο πολύ προσεκτικά το τι λέει ο Τραμπ, γιατί τη μία λέει έτσι, την άλλη πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πει αλλιώς και κάτι τελείως διαφορετικό. Εξάλλου, είπε ότι θα στείλει μήνυμα στους διαπραγματευτές, εννοώντας προφανώς τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner, για το τι θα κάνουν εκείνοι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα με το Ιράν. Πάλι επανέλαβε για ακόμα μια φορά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς απέναντί τους και πάλι χρησιμοποίησε ακόμα και τη λέξη καρκίνος για τους Ιρανούς, με τον οποίο λέει πρέπει να τελειώνουμε. Ενώ ανέφερε ότι δεν είχε κάνει η ίδια η Αμερική πλήγματα, σεβόμενος ουσιαστικά τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή τη κηδεία του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, αλλά βέβαια ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αναγκάστηκε, θα λέγαμε, από την πλευρά των ΗΠΑ να κάνει αυτά τα πλήγματα, γιατί είχαμε τα πρώτα πλήγματα από το Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Βέβαια δεν μας προκαλεί εντύπωση επίσης ότι υπερθεμάτισε αυτών των κινήσεων και της αμερικανικής αποφασιστικής αντίδρασης ο Μαρκ Ρούτε, τόσο με δηλώσεις προσερχόμενο σύνοδο, όσο βέβαια και σε αυτές δηλώσεις που έκανε στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου.
0: Απόλυτος πρωταγωνιστής φυσικά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά δεύτερα αγωνιστής με κρίσιμο ρόλο και ο Ταγί Περντογάν. Χθες συναντήθηκαν, είδαμε και σχολιάσαμε μαζί την συνάντησή τους και αμέσως μετά τις δηλώσεις αυτών.
4: Ναι, ναι. Ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τραμπ είπε αυτό το οποίο είχε πει και προλίγων εβδομάδων ο J.D. Vance, δηλαδή ότι αυτό το οποίο αναζητείται αυτή τη στιγμή είναι ένας τρόπος να παρακαυθεί το πλαίσιο Κάτσα, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι η ίδια κυβέρνηση Τραμπ που το είχε θεσπίσει στην πρώτη της θητεία. Με βάση βέβαια το γνωστό ότι έχουμε τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ότι δεν θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία εξαιτίας της απόκτησης αυτού του συγκεκριμένου συστήματος τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, τα F-35. Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν του Κογκρέσου και πέραν των πάρα πολύ σημαντικών αντιδράσεων που υπάρχουν και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε σχέση με την πιθανότητα απόκτησης των μαχητικών, έχουμε βέβαια και τον Ισραηλινό παράγοντα. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει κρύψει ότι είναι ενάντιος στο ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35. Και επίσης έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο, ένα πολύ ιδιαίτερο timing όσον αφορά μια πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, όχι άμυνα, ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ. Υπήρχαν αναφορές το πρωί ότι θα είχαμε σήμερα επίσκεψη έκτακτη από την Άγκυρα. Θα πήγαινε στο Ισραήλ να μιλήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα, πιθανότατα θα ήταν για να καθησυχάσει το Ισραήλ με φόντο την πιθανή απόκτηση μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε αναφορά από τα Ισραηλινά μέσα και συγκεκριμένα από τη Jerusalem Post ότι αυτό το ταξίδι τελικά αναβάλλεται.
0: Ναι.
4: Μένει να φανεί το τι ισχύει εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε.
0: Φαίνεται να ακύρωσε την επίσκεψή του πριν από λίγα λεπτά. Νεότερα βλέπω από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Φαίνεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά,
4: ότι φαίνεται
0: να
4: ναι, τα Ισραηλινά μέσα είχαν έγκυρη ενημέρωση και ότι φαίνεται ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε βέβαια τι δείχνει αυτό για τους δύο συμμάχους. Εξάλλου να πούμε ότι ο Τραμπ έκανε και τέτοιες δηλώσεις για τον Νετανιάχου και έχοντας το πλευρό το Ρούτε σήμερα, ήταν σε αυτές τις δηλώσεις που είπαμε νωρίτερα για το Ιράν. Εκεί αναφέρθηκε πάλι στον Ερντογάν και στα F-35. Είπε πάλι ότι θα τα αποκτήσει η Τουρκία. Ό,τι περίπου είπε δηλαδή και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Και είπε ουσιαστικά ότι δεν μ' αρέσει, λέει, αυτό στο κομμάτι του Νετανιάχου. Αυτή η αντίδραση μεταξύ Νετανιάχου-Ερντογάν. Και είπε ότι ουσιαστικά ότι ο Ερντογάν δεν κάνει πόλεμο στο Ισραήλ ακριβώς γιατί το θέλει ο ίδιος ο Τραμπ.
0: Και σωστά αναφέρει στον Νετανιάχου, ο οποίος έθεσε και μάλιστα θέμα για την Ελλάδα. Δηλαδή είπε πώς γίνεται να συνεχίσει η πορεία της Τουρκίας την ώρα που απειλεί την Ελλάδα και την ώρα που είναι υπεύθυνη για τη διχοτόμηση της Κύπρου.
4: Ακριβώς, δηλαδή καταλαβαίνουμε και σε ρητορικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο σε αυτό, ότι αυτός ο άξονας Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ παραμένει ενεργός, παραμένει ενισχύ, σίγουρα εκνευρίζει πάρα πολύ την Άγκυρα. Και με βάση μπορούμε να ερμηνεύσουμε ακόμα και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν είπε την ευαισθησία όλων, γιατί χρησιμοποίησε τη λέξη όλων για το θέμα των F-35, σίγουρα δεν εννοούσε μόνο την Αθήνα Έρη. Προφανώς εννοούσε και το Ισραήλ, γνωρίζοντας βέβαια όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχει εκφράσει και επίσημα και ανεπίσημα για την πιθανότητα η Άγκυρα να ενισχυθεί με τα F-35.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλη την εικόνα έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κράτη τις αποστάσεις, λοιπόν, ο κύριος Γιλοβέρδης, ο υπουργός εξωτερικών, από τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, θα μπορούσε ο ίδιος να καταγγείλει άλλους πολιτικούς ως διεφθαρμένους. Το ίδιο έκανε και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, την υφυπουργός μετανάστευσης, η οποία είπε ότι εγώ δεν θα μίλαγα έτσι. Τι συνέβη? Μετά Δευτέρα βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ευθέως πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε το 2019 για να αλλάξει του ποινικού κώδικες και να αποφυλακιστούν πολλοί κατάδικοι για ιδεχθή, ακόμα και για ιδεχθή εγκλήματα, καθώς και κατάδικοι για δωροδοκίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αυτές δεν είναι απλές καταγγελίες, αλλά το έχει δηλώσει ο κ. Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος, ενώ είχαν προκηρυχθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή την αντιπαράθεση, λοιπόν, παρενέβη σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε μηνυτική αναφορά, λέγοντας ότι όλη εκείνη την περίοδο, σε σχετική ερώτηση των παραπολιτικών, ότι όλη εκείνη την περίοδο γνώριζαν τι συνέβαινε και τώρα αποδεικνύεται ότι του λόγου αποδεικνύονται όλα όσα διαδίδονταν τότε και για εκβιασμούς, και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αλληλοεκβιάζεται με τον κύριο Τσίπρα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα, ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για κάποιον ολιγάρχη, ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για δωροδοκία και αποφυλακίστηκε με τις συγκεκριμένες διατάξεις τις ευεργετικές του νόμου Παρασκευόπουλου, όπως θυμόμαστε όλοι, αλλά μίλησε και σε μεταξύ μας συνομιλία και για πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παιδεραστίας. Όλη αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο κ. Βερόπουλος φαίνεται διατεθειμένος, όπως μας είπε, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι σε σχέση με αυτή την πολύκροτη υπόθεση της αλλαγής των ποινικών κωδίκων, οι οποίες, να πω, έρη μετά από 6 μήνες, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους άλλαξε ακριβώς για να σταματήσουν αυτού του είδους οι αποφυλακίες και οι ευεργετικές διατάξεις για τους βαρύτατα καταδικασμένους.
0: Βέβαια, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του με νέα του ανάρτηση σήμερα.
6: Επιμένει σήμερα στους χαρακτηρισμούς ο κ. Γεωργιάδης, επιμένει ότι όλα όσα είπε είναι απολύτως σωστά. Επιμένει ότι όλα αυτά του τα έχει πει ο κύριος Κοντονής, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και μάλιστα προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα, προκαλεί ξανά τον κύριο Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Φαίνεται και ο κύριος Βελόπουλος επιμένει στις αναφορές του, λέγοντας ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο αποφυλακίστηκαν επί τούτου, δηλαδή με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη διαφορετική περίπτωση, όχι μόνο θα αποφυλακίζονταν, αλλά θα παρέμειναν επί σειρά ετών στην φυλακή έρη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καταρχάς τις γαλάζιες αντιδράσεις, τις γαλάζιες αποστάσεις καλύτερα, καταρχάς από τον Γιάννη Λοβέρδο. Αμέσως μετά από την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και όσα δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βελόπουλος.
7: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία.
8: Δεν έκανε.
7: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ, γιατί δεν έχω, για δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο για διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
8: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Έτσι. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
9: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία. Ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως, αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας είτε οποιοδήποτε άλλος.
0: Στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών που μίλησε στη Στέλλα Αγκαντόνα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τεμοιάρχης της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, λέγοντας ότι ο δις πολιτικός είναι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα.
10: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός του κ. Κοντονής είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν οσμή σκανδάλων. Το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά εγώ ήμουν ο τιμιότερος. Εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει.
0: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου νωρίτερα είχαμε μία ένταση, καθώς η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αμέσως μετά αποχώρησε και το Πασόκ και το Κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στην απόρριψη του αιτήματος αντιπολίτευσης για κλίση του Ισραηλινού επιχειρηματία Τάλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προχώρησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας το αντιπολιτευτικό αίτημα, υποστήριξε πως δεν είναι δημόσια πρόσωπα, όπως επίσης και ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν έχει να προσθεθεί τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο γαλάζιος συγκεκριτής Μάκης Βορύδης, την ώρα που η σύστομη αντιπολίτευση κατήγγειλε αντιδημοκρατική μεθόδευση και νέα επιχείρηση κουκουλώματος του σκανδάλου των υποκλοπών. Η σημερινή ακραία μεθόδευση αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός, αιμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου της, του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα έκανε σήμερα. Δήλωσε on camera λίγο έξω από τη Βουλή ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Δονής. Από τη διαδικασία που αποχώρησαν διαδοχικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλίση ή όχι των κύριων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Να σημειώσουμε τέλος έρι ότι τώρα ήταν ιδιαίτερα υψηλή από την έρευση της συνεδρίας της, με την επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας Βίκος Αντοπούλου να επιτίθεται στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, επειδή ο τελευταίος ήθελε να κεράσει τους συναδέλφους του με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου του είπε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για τη γιορτή σας, την ώρα που επικρίνεται ενώ κουκούλωμα με τον κύριο Ξανθόπουλο να αντιδράσει έντονο ύφος.
0: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Κοινοβούλιο ο Μάκης Βορύδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο Νότης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί αμέσως μετά έχουμε νεότερα και για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
12: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στην Επιτροπή είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα που να έχουν δημόσια ιδιότητα, ούτως ή άλλως επί της ουσίας δεν έχει να προσθεθεί οτιδήποτε το ουσιώδες και σημαντικό, όλα αυτά έχουν υποθεί και ξαναυποθεί.
13: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που είναι αιμονικός με τις υποκλοπές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
14: Προσπαθείτε για άλλη μια φορά να συγκαλύψετε το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής.
15: Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι να έρθουν στην Επιτροπή μας.
16: Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
17: Είναι σίγουρο ότι είναι ενορχιστρωμένο από τον κύριο Μητσοτάκη, καθαρά από τον κύριο Μητσοτάκη.
18: Αυτές οι μεθοδεύσεις, το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν τελικά είναι να ενισχύουν τα στοιχεία εναντίον σας, διότι δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κληθεί ο Ντίλιαν, ότι ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται.
0: Μήνυμα ότι οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις θα πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες στέλνει από τη Βουλή ο Μαργαρίτης Χινάς Γιάννη. Τι υπόθηκε νωρίτερα?
11: Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα παρενέβη νωρίτερα το πρωί ο Μαργαρίτης Χινάς, όπου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους που αφορούν τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λοιπασμάτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα προχωρήσει στην έγκριση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σκινά, στα 21 εκατομμύρια ευρώ θα προσθεθούν άλλα 40 από εθνικούς πόρους και υπό αυτό το πρίσμα η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα πως η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ενώ αναφερόμενος στις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα έκανε και αναφορά στο νέο ΟΣΔΕ, το οποίο ανοίγει τον Ιούλιο. Και ενημέρωση πως θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του κλιματολογίου, όπως επίσης του My Data, των μητρώων του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Επομένως, όπως είπε, θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος. Ο στόχος μας είναι, είπε ο κύριος Σχοινάς, να μην χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος, να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη μάλιστα και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το ερχόμενο Σάββατο. Το ρεπορτάζ τη Ελένη Καλογεροπούλου θα μα διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
19: Καλό μεσημέρι σε όλου. Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή φτάνει ο χρόνο τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης έχει εμφανιστεί να δηλώνει παρόν, δηλαδή να λέει ότι θα διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας το Σοκράτη Φάμελο. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη τα οποία στήριζαν τις μειοψηφίες, δηλαδή τα οποία στήριζαν την άποψη να κατέβουν στις εκλογές μαζί με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δεν συμφωνούν με την στάση την οποία κρατάει τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι μία τέτοια κίνηση αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου θα έπαιρνε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή θα συσπήρωνε πάρα πολύ κόσμο γύρω από τον πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι εγώ μιλώντας, θα έλεγα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών,
0: ναι,
19: μου είπαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, αυτοί θα παραιτηθούν.
0: Άρα μιλάμε για διάλυση.
19: Προφανώς ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Αυτά τα δύο στελέχη θέλουν να μην αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος, αλλά αντίθετα, αλλά μόνο να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή για αυτούς αυτό είναι το διακύβευμα.
0: Καθαρή λύση.
19: Δεν είναι να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μία ένταση. Ο κύριος Αλεξιάδης, πρέπει να σου πω ότι έκανε μία ανάρτηση όπου αμφισβητεί τα ονόματα των προσώπων της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν, γιατί προφανώς η μειοψηφία τη συγκεκριμένη στιγμή και ο κύριος Πολάκης βλέπει ότι δεν περνάνε, ότι ο κύριος Φάμελος ελέγχει ακόμα το κόμμα.
0: Ναι.
19: Έτσι λοιπόν ξεκινούν και αμφισβητούν τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι έχουν φύγει πάρα πολύ και ότι δεν είναι λογικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ότι μετέχουν αυτοί σε αυτό το όργανο.
0: Μάλιστα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τώρα, Ελένη, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το δικό του μοτίβο, στέλνοντας μήνυμα αυτοκριτικής και επανεκκίνησης, συνομιλεί με πολίτες και μάλιστα αυτό βγαίνει και στα social media.
19: Ναι, ο κύριος Τσίπρας καταρχήν να πούμε ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στις προκλήσεις τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζει από δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ισχύει. Δηλαδή πέρα από μία ανακοίνωση και από μία τοποθέτηση που έκανε η κυρία Παπαδοπούλου σε ό,τι αφορά όσα υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχει αποφασίσει να μην σηκώσει το γάντι και προφανώς να μην εμπλακεί σε καμία συζήτηση για το παρελθόν και ειδικά για το 2015. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται μέσω των social media να απαντά σε ερωτήματα πολιτών για το λόγο για τον οποίο επιστρέφει, λέγοντας ότι σήμερα είναι πολύ πιο όριμος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και προφανώς μπορεί να παίξει πολύ πιο σωστά τον ρόλο τον οποίο θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με πολίτες.
20: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο, ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή, η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
0: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου επιμένει το Πασόκ στα πραγματικά προβλήματα και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε νωρίτερα στο ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
21: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτός όλων των άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη Έρη κάνει τις τελευταίες ημέρες μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία κορυφώθηκε με την σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, στα κεντρικά του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Είχε συνάντηση και με τους εργαζομένους και με τα στελέχη του ΕΚΑΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε αυτό που πολλοί θεωρούν, δηλαδή ότι υπάρχει, είναι σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου χιλιάδες πολίτες στρέφονται όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό, γιατί υπάρχουν οι λήψεις και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό και επανέλαβε ότι για το δικό του το κόμμα, για το ΠΑΣΟΚ, είναι προτεραιότητα η στήριξη, η ενίσχυση, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα γι' αυτό είπε ότι το ΠΑΣΟΚ με όλο τον τρόπο στηρίζει και τα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως το ΕΚΑΒ. Έκανε και κριτική στον κύριο Γεωργιάδη ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του. Επανέλαβε ότι είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης και επανέλαβε ότι πρέπει με όλους τους τρόπους να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία προς τα δημόσια νοσοκομεία και στους λειτουργούς του δημοσίου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της προγραμματικής αντεπίθεσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ και με προτάσεις για τα θέματα της υγείας, τις προηγούμενες ημέρες για το στεγαστικό, χτες για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη στήριξη των μικρομεσαίων, ενώ αύριο υπάρχει εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Επενδύει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της προγραμματικής ατζέντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα ευρισκόμενος στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ.
22: Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφελε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για μας προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί. Για μας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι οι δύο μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.
0: Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλη αυτή την εύθραυστη εκεχηρία και τις πολεμικές πάλι συγκρούσεις εκεί στην Μέση Ανατολή, το Brent άρχισε να ανεβαίνει και πάλι. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας να μας διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές, να πούμε, στην ενεργειακή αγορά. Με το πετρέλαιο Brent και το Ολλανδικό φυσικό αερίο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς οι επενδυτές, όπως είπε Σέρι, αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent αυτή τη στιγμή ενισχύεται κοντά στα 72-78 δολάρια το βαρέλι, 78 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή από 72 που ήταν μόλις χτες, καταγράφοντας ημερήσια άνοδα περίπου 6%. Με την αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές της ροής πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
0: Δεν πρόλαβε να συνέλθει η αγορά από την εκεχηρία του Ιουνίου και πάλι έχουμε αναταράξεις. Αυτό βλέπουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ανωδικά, εντωμεταξύ, η ΕΡΗ κινείται και το Ολλανδικό φυσικό αέριο. Πάνω από τα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας επίσης άνοδο κοντά στο 6% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Βέβαια, οι υψηλές θερμοκρασίες που κρατούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση για φυσικό αέριο, ωθώντας ακόμα υψηλότερες και στιγμές.
0: Εν τω μεταξύ, και το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά, Μάριε. Βλέπω αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης είναι με αρνητικό πρόσημο, 2,67%.
1: Έτσι ακριβώς συνέβη. Αυτή την ώρα όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο και στρέφονται σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου ο Ιδιωτικής Διοίκησης καταγράφει απώλειες πάνω από 2,6%, με τις τραπεζικές συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευστοποιήσεων και το κλίμα να παραπέμπει σε γενικευμένο sell-off στις αγορές.
0: Άρα,
1: οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς μπορεί να περάσει άμεσα τη παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να οδηγήσει σε νέες αναταράξεις στις αγορές.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας, Μάριε. Έχουμε μια παράταση σε δύο φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα ακίνητα.
1: Έτσι ακριβώς, την παράταση της αντολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και τις απαλλαγές από το φόρο υπεραξίας μεταβιβάσεις φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027. Πρόκειται για δύο μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά κινήτων σε μια περίοδο που η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και να ενταχθούν στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΣ. Τώρα, η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα εκτιμάται έρη ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση του επιδημιουργικού ενδιαφέροντος και στη μείωση του κόστους αγοράς κατοικίας. Σήμερα οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβαση 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, ένα νεόδημητο διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα κόστιζε επιπλέον 48.000 ευρώ αν επιβάλλονταν ΦΠΑ 24% ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή του φόρου υπεραξίας, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της οριστικής κατάργησής του, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη ΕΡΗ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φόρο που έπρεπε κανονικά να έχει επιβληθεί, αλλά ποτέ δεν μπήκε και αφορά το κέρδος από την πώληση ενός ακινήτου. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο αγοραστεί προς 120.000 και στη συνέχεια πωληθεί προς 180.000 ευρώ, η διαφορά των 60.000 θα φορολογούν κανονικά με συντελεστή 15%, δηλαδή με φόρο 9.000 ευρώ. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία αξία αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην οριστική κατάργηση του φόρου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Η ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Ναι, μας ακούς, Λαλέλα.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι. Σωστά, αυτό ήταν μάλιστα και το κεντρικό μήνυμα, θα λέγαμε, και της παρέμβασης του επικεφαλής του Ομίλου Άσκερ, του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος άνοιξε τον ενεργειακό κύκλο των συνεδριών του Economist σήμερα.
19: Ο κ. Ξάρχου λοιπόν τόνισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλήρως εξαρτημένη με τη Ρωσία, η οποία και είχε μετατρέψει αυτή την εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης με την εργαλειοποίησή της. Και παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το μάθημά της με επώδυνο τρόπο και ότι αυτή η προσπάθεια για την ενεργειακή ισορροπία και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι προσωπική κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε αυτόν τον σωστό δρόμο, καθώς μέσω των υποδομών της πρωταγωνιστεί στον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου, που της δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG εν ώψη και της απαγόρευσης του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και στη συνέχεια της αδυναμίας του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG η μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργεια. Το κ. Εξάρχου τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε ένδερμα τον κάθετο διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή τη ΔΕΠΑ εμπορία στην Atlantic Sea LNG, ενώ παρατήρησε ότι η μακροχρόνια συμβάση LNG είναι ο μοναδικό τρόπο για να επέλθει και η ισορροπία συνεργειακά τη Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, Έρη, πολύ ενδιαφέρουσε, θα λέγαμε, ήταν και οι τοποθετήσει του κ. Εξάρχου όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία, όπω τόνισε, έχει θέλει να θετικό κύκλο, έναν ενάρρωτο κύκλο ανάπτυξης με προσέλκυση πολλών επενδύσεων ιδιωτικών. Παλιά έλεγε οι ξένοι όταν άκουγαν ελληνική εταιρεία φεύγαν στο τραπέζι και τώρα όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά ακούνε πάρα πολύ θετικά το ελληνικό story, κάτι που έχει φανεί και από τις αλλεπάλληλες επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίων πάρα πολλών εταιριών. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, και ο Όμιλος Άκτορ τώρα δρομολογεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ. Το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μια αύξηση του κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έρχεται, θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, χάρη στο οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στους 4 βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, δηλαδή στις κατασκευές και τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, τη ΣΑΠΕ και φυσικά το LNG που έχει αναδειχθεί σε νέο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα δραστηριότητας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, από το powergame.gr και φυσικά να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Άκτορ, κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Συζητήσαμε τα ενεργειακά κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής της Άκτορ στον κάθετο διάδρομο. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις από πάση πλευρά ήταν θετικές και κυρίως η προσπάθεια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της αμερικάνικης και της πρέσβυρας στην Ελλάδα και του Υπουργού Ενέργειας του Έλληνα έχουν επιτρέψει η Ελλάδα ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της για τις δύσκολες ώρες που έρχονται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άμεσα το να βρεθούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου εφέτος το χειμώνα για την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και από την άλλη, η δεύτερη, πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πηγών παροχής φυσικού αερίου, που μέχρι τώρα ήταν μόνο η Ρωσία, τώρα φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, ο κάθετος διάδρομος που υπηρετεί στην ουσία την είσοδο αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει και να επιβληθεί διά των μακροχρονίων συμφωνιών που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε νωρίτερα μία αιματηρή καταδίωξη με έναν 20χρονο στο Άργος, με τραγική μάλιστα κατάληξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από 12 ώρες περίπου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου και μετέπειτα καταδίωξης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Όπως το ανέφερα πριν, ήταν γύρω στις 2.30 ώρα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή του Άργους. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σχετικό σήμα, καθότι οι αστυνομικοί έκριναν το συγκεκριμένο όχημα ύποπτο. Τον κυνήγησαν. Εκεί ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει εμβολίζοντας ένα από τα περιπολικά και παραλίγο να τραυματίσει και έναν από τους αστυνομικούς. Πάτησε τον γκάζι, συνέχισε η καταδίωξη. Μάλιστα εμβόλισε ένα ακόμη περιπολικό. Προσέκρουσε το όχημά του μάλιστα και σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Κατάφερε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν για τα δίωξη και αφού συνέχισαν και αυτοί να τον κυνηγούν με τα πόδια, ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε ένα μαντρότυχο και εκεί συνέβη το μοιραίο, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, καθότι δύο αστυνομικοί ενήργησαν πυροβολισμούς, πυροβόλησαν τον 20χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο κεφάλι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια, φυσικά.
4: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και αποφασίστηκε ότι άμεσα πρέπει να διακομιστεί στο Θριάσιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Ήδη έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου οι δύο αστυνομικοί. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Η πρώτη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τη δικογραφία μιλούσε για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις βάλει και την υπογραφή ο αρμόδιος ιατροδικαστής, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία. Εκεί στο σημείο βρέθηκε μόνο ένα αεροβόλο πιστόλι που εικάζεται πως ανήκε στον 20χρονο. Ο 20χρονος είχε ποινικό ιστορικό μόλις μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων που φορούσε μια σιδηρογροθιά και ένα ρόπαλο, αλλά και έναν αστυνομικό φάρο. Κατά τα άλλα, δεν προκύπτουν άλλες εγκληματικές πράξεις.
0: Τώρα, Σπύρο, επειδή πολύ σωστά το θέτεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό ότι άνοιξαν πύρη επειδή δεν σταμάτησε ένας 20χρονος σε έναν έλεγχο στα σήματα των αστυνομικών. Έχουμε εικόνα από τους ισχυρισμούς των ίδιων των αστυνομικών. Αν δηλαδή ο 20χρονος νωρίτερα άνοιξε πύρη και εκείνοι αντιλαμβανόμενοι ήταν σε νόμιμη άμυνα, κάπως έτσι, τι ακριβώς συνέβη? Και τους εμβόλησε ο 20χρονος, όπως μας είπες πολύ σωστά, επιχείρησε μάλλον να τους εμβολήσει, αλλά όπως μας είπες στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας ένα μαντρότυχο και εκείνοι τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
4: Αυτό προκύπτει και από ανεπίσημες αλλά και από επίσημες πηγές. Δεν έχει προκύψει
0: αν επιτέθηκε πρώτος.
4: Απειλή με όπλο, πέραν από την προσπάθεια να εμβολήσει το όχημα αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν απ' έξω από το όχημα. Αλλά αναφέρουμε ότι ακολούθησε καταδίωξη. Οπότε έχει παρέλθει, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε για νόμιμη άμυνα. Να συμπληρώσουμε ότι ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όντως κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα έβαλε σε κίνδυνο τους πολίτες και αστυνομικούς. Ωστόσο, ξαναλέμε, το περιστατικό αναφέρει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί επιχείρησε πεζός να διαφύγει.
0: Άρα,
4: και να πηδήξει από έναν ματρότυπο. Δεν προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή πήδηξε το ματρότυπο, ας το πούμε για παράδειγμα, και προτάσσοντας ένα όπλο ταυτόχρονα. Ναι. Από αυτό δεν προκύπτει.
0: Και επίσης και από την ώρα που συνέβη το περιστατικό καταλαβαίνουμε όλοι κατά πόσο και αν έτσι δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους άλλους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αυτό φυσικά θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr, διότι μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια διότι τα συντρίμμια παραμένουν εκεί στο οικόπεδο. Εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή βρίσκονται εκεί τα μπάζα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και φυσικά ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Όλη την εικόνα την έχει η Άννα Εμέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. 8 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η σύγχυση γύρω από το ποιος είναι τελικά αρμόδιος να απομακρύνει τα μπάζα εξακολουθεί να κρατά παγωμένη την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα και έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, εκείνοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία τους, όσο τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί στο αδιέξοδο και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής, Δήμος και Περιφέρεια δεν έχουν καταλήξει ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πραγματογνωμοσύνη, όσο και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα εντείνεται και η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα μπάζα βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό με το ποιος έχει τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκεται και η Ρία Τσαπά, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr μαζί με τον πατέρα της νίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί ο πατέρας της διατηρούσε τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα, συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.
0: Μεγάλη ζημιά.
5: Ναι, και η ίδια είχε αποθηκεύσει κάποιον εξοπλισμό πιλάτες, τέλος πάντων, επειδή έχει μια σχολή χορού. Μας είπε ότι μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας πολυκατοικίες, δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, κανένας αρμόδιος.
0: Τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους, πού μένουν τελικά? Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει μια προσπάθεια να βρεθούν Airbnb κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Και ότι θα δίδονταν και ένα ποσό ύψος 3.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούσαν στην περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι πάλι αδράνεια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για το που μένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες.
5: Αδράνεια, και επίσης και για αυτό το ποσό που μιλάς, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν επαρκεί για τίποτα. Προφανώς έχουν χάσει τα πάντα, όλα τους τα υπάρχοντα. 3.000 ευρώ.
0: Ναι. Δεν φτάνει ούτε για ψυγείο πλυντήριο
5: κουζίνα.
0: Αλλά
5: δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους προς το παρόν. Οπότε δεν γνωρίζουν τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα ΕΜΕΗ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούστε τι συμβαίνει στη Λάρισα. Ένας αγρότης αναγκάστηκε να χαρίσει ολόκληρη σοδιά αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε λοιπόν να δώσει τα νεκταρίνια του, να δώσει τα ροδάκινά του σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, σε τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, να τα χαρίσει παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε μια εξευτελιστική τιμή. 50 λεπτά αντί και την ώρα που φτάνουν στο ράφι πάνω από 3-3,5 ευρώ. Και μάλιστα αυτή την τιμή καλούνταν να την πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Κύριος Τραγάκης, Θεόφιλος Τραγάκης, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, να τον ακούσουμε.
6: Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες εγγεγραμμένες κιόλας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το οποίο έφτασε στο τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο. Η απόφαση πάρθηκε τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγανε ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή. Παίρνω το προϊόν από το χωράφι, ο οποιοσδήποτε, ας το πούμε, έμπορας, μεσίτης, βιομηχανός, παίρνω από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι, ξέρω εγώ, όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν, θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα.
0: Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Είχαμε μία νίκη θρίλερ της Αργεντινής χθες τα ξημερώματα και την επικράτηση τελικά της Ελβετίας, που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας, θα λέγει κανείς, διότι με τα πέναλτι κέρδισε τον αγώνα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Φυσικά μιλάμε για τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών που έχουν γίνει σε παγκόσμια κύπελα. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, είναι σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές. Και πόσο μάλλον για την Αργεντινή, που το ζει πάντα πάρα πολύ έντονα. Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση φυσικά και έγραψε ιστορία.
0: Έγραψε ιστορία αφού πρώτα όμως έχασε ένα πέναλτι και πήγε η καρδιά στην κούλουρη για τους Αργεντίνους.
7: Το δεύτερο που χάνει φέτος το Μουντιάλ είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι φροντίζει να βάζει μετά πιο εκπληκτικά γκολ. Φυλάει το καλύτερο με άλλο τρόπο. Να πούμε ότι με τον γκολ και την ασίστ που πέτυχε χθες κοντρά στην Αίγυπτο, έφτασε τα 21 συνολικά. Εννοείται αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο. Ένα με την ασίστ που μοίρασε έφτασε στις 9, ξεπέρασε τον Diego Maradona. Και τον ξεπέρασε για κάτι άλλο τον Maradona, γιατί έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που κάνει πάνω από 5 τρίπλες και δημιουργεί πάνω από 5 ευκαιρίες open play σε ένα παιχνίδι του Μουντιάλ. Το πρόσωπο του αγώνα, φυσικά, να πούμε ότι ο τύπος, ο παγκόσμιος τύπος, αποθεώνει την Αργεντινή. Μιλά για ένα θαύμα, για την ανατροπή των θεών. Είχαμε και
0: με την Αίγυπτο, βέβαια,
7: παντουρισμού, βέβαια, στο Buenos Aires. Με την και στο πεζοδρόμιο να πανηγυρίζω.
0: Με την Αίγυπτο, βέβαια, να στρέφεται κατά της FIFA και να λέει ότι είναι στημένο. Έτσι.
7: Ισχύει. Η Αίγυπτος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
0: Η οποία, να πούμε, αγωνιστικά προηγήθηκε με δύο γκολ.
7: Ναι, της είχε ακυρωθεί κιόλας. Διαμαρτύρεται και για το φινάλε του αγώνα που δεν καταλογίστηκε. Θεωρούσαν ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι στον Σαλάχ. Έκανε κάποια παράπονα και δημόσια ο προπονητής της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πλέον τα ζευγάρια των πρώην ημιτελικό. Να πούμε αρχικά ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα, Έρη, από τις 11 Ιουνίου που δεν έχουμε παιχνίδι του Μουντιάλ. Δηλαδή είναι γεγονός αυτό από μόνο του.
0: Ναι.
7: Έχουμε από αύριο παιχνίδια, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Είναι λοιπόν τα ζευγάρια των πρώην ημιτελικών. Αύριο έχουμε τον πρώτο αγώνα στις 11 Γαλλία-Μαρόκο.
0: Και πες μας λίγο και τηλεγραφικά, διότι έχουμε μια μεταγραφική βόμβα που ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και παίκτη που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
7: Πολύ σωστά. Έσκασε μια ακόμη βόμβα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που δίνει...
0: Ο Ολυμπιακός.
7: Πολύ σωστά. Έσκασε μια ακόμη βόμβα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που δίνει στα

0: πανέλ. Εντάξει, ξέραμε ότι ο Μοντέρο είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Επέλεξαν με αυτόν τον τρόπο να τον ανακοινώσουν. Τριετές στο συμβόλαιο του Γκάρθ που αποχώρησε από τη Βαλένθια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: com'è.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική του.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Τι έπαθες κουκλάκι μου, τι έπαθες. Έχω κάψει το βενζίνη για να γυρνάω σαν την αυγή κατάρα γύρω γύρω.
1: Γύρω γύρω.
4: Δεν μου φτάνει δηλαδή η αγωνία να βρεις. Και σκέει βενζίνη γιατί έχω το ερκοντήσιο να αναμένω, τα πεθάνω.
1: Λοιπόν εμένα δεν μου καίει περισσότερο παιδιά.
4: Δεν
1: μας
4: αφήνεις και εσύ με το ευρυδικό σου. Σκάσιλα μας.
1: Νομίζω, νομίζω.
4: Εμένα τα δικά μου είναι
1: καίει. Έχω την εντύπωση. Τι να κάνουμε.
4: Εμένα τα δικά μου.
1: Πάρε ευρυδικό.
4: Δεν μπορώ, δεν έχω λεφτά να πάρω υβρίδικο.
1: Πάρε ποδήλατο.
4: Είμαι με αυτό που είμαι τώρα.
1: Bicycle. Και θα κάνεις ωραίο ποπομέρι, θα είσαι παιδί μου.
4: Ναι.
1: Θα γίνω βραζιλιάνα με το σομπρέρο μου. Θα είσαι ο καβαλέρος μου. Θα είσαι.
4: Καλά, να σου πω, είδες εχθές μια γκολάρα που έβαλε ο Μέση.
1: Όχι, παιδιά.
4: Τα είδα όλα, παιδιά.
1: Ο Μέση πάει από
4: λοιπόν,
1: Μέση.
4: Θα κάνουμε αθλητική εκπομπή σήμερα.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, έπαιζε.
1: Ο Μέση ωραίο, ε.
4: Τι εννοεί, σαν άντρα.
1: Ναι, μωρέ.
4: Ούτε καν.
1: Έλα.
4: Κάτι ματάκια κοντά και είναι και κρυόμπλαστρος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
4: ερχόταν
1: και σε φλέρταρε.
4: Ούτε καν.
1: Και έβαζε μπάλιες για σένα και έλεγε κοριτσάρα μου, σαν τη Φουρέιρα τότε.
4: Δεν μ' αρέσει. Εμφανισιακός, τον παραδέχομαι, τον άνθρωπο είναι μύθος.
1: Ναι.
4: Τελειώσαμε.
1: Μέχρι εκεί, ε.
4: Μέχρι εκεί. Είδες, πάρει μια χιλόπιτα μέση.
1: Εκείνος, ο Μέση και εσύ με τη μέση.
4: Αυτό. Λοιπόν, έπαιζε.
1: Αργεντινή,
4: Αίγυπτος. Μπράβο,
1: ταραπάκια. Αραπίνες, μαύρες, ερωτιάρες.
4: 2-0 είχαν οι Αργεντινοί και γύρισαν το παιχνίδι. Βέβαια, βέβαια, από ό,τι είδα εγώ, ήταν υπήρχε και μια διφορούμενη φάση για ένα γκολ που έφαγε η Αίγυπτος. Αν ήταν offside, ήταν δεν ήταν, ήταν λίγο αυτό. Βγήκαν αυτοί και
1: πάνω από την
4: αδικία.
1: Ότι
4: θέλανε να το δώσουν στην Αργεντινή, ότι θέλανε να δικαιώσουν το Μέση. Βγήκαν και είπαν οι Αιγύπτιοι και γενικά αυτό. Αλλά πάντως το γκολ του που έβαλε αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το πρώτο που μπήκε, που έβαλε η Αργεντινή, το είχε στρώσει τον γκολάκι ο Μέση πάλι.
1: Ναι.
4: Αυτά. Και πάμε στο τένις. Λοιπόν, ο Τζόκοβιτς τελείωσε, δεν είμαι καλά.
1: Τι?
4: Ο Τζόκοβιτς στο Wimbledon μπήκε στους ημιτελικούς με ένα παιχνίδι, λέει, που κράτησε 5,5 ώρες.
1: 5,5 ώρες.
4: Ναι, ναι, και είπε ότι ήταν από, από τα πιο ωραία, δύσκολα και σημαντικά, περίεργα παιχνίδια της ζωής του.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Μπράβο του. Τι να κάνω. Εγώ
4: έχω γίνει. Έχω μάθει να έχεις βρυγκόμενο. Δεν γίνεται.
1: Εγώ
4: δεν γίνεται. Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι. Και να κρυφογελάς και τσίκι τσίκι. Και κρυφογελάς και τσίκι τσίκι.
1: Τι το κρυφογελάω.
4: Γράφεις και έχεις και ένα. Μη διαβάσει ένα

0: σαν σου γράψει ο άλλο, τι φορά τώρα, μωρό μου, α πούμε.
1: Αχ, παιδιά, πότε θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Έχω καιρό να μου έρθει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Το τι φορά.
1: Ναι. Ναι. Ή να μου έρθει κανένα δωράκι, ξέρει, εκείνα τα ωραία.
0: Τίποτα.
1: Εκείνα που
0: στο
1: είναι.
0: Στο Facebook έχουν μείνει όλοι είναι... πεθαμένοι, να στο πω
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν ένα τουρκάκι που έλεγε καλημέρα, καλή μου, πάρ το. Πάρε την καλημέρα μου.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Και η καλημέρα ήταν το γνωστό.
1: Ήτανε...
0: ένα μέλος του σώματός του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ήταν η γνωστή τουρκική χαιρετούρα.
0: Τώρα
1: τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε με τον Ερντογάν. Ήταν η άλλη φακελοφορούσα.
0: Α, το, ο Μακρόν
1: πήγε. Ναι, ναι, ναι. Ο Μακρόν πήγε να τους φιλήσει το χέρι και αυτό το τράβηξε. Σιγά μου, ρε!
0: Έχουν πρωτόκολλο, δεν κάνει να του πιάνει το σώμα και να του αγγίζει τα χέρια και τα άκρα
1: αυτοί
0: και αυτά.
1: Φοβούνται με είναι. Τι?
0: Είναι θρησκευτικό θέμα, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει στι γυναίκε του να τι πασπατεύει.
1: Κατά τα άλλα θέλουν να μπουν στην Ευρώπη.
0: Θα μπουν στην Ευρώπη.
1: Ο Τραμπάκουλα τι έπαθε, λέει αυτά, τα συζητάει για τα F-35, αυτά. Τα έχει βάλει με του Ισπανού. Είπε ότι η Ευρώπη τα έχουμε κάνει λίγο σαλάτα μαλάτα.
0: Τα έχουμε κάνει.
1: Τα έχουμε κάνει.
0: Τον συγχαίρω με τον Τραμπ, αλλά ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα, τα έχουμε κάνει.
1: Ναι, δεν είμαστε καλά παιδιά, δεν κάνουμε όλα τα χατήρια. Ο Μακρόν όλο γέλια ήταν, μια μασέλα έβλεπα
0: ο
1: συνέχεια.
0: Ο Μακρόν πρέπει κάτι να παίρνει, δεν είναι. Δηλαδή είναι με το γυαλί, πρέπει να παίρνει το δηλαδή κάποιο το... φυτικό που ανεβαστικό.
1: Ναι, γιατί φοράει συνέχεια γυαλί, την έχει δει το
0: Μκάν. Αλλά ήταν, είδα το βίντεο που πήγε να τη τραβήξει το χέρι και η κακομοίρα το τράβαγε και με αντίσταση.
1: Ναι.
0: Βρε άνθρωπε, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Δεν την πιάνουμε τη φακελομέρη, μέχρι και εγώ βαθμίδα. Μέχρι και εγώ που δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Δεν βάζει ένα το χέρι.
1: Ένα χειροφύλημα πήγε να τη κάνει στο χειροφύλημα
0: αυτή.
1: Σου λέει disgust.
0: Δεν είναι αυτό. Πριν χαιρετήσει, βλέπει και οι προηγούμενοι τι κάνανε. Τι κάνανε μια υπόθεση.
1: Οι Γάλλοι όμω κάνουν χειροφύλημα. Σον. Αλεβουζόν τε λα πατρί και βουλεβού κουσέ. Avec moi. Δηλαδή
0: σιγά τι είναι Βερσαλίε.
1: Τι την θεώρησε.
0: Πώ δεν πήγε να κάνει και ένα ταγκό να χορέψουν. Άσε με παρακαλώ.
1: Ωραία. Ο Ερντογάν, παιδιά, είναι λίγο σαν μιζερούλε.
0: Εντάξει, μωρέ, σαν φτωχό ή γεράζει κι αυτοί.
1: Ναι,
0: και δεν πεθαίνουν κιόλα. Να σκάσουμε, να ράρε.
1: Όλα αυτά.
0: Να έχουμε άλλο να βρίσκουμε. Μπα κίνει καλύτερο, μπα κίνει κάτι. Να δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Τι θα είναι, τίποτα άλλο.
0: Ο Αυστραλό μιλάει για τα μεμέ τη Ελλήνη. Ο Αυστραλό δεν ήταν. Ποιο ήταν που έλεγε τα μεμέ τη τέτοια. Ο Τραμπ τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Ο Ερντογάν τρουκουκουρούκου μάνταλα. Ο άλλο στην Αγγλία παρετήθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχει ηγεσία.
1: Να.
0: Καλά, ο Τριντό εντάξει δεν είναι τώρα τίποτα, δεν κομμενίζει απλά.
1: Μου λείπει ο Τριντό.
0: Τι να σου λείψει, μωρέ, και αυτό που ψάχνει να βρει γκόμενα τελικά από ό,τι καταλάβαμε. Που είναι με την Κέιτι Πέρι. Μιλάς με γκόμενο. Α, πε τα τώρα όλα.
1: Ναι, μιλάω.
0: Ωραία. Μιλάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει. Παιδιά, δείξανε την καινούργια φανέλα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Μιλάμε, θα βγαίνουν εδώ πέρα, είναι πολύ χωστή.
0: Φανελάκι.
1: Μάλιστα, φανελάκι πολύ.
0: Ναι, μωρέ.
1: Στον άμμο θα είδε τα αγόρια εδώ το.
0: Καλά, είναι ένα ο οποίο έχει πάθει τσίου, πριαπισμό.
1: Αυτό τι, πολύ.
0: Εντάξει,
1: πλούσια τα LA του
0: μπαλαδόρου. Αυτό με το ελέγχει.
1: Ναι, κοίτα σου... όμω. Κοντόμαλι, αυτό το πράγμα που είναι ξυρισμένο πίσω και μπροστά βγαίνει σαν τσιρλίτσα. Και κοίτα εδώ πώς είναι τώρα. Είναι λίγο σαν σερβιτοράκι ένα πράγμα.
0: Εντάξει, τι με νοιάζει εμένα, ναι.
1: Να, δεν τρύπου, δεν σου μέλετε. Να φάσει.
0: Αλλά το βλέπω λίγο ξεσηκωμένο στη φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, κάτι είδε εκεί πέρα στον άμμο, στα ωραία.
0: Τι καημένοι και αυτοί δεν μπορούν να κρυφτούν με αυτό το θέμα, μα τους βρει τέτοιο κακό.
1: Όντως, λοιπόν, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Αυτό είναι τοποθέτηση προϊόντος, έτσι. Όσο πιο δρασερός ο προορισμός, τόσο πιο πολύ πηγαίνουμε εκεί για να περάσουμε ωραία. Το Regents Casino Montparnasse δίνει και βάουτζερ βενζίνης 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις ένα αρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και πιο cool vibe, το Regents Casino Montparnasse είναι εδώ. Λοιπόν, επίσης να πούμε μια μαγική βραδιά κάτω από τον ουρανό, την Παρασκευή, αύριο 10 Ιουλίου. Όχι αύριο, τι είναι, Πέμπτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου σε 9 το βράδυ, κορυφαία συνθέτηση μας προσκαλεί η Ευανθία Ρεμπούτσικα, παιδιά. Όλα, σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες Ανατολικής Μεσογείου με ενορχιστρώσεις από την υπέροχη Σοφία Ζόβα. Να πούμε ότι αυτό γίνεται στο προαύλιο χώρο του Εθνικού Μουσείου, Αρχαιολογικού Μουσείου, με είσοδο ελεύθερη, Ευανθία Ρεμπούτσικα, πάρα πολύ ωραία αυτή την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, η Αθηνά ο Νάση λέει είναι σε άγρια δικαστική διαμάχη με τον βασιλιά, σε εισαγωγικά ο βασιλιάς της Ιπασίας.
1: Α, ποιος είναι ο βασιλιάς Ιπασίας?
0: Δεν ξέρω. Κατηγορεί, λέει, τον Ολλανδό επιχειρηματία, είναι ένας Ολλανδός επιχειρηματίας, για πλήρη έλλειψη τη διαφάνεια, κακοδιαχείριση, οικονομικές ατασταλίες, την κοινή της επιχείρηση. Και νιώθει προδομένη.
1: Και δαγκωμένη.
0: Ναι.
1: Επίσης. Αχ, παιδιά, αυτά παθαίνουν οι έχοντες.
0: Στις έψεις, λέει, τις δικαστικές έψεις της Ολλανδίας θα... θα κρυθούν όλα.
1: Ρε, παιδιά.
0: Είναι ένας άνθρωπος, λέει, που θεωρούσε για χρόνια στενό της φίλο, μέντορα και έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες της Ολλανδός επιχειρηματίας, Γιάν Τόπς. Ο οποίος θεωρείται, λέει, και απόλυτος βασιλιάς της παγκόσμιας υπασίας, γιατί είναι ιδιοκτήτης της πανίσχυρης Tal Tops, μια κορυφαία εταιρεία κλπ. Στον χώρο της εκτροφής και εμπορίας αλόγων.
1: Και τι έγινε, τι
0: έγινε. Και η Αθηνά είχε άρρηκτα επιχειρηματικά.
1: Με πούτε πώς την έκλεψε.
0: Τη είχαν μαζί την επιχείρηση αυτή, είχε μπει αυτή, είχε χώσει χρήμα και έπεσε δάγκωμα.
1: Παιδιά, άμα δεν είσαι πάνω στις επιχειρήσεις.
0: Το κατηγορεί για οικονομικές ατασταλίες, σου λέω.
1: Και
0: γι' αυτό μάλλον έφυγε αυτή από τα λόγατα.
1: Φράγκουλο δεν θα μείνει.
0: Πέφτει δούλευε.
1: Βοήθεια,
0: πρέπει να είναι,
1: καλός
0: άνθρωπος και ευκολόπιστη και να λέει.
1: Δεν έχει το business, μωρέ.
0: Πάρε και, και εσύ μπάρμπα να έχεις.
1: Α, δεν είναι νομίζω τόσο γαλαντόμα.
0: Είναι γαλαντόμα με αυτούς που πιστεύετε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γαλαντόμα με εδώ πέρα με κάτι θιάδες που τις έχει και ψοφολογάνα από την πείνα. Αλλά.
1: Ωραία,
0: είναι εξαιρετική κακοκάρμα. Δεν έχει καλέ εδώ μία ηθεία, δύο, δεν ξέρω. Που η μία την είχαν δει πριν και τρώει από τα σκουμπίδια, δεν τη έστενε ούτε ένα τσέκι. Να πάρει γυναίκα λίγο γάλα, λίγο ψωμί, λάδι, καμπά, τυρί, ρύζι που λέει τη διαφήμιση. Τίποτα.
1: Πρέπει να ρίξει κατάρα η
0: θεία. Γιαγιούλα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να ρίξει κατάρα.
0: Πρέπει να ρίξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τη έχει φάει λεφτά από τη κοπέλα. Τρομερό. Λοιπόν. Και...
1: Δεν έχει συμβουλάτορες. Δεν ακούει κανέναν.
0: Τι να σου πω.
1: Τι θα γίνει,
0: μπορεί
1: ρε,
0: και να μην ακούει κανέναν. Μπορεί να τη λένε, να μπορεί να λέω εγώ τώρα, υποθέσεις κάνουμε. Να τη είπε ο οικονομικός σύμβουλος ότι βρε παιδί μου, μην μπλέξει με αυτόν κλπ. Αλλά ήταν, λέει, κολλητή φίλη. Ήταν ο πιο έμπιστος, λέει, φίλος της. Οπότε πού να περιμένει ότι έμπιστος φίλος θα γυρίσει και θα δαγκώσει.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ταπασούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τράπρε, παιδιά, τι έγινε με τον
1: τράπρε, παιδί μου, τι έγινε.
0: Η κυρία αυτά, θα ανέβει το πετρέλαιο πάλι στα ύψη, τα ομόλογα, βυθίζουν οι μετοχές, δεν μπορώ.
1: Για ποιο πράγμα στεναχωριάσει απ' όλα.
0: Ρε τραμπάκουλα, θέλουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, άσε μας λίγο να χαρούμε τη ζέστη, τον ήλιο, τη θάλασσα, την ηρεμία μας. Θα αρχίσουν πάλι τώρα να... μια βλακία πετάει και την άρρωση στον αέρα οι αγορές.
1: Ποιες αγορές?
0: Θα με γνωρίσει αυτόν τον κόμενο, δεν γίνεται.
1: Οι αγορές, άκου, θες να επενδύσεις, παιδί μου, στο χρηματιστήριο?
0: Είμαι, η αλήθεια είναι ότι είμαι μία επενδύτρια. Τα ψώνησα από τα τέ μου, δεν άντεξα.
1: Έλα, άκου, δεν σε πιστεύω.
0: Θα σου εξηγήσω κάτι. Πήρα ένα πράγμα μόνο, ένα πράγμα. Απλά το πήρα με αυτό δηλαδή, έψαχνα να βρω ένα προσωπικό.
1: Πλήρωσε τα 3 ευρώ τα έξτρα.
0: Τα 3 δεν είναι τίποτα, μην ήταν παραπάνω, ευτυχώς δεν είναι. Έψαχνα να βρω ένα προστατευτικό για καναπέδες και πολυθρόνες, γιατί παιδιά, ο γάτος μου είναι το πιο ύπουλο ζώο που έχω βρει στον πλανήτη. Έχω δύο πολυθρόνες, όπου η μία είναι, ας πούμε, όπως κοιτάς στο σαλόνι, βλέπεις το πλαϊνό των πολυθρόνων. Η μία είναι λοιπόν από την πιο έξω πλευρά και η άλλη είναι από μέσα και δίπλα της έχει ένα φυτό και είναι τείχος. Αυτός λοιπόν σου λέει, για να μην με δει αυτή και αρχίζει και ουρλιάζει, πηγαίνει και πειράζει με τα νύχια του, λες και δεν έχει τον κήπο ολόκληρο της πολυκατοικίας, τα δέντρα, πέτρες να ξύσει τα νύχια του, πρέπει να κάνει πεντικιούρ στα επιπλά μου.
1: Πηγαίνει... Έτσι κάνουν τα γατιά, μωρέ, και εσύ.
0: Τα γατιά, τα...
1: Έλα, άστα, μωρέ, το κακόμοιρο, έχει και αυτό ψυχούλα.
0: Κάνουν τα γατιά, τα οποία είναι μέσα στο σπίτι, δεν τους έχουν δώσει ένα νυχοδρόμιο. Δεν κάνουν τα γατιά τα οποία είναι τη μισή μέρα έξω και μπορούν να ξύσουν τα νύχια τους παντού.
1: Και...
0: Πάει λοιπόν και πηγαίνει.
1: Κακομαθημένο
0: στη μέσα,
1: είναι.
0: Δεν κακομαθημένο και σταμάτα.
1: Τι είναι?
0: Και είναι γατί, τι είναι. Πηγαίνει λοιπόν στη μέσα πολυθρόνα και γρατζουνάει τη γωνία, αυτή που είναι προς τον τοίχο που δεν φαίνεται.
1: Α! Είναι και έξυπνο. Σώπα!
0: Ότι είναι έξυπνο είναι.
1: Τι έξυπνο είναι, μωρέ, που δεν ήξερα από που παίρνει το νεράκι και το τέτοιο.
0: Έγραφε
1: μια κυρία
0: μου
1: σήμερα ότι έχω ένα γατί,
0: ναι,
1: και του πήρα ποτίστρα, αλλά αυτό πίνει από το ποτήρι, λέει.
0: Ναι, δεν συζητηθεί.
1: Είναι λίγο κακομαθημένα.
0: Έχει τρελαθεί με αυτή τη λέξη. Δεν είναι κακομαθημένα. Είναι ζωάκι και πρέπει να μάθει μερικά πράγματα, να τα συνηθίσει.
1: Ναι.
0: Όταν ξαφνικά του. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εσύ δηλαδή είσαι κακομαθημένη που πήρε το αυτοκίνητο το καινούριο και έλεγε Παναγία μου, διαστημόπλο, δεν ξέρω τα κουμπιά. Έτσι και αυτό. Του φέρνει, πίνει νερό από ένα ποτηράκι.
1: Όχι, ξέρει, λέει, να πιει νερό, αλλά παρόλα αυτά θέλει να πίνει από το ποτήρι τη κυρά του.
0: Α, οκ. Okay.
1: Πώς το λες, βρίσκεις αυτό?
0: Αλλά γενικά, άμα τους βάλεις. Αχ, δεν είμαι καλά σήμερα. Άμα τους βάλεις. Ζεσταίνομαι τώρα. Άμα τους βάλεις ποτιστηράκι. Συντριβανάκι, μερικά δεν θέλουν να το συνηθίσουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα. Το οποίο πετάει νερό. Γιατί τα έχουμε πει όλα αυτά. Α, και ψάχνω λοιπόν να βρω. Υπάρχει προστατευτικό το οποίο είναι διάφανο και κολλάει πάνω στα έπιπλα για να μην μπορεί να βάλει τα νύχια του. Έψαξα λοιπόν στην ελληνική αγορά. Και ένα μέτρο επί 20 σαντιμέτρα, κάτι τέτοιο, έκανε 28 ευρώ. Δηλαδή λέω, παιδιά, τι είναι. Και λέω, θα μπω στο κινέζικο. Και έχω πάρει.
1: Πάρ' το ένα γυαλόχαρτο.
0: Έχω πάρει με 24 ευρώ. Αν το στρώσω, αυτό φτάνω σύνταγμα.
1: Συγγνώμη.
0: Έχω πάρει.
1: Να σε ρωτήσω
0: ένα
1: κάτι.
0: Ρολό,
1: δεν μπορεί τέτοιο να έχει ένα γυαλόχαρτο. Εμείς τι έχουμε, λίμα. Η λίμα τι είναι, σαν γυαλόχαρτο είναι.
0: Τι θες να του δώσω, να μου τρίψει κανένα επιπλό?
1: Όχι, να του το βάλει στη βεράντα και θα του πει, κάνε πεντικιούρ εκεί.
0: Παιδί μου, υπάρχουν ειδικά ονειχοδρόμια και λοιπά. Του είχα πάρει ονειχοδρόμιο, το πούλησα. Ούτε να το φτύσει. Του αρέσει το ύφασμα. Του αρέσει το ύφασμα. Τώρα κάτσε να δεις τι έχει να γίνει.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε λίγο καραγκιούς μπερντέ, δεν με νοιάζει. Φαντάζομαι τις καρέκλες της κουζίνας που είναι υφασμάτινες.
1: Τις
0: πεζαρίας μάλλον.
1: Πάντως, όποιος
0: έχω βάλει μεμβράνη. Και δεν μπορεί, και ξενερώνει. Η μεμβράνη δεν μπορεί να χωρίσει το ύφασμα αυτό. Απλά επειδή βρίσκει στη μεμβράνη το πόδι του. Ενώ μπορεί να τη σκίσει άνετα, ξενερώνει. Και δεν ασχολείται και τις έχω σώσει τις καρέκλες. Μία έγινε ρέλια. Δεν την πρόλαβα. Οι άλλες 5 τις έχω σώσει έτσι. Τώρα κοντεύει να γίνει ρέλια η πολυθρόνα.
1: Πάντως, όποιος έχει γατί, παιδιά,
0: ναι,
1: είναι όλα τα έπιπλα διαλυμένα.
0: Εμένα, ναι, εμένα ένα είναι. Και τώρα
1: φαντάσου ότι είχα μία γνωστή που είχε ύφασμα τα πετσαρία, υφασμάτινη, ψάθινη στον τοίχο.
0: Ποτέ αυτά δεν τα κάνει τα λάθη.
1: Είχε γίνει,
0: ναι, ναι,
1: είχε γίνει, μιλάμε.
0: Βέβαια, το τρίβεται εκεί. Έχουν βγει ειδικά υφάσματα, που είναι πανάκριβα βέβαια, για γάτες. Δηλαδή δίνεις τον καναπέ, δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ειδικό υφάσμα για γάτες, αλλά όσο και να το ξύνει το γατί, δεν σκίζεται.
1: Τι γλυκός άνθρωπος ήρθε! Ποιος είναι? You are very welcome. Τι φατσούλα γλυκιά είναι αυτή.
0: Λοιπόν, είναι ο αστρολόγος, ο γνωστός αστρολόγος, ο Χρήστος Άρχος. Καλά τα λέω, έτσι.
2: Μια χαρά.
0: Παθαίνω και κάτι διαλύψεις. ο οποίος...
1: Είναι αστρολογικό το θέμα της γιατρεύε των άστρων.
2: Μπορεί να είναι και αστρολογικό.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ηλικιακό. Λοιπόν, τον οποίο τον παρακολουθώ, τον ξέραμε και από πριν βέβαια, τον έχουμε ακούσει στο YouTube, έχει κανάλι, έχει πολύ ωραίο site, γράφει πολύ ωραία, μιλάει πολύ ωραία και πολύ συγκεκριμένα.
1: Και κάνει και προβλέψεις πενθυμέρου.
0: Πιάνει, αυτό με έχει εντυπωσιάσει, πιάνει ναι. Το κάθε ζώδιο.
1: Που αυτό και... δείχνει την πραγματική έτσι, μελέτη.
0: Έτσι.
2: Και είναι πιο συγκεκριμένο για να μην λέμε γενικότητες για το...
1: Θέλω να ρωτήσω πώς ασχοληθήκατε με την αστρολογία.
2: Είχα από πολύ νωρίς μικρός τη μάνα μου που ασχολούταν λιγάκι. Εγώ μετέπειτα πρώτη δημοτικού λίγο φανταζόμουν
1: καλή
2: να λέω
1: πολύ μικρός.
2: Ναι, φανταζόμουν πρώτη δημοτικού να λέω τα ζώδια στην τηλεόραση. Πώς τώρα ας πούμε τώρα. Πετρία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ήμασταν από τότε.
1: Δηλαδή, κάτσε, σηκωνόσουν όρθιος και έλεγες...
2: Όχι, ο όρθιος δεν μ' άρεσε, καθιστά.
1: Ναι, και ναι, έλεγες και τώρα εγώ... θα σας πω έκανες παράσταση.
2: Εγώ τώρα έλεγα το ζώδιο, ναι.
1: Πεθαίνω.
2: Από τότε, ψή, από το ψώνιο. Λοιπόν, και μετέπειτα το 1995 είμαι Σάμμο, γιατί η μητέρα μου έχει καταγωγή από εκεί. Πηγαίνουμε πρώτη φορά όμως, δεν ξέρω άνθρωπο, και πήγα να πάρω ένα περιοδικό. Οι γονείς μου ήταν πολύ επιστημών, έρευνα και τέτοια, και είχα πάρει ένα περιοδικό που έλεγε για πλανήτες, αλλά τελικά ήταν αστρολογικό, όχι αστρονομικό, και κολλάω.
1: Δηλαδή αρχίζεις ως παιδί.
2: Εγώ το 99, δηλαδή στα 17 μου, ήξερα ποια αστρολογία είχα τελειώσει.
0: Δεν σε είχε μάθει όμως και η μητέρα σου μερικά πράγματα, τη ρώταγες?
2: Όχι, η μάνα μου μάλιστα. Είμαστε
0: κατά του,
2: ναι. Από ένα οικογενειακό περιβάλλον που το παιδί θα γίνει αστρολόγος, Χριστέ μου. Έπρεπε οπωσδήποτε να περάσω πανελλήνιες, να σποδάσω.
0: Μάλιστα.
2: Για να έχουμε.
0: Άρα ούτε η μαμά ήθελε να γίνει.
2: Η μάνα ήθελε να τα ακούει απ' έξω, δεν ήθελε ο γιος της όμως.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Έτσι γίνεται.
2: Ναι. Προφανώς. Μια χαρά. Το παιδί μας θα γίνει αστρολόγος, Χριστέ μου.
0: Οπότε μετά λοιπόν για πες μας.
2: Και μετά από το 99 πια είχα ήδη ολοκληρώσει το γνωσιακό κομμάτι και ξεκινάω το 3 πια όταν ένιωσα κι εγώ λίγο καλά να κάνω κανονικά τη δουλειά αυτή.
1: Πότε αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά το έχεις και βγαίνουν αυτά που προβλέπεις, πραγματικά βγαίνουν?
2: Από το 96-97 είχα καταλάβει ότι είχα δει, γιατί εγώ έπαιρνα οποιοδήποτε υπήρχε στο σχολείο, οποιοδήποτε υπήρχε καθηγητές. Έπαιρνα γνωστούς, συγγενείς, φίλους.
0: Πειραματόζωα.
2: Δώστε χάρτη. Οπότε πριν βγω το 2003, είχα τουλάχιστον 8 χρόνια που είχα πάρει η Σβάρνα όλο το.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Λένε πολλές φορές, αυτός είναι πολύ καλός αστρολόγος. Έτσι. Τι κάνει έναν αστρολόγο που μπορεί να έχει. Δηλαδή, είναι δύο αστρολόγοι που έχουν κάνει τις ίδιες σπουδές. Όμως ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Μπορεί να είναι καλύτερος από τον άλλον. Τι τον κάνει αυτό η μεταδοτικότητα? Θέλει και λίγο ένστικτο. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιον?
2: Το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και για αυτόν που έχεις απέναντι. Mm-hmm. Δηλαδή όλες οι δουλειές είναι κλασικές, ναι. Τις διαβάζουμε, τις μαθαίνουμε, το σπουδάζουμε. Αυτός νομίζω που πάντα κάνει τη διαφορά είναι αυτός ο οποίος θα δει τον άλλον ως άνθρωπο. Και εσείς κάνετε τώρα εδώ πέρα μια εκπομπή. Πόση ραδιοφωνική παραγωγή. Τι κάνετε όμως, βλέπετε τον άλλον, το κοινό, τον κόσμο ως άνθρωπο ξεχωριστό και πώς μπορεί να πάρει το μήνυμα. Οπότε θεωρώ αυτό το πράγμα που ξεχωρίζει τελικά τον οποιοδήποτε επαγγελματία. Το να δει δηλαδή στον άλλον ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει ανάγκη να μάθει, να πληροφορηθεί και πώς μπορώ εγώ αυτό να το μεταφέρω με όσο το δυνατόν
1: και ίσως η δυνατότητα. Μια αυξημένη δυνατότητα επικοινωνίας και αμεσότητας.
0: Ναι, θέλει και αυτό το χάρισμα,
2: ναι, βέβαια. Σίγουρα, ειδικά σε οτιδήποτε έχει επικοινωνία, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είναι βάσανο για έναν αστρολόγο το να του τηλεφωνάει ένας φίλος και να του λέει: να σου πω, μωρέ, είναι να υπογράψω ένα συμβόλο. Για δες το λίγο γρήγορα.
2: Εμένα δεν μου το κάνουν αυτό.
1: Α, ναι.
2: Γιατί έχω βάλει όρια.
1: Α, και θέλαμε να σε κάνουμε κολλητό φίλο.
2: Όχι, βάζεις όρια από την
0: το
2: αρχή.
0: Το έκαναν δηλαδή.
2: Προφανώς, άμα το αφήσεις, θα όλοι θα λένε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η ίδια η μάνα μου θέλει κάθε 5 λεπτά.
1: Τώρα δεν πιστεύω ότι χαλάς το χατήρι και τη μαμάς.
2: Όλα τα χατήρια τα χαλάω για την ψυχική μου ηρεμία. Λοιπόν, θέλει όριο. Θα πρέπει να είναι κάποια στιγμή που προφανώς και στην οικογένειά σου θα πεις. Αλλά είναι μια τέτοια περιέργεια η αστρολογία που ο άλλος θα σε ρωτάει μονίμως.
0: Και άμα είσαι παρέα, φανταζόμαστε ότι πέφτουν όλοι πάνω σου.
2: Πάλι βάζω όρια. Δεν.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Θα είναι ένα καλό ή ένα δύσκολο καλοκαίρι?
2: Θα είναι ένα σημαδιακό καλοκαίρι. Με πολύ καλά στοιχεία για κάποιους. Αλλά αν με ρωτάτε για θέματα που έχουν να κάνουν με τα εγκόσμια, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
1: Πάμε. Ωραία, σε μια μουσική ανάσα και σε λίγο λεπτομερώς για το τι θα συμβεί για κάθε ζώδιο, αλλά και γενικά αυτό το καλοκαίρι.
2: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον αστρολόγο, τον αγαπημένο μας τον Χρήστο Άρχο. Κρεμόμαστε από τα χείλη του. Καλά, παιδιά, όταν δεν είμαστε στον αέρα, όλοι σαν, σαν τις μέλισσες είμαστε γύρω του και ρωτάμε διάφορες πληροφορίες. Λοιπόν, θα μας πεις λιγάκι την τάση, χωρίς να πιάσουμε ζώδιο-ζώδιο για αρχή, την τάση της, του καλοκαιριού και του 26, πώς θα βλέπεις τα πράγματα για την ανθρωπότητα, για τον κόσμο.
1: Για την ανθρωπότητα, βέβαια. Εντάξει, το καλοκαίρι σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ειδικά τώρα 13 με 25 Ιουλίου τόσες πολλές σημαντικές πλανητικές κινήσεις που πραγματικά είναι σαν να αλλάζει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και πολλές φορές θα ακούσει αρκετός κόσμος ότι μιλάμε για τον Ιούλιο του 2026, ότι είναι ο Ιούλιος ο οποίος αλλάζει την πορεία της ανθρωπότητας. Έχει δηλαδή μια τρομερά μεγάλη δυναμική, μεγάλη επιτυχία και βέβαια έχει και μια πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ευκαιρία για τον κόσμο να βρει μια καινούργια κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν γίνεται ανέμακτα, ούτε γίνεται χωρίς ταλαιπωρίες και δυσκολίες. Σίγουρα μιλάμε για ένα έτος και μέχρι το τέλος του που θα έχει πάλι αρκετές κρίσεις. Είχαμε πει βέβαια ότι οι περισσότεροι αστρολόγοι ότι Φεβρουάριο με Απρίλιο, αν δεν γίνει κάτι, τη γλιτώσαμε. Δυστυχώς όμως Φεβρουάριο με Απρίλιο έγινε. Ξεκίνησε το πρόβλημα με τον κόλπο και με το Ιράν. Οπότε δεν τη γλιτώσαμε.
0: Τώρα ζωπηρώνεται πάλι από ό,τι διαβάζουμε.
1: Και πάλι ακριβώς. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Είναι μια διαδικασία που θα πάει μέχρι το 2030-32. Δηλαδή.
0: On-off.
1: Αυτό το πράγμα θα πηγαίνει για τα επόμενα περίπου 7 χρόνια, γιατί έχει να κάνει με τη διαχείριση πρωτοπαραγωγικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Ο χάρτης του Ιράν δείχνει ότι έτσι κι αλλιώς μονίμως ενεργοποιείται. Όσο είναι ο Τραμπ επάνω, δεν προβλέπεται να υπάρξει σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι και να πει ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα σταθεροποιηθεί και θα οδηγήσει σε μια ασφάλεια. Οπότε βρισκόμαστε μέσα στο επόμενο διάστημα σε μια μόνιμη ένταση, η οποία κλιμακώνεται και θα κορυφωθεί το 2030-2031. Όπου εκεί υπάρχουν πια και οι μεγαλύτερες, ας το πούμε, κινητοποιήσεις εγκόσμιες και θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Πιστεύω γενικότερα ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξεις, δηλαδή η πολιτική και οι διάφορες εξελίξεις που έχουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνε προς κάπου αλλού και θέλουν να πάνε προς κάπου αλλού, αλλά είναι τόσο έντονο το κομμάτι των τεχνολογικών εξελίξεων που θα κινηθούν μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, που κυριολεκτικά θα μείνουμε άναυδοι όλοι και δεν θα ξέρουμε πώς να
0: το διαχειριστούμε καταρχήν.
1: Ναι, ναι. Μα ήδη ταχύτητες είναι τρομερές.
0: Μα ήδη με το AI καταρχήν.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο φαντάζομαι ότι η εξέλιξη του AI θα είναι τρομακτική.
1: Όχι μόνο, θα έχει μέσα από αυτό και 1000 άλλα πράγματα. Οπότε θα βρεθούμε σε περίεργες θέσεις. Με την έννοια το ότι ακόμη και ως προς τα ζητήματα ηθικής, βιοηθικής, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή. Θα υπάρξουν διάφορα ακραία.
0: Αυτό είναι η εποχή του υδροχόου. Θέματα.
1: Είναι. Μπαίνουμε πια δυναμικά. Και φαντάσου ότι η εποχή του υδροχόου θα ξεκινήσει επισήμως το 2232. Και είμαστε στο κατόφλι της εποχής του υδροχόου.
0: Μάλιστα.
1: Που θα υπάρχει μετέπειτα για τα επόμενα 2.500 χρόνια. Το οποίο βέβαια θα αλλάξει τελείως η ανθρωπότητα. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας μια πολύ μεγάλη αλλαγή και οι εκλήψεις βεβαίως του Αυγούστου και η ηλιακή έκλειψη που γίνεται στις 12, αλλά ακόμη χειρότερα η πιο δύσκολη έκλειψη είναι η σεληνιακή έκλειψη που γίνεται στους Ιχθύς στις 28 Αυγούστου και εκεί είναι που έχουμε και την μεγαλύτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, ένταση. Και εκεί ακριβώς ξέρουμε ότι από τον τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο και μετά πάλι έχουμε πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ ένταση και γενικότερα ο κόσμος είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Αυτό έχει να κάνει γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Είναι το τέλος των κύκλων της ηγεμονίας της Αμερικής, το ξεκίνημα των κύκλων για την Ασία. Δεν θα προλάβει όμως η Κίνα να πάρει την ηγεμονία την οποία θέλει.
0: Η Ασία.
1: Η Κίνα συγκεκριμένα.
0: Ναι, η Κίνα.
1: Γιατί θα έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτοί αργότερα, το οποίο θα παρουσιαστεί 2035-2045. Η εικόνα που έχουμε για την Κίνα ως μια, ας το πούμε,
0: υπερδύναμη
1: θα πάει, αλλά δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και θα βρισκόμαστε μέσα σε αυτό τον αιώνα, μέχρι δηλαδή και το 2100, σε μια μόνιμη ταλαιπωρία και σε μια μόνιμη πίεση. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί πιθανόν πιστεύουμε ότι μπορεί να ζήσουμε εποχές όπου ξαφνικά θα είμαστε στην παγκόσμια ειρήνη, θα τρέχουμε
0: ούτε
1: όλοι
0: καν, στα λιβάδια,
1: στα λιβάδια με τα τσόκαρα, τα κλασικά. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Σε αυτά όλα που βλέπεις γενικά, η Ευρώπη που βρίσκεται, να μας πεις και μετά η Ελλάδα.
1: Σίγουρα τώρα η Ευρώπη, το έχουμε καταλάβει όλοι και όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, είναι σε μια πτωτική τάση. Θα συνεχίσει αυτό. Δηλαδή θα δούνε αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, γιατί για αυτές μιλάμε περισσότερο, να βρίσκονται πια σε αρκετούς κύκλους αρκετών δυσκολιών και προβλημάτων, με αποκορύφωμα τα οικολογικά θέματα. Είδαμε και φέτος πόσο, για παράδειγμα, ένας καύσωνας οδήγησε ακραίες καταστάσεις. Ακριβώς. Αυτά θα χειροτερεύουν και γενικότερα οι περισσότερες χώρες της Δύσης θα μπουν σε μία, ας το πούμε, μόνιμη παρακμή, με τη Γερμανία να άγεται και να φέρεται άλλοτε πάνω άλλοτε κάτω και την Ιταλία λίγο να καταφέρει να διαχειριστεί κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Αυτό το κράτος το οποίο θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το οποίο ήδη ταλαιπωρείται.
1: Ήδη ταλαιπωρείται
0: από το Brexit και μετά γενικά.
1: Και θα γίνει ακόμη χειρότερα. Θέλω να πω ότι οι ίδιοι οι Άγγλοι βρίσκονται σε άρνηση, δηλαδή αν μιλήσεις με τους Άγγλους δεν αναγνωρίζουν τον Brexit ως ένα σημείο σταθμό και ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στην προσωπική του ζωή, γιατί όντως δεν έχουν αλλάξει πολλά ακόμη στην προσωπική του ζωή. Βλέπουν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές μονίμως με τους πρωθυπουργούς, αλλάζουν όλη την ώρα.
0: Παρατούνται όλους από τον άλλο.
1: Σε μια πολύ έντονη πολιτική αστάθεια, αλλά ακόμη ο μέσος Άγγλος δεν έχει νιώσει το πετσί του αυτό το οποίο έρχεται και το οποίο βεβαίως θα το δούμε να εξελίσσεται μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Οπότε λογικά η Αγγλία είναι ένα κράτος το οποίο εμένα τουλάχιστον τα με ρωτάνε πια, γιατί ένα κλασικό ερώτημα που θα κάνει πάντα ένας Έλληνας, πού μπορώ να μετακομίσω και πού μπορώ να πάω. Δεν προτείνω πια την Αγγλία, γιατί είναι μια χώρα η οποία μπαίνει και ολισθαίνει σε μια βαθιά κρίση και ο αστρολογικός χάρτης έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι εκλήψεις εντωμεταξύ αυτή τη χρονιά που επηρεάζουν πάρα πολύ και την Ισπανία φέρουν πράγματα σε βασιλικές οικογένειες. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις Αύγουστο και Σεπτέμβριο επί βασιλικών οικογενειών και της Ισπανίας και της Αγγλίας.
0: Μάλιστα.
1: Που μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα.
0: Επειδή είπες ότι σε ρωτάνε ότι φαντάζομαι Έλληνες.
1: Εντάξει, και κάποιοι ξένοι, αλλά κυρίως είμαι αστρολόγος Ελλήνων.
0: Ωραία, αν σε ρώταγε κάποιος ότι θέλω να μετακομίσω, θέλω να φύγω από τη χώρα. Και μου λες ότι του λες όχι για την Αγγλία. Σε ποια χώρα θα του έλεγε ότι είναι καλά να πάει, από αστρολογικής τώρα.
1: Εντάξει, το πρώτο πράγμα που θα κοιτούσε είναι την αστρογεωγραφία του. Δηλαδή, ποιες περιοχές είναι αυτές που τον ευνοούν, που για τον καθένα μας είναι διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Αλλά, αν για παράδειγμα έχω μια
0: υπάρχει
1: χώρα.
0: Υπάρχει αστρογεωγραφία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πηγαίνεις και έρχεσαι σε ένα κάποιο και σου βρίσκει ποιες περιοχές του κόσμου ή του
1: ναι,
0: πλανήτη.
1: Ναι, βέβαια. Το πεπρωμένο μας δεν είναι το ίδιο.
0: Αλήθεια.
1: Κάποιες περιοχές, κάποιοι έχουν γεννηθεί με την Ελλάδα να τους είναι τυχεροί. Κάποιοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν γεννηθεί στο λάκκο με τα φίδια για το δικό τους προσωπικό
0: και μπορεί, ας πούμε, να πάνε κάπου αλλού που θα τους πρότεινε.
1: Και να βελτιωθεί κατά πολύ η ζωή τους, βέβαια.
0: Τι λες.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Αλλά πες ότι υπάρχουν λοιπόν κάποιες χώρες οι οποίες μας ευνοούν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μιλάμε για αυτή την περίοδο για τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες έχουν μια πολύ σημαντική ανάπτυξη. Αυτό έχει να κάνει προφανώς και με Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, που βέβαια είναι φτωχές χώρες. Η Ινδονησία είναι μια πολύ φτωχή χώρα, αλλά όμως έχει μια ανάπτυξη.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλές εξελίξεις ακόμη για τις χώρες, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, αλλά είναι να αντέχει κάποιος και την εγκληματικότητα σε αυτές τις περιοχές. Η Αμερική κρατάει, υπάρχει μια ψευδαίσθηση ότι λένε καμιά φορά ότι εντάξει, η Αμερική παρακμάζει, αλλά παρακμάζει αργά. Δεν είναι ένας γίγαντας ο οποίος θα καταρρεύσει μέσα σε έναν αιώνα και θα ξεχαστεί. Είναι μπροστά μας 2-3 αιώνες όπου η Αμερική ακόμη θα παίζει μαζί με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Οπότε και η Αμερική υπάρχει. Και μετέπειτα σίγουρα ανεβαίνουν ακόμη αυτό που λέμε Κίνα, Κορέα, Ταϊβάν. Αυτές οι περιοχές αυτή τη στιγμή έχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Τη Μέση Ανατολή δεν είναι ότι δεν έχουν ανάπτυξη κάποιες χώρες, αλλά είναι ρίσκο, γιατί θα έχει μια πολύ έντονη πολιτική αστάθεια και με εμπόλεμες καταστάσεις για τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Ωραία. Τη χώρα μας πώς τη βλέπεις, τι γίνεται με την Ελλάδα μας.
1: Η Ελλάδα παραμένει τα επόμενα χρόνια σε μια ενοχλητική σταθερότητα. Δηλαδή
0: γιατί
1: δεν προβλέπεται.
0: Ενοχλητική, δηλαδή καλύτερα από το να έχουμε κάποια καταστροφή εννοώ.
1: Ναι, αλλά είναι μια σταθερότητα η οποία περιέχει μέσα της το στοιχείο της παρακμής.
0: Α.
1: Δεν είναι αυτή η σταθερότητα. Γενικά.
0: Δεν είναι σταθερότητα πριν την ανάπτυξη. Είναι σταθερότητα.
1: Είναι μια σταθερότητα όπου επειδή είμαστε σταθεροί, οι άλλοι ανεβαίνουν.
0: Σαν ακινησία,
1: πραγματικότητα. Ακριβώς, στην πραγματικότητα κατεβαίνουμε. Γιατί οι υπόλοιποι γύρω μας ανεβαίνουν. Διατηρεί λοιπόν η χώρα κάποια έγκαιρα, έχει κάποια σταθερότητα προφανώς και δεν θα έχουμε αυτά τα ακραία πράγματα τα οποία βιώσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά λείπει από τη χώρα αυτή η κίνηση ΜΑΤ, η οποία θα μπορούσε να δώσει μια έτσι σημαντική ανάπτυξη. Οπότε είναι και μια βέβαια βόμβα η οποία αργότερα θα εκραγεί, που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κίνηση.
0: Γερνάει η χώρα.
1: Ακριβώς. Καμία κίνηση των τελευταίων, όχι μόνο κυβερνήσεων.
0: Καλεμπαλώματα, τώρα. Δεν είναι λύσεις αυτές. Μιλάμε... Τώρα 150 ευρώ ανά παιδί επίδομα έκτακτου. Δηλαδή αυτά είναι παλώματα. Δεν
1: μιλάμε
0: είναι
1: για μια πολιτική των τελευταίων 40 ετών, η οποία. Που μπορώ εγώ να κρίνω ως άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για ιστορία, αλλά για τα τελευταία 40 χρόνια στα οποία ζω, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη σημαντική ας το πούμε, πολιτική από καμία κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό και θα δούμε ότι θα υπάρξουν μετέπειτα σοβαρά ζητήματα συγκράτησης του επιπέδου του οικονομικού της χώρας, ακριβώς γιατί πια θα δουλεύει ένας για να μπορεί να βγάζει και το δικό του μισθό και τη σύνταξη για ένας δύο ανθρώπου. Και δεν ξέρω και αυτός ο συνταξιούχος τι θα πάρει.
0: Φανταζόμαστε τώρα ότι θα πάρει, να δεν πάει το πούμε στον αέρα.
1: Όχι. Μην, αλλά είναι και το πώς πια η χώρα αυτή, από μια χώρα η οποία σεβότανε τους μεγαλύτερους της και υπήρχε ένας μεγάλος σεβασμός απέναντι στην τρίτη ηλικία και η τρίτη ηλικία ήταν μέρος της κοινωνικής μας ζωής, πώς περιθωριοποιείται, πώς μπαίνει μέσα στα νοσοκομεία, πώς μπαίνει μέσα στις κλινικές για να μπορέσουν να φύγουν, πώς εγκαταλείπεται και πώς τελικά του τύπου καλύτερα να φύγεις και νωρίτερα για να μην ζεις σε μια εξαθλίωση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όμως τη χώρα μας γενικότερα και ηθικά για το πώς αντιμετωπίζουμε
0: πολύ
1: τον άνθρωπο
0: σωστά,
1: ο οποίος μεγαλώνει. Είναι ένα σοβαρότατο θέμα, είναι μια κοινωνική κρίση κυρίως και μια πολιτισμική κρίση, γιατί οι Έλληνες δεν είχαμε μάθει με αυτόν τον τρόπο, είχαμε οι πολυσυλλεκτικές οικογένειες με παππού, γιαγιά και όλη
0: βέβαια
1: την οικογένεια να ζει μαζί. Δεν λέω ότι αυτό πάλι είναι το υγιές, προφανώς χρειάζεται μια περαιτέρω.
0: Έχουμε πάει απλά στο άλλο άκρο.
1: Απλά έχουμε πάει στο άλλο άκρο και γι' αυτό και βλέπουμε βέβαια και να υπάρχει και μια σοβαρότατη ψυχική κρίση στη χώρα μας με τα διάφορα θέματα διαταραχών να χτυπάνε κόκκινο. Δεν υπάρχει το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο να στηρίζει. Άντρες και γυναίκες παραμένουν μόνες τους για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα δικά τους, των παιδιών τους και των οικογενειών τους. Και έτσι ολομόναχοι οδεύουμε σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στη μετριότητα και αυτό πονά και γι' αυτό και βλέπουμε πολύ κόσμο να υποφέρει.
0: Μάλιστα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Είναι όμως η πραγματικότητα και πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα, σε ένα break, σε μια μουσική ανάσα και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, Χρήστος Άργος εδώ στα κακά κορίτσια, που είναι το ένα κακό κορίτσι αυτή τη στιγμή, και θα μας πεις τώρα, θα μας πιάσει σιγά σιγά να μας ξετυλίξεις το νήμα του κάθε ζωδίου.
11: Βεβαίως.
10: Ξεχωριστά για μέχρι το τέλος του 2026.
11: Και το τι θα συμβεί ουσιαστικά.
10: Και θα μας πεις, για να μην πάμε τα πενταήμερα και ξημερωθούμε τώρα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θα μας πεις δεκαήμερα.
11: Δεκαήμερα τουλάχιστον ο κόσμος, για να μπορεί να ξέρει τι του γίνεται.
10: Όταν λέμε δεκαήμερα, εννοούμε προς τον κόσμο, σε περίπτωση που δεν ξέρει, ότι ας πούμε λέμε οι λέοντες του πρώτου δεκαήμερου, για του δεύτερου δεκαήμερου και του τρίτου δεκαήμερου.
11: Γεννημένους. Και μπορούν να το βρουν και εύκολα. Το δεκαήμερο, ενώ το πενθήμερο πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένα στην εκπομπή μου, να πάνε στη λεζάντα από κάτω και να αρχίσουν να δουν ποιο είναι το πενθήμερό τους.
10: Σωστά.
11: Οπότε θα ταλαιπωρηθούν.
10: Σωστά.
11: Οπότε το δεκαήμερο, με το που πατήσεις κάπου στο Google, κατευθείαν θα το δουν μπροστά τους.
10: Πολύ ωραία.
11: Πάμε, λοιπόν, να δούμε το κρυάρι.
10: Πάμε να δούμε το κρυαράκι.
11: Λοιπόν, εντάξει, οι κρύοι σίγουρα του πρώτου δεκαημέρου, το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορούν να περιμένουν και κάποιες σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα αισθηματικά τους. Υπάρχει ένα πάθος, μια ένταση, ένας ερωτισμός, μια δημιουργικότητα. Αυτό θα τους αναστατώσει ερωτικά, σεξουαλικά, καθημερινά, με παιδιά, δημιουργία. Απλά υπάρχουν και κάποιες ψευδεστήσεις, δηλαδή πάνω σε αυτή την εύνοια και πάνω σε αυτόν τον ερωτισμό και το δυσαρώνω.
10: Μ' αρέσει το δυσαρώνω.
11: Και λίγο μπορεί να έχουν και κάποιες λανθασμένες επιλογές σε κάποια πράγματα, οπότε θέλουν να δώσουν λίγο περισσότερο προσοχή. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, και ειδικά το πρώτο δεκαήμερο κουράστηκε από διάφορα. Αυτό το διάστημα τους είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Πρέπει να φροντίσουν να δουν νέες διαδρομές, επιτυχίες. Όταν λέμε πρώτο δεκαήμερο, είναι του Μαρτίου,
10: ναι.
11: Οι κρύοι. Οπότε να δουλέψουν λίγο περισσότερο έτσι με τον εαυτό τους και να μπορέσουν να επιτύχουν κάποια πράγματα που θέλουν στη ζωή τους, και ίσως και να έχουν και κάποιες εξελίξεις με κάποιες συμφωνίες, ταξίδια, σπουδές, κάτι το οποίο είχαν αφήσει στη μέση. Ειδικά οι γεννημένοι 24 με 26 Μαρτίου θα μπορούσαν να έχουν και μια τρομερά μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους, η οποία πραγματικά θα τους κάνει να νιώσουν τρομερά ανανεωμένοι και επιτυχημένοι.
10: Μάλιστα.
11: Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του κρυού είναι λίγο πιο ξενέρωτα τα πράγματα. Έχουν χρόνο αυτό το διάστημα, οπότε αυτοί που είναι μέχρι περίπου και την 5 Απριλίου, θα μπορούσαμε να πούμε χονδρικά, είναι λίγο πιο. Μέχρι την 5 Απριλίου από την 1η Απριλίου. Λοιπόν, αυτοί έχουν λίγο περισσότερο βάρος ευθύνας, υποχρεώσεις, τρεξίματα. Αυτό το καλοκαίρι ειδικά είναι λίγο. Είναι καλοκαίρι στη Σκανδιναβία. Κατάλαβες.
10: Okay.
11: Έχει κάτι τέτοιο.
10: Τουλάχιστον είναι λίγο δροσερό όμως.
11: Είναι λίγο δροσερό. Αλλά
10: είναι κρυάδα, μάλλον.
11: Δεν έχει την ένταση. Είναι καλοκαίρι στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας.
10: Μάλιστα.
11: Αυτό.
10: Ωραία.
11: Δεν έχει τα καλοκαιρινά τα vibes που περιμένουν. Όμως δουλεύουν το δεύτερο δεκαήμερο του κρυού τώρα σκληρά και προετοιμάζονται για να μπορέσουν να έχουν αργότερα μια σημαντική επιτυχία και να μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία θέλουν καλύτερα.
10: Πολύ
11: Οπότε
10: ωραία.
11: Τα βλέπουν αυτά. Τα βλέπουν το φθινόπωρο του 2026. Mm-hmm. Οπότε από τις 20-22 Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσουν επιτέλους τα πράγματα να γίνονται και αυτούς πολύ πιο δημιουργικά, ευνοούνται και στα ερωτικά τους κομμάτια και εκεί πια θα μπορούσαν να περιμένουν κάποιες ραγδαία σημαντικές και καλές εξελίξεις που θα γίνουν μέχρι το Δεκέμβριο, που θεωρείται ιδιαίτερα δημιουργικός και αυτούς και πολύ ευχάριστος.
10: Α, ωραία.
11: Και έχουμε και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του κρυού. Εντάξει, εσείς σίγουρα αγαπημένοι φίλοι κρυοί θα έχετε κάποιες ίσως περισσότερο αδιάφορες στιγμές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως έχουν την ηρεμία τους. Είναι ένα ζώδιο το οποίο ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Μέχρι και πριν λίγες μέρες ο Χείρονας ήταν ακόμη στο δικό τους δεκαήμερο. Τώρα επιτέλους πήγε στο ζώδιο του Ταύρου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη θεραπεύονται, γιατρεύονται, νιώθουν καλύτερα μέρα με την ημέρα. Τα πιο σημαντικά τους κομμάτια ξεκινάνε από αρχές του 27. Όμως, εγώ αν ήμουν του τρίτου δεκαημέρου κρυός, θα έλεγα τι μπορώ να κάνω για να μπορέσω να οργανώσω καλύτερα τη ζωή μου το επόμενο χρονικό διάστημα και θα οργάνωνα τη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο. Οπότε περισσότερο ηρεμία, ησυχία και οργάνωση.
10: Όταν κάποιος έχει οροσκόπο κρυό, λέμε τώρα, αυτούς έχει όλα τα ζώδια. Τι διαβάζει από αυτά τα.
11: Θα πάνε στο chrysosarchos.gr
10: ναι.
11: Και εκεί τους έχω δωρεάν χάρτης.
10: Okay.
11: Υπάρχει επιλογή δωρεάν χάρτης. Θα
10: και
11: βάζουν
10: τα στοιχεία
11: τους και θα δουν ο οροσκόπος ότι είναι κάπου από 0 έως και 9.59 οποιουδήποτε ζωδίου. Είναι
10: αυτό
11: το πρώτο δεκαήμερο.
10: Ακριβώς.
11: 10 με 19 και 59 αντιστοιχεί στο δεύτερο δεκαήμερο.
10: Οι μοίρες τι είναι, οι μέρες ας πούμε?
11: Όχι, γι' αυτό δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
10: Α,
11: για να δεις τον οροσκόπο σου σε ποιο δεκαήμερο είναι, πρέπει να πας να δεις σε ποια μοίρα πέφτει.
10: Μάλιστα, οκ. Okay.
11: Και αν είναι από 0 ως 9.59 πρώτο, 10 με 19.59 δεύτερο και 20 με 29.59 είναι στο
10: Οπότε
11: τρίτο.
10: Οπότε το δίνεις έτοιμος για να μην μπλεχτούν.
11: Αυτό, γιατί αν πάνε και δούνε το ίδιο δεκαήμερο με το ζώδιο του ηλίου δεν ισχύει.
10: Η ώρα δεν επηρεάζει αυτό.
11: Η ώρα βέβαια. Γιατί κάποιος μπορεί να γεννήθηκε πρώτο δεκαήμερο για παράδειγμα του ηχθεί, αλλά ο οροσκόπος είναι οπουδήποτε. Οπότε τελικά να πρέπει να κοιτάξουμε.
10: Και ένας άνθρωπος. Τώρα στρατό γενικά έφυγα εγώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν την ξέρει την ώρα. Δεν θα έχει ποτέ μία σαφή πρόβλεψη.
11: Ή θα ζητήσει τη εξαρχική πράξη γέννησης.
10: Ναι.
11: Η οποία γράφει πάνω την ώρα συνήθως. Ή θα πάει σε έναν αστρολόγο να του βρει την ώρα.
10: Μπορεί ένας αστρολόγος να βρει την ώρα?
11: Ναι, ναι, λέγεται rectification, στα ελληνικά διόρθωση ώρας. Δίνεται 10 με 14 σημαντικά γεγονότα από τη ζωή σας.
10: Τι λες?
11: Και μέσα από 10 με 14 γεγονότα από τη ζωή σας, ο αστρολόγος βρίσκει σε ποια ώρα γεννήθηκε κάποιος.
10: Και μπορεί κάποιος και να τσεκάρει αν είναι η ώρα σωστή.
11: Ναι, βέβαια.
10: Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή κάποιος να πει ότι ρε παιδί μου δεν είμαι σίγουρο.
11: Σωστό, βέβαια.
10: Τι μαθαίνουμε σήμερα?
11: Αυτά.
10: Λοιπόν. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για τα υπόλοιπα ζώδια.
11: Βεβαίως.
12: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Χρήστο Άρχο που μου λέει ότι μας άκουγε στον Αντένα. Πρέπει να μεγάλωσε μαζί μας ο Χρήστος, γιατί τον βλέπω πιο μικρό.
4: Το 82 είμαι, δεν κρύβομαι.
3: Αυτό. Άρα μεγάλωσε μαζί μας. Μεγαλώσε μαζί μας, λέω παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε που μας το λέτε. Αλλά φαίνεται ότι μεγάλωσε μαζί μας.
4: Βέβαια, βέβαια.
3: Λοιπόν, έχουμε πει τον κρυό,
4: πάμε
3: και
4: για
3: προχωράμε για Ταύρο.
4: Λοιπόν, οι Ταύροι σίγουρα του πρώτου δεκαημέρου μπαίνουν σε μια φάση έτσι ψυχολογικής ανάτασης και ισορροπίας. Μαθαίνουν κάποια πράγματα να διαχειρίζονται καλύτερα, γιατί αυτό το διάστημα δουλεύει πάρα πολύ το θεραπευτικό και το εσωτερικό για αυτούς. Όμως οι Ταύροι έχουν μια καταπληκτική περίοδο μπροστά τους για σημαντικά κέρδη, καριέρα, χρήμα, εξουσία, επιτυχία. Αν υπάρχει τώρα και κανένας Ταύρος του πρώτου δεκαημέρου, πολιτικός, θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν μου έρχεται κανείς εκεί πάνω.
3: Ναι.
4: Δεν νομίζω να έχουμε κανέναν Ταύρο πρώτου δεκαημέρου.
3: Όχι.
4: Ναι. Αλλά πάντως σίγουρα με την πολιτική, με την εξουσία, με τη φήμη έχουν πάρα πολύ μεγάλη άνοδο οι Ταύροι του πρώτου δεκαημέρου.
3: Μάλιστα.
4: Και έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και αργότερα και για χρήματα. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι λίγο πιο της επαναδιάρθρωσης και επαναδιαχείρισης κάποιων καταστάσεων. Σίγουρα η περίοδος αυτού τους βοηθάει πάρα πολύ για να μπορέσουν να κάνουν κάποια μετακόμιση, κάποια αγοραπολισία ακινήτου ή τέλος πάντων να βγάλουν κάποια χρήματα από κάποια επένδυση. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ταύρου είναι αυτό το οποίο θα μπορεί επιτέλους να χαρεί την ζωή του, γιατί έχουν φύγει όλα τα δύσκολα. Δεν είναι ότι μπαίνουμε βέβαια μέχρι το τέλος της χρονιάς σε κανένα συγκλονιστικό διάστημα το οποίο θα αλλάξει η ζωή τους, αλλά τουλάχιστον νιώθουν πολύ πιο ήρεμοι, ήσυχοι και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν μέσα από τα δικά τους σχέδια, χωρίς πάνω και κάτω.
3: Μάλιστα.
4: Πάμε διδυμάκια.
3: Πάμε.
4: Οι δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου έχουν τον ουρανό πια επάνω τους. Μία περίοδος τρομερής

0: επικοινωνίας, δικτύωσης, να επιτύχουν σχέδια, εξωτερικό, ανοίγματα με το εξωτερικό, μια καινούργια περίοδος αναστάτωσης στη ζωή τους, οργάνωσης, επίτευξης στόχων. Απλά θέλει να προσέξουν λίγο τα ξαφνικά γεγονότα που θα τους έρθουν στη ζωή τους, που θα είναι πολλά. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Διδύμου θα μπορούσε να ολοκληρώσει κάτι πολύ σημαντικό σε θέματα που έχουν να κάνουν με συμφωνίες επαγγελματικές ή πιθανόν να κλείσουν κάτι το οποίο είχαν αφήσει ανεκμετάλλευτο σε σπουδές. Κάτι το οποίο δεν είχαν ολοκληρώσει σε σπουδές, να μπορέσουν να το πετύχουν τώρα. Και αρκετοί Δίδυμοι θα μπορούσαν να έχουν μια σημαντική εξέλιξη με το εξωτερικό του δευτέρου δεκαημέρου, ενώ το τρίτο πάθη και λάθη για το καλοκαίρι. Πολύ έντονος ερωτισμός, γνωριμίες, επαφές, σεξουαλικότητα.
1: Χαμούλης.
0: Έχει το beach bar του για αυτούς και είναι το beach bar στις Κυκλάδες, δεν πάνε οι Μογγολοί αυτοί, και υπάρχει και μια διάθεση έτσι να παίξουν λίγο περισσότερο. Πάμε καρκινάκια.
1: Πάμε να σε ρωτήσω κάτι πριν τα καρκινάκια, γιατί βλέπω ότι έχουμε χρόνο να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πες βεβαίως.
1: Του πρώτου δεκαημέρου, τη Δευτέρα και του Τρίτου, του κάθε ζώδιο. Είναι και λίγο διαφορετικοί χαρακτήρες.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε, η Παρθένος είναι τελειομανής. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Καμία σχέση, βέβαια. Για παράδειγμα, πες με ένα ζώδιο.
1: Να μην πω το δικό μου τώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν θα παραφυλώ. Εγώ παίρνω την Παρθένο.
0: Την πες. Παρθένο, ωραία. Η Παρθένη του πρώτου δεκαημέρου, για παράδειγμα, πάντα το πρώτο δεκαήμερο είναι ο καθαρός πυρήνας του ζωδίου.
1: Αχα.
0: Άρα έχουμε τους Παρθένους που έχουν έντονα τα στοιχεία της Παρθένου, που είναι αναλυτική, είναι προσαρμοστική, διαχειρίζονται. Το δεύτερο δεκαήμερο πάει με βάση μια τεχνική στο επόμενο της τριπλότητας της Γης, που είναι ο εγώκερος για αυτούς. Αυτή είναι λίγο πιο με την καριέρα. Θέλουν λίγο περισσότερο να χειριστούν πράγματα στη ζωή τους και να αποκτήσουν τελικά έλεγχο και να επιτύχουν επαγγελματικά. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου πάει Ταύρο. Αυτή είναι λίγο πιο της πολυτέλειας, να θέλουν να δουλέψω για να περάσω και λίγο καλά, να έχω περισσότερο διάθεση.
1: Άρα παίζουν, άρα αυτά είναι πολύ γενικό να λέμε «Α, είσαι έτσι, δεν παίζει».
0: Βέβαια, και μετά άμα το πάμε ακόμη πιο άσχημα, είναι και σε μοίρες. Μετέπειτα έχουμε τα λεγόμενα όρια του Δωρόθεου, από τη Σιδώνα που μας τα έδωσε περίπου έναν αιώνα μετά Χριστό, όπου μετέπειτα αναμοίρα αλλάζει το γεγονός.
1: Μάλιστα, άρα είναι σαν δακτυλικό αποτύπωμα ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και πολλές φορές όταν συζητάμε και λέμε για το ζώδιο, είναι τόσο η προκατάληψη που πραγματικά καλύτερα να μην το συζητάς.
1: Σωστό.
0: Έχει έρθει πελάτησα και μου έχει πει το απίστευτο. Τον έδιωξα, λέει, γιατί μου είπε ότι ήταν εγώκερος. Και της λέω: είσαι καλά, παιδί μου. Μπορεί να έχει δύο πράγματα. Και όντως εκεί έχουμε κάνει κακό οι αστρολόγοι όμως.
1: Ναι,
0: εμείς λέμε γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί το λέει πολύ, πολύ γενικά.
0: Ναι, κοίταξε βέβαια στην τηλεόραση και εγώ όταν είμαι. Σου λέει ο παρουσιαστής: έχεις 8 λεπτά, 12 ζώδια. Διέλεσε.
1: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά κάνεις ένα διαχωρισμό, ρε παιδί μου, με τα δεκαήμερα. Είναι και αυτό που κάνεις και με τα.
0: Αν έχεις χρόνο, κάνεις και τα πενθήμερα. Εγώ κάνω 2-2,5 ώρες, λέω τα πενθήμερα, τελείωσε. Αλλά στα 8 λεπτά, 12 ζώδια, τι να πεις.
1: Αλλά είναι σημαντικό αυτό με τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε καρκίνο.
0: Πάμε καρκίνο. Οι καρκίνοι του πρώτου δεκαημέρου μπορεί να έχουν μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία. Πολύ μεγάλες εξελίξεις επιτέλους επί των οικονομικών εργασιακών του θεμάτων. Ίσως να πιεστούν λίγο περισσότερο όμως με επισόπλα τα χτυπήματα στον εργασιακό τους χώρο. Mm-hmm. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι είναι και μια κατάλληλη στιγμή τώρα για να κάνουν ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνημα, το οποίο θα έχει μια μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου, με περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις και τρεξίματα σε θέματα δουλειάς, θα πρέπει λίγο περισσότερο να δουλέψουν για να δουν πώς μπορούν να επιτύχουν. Τα καλά τους θα έρθουν από το φθινόπωρο και μετά, που υπάρχει και σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου νιώθει επιτέλους ότι μπορεί να τακτοποιήσει πράγματα στη ζωή του και υπάρχει μια πολύ σημαντική ευκαιρία, κυρίως στο να μπορέσουν να αλλάξουν από μια δουλειά που μπορεί να μην τους σέβονται, να μην τους αγαπούν, να μην τους φροντίζουν, και να μπορέσουν τελικά να κάνουν κάτι καινούριο, κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα πιστεύω ότι ο καρκίνος του τρίτου δεκαημέρου περισσότερο πιστεύει στον εαυτό του και νιώθει πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο ήρεμος.
1: Τέλεια.
0: Πάμε λιονταράκια.
1: Πάμε λιονταράκια.
0: Το ζώδιο της χρονιάς.
1: Έτσι.
0: Οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα ακούσουν την εκπομπή και μετά θα ξεχυθούν,
1: ναι,
0: να βρουν τέρι.
1: Μάλιστα,
0: λοιπόν,
1: είναι ερωτικό το.
0: Ακούμε κακά κορίτσια μέχρι την ώρα που τελειώνουν και μετά φεύγουμε από το σπίτι, δεν μένουμε μέσα. Γιατί πραγματικά το πρώτο δεκαήμερο του Λέοντα είναι τρομερά ευνοημένο. Έχει μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και στα αισθηματικά του, και με επιχειρηματικές συμφωνίες και με συνεργασίες και με πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα και πολύ μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. Και κυρίως έχουν την τύχη με το μέρος τους. Και αυτό θα συνεχίσει για αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Πάει μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το δεύτερο δεκαήμερο ψιλοβαριέται τώρα. του λιονταριού, όμως θα περιμένει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει επιτέλους και αυτό να πάρει την τύχη με το μέρος του και να κάνει πολύ σημαντικές επαγγελματικές επιλογές και ίσως να καταφέρει να οργανώσει κάτι το οποίο ήθελε εδώ και χρόνια στη ζωή του ή πιθανόν να πάρει μια προαγωγή την οποία περίμενε. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα ακόμη είναι σε αναμονή, δεν έχει κάποια συγκλονιστική εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια όμως του Αυγούστου θα πρέπει να θυμηθούν ότι θα έχουν ίσως την δυνατότητα στο να μπορέσουν να λύσουν κάποιο χρέος, κάποια υποχρέωση, κάτι το οποίο τους ταλαιπωρούσε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και τώρα θα έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να μπορέσουν να το εκφράσουν με επικοδομητικό τρόπο. Οι εκλήψεις, να πούμε, που παίζουν, ειδικά η ηλιακή έκλειψη του Λέοντα στις 12 Αυγούστου, είναι θετική, οπότε δεν θέλω να μου τη φοβούνται τα λιοντάρια.
1: Α, μάλιστα. Οι άλλοι του θα μας πείτε τα ψάρια που είναι μετά το. Καλά, άστε να φτάσουμε στα ψάρια.
0: Εκεί θα το δούμε. Επηρεάζει και τους Παρθένους αυτή η έκλειψη.
1: Ναι, γιατί είμαστε απέναντι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, break και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond der Line εκτός διαδρομής.
7: Εγώ καλέ! Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
6: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
7: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
6: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να συνεχίσουμε, να σας ρωτήσω κάτι. Κάτι λέγαμε για τον ανάδρομο. Και ο ανάδρομος δεν είναι ότι τους πιάνει όλους, πιο ποτέ είναι ανάδρομος, θα γίνει χαμός.
20: Όχι, όχι. Για παράδειγμα, όπως έλεγα, εγώ που έχω Ερμή ανάδρομο στο γενέθλιο χάρτη μου, όλες τις αγορές μου τις κάνω τις ημέρες που Ερμής είναι ανάδρομο.
7: Άρα δεν είναι απόλυτο αυτό.
20: Όχι, βέβαια. Και εντάξει, και αυτό είναι και λίγο διαφημιστικό.
7: Α, οκ.
20: Okay. Δηλαδή, κάθε φορά που έχουμε Ερμή ανάδρομο, ας ρίξουμε και κανένα άρθρο να μας δει λίγο κόσμος. Εντάξει, θέλει λίγο. ηρεμία. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι και όσοι έχετε ερμιορθόδρομο στο γενέθλιο χάρτη σας θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι πάρα πολύ καλός ένας ερμής ανάδρομος για επανεξέταση.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Ή για να ολοκληρώσω κάτι το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί.
7: Μάλιστα.
20: Έχει δηλαδή και τα καλά.
7: Βέβαια.
20: Του. Δεν είναι μόνο δεν κινούμαστε. Απλά καλό είναι όσοι έχετε ερμή ορθόδρομο στο γενέθλιο χάρτη σας, μην του δώσετε πολύ πόνο για νέα ξεκινήματα.
7: Okay, άμου, ναι.
20: Δεν θα κάτσει.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο ζώδιο.
20: Πάμε Παρθένο.
7: Πάμε Παρθένο.
20: Ταλαιπωρημένη Παρθένη.
7: Και αυτή ταλαιπωρημένη.
20: Πολύ δύσκολα. Η Παρθένη και τα ψάρια ήταν για τρία συνεχόμενα χρόνια τα ναι. δύο χειρότερα ζώδια.
7: Ναι, ενώ τώρα τρέχουμε με επιφλεξούδες
20: τα τέτοια. Τώρα τουλάχιστον δεν είσαι με τον,
7: τώρα,
20: με τον κύριο και τα μαστίγια.
7: Ας εγώ τους κρύους τώρα, μην ασχολείσαι
20: αυτό,
7: με μένα.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Αλλά σαν Παρθένο σίγουρα είναι σε μια
7: ναι,
20: καλύτερη κατάσταση.
7: Βέβαια.
20: Το πρώτο δεκαήμερο μπορεί να κάνει κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά του, ειδικά όσοι δεν είναι ικανοποιημένοι με την εργασία του θα μπορούσαν άνετα το επόμενο διάστημα να βρουν μια καλύτερη εργασία. Όσοι ασχολούνται με τα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ναι. εφημερίδες, περιοδικά, έχουν επίσης μεγάλη δυνατότητα, παρθένει το πρώτο δεκαήμερο για μια πολύ καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Και γενικότερα θεωρείται ένα διάστημα κατασκευαστικό που χτίζουν για τα θέματα της δουλειάς και προχωράνε στη ζωή τους.
7: Ωραιότατα.
20: Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου θα πρέπει να προσέξει λίγο οικονομικές απώλειες και προβλήματα με επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους κάθονται πολύ τα πράγματα ακόμη και ίσως το επόμενο διάστημα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε καλύτερα το τι γίνεται στη ζωή τους. Θεωρώ όμως δεδομένο ότι είναι ένα διάστημα πάρα πολύ επικοδομητικό. Γιατί? Γιατί καταφέρνουν να δουν τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν στη δουλειά τους.
7: Μάλιστα.
20: Το τρίτο δεκαήμερο σε πιο ερωτική διάθεση.
7: Νάτα.
20: Θεωρείται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πολύ ενδιαφέρον έτσι, διάστημα για αυτούς με πάρα πολλές σημαντικές σχέσεις και επαφές. Και ίσως να υπάρξει και μια δυνατότητα επανασύνδεσης για κάποιους παρθένους του τρίτου δεκαήμερου. Για όσους ενδιαφέρονται βέβαια να επανασυνδεθούν. Ιδάλλως πάνε για κάτι καινούργιο και να περάσουν πολύ καλά. Το φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από μια πιο ευεργετική έτσι, δυναμική, κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, να διορθώσουν θέματα στο σπίτι.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο.
20: Ζυγάκια.
7: Ζυγάκια.
20: Οι ζυγοί του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα αυτό το διάστημα βιώνουν μια θολή εικόνα και ίσως κάποια πράγματα να μην τους κάθονται και πάρα πολύ καλά. Κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές επαφές ή υπογραφές με συμβόλαια και να έχουν τα ψηλά γράμματα λίγο να τα δουν λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Γιατί μπορεί εκεί πέρα να υπάρξει ίσως μια περίεργη κατάσταση. Από την άλλη, θεωρείται μια περίοδος μεγάλης ανάπτυξης με έναν καινούριο έρωτα ή μια ανανέωση μιας υπάρχουσας σχέσης που θα μπορούσε να οδηγήσει και στο γάμο. Και πολλά σχέδιά τους και στόχοι τους θα γίνουν πραγματικότητα. Γενικότερα αυτό που λέμε η ζυγή του Σεπτέμβρη μέχρι και τις 2 Οκτώβρη περίπου με 3 θα έχουν τεράστιες επιτυχίες και δυνατότητες. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του ζωδίου του ζυγού είναι λίγο πιεσμένα, αγχωμένα. Υπάρχει ένας χρόνος αυτή τη στιγμή απέναντί τους. Υπάρχουν αρκετές ευθύνες, υποχρεώσεις, τρεξίματα που πρέπει να διαχειριστούν στην καθημερινότητά τους. Ευθύνες. Θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και ίσως να αποστασιοποιηθούν και λίγο από τον σύντροφό τους. Παρ' όλα αυτά, η περίοδος αυτή τους βοηθά κυρίως για να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα τα εργασιακά τους και τα οικονομικά τους και δουλεύουν μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουν το φθινόπωρο και αυτοί να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους. Το φθινόπωρο θα μπορούσε να έχει και μια νέα γνωριμία.
7: Μάλιστα.
20: Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του ζυγού σε μια πιο έτσι ήρεμη κατάσταση, αλλά το ζώδιο του ζυγού στο τρίτο δεκαήμερό του έχει κάτι που λέμε το άσο της Αφροδίτης, το οποίο είναι ενεργοποιημένο για τους φέτος και γενικότερα τα ζώδια τα οποία έχουν το άσο της Αφροδίτης έχουν μια μακροχρόνια προστασία. Οπότε μέχρι το 2028-2029.
7: Ποια ζώδια είναι αυτά?
20: Τώρα είναι μόνο αυτό, μη σας παντέψω με τα υπόλοιπα.
7: Μη χαρούμε, μάλιστα.
20: Ναι. Οπότε αυτοί θα έχουν ένα πολύ ιδιαίτερα θετικό πλαίσιο για μέχρι το 2028 με επικοδομητικά στοιχεία στη ζωή τους και με μια τύχη η οποία θα τους βοηθήσει και για τα προσωπικά τους και για τα επαγγελματικά τους.
7: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί κάνω, έχω και τις απορίες μου. Οι ποιότητες του κάθε ζωδίου εκφράζονται διαφορετικά από το ανδρικό φύλλο ή από το γυναικείο. Δηλαδή λέμε, λέω παράδειγμα, τα πάω πάρα, γενικούρα είναι, αλλά θα στην πω. Τα πάω πάρα πολύ χάλια με τοξότες άντρες, αλλά τα πάω πάρα πολύ καλά με τοξότες γυναίκες. Λέω ένα παράδειγμα.
20: Ναι, ναι, προφανώς και παίζει μεγάλο ρόλο.
7: Γενικά.
20: Και παίζει μεγάλο ρόλο και με το πλαίσιο παράδειγμα το βιολογικό και με το κοινωνικό και να δώσω μια εξήγηση σε αυτό. Για παράδειγμα, οι άνδρες για παράδειγμα έχουμε γενικότερα μια μεγαλύτερη τάση λόγω βιολογίας να είμαστε πιο επιθετικοί. Δεν λέμε ότι όλοι οι άνδρες είναι πιο επιθετικοί, αλλά λέμε ότι
7: Πιο ορμητική τέλος πάντων.
20: Ακριβώς. Οπότε και ο άνδρας κριός τίνει να είναι λίγο πιο επιθετικός, άρα και πιο δύσκολος.
7: Μάλιστα.
20: Στο κομμάτι αυτό. Και επειδή όμως κοινωνικά έχουμε αποδεχτεί τον άνδρα ως πιο δυναμικό και πιο ορμητικό, ο άνδρας ο κριός, παρόλο που μπορεί να έχει μεγαλύτερη τάση, ας πούμε, για ατυχήματα ή μεγαλύτερη τάση για να τσακωθεί με κάποιον, κοινωνικά είναι πιο αποδεκτός, γιατί στην κοινωνία και σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες.
7: Είναι ο παντελονάτος.
20: Τι βρίσκουμε για τον μέσο Έλληνα, τον Βαλκάνιο,
7: έτσι.
20: Από την άλλη, η ελληνική κοινωνία δεν θέλει δυναμικές γυναίκες. Θέλει τη γυναίκα να είναι λίγο πιο υπό και να μπορεί λίγο να λέει ναι, άντρα μου, ναι, το ένα και το άλλο. Παρόλο που είμαστε στο 2026. Οπότε πολλές, ας πούμε, κρυαρίνες γυναίκες δεν περνάνε και τόσο καλά, γιατί κοινωνικά αυτή η ορμητικότητα και η δυναμική που μπορεί να έχει μια γυναίκα κρυός δεν μας αρέσει και δεν μας κάθεται όμορφα.
7: Ναι.
20: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά εννοώ σαν
7: κατάλαβα,
20: κοινωνία.
7: Κατάλαβα στα κοινωνία.
20: Οπότε παίζει ρόλο.
7: Να τη βρίσκουν πολύ επιφετική, να τη βρίσκουν πολύ έντονη, να μην μπορούν
20: ακριβώς
7: να την.
20: Οπότε παίζει ρόλο και γιατί το χαρακτηριστικό προς τη βιολογία μπορεί να είναι πιο έντονο. Οπότε ο άνδρας κριός είναι προφανώς ακόμη πιο ορμητικός από το μέσο ζώδιο. Και γιατί μετέπειτα κοινωνικά τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτά είναι άλλες φορές αποδεκτά ή άλλες φορές όχι. Για παράδειγμα, οι ζυγοί οι άντρες μπορεί να βιώνουν μονίμως λίγο έτσι ένα, ας το πούμε, κοινωνικό σχετικά ρατσισμό έναντι των γυναικών, γιατί έχει να κάνει με αρμονία, αγάπη, προδέρμ. Μια γυναίκα τι θέλουμε, να είναι λουσάτη, όμορφη, να προσέχει, επικοινωνιακή. Αυτά τα στοιχεία σε έναν άντρα πολλές φορές δεν εκτιμώνται ιδιαίτερα. Και εκεί, στη δική μας τουλάχιστον ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να βιώσουν λίγο πιο δύσκολα τη ζωή τους. Το ζώδιο για την ελληνική κοινωνία το οποίο περνάει καλύτερα είναι η καρκίνη.
7: Αλήθεια.
20: Βεβαίως, γιατί
7: είναι λίγο οικογενειάρχη.
20: Είναι
7: λίγο
20: όλα τα θέλω του καρκίνου για την μέση ελληνική κουλτούρα και αντίληψη,
7: ναι,
20: είναι μέσα. Οπότε οι περισσότεροι καρκίνοι,
7: μάλιστα,
20: περνάνε και καταπληκτικά.
7: Μύρλα.
20: Τα ζώδια τα οποία υποφέρουν περισσότερο στην Ελλάδα είναι οι υδροχόοι και οι τοξότες.
7: Μάλιστα, γιατί είναι πιο πρωτοπόροι, πιο.
20: Είναι ζώδια τα οποία, ας πούμε, το να έρθει ένας υδροχόος και να πει εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Τώρα εντάξει, είναι πιο αποδεκτό.
7: Τώρα είναι πολύ πιο αποδεκτό.
20: Πολύ πιο αποδεκτό. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν κάθονται. Ενώ ο καρκίνος είναι και ο ταύρος είναι τα πιο αποδεκτά,
7: ναι,
20: ζώδια.
7: Ναι, ναι. Είναι πιο προσγειωμένοι, είναι πιο.
20: Είναι πιο κοντά στην
7: ελληνική κουλτούρα.
20: Βέβαια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: αγαπημένο Χρήστο Άργο. Έχει και πολύ γλυκιά φυσιογνωμία, έχω να πω.
1: Ευχαριστώ.
0: Δηλαδή, μια. Ξέρεις, ο άλλος είναι θετικά προσκύμενος. Νιώθει.
1: Αυτό είναι πολύ τιμητικό.
0: Αντικειμενικά, δεν βέβαια στο χόπι μόνο εγώ. Αντικειμενικά, έχεις έτσι μια, ναι, μια γλύκα στο πρόσωπό σου και στο βλέμμα σου και στον τρόπο που μιλάς. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει.
1: Σκορπιοί.
0: Πάμε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή τώρα. Ένα λεπτό.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λες στον άλλο, του λέω ότι είναι σκορπιό, όλοι κάνουν ένα ouch, ένα ou, σαν να πόνεσαν.
1: Ναι.
0: Είναι παρεξηγημένοι αυτοί οι καημένοι.
1: Εμένα είναι αγαπημένη μου.
0: Ναι, είναι παρεξηγημένοι.
1: Πολύ,
0: όμως.
1: Πολύ, πολύ.
0: Νομίζω καταρχήν ότι όλοι το μυαλό του έχουν το σεξ, ότι,
1: ναι,
0: ότι είναι εκδικητικοί, ότι κερνάνε να αρχίζουν να τσιμπήσουν.
1: Είναι δύσκολο ζώδιο.
0: Ναι.
1: Και θέλει μια περίεργη ντομπροσύνη,
0: ναι,
1: η οποία στην κοινωνία μας έχουμε μάθει ο καθένας να μην είναι τόσο ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί ο Σκορπιός βαράει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι και τι.
0: Είναι και δύσκολη πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το τι σου έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχει κάνει και λίγο δουλειά με τον εαυτό σου για να σου έρθει ο κατάλληλος Σκορπιός. Σε όλα τα ζώδια κυκλοφορούν και τα ψηλά και τα χαμηλά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή σε περιμένουν στη γωνία.
0: Είναι αλήθεια. Είναι ένα ζώδιο, ρε παιδί μου, που σε δημιουργεί μία.
1: Υπάρχουν κάποια
0: εμένα,
1: ζώδια.
0: Εμένα δηλαδή, που δημιουργεί μία. Χωρίς να ξέρεις το ζώδιο, αυτό είναι το θέμα που. Πώς σου δημιουργεί κάτι άλλο και μετά σου λέει το ζώδιο και λες, πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου δημιουργεί ένα. Αχ, ένα don't touch.
1: Ναι. Το είναι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Είναι επειδή είσαι και πολύ κρυό και κάνουν μια δύσκολη όψη.
0: Ναι, ναι, ναι, μου δημιουργεί ένα. Εδώ να προσέχουμε χωρίς να ξέρω τώρα το ζώδιο.
1: Εντάξει, θέλει προσοχή.
0: Ναι, και μετά σου λέει και λες από μέσα σου. Τώρα μάλιστα.
1: Το είναι Σκορπιός γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα η χρονιά τους, το επόμενο εξάμηνο,
0: ναι,
1: το πρώτο δεκαήμερο είναι σε φάση που πάνε και κυνηγάνε πολύ σημαντικά πράγματα στα επαγγελματικά.
0: Ωραία.
1: Τους, και έχουν μια φοβερή δυναμική επί των οικονομικών, mm-hmm, τους. Και κυρίως βέβαια μπορούν να κάνουν ίσως μια πώληση, μια μετακόμιση, να φύγει κάτι από πάνω τους και έχουν και μια επιτυχία στα κληρονομικά τους.
0: Στα κληρονομικά.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, περισσότερο εργασία, τάξη, ασφάλεια και οργάνωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτή η εργασία, η τάξη και ασφάλεια εμπεριέχει και ένα κίνδυνο λίγο υπερκόπωσης. Οπότε θέλω οι Σκορπιοί του δεύτερου δεκαήμερου να μου προσέξουν λίγο περισσότερο, να μην φτάσουν στα άκρα.
0: Ωραιότατα.
1: Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού είναι τώρα μια περίοδος περισσότερο στο την οποία υπογράφουν ίσως κάποια σημαντική νέα, mm-hmm, σύμβαση,
0: ναι,
1: κάνουν μια συμφωνία, καταφέρουν να κάνουν κάποια ταξίδια, είναι καλή στιγμή αυτή, το διασκεδάζουν και θα μπορούσε ίσως να υπάρχει και ένας μοιραίος έρωτας προς το τέλος της χρονιάς που θα μπορούσε έτσι να τους
0: πάει καλά. Πάμε παρακάτω, άλλο
1: ζωδιάκι,
0: το Ξώτες. Α, τρελή.
1: Τοξότες έχουν, έχουν μια υπέρβαση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν, ναι, είναι. Το πρώτο δεκαήμερο του τοξότη σίγουρα το επόμενο διάστημα έχει κάποιες κρίσεις σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και εκεί θα πρέπει να προσέξουν οι παντρεμένοι τοξότες για κινδύνους χωρισμού. Όμως υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για νέες σχέσεις για τους που είναι ελεύθεροι. Από την άλλη, έχουν τώρα μια μοναδική στιγμή το πρώτο δεκαήμερο του τοξότη για να πραγματοποιήσουν στόχους, ελπίδες, όνειρα και ίσως και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάτι που ήταν μισοτελειωμένο που είχε ξεκινήσει στην αρχή της χρονιάς. Το δεύτερο δεκαήμερο μπροστά σε μια όρημη και κατασταλαγμένη σχέση η οποία θα μπορούσε να τους γεμίσει με πολύ αγάπη και προδέρμ, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θα είναι πάθος έντονο. Να σε παρασύρει ο καταράκτης, η μπλε, η λίμνη, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
0: Ναι,
1: είναι
0: γαλάζια λίγο, λίμνη.
1: Γαλάζια,
0: ναι,
1: λίμνη. Είναι λίγο πιο συγκαταβατικό,
0: okay,
1: ήρεμο και ασφαλές όμως.
0: Εντάξει.
1: Και το τρίτο δεκαήμερο σίγουρα τώρα Ιούλιο-Αύγουστο έχει φοβερές δυνατότητες για να κάνει ένα άνοιγμα επαγγελματικό και ίσως και μία σχέση η οποία όμως θα πονέσει λιγάκι, θα είναι με περίεργο τύπο.
0: Με αγκάθια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει ένα τέτοιο στοιχείο, αλλά θα περάσουν καλά γιατί είναι τοξότες και έχουν μάθει.
0: Αυτοί οι παιδί μου βασανίζονται, έχουν πάνε και πέφτουν μόνοι τους πάνω στη.
1: Ο τοξότης έχει άγνοια κινδύνου.
0: Μπράβο.
1: Πηγαίνει εκεί, βλέπει τη φωτιά,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Ναι,
1: ας πάω.
0: Ναι, ένα τρομερό πράγμα.
1: Αλλά είναι τρομερά θετικοί άνθρωποι.
0: Πολύ, πολύ,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αλλά είναι εκεί κάποια στιγμή πρέπει ο άλλος να τον προειδοποιήσει λίγο. Δηλαδή προειδοποιήστε τους. Για να μην πέσουνε. Πάμε και κοκεράκια.
0: Πάμε κοκεράκια.
1: Οι εγώκυροι του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα μέσα στο σπίτι τους αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν. Αυτό μπορεί να είναι και κάποια βλάβη ή κάποια προβλήματα και κάποια ξαφνικά, mm-hmm, έξοδα. Εργασιακά επίσης πιέζονται.
0: Από το Δεκέμβρη είναι το πρώτο δεκαημέρου.
1: Ακριβώς. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου. Από την άλλη όμως είναι μια περίοδος που τους βοηθά πολύ για χρήματα, επενδύσεις, κότερα, ελικόπτερα.
0: Τι λες, καλέ.
1: Τα πάντα.
0: Το πήγε πολύ ψηλά.
1: Αυτό έχουν, είναι είναι και ένα ζώδιο το οποίο έχει πολλές φιλοδοξίες.
0: Έχει, έτσι, έχει, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το πρώτο δεκαήμερο.
0: Και του αρέσει πολύ τέλεια και του ιδιού εγώ καιρού. Του αρέσουν τα, τα χαϊλίκια.
1: Ακόμη και τα λιοντάρια καμιά φορά θα ξεπερνάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ζώδιο το οποίο το πρώτο δεκαήμερο θα έχει μια φοβερή ανάπτυξη και βοηθούνται πάρα πολύ για επενδύσεις οικονομικών.
0: Τέλεια.
1: Δάνεια, τράπεζες, χρηματοπιστωτικά και όλα αυτά. Και του πάει πολύ καλά σε αυτό. Το δεύτερο δεκαήμερο σε διαφορετικό τόνο, πιέσεις μέσα στο σπίτι, αρκετές υπερβολές που πρέπει να διαχειριστούν από την οικογένεια. Ήδη νιώθουν ιδιαίτερα κουρασμένοι. Τα πράγματα θα φτιάξουν όμως επιτέλους από τέλη Σεπτεμβρίου και θα μπορέσουν και αυτοί να έρθουν λίγο πιο κοντά στην οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία. Ενώ τέλος το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο είναι ένα εξάμηνο το οποίο σας δουλεύει περισσότερο για τους εγώκερους ως μια ενέργεια να μπορέσετε να ανακατευθυνθείτε και να δείτε τι χρειάζεται για να επιτύχετε. Προς το τέλος της χρονιάς θα καταφέρουν να κάνουν μια σημαντική επαγγελματική υπέρβαση, η οποία θα τους βοηθήσει και αρκετά.
0: Πολύ ωραία. Μετά ποιον έχουμε?
1: Έχουμε υδροχόους και ψαράκια.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή είμαι ψαράκι, θα βάλω μέσο, θα πούμε τον υδροχό, θα βάλουμε τραγούδι και μετά με τα ψάρια
1: μια χαρά.
0: Μια φορά να το ζήσω κι αυτό.
1: Αυτό.
0: Για πάμε. Να πούμε υδροχό.
1: Ναι. Υδροχόοι λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου, σίγουρα το επόμενο διάστημα θα νιώσουν ότι έχουν απίστευτες δυνατότητες εξέλιξης. Το πρώτο δεκαήμερο του υδροχόου είναι το δεύτερο πιο τυχερό δεκαήμερο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Λέοντα. Πραγματικά λοιπόν, οτιδήποτε και αν θελήσουν μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Έχουν απίστευτη δύναμη για να μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν πράγματα και ίσως να έχουν και μία δυνατότητα να υπερβούν εμπόδια, ανθρώπους που μπορεί να τους δυσκολεύουν και να καταφέρουν να επιτύχουν κάτι πολύ σημαντικό. Εννοούνται τρομερά και στον ερωτικό τομέα με μια σχέση συναρπαστική καινούρια που μπορεί να σχετίζεται και με το εξωτερικό ή με έναν ξένο άνθρωπο, όπως ευνοούνται και για σημαντικές οικονομικές λύσεις και πιθανόν και συνεργασίες με άτομα που πραγματικά θα τους αλλάξουν τη ζωή τους. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του υδροχόου προς το παρόν μέχρι το Σεπτέμβριο περισσότερο οργανώνει τη ζωή του, πρέπει δυστυχώς να κάνει κάποιες βαριές κουβέντες με κάποιους ανθρώπους και να βάλει μια τάξη και όρια. Από το τέλος του Σεπτέμβριου όμως και μετά θα δουν και αυτοί ότι θα έχουν μια μοναδική προοπτική για να μπορέσουν να εξελιχθούν σε θέματα συνεργασιών και αν είναι μόνοι τους να κάνουν και μια νέα γνωριμία. Τέλος το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του υδροχόου είναι αυτό το οποίο καταφέρνει τελικά να ξεχωρίσει στην επαγγελματική του ζωή, κυρίως Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2026. Το επόμενο όμως διάστημα μέχρι και τον Οκτώβρη περισσότερο δείτε το σαν μια ευκαιρία να μπορέσετε να δείτε τι δεν πάει καλά στη δουλειά σας, να βρείτε λύσεις και τελικά να κλείσετε και κάποια κακό κείμενα στη ζωή σας.
0: Εντάξει, καλά. Καλά.
1: Καλά.
0: Βλέπω για όλους έχει πει μέχρι τώρα ότι λες τις δυσκολίες, αλλά μετά κάτι φτιάχνει σε όλους.
1: Υπάρχει και κάτι καλό.
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή όλα μαύρα. Ωραία, πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι, σε break και επανερχόμαστε με τον νυχθεί έτσι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Λοιπόν, Χρήστος Άρχος, είμαστε να κόψουμε το νήμα. Καλά, μπορούμε να μιλάμε 3 ώρες.
16: Ναι, βέβαια.
15: Να πούμε καταρχήν στην ακροάτριά μας τη Χαρά που ρωτάει ότι δεν πρόλαβε την εκπομπή κλπ. Χαρά, μπαίνει Mix Cloud παραπολιτικά. Και μόλις τελειώσει η εκπομπή θα τη βρεις ανεβασμένη. Και θα ακούσεις το ζώδιό σου και πολλά άλλα ωραία χρήσιμα και ωραία που μας έχει πει εδώ ο Χρήστος.
16: Και εγώ από εκεί την παίρνω. Mix Cloud παραπολιτικά έτσι. Και ακούμε την επανάληψη και πάντα.
15: Έτσι. Λοιπόν, και τώρα με την ησυχία μας.
16: Βέβαια.
15: Θα πούμε για το ψάρι.
16: Για το ψαράκι. Έληξε λοιπόν το ψάρι του πρώτου δεκαημέρου. Οι ηχθείες σίγουρα το επόμενο διάστημα έχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές ό,τι αφορά ίσως θέματα καριέρας ή σπιτιού. Αυτό μπορεί να δηλώνει μια ευκαιρία για κάποια αγοραπολισία ή κάποια σημαντική θετική αλλαγή για θέματα επαγγελματικών, η οποία θα αναστατώσει αρκετά το ζώδιο αυτό.
15: Θετικά. Επίσης, θα τα αναστατώσει.
16: Θετικά. Ωραία. Ναι, ναι. Επίσης, εργασιακά το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του ηχθεί θα νιώσει πολύ πιο παραγωγικό και δημιουργικό. Είναι περίοδος εκπαίδευσης, δημιουργίας, καινούριων πραγμάτων, ταξιδιών. Σαν να γίνεται μια προετοιμασία για κάτι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό, το οποίο θα βγει μετέπειτα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Και αυτό θα βοηθήσει αρκετά τα ψάκια του πρώτου δεκαημέρου να νιώσουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Επίσης, είναι σαν να φεύγει λίγο μια τοξικότητα. Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο ευρύτερο περιβάλλον τους που να τους ήταν λίγο πιο δύσκολη, περίεργη και σαν να τους διώχνει το πρώτο δεκαήμερο επιτέλους από πάνω του.
15: Μπράβο.
16: Και να νιώθει πολύ πιο ελεύθερο, πολύ πιο ήσυχο και πολύ πιο δημιουργικό. Είναι μια δημιουργική περίοδος αυτή.
15: Ξεκινάει.
16: Το
15: πολύ ωραία.
16: Που, ηχθεί, που βοηθάει ίσως και για μια ξαφνική έτσι, ερωτική, παθιασμένη γνωριμία.
15: Αυτό να το δούμε και να το πιστέψουμε.
16: Η οποία θα αναστατώσει αρκετά ψαράκια.
15: Μάλιστα.
16: Το δεύτερο δεκαήμερο, όπως και όλα τα δεκαήμερα, είναι σε μια πιο ήρεμη κατάσταση αυτό το διάστημα.
15: Γενικά, όπως μας τα λες, για όλα τα ζώδια λέμε τώρα. Το πρώτα δεκαήμερα είναι πιο.
16: Εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι, ναι. Βέβαια. Εκεί είναι που
15: είναι πιο ευνοημένα, να το
16: ακριβώς,
15: πω πιο.
16: Βέβαια,
15: μάλιστα.
16: Ξεκάθαρα.
15: Ωραία. Και για το 26 λέμε τώρα.
16: Για
15: όμως.
16: Μέχρι το Δεκέμβριο του 26. Μάλιστα. Βέβαια. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Ιχθύ είναι περισσότερο με κάποιες ευθύνες και υποχρεώσεις. Κάπου τα λεφτά δεν βγαίνουν, κάπου δεν κάθονται καλά κάποια πράγματα όπως θα θέλανε. Ίσως νιώθουν ότι δίνουν περισσότερο χρόνο και τελικά δεν παίρνουν αυτό το οποίο ζητούσαν. Mm-hmm. Όμως από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά υπάρχει μια δικαίωση επί των πραγμάτων των οποίων έχουν προσφέρει και έχουν δώσει. Οπότε θα νιώσουν επιτέλους και πολύ πιο άνετα και πολύ πιο δημιουργικά. Και θεωρείται πραγματικά εκεί και το διάστημα το οποίο τους επιτρέπει να νιώσουν ότι με εκτιμούν στη δουλειά. Άρα μπορώ να ζητήσω
15: μάλιστα,
16: μια αύξηση, μια προαγωγή, κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ιχθύ για το επόμενο διάστημα περισσότερο μπαίνουν σε μια έτσι δημιουργική φάση. Μπορεί να εκφράσουν πολλά πράγματα καλλιτεχνικά, έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζώδιο που έχει πολύ έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία, να γράψουν, να κάνουν πράγματα με τη δουλειά τους, ίσως να έχουν και πολλά ταξίδια ή να περάσουν καλά σε ταξίδια. Και γενικά το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ιχθύ είναι αυτό το οποίο περιμένει ένα πολύ μεγάλο εργασιακό μπαμ, ας το πούμε, mm-hmm. από τέλη του Δεκέμβρη, και αυτό θα συνεχίσει περισσότερο Γενάρη και Φλεβάρη.
15: Πολύ ωραία.
16: Του 2027.
15: Πολύ ωραία μας τα πες. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν θα σε ρωτήσω ποιος θα βγει. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί. Νομίζω ο Μητσοτάκης είναι ψάρι, δεν θυμάμαι.
16: Ο Μητσοτάκης είναι Ιχθύς. Ναι.
15: Και ο Τσίπρας είναι.
16: Λιοντάρι.
15: Και όλα τα ξέρεις. Και ο Ανδρουλάκης ξέρουμε.
16: Και ο Ανδρουλάκης ξέρουμε. Να δω λίγο και τον χάρτη ένα λεπτό. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε σίγουρα από εκεί. Όχι, δεν μου το βγάζει τώρα.
15: Αλλά τέλος πάντων, ποιοι γενικά ευνοούνται από αυτούς όλους από τώρα και την προεκλογική περίοδο και προς το τέλος.
16: Υδροχός είναι, μπράβο, το βρήκα.
15: Ωραία, ποιοι ευνοούνται περισσότερο και σαν.
16: Τώρα αυτή τη στιγμή ευνοείται περισσότερο ο χάρτης του Μητσοτάκη.
15: Μάλιστα.
16: Από τον,
15: καιρό τώρα.
16: Από τον Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσει να ευνοείται και ο χάρτης του Τσίπρα. Mm-hmm. Όσο επειδή έχω κοιτάξει ξανά και τα πολιτικά πρόσωπα,
15: ναι.
16: Ο χάρτης του Ανδρουλάκη δεν πάει. Δεν προχωρά.
15: Αυτό το βλέπουμε και χωρίς να είμαστε αστρολόγοι.
16: Δηλαδή δεν παίζει. Εγώ είχα πει τότε όταν ήταν οι εκλογές του Πασόκ, mm-hmm. ότι μια επιλογή Γερουλάνου θα ήταν προτιμότερη για το Πασόκ εκείνη την περίοδο. Έτσι. Χωρίς να είμαι
15: χωρίς κομματικό
16: απλά
15: πρόσημο,
16: ο
15: απλά,
16: χάρτης,
15: ναι.
16: του Πασόκ με τον χάρτη του Γερουλάνου κλείδωνε πολύ καλύτερα. Τώρα ο χάρτης του κυρίου Ανδρουλάκη δεν προχωράει ιδιαίτερα. Του Τσίπρα όμως από το Σεπτέμβριο και μετά ανεβαίνει και σίγουρα θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να το πάει όσο το δυνατόν πιο αργά. Γιατί λένε ότι θα προσπαθήσει να κάνει τις εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη. Mm-hmm. Θεωρώ δεδομένο όμως ότι θα προσπαθήσει να το πάει, αν μη τι άλλο, Φεβρουάριο
15: του
16: 2027. Θα προσπαθήσει.
15: Μάλιστα.
16: Όμως έχουμε εκλήψεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο και γίνεται ένας πανικός. Η έκλειψη που γίνεται τέλη Αυγούστου χτυπάει τον Πρωθυπουργό. Οπότε του φέρνει κάποια δύσκολα κομμάτια. Mm-hmm. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Παρ' όλα αυτά. Και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Mm-hmm. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει. Είναι ότι όλοι τους είναι σε μια στασιμότητα.
15: Ναι, μάλιστα.
16: Και υπάρχει μόνο ο χάρτης του Τσίπρα που ανεβαίνει. Δεν είναι όμως εύκολο να καλύψει το κενό.
15: Μάλιστα.
16: Οπότε θα δούμε για ακόμη μια φορά να μπαίνουμε στις εκλογές με μια σίγουρα πρωτοκαθεδρία από Μητσοτάκη, και το θέμα είναι πόσο καλά θα παίξει ο Τσίπρας τελικά το παιχνίδι
15: το χαρτί του για να
16: και τον
15: το
16: προλάβει. Αυτό.
15: Ωραία, τώρα για την έκλειψη που θα γίνει τον Αύγουστο που μας είπες ότι είναι λίγο ζόρικη, mm-hmm. ποιους χτυπάει περισσότερο, τι πρέπει να προσέξουν και ποιοι.
16: Η
15: για να κλείνουμε.
16: Που γίνεται στις 28 Αυγούστου γίνεται στα ψάρια, mm-hmm. και φέρνει κάποιες δραματικές αλλαγές για τα ψάρια σε θέματα σπιτιού, μετακομίσεις και αλλαγές.
15: Όλων των δεκαημέρων.
16: Του πρώτου κυρίως.
15: Okay.
16: Όπου έχουμε αυτές τις αλλαγές που είπαμε για τα ψάρια.
15: Χτυπάει αρνητικά,
16: δουλειά.
15: Θετικά.
16: Όχι, γίνονται αλλαγές.
15: Όμως
16: για το χάρτη του Πρωθυπουργού αυτή η έκλειψη είναι δύσκολη.
15: Μάλιστα.
16: Οπότε θα έχει μια πτώση της δημοτικότητάς του από τον Σεπτέμβριο και μετά.
15: Και χτυπάει, μας είπες, και την Παρθένο, νομίζω.
16: Παρθένο, Εχθίδη, Δημοτοξότη.
15: Εντάξει.
16: Για τους Παρθένους φέρνει κάτι.
15: Όταν λέμε χτυπάει, επειδή είναι και η λέξη αρνητική. Επηρεάζει.
16: Επηρεάζει. Αλλά θα ζήσουν μια ανατροπή.
15: Okay.
16: Θα υπάρχει μια
15: που όμως θα καταλήξει κάπου καλά.
16: Έχουμε περάσει, ειδικά από το 20, τόσα καλά, πράγματα χειρότερα.
15: Καλά, άστε τώρα, τι να λέμε.
16: Που αυτή
15: αυτά
16: η
15: είναι
16: έκλειψη,
15: αστεία.
16: Οκ, okay, είναι μια ακόμη έκλειψη, θα τη διαχειριστούμε.
15: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
16: εγώ
15: πολύ.
16: Εγώ ευχαριστώ.
15: Ήταν πολύ ωραίο.
16: Και
15: εμείς. Και εμείς. Εμείς τώρα θα τα πούμε αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό θα βάλουμε απουσίες. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουλίου. Ξεκινάμε θεσμικά με το τέλος εποχής των κλήσεων, οι οποίες είναι έντυπες στην Ελλάδα. Το λέω αυτό διότι χθες η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ. Η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω των ειδικών έξυπνων συσκευών, όπου ακούτε έξυπνες συσκευές, σκεφτείτε smartphone, tablet κλπ. Τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, ή μάλλον τι συμβαίνει τώρα. Ο τροχονόμος βεβαιώνει την παράβαση στον μπλοκ των κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρεί στο σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ενίοτε λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης πρέπει να μεταβεί στην τροχέα για να κάνει ένσταση και η πληρωμή γίνεται στα ταμεία του Δήμου ή μέσω ταχυδρομείου. Με το νέο σύστημα, όλη αυτή η διαδικασία αλλάζει, καθώς η καταχώρηση της κλήσης, άρα η βεβαίωση της παράβασης, γίνεται πλέον άμεσα σε πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει πως ο τροχονόμος, έχοντας στο χέρι του αυτή την έξυπνη συσκευή, μπορεί να ελέγξει αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει από το κταίο και να δει αν η άδεια οδήγησης που έχετε είναι σε ισχύ. Αυτό το τελευταίο έχει σημασία, διότι αν πρόκειται να υποπέσετε σε παράβαση η οποία προϋποθέτει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αυτό γίνεται επιτόπου και ψηφιακά. Την ίδια στιγμή καταχωρείται στο σύστημα και φαίνεται ότι δεν δικαιούστε πλέον να οδηγείτε. Η κλήση σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται στη θηρίδα του πολίτη με SMS ή με mail. Ενώ και τα αιτήματα των πολιτών, όπως οι ενστάσεις για παράδειγμα, και αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό? 390 συσκευές, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα της Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι συσκευές στην άμεση δράση, η οποία βλέπετε και βλέπουμε ότι είναι καθημερινά στους δρόμους, θα βεβαιώνουν παραβάσεις. Οπότε δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες του «δεν βρήκα κάτι στο μπαρμπρίζ», «το χάσα», «δεν ενημερώθηκα». Την ίδια στιγμή που βεβαιώνεται η παράβαση, την ίδια στιγμή θα ενημερωνόμαστε ψηφιακά για αυτή. Τώρα, υπάρχουν νέες διατάξεις για την κυκλοφορία με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την απαγόρευση της διάθεσης, της πώλησης και της παραχώρησης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ θα απαγορεύεται πλήρως η χρήση τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξεχάστε δηλαδή τα πατίνια εδώ στο Κηφισό. Σημειώστε επίσης εδώ ότι οι κυρώσεις για τους παραβάτες θα είναι ίδιες και για τους ίδιους τους χρήστες, αν εντοπιστούν να χρησιμοποιούν αυτά τα πατίνια παρανόμως, αλλά και για όσους έχουν διαθέσει, δηλαδή έχουν παραχωρήσει, μισθώσει ή πουλήσει αυτό το πατίνι. Επίσης, το κράνος προφανώς και είναι υποχρεωτικό, ενώ απαγορεύεται πλήρως η χρήση κινητού τηλεφώνου και ακουστικών. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι και εσείς και εγώ βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους με μοτοσυκλέτες. Δεν φαίνεται πολύ με το κράνος, αλλά γενικώς να κυκλοφορούν άνθρωποι φορώντας ακουστικά στο δρόμο. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απαντώ σε ερώτηση ακροατή που ρωτά τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή ή επαιτειακή την έκδοση της GLA, η οποία διατίθεται με ειδική τιμή κάτω από 43.000 ευρώ. Αρχικώς είναι η τιμή, δευτερευόντως η επέτειος των 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Και καταληκτικά, ο πλήρης εξοπλισμός που έχει, είτε μιλάμε για άνεση είτε για ασφάλεια. Επειδή όμως έχει τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για αυτά τα αυτοκίνητα, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα βρείτε πολύ εύκολα ακόμα επαιτειακή GLA με τιμή 42.990 ευρώ. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Mercedes οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο www.mercedespavlabenz.gr. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Παραπολιτικά 91 στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. 8 του μήνα. Αρχίζουμε και μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Μπαίνουμε για τα καλά και στα μουντιάλ εκεί, στα νοκάουτ, στα προημιτελικά, στα ημιτελικά. Εντάξει, εγώ δεν πρόκειται τώρα να στήσω κουβέντα ολόκληρη. Φαντάζομαι ο καθένας είδε τι έγινε. Όχι πως τα αφήναν την Αίγυπτο. Αλλά εντάξει. Και όχι, και για να μην μπλέξουμε σε κουβέντες, δεν λέω ότι δεν είναι καλή η ομάδα, η Ρεντενή, ότι ήταν καλύτερη η Αίγυπτος κτλ. Εγώ ξέρω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο. Έτσι κουβέντες, δεν λέω ότι δεν είναι καλή η ομάδα, η Ρεντενή, ότι ήταν καλύτερη η Αίγυπτος κτλ. Εγώ ξέρω όμως ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο εντελώς ξέρει.

Ενημέρωση για τη δήλωση του Τραμπ ότι πήρα τηλέφωνο και του είπα να παίξει ο παίκτης. Γιατί ακριβώς απορείτε? Δηλαδή, νομίζω το ποδόσφαιρο διαφέρει από την πολιτική. Ο Τραμπ έκφρασε ακριβώς την ηθική, σε εισαγωγικά, και τη λογική της χώρας που φιλοξενεί το Μουντιάλ. Και η οποία είναι λογική όλου αυτού που υποκολούμε ελεύθερος κόσμος. Δηλαδή, με λίγα λόγια και για να μην το πολύ βασανίζουμε, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει ηθική, δεν υπάρχουν όροι διεξαγωγής των αγώνων, της ζωής κτλ. Το θέμα είναι το συμφέρον. Δηλαδή, έχεις κάτι εσύ που εγώ το θέλω? Δεν πάνε να λένε οι νόμοι και η διεθνής κοινότητα και το διεθνές δίκαιο κλπ. Θα μου το δώσεις? Ναι, μου το δώσεις. Θα πω ότι είσαι έτσι και θα σου ρίξω 5 βόμπες. Τόσο απλά είναι. Απλά ο Τραμπ κλεισμένος εκεί στο κουτί του, στο γυαλί, στο οποίο περιβάλλεται, και με την, πώς το πω, με την ασυδοσία που του δίνει στο μυαλό του η θέση του σαν πλανητάρχη, αυτό που γίνεται έτσι κι αλλιώς το είπε δημόσια. Και είπε, πήρα τηλέφωνο τον άλλον και του είπα: ξέρεις κάτι, ο παίκτης μας έχει πάρει κόκκινη κάρτα, αλλά μένα δεν ενδιαφέρει, θα παίξει. Δηλαδή, τι διαφορετικό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή? Τι διαφορετικό, αν θέλετε, γίνεται στη ζωή την ίδια? Ποιος κανόνας και ποιος νόμος τηρείται, αν ο νόμος αυτός δεν ευνοεί τον ισχυρό? Και ποιος ισχυρός, αν νιώθει ότι θα καταπατήσει ένα νόμο χωρίς καμία, πώς το πω, συνέπεια, δεν θα το κάνει? Θα σκεφτεί ότι ο νόμος δεν τον προβλέπει? Δηλαδή, πάρτο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, θα σκεφτόταν ότι μα η κόκκινη σημαίνει ότι δεν θα παίξει το επόμενο παιχνίδι? Στενοχώρια μου τι λέει ο νόμος. Στενοχώρια μου τι λέει το διεθνές δίκαιο. Τι, πώς σε λένε εσένα, τι έχεις εσύ, αδερφέ? Έχεις σιτάρι, το θέλω? Θα μου το δώσεις, δεν θα μου το δώσεις? Πόλεμος. Εσύ τι έχεις, πετρέλαιο, θα μου το δώσεις? Το γανάκι, δεν το δίνεις? Πόλεμο. Γιατί είμαι δυνατός και έχω όπλα. Τι έχεις εσύ, τι θες εσύ, κύριε Ευέλγιο, να παίξεις, ας πούμε, να παίξει Αμερική μου χωρίς τον καλύτερο παίκτη? Όχι. Πάρω τηλέφωνο, πλανητάρχη είμαι, για να του πω. Αυτά γίνονται και στο παρασκήνιο προφανώς. Έτσι. Απλώς τούτος εδώ, επειδή είναι και λίγο, την έχει ακούσει από πολλές πλευρές, έχει φάγει τα στραπάτσα τώρα εκεί σε όλο το σώμα, απανταχού της γης όπου πάει να κάνει κάτι, από τη Μέση Ανατολή και το Ιράν μέχρι οπουδήποτε αλλού πάει να κάνει κάτι. Και στην τέτοια του, μέσα στην έπαρσή του και στην αλλοφροσύνη του, το είπε και δημόσια. Το φοβερό δεν είναι ότι έγινε αυτό που έγινε. Να ξέρετε κάτι, ο Τραμπ δεν το είπε για να αποκαλύψει κάτι. Το είπε γιατί πιστεύει ότι αν το πει αυτό, στο μέσο κόσμο του, στο μέσο όρο του, αυτού που λέμε ελεύθερο, σωστή πλευρά της ιστορίας, δυτικού κόσμου, αυτό δεν θα είναι κατηγορό, θα είναι υπέρ του. Είναι αυτό που λέτε πολλές φορές εδώ, ο πρόεδρος να προστατέψει την ομάδα. Τι να προστατέψει, να είναι εξειδετησία δηλαδή. Δηλαδή, τι διαφορετικό έχει αυτό δηλαδή από αυτό που γράφουμε και οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, και στον Παναθηναϊκό, το διαβάζαμε κατά κόρον? Δεν προστάτεψε την ομάδα από την διαιτησία και από την παράγκα. Και όταν του έλεγε πώς θα την προστατέψει, δεν ξέρω, ας βρει τον τρόπο. Πώς δεν ξέρεις, δύο πράγματα υπάρχουν. Ή να αγοράσει τους διαιτητές, ή να βάλει κάποιους να τους δίνουν να βάλουν μυαλό. Δηλαδή, τι άλλο υπάρχει για να ελέγξει τη διαιτησία? Πώς την ελέγχεις δηλαδή? Πας και βρεις, ας πούμε, την Επιτροπή Διαιτησίας και την πείθεις ότι σας παρακαλώ, εγώ είμαι καλό παιδί, ο άλλος είναι κακός, θέλω φέτος να στηρίξετε εμένα? Και λέει η Επιτροπή Διαιτησίας, ναι, εσάς θα στηρίξω φέτος και του χρόνου θα αλλάξω γνώμη γιατί έγινε κάποιος άλλος καλός? Δεν διαφέρει λοιπόν πάρα πολύ, όχι δεν διαφέρει καθόλου, όχι πάρα πολύ. Είναι ακριβώς αυτή η λογική. Η λογική που κυριαρχεί και στη ζωή, η λογική που λέει, ας πούμε, ότι αν εσύ περάζεις με κόκκινο μπορεί να πας και φυλακή, ενώ άλλος άμα κλέψει, ας πούμε, το δημόσιο θα πάρει μια αναστολή και θα ζήσει μια χαρά και θα χαίρεται τα λεφτά του. Είναι η λογική αυτή που σας είπα πριν. Τι έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή? Αυτό. Ποια χώρα το έχει στον κόσμο? Η τάδε. Τη το ζητάω, δεν μου το δίνει? Λέω ότι θέλει να φτιάξει πυρηνικά και την ισοπεδώνω και τη το παίρνω. Καμιά φορά όμως, ξέρεις, κάθεσαι πάνω στο παγωτό. Αλλά συνήθως αυτό γίνεται. Και έτσι έγινε και στο Μουντιάλ. Και έτσι γίνεται και με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί παραξενεύεστε? Δηλαδή, πόσο άδικο είχε ο προπονητής της Αιγύπτου με αυτά που δήλωσε? Τον ακούσατε τι είπε? Όσοι τον ακούσατε. Είπε ότι εδώ όλη η FIFA θέλει να το πάρει η Αργεντινή και ο Μέση. Τι να κάνω εγώ τώρα? Αυτό που γίνεται όμως είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα.
Και τους άλλους έλεγε, ελάτε να με πιάσετε, ελάτε να με συλλάβετε για τις 20 σημεία της Παλαιστίνης μέχρι την Αμερική.

0: Σοπάτερ. Και μην μου πει τώρα κάποιος, μα ήτανε γκολάρης. Γκολάρης ήταν και ο Μαδάρα είναι ρε παιδί μου. Δεν λέω όχι η Αργεντινή. Και ο Μέση παιχτάρα μεγάλη, δεν λέω όχι. Αλλά κάτσε ρε φίλε. Ο άλλος με το που μειώνει η Αργεντινή φεύγει ο άλλος στην αντιπίθεση η Αίγυπτος. Το ρίχνουνε κάτω και ο άλλος λέει παίζεται. Τι παίζεται ρε φίλε, βγαίνει να κάνει το 1-3 εκεί. Και δεν έχεις λόγο να τα ακυρώσεις. Και δεν λέω για αυτή η ακυρώση δεν υπάρχει τώρα έτσι. Δηλαδή όπου και να το πούμε. Άσε που το ΒΑΡ ξαφνικά τα ανακαλύπτει όλα. Το ΒΑΡ το οποίο δεν επενέβαινε πουθενά. Πέφτα κλωτσές, γροθιές, ξαφνικά σε όλα τα κόρνερ, ξαφνικά ψάχνει να βρει το ΒΑΡ εκεί μήπως έγινε κάτι. Πάντα για τις ίδιες ομάδες. Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν απέχει και πολύ αυτό που είπε ο προπονητής ο Έρμος της Αίγυπτος, ότι μόλις γυρίσω πίσω δεν θα ξαναδώ ποτέ Μουντιάλ. Είναι η πιο διεφθαρμένη διοργάνωση που γίνεται. Αλλά ξέρετε κάτι όμως. Το εκκλητικό είναι η αποδοχή που συναντάει από ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου. Κάποτε μάλλον με τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς όταν λέγανε τα περί προστασίας της διαιτησίας, οι οποίοι δεν στεκόντουσαν μόνο σε αυτό. Εκείνη την εποχή ήταν ο Κόκαλης, οι οποίοι αποθεώραν τον Κόκαλη για το πόσο μάγκας είναι που έχει την παράγκα. Και ο δικός μας δεν είναι έτσι. Και τους έλεγα παιδιά, θα μεγαλώσετε γενιές μέσα από το ποδόσφαιρο παιδιών που τα παιδιά θα φτάσουν σε μια ηλικία και θα κατηγοράνε τον πατέρα τους γιατί δουλεύει στο εργοστάσιο ή στη δουλειά ή στο γιαπί ή στο γραφείο και δεν μπορεί να τους πάρει καινούργια αμάξι, ενώ ο πατέρας κάποιου ο οποίος έχει στη δούλεψή του γύρω στους χίλιους ήταν τον πατέρα του, μπορεί με τον ιδρώτα του πατέρα να αγοράσει τα δικά του παιδιά 5 πόρσε το δευτερόλεπτο. Θα φτιάξετε μια γενιά λοιπόν η οποία θα κατηγοράει τους ίδιους ανθρώπους και τον εαυτό της γιατί δεν χρησιμοποίησαν οι γονείς τους, οι προγονείς τους, οι άνθρωποι με τους οποίους αναστρέφονται, οποιοδήποτε μέσο για να τους κάνει να ζουν άνετα όπως ζουν κάποια άλλα παιδιά που βλέπουν, ξέρω εγώ, στις γειτονιές, στα σχολεία τους ή οπουδήποτε άλλο. Αυτό τον κόσμο φτιάξαμε πάντως, πρακτικά. Έτσι, και μην ακούω το οι υποκρισίες. Πω, ντροπή για την FIFA, την ξεφτύλισε ο Τραμπ. Τι την ξεφτύλισε? Αυτό που γίνεται υπό Τραμπ. Αυτό που γίνεται παγκόσμια, τη λογική που επικρατεί. Ότι ο ισχυρός δεν έχει ούτε νόμους, ούτε δίκαιο. Και όχι μόνο αυτό, είναι θεμητό να τους χρησιμοποιεί έτσι από τη στιγμή που έχει τη δύναμη. Δηλαδή δεν είναι κακό. Ο Τραμπ και η συμβουλή του σίγουρα του είπαν ότι αν το πεις αυτό στους μισούς και πάνω Αμερικάνους θα γίνεις μάγκας και θα σε ζηλεύει και ο υπόλοιπος πλανήτης, ας πούμε. Θα βρεθούν Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Εγγλέζοι, Έλληνες, Αιγύπτιοι, Μαροκινοί που θα πούν γιατί ρε γάμο το δικό μας ο πρόεδρος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό και να βάλει τον παίκτη μας να παίξει. Είδες πόσο μάγκας είναι ο Τραμπ που το έκανε. Δεν το έκανε λοιπόν ούτε για να ξεφτυλίσει τη FIFA ούτε γιατί ήθελε να αποκαλύψει τίποτα. Το έκανε γιατί πιστεύει με βάση τη λογική και την ηθική που έχει διαμορφώσει η συγκεκριμένη χώρα και το συγκεκριμένο σύστημα ότι αυτό ήταν υπέρ του που το έκανε. Δεν ήταν κατά του. Και μην κοιτάτε τι λέμε εδώ και τι γράφουμε και τι αρλούμπες αραδιάζουμε. Κατά τα άλλα εντάξει. Κατά τα άλλα πλάκα-πλάκα γκρινιάζαμε για τις ώρες. Αλλά ψιλοπερνάγαμε ωραία που είχε μάτς 7, 10, 11, 2, 3, 4 μέχρι το πρωί. Να δω τώρα τι θα κάνουμε. Και 6 το πρωί. Και 7 ένα μάτς. Κάποιο μάτς ήταν 7 ώρα το πρωί, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Να δω τώρα τι θα κάνετε. Να δω σήμερα τι θα κάνετε. Τελειώνουν και τα σύριαλ. Εκεί στο ποτάμι δεν έμεινε κανένας. Στο σπίτι μπλό στο ποτάμι. Θανατικό, δεν έχει μείνει άνθρωπος. Παιδιά, γυναίκες, όλοι. Θα μείνουν μόνο οι 5 αδερφές οι οποίες θα πάνε στο σπίτι πάνω στο ποτάμι. Όλοι ό,τι είχαν από συγγενείς, από φίλους, από παιδιά, από άντρες, από εραστές, πάνε όλοι σκοτωθήκανε. Τελειώνει και το ποτάμι. Τι θα κάνουμε, πέστε με εσείς. Ένα μάτς τη μέρα. Ποιος θα αντέξει ένα μάτς τη μέρα. Ευτυχώς όμως έρχονται οι αρμάδες μας που μπαίνουν στα προκριματικά. Έχει φιλικό και ο Βερβελές σήμερα, Σοκόφ, πώς τη λένε αυτοί. 7 η ώρα, Ράκοφ. Τι είναι αυτή.
1: Πολωνία.
0: Ποιος, η Ράκοφ. Α, έπαιζε το πρωί και τώρα θα παίξει το πρωί με τον Ολυμπιακό. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Πόσο πήγε το πρωί, να πάρει την ρεβάνη στο απόγευμα. Τι τραβάμε. Ναι, μην μου βγάλετε συμπεράσματα κι εσείς, όπως η δική μου, έτσι που δεν είναι γούστα. Έχει, καιρό για γούστα έχουμε. Αφήστε τα αγούστα και πιάστε τη. Ας τον πιάσουμε. Γιατί έρχονται τα προκληματικά. 8 έχει ο μήνα, σε 15 μέρες θα τα δείτε και θα τα σχολιάσετε. Ναι. Ο τελικός πότε είναι? Το πρωί. Πόσο πήγαν αυτοί? 2-0. Τι είναι αυτά? 2-4, 2-2, τι είναι αυτό? 4-3. Τι ομάδα παίζετε, ρε? Με τη Ζούλτε Βάρεγγεν. Μάλιστα. Εντάξει. Να παίξουμε over 4,5. 5,5. Ναι, γιατί η ομάδα του με τη Λίμπαρ θα ξεσπάσει. Λοιπόν, πότε είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Παρασκευή ή Σάββατο? 17 του μήνα ή 18. Να δω να τον προλάβουμε.
1: Ωραία.
0: Αν είναι Σάββατο, δεν δουλεύουμε Σάββατο εμείς ποτέ. Να πω ότι θα κάνω μια προσπάθεια εδώ για να είμαστε και μέσα στην επικαιρότητα πάλι να επικοινωνήσουμε με τον φίλο μας τον Κώστα τον Παπακλιμίτσο για να σχολιάσει και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 19 είναι. Κυριακή. Δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Σαββατοκύριακο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι είναι η επικαιρότητα και αυτό που συνηθίζω να λέει το podcast. Δεν είναι πράσινο ακριβώς όπως το είδατε. Ψιλοκόκκινο το λέω. Ναι. Ναι, αυτές οι διαιτήνες τσίδα, ρε φίλε. Τι να αυτές οι διαιτήνες. Καταρχήν είναι οι ίδιες όλες, ρε. Είναι όμορφα κοριτσάκια, αλλά είναι οι ίδιες. Ακριβώς. Παμ, έχει δίκιο. Φωτοτυπίες είναι. Εντάξει, ο άλλος. Δηλαδή, πραγματικά, ρε, η FIFA δεν έχει διαιτητές. Είναι δυνατόν να διαιτητεύει μάτς τόσο κρίσιμο διαιτητής από το El Salvador? Το El Salvador τι έχει ποδόσφαιρο, έχει διαιτησία? Δηλαδή, πραγματικά τώρα, εγώ δεν λέω ούτε είμαι. Πώς το πω, ποιες χώρες είναι αυτές? Κάθε χώρα έχει την ιστορία της, την τέτοια, την αξιοπρέπειά της, τα πάντα της. Αλλά λέγαμε δηλαδή, ότι είναι δυνατόν να έχουμε πήξει στους διαιτητές από κάτι χώρες που καλά-καλά δεν έχουν ποδόσφαιρο. Διαιτητίνες λέει από την Νικαράγουα και βαρίστριες. Διαιτητής τώρα σε μάτς νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου από το El Salvador. Ένας εκεί κοντούλης ο οποίος ψιλοφοβόταν και όλος έβλεπε με δέος τους άλλους που ήταν παιχταράδες κλπ. Τι να πω δηλαδή. Αλλά για τα καλά τέτοια είναι. Πώς το λένε. Για τα καλά παιχνίδια έχουν δικά τους εργαλεία. Έχεις δίκιο, Παντέλο. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω τώρα, βουνό το δίκιο, αλλά πού θα το βρεις από μένα? Από μένα δεν μπορεί να το βρεις. Ο Δούρος στέρισε, λέει, από τον Αλέφαντο ένα πρωτάθλημα. Χτες ο Γάλλος Δούρος στέρισε την πρόκληση από τον Σαλάχ. Και όχι μόνο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε και να μπει και το παλικάρι μέσα.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
9: Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: τώρα με ακούτε. Ναι, Μαντσίνη πάλι έξω. Μπε, υπομονή, θα τελειώσουν τα βασανά σου. Μην νομίζεις ότι θα διαρκέσουν για πολλές μέρες ακόμα. 7-8 μερούλες σε βλέπω τόσο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο του Βασίλη, στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Ο Μπίλος ο Μαντσίνη το έπαιξε το στίχημα.
0: Το έπαιξε και το χάσε.
1: Το χάσε.
0: Ναι, ρε.
1: Δεν βγήκε ο Βασίλης από Νέα Ιωνία.
0: Όχι, ρε, δεν βγήκε. Ας επίτηδες. Το κάναμε ένα. Ας πάει και κουβάνια μέρα. Του δίνουμε έτοιμα λεφτά, του δίνουμε τόσο καιρό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Να κάνουμε έτσι να ψιλοαναλύσουμε στα γρήγορα το παιχνίδι Αργεντινή-Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σταθώ στη διαιτησία. Μπορεί η Αίγυπτος να στέκεται στη διαιτησία, αλλά θεωρώ κανονικότατο λάθος, νοοτροπία, δεν ξέρω τι και όλα αυτά. Έτσι, από προπονητή μέχρι παίχτες.
0: Τι πράγμα.
1: Στα τελευταία λεπτά.
0: Εντάξει, καταραίει κιόλας. Δεν είναι εύκολο. Έχει κάνει υπέρβαση, έχει κάνει τόσο αγώνα.
1: Ξαφνικά βλέπεις. Και δεν κάνει τακτική με τη Λίμπαρ. Ναι. Εκεί πέρα τον παραδέχομαι.
0: Βλέπεις ότι στις μονομαχίες, στα αράω, στα τέτοια σε έχει βάλει από κάτω.
1: Ναι, δεν αντέχουν, έτσι.
0: Εντάξει, λυγίζεις εκεί.
1: Οπότε λογικό είναι αυτό.
0: Για μένα ίσως χρειαζόταν και ένας. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι Σαλάχ, δεν λέω ηγέτης, αλλά εκεί χρειαζόταν ένα τρεχαντήρι λίγο, γιατί ανεβαίναν πολύ εύκολα οι αμυντικοί της Αργεντινής επάνω, χωρίς πίεση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να τρέξεις καθόλου αυτό.
1: Και το πρώτο γκολ το έβαλε το center back ως center forward, έτσι.
0: Καλά, εμένα μου άρεσε πολύ αυτός ο τύπος που πήγαινε από δεξιά εκεί, αυτή η φάτσα. Τι φάτσα, πώς του παίρναγε έτσι, ρε.
1: Ποιος ο
0: από ζυκός. Δεξιά, ναι.
1: Ναι. Τι και έμενε και κρυφός, έτσι.
0: Και κρυφός
1: έγινε. Δεν το παίρνανε χαμπάρι με τίποτα. Και τον γκολ που ακυρώθηκε και τον γκολ που έβαλε το δεύτερο.
0: Μιλάμε και με τρίπλες, όχι ξέρω εγώ απλώς με πάσες. Έκαναν και τρίπλες. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Όχι, εγώ τον. Η Αίγυπτος, ας λένε διαιτησία. Ναι, η διαιτησία. Τώρα τη φάση δεν ξέρω την έδειξε ποτέ. Replay, αυτή που γκρινιάζανε που λέγανε ότι είναι το πέρασμα.
0: Όχι, ρε, ποτέ δεν την έδειξε αυτή. Ένα ψηλό replay έδειξε και ούτε. Δηλαδή το βάρ αλλού και αλλού πηγαίνει. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, το βάρ είναι γνωστή ιστορία και εδώ στην Ελλάδα.
2: Την έχουμε ζήσει την Ελλάδα.
0: Μέση, Άγκαρα. Ναι, μπορεί Άγκαρα, Μέση και Άγκαρα και Άγκυρα και.
2: Λέντι, ο Μέση.
0: Και ό,τι θέλει, πε, στενοχώρια μου. Και νομίζω θα κάτσω για το Μέση εγώ τώρα, άλλο τίποτα δεν είχα.
1: Λοιπόν, Αργεντινή.
0: Ξέρεις τι γίνεται με το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ λέμε δικαιοσύνη. Αλλά τελικά ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κανόνα στο ΒΑΡ από ό,τι φαίνεται πότε επεμβαίνει. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή που λέμε το ΒΑΡ υποτίθεται στην Αμερική έχει δικαίωμα να επέμβει σε λάθος κόρνερ, σε λάθος κάρτες. Από ό,τι... δεν επεμβαίνει. Όποτε θέλει επεμβαίνει.
1: Ναι.
0: Το ίδιο γίνεται και εδώ. Υπάρχουν ίδιες φάσεις που ο βαρίστας φωνάζει τον διαιτητή για άλλα αντιδίες και υπάρχουν και φάσεις ακριβώς ίδιες που ο βαρίστας κάνει σαν να μην τις είδε.
1: Από εκεί και πέρα, Αργεντινή, αν δεν υπήρχε ο Μέση, μία ομάδα χειρότερη και από την Βραζιλία.
0: Μέτρια ομάδα είναι γενικά.
2: Ποιος είναι μέτρια ομάδα.
0: Μέτρια ομάδα.
1: Η Αργεντινή.
2: Ποιος. Είστε καλά, ρε. Καμία σχέση.
0: Καλά, εντάξει.
2: Έχει καμία σχέση Βραζιλία με την Αργεντινή.
0: Καμιά σχέση δεν έχει Βραζιλία με την Αργεντινή. Προφανώς.
2: Θέλετε και τα λέτε αυτά.
0: Η Βραζιλία νομίζω ότι είναι από τις 4 με 5 χειρότερες ομάδες που εμφανίστηκαν στο Μουντιάλ.
1: Η Αργεντινή, φίλε Διονύση.
0: Η Αργεντινή έχει το τσαγανό αυτό.
2: Εγώ είδα αντίδραση, φίλε. Τώρα τι μου λες εμένα.
0: Άλλος... Δεν είναι εύκολο το 2-0 να το κάνει.
2: Άλλο θα έχει χαιρετήσει αυτό το επίπεδο. Τώρα χάνει 2-0 στο 70 για να το γυρίσει. 70 τόσο, 79 πόσο ήταν.
0: 3-0 πρέπει να χάνει.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό που λες, εγώ το έχω πει του Κώστα και το εξής σε προηγούμενες εκπομπές. Βλέπω τους Αφρικανούς, τις Αφρικανικές ομάδες. Μόλις ήταν, ενώ ήταν γνωστοί παράδειγμα για τη δύναμή τους, τις αντοχές τους και αυτά,
0: μόλις
1: φτάνουν στο 80 να καταραίουν.
2: Χθες κατέρευσε. Πάρε
1: Σενεγάλη.
0: Ψυχολογικά καταραίουν και όχι τόσο από δυνάμεις κλπ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάρε τη Σενεγάλη παράδειγμα. Τα ίδια.
0: Πάντως θα σου διαβάσω ένα μήνυμα γιατί είσαι εδώ παιδί της οικογένειας πια. Είναι μεγάλη δικαίωση του Διονύση Βερβελέ.
2: Ποιο?
0: Αυτό που λέει ο Σωτήρης. Δεν ξέρω αν είδατε τον πανηγυρισμό του Αργεντίνου Sportcast, λέει στο 2-2 του Μέση.
2: Ναι.
0: Αλλά όσο δυναμικός και αν ήταν με κάτι που τα μάντρε και τέτοια, το Διονυσάρα στον Μπάτς Κατόπολα στο 6-1 με τη Μακάμπη δεν τον φτάνει στο ελάχιστο.
2: Αλήθεια αυτό.
0: Ε, τι αλήθεια. Να κάνει το γατάκι τώρα Αργεντίνος. Επειδή πέταξε 5 ναι. Πουτρά μάντρε μέσα, εδώ Βερβελέ τα βάλει όλο.
1: Πάντως εγώ εχθές, φίλε, την εμίστησα την Αργεντινή από τη δικού μας που έκανα περιγραφή.
0: Ναι, άστο τώρα, αυτή η εξαλωσύνη ξαφνικά, γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Οι οποίοι
0: ήταν παραδοσιακά όλο το κύκλωμα Βραζιλιάνοι πάντα.
1: Τι υποθυμούσαν.
0: Ναι, ρε, άστο τώρα.
1: Το λέγανε από μέσα τους που έβαζε γκολ η Αίγυπτος. Και μετά, όπως το λες, εξαλωσύνη. Και να η Αργεντινή, και έτσι η Αργεντινή.
0: Είναι όπως ήταν κάποτε η Μπαρτσελώνα, ξέρεις το πώς το λένε το PlayStation κτλ. Έτσι είναι αυτή τη στιγμή η Αργεντινή. Κατά καιρούς αγκαλιάζει το Star System κάποιες ομάδες. Εντάξει, αυτό είναι στο παιχνίδι.
1: Έλα ρε παιδί μου, κάνεις αναμετάδοση.
0: Σώπα
1: μου, δηλαδή, και αναμετάδοση. Δεν έχουν ακούσει.
0: Και αναμετάδοση δεν έχει κανόνες πια. Η αναμετάδοση το μόνο που πρέπει να πεις είναι το χαμηλώνει, το transition, το άλλο πώς το λένε, το build up και το, φυσικά και το διάλειμμα ενυδάτωση. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Άμα λες αυτά είσαι καλός, εντάξει.
1: Μάλλον.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Πάντως, εγώ βγάζω το καπέλο, άσχετα αν γκρίνιαζα πέρσι με το Μεντιλίπαρ, γκρίνιαζα πολύ με τις επιλογές του. Αλλά στο συντακτική που ακολουθεί, δηλαδή θα ήταν ο Μεντιλίπαρ εχθές και θα τους έλεγε και οι 11 μέσα στην περιοχή. Καταρχάς αυτό το πράγμα που κάνουν όλοι οι προπονητές είναι τεράστιο λάθος. Η μπάλα λοιπόν όταν βάζεις και τους 11 παίχτες σου μέσα στην περιοχή σου για άμυνα, θα γίνει ένα τσάφρα, γίνει τέτοιες, τόσα κορμιά είναι, τόσα πόδια είναι.
0: Ναι, με μερικές ομάδες δεν τους βάζεις, σε βάζουν οι αντίπαλοι. Είναι
1: όχι,
0: τόσο δυναμική και τόσο καλή που σε βάζουν μέσα στην περιοχή.
1: Το έβλεπα. Μπορούσαν να βγουν και να μαρκάρουν, αλλά όπως το είπες, δεν είχαν δυνάμεις από ό,τι κατάλαβα.
0: Ψυχολογία δεν είχαν δυνάμεις. Είχαν. Εγώ είδα, κάναν κάτι κούρσες στο τέλος εκεί πέρα. Πώς δεν είχαν δυνάμεις. Βγήκαν μετά το 2-2 και κάναν δύο επιθεσάρες.
1: Ναι, το χτύπημα του Φιδιού, το τελευταίο χτύπημα πριν πεθάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Εντάξει, ναι. Το αλλιώς το λένε αυτό. Με το γάιδαρο το λένε, αλλά εντάξει, άστο.
1: Ναι. Το τελευταίο χτύπημα του γάιδαρου. Λοιπόν. Όπως το είπε, δηλαδή δεν είχαν. Δεν ξέρω, δεν. Ρε βγάλε τους πιο μπροστά. Τίποτα. Εκεί πέρα και οι 11 μέσα, λογικό είναι. Δεν θα έρθουν και οι άλλοι 11 να μπουν μέσα. Δεν πρεσάρουν, ρε παιδί μου, τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, πόσο μας ενδιαφέρει να πούμε, αλλά η Αίγυπτος το χάσε το παιχνίδι, όχι από τη διαιτησία. Αλλά από τον κακό της εαυτό από το 78, οπότε από το 75 και μετά.
0: Εντάξει, τέλος μας, ναι.
1: Διαφωνείς?
0: Διαφωνώ, γιατί σε τέτοιο επίπεδο δεν έχει σημασία αν κάνει κάτι κραυγαλαίο η διαιτησία. Όταν έχεις αυτό που είσαι σαν αφρικανική ομάδα, όταν είσαι ένα βήμα από μια τέτοιου είδους υπέρβαση και καταλαβαίνεις, γιατί καταλαβαίνει οι ποδοσφαιριστές ότι εδώ θα τη φας την πιστολιά, πέφτει εντελώς η αυτοπεποίθηση, η ψυχολογία τους. Αντιδρούν τελείως διαφορετικά από ό,τι θα αντιδρούσαν σε μια άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, την έχουμε ζήσει και την έχουμε δει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ πάντως ο Χασάν, έτσι και ιστορικά να πούμε, είναι αυτή ο ένας από τους δίδυμους που ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Μαζί με τον Μακτή Ντολμπά.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω και κάτι. Όταν ο τερματοφύλακας έχει την μπάλα στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν μπορεί να κάνει το βολέ. Εσείς που κρατάνε την μπάλα με το ένα χέρι και κάνει το βολέ στον αέρα.
0: Πώς δεν μπορεί.
1: Δεν βλέπω να το κάνουν.
0: Δεν είναι build-up αυτό. Τώρα πρέπει να τη δίνουν δίπλα και τα λοιπά. Δεν είναι build-up αυτό. Τώρα
1: θυμάμαι κάτι τερματοφύλακες παλιούδρε, παιδί μου, πετάγανε την μπάλα με το χέρι πέρα από τη σέντρα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι build-up.
0: Όχι, αυτό δεν είναι build-up. Αυτό είναι άμεσο παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό είναι άμεσο παιχνίδι, έτσι.
0: Τι τράβαμε. Τέλος πάντων, έγινε, Βασίλη, πάμε και στους άλλους.
1: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
0: Πάμε στο Γιώργο στην Εκκέρα. Γιώργο.
3: Ναι, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Όπως θα είπαμε και χθες, τουλάχιστον αυτή είναι ειλικρινής. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, είτε είναι χόκκι, είτε είναι μπάσκετ, είναι φούτβολ, τι είναι εκεί στην Αμερική, καταθέτει εγγενική επιστολή. Έχουν δηλώσει ότι τα πάντα είναι business. Αυτά που λέμε εμείς, σημαίες, φιλότιμο και αυτά είναι ξεπερασμένα.
0: Ναι.
3: Όπως είπε και ο Μάρξ, δεν έχει σημασία αν ένα θεώρημα είναι σωστό ή λάθος. Σημασία έχει τι φέρει τον καπιταλιστή.
0: Αυτό ισχύει στα πάντα, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, οι άνθρωποι το έχουν ξεκόψει, είναι business. Και το έχουν προσπαθεί με τον τρόπο. Ακόμα με αυτό το διάλειμμα αυροσύσματος, το παλιό που λέγανε, δεν τους ενδιαφέρει. Και μήπως σε ορισμένα πράγματα, όταν είχαν πήγει εδώ για εγγύηση, εγγυητική επιστολή. Οι πιο πολλοί πρόεδροι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το 1/10 του προϋπολογισμού εγγυητική επιστολή. Που παλιότερα πρόεδρος ΠΑΕ δεν είχε αριθμό φορολογικού μητρώου. Και μήπως στο θέμα διαιτησίας κάποτε, όταν αποβάλανε μια φορά τον Καλιτζάκη, έδωσε το μεγαλύτερο ρεστά που ακολουθήσε ο διαιτητής, ξέχασε να γράψει το όνομα του ποδοσφαιριστή Καλιτζάκη και ο άνθρωπος τιμωρήθηκε.
0: Πότε έγινε αυτό, δεν το θυμάμαι ειλικρινά.
3: Δεν θυμάμαι τι τον Καλιτζάκη.
0: Δεν το θυμάμαι ειλικρινά.
3: Δεν έγραψε το όνομα του ποδοσφαιριστή.
0: Δεν το κάνουμε. Τι ωραία, δεν το πούμε.
3: κίτρινες. Κίτρινες, μπας και γράψει, δεν ξέρω. Είχε γίνει φάση καθόμενο του Καλιντζάκη. Και όπως είπε κάποιος συνάδελφος που έγραφε εκείνη την εποχή, και τώρα να γράψει και τώρα πάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Ενώ ήταν περίοδος που ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ισχυρός.
0: Ναι.
3: Τουλάχιστον αυτό που είναι το παρασκήνιο.
0: Γι' αυτό είχε πάρει μέσα σε
3: 20 χρόνια. Αυτά που βλέπουμε εκεί
0: είναι παιδική χαρά. Προβλήματα.
3: Εδώ είναι παιδική χαρά με αυτά που γίνονται εκεί πέρα.
0: Εντάξτε.
3: Α, όσοι είχαν το Σαν Σαλβαντόρ που λέτε, το Ελ Σαλβαντόρ συνέχεια.
0: Ναι.
3: Μην ξεχνάτε ότι είναι η μόνη χώρα που μαζί με το. Δεν ήταν η Δίπλα, η Ονδούρα, εμπλέκεται σε πόλεμο το 70. Αν θυμάστε με την πρόκληση.
0: Ναι.
3: Που είχαν μαλώσει με κάτι μάτς, έγινε δεύτερο τρίτο το παιχνίδι και έγινε η εισβολή του ενό στον άλλο του για πόσε μέρε.
0: Ναι,
3: ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι άσχετοι με τον ποδοσφαίρο, έχουν κάτι τον κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, αλλά τώρα δηλαδή ξέρω εγώ, έχω βαρεθεί να βλέπω κάτι διαιτητέ περίεργου. Ναι,
3: αν δεν βάζουν από εκεί διαιτητέ ή μερικέ κυρίε, κοπέλε, γύρω τι είναι αυτέ.
0: Κορίτσα, είναι φρέσκα. Σαν τα κρύα τα νερά.
3: Ναι, θα βγαίνουν και θα λέγανε, ο όμοιρο δεν λέει πολλά για τη γυναίκα, η ωραία δεν ήταν μαύρη. Όλα αυτά θα τα λέγανε. Εδώ πέρα βγήκε η άλλη και λέει, δεν λέει πολλά κάτι γυναίκα. Διάβασε μου ότι η γυναίκα ξέρει τι είναι ο όμοιρο, δηλαδή τι θέλει να δείξει αυτό το όμοιρο, δηλαδή. Και βγήκε ο καθένα και λέει.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί και ο άλλο που είχε πει παλιότερα να θυμάσαι για τη μαύρη Αθηνά, δεν ήταν ο άνθρωπο, άλλο εννοούσε. Ότι πίστευε ότι η θεά Αθηνά, σαν θεότητα, είχε έρθει από την Αίγυπτο. Αλλά και εκεί έκανε λάθο. Γιατί στην Αιγύπτη, η γνήσια Αιγύπτη του 1500-2500 π.Χ. δεν ήταν Άραβε. Ήταν μια φιλία που στην Έλληνε και Ιταλή, έτσι. Άλλο ο άλλος έγραψε ιστορική πραγματεία, ήταν καθηγητής και είπε τη γνώμη του. Δεν είναι να πει ότι αυτό. Και εντάξει, είναι και οι άλλοι και από τον αδερφή της ήταν μαύροι. Τι να πεις από εκεί πέρα. Όλα πια, με φοβάσαι να πεις ότι είσαι και άντρας δηλαδή.
0: Ναι, αυτό που το βάζεις, ναι.
3: Γιατί έχεις δημιουργήσει μια επιστημόνια παλιά σκοπής ή ήταν, λέμε για κάποιον, αρχίζει και θα σε φάνε.
0: Δεν βάργες. Εντάξει, Γιώργο, έγινε. Να πάμε και στους άλλους. Να είσαι καλά, Γιώργο. Έχετε αρέσει αυτή η Βοκόλ, πώς λέτε, η Σοκόλ, η Ρακόφ, μπράβο, ναι. Που παίζεται, έπαιξε το πρωί, κι άλλο φιλικό.
2: Θα είχε βάλει τα δεύτερα, μα θα βάλει τους καλούς, φίλε.
0: Α, γι' αυτό λέω, δεν πιστεύω να βάλει τους καλούς το πρωί και να τους κούρασε.
2: Τι έπαιζε το πρωί.
0: Εδώ το έδειξε ο Νίκος, ένα 4-3 ήρθε. Με τη Ζούλτε Βάρεκι. Αυτοί μου πως μένουν λίγες μέρες και σου λέει αντί να κάνω. Κάτσω εδώ 10 μέρες, θα κάνω 4 φιλικά, θα τα κάνω σε 2 μέρες, 2 την ημέρα και ξεμπερδεύω να φύγω. Πάμε στην Κόρυδο, στο Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή.
4: Έλα, Κωστή.
0: Τι έγινε.
4: Διονυσάκη, πρέπει να έχει διαβάσει ακόμη. Σου έστειλα εγώ μήνυμα για τα γενέθλιά σου, ναι. Να είσαι καλά.
0: Πού να τα προλάβει,
2: χιλιάδες.
4: Να κατοστείς, φιλαράκι, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Καλάκι. Λοιπόν, Κωστή, πόσο να σε σπρώχνει διαιτησία άμα δεν έχει τα καρύδια, φίλε. Δεν μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Η Αργεντινή.
0: Προφανώς έχει τα καρύδια. Αυτό το συζητάμε.
4: Μέχρι το, μετά το 2015 ήταν πολύ καλή ομάδα. Όποιος βλέπει ποδόσφαιρο, όποιος θα είναι, δεν συμπαθεί την Αργεντινή, μπορεί να βρει 1010 να πει. Έτσι. Ό,τι δεν μπορεί να πει. Αλλά άμα κάτι κάτω, δοκάρια, ευκαιρίες, σε πιάνει ο τερματοφύλακας, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ρεφίλε, το σκόρ πρέπει να είναι 3-1 υπέρ της Αργεντινής. Να, θα μου πεις όμως και ότι ο τερματοφύλακας παίζει. Ναι, εγώ στο λέω σαν ευκαιρίες. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι.
0: Μα το παιχνίδι δεν λέει κανένα ότι ήταν μαγική εικόνα. Το παιχνίδι προφανώς η Αργεντινή και στα 90 πόσα λεπτά παίξαν ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν το συζητάμε αυτό.
4: Εν τω μεταξύ.
0: Μην φτάνουμε στο άλλο άκρο.
4: Ο Μέση απέδειξε ότι είναι και καλός προπονητής.
0: Τι έκανε.
4: Δεν είδε τι έκανε. Έβγαινε από το κέντρο. Και πήγε δεξιά σου, μόλις έβγαλε τον.
0: Σε όλα τα μάτια το κάνει αυτό. Και στο άλλο.
4: Ρε, φίλε,
0: και με το κάπο
4: βέβαια. Καλλιτολογώντας το λέω.
0: Ναι, όταν πάει εκεί δεξιά και ξεκινάει από εκεί, κάνει τις επιθέσεις από εκεί.
4: Και ένα τελευταίο. Ο Μέγας φίλε, ο Μαραντόνα, το 18 είπε το εξής. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
0: Ποιο.
4: Ότι είναι τόσο μακάκες οι Αμερικάνοι που θα κάνουν ένα παγκόσμιο κύπελο με 4 ημίχρονα.
0: Το είχα δοκιμάσει κάποτε.
4: Όχι, επί το είπε το 2018 ότι έχω Μαραντόνα φίλε. Αυτό
0: να το κάνει προτείνει αυτό, να το κάνουν 4-25
4: ναι.
0: Λεπτά.
4: Ναι. Αυτά παιδιά, καλό απόγευμα.
2: Γεια σου, ναι, καλά, ευχαριστώ για τις ευχές. Πάμε.
0: Δεν είστε να φύγεις νωρίτερα στο τέλος να προλάβεις τη Ρακόφ.
2: Πού το έχεις καταλάβει, 10 λεπτά φύγω νωρίτερα.
0: Για να προλάβεις τη Ρακόφ,
2: Ναι ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Θα τη μεταδώσεις.
2: Όχι.
0: Γιατί ρε. Πάμε στο Γιουργάκη. Έλα, Γιουργάκη.
2: Ιρωνία στο
5: φίλο. Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
2: Εδώ παλεύουμε με την ειρωνία του Γκότζου, ρε φίλε, κάθε μέρα. Τι να κάνουμε, δεν με τη
5: μάχη. Μην στεναχωριέσαι, αδερφέ μου Διονύση, Αρζεντίνα. Φόρτσα Αρζεντίνα είμαστε.
0: Φόρτσα, ναι.
2: Πες το.
0: Κι εγώ.
5: Φόρτσα Αρζεντίνα. Τι μου λες, ρε Κώστα, εσύ μεγαλώνεις και το λίγο...
0: Το χάρω, ναι.
5: Συγγνώμη, είπες εσύ τώρα προηγουμένως.
0: Ναι.
5: Όχι, είπες, είναι γεγονός, γιατί το άκουσα. Ότι αν δεν είχε το Μέση είναι μια μέτρια ομάδα.
0: Δεν είπα ότι αν δεν είχε το Μέση είναι μέτρια. Αυτό δεν το έλεγα ποτέ. Δεν με αφήνω ο εγωισμός μου να το πω. Είπα ότι γενικά είναι μέτρια ομάδα για Αργεντινή. Όχι απλώς αυτό το τσαγανό, το τζαμπουκά και τα λοιπά, αλλά πολύ πολύ ποδοσφαιρόφιλοι
5: και μαραδόρους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ανεξάρτητα από το Μέση λέω ή όχι.
5: Ξέρεις τι μου θύμισες.
0: Ναι.
5: Μου θύμισες που λέγανε αν δεν είχατε το Σαραβάκο, δεν θα κερδίσατε. Καλά, που έπαιζε ο Σαραβάκο στην ΑΕΚ. Το Παναθηναϊκό έπαιζε.
0: Καταρχήν αυτό που δεν νομίζω το λέει κανένας. Αλλά τέλος πάντων.
5: Πώς δεν το λέγει. Το λέγανε πολύ αν δεν είχατε το Σαραβάκο.
0: Εντάξει,
5: δεν
0: θα κερδίσατε.
5: Κάτσε εσύ.
0: Καθιστώ εσύ εγώ, αλλά τι να κάνω.
5: Και θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ναι.
5: Ο προηγούμενος είπε ένα σωστό. Όχι από το 2015, αλλά από το 2025.
0: Ναι.
5: Η ομάδα φαινόταν ότι είναι πολύ καλύτερη από την άλλη.
0: Δεν είχε καμιά σχέση το παιχνίδι ότι με το, κάπο, με το πράσινο του ακροτήρι. Στο πράσινο ακροτήρι ήταν κακή η Αργεντινή. Εχθές δεν ήταν κακή, ήταν καλή.
5: Ναι, αυτό σου λέω. Ήταν καλύτερη.
0: Ποιος είπε όχι σε αυτό, ρε παιδιά.
5: Ήταν καλύτερη η Αργεντινή.
0: Πάλι τα ίδια. Ποιος είπε όχι σε αυτό.
5: Πώς είναι μέτρια ομάδα, δηλαδή.
0: Δηλαδή οι μέτριες ομάδες δεν κάνουν καλά παιχνίδια. Κάνουν μόνο κακά.
5: Θεωρείς δηλαδή ότι η Αργεντινή είναι μέτρια
0: Θεωρώ
5: ομάδα.
0: Θεωρώ ότι αυτή η Αργεντινή. Ναι, δεν είναι από τις Αργεντινές τις καλές που έχουμε δει.
5: Όχι βέβαια.
0: Ναι.
5: Όχι βέβαια.
0: Για Αργεντινή, και έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου την Αργεντινή και την είχα πάντα, είναι ψηλομέτρια ομάδα.
5: Η Αργεντινή όπως την έχω στο μυαλό μου να στην πω εγώ.
0: Όχι, εντάξει, δεν παιδεύουμε τον κόσμο τώρα με αυτό, αλλά σου λέω. Ενώ αντίθετα η Γαλλία, ας πούμε.
5: Πέντε δευτερόλεπτα.
0: Τι να κάνω, δικά σου είναι, ό,τι θες θα κάνεις.
5: Με Βερόν, Ρότσα.
0: Όχι, ρε τόσο πολύ, ρε.
5: Μπορέλι, Γκαλέτο.
0: Δεν λέω τόσο πίσω.
5: Από αυτού είναι η ομάδα.
0: Δεν λέω τόσο πίσω, ρε φίλε. Δεν λέω τόσο πίσω.
5: Δεν καταλαβες. Σου είπα Βερόν.
0: Ναι.
5: Σου είπα Ρότσα.
0: Ποιο Βερόν είπα Γκαλέτο. Το γιο ή τον πατέρα.
5: Τον πατέρα δεν είχαμε εμείς.
0: Ναι. Το δεν καταλάβες. Πήγαμε να φέρουμε και το γιο. Σε ένα τουρνουά με Λίνα Μερκούρι. Επάρω που κάναμε στο. Είχαμε φέρει την ομάδα του Βερόν.
5: Ήταν και... κοντά, αλήθεια.
0: Ναι, πήγαν να το φέρουνε. Να το φέρει ο καπετάνιος. Ήταν 18 χρονών τότε, 10 τόσο. Και είχαν γραφτεί. Πήρε ένα άρθρο την επόμενη μέρα. Επιτέλους, πρόεδρε, πάρε κανένα παίκτη προκοπής. Γιατί χτες υποτίθεται μας έφερε σαν μεγάλο αστέρι ένα ψηλό λιγνο παιδάκι που ακόμα ψάχνει να βρει πού παίζει μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι άρθρο από συνάδελφο γραμμένο για το Βερόν στο ΑΚΑ. Όταν είχε έρθει να παίξει με την τέτοια, στο φιλικό του τουρνουά, είχε κάνει πίδε στο καπετάνιο για να φέρει την. Ποια ήταν η τέτοια, δεν θυμάμαι ποια ήταν που έπεσε. Για να φέρει να δουν να κάνουν το κονέ με τον Βερόν. Οι Στουντιάντε ήταν, ναι. Yeah. Στο άκρο ήταν το τουρνουά.
5: Δεν το πιστεύω.
0: Και του γράφανε ένα ψηλό λίγο. Μα εμφάνισε ένα ψηλό λίγο αγοράκι, το οποίο με τέτοια ο Παναϊκό δεν πάει πουθενά.
2: Εντάξει, τι παιχτάρα, ρε φίλε.
0: Τι παιχτάρα, μεγάλη παιχτούρα.
5: Πόσο παιχτούρα ήταν. Αυτό είναι μέχρι του 5-10 έβερ τη Αργεντινή.
2: Να το.
5: Τεράστιο. Κώστα, το τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
5: Άλλαξε και νούμερο ο Μόντριτ.
0: Ο Μόντριτ.
5: Ναι, από 88 πήγε στο 8. Καλά πάμε.
0: Εντάξει, δεν έκοψε. Ένα μηδενικό έκοψε.
5: Βασικό και είπε και γι' αυτόν.
0: Ποιο είπε γι' αυτόν.
5: Ο Ντίστρουπ.
0: Μίλησε για ξεχωριστά για τον Γιάκουσιτς.
5: Ναι. Για δύο-τρεις παίκτες μίλησε
0: ξεχωριστά. Για πώς μίλησε από περιέργεια.
5: Μίλησε για τον Καμαρά, ότι είναι πάρα πολύ καλός, ότι αυτό, αλλά πρέπει να δουλέψουμε μαζί του την κάθε την πάσα.
0: Ναι.
5: Γιατί εκεί υπάρχει, λέει, μια δυσκολία.
0: Ναι.
5: Μίλησε για τον Μπένια, ότι προσδίδει, από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής, ηρεμία στην ομάδα. Και είναι πολύ
0: καλό. Ναι, δεν κατάλαβα. Το ρωτήσανε ξεχωριστά για κάθε παίκτη ή αυτός μίλησε έτσι. Δεν το ξέρω δηλαδή αυτό. Δεν το έχω διαβάσει που λες. Αλλά έτσι ξεκίνησε να δώσει ευθύνες και άρχισε να λέει για παίκτες συγκεκριμένους.
5: Ναι. Και είπε για πολλούς. Είπε ότι θα μας βοηθήσει ο ψηλός που πήρε από τη Σκοπιανός.
0: Για το έδωσε Σκοπιανό το παιδί. Από την Τούν είναι. Από την Ελβετία. Είναι Έλβετος Σκοπιανός.
5: Αυτός δηλώνει Βορειομακεδόνας.
0: Τέτοιος δηλώνει.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραίος.
5: Τέλος πάντων.
0: Είναι πατριώτης, μπράβο του.
5: Ναι. Και, και είπε για τον Γιάνγκουσιτς ότι έχει ποιοτικά στοιχεία σπάνια.
0: Ωραία, μπράβο. Εμένα όχι, γενικά τώρα αυτό που άκουσα δεν μου πολύ άρεσε.
5: Ποιο?
0: Αύγουστο μήνα να κάνει το προπονητής να αναφέρει ονομαστικά δημόσια για κάθε παίχτη. Δεν νομίζω ότι είναι το πιο, αλλά πάση εδώ δεν ξέρω πώς το έκανε και αν το ρωτήσαν συγκεκριμένα. Αλλά τώρα υπάρχει ένας λόγος μετά από 10 μέρες προετοιμασία να βγαίνει ο προπονητής και να κάνει δηλώσεις για τα χαρακτηριστικά κάθε παίκτη και το ποιος έχει προβάδισμα και ποιος δεν έχει. Δεν κατάλαβα τώρα.
5: Δεν είπε ότι έχει προβάδισμα. Είπε τι.
2: Εντάξει, ανάλυσα έκανε.
0: Ε?
2: Ανάλυσα έκανε.
0: Ανάλυσα, αυτό λέω. Πώς το ρωτήσανε
2: και τα νέα πρόσωπα. Τα νέα πρόσωπα.
0: Δεν
2: μπορεί να
0: είναι
2: η φάση.
0: Καλά, ο Γιάνγκουσι δεν είναι ο πρόσωπο.
5: Είπε ότι θα είναι σε 4-5 εβδομάδες.
0: Ποιο?
5: Το 4, ότι θα είναι έτοιμος να παίξει.
0: Καλά.
5: Καλά.
0: Εντάξει, και πέρυσι σίδερο διάβαζα ο 4, έπαιξε ένα μισή παιχνίδι, έφυγε.
5: Κάτσαξε, εσύ δεν είχε τραυματισμούς ποτέ.
0: Και περσινή κατά ξέρα, ρε. Τώρα ξέρω ότι δεν είχε τραυματισμούς ποτέ. Πέρυσι έπαιξε ένα 5 παιχνίδια. Όλο το υπόλοιπο διάστημα τραυματίας.
5: Ναι, όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό δεν είχε τραυματισμούς.
0: Τώρα δεν ξέρω ότι κάτι κάνανε εδώ, ξέρω ότι του κάνανε του παιδιού.
5: Είχε 7 χρονιές. Πάνω από 25 συμμετοχές, κάτσε.
0: Ναι, λέω, κάθομαι εγώ, αλλά σου λέω τι είδα πέρυσι.
5: Τίποτα δεν είδες πέρυσι, τι να δεις.
0: Εντάξει.
5: Ένα παιχνίδι έπαιξε με τον Ολυμπιακό, έβαλε γκολ. Άλλο ένα έπαιξε με το...
0: Με το Βόλο, με ποιον ήταν.
5: Με το Βόλο έβαλε άλλο ένα γκολ και άλλο ένα που δεν έβαλε.
0: Μπράβο.
5: Αυτό. Εντάξει. Αυτά. Τρία παιχνίδια.
0: Θα δούμε.
5: Λοιπόν, άντε φυλάκια να λέμε, γεια σου παιδιά.
2: Έγινε καλά. Πάμε διαλυματάκι, τι κάνουμε.
0: Από τώρα.
2: Τι είναι από τώρα.
0: Ε.
2: Ναι. Δεν ήξερα, δεν ήξερα, λέω.
0: Ε, Διονύση, δεν μπορώ να κάνω τα πάντα.
2: Ρε, τι τραβάμε.
0: Τι τραβάμε, Διονύση. Ακόμα τίποτα τραβάμε. Τα χειρότερα, λέω. Τα καλύτερα είναι ότι μπορούσα να τα
2: Τα καλύτερα μας χρόνια.
0: Τα ζήσαμε στα λόνια. Λοιπόν. Αύριο είναι πολύ καθοριστικό το παιχνιδάκι. Το Γαλλία Μαρόκο. Μετά πώς πάνε τα σταυρώματα, δηλαδή, τα έχω χάσει τώρα. Η Γαλλία υπάρχει να παίζει με την Αγγλία. Α, αυτό θα είναι ματσάρα.
2: Πού ρε.
0: Αν περάσουν πέφτουν μεταξύ τους. Κάτι αυτή η Αργεντινή με ποιον πέφτει αν περάσει.
2: Το Κολομβία.
0: Όχι, τώρα πέφτει τώρα παίζει με την Ελβετία. Αν περάσει με ποιον πέφτει.
2: Η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Με το Νορβηγία η Αγγλία παίζει.
0: Γι' αυτό λέω, δεν πρέπει να παίζει
2: η Ισπανία, Βέλγιο παίζει η Γαλλία.
0: Δεν πρέπει να πέφτει η Αγγλία πάνω στη Γαλλία.
2: Η Γαλλία πέφτει με το Ισπανία, Βέλγιο αν περάσει.
0: Ναι.
2: Καταλαβες.
0: Φίλε, η Γαλλία θα πάει τελικό.
2: Θα πάει λες.
0: Εντάξει. Είναι καλή.
2: Εγώ Γαλλία, Αργεντινή το είχα φανταστεί.
0: Έτσι το έχεις φανταστεί στο μυαλό σου. Ναι.
2: Έτσι έχω προβλέψει.
0: Και εγώ πέρυσι είχα φανταστεί τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή, αλλά μου το χάλασε ο άλλος που ήρθε εκεί πέρα.
2: Τα τελευταία 16-17 χρόνια γίνεται.
0: Ε?
2: Τα τελευταία 16-17 χρόνια.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά, ναι. Και άμα το συνηθίζεις μετά δεν σε πειράζει. Στην αρχή σε πονάει λίγο, μετά είναι εντάξει. Μετά δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν. Να πάμε στο διάλειμμα, ναι. Μια δούμε, θα βγάλουμε και τον Παπακλημίτσο να έχουμε τουλάχιστον και ένα Παναθηναϊκό της προκοπής εδώ πέρα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε.
7: Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: 48 λεπτά μετά τις 5, 12 λεπτά πριν τις 6, την 1η Μάη ψυχή. Σας ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι κουμπί στο 90,1. Εδώ από Δευτέρα έως Παρασκευή, Διονύσης Βερβελές και Κώστας Γκότζος μαζί σας προσπαθούν να σας δείξουν το δρόμο, να πουν τα δικά τους. Γενικά, κουβέντα να γίνεται, παιδί μου, όπως πρέπει και επιβάλλεται. Λοιπόν, τι άλλα νέα. 7 η ώρα, φιλικό Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον του αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω, γιατί περιμένουμε να δούμε και κάποιους παίχτες και πάλι με τα ερυθρόλευκα, όπως ο Κώστας ο Φορτούνης, ο Νταβίδ Κάρμου. Περιμένουμε να δούμε και τα νέα πρόσωπα να φοράνε για πρώτη φορά τα ερυθρόλευκα, όπως ο γίγαντας ο Μαφέο ή ο Σμαϊλόβιτς, αν τελικά αποφασιστεί να παίξει. Θα έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Καλά να είμαστε πρώτα Θεός. Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι φέτος θα μπει σε διαδικασία προκριματικών για το Champions League, σε αντίθεση με τα προηγούμενα του, με τις προηγούμενες του υποχρεώσεις. Είναι σε μια διαδικασία που θα πρέπει να δώσει τις μάχες του αρχές Αυγούστου. Περιμένει την κλήρωση που θα γίνει στις 20 Ιουλίου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στην πράξη. Και ως τότε έχουμε δίπλα μας τον Κώστα Γκότζο, ο οποίος μπορεί να μας διαφωτίσει καλύτερα σχετικά με αυτά τα ζητήματα.
1: Θα δω και θα σου πω. Θα δω το παιχνίδι.
0: Τι να δεις τώρα, εντάξει τώρα.
1: Θέλω να δω τη δυναμικότητα της Ράκοφ. Γιατί φαντάζομαι ότι τέτοιο επίπεδο.
0: Δηλαδή, μου έρθει 3-0 ή 2-2, τώρα τι σημασία έχει, θα πες μου εσύ.
1: Το 3-0 είναι over 2,5, το 2-2 είναι over 3,5.
0: Α, είπα και εγώ τι σημασία.
1: Πώς δεν έχει σημασία, το ίδιο είναι.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Και ενώ που ήταν άθλιο, μπάτς πω, πόρε. Τι έκανα εγώ, τι έγκλημα έκανα χθες, κάθεσα να δω την Κολομβία.
0: Με την Ελβετία, με την τέτοια.
1: Εσύ κοιμήθηκα στην παράταση.
0: Ευτυχώς ξεκίνησα να το βλέπω την παράταση.
1: Εγώ κοιμήθηκα στην παράταση.
0: Αλήθεια. Λέγοντα τα πέναλτι.
1: Ξέρεις τι έκανα. Λέω, κάτσε λίγο στο ημίχρονο της παράτασης. Λέω, άσε αυτό, πάει για πέναλτι. Λέω, κάτσε να κλείσω λίγο τα μάτια για να δω τα πέναλτι. Και όταν ξύπνησα, έβλεπα του άλλου που σχολιάζαν ποιο που κρίθηκε. Τον Τάκη Φίσα έβλεπα, δεν ξέρω τι έβλεπα. Καλά, δεν είχα άγχος. Όχι, από τη στιγμή που έληξε το μάτς, δεν είχα άγχος. Το άγχος το έχει όσο διεξάγεται το μάτς.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, εντάξει. Τώρα τουλάχιστον αυτά τα μάτς ελπίζω να είναι καλά. Αν και θα μας φάει πάλι τακτική, όπου που είναι νοκάουτ, αυτά θα φάει τακτική. Θα μας φάει τακτική πολύ.
0: Όχι, δεν τον πιστεύω. Μπορεί να βγει, υπάρχει ποιότητα, φίλε, δεν είναι όλα τα μάτς έτσι.
1: Για το Μαρόκο, Γαλλία.
0: Θα βγει ποιότητα, δεν είναι εντάξει.
1: Με αυτό λέω, αν κάνει τακτική.
0: Δεν είναι.
1: Θα το φάει τον κόλπο και θα σκάσουμε. Και μετά θα παίζει το Μαρόκο, θα τρέχει.
0: Δεν είναι να πω. Εγώ πιστεύω θα σκοράρει το Μαρόκο, να ξέρεις. Αν και η Γαλλία δέχει πολύ συνταγμένη ομάδα.
1: Η Γαλλία είναι πολύ καλή σε όλες τις γραμμές. Αυτό το καλό έχει. Ναι, παρότι είναι. Και είναι μεσοεπιθετικά, έχει ό,τι θες να πούμε. Όποιο θες σου πετάγεται. Εδώ προχθές που έκανε την παιχνιδάρα, ο Ντεμπελέ δεν μπήκε καθόλου στο παιχνίδι. Δεν υπήρχε στο παιχνίδι ο Ντεμπελέ. Να μπαίνει και αυτός, έγινε χαμός. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τουλάχιστον τα μάτσα αυτά είναι κανονικές ώρες περίπου, εκτός από ένα. Η Αργεντινή τη βάλα 4 το βράδυ. Για να μην δούμε τη σφαγή της διαιτησίας την επόμενη.
0: Έχει σηκώσει πολύ κουβέντα η διαιτησία, φίλε, στο Μουντιάλ.
1: Έλα τώρα.
0: Μετά λένε να είστε μακριά από την τοξικότητα και βγαίνει η θέση του Πιτς Αιγύπτου. Λέγανε να βγούμε στημένο εκείνο, στημένο το άλλο.
1: Καλά λέγανε, τι άλλο είχαν.
0: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ήταν τόσο. Δεν τι πιστεύει, τι φάξανε.
1: Όχι, πιστεύω ότι στο βαθμό που μπόρεσε ο διαιτητής,
0: ναι,
1: επηρέασε όσο μπορούσε.
0: Ο οποίος διαιτητής έτσι στην ιστορία είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, φυσικά, τι εργαλείο είναι, τι θα είναι.
0: Ναι.
1: Ποιος σου είπε ότι οι καλοί διαιτητές δεν είναι εργαλείο.
0: Έλα ρε φίλε, είσαι
1: άκου ας πω κάτι.
0: Είσαι ακραίος.
1: Σου λέω από χρόνια πήρα. Ποτέ οι διαιτητές αυτοί που είναι εργαλεία για αυτούς που ελέγχουν τα πράγματα δεν είναι κακοί διαιτητές. Διότι πρέπει να είναι και έξυπνοι για να το κάνουν. Ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Ξέρουν πώς μπορούν να κόψουν μια ομάδα. Από έναν ανάποδα ράουτ, που λέει ο λόγος. Δεν χρειάζεται από να δώσουν να βγάλει άλλο την μπάλα με το χέρι και να μην δώσει το πέναλτι. Ούτε να τον ανατρέψουν τον άλλον. Απλώς αυτός χθες εκεί ψιλοπανικοβλήθηκε με το 0-2 και τον φωνάξαν οι βαρίστες εκεί.
0: Και.
1: Τώρα εντάξει, συγγνώμη τώρα. Εσείς είχατε παράπονο κάποτε για ένα γκολ με την ΑΕΚ που ακύρωσε, που η φάση έγινε έξω την περιοχή. Και όπου θυμάσαι ένα γκολ με ένα έξω, σε κυρώσανε για φάουλ. Τη γυρίσαν πίσω και το βρήκε και βρήκαν φάουλ. Ναι, αυτού του γυρίσαν στην περιοχή του πίσω. Έξω από την περιοχή του. Μιλάνε δηλαδή εντάξει. Κανονικά πρέπει να είχαν και σημειωμένα φάουλ που έχει κάνει η Αίγυπτο σε προηγούμενα παιχνίδια και να γυρίζαν το βάρο άμα έβαζε κανένα γκολ στα προηγούμενα παιχνίδια και κάνει φάουλ σε μια επίθεση. Να το σταματάγανε. Άσε με τώρα. Σου έχω πολιτικά νέα, Κατερίνα, ο Πιτιακούδης βουλευτής Εύρου. Ο γίγαντας Πιτιακούδης.
0: Όντως.
1: Ναι, και όχι με τον Σαμαρά. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα ο Σαμαράς, λέει, είναι μεγάλος. Θα πάει με νέα πρόσωπα. Ο Πιτιακούδης. Δεν το γίγαντα το Πιτ. Έχει ένα το πιο πετυχημένο site στο Εύρο, το ξέρεις.
0: Έλα.
1: Ναι, ρε. Έφυγε. Όταν έκλεισε το ντέρμπι, έφυγε. Και έχει ανοίξει ένα site στον Εύρο, εδώ και νομίζω Εύρος το λένε, και γίνεται χαμός. Είναι παράγοντας πια στην περιοχή. Άλλο Διονύση λέγει. Έχεις κανένα νέο τίποτε?
0: Όχι.
1: Μεταγραφές τίποτε?
0: Φιλικό έχουμε τα μεταγραφές, θα κάνουμε.
1: Εγώ δεν λέω μεταγραφές θα γίνουν στο δώσερο. Στο χώρο μας εδώ τίποτε μεταγραφές.
0: Δεν ξέρω.
1: Πότε ολοκληρώνεται η συμβάση στην ΕΡΤ, πώς θα διάσει κανένα θέση?
0: Μετά δεν σε κάνουμε. Τώρα ήταν σκοπός να πας. Κοίτα, είναι σημασία να πας.
1: Άκου τον Καράλι που λέγει εδώ και ο συνάδελφο Τάδε, λέει, που κάνει φοβερέ αναρτήσει και μπείτε να δείτε τι αναρτήσει κάθε μέρα και τέτοια.
0: Ποιο?
1: Είπε ένα παιδί, δεν ξέρω πώ το λέγανε. Δεν το θυμάμαι.
0: Τον Τραμπ πώ το βλέπει?
1: Άσε με.
0: Τη μαλάρα έχει παίξει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε.
0: Ε?
1: Φοβερή ομάδα, λέει. Τη λέει απόψε, λέει, θα βομβαρδίσουμε πάλι το Ιράν. Και του λένε, άλλα παιδά, τι περιμένουμε, πού είσαι, γιατί αργεί. τι να άσε με τώρα. Εγώ ξέρω ότι πάρτε μια απόφαση, αδερφέ. Δώστε 70 δις, λέει όλοι. Ξυλωθείτε να δώσετε στο Ζελένσκι 70 φέτος και 70 του χρόνου. Αυτοί έχουν βρει τη φάμπρικα εκεί πέρα, σου λέει, μπα σκοτώνονται. Μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό να σκοτωθούν όλοι, χρήμα να πέφτει. Και όχι ποτέ, εμείς θα πληρώσουμε. Και να συντονιστούμε, λέει, όλες οι κυβερνήσεις με τις βιομηχανίες που παράγουν όπλα κτλ. Να συντονιστούμε, παιδιά. Καλή μου. Μην πάνε και χαμένες. Πεινάσουν οι κακόμοιρες. Φτιάχνουν όπλα και πάνε και χαλάνε τα όπλα στους πολέμους, μετά και θέλουν κι άλλα. Θα θέλουμε καινούργια τα όπλα. Θα βγει, θα μας τα πει ο Παπακλημίτσος αυτά. Αν τον προλάβουμε μέχρι τέλος της εκπομπής να σχολιάσει, δε μην μετά, όλοι καλαρίτη. Σίγουρη γεωπολιτική επισκόπηση εφόλης Τσίλης και έγκυρη. Λοιπόν. Τι είναι, ποιος είναι, έχεις μεταγραφή? Ποιος σε πήρε?
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν πάρει?
1: Εντεκάδα. Έχουμε εντεκάδα.
0: Από τώρα, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Σε λίγο, περίμενε. Αυτά παίζουμε.
1: Να σου πω, η Ρακόφ θα έρθει, παίζει στο ίδιο γήπεδο, θα πει, πρέπει να μετακινηθεί. Εμείς τώρα πήγαν για φαΐ μετά και έτσι έπιασε ο ύπνος μετά το μάτς το πρωί και να μην ξυπνήσουν, να μην έρθουν καθόλου.
2: Κορτάσανε.
1: Τέσσερα μαζέψανε. Βάλαν τρία όμως. Άρα είναι ομάδα, όπως τα γράφουμε στην ανάλυση, πολύ καλή επιθετικά, θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά με κενά αμυντικά που αν τα εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να κάνει τη ζημιά. Εντάξει, αυτό το λέμε για όλες τις ομάδες. Είτε είναι η Ρακόφ είτε είναι η Μπαρτσελόνα, η ίδια ανάλυση εδώ και χρόνια για όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζουμε. Φωτιά μέσω επιθετικά, αλλά με αμυντικά κενά, τα οποία αν τα εκμεταλλευτεί η ομάδα μας θα μπορέσει να κάνει τη ζημιά. Συνήθως δεν τα εκμεταλλεύεται η ομάδα μας, αλλά τέλος πάντων. ΠΑΟΚ πώς βλέπεις?
0: Κόντρα σε αυτά που βλέπουν πολύ και τη μαυρίλα που έχει, στα τελικά δείξε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και νομίζω... μεταγραφές δεν είναι. Μεταγραφές που έκανε δεν είναι κακές.
0: Εντάξει, είναι στοίχημα προπονητής, ρε φίλε. Αλλά βλέπω το υπόλοιπο Μάτος, Φιερίνη, να τον στηρίξει τον προπονητή. Μετά τον Λουτσέσκου δεν είναι.
1: Νομίζω ότι εντάξει, ο πύχης είναι ψηλά, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να διώχατε το Μεντιλίμπαρ εσείς μετά το πώς το λένε, το Κόφερες και τον Ντάμπλ και να κοντά ένας προπονητής. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει αυτός για να πούνε ότι είναι καλά κανά μην το διώξαμε το Μεντιλίμπαρ και αυτός που ήρθε κάτι θα κάνει.
0: Ο Μεντιλίμπαρ πολυμηχανός και ο Φορτούνης
1: με ασφαλή. Α, έχουμε και το Φορτούνη ξανά τώρα. Βρήκε περιεχόμενο ο πρόδρομος του τραγούδι.
0: Στις 5 το πρωί.
1: Στις 5 το πρωί τι είναι?
0: Θες να ακούσει τραγουδάκι πάλι?
1: Όχι, ρε, όχι, ρε, άσε με ακούσει τραγουδάκι πάλι τώρα. Όχι, θα σου βάλει κουρκούλια μα, πώ το λένε αυτόν.
0: Άκου. Θα σου βάλει τραγουδάκι και μετά μπορεί να βάλει και κουρκούλια.
1: Όχι, ρε, κοίτα, όχι, όχι, τα δύο μαζί δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα δείξει τα δύο.
0: Μένα ακούμε, κλείσω. Δημοκρατικά, κατά μένα.

Η ώρα είναι 6. Παραπολιτικά.

0: Ωραίο πρόγραμμα, ρε φίλε.
1: Να σε μαζί.
0: Ο Παπαρίνα, πολύ καρφί να μιλάει.
1: Διονύση, εκμεταλλεύεσαι καταστάσει.
0: Τρομερέ στιγμέ.
1: Εκμεταλλεύεσαι καταστάσει, το γιατί δεν είναι σωστό αυτό.
0: Τρομερέ συλλεκτικέ.
1: Έβγε σαν το.
0: Σαν
1: τη Σενεγάλη και το. Πώς το λένε. Και την Αίγυπτο σε κακή ψυχολογία και εκμεταλλεύεσαι καταστάσει. Δεν μπορώ να αντιδράσω. Τι έχει, έχει το βάρο μαζί του. Αυτό το ξέρω. Δεν σε έχει μαζί του. Μπαρίστα, ό,τι θε είναι. Ναι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που μπορώ να κάνω έρμος και πράγματα που δεν μπορώ, δεν περνάνε το χέρι μας.
2: Απολαύσε
1: το. Δεν είναι για απολαύσε, Νίκο. Θα το έχω πει στη ζωή μου, το λέω πάντα. Ξέρεις, όχι απολαύσε το. Πάρ' το και προχώρα. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που δεν είναι. Δηλαδή, όσο να πεις ότι έχω θέληση, έχω το ένα, έχω το άλλο, όταν... Το αεροπλάνο γιατί το φοβούνται πολύ, ρε παιδί μου.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Γιατί στο αυτοκίνητο, στο πλοίο, στο τρένο, έχεις την αίσθηση πάντα πως ό,τι και να γίνει, κάτι περνάει από το χέρι σου. Ξέρω, στο ένα θα κάνεις μπάνιο, ξέρω, στο άλλο θα φυλακτείς, θα σκύψεις, ξέρω εγώ, θα σε πάρει, ξέρω εγώ, το τρακάρισμα. Στο αεροπλάνο λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Εδώ δεν... Τίποτα, ναι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εδώ που είμαι. Είναι στα χέρια του πιλότου, τον καιρού, του ατυχήματος, του οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και στη ζωή. Υπάρχουν πράγματα στα οποία λες. Ρε, συγγνώμη, δηλαδή, έτσι. Θα το παλέψω, θα κάνω. Ρε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σηκώνεις τα χέρια πάνω και περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Δεν είναι δηλαδή, είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι, έχει να κάνει. Και το ψάχνα πολύ καιρό γιατί τα αεροπλάνα τα φοβάται ο κόσμος. Ενώ θεωρητικά και με βάση τα στατιστικά είναι από τα πιο ασφαλή μέσα.
0: Και τα φοβάται που καταστάλαξε τελικά. Στο αγνωστό.
1: Όχι. Ότι δεν περνάει το χέρι σου τίποτε. Δηλαδή δεν εξαρτάται από σένα. Από την αντίδρασή σου, από την ικανότητά σου, από την ψυχραιμία σου, από οτιδήποτε. Δεν εξαρτάται από σένα. Ούτε στα άλλα εξαρτάται βέβαια. Για να λέμε το στραβού το δίκιο. Αλλά έχεις την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να κάνεις. Πάντα. Λοιπόν... Και εκείνο που με εκνευρίζει πιο πολύ, ας πούμε, όσο προχωράει η ζωή, είναι ότι έχω μια ανθρωπότητα, ρε παιδί μου, που έχει ανακαλύψει πράγματα και θάματα. Έχει λύσει τεράστια προβλήματα. Η τεχνολογία της, το ένα, της, το άλλο. Και σε απλά πράγματα, θεωρητικά, σε σχέση με αυτά που έχει αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα έχει σηκώσει τα χέρια πάνω και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τέλος πάντων. Πάμε στη Μαρία στην Καλλιθέα. Πάμε στην κυρία Μαρία μας.
3: Ναι, γεια σας. Σας έχω ξαναπάρει. Τώρα επειδή βλέπω ότι έχετε χρόνο.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, καταρχάς για τις μεταδόσεις.
1: Ναι.
3: Εκείνος ο Σπυρόπουλος.
1: Ναι.
3: Όνομα του Θεού.
1: Τι έκανε.
3: Τι έκανε. Σχόλιο τώρα σε εμάς της Βραζιλίας. Γι' αυτό Καρλίτο έβαλες τον γλυκό Καζεμίρο. Έχασε κάτι.
1: Καρλίτο ήταν ποιος, ο Αντζελότη. Μπορεί να είναι φίλοι από παλιά, ποιος ξέρει.
3: Όχι, ένα λεπτό. Περιγράφει το παιχνίδι. Χάνει μια αστοχία ο Καζεμίρο. Και λέει, γι' αυτό σε έβαλε γλυκέ μου Καζεμίρο ο Καρλέτο. Μα είναι πράγματα αυτά.
1: Τι να σου πω, έχει τον τρόπο τον καθένας.
3: Μα τι έχει, άμα θέλει να γράψει ποίηματα.
1: Γιατί μπορεί να γράφει ο άνθρωπος, πού το ξέρει.
3: Ένα λεπτό, είναι φοβερό.
1: Μένα βάρεσε το άλλο που είχε πει. Έλα Γιώργο, την κάνω. Πώς τελείωσε.
3: Τέλος πάντων, πέραν τούτου, εντάξει, εγώ βγάζω τη φωνή όταν βλέπω, γιατί με το σκεπτικό ότι όταν πάμε στο γήπεδο.
1: Δεν ακούμε κανένα μας το λέει.
3: Ναι, ενώ ότι βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά έτσι κάνεις τη.

0: η βουή του κόσμου.
1: Δεν πειράζει. Προκειμένου να ακούω το γλυκέ μου Καζεμίρο.
0: Γλυκέ μου Καζεμίρο.
1: Μα είναι πράγματα αυτά. Και επίσης κάτι άλλο ήθελα να πω. Για όλο αυτό το κακό, επειδή βλέπω χρόνια μπάλα, από 5 χρονών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο καταραμένος ο Μπόσμαν, τι μας έκανε.
0: Αυτός όντως.
1: Καταραμένος.
0: Αυτός είχε πει, θυμάμαι τότε, είχε γίνει ο Μπόσμαν. Mm. Κάναμε ακόμα τότε τα πενταετή συμβόλια, τα θυμάστε. Τα πενταετή συμβόλια κάνει επέκταση, τα εφταετή. Και είχε τρελαθεί ο καπετάνιος και πει ο Μπόσμαν θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Γιατί του φεύγαν οι παίκτες όλοι.
2: Εντάξει, κατά κάποιο το αναβάθμισε πάντως.
1: Όλο αυτό το τουρλουμπούκι γίνεται από εκεί και μετά. Και επίσης άλλο το τρισκατάρα το ΒΑΡ.
0: Αυτό όντως. Δηλαδή αυτό το βάλαμε για καλό και τελικά εξελίσσεται σε μάστιγα.
1: Μα είναι πράγματα αυτά. Το χθεσινό με το. Τι είχε γίνει, πόσες μπαλιές είχαν αλλάξει.
0: Όλοι οι παίκτες είχαν περάσει την μπάλα από εκεί πέρα.
1: Να τον.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κυρία Μαρία μου, και με το ΒΑΡ. Είναι ότι γίνεται και με την επιστήμη. Σημασία δεν έχει το πόσο μπορεί να βοηθήσει η επιστήμη. Σημασία έχει σε τι νοσχέρια είναι. Δηλαδή η πυρηνική επιστήμη μπορεί να λύσει τεράστια προβλήματα για την ανθρωπότητα. Αλλά στα χέρια αυτών που είναι, χρησιμοποιείται σαν όπλο. Ναι. Το ίδιο και το ΒΑΡ.
1: Το
0: ΒΑΡ μπορεί να βοηθήσει το ποδόσφαιρο πραγματικά. Αλλά στα χέρια ανθρώπων.
1: Ήταν εχθές πάλι στο παιχνίδι αυτό το. Που κοιμήθηκα.
0: Αυτό που κοιμήθηκα.
1: Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι. Ήτανε διαρκώς ένας διαιτητής. Δηλαδή πιο πολύ έβλεπαμε τον διαιτητή παρά τους παίχτες.
0: Αυτός δεν ήταν από το Ελ Σαλβαδόρ.
1: Ξέρω που ήταν.
0: Και τα κορίτσια, οι διαιτητήρες είναι καλές.
1: Καλά, εντάξει. Αυτές είναι go girls.
0: Τι είναι.
1: Έτσι λέω.
0: Κυρία Μαρία, για θυμίστε μου λίγο. Εσείς δεν ήταν, είχατε πει σε μια που μιλάμε ότι είμαι πολύ κομμουνισμένος.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, αυτό το θυμάμαι. Μπράβο, κυρία Μαρία. Φοβερός χαρακτηρισμός.
2: Μεγάλη αλήθεια.
1: Είχαμε πει για τον Γκάς Χολ.
0: Ναι, για τον Γκάς Χολ. Μπράβο που είχα πει για τον Γκάς Χολ. Εγώ και λες πώς τον ξέρουμε.
1: Τον έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, είχε έρθει το Περιστέρι, όντως.
1: Και έρθει και τον είχα ακούσει. Και τον θεωρώ αυτόν τον άνθρωπο ήρωα.
0: Αυτός να ήταν μεγάλη μορφή.
1: Ήταν ήρωας, γιατί σκέψου πόσο κουράγιο μπορείς να έχεις να είσαι αρχηγός εκεί στο κόμμα, να κατεβαίνεις και να παίρνεις 30.000 ψήφους.
0: Μέσα στην Αμερική των εκατομμυρίων, ναι.
1: Και να επιμένεις.
0: Και να επιμένεις, όντως, ναι.
1: Ναι. Γενικά τώρα εγώ θα μου πείτε εντάξει λόγω ηλικίας και αυτά έχω δει πολλά πάρα πολλά πράγματα. Είμαι μάλλον απογοητευμένη και από το θέαμα και από όλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
0: Ότι έχει αλλάξει, έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και ναι. Καμιά φορά εμείς οι παλιότεροι που κατηγοράμε μερικούς παίκτες και λέμε ξέρεις, δεν είναι παίκτες, δεν κάνουν τρίπλες, δεν κάνουν. Δεν είναι εύκολο πια να κάνεις τρίπλες όπως έκανε ο Κρόιφ και ο Πελέ.
1: Δεν μπορούν.
0: Σου πέφτουνε με ταχύτητα. Δηλαδή, ίσα-ίσα θέλει μεγάλη ικανότητα πια ο ποδοσφαιριστής να είναι πολύ μπαλαδόρος για να μπορεί σε 10 δευτερολέπτου να ξεμαρκαριστεί και να κάνει μια σωστή πάσα. Μπορεί να μας φαίνεται μας σαν ιαρό, αλλά με τις ταχύτητες που παίζουν πια και
1: ναι,
0: τα συστήματα αυτά των προπονητών που έχουν εγκλωβίσει τους πάντες.
1: Ένα λεπτό, αυτοί δεν είναι, γίνονται αθλητές στίβου.
0: Ναι, ότι στο σημερινό ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι και αθλητής εκτός από μπαλαδόρος, πρέπει να είσαι, αν δεν είσαι αθλητής, καλή νύχτα.
1: Ναι.
0: Όση μπάλα και να ξέρεις,
1: ναι.
0: Θα σε καταπιούνε.
1: Αυτό λέει, δεν ξέρω. Εγώ εκτός του θυμάμαι ότι υπήρχαν, τώρα σου εγώ από την Αργεντινή, εγώ προσωπικά, εκτός από τον Λαουτάρο και τον Μέση, δεν ήξερα κανένα άλλο παίχτη. Ενώ παλιά ήταν.
0: Παλιά τους ξέραμε και τους αναπληρωματικούς.
1: Ναι. Ίσως ήταν πιο λίγες οι ομάδες.
0: Μπορεί.
1: Μπορούσαμε να θυμηθούμε.
0: Τι να
1: σου πω. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, από τότε που προτάρισα να βλέπω μπάλα, να σου πω τη σύνθεση του Παναθηναϊκού από το 60. Ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα πού να προλάβεις, αφού την άλλη εβδομάδα.
0: Αλλάζουνε.
1: Αλλάζουν.
0: Εδώ πρέπει να θυμηθούμε στους προπονητές τους που αλλάζουν.
1: Εδώ θα κάνουν μεταγραφή στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο μεταγραφή, ναι, αυτό που το βάζεις.
1: Τι είναι αυτά. Εγώ πηγαίνω τώρα στο γήπεδο με φίλους του γιού μου. Λοιπόν, και τους λέω όταν βλέπω παίχτες, λέω παιδιά αυτό να το μάθω, θα μείνει, να μάθω.
0: Να το μάθω πώς το λένε ή θα το...
1: Γιατί πάνω που τους μάθαινα έναν δύο, μετά το έφυγε.
0: Έτσι είναι.
1: Πού πήγε.
0: Αλλάζουμε γρήγορα.
1: Και επίσης και κάτι άλλο που μου έχει βάλει σε υποψίες, αυτή η μεταγραφή του Χάμες.
0: Ναι.
1: Εδώ στον Ολυμπιακό, γιατί τον είδα που έπαιξε.
0: Ναι.
1: Και του Μαρσέλο.
2: Ναι.
1: Τι νόημα είχαν, μήπως είναι, πώς να σου πω, ξέπλυμα χρήματος.
0: Δεν ξεπλύνεις ποτέ χρήματα πληρώνοντας. Αν πληρώνεις δεν τα ξεπλύνεις, τα χάνεις.
1: Όχι, ένα λεπτό, μήπως ήθελε...
0: Δεν ξεπλύνονται τα χρήματα, ξεπλύνονται όταν βγάζεις κέρδος. Δεν ξεπλύνονται τα χρήματα.
1: Όχι, άλλο λέω, μήπως ήθελα να βγάλουν χρήματα... Εκτός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πάντως, εγώ για να πω κάτι, ο Χάμες για μένα, δεν ξέρω, Διονύση, αν συμφωνεί, δεν ήταν η ίδια περίπτωση με τον Μαρσέλο.
2: Όχι, δεν ήταν η ίδια περίπτωση.
0: Ο Χάμες έπαιξε.
2: Αλλά όταν γίνεται αλλαγή στο ημίχρονο και θέλει να φύγει μεταξύ
0: αυτό από ναι, εντάξει, φόρο, εντάξει, εντάξει, εντάξει, αυτό ναι.
2: Δεν ήταν
0: στα συμπεριφορά.
2: Εντάξει.
0: Αλλά αγωνιστικά ο Χάμες δεν ήταν στην κατάσταση που ήταν ο Μαρσέλο.
2: Εντάξει, δεν ήταν και στα φόρτε του.
0: Φίλε, έτσι,
2: και μετά ζόρι έφαγε.
0: Έβαλε 5 γκολ, έτσι.
2: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω.
0: Σε πόσα παιχνίδια.
2: Και μετά η καριέρα του κάθε 6 μήνες ομάδα άλλαζε.
0: Έτσι έκανε πάντα.
1: Τέλος πάντων, περιοδεύονται σίαση έχουν γίνει.
2: Ναι. Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία μας.
1: Ναι, ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: πολύ
0: που πήρατε. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Διάλειμμα, πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, δεν είμαστε, γυρίσαμε. Θα πάμε στον Παναγιώτη ή θα πεις τη σύνθεση της
2: άρματας?
0: Πάμε στον Παναγιώτη και μετά τη σύνθεση. Έλα, Παναγιώτη. Βλέπω να πηγαίνω στη σύνθεση. Παναγιώτη! Για να πούμε στη Μαρία και να ξαναπάρει τον Παναγιώτη, γιατί έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, έχεις τη σύνθεση της αρμάδας του Μιντιλίμπαρ για το πρώτο μεγάλο φιλικό.
2: Στρουνάρας, δαματοφύλακας.
0: Όλε.
2: Μπρούνο αριστερά.
0: Όλε.
2: Μαφέο δεξιά. Πυρόλα Κουτσίδη στόπερ. Μουζακίδης Σιπιώνης στο κέντρο. Τσικίνιο μπροστά τους. Ροντινέι δεξί εξτρέμ. Ζέλσον Μαρτίνης αριστερό εξτρέμ. Κλέιτον σεντερφόρ.
0: Ωραία. Μπράβο, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε δηλαδή το Μαθαίο. Πώς το λένε, το Μαθιό.
2: Από τις μεταγραφές.
0: Ο Μαθιός.
2: Βλέπουμε το Μαθαίο.
0: Ναι.
2: Στουρνάρα. Θεματοφύλακας.
0: Στουρνάρα μεταγραφή, ναι, δεν
2: είναι. Ηρακλή ήταν πέρυσι. Ήταν μικρό, ήταν στον Ηρακλή πέρυσι το παιδί. Ήταν το θεματοφύλακας που βγήκε ο Ηρακλής. Απλά επειδή είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και πιάνει και τους γηγενείς. Αυτά τα club, home, grow, εκεί πώς λέγεται κτλ.
0: Στην ουσία θα δούμε και λίγο έτσι από την αρχή το παιδί αυτό εκεί, το σύντροφο, πώς το λένε. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, εντάξει, δεν ξεκίνησε κανένα μάτς βασικός πέρυσι. Όταν ήρθε, από το Γενάρη και μετά. Διονύς.
2: Ποιος?
0: Α, καλά. Το παιδί, το σεντερφόρ, Πορτογαλία. Κλέιτον. Κλέιτον.
2: Ποια Πορτογαλία, ρε.
0: Όπου είναι.
2: Βραζιλιάνος είναι.
0: Ναι, ναι, ξενώ ότι θα τη Ριωάβε. Ξεκίνησε κανένα μάτς βασικός πέρυσι?
2: Δεν θυμάμαι, ξεκίνησε. Όχι, δεν νομίζω, αλλαγές μπήκε.
0: Άρα είναι το πρώτο μάτς που ξεκινάει βασικό στο θηρίο. Ωραία. Θα σας βάλει 3 γκολ σήμερα να δω τι θα κάνετε. Τι θα λέτε. Κοίτα, και γιατί το κάνετε 7 ώρα το φιλικό, ρε Δίνος? Εγώ πάντα προλάβα το εδώ τώρα. Κοίτα, ο άλλος Γκοτζάμ, ηγέτης της Γαλλίας, με τι γυαλιά μιλάει στις κάμερες, σε κλειστό χώρο. Το δες εδώ, με μπλε γυαλιά καθρέφτη. Έλα, Παναγία βοήθα. Σε τι χέρια είναι, μιλήσα για ποδόσφαιρο, λέει. Ναι, καλά. Έρε ο πλανήτης μας, ο έρμος, που βρίσκεται.
2: Ο πλανήτης φταίει τώρα.
0: Όχι, εγώ με τον πλανήτη είμαι.
2: Αλλά.
0: Απλά του έχουμε φερθεί άσχημα με τον πλανήτη. Θα μας τη φορέσει κάποια στιγμή και θα ψαχνόμαστε εδώ με τη φταίει.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ άσχημα του έχουμε φερθεί. Πάρα πολύ άσχημα. Κάποιες μία τσατιστεί. Κάποιοι με αυτού τέτοιου που εδώ πάνω και με κατοικούνε, δεν πάνε μία όπως είναι όλοι να ενισχάσουν. Αυτοί είναι ικανοί μόνοι να ξυλοδρευτούν ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων. Τι να λέμε τώρα.
2: Τι λέει ο πρόεδρο.
0: Ποιο πρόεδρο. Του πρωθυπουργού εννοείς. Γιατί του λες πρόεδρο.
2: Τι να είναι, Μακαδίας, είναι πρόεδρος.
0: Εδώ εκεί είναι σαν πρωθυπουργός.
2: Ναι, ρε φίλε,
0: δεν είπε, λέω. Εγώ καταλαβαίνω ότι έρχονται εκλογές, αδερφέ.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι, τώρα για πάει τώρα εκεί πέρα για να πει μέσα στην Τουρκία για κάζους Μπέιλ και τέτοια και να είναι έτσι, ξέρεις, τσαμπουκό επιθετικός, ας πούμε, και λοιπά, παρά να πει ότι εδώ έρχονται εκλογές και πρέπει να δείξουμε πρόσωπο. Πώς πάμε δηλαδή από τα ήρεμα νερά ξαφνικά έτσι? Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε στον Νίκο, στον νέο κόσμο. Έλα, Νίκολα.
19: Γιατί συνέχεια ήρεμα νερά θα έχουμε.
0: Μα δεν εξαρτάται από...
19: Οι θάλασσες.
0: Τα νερά κάνουν την γουστάρια.
19: Ο αέρας κάνει την γουστάρια. Α, φυσήξει ο αέρας. Και τώρα φύσηξε αέρας. Βλέπεις, πήγε ο φίλος μου, ο μεγάλος.
0: Ποιος?
19: Και λέει, ο Τραμπ.
0: Ναι.
19: Λέει, θα σου δώσω F-35, θα σου δώσω F-62.
0: Και γιατί δεν καταλάβα.
19: F-46.
0: Δεν μπορεί, όχι, όμως. Δεν, συγγνώμη.
19: Μπράβο,
0: εσύ άμα είχες ένα σούπερ μάρκετ παντοπολείο, θα έλεγες, πουλάω μόνο στο νερά. Σούπερ μάρκετ έχει, όπλα πουλάει.
19: Αυτός, σωστά
0: όπλα
19: κάνει.
0: Πουλάει, παντού θα πουλήσει.
19: Σωστά
0: σε σένα δεν δίνω.
19: Βλέπεις, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και όταν ακούμε εμείς εδώ θα δώσει, θα κάνει, θα ράνει, λέμε αμάν, αμάν, τι κάνουμε εμείς τώρα εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θεατρινισμοί είναι αυτοί.
0: Έλα μου τώρα, εντάξει τώρα. Τα...
19: εντάξει, ο άλλος λέει, αμάν θα πάρει η Τουρκία F-35, θα μας πνίξει. Ποιος να σε πνίξει ρε παιδιά, μεταξύ μας δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πόλεμος. Δεν θα σ' αφήσουνε. Δεν γίνεται να ξεφτυλιστούν έτσι. Όπως δεν έγινε και το 96, δεν έγινε και το 74 για όποιον θυμάται, τότε που... έγινε η επιστράτευση, δεν ξέρω αν το...
0: Ποια επιστράτευση, αφού δεν είχαν δώσει όπλα στους επιστρατούς.
19: Πέρα από αυτό,
0: τι επιστράτευση ήταν αυτή, ήταν η επιστράτη μέσα.
19: Άλλο θέλω να πω. Ο υφυπουργός εξωτερικών, τον είπα τότε, ο Σίσκο, πηγαίνω έρχοντας στην Αθήνα και στην Άγκυρα, μη γίνει τυχόν και πέσει μια μπαταριά και χαθεί ο κόσμος. Μην ψάχνεις τώρα. Αυτός έκλεισε την ανακοχή. Δεν την έκλεισαν οι Ελληνοκύπροι με τους Τούρκους κλπ. Αυτός ο Σίσκο. Οπότε άστο, είναι εμπορικές δουλειές αυτές. Αλλά όσο για τις εκλογές που λες, ας πούμε, πρέπει να ταράξει και αυτός λίγο τα νερά. Να δείξει ότι τσαμπουκαλεύεται. Για κάτσε σου λέει, αυτός είναι, ο Ερντογάν είναι μοναχά ο μάγκας. Θα πω κι εγώ ότι είμαι κι εγώ, τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να σου πω ότι στο Περιστέρι τότε που ήρθε ο Κασχόλ ήμουνα.
0: Μπράβο.
19: Ήταν το φεστιβάλ,
0: ναι. Ναι, ρε.
19: Το φεστιβάλ είχε έρθει.
0: Ναι, τότε. Το ξέρω.
19: Ήταν και ο παπάς του Περιστερίου.
0: Ο Πάτερ.
19: Ο Πάτερ, ναι.
0: Ο ξέρω.
19: Ο Χρυσόστομος, ρε.
0: Ναι. Μας είχε βγει η Παναγία να φτιάξουμε εκείνο το γήπεδο του Ιερόθεου που ήταν αχούρι και το κάναμε κούκλα.
19: Τέλος πάντων. Έπαιξε η Αίγυπτος, αυτό ήθελα περισσότερο
0: λέγε.
19: Να πω. Σαν Παναθηναϊκός.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτε και σένα.
19: Όχι σαν Παναθηναϊκός. Σαν Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή για κάτω αυτό, για.
19: Όπως παίξατε
0: translate.
19: Στο Αμβούργο, θα σου πω. Όπως παίξατε στο Αμβούργο και με μια αντεπίθεση έβαλε γκόλο Βαζέχα και πνίξατε.
0: Δεν έβαλε
19: τον
0: ο Βαζέχα
19: κόσμο.
0: Στο Αμβούργο, καταρχήν έβαλε ο Νασόπουλος το βάλε. Άστο. Πάμε παρακάτω.
19: Δεν ήταν ο Βαζέχα.
0: Όχι, δεν το βάλε ο Βαζέχα.
19: Είχατε εντύπωση ο Βαζέχα. Τέλος πάντων.
0: Ο Νασόπουλος δεν με το βάλε.
19: Δεν παίρνει μεγάλο ρόλο. Στο Αμβούργο ήταν. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι ότι πνίξατε τον κόσμο. Εκείνη την ημέρα.
0: Άι τώρα. Τι άστο τώρα.
2: Γεια σου Νικόλα, γεια σου. Έχει μαλακιά και όριο. Συγγνώμη που στο λέω και έτσι.
0: Πνίξαμε
2: έχει μαλακιά και όριο. Έχει
0: πεθάνει κόσμο τώρα.
2: Έχει όριο. Όριο. Γελά κιόλα. Βάλε τραγούδι σε παρακαλώ γιατί μπορείτε. Βάλε, τι βάλε θέλεις. Βάλε ό,τι θέλεις. Βάλε του, τι θέλεις να του βάλεις.
0: Βάλε Αντάρκτικα.
2: Βάλε.
0: Βάλε μόνο τι θες.
2: Καλά μυαλά και τέτοια βάλε. Νίκο μου βάλε ότι του γουστάρεις βάλε αγόρι μου. Μπας και τέτοιο, του βάλω. Ποιο να του βάλουμε του Νίκο το αφιερώσω.
0: Άστο ένα καλό τώρα γιατί είναι να μην είναι και πολύ πικραμένος.
2: Να μην είναι πολύ πικραμένος.
0: Νίκο, είμαι εδώ, προσέχουμε λίγο γιατί θα σου εξηγήσω άλλη φορά.
2: Ναι, προσέχουμε. Λοιπόν, ό,τι να είναι λέμε. Παίρνουμε σαν ραδιόφωνο να βγούμε και δεν ξέρουμε τι λέμε να πούμε. Αυτό λέω, ξέρω εγώ. Και είναι η πρώτη φορά. Εντάξει. Άμα καλύτερα μην βγαίνει, άστο Νίκο μου. Άστο αδερφέ. Συγγνώμη για παρεξηγήσει, δηλαδή, αλλά έτσι είναι. Υπάρχουν και όρια δηλαδή. Να καταλαβαίνετε, γιατί θέλετε τη δικιά μας. Ειδικά του Κώστα Γκότζου. Πείτε με, δεν με υπολογίζετε. Του Κώστα τον Γκότζου, να δούμε μια ιστορία. Αν είναι δυνατόν. Βρήκες, τι αγόρι μου.

0: Βάλε.
1: Έλα, πρόεδρε.
0: Φοβάται ο κόσμος να βγει τώρα.
1: Βάτε, δεν πειράζει.
0: Είσαι μπρουτάλ.
1: Δεν πειράζει, δεν είμαι μπρουτάλ.
0: Όχι,
1: δεν είμαι μπρουτάλ. Τι πάμε.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουν
1: λίγο. Κάποιοι χάσαν τη ζωή του, κάποιοι τέτοιοι, εντάξει.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουν τη θέση μας λίγο.
1: Κάμε προθέρμα στον
0: κόσμο. Θα πει εδώ ότι καταλαβαίνουμε εμείς τη θέση μας.
1: Μια χαρά την καταλαβαίνουμε. Μια χαρά την καταλαβαίνουμε.
0: Λες, ε.
1: Αμέ. Και πολλοί επαγγελματίες είμαστε.
0: Καλά, ότι είμαστε.
1: Θα μάθει τώρα να τον αφήσω να λέει ό,τι θέλει. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Με κόστος ψυχικό και συναισθηματικό και επαγγελματικό είμαστε επαγγελματίες.
1: Λοιπόν, θα ακολουθήσει μια ενότητα.
0: Με τι? Με ιστορίες. Τι κλαίει αυτός, γιατί κλαίει πάλι αυτό?
1: Ποιος?
0: Αυτό εκεί το.
1: Αυτό.
0: Αυτό εκεί το πράγμα.
1: Αυτό. Το πράγμα είναι ο Μέση.
0: Ξέρω εγώ μου τώρα, άσυμη τώρα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Ρε παιδιά, μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Δεν μπορώ εγώ να το κουνέψω. Μου έχει καθίσει το μυαλό στραβά. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Με το ζόρι.
1: Πήγε άλλο στο γιατρό, τα μάθησε αυτά.
0: Ποιος?
1: Πήγε άσυλο στο γιατρό.
0: Για κάτσε, γιατί μπορεί να έχουμε το.
1: Γιατρέ του λέει.
0: Το Κωστάρα.
1: Δεν σε βλέπω.
0: Πες το. Έχουμε τον Κώστα.
2: Το.

0: Πήγε στο γιατρό που λες. Ναι. Του λέει γιατρό, έχω πρόβλημα με την τεμπελιά.
1: Α.
0: Του λέει γιατρό, από πότε του λέει. Και τι το απάντησε ο άλλος. Mm. Είναι μεγάλη ιστορία του λέει, βαριέμαι να σας διηγηθώ.
1: Ναι, σωστός. Άρετα συνεπέ. Επαγγελματία. Σωστό. Συνεπέστατος. Εξωγήινος ο Μέση. Ένα παιδιά δεν αφήσει την έσχο. Οι αλλαγές του τέτοιου ήταν που αλλάξαν το παιχνίδι. Να, αυτός φώναζε, Διονύση, αυτός φώναζε που τα βάτα και τέτοια. Που το... Τι να κάνει αυτός μπροστά σε σένα, ρε φίλε.
2: Διονύση, να το βάλω.
0: Ποιο αγόρι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ποιο το απόσπασμα, τη μετάδοση του Μπάτσκα το πολλά. Θα μας κλείσουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Ναι, ναι, καλά λέει. Όχι,
1: λοιπόν, για πάμε στον φίλο, τον συνάδελφο και αγνό Παναθηναϊκό, τον Κώστα τον Παχλιμίτσο. Καλό τον Κώστα.
3: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Κώστα, πριν αρχίσεις, μου έκανε κάτι εντύπωση γιατί είδα το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ.
3: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια παράγραφος σαν συμπέρασμα από τα δύο πρώτα φιλικά της αρμάδας του Νίστρουπ? Είναι δυνατόν? Τι κάνουν, τι μαζεύτηκαν αυτοί να πούνε εκεί πέρα?
3: Το καταγγέλλω και εγώ.
1: Δεν πάει, σε παρακαλώ δηλαδή.
3: Έχει έρθει η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη με τον Άγιαξ από το
1: 2001. Με τον Άγιαξ, φίλε.
3: Και το 3-1.
1: Με νέα αστέρια μέσα που. Τι να πω, με τι ασχολούνται δεν ξέρω.
3: Έτσι, δεν ξέρω κι εγώ. Αρχίζω και απορώ μερικές φορές.
1: Έτσι. Για πάμε λοιπόν. Τι έγινε τώρα εκεί? Πήραν λίγο φωτιά τα πράγματα, ε.
3: Ασχολήθηκαν με λίγο δευτερεύοντα πράγματα.
1: Ναι, με δευτερεύοντα.
3: Του Παναθηναϊκού επί του Άγιαξ. Αλλά κατά είναι μια πολύ δύσκολη σύνοδος κορυφής για όλους τους Ευρωπαίους τώρα. Κατά ψέματα, εμείς επικεντρωνόμαστε στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουμε και στην Τουρκία και επίσης πολύ καλά κάνουμε. Πολύ δύσκολα γιατί ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη θέση για την Ιρλανδία, επιτέθηκε στην Ισπανία, επιτέθηκε σε άλλες χώρες. Εκθίασε μόνο την Τουρκία όλους τους Ευρωπαίους που έβγαλαν απ' έξω ότι δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δεν δίνουν λεφτά πρέπει για την
1: άμυνα. Και προσωπικά τον Ερντογάν, έτσι. Τι καλός άνθρωπος και τέτοια, ναι.
3: Βέβαια. Και εδώ καλά-καλά από τώρα τίθεται. Ο Τραμπ είπε ότι εγώ ήρθα μόνο και μόνο για τον Ερντογάν. Δηλαδή άφησε αυτό ότι μπορεί να μην ερχόμουν. Αλλά δηλαδή είπε, άμα η σύνδοση που ερχόταν δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει την Άγκυρα με κοντά σπότερο Ερντογάν. Και εδώ καλά-καλά πριν τελειώσει η σύνδοση. Τίθεται ένα αμφιβόλο αν η επόμενη σύνοδος είναι ετήσια, θυμίζουμε, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, του χρόνου το καλοκαίρι που είναι προγραμματισμένο να γίνει τα Τύρανα, οι κουβέντες στην Αλβανία, αν θα γίνει. Λένε από τώρα μπορεί να μην γίνει του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν το θέλουν, αν μπορεί να το σηκώσει οικονομικά η Αλβανία κλπ. Ας αφήσουμε το χρόνο, να δούμε λίγο το σήμερα και πέρα από τα ευρωπαϊκά, να δούμε και λίγο τα δικά μας. Γιατί έχει μια σημασία αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί για το Cash Belly, το οποίο το έβαλε πρώτη φορά σαν θέμα. Τόσο έντονα.
1: Και μέσα, και μέσα στην Τουρκία, έτσι.
3: Ναι, το έχει ξαναπεί τελευταία δύο χρόνια με διάφορες αφορμές. Αλλά πρώτον μέσα στην Τουρκία και δεύτερον σε ένα τέτοιο φόρουμ όπως είναι η ετήσια σύνοδος που ρηπεί στην ΝΑΤΟ, παζεύονται και 32 ηγέτες, έχει τη δική του σημασία και σημειολογία και συμβολισμό. Ρωτήθηκε και όλα αυτά και στην συνέχεια, στην έξι που έδωσε στους καλούς αδέλφους που είναι στην Άγκυρα και καλύπτουν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είπε καταγράφοντα πια την Ελλάδα. Και είπε ότι εμείς, δηλαδή οι Έλληνες πιλότοι της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά εντός εισαγωγικών F-35, τα οποία ήδη κατασκευάζονται και αγοράζονται και τακτικά δρομολογηθεί. Άρα, ήθελα να δείξω αυτό, ότι εντάξει, γίνεται αυτή η συζήτηση. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Αλλά εμείς και έχουμε συμφωνήσει με F-35 και έχουν υπογραφεί συμβάσεις και ήδη αρχίζουμε και στους επόμενους μήνες εκπαιδεύουμε τους Έλληνες πιλότους σε αυτά. Είπε ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω επιλογές άλλων χωρών και η Ελλάδα δεν θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αλλά, έχοντας πει αυτά, παρατήρησε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Απλά το θύμισε αυτό, δεν είναι τόσο εύκολο. Μπορεί να μένει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά υπάρχει και ένα κουμπί.
1: Καλά, και ο Τραμπ δεν τους είπε και θα τα πάρετε. Αύριο θα το σκεφτώ, κάποια στιγμή θα πάρετε. Θα δούμε πότε.
3: Ναι, ο Τραμπ είπε καταρχά. Να βάλουμε και μια σημασία που πολλές φορές έχουν λέξει. Ότι είπε και ο Πρωθυπουργός και χθες ο Γεραπετρίτης πριν φύγει από την Αθήνα για την Άγκυρα, ότι το 2019, από του ευρωεκλογικού πολιτικού λόγου τη κυβέρνηση, αλλά μια πραγματικότητα, το 2019 η Τουρκία ήταν εντός του προγράμματος F-35 και η Ελλάδα εκτός. Και τώρα τα πράγματα είναι ανάποδα. Αλλά όταν λέμε εντός του προγράμματος, η Τουρκία ήταν και στη συμπαραγωγή ουσιαστικά των F-35. Τα F-35 που θα έπαιρνε από την Αμερική, ένα κομμάτι. Θα τα έφτιαχνε η δική της πολεμική βιομηχανία, η οποία κατά ψέματα είναι ακμάζουσα τα τελευταία χρόνια με τη βιομηχανία της Τουρκίας. Ναι. Τώρα αυτό που είπε ο Τραμπ, είπε ότι θέλει η Τουρκία να αγοράσει, είπε θέλουμε να πουλήσουμε, δεν έβαλε καθόλου θέμα συμπαραγωγής, σήμερα το έχει στο πρόγραμμα, έβαλε θέμα αγοραπολισίας. Έχει και αυτό τη διαφορά του, δηλαδή ακόμα και αν επανέλθει η Τουρκία, δεν θα επανέλθει ως συμπαραγωγός.
1: Συμπαραγωγός, ναι.
3: θα επανέλθει ως αγοραστής. Και μετά και το Κάουσ Μπέλι, είπε και ο πρωθυπουργός, αναρωτήθηκε τώρα το μεσημέρι και είπε ότι είναι ιστορική αρθρογραφία. Έτσι το χαρακτήρισε.
1: Είδα μια ματιά τώρα, έτσι όπως πέρναγαν οι ειδήσεις, ότι έγινε λέει ψιλοχαμός στην Τουρκία με τη δήλωσή του,
3: Πολλά μέσα και προφανώς. Έχει το εξή: όταν έχετε μια τόσο πανηγυρική σύνοδο, φιλοξενείτε 32 ηγέτες. Έχει τον Ντόναλντ Τραμπ, τον ηγέτη της υπερδύναμης, να μπαίνει και να ουσιαστικά να αποθεώνει τον ηγέτη του Ταγίπ Ερντογάν. Και μέσα σε τέτοιο πανηγυρικό κλίμα έρχεται και στο χαλάει ο γείτονας και λέει: παιδιά, καλά όλα αυτά. Εδώ είμαστε όλοι σύμμαχοι. Και ο ένας σύμμαχος θα παίρνει τον άλλο και να κάνει σου μπελί. Αυτό, και αυτό παίζει τα ξένα μέσα ενημέρωση, αυτό ενόχλησε. Ενόχλησε γιατί, πώς θα το πω, χάλασε λίγο το πάρτι, την ατμόσφαιρα του πάρτι. Έρχεται ένας και σου χαλάει το πάρτι που έχει στήσει. Και την ώρα που κάνει όλα αυτό ανέδειξε κατά τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Θα αφήσει η ενόχληση. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή κατά τα τουρκικά μέσα ενημέρωση δεν είναι και ό,τι πιο ελεύθερο σε ελευθερία έκφραση που υπάρχει στον κόσμο, ότι αυτό ήταν ακλά για μια ενόχληση της τουρκικής κυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Η σούμα λοιπόν ποια είναι τελικά? Πρώτο σε παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο και δεύτερο για την Ελλάδα.
3: Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι σίγουρα η σημαντία τρίζει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τη Συμμαχία Ενωμένη και κάνοντας ό,τι μπορεί, προσπαθεί να κρατήσει κυρίως τον Τραμπ κοντά. Δηλαδή, δείχνει μια, ας την πούμε έτσι, και λίγο υπέρ του δέοντος φιλική διάθεση απέναντι στον Τραμπ, ακόμα και όταν αυτός κατακυριάζει την Συμμαχία. Αλλά η Συμμαχία τρίζει και κάτι το οποίο το είχε πει και ο Εμμανουέλ Μακρόν, το είχε πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός τα προηγούμενα χρόνια, κάτι λέει την περιβόητη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, άλλον το λες και άλλον το κάνεις. Αμερικανικά όπλα έχουμε εν πολύ, μου ξεχνάνε αυτό. Αυτό πάντως έρχεται ξανά αυτή η κουβέντα και είναι κάτι που πρέπει να μπει μπροστά, αν θέλουμε να γίνει τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό το οποίο δείχνει και αυτή η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ είναι ότι δεν μπορείς να εξαρτάσαι από τις ΗΠΑ της Ευρώπης στον βαθμό που εξαρτιόταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό απόγευμα.
1: Μην δεις τώρα τον Ολυμπιακό με τη Ρακόφ εκεί που παίζει και τρομοκρατηθείς. Έχει παίξει κι άλλο φιλικό αυτή η ομάδα το πρωί.
3: Περιμένω 30 Ιουλίου με τον Λούγκρου στο ΟΑΚΑ.
1: Αυτό
3: 30
1: είναι.
3: 30 Ιουλίου το μάτι.
1: Έγινε, τα λέμε, γεια.
0: Τι λέει του άνθρωπου, ρε
1: φίλε. Φίλε, να τον καθησυχάσει τον άνθρωπο. Μπορεί να δει ξαφνικά να ρίξετε ένα 8-0 εσείς στη Ρακόφ και να πει τι βάψαμε. Να τον ενημερώσει ότι έχει παίξει κι άλλο φιλικό το πρωί η πολωνική ομάδα. 30 Ιουλίου από τώρα έχει κλείσει θέση στο ΟΑΚΑ γιατί ρεβάζει με την Πάξη.
0: Πάξι, ε.
1: Πάξι, φίλε. Πάξι. Τι νομίζεις, τι είναι η πάξι?
0: Πάξι, δηλαδή. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι εντάξει πάξι, αλλά.
0: Πολύ μπροστά.
1: Έχεις πάει παξούς?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Ναι, ωραίο είσαι.
0: Πότε πήγες?
1: Μικρός, μεγάλος,
0: ενώ χοντρικά.
1: Εμάς ήταν κοντά εκεί, πηγαίναμε συνέχεια στους παξούς. Πηγαίναμε στην Πάργα δίπλα και από την Πάργα περνάγαμε απέναντι. Πηγαίναμε και μόνο ημέρα, πώς σου το πω δηλαδή. Μας ήταν πολύ εκεί ο Σαρμπέρος, μην κοιτάς μετά που έγινε για τους celebrity. Παξί και Λευκάδα ήταν οι προορισμοί μας, οι εύκολοι, οι γρήγοροι και οι προσβάσιμοι με... Η Λευκάδα ειδικά...
0: Τα σκάφη αυτά που...
1: Όχι ρε, η Λευκάδα δεν έχει συνέστηση ότι πας σε νησί ρε φίλε, αφού πας με τα μάξι περνάς στη γέφυρα. Δεν μπαίνεις κάποιο πλωτό μέσο για να πας στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Με το αυτοκίνητο πας.
0: Στην Ιθάκη που πας.
1: Στη...
0: Στην Ιθάκη.
1: Με ντρόν, ξέρω με τι πας στην Ιθάκη. Με πλοίο πας στην Ιθάκη, δεν έχει.
0: Από πού? Την Πάτρα ή από το Αστακό?
1: Από πολλά μέρη. Στην Ιθάκη από τον Αστακό.
0: Εκεί,
1: ρε. Όχι, ρε.
0: Όχι. Τι λες, φίλε.
1: Ψηλά είναι, ρε φίλε, ο Αστακός για την Ιθάκη. Πας καλύτερα από κάτω. Έχει συγκοινωνία που καθημερινή από Λευκάδα για Ιθάκη, Κεφαλονιά και κάνει τη βόλτα.
0: Πώς τα ακόπας, φίλε, στην Ιθάκη?
1: Καλά.
0: Να το βλέπω εδώ.
1: Έχει το βλέπεις εκεί.
0: Τρεις ώρες και κάτι μέχρι τον Αστακό.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πέρα είναι με πλοίο. Είσαι στην
1: Αθήνα και να πας στον Αστακό για να πας στην Ιθάκη.
0: Τι λέω, πού είναι ο Αστακός, ξέρεις, αγόρι μου.
1: Εσύ τι λες?
0: Έχεις εικόνα που είναι ο Αστακός?
1: Εμένα θα μου πεις που είναι ο Αστακός.
0: Ναι. Πώς για πλοίο. Βρες μου πώς πας στην Ιθάκη. Βρες μου.
1: Δεν έχει καράβει εκεί από την Κυλλήνη, από τέτοια. Από... Ναι,
0: τι γίνεται εκεί, δεν είναι πιο κοντά.
1: Τι?
0: Τι είναι πιο κοντά?
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι, βρες μου.
1: Κάτσε αυτή τη λέξη.
0: Δεν νομίζω ότι η Κυλλήνη την πάει στην τέτοια. Στην Ιθάκη.
1: Η Θάκη έχω πάει. Δύο φορές έχω πάει σαν βόλτα από τη Λευκάδα με το καράβι αυτό που κάνει τη βόλτα. Δεν μ' αρέσει.
0: Από τον Αστακό πάει, ακού τι σου λέω. Άμα ξέρει κανείς και από τη Θάκη, να πάρει να μας πει. 2-11-10-80-8-80.
1: Ή πάει και από τη Ζάφτσα.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
1: Ο Στακός είναι απέναντι από το Μεγανήσιρε. Λευκάδα απέναντι. Τι ζητάει εκεί κάτω.
0: Οκ.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Πάμε διάλειμμα. Τι έχουμε. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
0: Φυσικά. Στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, πλησιάζεται από κορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις που θα δεις τα μάτς. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους στο Ελληνικό Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 εβδόμου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19 εβδόμου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες ήταν ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο www.theellinikon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Πάμε στον Γιώργο.
1: Στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη είναι. Ναι. Έλα, Γιώργο.
19: Ναι, έλα, τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε?
1: Καλώς ήρθατε.
19: Πάντα καλά. Κύριε Γκότζο, άκου, έχει δίκιο ο Διονύσης όσον αφορά το δρομολόγιο για την Ιθάκη.
1: Ναι.
19: Άκου. Παλιά υπήρχε Πάτρα, Σάμι, Ιθάκη, με τα κεφαλογίδικα καράβια που είχαν και τα ferry boat.
1: Ναι.
19: Αλλά δυστυχώς το κράτος δεν ξέρω τι έγινε, έφυγε αυτή η γραμμή και τώρα πρέπει να έρθει από τον Αστακό.
1: Ταξίδιο, κύκλο ολόκληρο κάνεις.
19: Βέβαια, βέβαια, ναι. Εμείς είμαστε, να καταλάβεις, 22 μίλια μακριά από την Ιθάκη και πρέπει να πάμε Αστακό, να φύγω από το ένα νησί, να πάμε στον Αστακό, να πάρουμε το καράβι να πάμε, να πάμε στη Λιθάκη. Δηλαδή, ένα ταξίδι που έκανε μια μισή ώρα, το θέλουμε μισή μέρα.
1: Τι γίνεται. Μάλιστα.
19: Και επίση υπάρχει ένα άλλο καραβάκι που κάνει τώρα με τουρίστε, α πούμε, και από τη, από τη Λευκάδα κάπου.
1: Από τον Ιδρύο, από τον Ιδρύο φεύγει και πάει.
19: Κάνει, αλλά αυτό είναι πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πάει, πάει η Θάκη και Φαλονιά και ξαναγυρίζει πίσω.
1: Ναι, ναι.
19: Αλλά δεν προλαβαίνει να δει τίποτα.
1: Όχι,
19: αλλά,
1: δεν όσον αφορά με την Ιδρύο. Κάθεσε γύρω στη μισή μια ώρα εκεί στο. Πώ το λένε το βαθύ,
19: ναι,
1: το λένε.
19: Όσον αφορά με την Ιδρύο, μα έχουν ξεκόψει τα Εφτάνησα. Δυστυχώ εμεί εκεί πηγαίναμε σχολείο, εκεί μεγαλώσαμε, αλλά. Για να πάμε είναι ολόκληρη διαδικασία. Και γίνεται στον Αστακό τώρα να δεις, γιατί είναι πολλά τα αυτοκίνητα, πολύ στο κόσμο και μπορεί να μην βρει και εισιτήριο.
1: Είναι μικρό λιμανάκι να Αστακό, δεν είναι ένα μεγάλο λιμάνι.
19: Εντάξει, όχι, για το φέρει, για το καράβι που πάει καλό είναι. Εντάξει, είναι καλό λιμάνι. Εντάξει. Είναι για πάνεμο, δεν πιάνει ο καιρό εκεί. Είναι κλειστό ο
1: κόσμο. Ναι, καλά, εκεί δεν έχει θάλασσα ποτέ.
19: Ναι, ναι, γιατί είναι, είναι κλειστό όπως και το λιμάνι τη Ιτάκη είναι πάλι εκεί γύρω-γύρω. Περικλείεται από βουνά και για να μπει μέσα, άμα πας βράδυ δεν ξέρεις από πού μπήκες. Anyway, τώρα θέλω να ρωτήσω τον Διονύση κάτι.
0: Έλα Γιώργο.
19: Διονύση, προχτές που έκανε την παρουσίαση ο Μαρινάκης, ο τελευταίος δημοσιογράφος που βγήκε και έκανε την ερώτηση δεν είπε όνομα. Ποιος ήταν?
0: Ποιος ήταν? Ποιος δεν είπε όνομα?
19: Δεν έδωσε και όνομα καθόλου. Ας πούμε, απλώς ερώτησε, είπε του Μαρινάκη αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Είναι ενιαίος από όλα τα τμήματα.
0: Ο Χριστοφιδέλης.
19: Αυτός ήταν.
0: Ναι, ο Δημήτρης ήταν.
19: Έτσι μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν μ' άρεσε αυτή η ερώτηση, σαν και να εννοούσε ότι ξέρω εγώ τι. Και αυτό ξέρεις γιατί σου το λέω, γιατί βλέπω τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού από το μπάσκετ να γράφουν για το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πράγματα τα οποία φέρνει διχόνια και τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ για το ποδοσφαιρικό βήμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει ότι πριονίζει την καρέκλα του Κοβάσεβιτς και του Καρεμπέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει αυτό. Κάποιος πάσας το έγραψε και το έλεγε και μετά και ο φίλος σας ο Τσίλης εκεί πέρα στο Ένωσης. Κάτι.
0: Δεν ξέρω.
19: Έλα, μ' ακούτε.
0: Ακούμε.
1: Εγώ δεν το
19: μεταξύ στο. Στο μπάσκετ είναι κάποιος εκεί, βγαίνει στο SDNA, κάποιος να πω το όνομά του, δεν ξέρω αν πρέπει, ο Μπούκουρας, και γράφει ότι ο Ολυμπιακός απαξιεί τα μεγάλα ονόματα, το Σπανούλι, το Μπρίντεζι και δεν τους έχει καθόλου ούτε στη διοίκη πουθενά.
0: Κάτσε, σε ασχολήσουμε τον Μπούκουρα, Γιώργο. Λοιπόν,
19: αυτό το λέω, ας
0: πούμε. Το βάζουν, γράφει το παιδί αυτό, εντάξει, άστο. Ευθέτει το παιδί. Αυτοί που τον κάνανε, έτσι ήταν.
19: Λοιπόν, ακριβώς, δηλαδή η δημοσιογραφία στην Ελλάδα από λειτουργήμα έχει καταδείξει.
0: Θα πάω να ασχοληθούμε με κάτι άλλο σε λίγο καιρό από ό,τι βλέπω.
19: Από λοιπόν. Λειτουργήμα η δημοσιογραφία έχει καταντήσει, ας πούμε.
0: Άστο. Καλύτερα. Άστο.
19: Τρόπο ζωή και για ένα δεκάρικο. Ναι. Δεν ξέρω, ας πούμε.
0: Έγινε, ρε φίλε. Να σε καλά. Για να προλάβουμε
19: αυτά τα νέα μας. Έχουμε καλό καλοκαίρι.
0: Και εσύ, να σε καλά.
19: Κύριε Κότζο, μην ξεχάσει να πα στον Ιδρύ, έτσι.
1: Όχι, φτιάξουμε.
19: Σε ακούω πολύ με το Μεγαλύτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε. Περνώντα στο διαφημιστικό περιβάλλον, όλο το καλοκαίρι το καζίνο τη Πάρνηθα γίνεται το πιο δροσερό προορισμό τη Αθήνα, σε μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλού τυχερού. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνη αξία 2.500 ευρώ. Αν θέλει να ζήσει συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικέ εκπλήξει και τα πιο cool vibes τη πόλη, το Ridges Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανε κληρώσει που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τι καλοκαιρινέ σου εξορμήσει. Πίστευε πω η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτο έχει πολλού λόγου για να ζήσει το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο Γιάννη. Έλα Γιάννη.
20: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
20: Έλα Κώστα ρε, πήρα να πω μόνο για ένα λόγο ρε, δεν είχα σκοπό να πάρω τηλέφωνο. Θα σας πάω πίσω πριν από 30 χρόνια περίπου. Είμαι στην Πάτρα ρε, στο εξωτερικό μου Αύγουστο μήνα και λέω ρε στη γυναίκα μου, είμαστε τώρα φίλοι, δεν πάμε ένα διήμερο μέχρι τον Αστακό. Πάμε. Και με το που πάμε ρε στον Αστακό Κώστα, αράζουμε και λοιπόν βλέπω ένα καράβι. Και λέω ρε παιδιά, έχετε καράβι? Ναι. Λέω ρε, πού πάει? Μου λέει ρε, σε Νηφάκη. Λέω ρε, πώς τον έτσι είναι και πότε φεύγει? Μου λέει τώρα, σε ένα τέταρτο. Φίλε, και μπαίνουμε στο καράβι. Και από τον Αστακό, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, βρεθήκαμε στη Νηφάκη.
1: Έτσι.
20: Πήρα να σου πω γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι έχει καράβι από τον Αστακό, δεν ξέρω αν ακόμα έχει.
1: Έχει, μα το είπε τώρα ο φίλος στο Νέα Υόρκη.
20: Ναι, το άκουσα. Εμείς είχαμε πάει εντελώς τυχαία για να κάτσουμε ρε στον Αστακό. Είδαμε ρε το καράβι ρε για τη Μηθάκη.
1: Και πήγαμε
20: την ώρα που έφευγε και μπήκαμε μέσα ρε και κάσαμε δύο μέρες στην Μηθάκη.
1: Ναι. Χαρά.
20: Ναι, και είναι και πάρα πολύ ωραίο, φίλε, νησί. Έχει ένα μέρος, ρε, Τσακιόνι. Γενικώς είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Εντάξει, πτάνει να είναι τώρα. Ρε, και εσύ τις άλλες είναι το πιο διάσημο ρε, νησί στον κόσμο, ε.
1: Ένα, χαίρομαι πολύ.
20: Ναι, λόγω του Οδυσσέα και της Οδυσσίας, ναι. Είναι το πιο διάσημο νησί στον κόσμο. Δηλαδή, όλο ο πλανήτης λέει ψάχνω ρε την Ισάκη.
1: Και, αυτό και δεν τη βρίσκει ο πλανήτης με τίποτε.
20: Με καλά, άστο, δεν τη, που να τη βρει, ρε φίλε. Έχει καλτάει όλο ο πλανήτης τώρα, πλάκα κάνουμε τώρα. Άστο. Αλλά αυτό πήρα να σου πω, Κώστα, ότι είχαμε πάει τυχαία.
1: Ναι, και καλά έκανε και βάζει το πες, είδες, έμαθα.
20: Ναι, ότι φεύγει καράβι ρε για τη Μυθάκη. Άκου να δεις. Και είχαμε βρεθεί ρε στη Μυθάκη.
1: Μάλιστα.
20: Λοιπόν,
1: έγινε γενιό.
20: Θα τα πούμε άλλη φορά, λοιπόν. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
0: Θα πάρω μια καλή σφαίρα την Πάρο.
1: Θα μας πει και ο πρόεδρος ότι πάει στη Μυθάκη από την Πάρο. Καράβι. Έλα, πρόδρομε.
2: Μυθάκη στην Πάρο.
1: Πάει από την, απ την Πάρο στη Μυθάκη, πάει καράβι.
2: Μέσω αστακού με χοντρό μακαρόνι. Ωραία ντοματούλα στα ντοριναίκια. Τα μικρά, ξέρεις αυτά, τα ψηλά.
1: Ναι.
2: Και είσαι μια χαρά, φίλε. 150 ευρώ.
1: Έτσι.
0: Καλή επιτυχία. Έχει αμάξει. Γεια σου, τα λέμε αύριο.
2: Λοιπόν, άντε, άντε, γεια.
0: Περνώντας σε εφημιστικό περιβάλλον, πλησιάζουν μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είσαι στις 14 εβδόμου και στις 15 και στις 19. Όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ στο The Ελληνικό Sports Park. Ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες στους δύο ημιτελικούς 14 και 15 εβδόμου, με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 εβδόμου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.ellinikon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του Ελληνικού Sports Park εντελώς δωρεάν. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Διονύση Ορβελέ και τον Κώστα Κούτζο, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Πάμε, πάμε.
21: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
22: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουλίου. Ξεκινάμε θεσμικά με το τέλος εποχής των κλήσεων, οι οποίες είναι έντυπες στην Ελλάδα. Το λέω αυτό διότι χθες η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Γαδά. Η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω των ειδικών έξυπνων συσκευών, όπου ακούτε έξυπνες συσκευές, σκεφτείτε smartphone, tablet κλπ. Τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, ή μάλλον τι συμβαίνει τώρα. Ο τροχονόμος βεβαιώνει την παράβαση στον μπλοκ των κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρεί στο σύστημα με αποτέλεσμα να υπάρχουν ενίοτε λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης πρέπει να μεταβεί στην τροχέα για να κάνει ένσταση και η πληρωμή γίνεται στα ταμεία του Δήμου ή μέσω ταχυδρομείου. Με το νέο σύστημα, όλη αυτή η διαδικασία αλλάζει, καθώς η καταχώρηση της κλήσης, άρα η βεβαίωση της παράβασης, γίνεται πλέον άμεσα σε πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει πως ο τροχονόμος, έχοντας στο χέρι του αυτή την έξυπνη συσκευή, μπορεί να ελέγξει αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει από το κταίο και να δει αν η άδεια οδήγησης που έχετε είναι σε ισχύ. Αυτό το τελευταίο έχει σημασία, διότι αν πρόκειται να υποπέσετε σε παράβαση η οποία προϋποθέτει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αυτό γίνεται επιτόπου και ψηφιακά. Την ίδια στιγμή καταχωρείτε στο σύστημα και φαίνεται ότι δεν δικαιούστε πλέον να οδηγείτε. Η κλήση σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται στη θηρίδα του πολίτη με SMS ή με mail. Ενώ και τα αιτήματα των πολιτών, όπως οι ενστάσεις για παράδειγμα, και αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό? 390 συσκευές, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα της Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι συσκευές στην άμεση δράση, η οποία βλέπετε και βλέπουμε ότι είναι καθημερινά στους δρόμους, θα βεβαιώνουν παραβάσεις. Οπότε δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες του «δεν βρήκα κάτι στο μπαρμπρίζ», «το χάσα», «δεν ενημερώθηκα». Την ίδια στιγμή που βεβαιώνει την παράβαση, την ίδια στιγμή θα ενημερωνόμαστε ψηφιακά για αυτή. Τώρα, υπάρχουν νέες διατάξεις για την κυκλοφορία με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Διατάξεις οι οποίες προϋποθέτουν, προβλέπουν μάλλον, την απαγόρευση της διάθεσης, της πώλησης και της παραχώρησης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ενώ θα απαγορεύεται πλήρως η χρήση τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξεχάστε δηλαδή τα πατίνια εδώ στο Κηφισό. Σημειώστε επίσης εδώ ότι οι κυρώσεις για τους παραβάτες θα είναι ίδιες και για τους ίδιους τους χρήστες, αν εντοπιστούν να χρησιμοποιούν αυτά τα πατίνια παρανόμως, αλλά και για όσους έχουν διαθέσει, δηλαδή έχουν παραχωρήσει, μισθώσει ή πουλήσει αυτό το πατίνι. Επίσης, το κράνος προφανώς και είναι υποχρεωτικό, ενώ απαγορεύεται πλήρως η χρήση κινητού τηλεφώνου και ακουστικών. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι και εσείς και εγώ βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους με μοτοσυκλέτες. Δεν φαίνεται πολύ με το κράνος, αλλά γενικώς να κυκλοφορούν άνθρωποι φορώντας ακουστικά στο δρόμο. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απαντώ σε ερώτηση ακροατή που ρωτά τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή ή επαιτειακή την έκδοση της GLA, η οποία διατίθεται με ειδική τιμή κάτω από 43.000 ευρώ. Αρχικώς είναι η τιμή, δευτερευόντως η επέτειος των 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Και καταληκτικά, ο πλήρης εξοπλισμός που είτε μιλάμε για άνεση είτε για ασφάλεια. Επειδή όμως έχουν τηρηθεί ή έχει τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για αυτά τα αυτοκίνητα, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα βρείτε πολύ εύκολα ακόμα επαιτειακή GLA με τιμή 42.990 ευρώ. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Mercedes οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο www.mercedespavlabenz.gr. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Μαζί μέχρι τις 9, εμείς οι Έλληνες. Καλώς ήρθατε και απόψε. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ εξελίσσεται προβληματικά όχι μόνο για εμάς, αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Έχουμε παρασκήνιο. Πέραν των δηλώσεων, οι οποίες, αν θέλετε, υπερβαίνουν ακόμα και αυτά που περίμενε κανείς από τον νυν Αμερικανό πρόεδρο. Υπάρχει παρασκήνιο, δεν έχει βγει, θα το πούμε στην εκπομπή. Θα σας δώσω μόνο μία ιδέα. Η Τουρκία έχει πάρει ήδη το σήμα, θεωρεί ότι έχει το πράσινο φως. Οργανώνει στρατιωτικές μονάδες του Τζολάνη στην Συρία για να επιχειρήσουν να καταλάβουν το παραλιακό μέτωπο, εκεί που είναι οι Αλαουίτες και οι Χριστιανοί. Επίσης, να φτιάξουν μια σουνιτική ζώνη στον Νότο, στην επαφή με το Ισραήλ. Αυτά τώρα. Το παραλιακό μέτωπο έχει προέκταση, γράψτε ΑΟΖ. Λοιπόν, αυτό το οργανώνουν οι τζιγαντιστές του Τζολάνη υπό την καθοδήγηση της τουρκικής ΜΙΤ. Κρατήστε το άνω τελεία, πάμε στη σύνοδο και θα επανέλθουμε σε αυτά με λεπτομέρειες και παρασκήνιο. Έχουμε πολλά περισσότερα ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από μια γενική αξιολόγηση. Οι δηλώσεις του Τραμπ, επαναλαμβάνω, του Αμερικανού Προέδρου, υπερβαίνουν ακόμα και το πλαίσιο που θα περίμενε κανείς, το ας πούμε υπερβολικό για τον ίδιο. Οι δηλώσεις για τον Ερντογάν και όλα τα υπόλοιπα. Και οι προσβλητικές δηλώσεις για το Ισραήλ. Απειλητικές, θα έλεγα. Ξεκινάμε. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Την
0: αξιολόγηση. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αξιολόγηση την δική σας. Πέραν των θεμάτων που μας αφορούν άμεσα, έχουμε και γενικότερους προσανατολισμούς για το ΝΑΤΟ. Τι βλέπετε?
1: Το πρώτο το οποίο προκύπτει εδώ πέρα είναι ότι ο κύριος Τραμπ σε σχέση με την κατάσταση των ευρωατλαντικών σχέσεων. Το πρώτο το οποίο προκύπτει εδώ πέρα είναι ότι ο κύριος Τραμπ σε σχέση με την κατάσταση των ευρωατλαντικών σχέσεων.

0: κάνει στην Ιρλανδία, τη Δανία και την Ιρλανδία και του Ευρωπαίου σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό ότι επανέρχεται την ώρα που απαιτεί αυτά τα οποία απαιτεί. Το δεύτερο είναι ότι οι δηλώσεις επίσης εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων για το θέμα του Ιράν είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί. Δεδομένου ότι ιδιαίτερα να το λάβουμε υπόψη, και αυτό η σχέση άμασα και με εμάς, σε αντιπαραβολή με τη στάση της Τουρκίας. Δηλαδή οι δηλώσεις του που έκανε ότι η σχέση μας, είπα, Τουρκίας είναι πιθανότατα καλύτερες από ποτέ και ότι η Τουρκία έχει αποδεχθεί πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούμε ότι ήταν πιστές. Και ότι το λέει αυτό την ώρα που κάνει κριτική σε άλλους Ευρωπαίους συμμάχους για το θέμα του Ιράν. Είναι ενδεικτικό ότι εδώ πέρα υπάρχει μία, πώς να τη χαρακτηρίσω, μία περίπτωση όχι υποκειμενικής απλώς ανάγνωσης της πραγματικότητας, αλλά μία σύγκρουση με τα πραγματικά δεδομένα. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι σε παράλληλο σύμπαν όταν κάνει αυτή τη δήλωση. Δεν ξέρει, δεν του έχει πει κανείς ποια ήταν η στάση της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του πολέμου το Ιράν. Δεν του έχει πει κανείς για τη σχέση Τουρκίας-Ιράν και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί. Τι έκανε στην πράξη δηλαδή η Τουρκία για να στηρίξει τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.
1: Και πριν, από αυτό, να επιθυμίσουμε την υπόθεση Halk Bank, την οποία επιδίκησε Τραμπ, η οποία επιδίκησε Τραμπ μπήκε στο αρχείο.
0: Ακριβώς. Ναι, καλά, πέραν αυτού, το οποίο είναι κλασική περίπτωση, γιατί είχαν ήδη καταδικαστικές αποφάσεις και εάν τα αφήνανε να κλιμακωθεί θα οδηγούσε σε πολύ σοβαρό ρήγμα. Αλλά πέραν αυτού, πρακτικά, τι είχαν η Τουρκία για να βοηθήσει την Αμερική στον πόλεμο με το Ιράν συγκριτικά με το τι έχουν κάνει άλλες χώρες της περιοχής και συγκριτικά με το τι έχει κάνει η Ελλάδα στη τελική ανάλυση. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ως ξεκάθαρη τοποθέτηση αντιπαραβολής την ώρα που η Τουρκία επανέρχεται και επανέρχεται με το ζήτημα των κινητήρων στα F-110 και το ζήτημα του F-35 και εκεί πέρα περισσότερες υποσχέσεις έλαβε παρά κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι η μεγάλη μάχη εκεί θα δοθεί για τους κινητήρες περισσότερο, όχι για το κάτσα να ανατραπεί, θεωρώ λίγο δύσκολο, μετά τον Νοέμβριο. Το Κογκρέσο τους ή άλλως είναι στις τελικές φάσεις όπου κλείνει για διακοπές και πλέον ξαναέρχεται στην νομοθετική πρωτοβουλία σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δούμε ότι οι εκλογές είναι τον Νοέμβριο. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για να υπάρξει κάτι τέτοιο μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εάν οι δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο ή του ενός του άλλου, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο για τα Ισραηλινά και τα ελληνικά συμφέροντα που θέλουν να μπλοκάρουν την Κάτσα, να μπλοκάρουν μάλλον την ανατροπή του Κάτσα, να το περάσουν. Διότι και οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, ιδιαίτερα άμα πάθει αυτό που εκτιμούμε ότι θα πάθει από τα γνωστικά που υπάρχουν, ιδιαίτερα στο επίπεδο της Βουλής, θα είναι πολύ πιο εύκολο για Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, οι οποίοι θα έχουν εκλεγεί και θα κατανοούν ότι ο Τραμπ πηγαίνει προς τη Δύση του. Και ότι
1: να απελευθερωθούν και οι ίδιοι.
0: Ακριβώς να μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς φόβητρο, το οποίο υπάρχει και το οποίο φαίνεται ότι έχει ασκηθεί και το έχουμε δει στην πράξη πώς τοποθετούνται σε σχέση με πράγματα τα οποία ήταν αυτονόητα.
1: Έχετε δίκιο, μας το είπε ευθέως χθες ο Έντι Τζεμενίδης, με τον οποίο συνομιλήσαμε, ότι έχει επιβάλει σιωπητήριο στους Ρεπουμπλικανούς Ελληνοαμερικανούς και Ελληνοϊσραηλινούς γερουσιαστές. Δεν μιλούν, δεν υπέγραψαν καν μία ανώδυνη, εν πάση περιπτώσει, επιστολή της ΤΑΕ τους, η οποία ήταν φτιαγμένη ακριβώς για να διευκολύνει. Ο δε πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών δεν θα τη φέρει καν προς συζήτηση. Υπάρχει δηλαδή επιβολή σιωπητηρίου. Απόλυτο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Ναι, αυτό ήταν εν όψη της διαπραγμάτευσης που έγινε στην Άγκυρα, αφενός, και αφετέρου είναι και μια στάση η οποία γενικότερα είναι πολύ προβληματική για τα ημέτερα συμφέροντα και τα Ισραηλινά. Γι' αυτό και ακριβώς η τοποθέτηση του Μετανιάχου ήταν με τέτοια ένταση, κατευθύνθηκε εκεί που έπρεπε να κατευθυνθεί. Οπότε πρέπει να περιμένουμε τις ισορροπίες μετά τον Νοέμβριο για να δούμε ακριβώς σε τι βαθμό αυτός ο συνασπισμός που συγκροτείται το 2019 και πέτυχε αυτά που πέτυχε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί, πολύ περισσότερα από ό,τι μας δίνουν ευρωπαϊκά κοινοβούλια, ασχέτως κατά περίπτωση είναι εταίροι μας. Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν έχει γίνει καμία αντίστοιχη συζήτηση στα κοινοβούλια της Ιταλίας, της Ισπανίας ή και της Βρετανίας για το τι γίνεται με τον εξοπλισμό της Τουρκίας από Έλληνες εταίρους, από εταίρους υποτιθέμενους και πραγματικούς της Ελλάδος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα να αναδειχθεί.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και μια ελληνική αφωνία η οποία διευκολύνει αυτούς που θέλουν
0: αυτή
1: να
0: αφωνία,
1: κάνουν.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτή η αφωνία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τι έχει κάνει η ίδια η χώρα μας για το θέμα, το θέμα της στήριξης των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ισραήλ και των συμμάχων της, ό,τι αφορά τον τρίτο πόλεμο του κόλπου, είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αναδειχθεί.

0: αυτή τη στιγμή ήταν η Ελλάδα, κύριε, η οποία έστειλε πυρομαχικά και οπλικά συστήματα στα Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Είναι η Ελλάδα η οποία είχε αεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα, το Patriot, το οποίο έσωσε το Γιάμπου στην πιο κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Δεν είναι δυνατόν αυτό να μην αναδεικνύεται. Δεν είναι δυνατόν να μην τίθεται στο τραπέζι ως αντιπαράθεση, ως αντιπαραβολή στο τι έχει κάνει, που δεν έχει απολύτως τίποτα, η πλευρά της Τουρκίας. Και αυτό πρέπει να είναι και στο διμερές επίπεδο συζήτησης με τους Σαουδάραβες, τη στρατηγική σημασία των σχέσεων που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μαζί στο 2022 και μετά, που έχει πολύ συγκεκριμένα απτά και απανωτά σημεία πρόοδου, και στους Εμιρατινούς, λόγω και της ανακατάταξης η οποία υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, αλλά επίσης και γενικότερα
1: στους σημασία
0: στους Αμερικανούς τους ίδιους. Δεν είναι δυνατόν αυτό, είναι σημαντικό αυτό να αναδειχθεί. Είναι πολύ σημαντική η αγωνία την οποία σας εκφράζω υπό την άποψη ότι κάνουμε πράγματα τα οποία επί του πεδίου αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι το περιφερειακό αποτύπωμα το οποίο μπορείς να έχεις. Αυτό πρέπει να αξιοποιείται σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας, σε ένα πλαίσιο όχι υποχρεωτικά αντιπαράθεσης με την Τουρκία, αλλά δημόσιας αντιπαραβολής ή ουσιαστικής συνδρομής της χώρας μας σε αυτό το πλαίσιο το οποίο είναι αυτό που υπάρχει.
1: Η Ελλάδα έχει κάνει περισσότερα από πολλούς και μιλάει λιγότερο από όλους. Αυτό είναι προβληματικό, διότι αφήνει χώρο σε αυτούς που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν να προωθούν μια ατζέντα. Δεν έχει εξήγηση αυτό. Πέραν της γνωστής φοβίας που κατατρίχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αλλά εδώ είναι αδικαιολόγητη και πλέον δεν είναι ότι απλά υπονομεύει ή υποβαθμίζει τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος, είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα, αφήνει χώρο και ο χώρος καταλαμβάνεται. Όταν δεν έχεις αντίλογο, επικρατεί ο λόγος του άλλου. Και όταν ο λόγος του άλλου είναι στρεβλός και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και αυτό θα εξαργυρωθεί εις βάρος σου, υπάρχει θέμα, όχι απλά συμφερόντων, θέμα ασφαλείας της χώρας. Έτσι. Η σιωπή εδώ υπονομεύει την ελληνική ασφάλεια, το λέμε ευθέως.
0: Εντάξει, δεν θα ήθελα να προσυπογράψω τους χαρακτηρισμούς που κάνατε.
1: Μην τους προσυπογράφετε, αλλά είναι προφανές ότι.
0: Σέβομαι τη γνώμη σας.
1: Η Τουρκία το εξαργυρώνει αυτό. Δεν το λέω για να συστηματολογήσω. Η Τουρκία αυτό που θεωρεί ότι εκλαμβάνει ως πράσινο φως.
0: Προφανώς και το εξαργυρώνει. Και το έχουμε δει ξανά και ξανά. Όχι μόνο με τη διαστρέβλωση, αλλά και την υπερμεγένθηση μιας πράξης η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει συμφέρει τίποτα. Αυτό που ήθελα να καταθέσω εγώ ως προβληματισμό είναι πως αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να το αντιπαραβάλουμε με την Τουρκία. Πρέπει να το προβάλλουμε ως το ειδικό βάρος της χώρας και στις σχέσεις της δημιουργίας με τις χώρες που έχουν άμεσα ευεργετηθεί από την ελληνική σημαντική ελληνική παρουσία, αλλά και είναι του μεγάλου υπερατλαντικού εταίρου. Δεν υποχρεωτικά να πούμε ότι εμείς το κάναμε αυτό, η Τουρκία δεν έκανε τίποτα, μην τζώσει F-35. Να το πεις και δημόσια πρώτα μάλλον αυτό. Αλλά πρέπει να αναδείξεις τον περιφερειακό σου ρόλο. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να γίνει κατανοητό και να αναδειχθεί πέραν των λόγων των οποίων αναφέρατε, με τους οποίους κάποιος μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Είναι σημαντικό διότι είναι σαν να επιτύχει, να πω. Είναι σαν να κερδίσει ένα πρωτάθλημα ή να βάλει ένα γκολ σε ένα παιχνίδι, να γυρνά στο παιχνίδι και να μην πανηγυρίσει τη νίκη σου. Άμα δεν πανηγυρίσει και δεν προβάλλει τις δικές σου τις νίκες, γιατί το κάνεις αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό και σε επίπεδο δημόσιας και επιχειρηματολογίας για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε μέσα στα πλαίσια αυτά. Ιδιαίτερα όταν έχει μεγάλη σημασία, γιατί άκουσα και άλλες τοποθετήσεις και συζητήσεις που είχατε και με κυβερνητικούς βουλευτές την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες, για το πώς έχει τοποθετηθεί δυστυχώς η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκπροσώπηση με την κυρία Κάγια Κάλλας, πρώτη και καλύτερη, στα ζητήματα αυτά.
1: Πολύ περισσότερο που βρίσκεται πλέον μια συζήτηση για την επικαιροποίηση της αποστολής του ΝΑΤΟ, της δομής των συνεργασιών κλπ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απούσα από αυτό, διότι ως νατοϊκός σύμμαχος η Ελλάδα έχει συνεισφέρει πάρα πολλά και παρά τα όσα λέγονται, τα οποία ισχύουν σε μεγάλο βαθμό για την στρατηγική θέση της Τουρκίας, δεν μπορεί να υποτιμά τη στρατηγική θέση της Ελλάδος. Γίνεται συζήτηση, ας πούμε, για τα στρατηγία. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει θέση έτοιμα για ναυτικό στρατηγείο, ας πούμε, στην Κρήτη που υπάρχει και υποδομή και θέτει η Τουρκία για δύο επιπλέον στρατηγία από αυτά που ήδη έχει.
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο λόγω της σημασίας που έχει η Σούδα και έχει αποδειχθεί. Τι προστάτευαν οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο.
1: Να. Λοιπόν, Θα δούμε. Βασικά τα πράγματα τρέχουν επειδή μέσα στο, με το που τελείωσε η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ευρωπαίοι ο ένας μετά τον άλλον απελευθερώθηκαν και προσεγγίζουν να κάνουν μια πλειοδοσία προς την Τουρκία για την άμυνα της Ευρώπης και θέλουν να την εντάξουν στο σκληρό πυρήνα. Χρειάζεται επαγρύπνηση για να μην ακυρωθεί αυτό που σε πρώτη φάση έχει πτευχθεί με τον αποκλεισμό της από το ΣΕΠ. Γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες παράκαμψης. Φαίνεται αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι σαφές ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση μπορεί να πάει πίσω από τη γραμμή αυτή. Αυτό και πιστεύω και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά αναφερόταν συνεχώς στο κάζου Μπέλη στις δηλώσεις που έκανε στην Άγκυρα. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό ως αναχρονισμός και ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε θέμα. Πρέπει να αυτό πρέπει να αποτελεί τροχοπέδι όχι μόνο στην πρόοδο και την ευάθυνση των τουρκο-ευρωπαϊκών σχέσεων, αλλά και των τουρκο-νατοϊκών σχέσεων επιτέλους. Έστω και αν. Δηλαδή αυτό που έκανε η Τουρκία με το στρατιωτικό αγωγό πετρελαίου, τροφοδοσίας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, πρέπει να υπάρξει κάποιο αντίβαρο. Ναι. Μπορεί να αφαιθεί έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρέπει να θυμηθούμε ότι έχουμε και εμείς δικαιώματα βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, έχετε πολύ
0: δίκιο. Έχουμε ασκήσει κατά περίπτωση.
1: Αναφέρεστε στον αγωγό καυσίμων του ΝΑΤΟ που προωθεί η Τουρκία.
0: Ναι. Από το 2022 είναι το θέμα, το έχουμε δει και εμείς και οι Βούλγαροι. Ναι.
1: Γενικά η Τουρκία προσπαθεί να αναιρέσει και να μην, θα τη συζητήσουμε στην πορεία, θα αναφερθούμε στην προσβολή που έκαναν με το εμβατήριο με το οποίο υποδέχτηκαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έτσι. Γιατί εδώ δυστυχώς οι δικοί μας γενικά δεν αντιλαμβάνονται ποιον έχουν απέναντί τους. Ακόμα και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το κάζους Μπέλη δεν έχουν κάποιο απτό αποτέλεσμα εάν δεν έχουν και επιπτώσεις, εάν δεν έχει και επιπτώσεις η αγνόηση της ελληνικής θέσης.
0: Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός. Η Τουρκία άσκησε βέτο για να εμποδίσει μια καθολικά αποδεκτή και σημαντική νατοϊκή συμμαχική επένδυση τον αγωγό πετρελαίου Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμανίας.
1: Ναι, γιατί θέλει να προωθήσει το δικό της.
0: Δεν προωθήσει, θέλει να προωθήσει να κρατήσει την προτεραιότητα των ασθενών. Αυτό περί αυτού πρόκειται. Ναι. Και να προωθήσει δική της αντίληψη. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ο δικός της αγωγός δεν μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να προχωρήσει και ο δικός μας. Ναι. Έχουμε και εμείς δικαιώματα βέτο εντός της Ανατολικής Συμμαχίας, τα οποία έχουμε κατά καιρούς ισχύσει για νατοϊκές ασκήσεις στο Αιγαίο, παραδείγματος χάρη. Είναι πλέον αυτό πρέπει να απαντηθεί. Το τουρκικό κάζους Μπέλη δεν μπορεί να αποτελεί μόνο τροχοπέδι και πρέπει να αποτελεί πολύ μεγαλύτερο τροχοπέδι από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον έχει εργαλοποιηθεί για το θέμα του ΣΕΙΦ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ευρωτουρκικών σχέσεων. Πρέπει να είναι και θέμα των τουρκοατλαντικών σχέσεων, του τουρκονατοϊκών μάλλον σχέσεων. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερα εργαλεία παρεμπόδιση τουρκικού επεκτατισμού στα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ της Αμερικής και όχι στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Αυτό είναι παράλογο. Πώς να το πω. Δεν είναι παράλογο.
1: Τελείως. Και εν πάση περιπτώσει, μία δήλωση, μία τοποθέτηση δεν ακριβώς να είναι έτσι διατυπωμένη, αλλά να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας διαπιστωμένα αξιόπιστος και όχι δεδομένος, έτσι, γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη δεδομένος που είναι τελείως λάθος, είναι άλλο το μήνυμα. Αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, αλλά εάν έχει να επιλέξει μεταξύ της ενότητας της συμμαχίας και της ελληνικής εθνικής ασφάλειας, δεν τίθεται καν δίλημα και ο νόν νοήτο. Αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί και να περαστεί ως μήνυμα ότι αν η Τουρκία επιχειρήσει οτιδήποτε, η προτεραιότητα της Ελλάδος δεν θα είναι η ενότητα της συμμαχίας στην περιοχή και όπως κατάλαβε και θα καταλάβουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσακίρη.
0: Θεόδωρο
1: Τσακίρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα του ΝΑΤΟ, κυρίως στο θέμα της ενίσχυσης της Τουρκίας. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες απολύτως διασταυρωμένες ότι ήδη η Τουρκία έχει πάρει, θεωρεί ότι έχει πάρει το πράσινο φως και κινείται στην Συρία σε πρώτη φάση, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια σουνιτική ζώνη στον Νότο, στην επαφή με το Ισραήλ, και επίσης ετοιμάζει δυνάμεις για να επιτεθεί στα παράλια όπου με το Συριακό στρατό, έτσι, είναι συνεργασία της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας της ΜΙΤ, που ελέγχει και οργανώνει μονάδες του Συριακού λεγόμενου στρατού, των τζιχαντιστών δηλαδή, υπό την καθοδήγησή της. Ο Τζολάνι ετοιμάζει έλεγχο με επίθεση στα παράλια που είναι οι Αλαούιτες και οι Χριστιανοί. Υπενθυμίζουμε ότι εκεί υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει ΑΟΣ. Κλείνω την παρένθεση, θα επανέλθουμε σε αυτό. Να παραμείνουμε στο θέμα της Τουρκίας, καθώς εκδηλώνονται ήδη κινήσεις αντίρροπες στις τοποθετήσεις και στην στάση του Αμερικανού Προέδρου προς την Τουρκία, η οποία θα οδηγήσει σε πολλά και μεγάλα προβλήματα στην περιοχή. Πέτρος Τασιός, τεχνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σε εσάς τους ακροατές.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε δεν είναι η αμερικανική στρατηγική. Είναι προσωπική και ενός περιβάλλοντος, ό,τι φαίνεται, του Προέδρου. Το λέω διότι υπάρχουν τοποθετήσεις και ρεπουμπλικανών γερουσιαστών και διαφόρων, και δημοκρατικών, αλλά και ρεπουμπλικανών, οι οποίοι επισημαίνουν ότι αυτό που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι λάθος, δεν συνάδει, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικής, αντιθέτως τα υπονομεύει και ότι δημιουργεί προβλήματα με τους συμμάχους. Είχαμε αναρτήσεις του Mike Pence, είχαμε μια παρέμβαση του Bill Clinton, θα μου πείτε δημοκρατικός, ναι, αλλά και οι δύο περιγράφουν το ίδιο πράγμα, ότι αυτό δεν είναι η αμερικανική πολιτική.
1: Mike Pence θα είπε ότι ήταν στατικό λάθος. Λάρα Λούμερ, αυτή είναι η πιο επιδραστική από τις συντηρητικές σκέψεις, που έκανε μια πάρα πολύ σκληρή ανάρτηση, η οποία ήταν πάρα πολύ επιδραστική.
0: Που ήταν και, και υποστηρίκτρια του Τραμπ, έτσι, η Λούμερ.
1: Ακριβώς, αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά να τα διαχωρίζουν. Και ο Τσάρλ Κίρκ, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε κάνει την περίφημη δήλωση ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί η Τουρκία παραμείνει ακόμη στο ΝΑΤΟ. Ήταν ο ηγέτης του συντηρητικού κινήματος, το 10 points. Αυτό το πάντως είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το αποτυπώσουμε, είναι ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο Τράπ, θα συμφωνήσει ότι εκφράζει μια προσωπική πολιτική, και εγώ θα έλεγα πολύ λιγότερο του βαθέως κράτους, είναι αντίστροφη διαδικασία, είναι ότι μετά από τρεις διοικήσεις συνεπόμενες φαίνεται να θέλει να αλλάξει το αφήγημα. Θα γίνω πολύ σαφής. Ήδη ο Μπαράκ Ομπάμα από τη δεύτερη θητεία του άρχισε να παρακάμπτει και να μειώνει την Τουρκία, να την κοντένει. Τη συνέχισε η διοίκηση Τραμπ 1, όταν τότε ο Τραμπ άκουγε το θεσμικό πλαίσιο, άκουγε βασικά τους συμβούλους του. Είναι γνωστό το πώς είχε πορευτεί εναντίον της Τουρκίας την τετραετία του 2017.
0: Ομπέο, Μπόλτον και λοιπά.
1: 2021 ακριβώς. Συνεχίστηκε με αφατικό τρόπο με την περίπτωση του Τζο Μπάιντεν, και τώρα πάμε σε μια τέταρτη θητεία που προσπαθεί να κάνει μια αντίστροφη διαδικασία και να αγκαλιάσει το παλιό και ουσιαστικά παροχημένο αφήγημα περί μη αναντικατάσταση του συμμάχου που είναι η Τουρκία. Και μάλιστα δίνοντας τις δώρα άκομψα, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε και ακριβώς τι ανταλλάγματα παίρνει η μεριά των ΗΠΑ για να δώσει γη και ύδρος στην Τουρκία, ή προσπαθεί να δώσει, για να είμαστε λίγο και με ακρίβεια. Το μεγαλύτερο πάντως ατόπιμα που νομίζω ότι θα στοιχεί στην Αμερική είναι η υπόθεση Χαλμπάνκ. Δηλαδή, για μένα το ότι δώσανε ασυλία σε Χαλμπάνκ, ενώ κρατάγαν ουσιαστικά την τουρκική οικονομία, το τουρκικό τραπεζικό σύστημα και την οικογένεια Ερντογάν, ήταν αυτό το οποίο θα του στοιχήσει. Μάλιστα, με μια αστεία δικαιολογία, ήταν μια απόφαση, η οποία έλεγε περί γενικολογίας το πώς η Τουρκία φάνηκε χρήσιμη στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν θα δούμε αν τελικά αυτή η διαπάλη, γιατί πρόκειται περί μιας διαπάλης της εκτελεστικής εξουσίας με προσωπαγή χαρακτήρα με την νομοθετική, αν θα έχει βασικά το αποτέλεσμα. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες όσον αφορά με τον νόμο Κάτσα και πώς μπορεί να υπάρχει το λεγόμενο exception και το license μέσω από τις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου, και αν θα μπορεί να υπάρχει και μπλοκάρισμα με πλειοψηφία των δύο μερών. Πάντως η αλήθεια είναι, εδώ υπάρχει κάτι σουρεαλιστικό. Έχει γίνει το εξής. Αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά κυριολεκτούσαμε για το κομμάτι βασικά της Τουρκίας, θα έπρεπε η συγκεκριμένη συνάντηση να ήταν γιατί η Τουρκία παραμένει ακόμη στο ΝΑΤΟ. Και θα είμαι πάρα πολύ επιγραμματικός πριν φτάσουμε στις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και δρομολογούν στις ΗΠΑ. Πολύ επιγραμματικά, το ερντογανικό καθεστώς εναγκαλίζεται ενεργειακά και στρατιωτικά με τη Ρωσία. διευκολύνει την παράκαμψη των κυρώσεων από τον πόλεμο της Ουκρανίας, έχει παραδώσει οικονομικά και τροφολογικά τη χώρα στην Κίνα, επιδιώκει να συμμετάσχει στους BRICS και στον Οργανισμό Συνδιάκρισης Σαγκάης, βοηθάει το Ιράν να προνοτοποιήσει διεθνές τραπεζικές συναλλαγές στην περίπτωση Χαλμπάνκ, είναι χορηγός Ισλαμικής Τρομοκρατίας, δηλαδή πατρονάρει Ισλαμικό κράτος, Χαμάς και Χεζμπολάχ, απειλεί συνεχώς άλλο μέλος στην Ελλάδα και κατέχει έδαφος Ευρωπαϊκού κράτους στην Κύπρο, κατέχει κομμάτι της Συρίας και του Ιράκ, είναι σε μετοπική σύγκρουση με το Ισραήλ, δράπωσε στρατοδυτικά στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζει σημαντικά ατομικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα και έχει μετασχηματίσει το πολιτικό σύστημα σε άτυπα μονοκομματικό για την εχώρια κατάσταση. Και να μην πούμε βασικά πως εκβιάζεται η κολυσιοργία όλες τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτή αν ήταν μια πραγματικά συνάντηση η οποία εφάρμοζε το γράμμα του νόμου θα μιλάγαμε περί μια άλλη σαστικά κατάσταση. Απλώς να πούμε ότι αν πάρουμε το χάρτη το καταστατικό βασικά το σύμφωνο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αυτή τη στιγμή έχει γίνει κουρελόχαρτο κυριολεκτικά από την Τουρκία και αναφέρουμε στο προήμιο, αναφέρουμε στο άρθρο 1, αναφέρουμε στο άρθρο 2 και αναφέρουμε και στο άρθρο 8. Αυτά πάρα πολύ σύντομα. Το προήμιο λέει ότι πρέπει να διαφυλάξει παρούσα συνθήκη βασικά τις αρχές της δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας του κράτους δικαίου. Προφανώς δεν υπάρχει τίποτα. Το άρθρο 1 λέει τα μέρη δεσμεύονται να επιλύουν κάθε διεθνή διαφορά ειρηνικά και να απέχουν από την απειλή χρήση βίας.
0: Το 2.
1: Αυτό βλέπω το 1, αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2 λέει ανάπτυξη ειρηνικών. Ήταν το προήμιο, ξεκίνησε από το προήμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Το άρθρο 2 αναφέρει στην ανάπτυξη ειρηνικών και φιλικών διεθνών σχέσεων και ενίσχυση ελευθέρων θεσμών. Και το άρθρο 8 δέσμευσε στο μέλλον ότι οι διεθνείς τους συμφωνίες δεν έρχονται σύγκρουση με τη συγκεκριμένη συνθήκη. Πέστε μου τι όλα από αυτά κυριολεκτικά ισχύει. Έχει ουσιαστικά γίνει ένα γράμμα
0: κενό
1: από τη μεριά βασικά των ΗΠΑ της Τουρκίας. Όμως πάμε να πούμε μια εξέλιξη η οποία έρχεται, ήρθε βασικά ουσιαστικά την ημέρα πριν ξεκινήσει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Έγινε λοιπόν, εδώ να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ουσιαστικά από τις 15-16 Ιουλίου του 2006, όταν το ερντογανικό καθεστώς ήταν αυτό που κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βρίσκονται πίσω του πραξικόπημα, και το έκανε και δημόσια, αλλά το έκανε και ανοιχτά. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη βασικά συζήτηση όσον αφορά στο πώς πηγαίνουν πια οι σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένων Πολιτείων και στο ΝΑΤΟ πλαίσιο. Δηλαδή μπήκε ένα άλλο υπόδειγμα στο πώς μπορούν να πορευτούν. Υπάρχει λοιπόν μια ανοιχτή διαβούλευση, η οποία με αυξομοιώσεις έχει κλείσει μια δεκαετία τώρα. Ίσως και αυτό είναι και σημειολογικό, όπως θα σας πω. Δεξαμενές σκέψεις για την εξωτερική πολιτική, επιδραστικοί αναλυτές, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά πάρα πολλές δηλώσεις μεταξύ πρώην ανώτατων κρατικών αξιωματούχων. Αυτή η ιδέα λοιπόν κεντρική είναι ότι η Τουρκία θα πρέπει να μειωθεί, να παρακαμφθεί και να τιμωρηθεί. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο η διοίκηση Τραμπ 2 προσπαθεί βασικά να κάνει. Έτσι λοιπόν κοιτάξανε τον τρόπο που μπορεί να υπάρχει ένας εξαγκανιστικός μηχανισμός αποχώρησης από το ΝΑΤΟ ή μετατροπή της σε μέλος κατά όνομα μόνο, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει αποψήλωση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών, ασκήσεων, χρηματοδότηση κτλ. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει λάβει μια πολύ επίσημη μορφή, ένας ιστότοπος ο οποίος λέγεται Turk Out of NATO Project 2028, μπόρεσε και το μελέτησε ανδελεχώς, γιατί σας λέω το έπιασε πριν περίπου τρεις μέρες, και έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά που εκεί καταγράφει τα πάντα. Δηλαδή καταγράφει με στοιχεία τις πολλαπλές παραβιάσεις των άρθρων του ΝΑΤΟ από την Τουρκία. Έχει ένα χρονολόγιο δηλώσεων εναντίον της Τουρκίας από βουλευτές, γερουσιαστές και υπουργούς. Έχει μοναδικές προληψιολογικές μελέτες που αναλύει βασικά το θέμα της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ και μέσα από νομικό πλαίσιο τι μπορεί να γίνει. Έχει προτάσεις την υλοποίηση του σκοπού. Είναι ουσιαστικά μια δεξαμενή πληροφοριών, προβληματισμού για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να μπουν σε ένα συγκεκριμένο κανάλι η προοπτική βασικά επανεξέτασης του ρόλου της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Είναι νομίζω μια αφετηρία εξελίξεων. Θα δούμε, γιατί από ό,τι σας είπα είναι κάτι αρκετά πρώιμο, νομίζω ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Πάντως ο ιστότοπος, ο τρόπος που είναι δομημένος μέσα είναι αρκετά, θα έλεγα, σοβαρός και δεν μπορεί να προέρχεται από οτιδήποτε άλλο πέρα από κάτι πραγματικά βαθύ μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ποια είναι η διεύθυνση?
1: Λοιπόν, η διεύθυνση λέγεται, είναι www. Okay, out of NATO project 2028.
0: Ωραία.
1: .com.
0: Ωραία. Άρα αυτό αν το βάλει κανείς και στο Google θα το βρει ούτως ή άλλως και αν το βάλει και στην μπάρα. Άρα Turkey out of NATO project 2028. Project 2, η Τουρκία έξω από το NATO project 2028. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Αυτό είναι πράγματι ενδιαφέρον. Εγώ που έχω ακολουθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα με τη δική μου έτσι προσωπική πινελιά όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς, γιατί υπάρχουν επιδραστικοί αναλυτές όπως πρωτοεξέχων είναι βασικά ο Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος έχει σηκώσει τη σημαία. Εκεί πραγματικά είναι συγκεντρωμένα σχεδόν ό,τι έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια από μεριάς αναλύσεων και αναλύσεων πάρα πολύ σοβαρών, τεχνοκρατικών και άρθρων γνώμης, αλλά κυρίως εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρωτογενές υλικό.
0: Μάλιστα, αυτό δείχνει ότι έχει αρχίσει και κινείται το βαθύ σύστημα στην Αμερική, αντιλαμβανόμενο ότι τα πράγματα, αν εξελιχθούν έτσι, θα βλάψουν πρωτίστως τα αμερικανικά συμφέροντα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι και τυχαίο ότι αποφασίστηκε, τουλάχιστον εγώ το πιάσα την προηγούμενη μέρα της Συνόδου Κορυφής, νομίζω είχε και μια συνολική σημασία εδώ, το ότι το αποφασίσανε ακριβώς στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να το ανεβάσουν.
0: Προφανώς. Γιατί...
1: Μένει να δούμε αν είναι πραγματικά κάτι βαθιά θεσμικό ή μια ψυχολογική επιχείρηση, οτιδήποτε. Πάντως, όπως σας είπα, το περιεχόμενο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψαγμένο.
0: Γιατί εδώ, αν εξελιχθεί αυτή η πολιτική και με δεδομένη την τάση της Τουρκίας να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις ευκαιρίες που της δίνονται, εάν θεωρεί και ορθώς θεωρεί ότι τα ανοίγματα και οι πάσεις που τις κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έστω και σε διακηρυκτικό επίπεδο, δεν πρέπει να το υποτιμούμε, έτσι, δεν είναι βερμπαλισμοί, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος εκθιάζει μια χώρα όπως η Τουρκία θα επιχειρήσει να το εξαργυρώσει άμεσα όσο υπάρχει ο Τραμπ και όσο την ευνοούν οι σχετισμοί. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα μείνει σε θεωρητικό επίπεδο. Η Τουρκία θα επιχειρήσει να το μεταφράσει, να το εξαργυρώσει στην πράξη, στο πεδίο. Ξεκίνησε ήδη στην Συρία με αυτό που είπαμε. Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι τα επόμενα βήματα που θα αποπειραθεί ή θα διερευνήσει, αν μπορεί να κάνει, θα αφορούν πιο άμεσα εμάς, Ελλάδα και Κύπρο ή το Ισραήλ. Νομίζω ότι στο Ισραήλ ήδη κινείται, στη Συρία, με αυτό που είπαμε, βάζοντας τις δυνάμεις του Τζολάνι να φτιάξουν μια σωνητική ζώνη στην επαφή με το Ισραήλ, στο Νότο. Επιχειρεί να ελέγξει τα παράλια. Ο Τζολάνι για λογαριασμό της Τουρκίας. Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να το αξιοποιήσει άμεσα αυτό όσο την ευνοούν οι σχετισμοί. Και πρέπει να έχουμε το νου μας εμείς. Αν έτσι κινηθεί η Τουρκία και αρχίσουν διαλυτικές τάσεις εντός ΝΑΤΟ στους συμμάχους των ΗΠΑ, σύμμαχοι, κανονικοί σύμμαχοι, όπως είναι η Ελλάδα και το Ισραήλ, ο πρώτος που θα υποστεί τη συνέπεια είναι η Αμερική η ίδια.
1: Απόλυτα, και αυτό είναι το οποίο επίσης επισημαίνουν προφανώς και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και όλοι οι άλλοι αναλυτές, ότι ο τρόπος που δρά βασικά ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται κατά των Αμερικανικών συμφερόντων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εδώ βέβαια υπάρχει μια παγίδα και θα σας πω τι εννοώ. Στο βαθμό λοιπόν που θα αποκτήσει τόσο αέρα ο Ερντογάν, δεν το λέω το κάνει εκουσίως ο Ντόναλντ Τραμπ, θα γίνει τόσο αλαζόνας, ο οποίος θα δημιουργήσει πάλι τη μένη συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο το οποίο θα πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι όσες φορές πράγματι η Τουρκία μπήκε σε μια διαδικασία αυτονόμησης με χωρίς στήριξη των ΗΠΑ, ήρθε σε βάθος χρόνου να το πληρώσει.
0: Ωραία, λοιπόν. Turkey out of NATO Project 2028. Τουρκία έξω από το NATO Project 2028. Θα πούμε, θα το δούμε, θα το λέμε κάθε μέρα για να μπαίνει ο κόσμος να το δει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τασκέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καλαρίτη.
0: Πέτρος Τασκιώστον, ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι οι δηλώσεις που γίνονται από πλευρά του Αμερικανού Προέδρου θα επιχειρηθεί να εξαργυρωθούν από την Τουρκία, να εξαργυρωθούν στο πεδίο. Είχαμε δηλώσεις οι οποίες υπερβαίνουν, γι' αυτό επιμένω σε αυτό, ακόμα και το γνωστό πλαίσιο το υπερβολικό του Αμερικανού Προέδρου. Είπε ότι μίλησα στον Ερντογάν και τον έπεισα να μην συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ στο πλευρό του Ιράν. Ήθελε να συμμετάσχει, αλλά άκουσε εμένα και δεν το έκανε. Και ότι η Τουρκία έχει εκατομμύρια στρατό, Τραμπ αυτό έτσι, έχει εκατομμύρια στρατό, ότι είναι μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη, δεν χωνεύει το Ισραήλ, ο Ερντογάν, δεν χωνεύει και τον Νετανιάχου προσωπικά, ήθελε να συμμετάσχει στον πόλεμο, αλλά άκουσε εμένα και δεν το έκανε. Είναι πολύ σοβαρό άδειασμα αυτό του Ισραήλ και είναι και χάιδεμα στα αυτιά του Ερντογάν, ο οποίος αυτά, τέτοιου είδους πάσες, δεν τις αφήνει να περάσουν ούτε να πέσουν. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πάντας, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε εξέλιξη η συνέντευξη αυτή την ώρα του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ. Θα μαζέψουμε τα βασικά σημεία και θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμα μία σύνδεση, να δούμε τι επιχειρεί να κάνει η Τουρκία τώρα στο πεδίο το εξοπλιστικό. Πώς προσπαθεί να χωθεί και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξοπλιστικά. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρου. Πράγματι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η τουρκική αμυντική βιομηχανία αναγνωρίστηκε από τους περισσότερους ξένους ηγέτες ως μία από τις σημαντικότερες εντός Ευρώπης και μία από τις πιο ποικίλες προϊόντα. Είναι αυτό που και η ίδια η Τουρκία το πλασάρει και το πουλάει πάρα πολύ. Και η Τουρκία από την πλευρά της κάνει μεγάλη προσπάθεια και μπήκε ή τουλάχιστον ανακοίνωσε ότι θα μπει σε μια σειρά από νατοϊκές πρωτοβουλίες και προγράμματα εξοπλιστικά, προσφέροντας τα δικά της προϊόντα. Τελείως ενδεικτικά, αλλά μιλάμε για σημαντικά μεγέθη, το ΝΑΤΟ αποφάσισε να επενδύσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμυνα κατά των drones. Εδώ λοιπόν η Τουρκία συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και έχει να παρουσιάσει μια σειρά δικών της συστημάτων των drones, κυρίως αντιρροπορικών πυράβλων και πυροβόλων, αλλά και ηλεκτρονικού πολέμου. Ανακοίνωσε επίσης η Τουρκία ότι θα εξαπολύσει 2 καινούργιους δορυφόρους επισκόπησης, οπτικής επισκόπησης της γης, τους ΙΜΕΤΣΕ 2 και 3, οι οποίοι θα έχουν διακριτική ικανότητα κάτω του μισού μέτρου, και είπε ότι θα προσφέρει τις ικανότητες αυτών των δορυφόρων, δηλαδή το προϊόν που βγάζουν θα το προσφέρει σε νατοϊκά συστήματα, δηλαδή θα συμπληρώσει το νατοϊκό δίκτυο δορυφορικής επιχείρησης. Δεσμεύτηκε επίσης η Τουρκία, εδώ πέρα έχουμε και είναι λίγο ειρωνικό, ότι η ίδια θα αγοράσει μια μεγάλη ποσότητα από πυράβλους, κρούς, καράτ, μάκα, αυτούς τους παράγει η ίδια. Αυτή είναι ένας πυράβλος ο οποίος εξαπολύεται από την ξηρά, είναι πάνω σε φορτηγό 4 βλήματα και μπορεί να πλήξει είτε σκάφη στη θάλασσα είτε στόχους ξηράς. Η εμβέλειά του είναι περίπου 400 χιλιόμετρα, είναι ένας βαρύς πυρέβλος, έχει μια πολεμική κεφαλή 250 κιλά. Η Τουρκία έτσι κι αλλιώς θα τον προμηθευόταν αυτόν για δική της χρήση. Αλλά τώρα το πλασάρει ότι εγώ θα αγοράσω αυτά τα συστήματα από μένα, ώστε να ενισχυθεί η γενικότερη ανάγκη του ΝΑΤΟ για πολλές ακριβίες σε μεγάλη απόσταση.
0: Άρα αυτός είναι και αντιπλοϊκός και δάφος, έτσι.
1: Και αντιπλοϊκός, πλέον αυτά τα συστήματα είναι διπλής χρήσης. Δεν περιορίζονται σε ξηρά ή σε θάλασσα, γιατί τα συστήματα που χρησιμοποιούν για την πλήρευση και τον εντοπισμό είναι
0: τα ίδια.
1: Πάνω κάτω το ίδιο. Άρα η Τουρκία εδώ πέρα πλασάρεται ότι εγώ θα ενισχύσω την ικανότητα κρούσης του ΝΑΤΟ με αυτά τα συστήματα που θα τα αγόραζα έτσι κι αλλιώς. Επίσης,
0: αυτός είναι κρούς, είναι ήδη βαλιστικός.
1: Είναι κρούζ. Είναι κρούζ και κινείται με ένα μικρό κινητήρα τουρμποτζέτ, ο οποίος είναι επίσης τουρκικής κατασκευής, μιας εταιρείας που λέγεται Kale Engines. Αυτός, η αρχική του μορφή είναι μάλλον αντιγραφή ενός γαλλικού μοντέλου, το οποίο το έχει αγοράσει η Τουρκία παλαιότερα. Τον αντέγραψαν και τον εξέλιξαν και τον έχουν κάνει πιο δυνατό. Μια κλασική τεχνική, τέλος πάντων. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ έχει αποφασίσει να κάνει μια άλλη πρωτοβουλία κάπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία για να δημιουργήσει ένα πύραυλο μεγάλης εμβελίας πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Είναι αυτό που το ψάχνει ήδη η Αγγλία, η Γαλλία, μαζί η Γερμανία, αλλά θα υπάρχει ένα νατοϊκό σχέδιο στο οποίο και η Τουρκία εμφανίστηκε να συμμετέχει και να λέει ότι εγώ θα προτείνω κάποια δικά μου συστήματα τα οποία τα ήδη εξελίσσω, ουσιαστικά αναφέρεται σε κάποια ακόμα μεγαλύτερη έκδοση του Typhoon, του βαλιστικού πυράβλου που έχει ήδη φτιάξει και θέλει να τον κατασκευάσει με ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια, ή να προτείνει κάποια καινούργια συστήματα που ετοιμάζει τώρα, τα οποία θα είναι πολύ ηχητικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και βεβαίως η Τουρκία προέβαλε συνέχεια και το είπε και ο Ερντογάν, ότι έχουμε τέτοιες παραγωγικές δυναμικότητες στην αμυντική μας βιομηχανία που πρέπει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας ανοίξουν τις πόρτες ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό που χρειάζεστε όλοι σας. Δηλαδή προϊόντα είτε υψηλής τεχνολογίας είτε βασικά πυρομαχικά είτε έρευνα, είτε υποδομές κατασκευαστικές, είτε βιομηχανικές γραμμές. Έχουμε τα πάντα και μπορούμε να τα προσφέρουμε. Άρα, για να το συνοψίσουμε, η Τουρκία έκανε μια σειρά ανακοινώσεις ότι μπαίνει σε διάφορα προγράμματα ερευνών και επενδύσεων του ΝΑΤΟ για την ατομική άμυνα και προσφέρει συστήματα δικά της ή τα αγοράζει ίδια και προσφέρει την αμερική της βιομηχανία. Το λέει αυτό έμεσα, ότι όποιος θέλει όπλα γρήγορα και άμεσα, εδώ είμαστε εμείς να συνεργαστούμε και να καταρριφθούν οι οποιασδήποτε διαφωνίες και κυρώσεις υπάρχουν εις βάρος.
0: Τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν, που ούτως ή άλλως είναι έτοιμοι. Δηλαδή, αν δει κανείς τις δηλώσεις και τις επισκέψεις των Ευρωπαίων το προηγούμενο διάστημα, ο ένας μετά τον άλλον, η μία μετά την άλλη, αυτό ακριβώς έλεγαν οι ίδιοι. Τώρα τους το λέει η Τουρκία για να τους πείσει ότι αυτό που έχουν στο μυαλό τους ισχύει.
1: Ναι, και Λάμπρο, να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να τους πείσει και πάρα πολύ. Διότι ήδη πολλές συμφωνίες έχουν συνάψει τουρκικές εταιρείες με ευρωπαϊκές και γενικότερα ανατοϊκές. Και παίρνουν δουλειές τις οποίες πολλές φορές δεν ακούγονται στην Ελλάδα, είτε απευθείας είτε ως υποκατασκευαστές, παίρνουν πάρα πολλές δουλειές και ήδη οι ίδιοι ανακοινώνουν ότι οι εξαγωγικές τους επιδόσεις σε αμυντικά συστήματα πάνω από το 50-60% πηγαίνει εντός Ευρώπης πλέον. Άρα ήδη το έχουν καταφέρει, απλώς προσπαθούν να πάρουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος.
0: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Χρήστος Ξενάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η μήνυ συνέντευξη που έδωσε, μεταξύ άλλων, το ρώτησαν για την Τουρκία. Είπε ότι η σχέση παραμένει σταθερή και ακλόνητη με την Τουρκία. Επέμεινε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν στρατιωτικά και είναι επιτυχής. Αυτά και θα έχουμε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ανάλυση και τις συζητήσεις. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος στην Αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραλή. Θέσεις και στους αγρότες μας.
0: Μια πρώτη αξιολόγηση και από εσάς από τα όσα έγιναν στον ΝΑΤΟ.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να αποκωδικοποιήσουμε το τι έγινε, θα το χωρίζουμε σε τρία επίπεδα εν συντομία. Το πρώτο είναι σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Η εφαρμογή πλέον της Χάγης, την εξέλιξη του ΝΑΤΟ 3.0, όπου πλέον δεν μιλάμε για ισοκατανομή βαρών αμυντικών, αλλά για ανάληψη πλήρους ευθύνης οικονομικής, ενώ της ευρωπαϊκής, συμβατικής ευρωπαϊκής άμυνας από τους Ευρωπαίους. Η Πυρηνική Επιτροπή να παραμείνει στις ΗΠΑ. Προφανώς το 5% επανεπιβεβαιώθηκε μέχρι το 2035 και μάλιστα αρκετοί σύμμαχοι είναι επισπεύδοντες, όπως η Τουρκία και η χώρα μας. Προφανώς η δέσμευση ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να προτεραιότητα του ΝΑΤΟ με 70 δις αυτό το χρόνο και 70 τον επόμενο, όπως τα οποία η Αμερική θα δώσει στην Ευρώπη, θα αγοράσουν οι Ευρωπαίοι για να τα δώσουν στην Ουκρανία. Και φυσικά η γνωστή διατύπωση την περιμέναμε, όχι σε πυρηνικό όπλο του Ιράν και άνοιγμα στενά. Ο spoiler στο επίπεδο αυτό παραμένει ο πρόεδρος Τραμπ, του οποίου οι δηλώσεις πάντα δημιουργούν ερωτηματικά, πάντα δημιουργούν σίγουρα προβληματισμό. Αυτή τη φορά επιτέθηκε στην Ισπανία, μεταξύ άλλων συμμάχων, αλλά την Ισπανία στόχευσε κυρίως. Επανέφερε το θέμα της Γροιλανδίας, το οποίο ήταν εν πνώση. Και φυσικά τα έχει με τους συμμάχους για την μη συνδρομή στο Ιράν, σε κάτι το οποίο βέβαια ουδής ρωτήθηκε. Αυτό είναι σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Σε διμερές, μεταξύ Τουρκίας ενώ και ΗΠΑ. Εκεί έχουμε τις δηλώσεις ότι θα πάρει κάποια στιγμή F-35 η Τουρκία, με τον αστερίσκο ότι βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα νομικά ακόμα. Εκεί, προσέξτε, ο Ερντογάν του τονίζει, ότι τονίζει μάλλον ότι έχω το λόγο του Προέδρου Τραμπ, ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος του, κρατάει το λόγο του κλπ. Ξέρει και ο ένας και ο άλλος την ώρα που τα λένε αυτά, ότι F-35 η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει. Ναι. Και δεν μπορεί να πάρει, όχι μόνο όσο το ΚΑΤΑ 2020 παραμένει σε ισχύ. Ακόμα και αν αρθεί ο ΚΑΤΑ, θα υπάρξει αιτιολόγηση με την πίεση του ελληνικού και κυρίως του Ισραηλινού λόμπι να μην πάρουν ποτέ τα αεροπλάνα αυτά. Ούτε καν τα F-16 Viper, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν παραμένει στο αντίδωρο που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Μερικούς μόνον, τονίζω, κινητήρες F-110 General Electric για τα ΚΑΝ. Άρα λοιπόν τότε θα μου πει κάποιος για ποιο λόγο έγινε αυτή η δήλωση. Έχει κανένα νόημα? Έχει, θα σας πω αμέσως. Για το μένος ιστορικό ακροατήριο του Ερντογάν, ο οποίος προσβλέπει στην επόμενη θητεία τώρα σε πρόορες εκλογές και θέλει να δείξει ότι είναι ο ηγέτης, και ο Τραμπ προφανώς, κατά τη δικιά μου τουλάχιστον ανάλυση, είπε αυτά που είπε για να τα ακούσει ένας τρίτος. Και αυτός είναι ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν ξεκάθαρη θέση του Νετανιάχου κατά της πωλήσεως αυτής και είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Τραμπ για να ξεκαθαρίσει με το Ιράν. Η στάση του Νετανιάχου στο Λίβανο. Εκεί λοιπόν, με λίγα λόγια, του λέει: κοίτα να δεις, μη με θεωρείς τόσο δεδομένο. Αυτή είναι η δικιά μου ανάλυση αναφορικά με τα 35. Και οι δύο γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ. Τέλος, η θέση και ο ρόλος της Τουρκίας είναι προφανώς αναβαθμισμένος πολιτικά μετά τη σύνοδο αυτή και προέβαλε τη γεωγραφία και τη στρατιωτική της ισχύ. Και πάμε και στο τελευταίο επίπεδο που είναι η Ελλάδα, γρήγορα απολύτως. Έχουμε μονίμως στην Ελλάδα, ξέρετε, και εκτιμώ ότι είναι θέμα κοινής γνώμης περισσότερο και λιγότερο εξωτερικής πολιτικής, την μια τουρκοκεντρική προσέγγιση. Μετράμε τα πάντα με βάση το τι κάνει η Τουρκία, όχι τι κάνουμε εμείς. Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτή τη σύνοδο κοιτούσε να δει τι δεν θα πάρει η Τουρκία. Πραγματικά η δικιά μου ανάλυση είναι ότι δεν πήρε τίποτα στην ουσία. Αυτά τα οποία ήταν να πάρει, τα πήρε. Ενώ τους κινητήρες. Δεν έγινε κάτι άλλο εντυπωσιακό.
0: Συγγνώμη, οι δηλώσεις του Τραμπ όμως από την Τουρκία και όχι μόνο την Τουρκία ερμηνεύονται και είναι αναβάθμιση της Τουρκίας εντός. Γι' αυτό υπήρξε και ένα μπαράζ αντιδράσεων από τις ΗΠΑ και από Ρεπουμπλικανούς, όσοι μπορούν να μιλήσουν, γιατί έχει πληθεί και σιωπητήριο εκεί πέρα, αλλά και από Δημοκρατικούς και πρώην Προέδρους Κλίντον κλπ. Ότι εδώ υπάρχει μια παρέκκληση από την Αμερικανική στρατηγική. Γιατί δεν είναι βερμπαλισμοί. Η Τουρκία αυτό θα επιχειρήσει να το εξαργυρώσει. Όταν την εκθιάζει και τη αναγνωρίζει ρόλο, αυτό η Τουρκία δεν θα το αφήσει τα λόγια. Θα επιχειρήσει να το κάνει πράξη.
1: Θα σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν διαφωνώ καθόλου. Όμως, Είπα την κρίσιμη λέξη. Η κρίσιμη λέξη είναι δηλώσει. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι οι δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες είναι σήμερα, δεν είναι αύριο. Mm. Και επίσης ότι θα πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο κατά το μέτρο που αποτελούν δηλώσεις Τραμπ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ πράγματι εύκολα γίνονται σημαία για διάφορους και εσωτερικά της Τουρκίας και εξωτερικά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι τελικώς η Τουρκία, πέραν ενός πολιτικού κεφαλαίου που αναμέναμε ότι θα αποκτήσει περισσότερο, θα αναβαθμιστεί, δεν νομίζω ότι σε επιχειρησιακό στρατιωτικό επίπεδο έκανε κάτι παραπάνω. Θυμίζω, mm-hmm. το κομμάτι των στρατηγίων δεν ετέθηκε ως θέμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει, μην τα αφήνουμε αυτό. Mm-hmm. Είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή αναλυτικά και ποια ήταν η πρόταση, ποια θα πρέπει να είναι η ποια μας στάση και πρόταση για το αντιστάθμισμα, αντίστοιχα εκεί. Και αναφορικά με το χειρισμό αναποστρατηγιών. Από την άλλη, βέβαια, και η χώρα μας δεν έμεινε πίσω. Δηλαδή, πήρε έψημα για την πρόοδο του προγράμματος. Έχουμε πιάσει ήδη το 4%. Θέλω να πω ότι μην παρασυρώμαστε. Σίγουρα η Τουρκία θα κεφαλοποιήσει το πολιτικό κομμάτι αυτό, στο βερμπαλιστικό μέρος, αλλά δεν έχει επιχειρησιακά κερδίσει κάτι εντυπωσιακό που να ανησυχεί την Ελλάδα. Απλά η Ελλάδα πάντα περνάει με ένα μεγεθυντικό φακό το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Και δημιουργεί συνειρμούς. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Ναι, όχι αδίκως πάντως. Γιατί,
1: δεν διαφωνώ,
0: γιατί
1: δεν
0: μιλάμε για δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναγνωρίζει έναν ρόλο στην Τουρκία. Αυτό η Τουρκία θα επιχειρήσει να το εξαργυρώσει, όσο την ευνοούν ακόμα οι σύσχετισμοί, δηλαδή όσο ακόμα εκεί είναι ο Τραμπ και όσο ο Μπάρακ είναι πρέσβης με αυξημένες αρμοδιότητες στην περιοχή, θεωρώντας ότι έχει το πράσινο φως, που φαίνεται να το έχει.
1: Κοιτάξτε, γιατί μάλλον δεν μάλλον μπέρδεψα περισσότερο στη συζήτηση. Δεν διαφωνώ ότι αυτό ισχύει.
0: Είπατε ότι δεν πήρε, καταλαβαίνει κατανοητό ότι δεν πήρε κάτι στην πράξη επιχειρησιακά. Δεν αποτυπώθηκε κάτι σε επίπεδο συμφωνίας. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Πέραν αυτού που.
1: Και το πολιτικό κεφάλαιο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Χτίζεται. Mm-hmm. Και εξαρτάται, όπως πολύ σωστά είπατε, από τον τρόπο που θα του γίνει εκμετάλλευση. Mm-hmm. Η εκμετάλλευση αυτή που θα γίνει από την Τουρκία θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μην ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο έχουμε και το νομοσχέδιο που θα ξανάρθει στη γάλαζη πατρίδα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε τις αντιδράσεις στο πεδίο. Θα δούμε πολλά. Και κατά πόσον αυτά τα οποία η Τουρκία θα κάνει θα οφείλονται στη σημερινή σύνοδο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι, και θα με επιτρέψετε να παραμείνω στην αρχική άποψη, ότι δεν κέρδισε τόσα όσα τουλάχιστον mm-hmm. φανταζόταν. Δηλαδή, αν είχαμε σήμερα mm-hmm. μία δήλωση, όχι απλώς δήλωση, μία ξεκάθαρη θέση ότι έχουν έρθει ο ΚΑΤΣΑ 2020 και οι περιορισμοί, εκεί πράγματι θα είχα ανησυχία. Mm-hmm.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, κλείνοντας, η Ελλάδα από την άλλη δεν προβάλλει τη δική της συμμετοχή και συμβολή στο ΝΑΤΟ και ως τη συμβολή της και στο πεδίο και γενικά ως αξιόπιστος και ως δεδομένος, όπως κακώς λέει το πολιτικό σύστημα.
1: Σωστό. Αυτή η έκφραση ότι είμαστε δεδομένος σύμμαχος είναι λάθος. Έχει κακοφορμήσει σαν στο δημόσιο διάλογο. Το δεδομένος. Θα πρέπει να
0: άλλο αξιόπιστο, άλλο δεδομένο.
1: Έτσι. Άλλο αξιόπιστο, άλλο δεδομένο. Πολύ σωστά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ατού τα οποία πρέπει να βάλει στο τραπέζι και δεν τα βάζει για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί πάντα διακατεχόμαστε από μια φοβία. Τι θα πει ο σύμμαχος, τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Πρέπει να είμαστε. Να πατάμε στα πόδια μας, να έχουμε αυτοπεποίθηση. Έχουμε ατού, έχουμε χαρτιά που μπορούμε να παίξουμε. Και το βασικό είναι ότι είμαστε ο σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Έχουμε τις συμμαχίες της διμερείς, έχουμε την 3-1 στην οποία πρέπει να επενδύσουμε έτη περαιτέρω. Τα έχουμε πει αυτά, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ με τις ΗΠΑ. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε αφημένοι στη μοίρα μας. Απλά πρέπει με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και σχεδιασμό.
0: Να τα λέμε κιόλας.
1: Να τα λέμε. Για παράδειγμα, ένα πολύ καλό βήμα, εγώ το χαιρετίζω. Αυτό ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού όταν πήγε εκεί περί Κάζους Μπέλι. Θα πρέπει το Κάζους Μπέλι να εμφανίζεται πολύ περισσότερο στο δημόσιο διάλογο, ιδίως σε τέτοια φορά. Γιατί το έχουμε αφήσει στην άκρη, θεωρούμε ότι επικρέμεται μια απειλή γενικότερη. Όχι, πρέπει να το εμφανίζουμε. Και πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός που το εμφάνισε, και μάλλον καθυστέρησε κιόλας. Δηλαδή, αργήσαμε κάπως να το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο. Το Κάζους Μπέλι και οι προκλήσεις της Τουρκίας πρέπει να είναι στην καθημερινή ατζέντα. Πρέπει να την προβάλλουμε παντού. Διότι έτσι κάνουμε την αντιδιαστολή μεταξύ του spoiler, που είναι η Τουρκία, ενός δηλαδή ταραξία στην περιοχή, που δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος, για τη σχέση που έχει με τη Ρωσία και διάφορα, τη μουσουλμανική μειονότητα, τη Χαμάς, μην τα πάρει ξαναλέμε. Και από την άλλη, η αντιδιαστολή είναι ένας σταθερός σύμμαχος, όχι δεδομένος, σταθερός, αξιόπιστος, πιστός στη συμμαχία, ο οποίος κάθε κίνησή του θα πρέπει να να χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση και από σοβαρότητα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί και το μήνυμα, επειδή η Τουρκία, όπως συμφωνούμε σε αυτό, τίνει να εξαγειώνει αυτά που θεωρεί ότι έχει ως πράσινο φως. Θα πρέπει να διατυπωθεί με έναν τρόπο ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ο οποίος συμβάλλει στην ενότητα της συμμαχίας, αλλά αν τεθεί θέμα μεταξύ της ελληνικής εθνικής ασφάλειας από κάποια κίνηση συμμάχου στο ΝΑΤΟ ή κενότητας της συμμαχίας, δεν θα είναι καν δίλημα.
1: Βέβαια, όχι. Κοιτάξτε, αυτό είναι απόλυτο που λέτε. Έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας ότι η αποτροπή χτίζεται στο πεδίο. Mm. Δηλαδή, δεν έχει σημασία ότι είμαστε σύμμαχοι.
0: Και καλό να τους προειδοποιούμε κιόλας.
1: Να προειδοποιούμε, να είμαστε σοβαροί. Γιατί αυτό το τονίζω πολλές φορές τον όρο σοβαρός, γιατί δεν δείχνουμε σοβαρότητα και συνέχεια. Τη μία έχουμε μια αλφα πολιτική, ανάλογα με το τι συμβαίνει, ανάλογα με τη συγκυρία, την άλλη απλά την αλλάζουμε. Πρέπει να είμαστε σταθεροί, σοβαροί, να πάρουμε παράδειγμα από τον αντίπαλο, διότι η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι σταθερή χρόνια τώρα. Και σε αυτή τη βάση να χτίσουμε την αποτροπή μας, η οποία όμως να είναι αξιόπιστη στο πεδίο, ενός ένοπλης δυνάμεις, στις συμμαχίες μας και την εκπαίδευση που επιμένω κάθε φορά του κόσμου. Να ετοιμάζουμε δηλαδή τον λαό ότι η αποτροπή χτίζεται. Δεν είναι κάτι που δηλώνεται. Δεν είναι μια ρηματική διακίνηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λαμπροσκαλαρίτσα. Επιστρέψαμε. Παραμένουμε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάμπρο, καλησπέρα σε εσένα και στου ακροατές.
0: Συμπεράσματα έχουμε, κείμενο έχουμε, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Και θα πω κάποιες σκέψεις μου επί των 6 σημείων του πιο μικρού, θα λέει κανείς, τελικού ανακοινωθέντος του ΝΑΤΟ από το 1949.
0: Α, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Όμως πριν αυτό θα σου πω δύο πληροφορίες. Δεν είμαι σαν ανατολικές όπως θες. Προέρχονται από Βρετανούς και Αυστραλούς στην Άπο Ανατολή. 40% Λάμπρο των οβίδων του βορειοκορεατικού στρατού έχουν πάει στη Ρωσία.
0: 40%?
1: Είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Πολύ μεγάλο, γιατί η Βόρεια Κορέα έχει τεράστιο πυροβολικό.
1: Βέβαια, και μην ξεχνάμε ένα σημείο ότι προέρχεται από Βρετανοαυστραλή πηγή, η οποία είναι πολύ υψηλόβαθμη και η οποία είναι στην Αποανατολή, στο Τόκιο συγκεκριμένα, και η οποία, ας πούμε, παρακολουθεί το τι ακριβώς γίνεται με τη Βόρεια Κορέα και τη συμμετοχή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μία περίπτωση αυτή. Δεύτερη, 557 είναι οι Κινέζοι στρατιωτικοί που αποφύτησαν φέτος και πριν από λίγες ημέρες από τις ρωσικές στρατιωτικές ακαδημίες στις κορυφαίες. 557. Βέβαια, 48 από αυτούς είναι από την γνωστή και κορυφαία ακαδημία του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου Μιχαήλ Βασιλίγεβιτς Φρούνς, η οποία εκεί βγάζει τους πιο ισχυρούς, τους πιο ανεβαθμισμένους στρατιωτικούς. Οι άλλοι είναι από ξένες, ας πούμε, σε θέματα υλικού πολέμου, διαβιβάσεων, οικονομικά κτλ. Σε όλα άλλα, πάντως ο αριθμός είναι μεγάλος. Αλλά θα μου πεις, ο Κινέζικος στρατός είναι μεγάλος, οπότε προφανώς δικαιολογούνται τέτοια ποσοστά. Έρχομαι τώρα, Λάμπρο, στο θέμα του ΝΑΤΟ. Όπως ξέρεις, ας πούμε, οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν αφορούν, είναι 6 παράγραφοι. Η πρώτη παράγραφος ξεκάθαρα λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Δεν τίθεται θέμα. Με ακούς?
0: Σ' ακούω. Άρα, επειδή τελευταία υπήρχε μια συζήτηση για το αν έχει διαβρωθεί το άρθρο 5, προφανώς το επιβεβαιώνουν, έτσι.
1: Ακριβώς, το επιβεβαιώνουν, γιατί υπήρξε μέσα και τοποθέτηση και από τον, ακόμα και από το Χέξεθ. Αλλά από ό,τι μου είπαν και από το μόνιμο αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρόντος του Τραμπ, στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Άρα, αυτή τη στιγμή το άρθρο 5 παραμένει ακρογωνίως λίθος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας από το 1949. Δεύτερον, Λάμπρο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα paper το οποίο λέει αυστημία ότι μήπως πρέπει το ΝΑΤΟ να γίνει και πιο πολύ οικονομική συμμαχία. Διότι αν δει κανείς τουλάχιστον οι παράγραφοι 2 και 3, είχε ένα paper το οποίο λέει αυστημία ότι μήπως πρέπει το ΝΑΤΟ να γίνει και πιο πολύ οικονομική συμμαχία. Διότι αν δει κανείς τουλάχιστον οι παράγραφοι 2 και 3,

0: με τα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Εδώ η Ουκρανία θα πάρει πάρα πολλά χρήματα. Πρώτα απ' όλα παίρνει 7 δις ευρώ από μέχρι το τέλη του 26 από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Είτε είναι πουρ, δηλαδή από αυτές που αγοράζουν αμερικανικά όπλα, είτε οτιδήποτε άλλο. Και του χρόνου πάλι λέει θα είναι άλλα 70 δις ευρώ.
1: 70 δις και έχει πάρει ήδη 90 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
0: Από την Ένωση, ναι, γιατί υπάρχει και το λόγο, ακριβώς το δάνειο, σωστά. Πολύ σωστά του λες. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή έχουμε, είναι τεράστια ποσά, τα οποία βεβαίως κυρίως θα στραφούν σε μη επανδρομένα αεροσκάφη, ένα, σε αντιεργολική άμυνα, αντιβαλιστική άμυνα, δύο, σε τεχνητή νοημοσύνη, τρία, σε κυβερνοασφάλεια και αντιμετώπιση κυβερνοτρομοκρατίας και λοιπής, θα λέει κανείς, κατασκοπίες ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, ας πούμε, μιλάμε για τεράστια κεφάλαια τα οποία παίρνει η Ουκρανία σε μια φάση στην οποία τώρα ο πόλεμος αυτή τη στιγμή σε γενικές γραμμές τελευταίους τρεις μήνες ευνοεί τους Ουκρανούς. Τουλάχιστον στο έδαφος τους ευνοεί σίγουρα. Παρά το γεγονός ότι δέχονται χτυπήματα. Ένα τέταρτο είναι ότι ο Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως για το θέμα του να μπει η Ουκρανία και να κατασκευάζει και η ίδια, γιατί έχει φοβερή βιομηχανία πολεμική, συστήματα Patriot.
1: Γιατί μπράβο, το είδα αυτό, ότι θα τους δώσει τεχνογνωσία. Έτσι.
0: Θα τους δώσει τεχνογνωσία, γιατί αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στη Γερμανία Αμερικανοί ειδικοί, από μάλιστα ξέρω έναν ο οποίος είναι Έλληνας παντρεμένος ο Αμερικάνο και ο οποίος είναι στην Βοστόνη και ο οποίος ας μην το έχουν πει να είναι stand-by για να μεταφερθούν γιατί θα τους δώσει αυτό. Δηλαδή είχε αλλάξει ο Τραμπ μέσα σε 20 μήνες, απίστευτα είναι τόσο εκνευρισμένος με τους Ρώσους, όπως δεν βάζει εδώ πέρα μέσα υποστηρίζει πάρα πολύ την περίπτωση της Ουκρανίας. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και τέτοια προγράμματα. Και το πέμπτο, έκτο μάλλον, που δεν το έδωσε μεγάλη σημασία, Λαύρο, έχει να κάνει με το Ιράν. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει την έκτη παράγραφο, η οποία λέει το εξής, ότι όχι αυτή την τελική που λέει ευχαριστούμε την Τουρκία και φέτος αυτά κάθε χρόνο γίνονται και κάθε χρόνο θα γίνονται, αλλά που φιλοξένησε τη Σύνοδο, αλλά λέει ασημεί ότι το Ιράν, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει απειλητικό, όπως ξέρεις έχουμε πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, υπήρξε, χτύπησαν περισσότερους από 80 στόχους οι Αμερικανοί, σοβαρά πλήγματα ήταν αυτά, τιμωρητικά πλήγματα, δεν ήταν.
0: Ακριβώς, γιατί οι Ιρανοί χτύπησαν στη Μανάμα του Μπαχρέιν και στο Κατάρ και στο Κουβέιτ. Άρα αυτή τη στιγμή σήμερα ο Τραμπ, δεν ξέρω τώρα γιατί αυτός έχει και σκαμπανεβάσματα αυτά που λέει, κατανοητό, αλλά οπωσδήποτε πολλές φορές άλλα έτσι αλλά αλλιώς, λέει αυτή τη στιγμή απόψε θα γίνουν σήμερα πολύ βαριά χτυπήματα στο Ιράν, γιατί αυτή τη στιγμή έχει παραβιάσει το μνημόνιο συνεννόησης, όχι πως θα το άφηνε το Ιράν, αλλά τέλος πάντων το γεγονός είναι και αυτό, άρα ας το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι σε παράγραφο του ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον μένα όπως ο αναλυτής ξέρει.
1: Τι αναφέρει για το Ιράν, τι αναφέρει συγκεκριμένα, ότι συνιστά απειλή.
0: Ακριβώς συνιστά απειλή. Βέβαια λέει και μέσα, ξέχασα στην παράγραφο 2 ότι είναι long range threat η Ρωσία. Εμένω σε αυτό βέβαια.
1: Ότι είναι μακροπρόθεσμη απειλή η Ρωσία.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν λέει μέσα η Κίνα και Βόρεια Κορέα συγκριτικά με πέρυσι. Τα κρατάω αυτά, δικές μου παρατηρήσεις είναι και με βάση με το δικό μου τη σκέψη. Αλλά κλείνω ότι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή επειδή ανοίξαν πάλι τα πράγματα και δεν είναι η καλή κατάσταση, με τη συμπεριφορά των Ιρανών και με το γεγονός ότι τα πυραυλικά τους χτυπήματα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε τους τελευταίους 3-4 μήνες, έχουν προκαλέσει ζημίες τουλάχιστον σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο των πετρελαίων, στο Κατάρ, στα Εμιράτα, Ομάν κτλ. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι για να το βάλει η αμερικανική διπλωματική αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ μέσα στο τελικό ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ, θέλω να δω πώς θα κινηθεί απέναντι στο Ιράν. Σωστό. Το ΝΑΤΟ. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν
1: Σωστό.
0: Το έχει πιάσει.
1: Σωστή
0: δεν
1: σκέψη. Πιάσει. Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν έχει πιάσει κανένας το τι ακριβώς. Και ακριβώς επειδή εγώ προσπαθώ με διάφορες πηγές και μετά με τη δική μου ανάλυση, έτσι, λέει το μυαλό μου από εκεί πέρα, δεν είμαι στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ας το λάβουμε υπόψη, γιατί ξέρεις, υπήρξαν παράπονα από τον Τραμπ για κάποιους συμμάχους, Ιταλία, Ισπανία κτλ. Μην ξεχνάμε ότι την Ισπανία την ανέφερε πάλι για το θέμα των κυρώσεων ενδεχόμενων εμπορικών, αλλά πάλι είδα από διαφορετικά κανάλια ξένα, είδα τη συνάντηση τυπικά διπλωματικά με τον Πέντρο Σάντσες, δεν θα την έλεγα ότι ήταν και θεόπικρη και πολύ σκληρή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ανέφερε πάλι τη Γρυλανδία, αλλά αυτή τη φορά Μετ Φρεντέριξεν, η πρωθυπουργός της Δανίας, συγγνώμη, δεν ανέφερε καθόλου το θέμα, συνεπώς αν το πέρασαν κάπως διαφορετικά, τουλάχιστον και το ένα και το άλλο. Σίγουρα τη Γρυλανδία την πέρασαν πολύ διαφορετικά, γιατί σα το έλεγα και χθες ότι έχουν και κλείνω, έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα στον αρκτικό κύκλο, που κάποια στιγμή Λάβρο προφανώς
1: θα συζητήσουμε.
0: Οι Ευρωπαίοι ναι, είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και μεικτές δυνάμεις και μιλάμε και έχουν πάει και πέραν τη αρκτική λέει κανείς περιοχής. Γιατί μιλάμε για καιρικές συνθήκες τώρα δύσκολες. Ο αρκτικός καιρός δεν είναι εύκολος. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή είδα κάποια καλά σημεία του τελικού ανακοινωθέντος. Είναι σύντομο. Με προξένησε εντύπωση γιατί θυμόμουν τον νεαρό Μπους, τον νεότερο Μπους ή τον.

0: Κλίντον ή τον Ομπάμα με 120, 130 ή 140 παραγράφους, τις έχω γιατί τις έχω κρατήσει αρχείο και λέω τι έλεγε. Άρα θα μου πεις πέρυσι στη Χάγη ήταν 11, αλλά ίσως τώρα η νοοτροπία Τραμπ, αλλά και το στυλ του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος σε αυσιμή κρατάει με κάποιους από εδώ και από εκεί με λιγμούς, διπλωματικούς εννοώ λιγμούς, και οικονομικούς, προφανώς στην προκειμένη περίπτωση θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως περιμένω να δω αν αυτά τα όλα projects που είδα χθες στην συνάντηση που έγινε με την Strategic Defense Industry, αν όλα αυτά θα πάρουν σάρκα και οστά, αν θα αποδώσουν λάμπρο, αν κάποια θα αποδώσουν, αν κάποια θα είναι και Αμερικανοί μέσα, αν κάποια θα είναι μόνο οι Ευρωπαίοι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Θα έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα στη μετά Άγκυρα κατάσταση.
1: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Εγώ, να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Θανάση Δρούγο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στα ακόμα πιο βαθιά τώρα. Θέλω λίγο την προσοχή σας να πούμε μερικά πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί. Θα τα ακούσουν και αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν για να έχουν το νου τους την επόμενη φορά και να βγάζουμε συμπεράσματα. Όχι, εμείς τα ξέρουμε, αυτοί που πρέπει, για το πώς λειτουργούν τα κράτη τα οποία έχουν ατζέντα. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα Λαμπρό.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό το συμβολικό, ουσιαστικό, την ψυχολογική επιχείρηση που έκαναν οι Τούρκοι, υποδεχόμενοι τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1: Ναι, τον υποδέχτηκαν με το εμβατήριο Τσεντίν Τεντέν, το οποίο είναι ένα Οθωμανικό εμβατήριο. Το 1917 φτιάχτηκε η σύνθεση με εντολή του Ενβέρ Πασά και στη συνέχεια ο Κεμάλ άλλαξε τους στίχους και έγινε το κλασικό εμβατήριο μετάβασης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην κρατική υπόσταση της Τουρκίας. Στο εμβατήριο ουσιαστικά το ημιεπίσημο του νέου τουρκικού κράτους. Είναι προκλητικό ο εμβατήριο, γιατί αναφέρεται στο πώς πρέπει να συντρίψει τον εχθρό Τούρκος. Στο τουρκικό έθνος υμνεί το τουρκικό στρατό. Εντάξει, αυτό είναι μια συμβολική χρήση.
0: Ψυχολογική επιχείρηση είναι.
1: Ψυχολογική επιχείρηση, ένα από τις κλασικές που πράττουν οι Τούρκοι. Δεν θα μπορούσε να αντιδράσει εκείνη την ώρα.
0: Όχι, δεν μπορεί να αντιδράσει, απλά καλό να το ξέρουμε. Έτσι, δηλαδή, να μην έχουν ψευδεστήσεις ότι οι Τούρκοι αφήνουν τίποτα στην τύχη. Θα μπορούσαν να έχουν κάτι ουδέτερο. Δεν το έκαναν. Το έκαναν για ψυχολογική επιχείρηση, για να τον προσβάλλουν έτσι, και στο πρόσωπό του την Ελλάδα και να στείλουν μήνυμα. Δεν ήταν τυχαίο, θα μπορούσαν να
1: πειράξουν. Το μήνυμα που στέλνουν οι Τούρκοι, γιατί η υπερπαραγωγή που δημιούργησαν ειδικά υπέρ του Τραμπ είναι άνευ προηγουμένου. Mm-hmm. Το μήνυμα που στέλνουν οι Τούρκοι είναι και προς εμάς και προς το Ισραήλ. Ναι. Και θα σου έλεγα ότι υπάρχει μια σαφέστατη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας στις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Την ανάγκη είναι ένα προσωπικό δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν να τον ανάγει σε έναν ισχυρό δρόντα εντός ΝΑΤΟ, ανοίγοντας έτσι τους κρουνούς μιας δυνητικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός ΝΑΤΟ με τον Ερντογάν και την Τουρκία. Ήδη κυοφορείται μια συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας, μια αμυντική συνεργασία.
0: Ναι. Η Βρετανία με τους Τούρκους αμυντική και θέλουν να είναι, προτίθενται, θα δούμε τώρα το περιεχόμενο, να είναι αντίστοιχη με αυτή που έχει η Ελλάδα με την Γαλλία.
1: Ναι, αυτό. Ήμουν σίγουρος, Λάμπρο, ότι η συνεργασία με τη Γαλλία, η αμυντική συμφωνία, είναι δεδομένο ότι οι Βρετανοί δεν θα την έβλεπαν με καλό μάτι, γιατί έχουμε πει ότι ο ενδοευρωπαϊκός ανταγωνισμός έχει οξυνθεί πάρα πολύ την τελευταία περίοδο και εδώ υπάρχει πραγματικό ζήτημα με την κυβέρνηση των εργατικών, η οποία καταστρατηγεί κάθε έννοια όχι μόνο διεθνούς δικαίου, αλλά υποτίθεται ότι υπήρχε ένα κλίμα αμοιβαιότητας μεταξύ αυτών και ημών.
0: Ποτέ δεν υπήρχε. Οι Βρετανοί παραμένουν εχθρικό κατά βάση κράτος, αλλά σε ιστορικές συγκυρίες...
1: Τηρούσαν προσχήματα.
0: Εντάξει.
1: Εδώ υπάρχει μια στροφή ξεκάθαρη και το χειρότερο, η μόνη χώρα που διέκειται χειρότερα από τους Βρετανούς είναι οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι πλέον δεν το κρύβουν καθόλου. Είναι η πύλη της Τουρκίας στην Ευρώπη. Ναι. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητηθούν για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Ένα από αυτά είναι ότι είναι μια προπαρασκευαστική διάσκεψη για ό,τι θα ακολουθήσει εντός τετραετίας στην Ευρώπη αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Και έχουμε μια τετραετία, πενταετία, εμείς και το Ισραήλ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, να αποτρέψουμε μια διαφαινόμενη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας, γιατί άκουσα και χτες έναν διάσημο Αμερικανό πρώην πρέσβη στο ΝΑΤΟ, τον Κερτ Φόλκερ, να αναφέρει ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική στρέφεται ξανά στην Τουρκία αναφορικά με τη Μαύρη Θάλασσα, με τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι στο αμερικανικό κατεστημένο, κυρίως η ομάδα
0: Τραμπ,
1: που θεωρεί ότι η Τουρκία είναι χρήσιμη στον κλασικό παραδοσιακό της ρόλο ανάσχεσης της Τουρκίας, της Ρωσίας, από αυτή την πλευρά, ενώ από τα ανατολικά, από τα δυτικά, η άλλη πλευρά, η άλλη δαγκάνα ουσιαστικά συγκράτησης της Ρωσίας και ανάσχεσης της Ρωσίας, έγκυται στους Βορειοευρωπαίους και στους Γερμανούς, στους Πολωνούς, στις Βαλτικές και στους Σκανδιναβούς. Και στους Βρετανούς βέβαια, που αυτοί έχουν και μαζί με την Γερμανία έχουν την κύρια αρρωγή της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι η προμετωπίδα, είναι η αιχμή. Λοιπόν, θεωρούν λοιπόν οι Αμερικανοί ότι μαζί με την Τουρκία εντός ΝΑΤΟ αρκούν για να συγκρατήσουν και να ανασχέσουν τη Ρωσία, και εκείνοι θέλουν να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στον Ειρηνικό.
0: Πάλι λάθος θα κάνουν, γιατί βγήκανε μια σειρά.
1: Δεν το συμμερίζονται όλοι αυτό.
0: Μα είδες το πρόσωπο, τον μορφασμό, το πρόσωπο του Ρούμπιο. Του
1: Ρούμπιο.
0: Το είσαι, πώς ήταν.
1: Όχι μόνο. Και τη Τούλτσικα.
0: Και τη Τούλτσικα. Αλλά ο Ρούμπιο στη φωτογραφία των υπουργών, που όλοι χαμογελούν βασιλετός εκεί πέρα, ο Χέγκζεθ, ο Μπέστιν κλπ. Ο μόνος βλοσιρός ο οποίος στέλνει μήνυμα με την εκφρασή του είναι ο Ρούμπιο. Απολύτως βλοσιρός. Και τώρα στη συνέντευξη με του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος περιστοιχιζόταν από τους τρεις υπουργούς, από το Χέγκζεθ, τον πολέμου, τον Μπέσεντ των οικονομικών και τον Ρούμπιο εξωτερικών, ο Ρούμπιο ήταν ακριβώς πίσω από τον Τραμπ να μην φαίνεται. Δεν ήταν δίπλα, ήταν πίσω, δεν ήθελε να φαίνεται. Υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Πολύ σοβαρή κριτική, Λάμπρο, από τον Bill Clinton.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό πήγα να σου πω. Ότι κυκλοφορεί μια. Να το πούμε. Πάμε να το πούμε. Μια συνέντευξη του Clinton, ο οποίος ψέγει με πολύ σκληρό τρόπο την συμπεριφορά του Τραμπ.
1: Την προσωπική διπλωματία του Τραμπ την αντιπαραβάλλει με το θεσμικό.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακό σύστημα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται στο αμερικανικό συμφέρον.
0: Ξεκινάει μεταξύ άλλων λέγοντας ο Τραμπ ότι το πρώτο πράγμα που έμαθα ως πρόεδρος ήταν.
1: Ο Κλίντον.
0: Λέει ότι το πρώτο πράγμα που έμαθα ως πρόεδρος ήταν ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το στρατηγικό θεσμικό πλαίσιο των συμφερόντων των ΗΠΑ, τις σχέσεις με τους συμμάχους και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Άλλο οι προσωπικές σχέσεις, άλλο ο αμερικανικός σχεδιασμός.
1: Επίσης υπάρχει και ένα ατόπιμα σοβαρό. Το οποίο ατόπιμα σοβαρό είναι ότι αναφέρθηκε ο Τραμπ ότι σταμάτησε την Τουρκία το να επιτεθεί στο Ισραήλ στον πόλεμο του Ιράν. Λες και η Αμερική είναι ο διαιτητής. Ο επιδιαιτητής συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Δεν μιλάμε να είναι ο pacifier, να είναι ο ειρηνοποιός. Αλλά ξεκάθαρα οι Αμερικανοί έχουν συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν είναι παρατηρητής, που... δεν είναι τρίτος ουδέτερος.
1: Δεν είναι τρίτος ουδέτερος και όχι μόνο αυτό, αλλά από τη δεκαετία του 1950 και μετά το 1956, μετά το Σουέζ, οι Αμερικανοί έχουν ξεκάθαρα δομήσει την Αμερικανική υψηλή στρατηγική στη στήριξη, στη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, πολύ δευτερευόντως και τριτευόντως η Τουρκία αποτελούσε πυλώνα, έτσι. Ναι. Η δόμηση πρωταρχική αφορούσε το Ισραήλ. Το ζήτημα εδώ είναι ότι βάζει την Τουρκία και το Ισραήλ στο ίδιο επίπεδο.
0: Και ούτε καν, γιατί εδώ οι δηλώσεις ήταν κατά τη γνώμη μου σοκαριστικές. Είπε, το επαναλαμβάνω, το πάω στην αρχή της εκπομπής, είπε ότι η Τουρκία ήθελε να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, αναφέρεται στην επίθεση του Ιράν, και συγκράτησα εγώ τον Ερντογάν. Δεν πήρε μέρος στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.
1: Δεν το επιτέχει. Εκθίασε τον Τζολάνι.
0: Εκθίασε τον Τζολάνι και λέει: δεν του επιτέθηκε ο Ερντογάν γιατί εγώ τον συγκράτησα. Η Τουρκία έχει εκατομμύρια στρατό, είναι πολύ ισχυρή. Ο Ερντογάν δεν χωνεύει τον Νετανιάχου, δεν χωνεύει και το Ισραήλ. Θα είχε μπει στον πόλεμο και τον συγκράτησα εγώ. Σαν να λέει στο Ισραήλ ότι εγώ τον συγκράτησα.
1: Η ρητορική ταιριάζει με τη ρητορική Βάνς ότι το Ισραήλ έχει φίλους μόνο την Αμερική. Κάτι που δεν είναι
0: απειλή, είναι αυτή η απειλή αυτή.
1: Είναι ναι, έμεση απειλή ότι εάν αυτό που δείχνει ο Τραμπ με αυτή τη δήλωση δεν είναι απλά ένα μήνυμα στήριξης στον Ερντογάν. Είναι ότι σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ αυτό που θα κάνουν οι Αμερικανοί είναι να προσπαθήσουν να την αποτρέψουν. Δεν επί της ουσίας βάζει και τους δύο στο ίδιο level, στο ίδιο επίπεδο αναφορικά με την αξία που έχουν για την αμερικανική υψηλή στρατηγική. Και αυτό είναι μια
0: αλλαγή, μεγάλη.
1: Αλλαγή τεραστίου μεγέθους.
0: Ναι, είναι αλλαγή. Και υπονόησε κιόλας ότι θα είχε πρόβλημα το Ισραήλ. Γι' αυτό και αναφορά του ότι έχει εκατομμύρια στρατό, είναι πολύ ισχυρό στρατό. Δηλαδή, ότι αν του άφηνα θα είχατε πρόβλημα.
1: Εδώ είναι η έμεση απειλή και για τη στήριξη, και για την στήριξη των Αμερικανών προς την ασφάλεια του Ισραήλ. Δηλαδή, ότι επί της ουσίας εμέσως λέει στον Νετανιάχου ότι πρόσεξε, γιατί εάν δεν μπορώ να παρέμβω εγώ, θα έχεις πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, είτε με βγάλεις εκτός είτε λειτουργήσεις κυρίως μονομερός. Mm. Αυτό είναι σαν να λέει στους Ισραηλινούς, μη λειτουργήσετε μονομερός.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό και οι Ισραηλινοί είναι σαφές ότι κινούνται προς την λογική της αυτονομίας. Καταλαβαίνουν ότι ο Τραμπ δεν θα είναι αιώνιος, αλλά υπάρχει εδώ πολύ μεγάλο ζήτημα και με την ομάδα Βάντς, με το Cicero Initiative, επί της ουσίας που είναι μια ομάδα εντός μάγκα καθολικών, οι οποίοι κινούνται σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο από την παραδοσιακή άγκυρα των ΗΠΑ, που είναι το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες.
0: Βασικά είναι αντιισραηλινοί και αντισημίτες.
1: Ναι, έχουν τέτοιο. Ο Βάντς δηλαδή είναι σαφές ότι η ρητορική του παραπέμπει σε αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Και θέλουν αποσύνδεση, της Αμερικής από το Ισραήλ. Θέλουν
1: πλήρη αποσύνδεση της Αμερικής από το Ισραήλ. Και αυτό εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους.
0: Για όλη την περιοχή και για εμάς.
1: Για όλη την περιοχή κάνει και τους Ινδούς να αισθάνονται ανασφαλείς.
0: Είναι μαγκωμένοι. Ειδικά μετά τη στήριξη των ΗΠΑ στο Πακιστάν, γιατί αυτό έγινε, οι Ινδοί είναι μαγκωμένοι.
1: Και μην ξεχνάμε, Λάβρο, ότι κυοφορείται αυτός ο άξονας μεταξύ Τουρκίας, Κατάρ και Πακιστάν. Ναι. Και τη Σαουδική Αραβία να ακολουθεί. Mm. Και επειδή υπάρχουν και άλλες αλλαγές, ακολουθεί από πίσω και η Αίγυπτος.
0: Ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε λέγοντας το εξής, να δώσουμε μια προέκταση σχετικά με αυτό που είπες για το εμβατήριο με το οποίο υποδέχτηκαν οι Τούρκοι τον Πρωθυπουργό. Εδώ να πούμε το εξής, ότι ο Φιντάν είναι Ιρανοκούρδος στην καταγωγή. Έχει σπουδάσει στις Ιρανικές υπηρεσίες. Έχει την Ιρανική αντίληψη των επιχειρήσεων και την έχει μεταφέρει έτσι οργάνωσε και την ΜΙΤ και επί 13 χρόνια πρόεδρος ΜΙΤ. Δηλαδή είναι βαθιά επηρεασμένος από το Ιράν. Να πούμε το εξής, ότι στην κηδεία του Χαμενεΐ τώρα, πριν από 2-3 μέρες, οι Ιρανοί στην κάθε αντιπροσωπεία που πήγε εκεί, των Αράβων κυρίως, έδωσαν διαφορετικούς στίχους του Κορανίου με διαφορετικό μήνυμα στον καθένα. Βασικά ήταν ένα μήνυμα πώς αξιολογούν τον καθένα και ποια είναι η αποστολή του καθενός. Άλλους στίχους του Κορανίου έδωσαν στους Σαουδάραβες, άλλους στους Καταριανούς, άλλους στους Τούρκους. Δηλαδή για τον καθένα είχαν ένα στίχο κάποιους στίχους του Κορανίου αναλόγως με
1: τη σημασίας
0: και ποια θέλουν
1: και του μηνύματος.
0: Αυτό που έκαναν οι Τούρκοι στον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προέκταση αυτού του πράγματος. Είναι η ίδια λογική. Μήνυμα μέσω της υποδοχής, είτε με κάποιο εμβατήριο είτε με κάποιους στίχους. Είναι η ίδια αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι ο Φιντάν είναι βαθιά επηρεασμένος, Ιρανοκούρδος ο ίδιος τους άλλους, από την Ιρανική αντίληψη. Αυτό που έκαναν οι Ιρανοί στους Άραβες.
1: Οι τουρκοπερσικές σχέσεις πάντα είχαν μία δόση αλληλεξάρτησης, άλλοτε φιλική και άλλοτε εχθρική, έτσι. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, Λαμπρό, ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο. Δηλαδή και ο Σάχης, ο πρώτος, ο Ρεζά Παχλαφή, θαύμαζε τον Κεμάλ. Ναι. Προσπάθησε να φέρει μεταρρυθμίσεις στην Περσία, στο Ιράν, αντίστοιχες με αυτές που πήγε να κάνει ο Κεμάλ. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Περσία στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ταχθήκε με τους Γερμανούς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό έγινε και η αγγλοσοβιετική εισβολή του 1941.
0: Και η κατάληψη, ναι. Έγινε. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπροσκαλάρι, τη συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και τις επιπτώσεις στην οικονομία. Οι Αμερικανοί, υπενθυμίζουμε, ότι χτύπησαν πολλούς στόχους στο Ιράν. Δεν ήταν τυπικά πλήγματα, ήταν τιμωρητικά. Έπληξαν βάσεις πυράβλων, έπληξαν ραντάρ, έπληξαν ναυτικές βάσεις. Κατά πάσα πιθανότητα θα επαναληφθούν επιχειρήσεις και απόψε. Αυτή είναι η εκτίμηση, θα δούμε εάν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις οικονομικές προεκτάσεις αυτό. Γιώργος Αδαλής και απόψε μαζί. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λαμπρό.
0: Τι κάνουν οι αγορές τώρα με όλα αυτά?
1: Είναι το ίδιο επισημό και για εσάς.
0: Μετά τις πιστολιές που πέσανε, για πες.
1: Τι να έχω, μετά από αυτά, εκεί δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Περιμένει ο κόσμος. Ναι, ναι. Περιμένει. Mm. Υποβιαστήκανε κάποιος. Τις αγορές τις δούλεψαν δύο φορές. Mm. Δεν ξέρω αν το έχουμε προλάβει να τα πούμε. Η πρώτη φορά ήταν όταν έλεγαν έρχεται πόλεμος, θα καταστραφούμε, θα έρθει ο Μαγεδόνας, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Μέσα στον πόλεμο 31 Μαρτίου άρχισαν οι αγορές και έκαναν ράλι. Αγνώρισαν τους πάντες και τα πάντα. Το δεύτερο ήταν ότι μετά είπαν τώρα έρχεται η ειρήνη, θα πάμε να αγκαλιαστούμε όλοι και θα γίνει η εκτόξευση των αγορών κτλ. Δεύτερο, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και τώρα είμαστε σε μια τρίτη φάση, Λάμπρο, που οι αγορές δεν ανέχουν να τους δουλέψεις τρίτη φορά σε ρή, με όλα αυτά τα γελαία πράγματα που γίνονται ένθελ κακήθελ. Και αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο σε αυτή την τρίτη φάση που είμαστε τώρα, θα γράψω τίτλο, θα ήταν ότι παιδιά, να παραδεχτούμε, δεν ξέρουμε τι στο διάλογο γίνεται τώρα. Κανένας δεν ξέρει. Συμμορφώθηκαν όλοι και περιμένουν να δουν πώς θα αποφασίσουν οι αγορές. Τώρα, το ερώτημά σου και σε αυτά που όλα που άξιο που έχεις πει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό που έγινε με το πλοίο συμφερόντων του Κατάρ, ένα Q-Flex, ένα πλοίο μεταφοράς LNG δηλαδή, το Al-Rayyan, το οποίο χτυπήθηκε τώρα μάλλον από ντρόν, αν κρίνουμε από αυτό το μήνυμα το οποίο διαβάσαμε, το δραματικό μήνυμα που έστειλε ο καπετάνιος, ο οποίος είναι και πολύ κοντά στην οικογένεια εκεί του...
0: Του Κατάρ.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα
0: τι,
1: το θέμα
0: συγγνώμη, τι έλεγε το μήνυμα του καπετάνιου?
1: Το μήνυμα του καπετάνιου ήταν δραματικό, είπε τρεις φορές Mayday, εδώ πλοίο Al-Rayyan, το πλοίο μεταφοράς LNG, δεχόμαστε επίδεση από ντρόν στην αριστερή πλευρά.
0: Από ντρόν, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Στο πάνω μέρος του μηχανοστάσιου, η κατάστασή μας, έχουμε πάρει φωτιά στο μηχανοστάσιο και είμαστε γεμάτοι καπνό. Αδυνατούμε να αξιολογήσουμε τις ζημιές. Έσπευσαν αμέσως εκεί, μάζεψαν, έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Πήραν το πλήρωμα με ασφάλεια. Γιατί πρέπει να ξεχνάμε, έχει 25 με 30 άτομα ένα Q-Flex πάνω. Από εκεί και πέρα, το πλοίο παραμένει εκεί και όλο αυτό, κατά την εκτίμησή μου, έγινε διότι. Αυτή η στιγμή επίθεση από τους Ιρανούς που δείχνει και το τι κομμάτια είναι ουσιαστικά οι Ιρανοί αυτή την περίοδο δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Ναι. Μιλάμε για ένα πλοίο LNG, το οποίο είμαστε όλοι διεθνώς τυχεροί, διότι τα πλοία LNG, να ξέρεις, είναι τα ασφαλέστερα πλοία όλων. Πολύ δύσκολα δεν μπορεί να γίνει ζημιά σε σχέση με, με ένα τάνκερ, με ένα κοντέινερ ship κτλ. Παρότι κουβαλάνε το φορτίο που κουβαλάνε, που είναι 600 φορές πιεσμένο. Τώρα. Βέβαια, γιατί το θέμα είναι ότι μέσα είναι υγρή μορφή. Καταλαβαίνεις.
0: Και μετά γίνεται επαναεριοποίηση. Ωραία, να σου πω. Άρα οι αγορές τώρα έχουν δύο θέματα από ό,τι καταλαβαίνω. Το ένα είναι το καθαυτό οικονομικό, τις αμφιβολίες που έχουν, τα ερωτήματα που έχουν για το αν τελικά οι επενδύσεις, κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, θα αποδώσουν, θα έχουν και έσοδα δηλαδή. Το ένα. Και το άλλο είναι το γεωπολιτικό. Τι θα γίνει αν ξαναρχίσει το πιστολίδι και ξανακλείσουν τα διάφορα στενά.
1: Μπράβο.
0: Και δεν υπάρχει πετρέλαιο κλπ.
1: Για να τα ξεχωρίσουμε. Έτσι, εξαρτάται κανένας πώς το βλέπει. Αν το βλέπει κάποιος για βραχυπρόθεσμα, τώρα τι θα γίνει, αν το βλέπει για μακροπρόθεσμα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτή η κίνηση εχθές και η αντίδραση βέβαια του Τραμπ και όσα είπε με τον τρόπο που τα είπε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ είχε σαν αποτέλεσμα να πάρει πάνω το βαρέλι το πετρέλαιο πάνω. Δηλαδή, το είδαμε πριν μια ώρα σήμερα να ξεπερνάει λίγο και τα 80 δολάρια το βαρέλι και τώρα ξανά επιστρέφει πίσω. Αλλά δεν ήταν μόνο το βαρέλι που πήρε τα πάνω του με όλα αυτά τα οποία γίνονται και το φυσικό αέριο, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο που το είχαμε ξεχάσει εδώ. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Τι σήμερα? Σήμερα παίρνει 5,5% ο TTF, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Σε αντίθεση όμως, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό οι ακροατές μας, σε αντίθεση όμως με το αμερικάνικο φυσικό αέριο, το δίκτυο Natgas, ο οποίος σήμερα πέφτει 2%, λες και δεν έγινε τίποτα. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουν ορισμένοι που χαράσουν πολιτική και ξεχνάνε μονίμως την πραγματική οικονομία.
0: Να καταλάβουμε κάτι. Ωραία. Το ευρωπαϊκό ανεβαίνει.
1: Ναι.
0: Το αμερικανικό πέφτει διότι δεν επιθυμούν ότι δεν θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις. Και επειδή έχουν...
1: είναι μακριά από τις εξελίξεις, είναι προσβάσιμο και μπορεί οι μεταφορές γίνονται κανονικά. Και δεύτερον, οι Αμερικανοί έχουν ακολουθήσει από το 2014 και μετά πορεία παραγωγής, αύξηση παραγωγής. Εμείς από το 2014 και μετά κοιμόμαστε και ονειρευόμαστε και πληρώνουμε τζάμπα ξενοδοχείο. Και περιμένουμε τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι. Και εξαρτώμαστε φυσικά και από τους Αμερικανούς και από τον κόλπο. Από πού άλλο να πάρεις αυτή την εποχή πετρέλαιο. Ελάχιστα πράγματα.
0: Εμάς μας ενδιαφέρουν τα πράσινα καλαμάκια.
1: Ακριβώς λοιπόν. Τώρα, αυτό το οποίο θέτεις και πολύ σωστά το θέτεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν είναι ένας ο παράγοντας ο οποίος ρίχνει κάποιες μετοχές ή μια ομάδα των μετοχών, είναι πολύ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δολάριο είναι ακριβό αυτή την εποχή. Ο δείκτης DXY ξεπεράσει σε 100 μονάδες, πάει σε 101, κόλλησε να φτάσει σε 102. Δηλαδή, με ακριβό το δολάριο, δεν είναι εύκολο για τους κατόχους ξένων νομισμάτων να κάνουν επενδύσεις. Βλέπουν έτσι συναλλαγματική διαφορά. Δηλαδή, αυτός που έχει ευρώ, γεν, γουάν, τουργείται λίγο η συναλλαγματική ισοτιμία βαριά για να σκεφτεί με την ίδια. Άρα, θα πρέπει λοιπόν να δούμε και το δολάριο. Δεύτερον, το πιο σημαντικό όμως από όλα που σκέφτονται οι αγορές είναι τα επιτόκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια κατάσταση όπου ο φόβος αύξηση των επιτοκίων ξεπερνά κάθε όριο. Και μάλιστα οι αγορές φοβούνται ότι μέχρι τέλος της χρονιάς ίσως να έχουμε και αυξήσεις επιτοκίων πάνω από 100 μονάδες βάση. 1% δηλαδή. Λοιπόν, αυτό δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Είναι μέσω του προβλεπτικού μηχανήματος της FOMC, το οποίο υπολογίζει τα επιτόκια πώς θα είναι τον άλλο μήνα, τον παράλληλο μήνα, όποτε έχει συνεδρίαση.
0: Βλέπει ακόμα 1% επιτόκια.
1: Βλέπει μέχρι το τελευταία συνεδρίαση της Fed φέτος, βλέπει πιθανότητα με αύξησης μέχρι 100 μονάδες βάση. Αυτό δεν το συζητούσαμε ούτε στους εφιάλτες μας. Και τώρα αυτή τη στιγμή
0: από τρεις μειώσεις που περιμέναμε θα πάμε σε τρεις αυξήσεις.
1: Ναι, δεν λέω τι θα γίνει, λέω τι βλέπει το μηχάνημα. Αν αλλάξουν τα δεδομένα αύριο, το μηχάνημα θα... πώς το λένε, θα προσαρμοστεί ο υπολογιστής, ας το πούμε, των επιτοκίων. Το οποίο δεν είναι πανάκια, αλλά δείχνει τη σημερινή κατάσταση της αγοράς. Αυτό το οποίο για μένα είναι σημαντικό, ότι η αγορά είναι αυτό που είπες. Ότι από εκεί που λέγαμε ότι θα πάμε σε τρεις μειώσεις επιτοκίων, τώρα λέμε α πάμε σε τέσσερις αυξήσεις σε μια μεγάλη. Αυτό το πράγμα λειτουργεί πολύ άσχημα για τις
0: εταιρείες. Και τι κάνουν οι αγορές, λοιπόν, μια χαρά ακούγεσαι. Και τι κάνουν, δηλαδή, φεύγουν ή επανατοποθετούν τα αλλού σε άλλες μετοχές, ας πούμε.
1: Οι αγορές κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλους να κάνουν. Προσαρμόζονται. Και βέβαια εδώ, για αυτούς που κοιτάνε λίγο μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να πάψουν να διαβάζουν τις καταστροφές. Ότι σήμερα γίνεται Αρμαγεδόνας, αύριο γίνεται Αρμαγεδόνας, μεθαύριο καταστρέφεται το χρηματιστήριο, αντί μεθαύριο έρχονται εξωγήινοι. Λοιπόν, αυτά είναι γελοιότητες, γιατί το λέω και το επισημαίνω, διότι έχουν περάσει και σε σοβαρό επίπεδο της κοινωνίας όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει μακροπρόθεσμα και αξίζει κάποιος να το παρακολουθήσει, αποτυπώνεται αν συγκρίνεις δύο δείκτες. Δεν χρειάζεται ούτε μαθηματικά να ξέρεις, ούτε και να είσαι και άνθρωπος του χρηματιστηρίου. Υπάρχει ο δείκτης, ο SPX, δηλαδή αυτός ο δείκτης με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες εισηγμένες, ο 500 που λέμε, και υπάρχει και ο δείκτης RUT, ο Russell 2000, με τις 2000 μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Αυτές, αν τους συγκρίνεις, θα δεις ότι περίπου τον Απρίλιο του 2025. Εκεί σταματάει να επικρατεί η κυριαρχία, δηλαδή, του 500.
0: Των μεγάλων.
1: Βέβαια, από το 2000, με εξαίρεση το 2000, όπου εκεί είχαμε πράγματα και θάματα με τα lockdowns και όλα αυτά, το βγάζουμε.
0: Το 2020 λες.
1: Το 2020 είναι, συγγνώμη, Λαμπρούκ. Με εξαίρεση το 2020, από το 2021 και μετά, ο 500 επικρατούσε το δίκτυο των μικρών επιχειρήσεων και ήταν συνέχεια σε άνω. Δηλαδή ήθελες 2,9 δείκτες του 2,9 δείκτες του
0: μικρού,
1: για να πάρεις έναν δείκτη του 500.
0: Άρα τα χρήματα πήγαιναν στο 500, στις 500 μεγάλες. Ωραία.
1: Διότι αυτό αποδεικνύεται ότι από τον Απρίλιο του 25, αν το δεις, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις αρχές του Ιουνίου, η αναλογία δεν είναι 2,90, αλλά είναι 2,40. Δηλαδή θέλεις 2,40 δείκτες 500 για να πάρεις, 2,40 δείκτες Ρουσέλ για να πάρεις ένα 500. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ισχυροποιήθηκε ο Ρουσέλ. Ο δείκτης των μικρών...
0: Άρα μεταφέρονται από τις μεγάλες πάνε στις μεσαίες.
1: Εκεί
0: τι είδους επιχείρηση είναι? Δηλαδή φεύγουν, από πού φεύγουν, από τις τεχνολογικές μεγάλες, ας πούμε, και πάνε πού? Πάνε σε...
1: Εκεί ό,τι θες έχει. Έχει από όλες τις κατηγορίες. Έτσι, αλλά το ρωτάω. Όταν λέμε rotation, δηλαδή την εναλλαγή αυτή, τι εννοούμε? ότι μέχρι και εκεί περίπου τον Απρίλιο του 2025, όταν, αφού είχε αναλάβει ο Τραμπ, είχαμε το μεγάλο ανωδικό κανάλι του 500. Όποιος ήθελε να βγάλει λεφτά πήγε να έπαιρνε μια μετοχή από τις 7 Magnificent, τις υπέροχες, ή μια Mega Caps, δηλαδή μια μετοχή μεγάλης κεφαλαιοποίησης, και αυτή θα ανέβαινε, ήταν σίγουρο ότι θα ανέβαινε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως αυτό έχει αλλάξει, διότι δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να πας, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό, δεν μπορεί να πας σε μια, πώς το λένε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να έχεις φουσκώσει τις πολύ μεγάλες και οι μικρές να φυτοζούνε.
0: Άρα τώρα πάνε στο μικρό, στις 2000. Ωραία, πού πάνε, πάνε σε υγεία, πάνε σε υπηρεσίες, πάνε σε τεχνολογία πιο μικρή, τι κάνεις, πάνε σε πυρηνικά, σε ενέργεια, τι πάνε, πού πάνε.
1: Αυτό πάνε να σου πω, τώρα πρόσεξε. Από μία περίοδο και μετά, από τον Νοέμβριο του 25 και μετά, αυτό το πράγμα είναι μεν υπέρ του 2000, δηλαδή των μικρών επιχειρήσεων, αλλά υπάρχουν και εβδομάδες ολόκληρες οι οποίες ανακάμπτουν οι μεγάλες. Ξαναπέφτουν, ξαναανακάμπτουν. Mm. Αλλά όμως είναι υπέρ των μικρών των 2000 επιχειρήσεων. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι προσπαθούν με έναν αλγοριθμικό τρόπο, να το πούμε έτσι απλά να καταλάβει ο κόσμος, και να μην ξεφουσκώσουν οι μεγάλες, δηλαδή και να μην διαλυθεί το μαγαζί και το σύστημα όλο,
0: και να ενισχύονται,
1: αλλά και να ενισχύονται οι μικρές, ούτως ώστε οι αποδόσεις τους να έρθουν πολύ πιο κοντά σε αυτό που ζητάνε όλοι. Δηλαδή στον γι' αυτό και βλέπουμε και κάποιες μετοχές που δεν ήταν πολύ μεγάλες, ήταν μεγάλες, αλλά όχι πολύ μεγάλες, οι οποίες έχουν ανακάμψει, δεν θα πω ονόματα τώρα.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα το rotation, δηλαδή αυτή η εναλλαγή, το ερώτημα είναι κατά πόσο θα συνεχιστεί και υπέρ ποιον. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτή τη γενική φιλοσοφία που σου περιγράφω αφαιρώντας πάρα πολλές παραμέτρους από μέσα. Έχουμε να κάνουμε και με το ποια θα είναι επιτέλους η πολιτική του Τραμπ. Διότι από ένα σημείο και μετά ο Τραμπ έχει ξεχάσει το χρηματιστήριο και τα κρυπτονομίσματα και αρχίζει και ασχολείται μόνο με το Ιράν και τον Αράκη όλη την μέρα. Αυτό, επειδή έχει εκλογές τον Νοέμβριο, θα το πληρώσει πολιτικά. Και θα το πληρώσει διότι δεν υπάρχει κάποιος σαφής συσχετισμός για το πού είμαστε και τι πάμε να κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή στις αγορές. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν τα ομόλογα και υπάρχει και η αγορά του Forex, που είναι ακόμα μεγαλύτερη από την αγορά των μετοχών, όπου εκεί παραλίγο να επικρατήσει αναρχία. Λοιπόν, εκ μέρους της Αμερικής εννοώ, έτσι. Ναι. Αυτά όλα δυστυχώς τα βλέπουν και τα εκμεταλλεύονται και Ασιάτες, αλλά και άλλοι παράγοντες μέσα στις ΗΠΑ και θα πρέπει χρήζουν προσοχής. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ξαναβγάζουν από το ψυγείο ξαναζεσταμένες παλιές στροφές και αρχίζουν και μιλάνε για το Deep Seek. Θυμάσαι που το είχαν πει
0: αυτό
1: το πράγμα. Ναι. Και βγάζουν άλλες ιστορίες από τα παλιά και προσπαθούν να δικαιολογήσουν την άνοδο κάποιων εταιρεών και την πτώση αυτών των μεγάλων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Άρα θα πηγαίνουν, για να κλείσουμε, Γιώργο, θα πηγαίνουν σταθμισμένα, χωρίς να ξεφουσκώσουν, χωρίς να κατακριμνήσουν τις μεγάλες, θα φέρουν μια ισορροπία μεταξύ των δύο δικτών, των μεγάλων και των μεσαίων. Έτσι.
1: Γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν
0: πάει μονοπάτα, σωστά.
1: Ναι. Με τη μαραχοκοκαλιά των Αμερικανικών επιχειρήσεων τσακισμένες και υποβαθμισμένες.
0: Σωστό. Με τον κορμό στα τάρταρα. Ωραία. Βάζουμε άλλο τελεία και θα επανέλθουμε. Γιώργο, ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για ακόμα μια φορά.
0: Γιώργο Σαββαλής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάκ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, η πορεία με τον Χριστό είναι επιλογή. Ο γέροντας Βαρθολομαίος Εσφιγμενίτης στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την κλίση κάθε ανθρώπου και την πρόσκληση του Θεού. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα η συνέντευξη τύπου του Ταγί Περντογάν. Μιλάει και τουλάχιστον κάνα μισάωρο. Έτσι. Θα κάνουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε μία σούμα αν προλάβουμε στο τέλος της εκπομπής, γιατί μιλάει πάρα πολύ ώρα, κλείνοντας τις εργασίες της συνόδου του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ αποχώρησε από την Άγκυρα, όπως και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε να μαζεύουμε κλίμα, κυρίως από Ηνωμένες Πολιτείες. Νιώβη Χριστοπούλου και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι κλίμα υπάρχει για τα ανοίγματα του Τραμπ στον Ερντογάν, για τη συζήτηση για τα F-35, όπου εκεί οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο νόμος Κάτσα είναι κλειδωμένος και ότι δεν μπορεί εύκολα τουλάχιστον να παρακαμφθεί. Εντάξει, τίποτα δεν είναι απίθανο σε πολιτική. Τι κλίμα υπάρχει?
1: Οι δημοκρατίες έχουν ενταχθεί πολύ σαφώς κατά αυτών των υποσχέσεων του Προέδρου. Οι δημοκρατικοί πρέπει να θεωρήσουν κάποια κομματική πειθαρχία, αλλά παρόλα αυτά, όπως ξέρετε.
0: Είναι ρεπουμπλικανοί.
1: Ναι, ρεπουμπλικανοί. Είναι κάποιοι ελληνικής καταγωγής και ρουσιαστές, οι κοινοβουλευτικοί, όπως ήταν η Νικόλ Μαλιωτάκης, ο Πέσο Μπιλιράκης, εκφραστήκανε αρνητικά στο θέμα των F-35. Τώρα το θέμα είναι ότι αν γίνει νομικό, υπάρχει εδώ πέρα ένας μεγάλος κίνδυνος, ανάλογα βέβαια και με το διακλωθημικό χαρακτήρα και τη διάθεση του Προέδρου Τραμπ, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται την νομιμότητα, έτσι, και δεν λειτουργεί θεσμικά. Δηλαδή, αν μπούμε σε μια νομική ανάλυση, υπάρχουν εδώ πέρα τρία εμπόδια νομικά. Ο ένας είναι ο γνωστός νόμος, ο Κάτσα, ο οποίος προέβλεπε ποινές για οποιοδήποτε προμηθευόταν στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία. Αυτό, έτσι, για να πούμε λίγο σύντομα, μπορεί να το παρακάμψει κατά κάποιο τρόπο. Μετά όμως υπάρχει ένας νόμος, το NDAA, που είναι μια ενιαία αμυντική εξουσιοδότηση, για να τα φράσω έτσι, η οποία πολύ δύσκολα καταργείται ή τροποποιείται. Δηλαδή, θα έπρεπε η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με το Κογκρέσο μια τροποποίηση και να το εντάξει σε ένα μεγαλύτερο πακέτο.
0: Το οποίο τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, τι προβλέπει?
1: Έχει να κάνει, είναι μια εξουσιοδότηση στους αμυντικούς εξοπλισμούς της Αμερικής. Δηλαδή, θα μπορούσε ενδεχομένως να το εντάξει ένα πακέτο και με το ΝΑΤΟ και με την Ουκρανία και στο θέμα των αμυντικών δαπανών και κάπως έτσι να μπορέσει να παρακάμψει τους υπάρχοντες περιορισμούς. Και θα μπορούσε να βάλει μέσα, λέμε θεωρητικά τώρα, μην τους δούμε και ιδέες, αλλά περιορισμούς στη χρήση, αυστηρότητα της αναφοράς, κάποιες παραλλές κυρώσεις. Το θέμα όμως εδώ είναι ότι η Επιτροπή Armed Services των στρατιωτικών υπηρεσιών μόλις πέρασε ένα αντίστοιχο τέτοιο νομοθετικό διάταγμα χωρίς τροποποίηση και δεν υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να τεθεί αυτοεπιτάπητος άμεσα. Τέλος, να ξέρετε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως ο Πρόεδρος να κοινοποιήσει μια πρόθεση πώληση στο Κογκρέσο μέσω ενός, είναι νομοθέτημα που λέγεται Arms Export Control Act, είναι ελέγχη, ας πούμε, της
0: εξαγωγών οπλισμού, ναι.
1: Σωστά, και εκεί αν το Κογκρέσο το καταψηφίσει, ο Τραμπ θα μπορούσε θεωρητικά να ασκήσει βέτο. Και εκεί μπλέκει το πράγμα, γιατί το Κογκρέσο έχει κάτι που χρειάζεται τα 2/3 πλειοψηφία για να κάνει override το βέτο του Προέδρου. Είναι σχεδόν αδύνατο. Αυτό είχε γίνει με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Εμμυράτα πρόσφατα. Τώρα, πέρα από όλα αυτά, το δεύτερο νομοθέτημα που σας λέω, αυτό το οποίο ρητά απαγορεύει σε μια διάταξή του και ήταν νομίζω πρωτοβουλία του Μενέντες με το λόμπι κυρίως το Ισραηλινό και κάποια ελληνικά λόμπι, ρητά απαγορεύει την παροχή των F-35 στους Τούρκους, εφόσον αυτοί έχουν στην κατοχή τους και όχι χρησιμοποιούν ρωσικό εξοπλισμό ή οποιοδήποτε κομμάτι ρωσικού εξοπλισμού. Η απαγόρηση αυτό το νόμο είναι ρητή.
0: Με συγκεκριμένη αναφορά στην Τουρκία και στα F-35.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πέραν του Κάτσα. Είναι πέραν του Κάτσα, έτσι.
1: Είναι πέραν του Κάτσα. Και το Κάτσα είναι απλά ποινές, προβλέπει ποινές και κυρίως για οποιοδήποτε έχει ρωσικό εξοπλισμό.
0: Για νομικά πρόσωπα, βασικά.
1: Ναι, αυτό το NDAA, το οποίο είναι ο νόμος της αμυντικής εξουσιοδότησης, δεν ξέρω αν το μεταφράζω πολύ καλά, νόμος αμυντικής εξουσιοδότησης του 20, έχει μια παράγραφα και το 1245, όποιος θέλει να την αναζητήσει, απαγορεύει ρητά τη μεταβίβαση των F-35 ή ανταλλακτικών ή τεχνικών δεδομένων ή υποστήριξης συγκεκριμένα στην Τουρκία, εκτός αν υπουργός εξωτερικών και υπουργός αμήνιος πιστοποιήσουν εγγράφως ότι η Τουρκία δεν κατέχει, έτσι, όχι χρησιμοποιεί, δεν κατέχει πλέον τα S-400. Και επίσης ότι δίνει αξιόπιστη εγγύηση ότι θα αποκτήσει ξανά παρόμοια ρωσικά συστήματα. Είναι πολύ καλά διατυπωμένος ο νόμος. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι η προσωπικότητα του Προέδρου, Και το ποια θα είναι η δυναμική και η επόμενη μέρα στο Κογκρέσο. Δηλαδή εκεί πρέπει τώρα νομίζω να δοθεί έμφαση, να κρατήσει ισορροπίες και να παραμείνει στην νομιμότητα το Κογκρέσο, να λυκλήσει ως ένα ανάχωμα. Γιατί ο νόμος εδώ είναι, προβλέπει καθαρή μια δεσμευτική νομική απέτηση. Δεν είναι μια απλά κατευθυντήρια γραμμή. Είναι πολύ πολύ καλά διατυπωμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα να το παρακάμψει ο πρόεδρος με ένα waiver, δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση για περίπτωση ανάγκης, emergency κτλ. Δεν υπάρχει τίποτα. Επίσης να σας πω θεωρητικά, που λέμε τώρα για το Κογκρέσο και για το Λόμπι, ότι κατά το συνταγματικό δίκαιο, ο κάθε πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών, είτε στην Γερουσία είτε στη Βουλή, ή οποιοδήποτε ranking member, ας πούμε, το οποίο έχει κάποια seniority, μπορεί μονομερώς να παγώσει οποιοδήποτε πώληση όπλων. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως αντιλαμβάνομαι, μπορεί και μόνο ένας γερουσιαστής είναι σαν μια ένσταση και να παγώσει, να σας πω το κοιτάζω και εγώ, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπορεί και, και ένας μόνο να θέσει ας πούμε αυτή την ένσταση και να καθυστερείς πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία.
0: Να ζητεί, δηλαδή μπορεί ένας να κινήσει διαδικασία εξέτασης.
1: Να γίνει δηλαδή κάποια παύση σε αυτό το πράγμα και μέχρι να συζητηθεί από τα αρμόδια σώματα. Τώρα βέβαια το πρόβλημα μέσα σε όλα αυτά, τώρα μιλάμε για νομικά, είναι ότι ήδη έχει υποσχεθεί κινητήρες για τα καν των Τούρκων, τα οποία τους ενδυναμώνουν de facto. Δηλαδή δεν πρέπει να πέσουμε μειοπικά στην παγίδα των F-35 και να μπούμε σε νομικές αναλύσεις, οποίες μπορούμε να τις κάνουμε με χαρά. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε τώρα την εικόνα που διαμορφώνεται και να μην
0: χάσουμε το
1: σημείο αυτό ότι η Τουρκία θα μπορεί να λειτουργεί το καν χωρίς αμερικανικές δεσμεύσεις σε 5-7 χρόνια. Και εδώ υπάρχουν πραγματικές αλλαγές ισορροπίες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα F-35 που εξαρτώνται από την αμερικανική αλυσίδα. Εδώ τους δίνει αυτό που λέμε. Τους δίνει τα εφόδια για να ψαρέψουν, δεν τους δίνει το ψάρι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό είναι θέμα, γιατί θα έχουμε μια Τουρκία με το δικό της μαχητικό 5ης γενιάς.
0: Αν το αναπτύξει τελικά, δεν θα, η εξαγωγή των κινητήρων, έχετε δίκιο να το πούμε αυτό, δεν συνοδεύεται από περιορισμούς, δηλαδή να μην χρησιμοποιηθεί κατά συμμάχου κλπ. Απλά τους δίνουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το κλίμα στην Αμερική ποιο είναι από το σύστημα, έτσι, και λέω σύστημα ενώ και τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς, είδαμε και μια παρέμβαση του Κλίντον που ψέγουν τον Αμερικανό.
1: Γενικά υπάρχει απογοήτευση, γενικά έχει χάσει πάρα πολύ δημοτικότητα για πολλούς λόγους και για αυτό το μπρος πίσω, προφανώς δεν εστιάζω στα δικά μας, αλλά το θέμα του Ιράν έχει πονέσει πάρα πολύ τον αμερικανικό λαό, γιατί κόστος στην οικονομία, κόστος στην ασφάλεια. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Και επίσης και το οικονομικό, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να περιορίσει τα έξοδα του προϋπολογισμού με τον Dodge και τον Musk, με πάρα πολύ θόρυβο και με πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Και την επομένη πήγε, ας πούμε, και ζήτησε μια τεράστια αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού. Το κόστος του Ιράν είναι στα 200 δις. Ζήτησε 1,5 δισεκατομμύριο αμυντικό προϋπολογισμό, πίσω σχεδόν διπλάσιος από αυτό της προηγούμενης κυβέρνησης. Οπότε η συνολική εικόνα είναι πάρα πολύ αρνητική, δείχνει μια αστάθεια στην στρατηγική και στην πολιτική και δεν είναι σαφές όλο αυτό που βγάζει.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις για το πώς θα τον επηρεάσει στις ενδιάμεσες, δηλαδή αν θα χάσει ένα από τα δύο σώματα?
1: Ναι, γενικά το κλίμα είναι ότι θα χάσει σίγουρα την Βουλή, το χάος, και ότι προβλέπεται και κάποια μάχη και στη Γερουσία, πολύ πιο, την ελέγχει καλύτερα. Αλλά ότι και εκεί δημιουργούνται κάποιες ευκαιρίες, αλλά θεωρούν ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πάσα πιθανότητα θα χαθεί. Και μην ξεχνάμε και σε όλα αυτά, ένας άλλος παράγοντας είναι το Ισραήλ, έτσι. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα και πώς η ελληνική πλευρά τοποθετείται, και οι δηλώσεις που άκουσα σήμερα στο ΝΑΤΟ, τοποθετείται κατά κάποιο τρόπο το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα. Και από ό,τι άκουσα, θα είναι και ο Νετανιάχου στην Άσο, θα δει τον πρόεδρο Τραμπ. Πολύ σύντομα, δεν ξέρω αν είναι την άλλη την παράλληλη εβδομάδα. Παράλληλα, όπως το έχετε και εσείς αναφέρει πολλές φορές, έχει υπάρξει μια αποστασιοποίηση της αμερικανικής ηγεσίας από το Ισραήλ πρόσφατα και στο θέμα του Ιράν και γενικότερα. Αλλά το Ισραήλ, από ό,τι βλέπετε, δεν φοβάται να πάρει θέση πάρα πολύ καθαρή εναντίον της Τουρκίας γενικότερα και πιο συγκεκριμένα για το θέμα των F-35 και αναφέρθηκε μάλιστα ο Νετανιάχου, σαφώς και στο θέμα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και είναι κάτι το οποίο τον φόβησε. Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα, δηλαδή πιστεύω θα έπρεπε πραγματικά να γίνει μια ενημέρωση.
0: Ναι, η Ελλάδα δυστυχώς είναι απούσα σε επίπεδο δημόσιας επικοινωνίας από αυτό, ανεξήγητο, έτσι, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα η οποία θα αφορά μια τέτοια εξέλιξη. Εντάξει, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του και καλά κάνει, κάνει και τη δική μας δουλειά, εμείς δεν κάνουμε τη δική μας. Άρα, εν κατακλείδη, υπάρχουν ενστάσεις οι οποίες διατυπώνονται κυρίως από τους δημοκρατικούς, και εδώ να πούμε ότι οι δημοκρατικοί είναι ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζουν καλά. Το πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, το ξέρουν. Δηλαδή είναι και μια ευκαιρία για αυτούς. Επειδή είναι ακέφαλοι, είναι πολιτικά βασιλετώσει στα τάρταρα, τώρα είναι ευκαιρία με αυτό το ζήτημα να επανέλθουν, να διατυπώσουν κάτι, μια άποψη. Γιατί έχουμε τα θέματα που έχουν με τους ακροαριστερούς εκεί. Είναι ευκαιρία για αυτούς, τουλάχιστον για τους κανονικούς δημοκρατικούς, να δείξουν ότι έχουν μια πολιτική σε ένα θέμα.
1: Και όχι μόνο, και θεσμοί, όπως το Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών, το FDT, το οποίο είναι δικοματικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό, εξέδωσε ένα alert, το οποίο έλεγε σαφώς για αυτό το νόμο, το δεύτερο που συζητήσαμε, που συνδέεται, αναφέρεται συγκεκριμένα στην Τουρκία, ναι, σχέση, ναι, με τα κίνητρα αυτά. Αναφέρεται ότι δεν είναι κατευθυντήρια γραμμή, είναι μια δεσμευτική απέτηση και πρέπει να τηρηθεί. Αυτά εκδόθηκαν άμεσα. Ένας άλλος αντιπρόσωπος, ο Λόλερ, που είναι ρεπουμπλικάνος, μίλησε και αυτός για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, ότι γύρισε σοβαρή εθνική ασφάλεια. Υπάρχουν δηλαδή ο Σέρμαν της Επιτροπής Εξωτερικών, επίσης τάχθηκε υπέρ της αφήνειας του νόμου και είπε ότι όποιος κατέχει 400 παρανομή. Δηλαδή υπάρχουν αυτές τις φωνές πέραν του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος αυτό σύσσωμο νομίζω τάχθηκε κατά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστοπούλου. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Νιώβη Χριστοπούλου, την ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε τίποτα τέλος εκπομπής, δεν πάμε πουθενά. Έρχεται Κωνσταντίνος Λαβίθης. Εμείς τα λέμε πρώτα αυτός αύριο, 7:30 το βράδυ στα Παραπολιτικά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλη.
2: Η ώρα είναι 9.

4 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης, 8 Ιουλίου, σχετικά ένα ακόμη ζεστό απογευματάκι νωρίς βραδάκι εδώ στην πρωτεύουσα, συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

καμία απολύτως εντύπωση δεν μου προκαλεί. Διαβάζω το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr του συναδέλφου Γιάννη Πολίτη, τώρα πριν από μία ώρα. Η παρέτηση από τη θέση της βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία θεωρήθηκε ότι έπιασε σε... ευνηδίασε, να το θέσω έτσι, ευνηδίασε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι που δεν το περίμεναν.

Είναι η δεύτερη παραίτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι το Σάββατο είχε παραιτηθεί ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο κ. Γιώργος Καραμέρος. Την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου, όπως διαβάζω, θα λάβει ο πρώτος επιλαχών, ο κ. Γιάννης Αμανατίδης. Αν θυμάστε, ήταν υφυπουργός εξωτερικών επί προηγούμενης συγκυβέρνησης. Λέμε πάντα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνάμε ότι ήταν συγκυβέρνηση. Ήταν και με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τέλος πάντων, ο κύριος Αμανατίδης θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος πολιτικός φορέας. Μια χαρά, καλά κάνει ο κύριος Αμανατίδης. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίρνει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αλλά από το τι θέλω μέχρι το τι συμβαίνει και τι γίνεται στην πραγματικότητα, μη χτυπάς ξύλο Νίκο Μπισμπίκη, σε βλέπω, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Τα κόμματα αυτά μετά τις εκλογές του 23, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που παρετήθηκε ο Τσίπρας, που το ένα που το απούει, που του Πούδη, που αν θυμάστε με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης, φαγωθήκατε τότε πάλι με τα μέσα ενημέρωσης και τα μίντια, για όλα σας στένε τα μίντια, και τον προωθείτε τον Κασελάκη και εσείς τον κάνατε φίρμα και τον δείχνετε τα πρωινά στις τηλεοράσεις να πηγαίνει στο γυμναστήριο με τον Τάιλερ και τη σκυλίτσα τους. Πού είναι τώρα ο Κασελάκης? Αυτό το πράγμα που έχετε στο μυαλό σας, ότι δεν μπορούν να προκύπτουν σε μια κοινωνία πράγματα από μόνα τους, ότι δεν υπάρχουν δυναμικές σε πρόσωπα και σε καταστάσεις, αλλά το ζήτημα δεν είναι το αν θα προκύψουν, αλλά το αν θα έχουν διάρκεια. Και νομίζετε ότι τα μίντια τα σχεδιάζουν όλα και τελικώς κάθε φορά πάτε κουβά εντωμεταξύ. Κάθε φορά που πιστεύετε ότι είναι. Και τα μίντια που προωθείτε την Μπακογιάννη και θα είναι αυτή η επόμενη πρωθυπουργός της χώρας, έχασε από το Σαμαρά η Μπακογιάννη την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Και τα μίντια που προωθείτε το Σταύρο Θοδωράκη και θεωρείτε τώρα και μας ετοιμάζετε το Σταύρο Θοδωράκη και το ποτάμι για τον επόμενο πρωθυπουργό. Πού είναι ο Σταύρος Θοδωράκης με τα podcast? Μια χαρά είναι ο δραστήριος και πολυτάλαντος, αλλά που νομίζατε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και τα μίντια που προωθείτε τον Λεβέντη για να είναι μέρος του συστήματος, και πού είναι η Ένωση Κεντρών? Πάει και ο αείμνηστος πρόεδρος ο Λεβέντης. Τι πρέπει να γίνει επιτέλους σε αυτή τη ζωή για να καταλάβετε ότι αυτή η καραμέλα, τα μίντια δημιουργούν αυτό και τα μίντια δημιουργούν εκείνο, δεν επιβεβαιώνεται από την παναθεματισμένη την πραγματικότητα? Τι πρέπει να συμβεί? Είπαμε ότι έχουν την επιρροή τους, αλλά αυτό που νομίζετε ότι από το να επηρεάζω κάτι μέχρι το να το σχεδιάζω, να το δημιουργώ και όλα όσα συμβαίνουν εγώ να τα έχω κάνει να συμβούν, είναι μονή από ένα σημείο και μετά δεν το καταλαβαίνετε και μετά στεναχωριέστε και απογοητεύεστε και νευριάζετε γιατί έχετε μια εικόνα για τα πράγματα στο μυαλό σας και δεν ανταποκρίνετε στο τι συμβαίνει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Η εικόνα που έχετε στο μυαλό σας πάρα πολύ είναι λανθασμένη. Έχετε λάθος τρόπο που αναλύετε και προσπαθείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τόσο απλό. Ξέσπασμα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτά τα κόμματα είχα εκφράσει από το 23 μετά τις εκλογές τη γνώμη μου, δεν χωρούν

0: Σε αυτός ο χώρος, από το κέντρο και προς τα αριστερά, τόσα πολλά κόμματα για να διεκδικήσουν εξουσία με αξιώσεις. Και μόνο αριθμητικά να το πάρουμε, η πολυδιάσπαση των ψήφων δεν θα το επέτρεπε. Οπότε θεωρούσα από το 23 και το είχα πει ότι ήταν θέμα χρόνου ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθούν ή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ένας να αφομοιώσει τον άλλον, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός που θα επικρατήσει. Δεν υπολόγιζα την παρέτηση Τσίπρα, με ευνηδίασε. Παρ' όλα αυτά θεωρούσα ότι αυτή η παρέτηση δεν θα είχε μεγάλη διάρκεια και όντως ο Τσίπρας επέστρεψε. Αν δεν βλέπουν λοιπόν, καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Αμανατίδης, πρέπει να υπάρχει ως αυτόνομος πολιτικός φορέας ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εάν και εφόσον αφομοιώσει όλους τους υπόλοιπους. Αλλιώς είναι θέμα χρόνου να μην υπάρχει. Ένας μπορεί να μείνει σε αυτόν τον χώρο για να εκφράσει με μια δυναμική, με προοπτικές, την προσπάθεια να πάρει την εξουσία. Η αντίστροφη δεν είναι το αν θα συμβεί, το αν δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν θα υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, αν δεν θα υπάρχει κανένας από τους δύο. Είναι καθαρά το πότε. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την επόμενη των εκλογών του 23. Τώρα είναι Τετάρτη και όπως κάθε Τετάρτη φιλοξενούμε τον οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή Γιάννη Χατζησαλάτα, ο οποίος μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε θέματα της οικονομίας, θέματα που ενδιαφέρουν όλους μας, και όσο μπορεί απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Τα ερωτήματά σας να τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και φανταστείτε τι χώρα θα είχαμε εάν διαχρονικά αυτοί που ήταν στην αντιπολίτευση κάνανε τα μισά όταν γίνονταν κυβέρνηση. Πόσο διαφορετική χώρα θα είμαστε.
0: Πάρα πολύ, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Πάμε λοιπόν στα θέματα μας αυτής της εβδομάδας και ξεκινάμε, επειδή τους τελευταίους μήνες με αφορμή και τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο τα καύσιμα συζητήθηκαν πολύ, για τα ακριβά καύσιμα, αλλά αυτό είναι αυτή είναι η είδηση, οι αντλίες που κλέβουν. Έχετε στοιχεία από έρευνα που έκανε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Και έρευνα την οποία την έκανε για λογαριασμό του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτών δηλαδή, οι οποίες στην ουσία εμπορεύονται.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Βεβαίως. Και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όταν βλέπουμε διαφορετικές τιμές σε διαφορετικά πρατήρια, παίζει ρόλο και το κόστος του πρατηρίου, τα προσωπικά που έχει, τα ενίκια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που πρέπει να προστατεύσει τον πολίτη, η πολιτεία, είναι στην ποσότητα του καυσίμου και στην ποιότητα. Το αν εγώ θα πάω να βάλω σε ένα ακριβό πρατήριο γιατί θέλω να μου καθαρίσουν και τα τζάμια, λέω κάτι σχηματικά.
0: Ναι.
1: Ή αν θα πάω σε ένα πολύ μικρό συνοικιακό που δεν έχει πολύ μεγάλο ενίκιο. Θα ελέγξω τις τιμές, θα δω πού θα βάλω το καύσιμο, αρκεί όταν θα φτάσω στην αντλία η ποσότητα του καυσίμου να ανταποκρίνεται στα χρήματα τα οποία θα δώσω και να μην είναι ενωθευμένο καύσιμο που κινδυνεύει και το αυτοκίνητό μου. Αν η πολιτεία μου διασφαλίσει την ποσότητα και την ποιότητα, είναι δικιά μου επιλογή που θα πάω πλέον να βάλω καύσιμο. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε ότι δυστυχώς επάνω στον τομέα των καυσίμων υπάρχει πάρα πολύ παραοικονομία, λαθρεμπόριο και βλέπουμε καθημερινά. Έτσι λοιπόν και η έρευνα αυτή, η οποία έγινε σε πρατήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης την περίοδο του Μάρτη έως Απρίλιο του 2026, εν μέσω δηλαδή πολέμου στην ουσία, ελέγχθηκαν 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Το καύσιμο το οποίο ελέγχθηκε ήταν απλή αμόλυβδη βενζίνη και η δειγματοληψία έγινε μυστικά. Δηλαδή δεν πήγε κάποιος να πει παίρνω καύσιμο γιατί θα κάνω μια έρευνα.
0: Ναι.
1: Ήτανε αυτοκίνητα συγκεκριμένα τα οποία εφοδιάζονταν με το καύσιμο και πλέον πηγαίνανε σε έναν συγκεκριμένο τόπο, μετριότανε το καύσιμο και όσον αφορά την ποσότητα και όσον αφορά την ποιότητα.
0: Εξαιρετικό.
1: αποτέλεσμα για την Αττική.
0: Πολύ μυστικό και καλυμμένο, ανυποψίαστο. Γεια σας. Βάλτε μου 20 ευρώ, παρακαλώ.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά. Υπέροχο.
1: Ακριβώς. Αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας για την Αττική. Το 14,9% των αντιλειών παρουσίασαν αποκλήσεις σε σχέση με το καύσιμο το οποίο έβαζαν. 18,2% ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2025. Είμαστε κατά τη λοιπόν καλύτερα και 24% το αντίστοιχο ποσοστό το 2023. Βλέπουμε λοιπόν ότι διορθώνεται κάπως η κατάσταση όσον αφορά το θέμα της ποσότητας και τα αποτελέσματα για τη Θεσσαλονίκη. 14% των αντιλειών παρουσίασαν αποκλήσεις έναντι 12,7% το 2025.
0: Αυξήθηκε και αντί να μειωθεί.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όχι. 14 ήταν οι αποκλήσεις, από 12, ναι, σωστά.
0: Ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη αντί να παρουσιάζει μείωση, παρουσιάζει και αύξηση, το ανάποδο.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Κάτι πρέπει να δούμε καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται.
1: Έτσι ακριβώς. Η διαχρονική εξέλιξη της παραβατικότητας των πρατηρίων της Αττικής ήταν, και όταν λέμε διαχρονική παραβατικότητα και εξέλιξη, δεν έχει σχέση με την έρευνα, αλλά έχει σχέση με τα αποτελέσματα της ΑΔΕ. Αυτούς τους ελέγχους, οι οποίες κάνουν κλιμάκια της ΑΔΕ, και βλέπουμε ότι πλέον υπάρχει πρόβλημα στο καύσιμο και όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα. Εδώ λοιπόν, 20% έως 21,5% ήταν την περίοδο 2000 με 2021, ανέβηκε στο 33% το 2023 και αυτή τη στιγμή είναι στο 23% το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν βλέπουμε μια μεγάλη διακύμανση. Από το 20 πήγαμε στο 33, κατεβήκαμε στο 23%, αλλά 23% κύριε Βλαβίδη σημαίνει 1 στα 4. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Εννοείται.
1: Και 1 στα 4, 1 στα 4 που ελέγχθηκαν. Γιατί υπάρχουν και άλλα πρατήρια που δεν ελέγχθησαν.
0: Σωστό. Σκέφτομαι πραγματικά ότι, δηλαδή μόλις πριν από 3 χρόνια, το 2023 που είπατε εδώ για την Αττική, το 24% των αντιλειών παρουσίασαν αποκλήσεις. Μία στις 4 αντιλίες παρουσίασαν αποκλήσεις πριν από μόλις 3 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Τρομερό. Περίμενα ότι αυτά τα φαινόμενα θα είχαν σταματήσει. Θα ήταν μονοψήφια τουλάχιστον τα ποσοστά τους. Τέλος πάντων, υπάρχει μια πτωτική τάση. Αυτό είναι καλό. Να ξέρετε, να ακούσουν λίγο οι πρατηριούχοι, όσοι μας ακούνε και είναι πρατηριούχοι. Οι πρώτοι που κάνουν ζημιά, αυτοί που κλέβουν στην αντιλία, είστε εσείς οι ίδιοι που δεν κλέβετε και σας πιάνουν κορόιδα.
1: Αυτό είναι ο ανταγωνισμός.
0: Δηλαδή, αν εγώ ήμουν πρατηριούχος τώρα, θα σκεφτόμουν εγώ τι είμαι κορόιδο και δεν κάνω απόκληση και ο άλλος κάνει. Να κάνω κι εγώ απόκληση. Οπότε γι' αυτό το κράτος πρέπει και καλώς να συνεχίσει τους ελέγχους και να επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα. Είναι ντροπή να, είναι το, να σε κλέβει ο άλλος τόσο πολύ στην αντιλία. Εμένα, καλό το 14, το 23, δεν το συζητάω. Περιμένω μονοψήφια εδώ πέρα.
1: Και δυστυχώς γίνεται μια διαδικασία επάνω στο καύσιμο που αυτός που την πληρώνει απόλυτα είναι μόνο ο πολίτης. Έβλεπα ένα συγκεκριμένο πρατήριο κάθε πρωί πηγαίνοντας προς το κανάλι και παρακολουθούσα την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Του απλού, όχι του ενισχυμένου. Πριν ακόμα τελειώσει η επιδότηση των 15 λεπτών ήταν 1,51. Τελείωσε η επιδότηση των 15 λεπτών, άρα λογικά θα πρέπει να πήγαινε στο 1,66 και την πρώτη μέρα ήταν 1,66, η δεύτερη μέρα πήγε 1,72. Και ρωτώ, πότε πρόλαβε το πρατήριο αυτό να πάρει καύσιμο το οποίο δεν έχει την επιδότηση?
0: Εννοείται. Και μη μου αρχίσουν να κροατές τα Μάια, η νομοθεσία και οι κυβερνήσεις και οι πετρελαιάδες. Οι υπόλοιποι πρατηριούχοι που δεν πειράζουν τις αντλίες τους και δεν έχουν αποκλήσεις, αυτοί δεν έχουν την ίδια κατάσταση να αντιμετωπίσουν. Ας αφήσουμε τις δικαιολογίες. Λαμογιά, αν κάποιος θεωρεί ότι το κράτος των πρατηριούχων του βάζει πολλά βάρη, να μην έρχεται να κλέβει εμένα, να αλλάξει επάγγελμα. Ας το κλείσει και ας κάνει κάτι άλλο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την έρευνα από την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, όπου εδώ βλέπουμε δυστυχώς το εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα, να παραμένει καθυλωμένο.
1: Και να σας θυμίσω την έρευνα η οποία έλεγε ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάπτυξη στη χώρα μας, η οποία είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επανέλθουμε σε αγοραστική δύναμη του 2009, οι μεν μισθωτοί το 2035, οι μεν συνταξιούχοι το 2060.
0: Μάλιστα.
1: Εάν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης για να έχουμε την αγοραστική δύναμη του 9. Ο μέσος λοιπόν ετήσιος ονομαστικός μισθός 18.134 ευρώ το 2025, μιλάμε για μέσο ετήσιο μισθό, 3,9 αυξημένος σε σχέση με το 24, 19,7 αυξημένος σε σχέση με το 2019, γιατί να θυμίσω ήταν παγωμένοι μισθοί και μετά άρχισαν να παίρνουν αυξήσεις, αλλά το ενισχυτικό, 12% υπολείπεται σε σχέση με το 2009. Δηλαδή κυνηγάμε να φτάσουμε στην αγοραστική δύναμη του 2009 και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς τη μικρότερη αγοραστική αξία από όλη την Ευρωζώνη. Ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός, ενώ στη χώρα μας προσέγει στα 15.000 ευρώ, 1,3 αυξημένο σε σχέση με το 2024, αλλά κύριε Λαπίχτη, 31% χαμηλότερος σε σχέση με το 2009. Ο μέσο ονομαστικό ορομίσθιο στα 9,6 ευρώ το 25 και σε πραγματικούς όρους αντιστοιχεί στο 73,5 το επίπεδο του 9, 2% αυξημένο σε σχέση με το 2019. Βλέπουμε λοιπόν, αν συγκρίνουμε το 19 με το σήμερα, υπάρχουν αυξήσεις. Αν συγκρίνουμε την αγοραστική δύναμη όμως και ειδικά από το 9 έως σήμερα, είναι τεράστιες αποκλίσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενο, πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα. Παραμένει μεγάλο, ίσως όχι τόσο μεγάλο σε άλλες χώρες, αλλά σταδιακά στην Ελλάδα που και το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε, έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι που τους αφορά, το κόστος στις τιμές των κατοικιών και ενοικίων. Και έχουμε εδώ, όπως διαβάζω που μου στείλατε, έκθεση από την Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Σωστά.
0: Που δείχνει τι επηρεάζει αυτή, πού οφείλονται αυτές οι αυξήσεις στις τιμές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι δυσανάλογα υψηλές, αλλά πείτε μας τι λέει η έκθεση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και όταν συγκρίνουμε το ενίκιο της Αθήνας και πέραν της πρωτεύουσης με μια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και βλέπουμε ότι είναι ίσως πιο ακριβώς ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, να κάνουμε μια ανταποπαριβολή με τους μισθούς του Ευρωπαίου πολίτη συγκεκριμένη πρωτεύουσα και τους μισθούς του Αθηναίου. Και δεύτερον, στο εξωτερικό, στα περισσότερα σπίτια, στις περισσότερες πρωτεύουσες, όταν λέμε ενίκιο κατοικίας, μέσα στη τιμή υπάρχουν και τα κοινόχρηστα, υπάρχει η θέρμανση και υπάρχει και το ηλεκτρικό. Κάτι που στη χώρα μας είναι έξω από το ενίκιο και είναι αυτά πολύ υψηλά. Έτσι λοιπόν, η Τράπεζα Ελλάδος λέει ότι πρώτα απ' όλα είναι ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Υπάρχουν επενδύσεις που έρχονται από το εξωτερικό σε ακίνητα. 1,6 δισεκατομμύρια την περίοδο 18 έως 25 και 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως την περίοδο 8 έως το 2017. Παρότι το 2025 μειώθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση λόγω περιορισμών των μέτρων που είχαν αυτοί που έρχονταν για να πάρουν κάποιο ακίνητο στη χώρα μας και την Golden Visa. Να πάρουν δηλαδή την Golden Visa για να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες. Οι δημογραφικές εξελίξεις, και εδώ παίζουν ρόλο, έχουμε αύξηση των μονοπρόσωπων και των μονογονεϊκών νοικοκυριών και υπάρχουν πολλοί που εγκαταλείπουν την περιφέρεια και έρχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα πλέον να υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για στέγαση. Τα κλειστά ακίνητα επίσης είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι δεδεσμένα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Τόσο κόκκινα. Πολλά.
1: Βεβαίως.
0: Πόσα χρόνια το ακούω και προσπάθειες ότι θα τα ανοίξουν και κίνητρα και παραμένει εκεί ακόμα, δεν έχει προχωρήσει.
1: Είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν τα κίνητα αυτά τα οποία δεν έχουν ανοίξει τώρα. Για ποιο λόγο?
0: Φαίνεται.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες και να μην συμφωνούν μεταξύ τους. Μπορεί το ακίνητο αυτό να είναι δεσμευμένο, οπότε σου λέει ο ιδιοκτήτης και να το νοικιάσω, θα μου τα παίρνουν τα χρήματα, οπότε δώρον άδωρο. Υπάρχουν και πολλοί επίσης, πολλά ακίνητα τα οποία χρήζουν ανακαίνηση και δυστυχώς και οι υπηρεσίες και τα υλικά μέρα με τη μέρα παίρνουν την ανηφόρα. Με αποτέλεσμα σου λέει, δεν με συμφέρει να του κάνω μια ανακαίνιση τώρα και να κινδυνεύω από ένα ενοικιαστή ή να μου χαλάσει το σπίτι ή να μου πληρώνει το ενίκιο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ανασταλτικοί στο να ανοίξουν τα σπίτια. Η βραχυχρόνια μίσθωση επίσης έχει βάλει και αυτή το χέρι της. 207.572 ακίνητα είναι και γραμμένα στο Μητρό ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλουμε κάτω, θα δούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν τα ακίνητα. Και όταν υπάρχουν προγράμματα, το έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας, όπως είναι το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, καλά για αυτούς οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία και θα πάρουν ένα σπίτι με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, αλλά όταν υπάρχει και κάνει κάποιος κάποια αίτηση, είναι εν δυνάμει ιδιοκτήτης και βγαίνει στην αγορά να αναζητήσει ακίνητο, καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες άνθρωποι θέλουν δικαίωμα στο όνειρο και έχουν βγει στην αγορά για να ψάχνουν σπίτι. αυτό ότι ψάχνω στο σπίτι σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης που λέει το κινητό του, εκεί που περίμενε μία πρόταση, τώρα θα έχει 10 προτάσεις. Οπότε λογικά θα ανεβάζει και τις τιμές.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχετε πει αρκετές φορές. Άρα λίγο ένας λόγος, λίγο άλλος, προσπαθούν με τις εκθέσεις να εξηγήσουν γιατί τέλος, αλλά εμείς οι πολίτες θέλουμε καλές εξηγήσεις, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το αποτέλεσμα, να δούμε επιτέλους μια αποκλιμάκωση σε αυτές τις τιμές.
1: Το πιο άμεσο μέτρο.
2: Ειδικά για το ενίκιο, όλες οι έρευνες δείχνουν πόσο ψηλότερο είναι το ποσοστό του μισθού που ξοδεύει κάποιος στην Ελλάδα για να ενοικιάσει.
1: Βέβαια.
2: Ειδικά αυτό. Άντε πείτε, η αγορά είναι πολύ προσωπική. Θέλει κάποιος να αγοράσει, ας μην αγοράσει τώρα, αλλά το ενίκιο έχει ανάγκη ο άλλος από στέγη. Τι θα κάνει, πού θα μείνει, στο πάρκο.
1: Και από τη στιγμή που ως πολιτεία θέλει να προστατεύσει τον ενοικιαστή και καλά κάνει, από τη στιγμή που δεν μπορείς να επιβάλλεις στον ιδιοκτήτη την αυτοδιαχείριση του ακινήτου του, να τον μισθώσει δηλαδή όσο θέλει, θα πρέπει να σκύψει επάνω στον ενοικιαστή και να του δώσει τουλάχιστον κίνητρο, που σημαίνει δηλώνω το ενίκιο που πληρώνω, αλλά αυτό φορώ απαλλάσσεται και φεύγει από το εισόδημά μου. Τουλάχιστον ένα κίνητρο προς τον ενοικιαστή. Κάτι που δεν το ανακαλύψαμε τώρα, γινόταν παλιά προμνημονίων. Απλά καταργήθηκε. Να επανέλθει λοιπόν η απαλλαγή του ενοικίου από το εισόδημα.
2: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την παραοικονομία, αυτό που λέμε μαύρο χρήμα. Πριν μας πείτε τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΚΕΠΕ για την Ελλάδα, να πω για ακόμη μια φορά στους ακροατές μας ότι ένα ποσοστό, δεν ξέρω ποιο ακριβώς ποσοστό, αλλά ένα ποσοστό κυκλοφορίας μαύρου χρήματος παραοικονομίας το θέλουν ούτως ή άλλως οι οικονομίες για διάφορους άλλους λόγους. Το θέμα είναι να μην υπερβαίνει ένα ποσοστό που θέλουν και δημιουργούνται τα προβλήματα. Τι δείχνει λοιπόν στην Ελλάδα τα στοιχεία του ΚΕΠΕ, τι δείχνουν για τη χώρα μας, κύριε Χατζηλιά?
1: Τα στοιχεία του ΚΕΠΕ δείχνουν ότι το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα αποτιμάται στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Όσον
1: αφορά σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή είναι το 20,9 του ΑΕΠ, 17,6% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 20,9 με το 17,6 μπορεί να έχει μία απόκληση 3,3 μονάδες, αλλά είναι τεράστια τα νούμερα.
2: Ναι,
1: έχουμε φυσικά μία θεματική μείωση της απώλειας του ΦΠΑ. Από 30% που ήταν πριν από ορισμένα χρόνια η απώλεια, σήμερα είναι στο 13,7. Είναι τεράστια αυτή η μείωση. Και εδώ πλέον φυσικά θα παίζουν ρόλο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΔΕ, τα POS, τα ταμιακή μηχανές, ηλεκτρονικές πληρωμές, διασταυρώσεις ψηφιακής ΑΔΕ. Όλο αυτό το κομμάτι, όλο το ψηφιακό τοπίο της ΑΔΕ παίζει ρόλο στη μείωση αυτή. Αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, κύριε Λαβίθ, είναι 5%. Φανταστείτε πόσο δρόμο έχουμε μπροστά μας πλέον, ούτως ώστε το ΦΠΑ που πληρώνει ο καταναλωτής, γιατί μόνο ο καταναλωτής πληρώνει ΦΠΑ, θα πρέπει να φτάνει στα κρατικά ταμεία για να έχουμε ελάχιστα από τους υπόλοιπους φόρους. Αυτοί οι λόγοι της υψηλής παραοικονομίας στη χώρα μας είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τεχνίτες κτλ. Μπαίνουν σε ένα σπίτι και είναι αυτοί ο ιδιοκτήτης και ο Θεός σε μια συναλλαγή. Οπότε καταλαβαίνετε περισσότερο εκεί πλέον είναι μαύρα, γιατί στην ερώτηση πώς θα θέλετε τόσα χρήματα είναι με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη, λογικό οι περισσότεροι και στην οικονομική στενότητα που έχουμε να επιλέγουν χωρίς απόδειξη.
2: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν η αυτοαπασχόληση στη χώρα μας
2: είναι... κίνητρο άλλος, εννοείται. 50,
1: ακριβώς,
2: 50 κίνητρο... χωρίς 80 με. 50.
1: Βεβαίως.
2: Εννοείται.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο. 34,6 στη χώρα μας είναι το ποσοστό για την αυτοαπασχόληση,
2: ναι.
1: Όταν μετά από εμάς είναι η Ιταλία με 24,3 και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 17.
2: Α, εδώ βλέπετε λοιπόν μεγάλο... ναι.
1: Διπλάσιο από την Ισπανία που είναι στην τρίτη θέση.
2: Ναι, ναι, πρέπει να είναι πολύ ψηλό. Και οι Ισπανοί έχουν, αλλά είπαμε, ένα ποσοστό το θέλουν κιόλας οι χώρες. Αλλά
1: βεβαίως,
2: εδώ είναι υψηλό, πρέπει να το...
1: Και παίζει ρόλο και η έμεση φόρη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η άδικη φόρη που δεν τον εισόδημα, απλά πλέον εισπράττει το κράτος ανεξαρτήτου του εισοδήματος που έχει ο πολίτης και αγοράζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην ίδια τιμή με υψηλό εισόδημα ο πολίτης ή άνεργος. Είναι η ίδια τιμή. Είτε αυτό είναι καύσιμο, είτε είναι προϊόν, είτε είναι υπηρεσία.
2: Ναι.
1: Η χρήση μετρητών, να θυμίσω ότι είχαμε κάνει μια απόπειρα ως χώρα να έχουμε το όριο, τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα 500 ευρώ, δηλαδή σε μια συναλλαγή που έχουμε, θα πρέπει αν υπερβαίνει τα 500 ευρώ να γίνεται μέσω τραπεζικής διαδικασίας.
2: Θέλουν να το κατεβάσουν.
1: Είχαμε κάνει μια πρόταση να πάει στα 300 ευρώ. Και τότε η κυρία Λαγκάρτ, που ήταν επιφορτισμένη με την όλη αυτή τη διαδικασία, είπε ότι μην το κάνετε, θα στραγγαλίσετε την οικονομία σας.
2: Ναι. Από ό,τι φαίνεται όμως, Μάλλον το ακούνε τώρα να το προχωρήσουν, να το πάνε στα 300, πάνω από 300.
1: Αυτή
2: ή, κατάλαβα όχι. Σωστά ή λάθος?
1: Όχι, όχι. Κάναμε μία πρόταση πριν από ορισμένα χρόνια να πάει στα 300 ως χώρα, αλλά μας είπαν μην το κάνετε γιατί θα καλύψει την οικονομία. Και παρέμεινε στα 500 πλέον ευρώ. Ο στόχος είναι.
2: Μήπως θεωρούν ότι θα παραμείνει, ότι κάτω από 500 θα στραγγαλιστεί και γι' αυτό το διατηρούν? Αυτό εννοείται?
1: Ναι. Σωστά, ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο στόχος?
1: Είναι αυτή η μείωση της παραοικονομίας να φτάσει στο 15% του ΑΕΠ το 2027. Θυμίζω τώρα.
2: Κάτω από το μεσόωρο.
1: Βεβαίως.
2: 5 ποσοστιαίες μονάδες, από 20 να πάει 15. Πολύ υψηλή μείωση. Πολύ φιλόδοξο.
1: Υπάρχει αυτός ο στόχος. 10 δισεκατομμύρια θα υπολογίζεται περίπου το κέρδος για το κράτος. Αρκεί αυτός ο στόχος και η παραοικονομία που είναι έγκλημα κατά της κοινωνίας στην ουσία, να μπορέσει πλέον τα χρήματα που θα δυσκολομηθούν να πάνε προς ελάφρυνση του μέσου Έλληνα.
2: 10 δις είναι καλό κίνητρο για να βάλεις ένα στόχο φιλόδοξο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Πάρα πολύ μεγάλο. Και να κλείσουμε την σημερινή μας ενημέρωση για τα θέματα της οικονομίας την εβδομαδιαία που έχουμε κάθε Τετάρτη, σας θυμίζω. Φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, λίγο μετά την έναρξη, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, με το γεγονός ότι στη χώρα μας, λόγω και της κρίσης από το 10 και μετά, παρουσιάζονται, είναι όχι από τους πιο, αλλά ο πιο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων. Σωστά?
1: Σωστά. Σωστά. Και αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα αυτοκίνητα να είναι επικίνδυνα, γιατί δεν υπάρχουν τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, ρυπογόνα με καταστροφικές συνέπειες και για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο, αλλά και για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος την κατανάλωση καυσίμων βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και αν μιλάμε για τη συντήρηση αυτών των οχημάτων, όσο πιο παλιό είναι, τα ανταλλακτικά είναι δυσέβρετα, οπότε καταλαβαίνετε, ανεβαίνει και το κόστος της συντήρησης. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12 έτη. Η χώρα μας, ο μέσος όρος είναι 17,8. Κάτω από εμάς η Βουλγαρία 17,6. Η Ρουμανία 15,6. 15,2 η Πολωνία. 14,5 η Ισπανία. 13,1 Ιταλία, 11,8 Σουηδία, 11,5 Γαλλία, 10,6 στη Γερμανία, 8,2 στο Βέλγιο και 8,1 στην Αυστρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που βλέπουμε στο δρόμο καινούρια και ακριβά αυτοκίνητα, δυστυχώς ο μέσος όρος πλέον είναι πολύ υψηλός. Και εδώ παίζει ρόλο, κύριε Λαβίτη, ότι παλιά μια οικογένεια είχε ένα αυτοκίνητο και είχε κάποτε σκοπό ζωής να το αντικαταστήσει. Τώρα σε κάθε οικογένεια υπάρχουν 2 και 3 αυτοκίνητα. Οπότε, επειδή πρέπει να κάνουν και τα παιδιά ή ο σύζυγος ή η σύζυγος τη δουλειά τους με δυστυχώς με μέσο μεταφοράς το αυτοκίνητο του και ταχύ, καταλαβαίνετε ότι να είναι και λίγο πιο παλιό, δεν ενοχλεί.
2: Κατάλαβα.
1: Και αυτό και ο μέσος όρος έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει.
2: Σωστό. Ωραία η εξήγηση. Μ' άρεσε αυτή η εξήγηση. Κύριε Χατζησαλάτα μου, σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, εμείς θα μιλήσουμε. Δύναμη. Καλή δύναμη και σε εσάς. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Καθώς με το ανεμολόγιο θα είμαστε μαζί, αν όχι όλο, το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου. Τώρα, πριν πάμε σε τραγούδι και μετά ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές, έχετε ήδη καλέσει οι πρώτοι ακροατές. Για την ακρίβεια, μισό λεπτάκι να δω και να ενημερώσω. Είναι ο Παύλος, είναι ο Ξηρομερίτης, είναι ο Βασίλης από τα Μέγαρα, είναι ο Γιώργος από Αθήνα. Οι υπόλοιποι καλείτε στο 211-10-80-880, επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Καλείτε για να δηλώνετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Διαβάζω λοιπόν κάποια από τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Παραδοσιακά, όπως σχεδόν σε κάθε εκπομπή, πρώτο το μήνυμά της, το χαίρετέ της. Και μ' άρεσε και η υπόλοιπη αναφορά σας για την ώρα επίτηδες, το διάβασα χθες προς το τέλος. Χάρηκα που ήσασταν στην ακρόαση και το ακούσατε. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη, καλησπέρα στον Βαγγέλη, καλησπέρα στον Γιώργο που μας παραθέτει εδώ το μενού. Τι φάγανε οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και ποια ήταν η ειδική παραγγελία του Ντόναλτ Τραμπ? Παραδοσιακό πιντέ. Δεν το πιντέ. Μαντί κεσαρίας, λαβράκι και μπακλαβάς γάλακτος. Φαντάζομαι σηκώθηκε κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης και τους είπε ευχαριστώ που φάρατε ελληνικό γλυκό. Γιατί για τον μπακλαβά έχει χυθεί αίμα για την προέλευση του μπακλαβά.

Εννοείται ότι οι καβαλάριδες υποτοξότες ικανείς των Ναπολεμών που ξεκίνησαν από τις στέπες της Μογγολίας ήξεραν από τότε να κάθονται και να φτιάχνουν μπακλαβά. Εννοείται ότι είναι δικό τους. Δεν... Τι νομίζετε ότι κάναν όλοι μέρα νύχτα στη στέπα της Κεντρικής Ασίας? Φτιάχναν μπακλαβάδες.

Στέλνει μια ακροάτρια το μήνυμά της, λέει, δυσβάσταχτη η φορολογία σε μικροεπιχειρηματίες και με τον ένφια. Ναι, τα πάμε και κυρίως στο έμεσο, αλλά τώρα όλοι συμφωνούμε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό της φορολόγησης είναι πάρα πολύ υψηλό. Τι είναι το πιντέ, αλήθεια τώρα, τι είναι το παραδοσιακό, λέει, πιντέ, ψημένο σε πέτρινο φούρνο που σερβιρίστηκε με βούτυρο από την Τραπεζούντα και μέλι από το Χιζάν. Τέλος πάντων, τι είναι το πιντέ, ψαρικό είναι το πιντέ, λαχανικά εποχής, γιαούρτι. Το μαντί και σαρίας τι είναι επίσης, που σερβιρίστηκε με καπνιστό πελτέ ντομάτας. Τι είναι το μαντί και το πιντέ, είναι το ίδιο? Κάποιο ρεκτικό πρέπει να είναι, διότι για κυρίως πιάτο υπήρχε λαβράκι, αμπελόφυλλα, ε. Ναι, ο Ντόναλτ Τραμπ πήρε μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος. Μπα, πάε βρε, πάε βρε. Ρεκτικό. Έχουν δοκιμαστεί σε αυτά τα γεύματα? Δηλαδή την ώρα που σερβίρεται τώρα ή κατευθείαν κάποιος, ή το ξέρετε, παλιά πολλοί βασιλιάδες, αυτοκράτορες και τα λοιπά, υπήρχε μια πολύ, πολύ καλοπληρωμένη θέση που ήταν αυτός που θα γευόταν πρώτος το φαγητό που θα τρώγε μετά ο βασιλιάς ή αυτοκράτορας. Προφανώς αμοιβόταν πολύ καλά και τις περισσότερες φορές πήγαιναν τα πράγματα τέλεια, αλλά σε κάνα δυο από αυτούς έτυχε η δοκιμή να μην πάει καλά. Και ο λόγος που ήταν καλή πληρωμή ήταν ότι ουσιαστικά βάζαν την ίδια τους τη ζωή σε κίνδυνο. Ξέρω, το σκέφτομαι τώρα. Στο φέρουν, στο σερβίρουν, το τρως κατευθείαν. Είσαι ο Ντόναλτ Τραμπ. Είσαι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου. Leader of the free world. Πας σε διάφορα μέρη. Ό,τι σου φέρουν εκείνη την ώρα το τρως όπως το φέρανε, δεν βάζεις κάποιον να δοκιμάσει? Καλησπέρα στο Θανάση από το Εγάλιο. Εκτός από παστά, κρέατα, τίποτα άλλο δεν είχαν, λέει ο Νίκος. Είχαν το λαβράκι. Α, να τα, πιντέ. Από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά εδέσματα της τουρκικής κουζίνας. Είναι η τουρκική πίτσα. Α, είναι σαν πίτσα το πιντέ. Εντάξει. Το μαντί. Και κλείνω με ένα μήνυμα από τον Άρη για να πάμε στο τραγούδι, το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλησπέρα στον Άρη. Παπαγαλίζεις τα αφεντικά σου αφού δεν κερδίζουν από τα μίντια και τα λοιπά, τα κόμματα που τους γλύφουν και τους πρώτους που αλλάζουν είναι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ και τον πρόεδρο της ΕΡΤ και με την πρώτη ευκαιρία. Εδώ όχι παντού. Δεν γίνεται παντού αυτό. Ίσα ίσα έχουμε πει ότι εδώ υπάρχει ακόμα αυτή η χαζινοτροπία και λανθασμένη να τους αλλάζεις όλους. Και επίσης μην ξεχνάς ότι αρκετοί από αυτούς έχουν μεγαλώσει με νοοτροπίες και λογικές του παρελθόντος, που νομίζουν ότι το 2026 ακόμα δουλεύουν τα πράγματα όπως δούλευαν το 80 ή το 90. Το ότι κάποιος συνεχίζει να κάνει κάτι δεν σημαίνει ότι αφού το συνεχίζει να το κάνει πάει να πει ότι αποδίδει. Κάποιος έχει μείνει πίσω. Πώς λέμε ότι στην Ελλάδα σε αρκετά πράγματα οι ιδέες είναι παροχημένες και ο τρόπος που λειτουργούμε είναι πλέον ξεπερασμένος? Δεν έχει τύχει πολλές φορές εσύ, Άρη, από τη Σουηδία να δεις έναν τρόπο που λειτουργούν στη χώρα μας τα πράγματα και στη Σουηδία αυτός ο τρόπος να έχει αλλάξει? Και να σκέφτεσαι, μα κοίτα να δεις, δεν έχουν προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα. Έχουν μείνει ακόμα με τις λογικές που υπήρχαν πριν από 30 και 40 χρόνια. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, η θέση που εγώ εκφράζω ότι τα μίντια δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό στον 21ο αιώνα όσο επηρέαζαν το 20, που την εκφράζω εδώ και 16 χρόνια αυτή τη θέση, από το 2010. Δεν είναι μια δημοφιλής αντίληψη, δεν είναι μια αντίληψη που την έχουν υιοθετήσει αρκετοί, διότι οι περισσότεροι μεγάλωσαν με αυτό το σκεπτικό του 20ου αιώνα και θεωρούν ότι αφού έτσι μεγάλωσα, έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα, έτσι συνεχίζουν. Δεν έχουν κατά τη γνώμη μου προσαρμοστεί στα δεδομένα της σημερινής εποχής. Έχω και παραδείγματα σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή πλέον όταν πρώτο είπα αυτή τη γνώμη το 10,
δεν υπήρχαν και τόσα παραδείγματα να την θεμελιώσουν την, να θεμελιώσουν το επιχείρημά μου. Τώρα πλέον υπάρχουν. Παράδειγμα, τα μίντια με το Brexit είναι σίγουρο ότι αποκλείεται να φύγει η Βρετανία από, το, από την Ενωμένη Ευρώπη. Φύγανε οι Βρετανοί με το Brexit. Ντόναλτ Τραμπ. Τα μίντια που είστε κατά του Ντόναλτ Τραμπ, αποκλείεται τα μίντια να αφήσουν τον Ντόναλτ Τραμπ να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Δύο θητείες ο Ντόναλτ Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ. Δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Τα μίντια που θέλετε το λαό υποδουλωμένο, αποκλείεται τα μίντια να αφήσουν να υποθεί όχι στο δημοψήφισμα. 61% το όχι στο δημοψήφισμα. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να δείτε ότι πολλές φορές όχι μόνο δεν γίνεται αυτό που τα μίντια θέλουν, αλλά το αντίθετο. Αυτό που νομίζετε ότι τα μίντια θέλουν, αλλά το αντίθετο. Τα μίντια δεν θέλουν το ίδιο πράγμα. Τα μίντια πολλές φορές είναι και σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ένας θέλει αυτό, ένας θέλει εκείνο. Και αυτή η αντίληψη που άμα ρωτήσεις 10 ανθρώπους όπως ο Άρης θα σου πούν ότι επηρεάζονται οι άνθρωποι, αλλά ο Άρης θα εννοεί τους υπόλοιπους 9. Και άμα ρωτήσεις δίπλα από τον Άρη τον Νίκο, θα εννοεί τους υπόλοιπους 9 και ούτω καθεξής. Αυτή η λογική λοιπόν ότι όλοι οι υπόλοιποι επηρεάζονται εκτός από μένα. Γιατί εγώ είμαι μάγκας και έξυπνος και περπατημένος και εμένα δεν με πιάνουν εμένα πρόβατο, αλλά οι υπόλοιποι είναι πρόβατα, τι να κάνουμε. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι σαν να λες ότι κανένας δεν επηρεάζεται τελικά. Γιατί όλοι θεωρείτε ότι επηρεάζουν, αλλά τους άλλους, όχι εσάς. Δεν έχει πάρει κάποιος από εσάς να πει, ναι, εμένα τα μίντια με επηρεάζουν. Ό,τι μου λένε να κάνω, το κάνω. Πάντα το επιχείρημά σας είναι για τους άλλους. Εσείς είστε έξυπνοι. Πώς πάει έτσι, ρε παιδιά? Επηρεάζουν τα μίντια σε καμία περίπτωση στο βαθμό που νομίζετε και σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν τα πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα μίντια θέλουν να λειτουργήσουν. Συμβαίνουν πράγματα σε κοινωνίες. Προκύπτουν πρόσωπα, προκύπτουν καταστάσεις χωρίς να τα έχει κανένα σκοτεινό μυαλό από πίσω προκαλέσει και σχεδιάσει.

στο μόνο που μπορείς να έχεις δίκιο, αλλά οι περισσότεροι δεν το εννοείται με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς, αγαπητέ Άρη, είναι η επιρροή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τα μίντια, στο tip, στο αν στα προϊόντα, δηλαδή κάποιος θα κρατάει μια τσάντα, θα διάβαζα ας πούμε ότι κατέβηκε η Εθνική Πορτογαλίας, ο σάκος που κρατούσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν κατέβηκαν από το αεροπλάνο τώρα στο Μουντιάλ, μιας πασίγνωστης ιταλικής εταιρείας, διάβαζα, ξεπούλησε, εξαντλήθηκε. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με μίντια. Υπήρχε ένα βίντεο, κυκλοφόρησε ας πούμε, πλάνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ναι. Εγώ προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ αυτά να τα καταλάβω, διότι δεν με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει ποτέ η διαφήμιση στο αν θα αγοράσω κάτι, αν θα το ψάξω, αλλά βλέπω ότι αρκετούς ανθρώπους και στο δικό μου περιβάλλον τους επηρεάζει. Και σκέφτομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από το θέμα το διαφημιστικό επηρεάζονται. Και δεύτερον, να πει κάποιος ότι τα μίντια διατηρούν την κυρίαρχη κατάσταση, δηλαδή ότι θα έχουμε ένα καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα με κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Δεν βγαίνουν τα μίντια και να λένε πάμε να γίνουμε όλοι αναρχικοί, πάμε να γίνουμε όλοι, δεν ξέρω, ότι λέω το αναρχική και πιο καλό από το να λέω τα γνωστά και τα κλασικά μαρξιστικά και ούτω καθεξής. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, και είναι λογικό να αναπαράγουν το συγκεκριμένο. Ο περισσότερος κόσμος αυτό θέλει, ούτως ή άλλως. Στην τελική μην τρελαίνεστε κιόλας. Το μη σύστημα είναι μη σύστημα μέχρι να γίνει σύστημα. Γιατί και αυτός που σου λέει κάτω το σύστημα, ωραία, το ρίξες. Μετά, δεν υπάρχει σύστημα, δεν θα είσαι εσύ το σύστημα μετά. Πάμε πρώτα διαφημιστικό διάλειμμα, μετά λίγο σγιώγαλα και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μια απορία, ρε Σιάρη, τόσα πράγματα λέω εγώ εδώ, τόση επιρροή έχω, τόση δύναμη, μέρος του συστήματος και των μίντια είμαι. Εσένα πώς δεν έχω καταφέρει ακόμα να σε επηρεάσω, ρε αδερφέ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Βάλε μου δύσκολα και μη με βοηθάς, ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώγαλα. Πολύ καιρό είχε να το ακούσω. Ξεκινάμε με τους ακροατές μας. Ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια σας Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Αλλημονώ.
1: Τόσα χρόνια επηρεάζεται πολύ κόσμο το πρώτο. Επηρεάζεται, σας το λένε.
0: Επηρεάζω δεύτερο... εγώ κόσμο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Σας ακούνε. Έτσι. Ξέρω εγώ. Εμένα με επηρεάζεται και αν και εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εκεί και είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή
0: ανθρώπινα.
1: Και όμως σας καλώ σε κοινό αγώνα. Γνωρίζοντας.
0: Το ξέρω.
1: Είναι,
0: και το κάνετε πάντα με έναν τρόπο που εμένα μου αρέσει,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Πέρα, ο τρόπος είναι και η θέλησή μου. Να σας πω κάτι. Με το Brexit και τις εκλογές Trump ήταν το Cambridge Analytica Facebook, το οποίο δεν ξέρω, το έχω μελετήσει.
0: Αυτό το δέχομαι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον.
1: Με τους ανθρώπους.
0: Συμφωνώ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον επηρεάζουν. Κατά τη γνώμη μου, τώρα δεν έχω όμως στοιχεία να το στηρίξω, περισσότερο από ότι τα παραδοσιακά μέσα. Τουλάχιστον
1: σαφέστατα.
0: Αυτό μπορεί να αλλάξει τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτή την περίοδο, εδώ και 10 χρόνια, βλέπετε τι χαμός συμβαίνει με τα μέσα. Συγγνώμη να φέρω. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Από το Μουντιάλ. Ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροατηρίου, ο Βοζίνια, είχε 15.000 που τον ακολουθούσαν. Ναι. Πήγε στα πόσα, 15 εκατομμύρια.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Μέσα μετά από έναν αγώνα.
1: Μάλιστα.
0: Τι συζητάμε τώρα, πια παρα... ναι. Τέλος πάντων, ελάτε, συνεχίστε.
1: Ναι, όχι, αυτό το συζητάμε είναι πολύ σημαντικό, όπως αυτό που είπατε με τη Σουηδία. Εγώ ξέρετε, έχω γίνει στατικολόγος από το Βερολίνο, το τείχος που το βάζαμε, πολλά χρόνια το βάζαμε. Δεν μπορούσα να τα απαντήσω, αλλά θα αξίζει να μιλήσουμε για κάποια τη σημερινή Σουηδία και το σημερινό Βερολίνο χωρίς τον τείχο και τις δύο εργατικές τάξεις απέναντι χωρίς τείχος. Και ο Ιούλης είναι καρδιά του καλοκαιριού, Κωνσταντίνε, αλλά και καρδιά έντονων ταξικών αγώνων και ρήξεων που δεν γίνονται γνωστοί. Η κυβέρνηση με αυτά τα γεγονότα τα οποία ξέρετε, που γίνανε οι επιθέσεις νεοδημοκράτες στη Θεσσαλονίκη, με απαράδεκτο τρόπο τις αξιοποιεί και παραπέει στην πόλωση όπως κάνουν σε κάθε προεκλογική περίοδος. Πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες που αξιοποιούνται για να δυναμώσει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να γιγαντώσουν γεμπελίστικες θεωρίες περί άκρων που τελικά στοχοποιούν εργατικούς ταξικούς αγώνες και θέλουν να γίνουν νόμοι του κράτους κιόλας, στην τελευταία αυτή που γίνεται με το Σύνταγμα. Ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη, Κωνσταντίνε, είναι παρόν εδώ σε όλη την οικουμένη και εδώ σε εμάς, σήμερα, για το σήμερα μιλάω. Να, πρώτος ο ηγεμόνας τρόπος που βγάζει νόμους, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που έγινε ενάντια στον κομμουνιστικό κίνδυνο και ενάντια σε όποιους αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα των πολέμων και των θυσιών για του λαού. Μαζί του σταθερά έχει γίνει και εκπομπή θεματική των δισεκατομμυρίων ηγεμόνα προκρούστη Έλον Μάσκ με το τεράστιο αλυσοπρίωνο σε φασιστικό ναζιστικό παραλήρημα να τονίζει ότι Τραμπ και Μάσκ δηλαδή, ότι όλοι οι ηγεμόνες δισεκατομμυριούχοι ό,τι θέλουν απλώνουν το χέρι τους και το αρπάζουν. Αυτό είναι η ελευθερία τους. Το τονίζω για την εκπομπή μας. Οι ηγεμόνες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και της Ελλάδας είναι σήμερα σας λέω, όχι αυτό που έγινε και συζητάγαμε για το πότε από εδώ, πότε ξεκίνησε, είναι εδώ μπροστά μας. Ξέρουμε ότι οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν λυσασμένα μια πολεμική βιομηχανική επανάσταση. Το είπαν προχθές, εχθές. Ο ανεκδίκητος Ρούτε του ΝΑΤΟ μαζί με τον Τραμπ ζητούν το βουητό των μηχανών που αθροίζονται σαν σε γεωματρική πρόοδος να γίνει βρυχυδμός. Η κυβέρνηση μέσα σε όλα τα δίνει όλα για την αναβάθμιση της αστικής τάξης. Ακόμα και είδηση τράπεζας του ΝΑΤΟ. Άρα νέων θυσιών για μας. Δεν ξέρω αν βλέπουμε σήμερα τι σημαίνει πραγματικά Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σημαίνει τα νέα εδάφη τα οποία κατακτούν ή οτιδήποτε άλλο όποια χώρα μπαίνει ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Είναι εδάφη άλλα, δεν είναι εθνικά. Εγώ νομίζω ότι είναι για κλάματα και για τα σίδερα αυτό όλο το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. θα ήθελα να ακούσω ξανά εσείς τι λέτε γι' αυτό. Με φαινόμενα σύψης του αστικού πολιτικού συστήματος, παλιά και νέα αστικά κόμματα αρχηγικά, ενός προσώπου χωρίς όργανα, χωρίς οργανώσεις, με τρόπο λειτουργίας σαν εμπορική εταιρεία, Κωνσταντίνε μου, με συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, διασπάσεις και κοινοβουλευτικές έδρες που γίνονται παζάρια και πληστηριασμοί, και να οδηγούν στα βρώμικα ταλαβέρια, ακόμα πατώντας αυτό που στη φουκαριά αριστερά και στο αυτό που λέμε ενότητα των δίθεν προοδευτικών δυνάμεων. Πού τα βλέπετε αυτά? Και στο συνδικαλιστικό κίνημα τώρα, σήμερα, με Δάκη και Πάσε και Τσιπρέι να είναι μαζί. Τι να πω, δεν ξέρω αν σε αυτά συμφωνούμε ή έχουμε διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι.
1: Μια σκέψη για σας.
0: Παρακαλώ
1: πολύ. Ακούστε με. Ακροατές με σαφήνεια τονίζουν, ιδιαίτερα τη Δευτέρα, συγκεκριμένα, όλη τη σαπίλα και τα φαινόμενα σύψης του πολιτικού συστήματος. Καλύτερα από μένα, θα έλεγα. Ιδιαίτερα ακροατής είπε διάφορα πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Δεν κατέληξε σε πολιτικές κομμάτων. Με βροντερή φωνή και αγανάκτηση, για πολλωστή φορά του φωνάξατε, Κωνσταντίνε, όχι να μας πεις και για τον Κουτσούμπα και τον Παφίλη. Αλήθεια, γιατί όχι, Κωνσταντίνε? Σας υπογράφω εγώ ότι Κουτσούμπας και Παφίλης, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, είναι παρασάγκας μπροστά από όλους τους πολιτικούς αυτούς που ανέφερα ή που αναφέρετε εσείς του αστικού πολιτικού συστήματος.
0: Τώρα με χτυπάτε κάτω από τη ζώνη, διότι
1: όχι,
0: ξέρετε ότι σας συμπαθώ και δεν μπορώ με εσάς να κάνω με τον ίδιο τρόπο την κουβέντα.
1: Όχι, σας λέω γιατί για όνομα. Γιατί να πείτε αυτό το πράγμα? Ξεδιπλώνουν σε όλες τις συγκεντρώσεις το πρόγραμμα του κόμματος που βγάζει το λαό από το ασημένιο άξιο και τονίζουν συγκεκριμένα: για να κερδίσει η πατρίδα των εργαζομένων πρέπει να χάσει η πατρίδα του κεφαλαίου. Πρέπει να ενωθεί η εργατική τάξη σωματεία της και να αγωνιστεί χωρίς σωτήρες και ηγεμόνες για ειρήνη και δουλειά. Ποτέ δεν σας χτυπάω κάτω από τη μέση.
0: Δεν το λέω κυριολεκτικά. Αχ, τι καλός
1: ποτέ
0: που είναι. Το παίρνει.
1: Όχι,
0: τέλος πάντων,
1: δεν
0: εντάξει,
1: σας χτυπάω ποτέ κάτι, το εννοώ.
0: Δεν
1: είναι
0: αυτή
1: η δουλειά μου, Κωνσταντίνε.
0: Δεν το είπα κυριολεκτικά, το είπα χαριτωμένα.
1: Ωραία, εντάξει, συμφωνώ αν το είπατε χαριτωμένα, γιατί μου τη δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσετε. Γιατί όλοι οι άλλοι που λένε είναι να φύγει μόνο ο Μητσοτάκης. Πώς αυτούς τους δέχεστε και τους εμπιστεύεστε? Αυτός δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει άλλες διαδικασίες και καλό όλο τον κόσμο αυτό που είναι της Πάσκε, της Δάκε, της Αυριανής και όλα αυτά. Ελάτε μαζί, σηκωθείτε να αγωνιστούμε. Με το δρόμο σας. Με τον δρόμο σας να αγωνιστούμε, όχι να περιμένουμε τον Τζίπρα τώρα με αυτό που είναι μόνος του και θα βγάλει πρόγραμμα μετά. Όχι αυτό ο Σαμαράς πως θα ξεκινήσει και περιμένει πότε θα βγουν οι εκλογές για να μην χάσει κτλ. Όχι αυτά που κάνει η κυρία Καρεστιανάνου. Εδώ λέμε πως θα αγωνιστούμε. Αυτό, γι' αυτό συμμετέχουμε στην εκπομπή και μιλάμε και αγωνιζόμαστε, Κωνσταντίνε.
0: Ωραία. Να δώσω, επειδή πρέπει να κάνω μια διακοπή, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε σε λίγο.
1: Τελείωσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Πάμε σε πάρα πολύ μικρή διακοπή, σε διάρκεια, σύντομη σε διάρκεια, δευτερόλεπτα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και συνεχίζουμε με ακροτές.

Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, για την απόψινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε τους επόμενους ακροατές στον αέρα. Θυμίζω, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Να ξεκινήσω αθλητικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είχε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακός. Κέρδισε 2-1. Απλά έτσι πληροφόρηση. Προηγήθηκαν οι Πολωνοί κάπου στο 65 με κεφαλιά. Ψιλολάθος του Κάρμο, τέλος πάντων. Ισοφαρίσαμε στο 85 με απευθείας εκτέλεση φάουλου Φορτούνη έξω από τη μεγάλη περιοχή από φάουλ που κέρδισε ο Αντρέ Λουίς. Φοβερό γκολ. Και στο 93 σέντρα από αριστερά του Φορτούνη, κεφαλιά Γιάρεψουκ στο δοκάρι και στην επαναφορά την έστειλε στα δίχτυα. Απλά έτσι πληροφοριακά για τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνεχίζω τώρα στο σχετικά με το χτεσινό θέμα. Σας είχα στείλει και ένα email. Λοιπόν, πάνω στο θέμα του ΝΑΤΟ. Και αν η Ελλάδα πρέπει να είναι στο ΝΑΤΟ. Εγώ συμφωνώ με πάρα πολλούς ακροατές που είπαν ότι το ΝΑΤΟ εγγυάται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το ότι το μη πόλεμο, να το πω έτσι, με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι οι Ευρωπαίοι σφυρίζουν αδιάφορα, δεν κοιτάζουν να φτιάξουν αυτό που λέμε παράδειγμα τον Ευρωστρατό. Και τι γίνεται τώρα? Βάζουν την Τουρκία μπροστά, όπου ο Ερντογάν είναι πρόθυμος, όπου του ζητήσει το ΝΑΤΟ να στείλει εκστρατευτικό σώμα. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα, αντέχει, να έρθουν και φέρετρα πίσω. Εμείς ως Ελλάδα το αντέχουμε?
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε η Ευρώπη το αντέχει. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ τον χαϊδεύουν. Αυτή την άποψη έχω. Και να πω και κάτι, και ένα, σαν επίλογο ένα γεωπολιτικό, έτσι, το έχω καιρό έτσι ήθελα να το πω. Υπάρχουν στην Ερυθρά θάλασσα δύο χώρες, η Ερυθρέα και η Αιθιοπία, οι οποίες έχουν κατά πλειοψηφία, να το πω, χριστιανικό πληθυσμό και σε μεγάλο ποσοστό ορθόδοξο χριστιανισμό. Απορώ πως εμείς, ενώ μας ζητάνε και μας παρακαλάνε να φτιάξουμε μια ναυτική βάση, παράδειγμα, εκεί πέρα, να κάνουμε νιοψίες και να διασφαλίζουμε τη διέλευση των πλοίων, αλλά και τα δικά του σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα. Μας παρακαλάνε σαν Ελλάδα, εμείς σφυρίζουμε διάφορα, δεν ξέρω τι περιμένουμε. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε, παράδειγμα, στον διεθνή εφοπλισμό, να μας φτιάξουν αυτή την ναυτική βάση, να έχουμε πλοία εκεί, να διασφαλίζουμε στα εμπορικά τα πλοία τη διέλευση, την ασφαλή διέλευση. Και από εκεί και πέρα να έχουμε και συνεργασία, γιατί μας ζητούν επίσης να φοιτήσουν πάρα πολλοί Αιθιώπες, ειδικά η Αιθιοπία, στις δικές μας στρατιωτικές σχολές που το κάνουμε με πολύ φιδό, και στην αστυνομία αλλά και σε άλλα πανεπιστημιακά πανεπιστημιακές σχολές. Και απορώ, γιατί δεν ξεκινάμε μια συνεργασία καταρχάς στα δύο αφρικανικά κράτη και να τα βοηθήσουμε να ανέβουν έτσι σαν πολιτισμό, να το πω έτσι, σαν κατακεφαλήν εισόδημα και όλα αυτά. Και βέβαια δεν πιστεύω, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν πιστεύω να μην έχουν, παράδειγμα, ορυκτά ή κάποια προϊόντα τα οποία θα μπορούσαμε να τα πάρουμε εμείς ακατέργαστα, να τα φέρουμε εδώ στην Ελλάδα, να κάνουμε μια κατεργασία, δηλαδή θέσεις εργασίας και όλα αυτά, και να προωθούμε στην Ευρώπη, παράδειγμα. Ή και δικά μας προϊόντα, ξέρω εγώ, να τα στέλνουμε στην Ελλάδα, δηλαδή θέσεις εργασίας και όλα αυτά, και να προωθούμε στην Ευρώπη, παράδειγμα. Ή και δικά μας προϊόντα, ξέρω εγώ,

0: προϊόντα έχουν οικονομία και όλα αυτά, τα αγνοώ, έτσι. Αλλά το σκεφτόμουν έτσι απλά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: να
1: Βασίλη.
0: Να πω και μια κουβέντα.
1: Τι κουβέντα?
0: Τελευταία.
1: Για ποιο θέμα?
0: Με το κύριο, αυτά που λέγατε με τον κύριο Χατζησαλάδα για τα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Λέγατε χθες για τις ταμιακές. Θυμάστε πριν από 20 χρόνια, 15 να είναι, που ήθελαν να βάλουν online ταμιακές, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά,
1: ναι,
0: μηχανές.
1: Ναι, και να συνδέονται με την εφορία, ναι, κατευθείαν. Την,
0: ναι, δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, αυτό έγινε. Γεια σας.
1: Γεια σας, αγαπητέ. Για την ακρίβεια λέγαμε για το πόσο αντίδραση και αναστάτωση και απεργίες και διαδηλώσεις και κραυγές από την αντιπολίτευση και κλεισίματα καταστημάτων υπήρχαν το 1988, όταν αποφάσισε το Πασόκ τότε με νόμο να μπουν ταμιακές μηχανές. Και φωνάζαν όλοι «σκοτώνετε τον μικροέμπορο». Το 80 τώρα. Και πώς θα μάθουν, αυτά ήταν τα επιχειρήματα, πώς θα μάθουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχουν μάθει στη χειρόγραφη απόδειξη να χειρίζονται ταμιακή μηχανή. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Είχα κάνει μια αναλυτική παρουσίαση με αφορμή κάτι που είπε ένας ακροατής. Αντιδημοφιλής άποψη. Είναι 8 στις 10 φορές που ξεσηκώνεται ένα μέρος του πληθυσμού ανόητος ο λόγος και έρχεται απλώς το μέλλον και το δικαιώνει, αλλά θυμόμαστε μόνο αυτά που μας βολεύουν. Τις φορές που δεν μας βολεύουν τις ξεχνάμε, και γι' αυτό νομίζουμε ότι πάντα ο κόσμος ξεσηκώνεται για τους σωστούς λόγους. Επόμενος ακροατής, Γιώργος από Αθήνα. Γεια σας.
2: Γεια σας. Είμαστε ο λαός της ανοχής, έτσι. Συμφωνείτε ή όχι?
1: Δεν το... Εξηγήστε. Αναλύστε.
2: Και η Ελλάδα είναι ο οίκος μας. Ο οίκος της ανοχής. Δεν λέμε. Πώς λέμε να κλείσει το μπουρδέλο η Βουλή. Εντάξει. Άμα είναι η Βουλή μπουρδέλο, μετά η χώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Υπό αυτήν την έννοια, ναι.
2: Ορίστε.
1: Υπό αυτήν την έννοια, ναι.
2: Βέβαια.
1: Είναι σαν να λέμε ότι και εμείς είμαστε μέλη του.
2: Λοιπόν, τώρα βγήκε ένας ακροατής και μιλάει για το κουκουπέ. Δηλαδή τώρα πάει. Είναι πολλά πράγματα που θέλω να πω απόψε. Δηλαδή, μια το κεφάλι μου πάει δεξιά, μου φεύγει δεξιά, μου φεύγει αριστερά. Πολύ, πάει το κεφάλι μου πέρα δόθε. Για το κουκουέ τώρα, αυτό το πράγμα τώρα περιμένουμε, λέει, τα θέλουμε όλα ή τίποτα.
1: Όλα ή τίποτα.
2: Μπράβο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μα γουστάρουμε το τίποτα. Γουστάρουμε το τίποτα, γιατί όλα περίμενε, ξέρω εγώ, Βαϊού Κούκου. Τώρα, γουστάρουν το τίποτα, δεν μπορεί, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν μπορεί κάποιος να είναι σε κατάσταση οικονομικής ανασφάλειας. Δεν ξέρω, σε εσάς το είχα πει ποτέ κάποτε.
1: Δεν ξέρω, μιλάτε σε πολλές εκπομπές ή μόνο σε μένα?
2: Εσάς, εντάξει, εσάς, άμα τύχει καμιά φορά, ας πούμε, συνήθως προτιμώ...
1: Και τότε το... μάλλον στους άλλους που μιλάτε πιο συχνά θα το είχατε πει.
2: Ναι, που είναι πιο κατεπτυσμένοι, μάγκες και τα λοιπά, ας πούμε, πιο βαρβατοί με δημοσιογράφους, εσείς κατά καιρούς δεν μπορούμε να σας καταδεχτούμε ενδεχομένως.
1: Άρα πιθανότατα στους άλλους που μιλάτε πιο συχνά, τους μάγκες, τους βαρβατούς,
2: ναι, είχα πει ότι... Δεν μπορεί κάποιος τώρα να αισθάνεται οικονομική ανασφάλεια, να φοβάται, ξέρω εγώ, ότι τι θα το συμβεί αύριο και να μην κοιτάζει το μη χειροβέλτιστο. Δηλαδή να κοιτάζει να έχει μια ανακούφιση. Εκεί που θα έχει, ας πούμε, ένα κόμμα που θα τον ρίχνει κάπως οικονομικά, να βρει ένα κόμμα κάπως καλύτερο. Λοιπόν, μόνο κάποιος που δεν έχει κανένα πρόβλημα πέρα βρέχει, τα οικονομικά του ας πούμε δεν έχουν κανένα ζήτημα, του περισσεύουν, έτσι, θα διαφορήσει και θα ψηφίσει κουκουέ, γιατί δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα βγει, αν θα συνεχιστεί η διαπολιτική. Καλά, για τα στελέχη δεν λέει το συζητάμε του κουκουέ, εκεί πια είναι καθαρά ας πούμε ματαιοδοξία της καρέκλας. Εγώ μιλάω και σαν γιος ατόμου, ο πατέρας μου δηλαδή, που τα περισσότερα

0: Τα χρόνια του δεν είχε ένσημα, ας πούμε, από εργασία, γιατί ήταν στις εξορίες. Οπότε δικαιούμαι ως ένα βαθμό να μιλάω και έτσι. Θέλω να πω, δεν μιλάω από θέση αντιπάθειας ιστορικά στο ΚΚΕ. Δεν θα γίνει με το ΚΚΕ. Τελείως, η κατάσταση είναι απίστευτη.
1: Εξαρτάται, μπορεί να το αντιπαθείτε, γιατί να θεωρείτε ότι δεν φέρθηκε σωστά στον πατέρα σας που έδωσε τα πάντα για αυτό.
0: Όχι, ιστορικά το συμπαθώ, πέρα τα λάθη που έχει κάνει και πέρα πολλών πραγμάτων που έχει κάνει, αλλά ιστορικά, ας πούμε, τουλάχιστον από πλευρά των ανθρώπων που πιστεύανε ουσιαστικά, ας πούμε, και ειλικρινά, δεν μπορώ να πω κάτι. Τώρα τα στελέχη, εντάξει, χρονιά.
1: Πώς σας ακούγεται η φράση Καριστιανού κατά Μητσοτάκη για ελληνοτουρκικά, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας? Πώς σας ακούγεται αυτή η φράση?
0: Ότι διαφωνεί για τα θέματα εξωτερικής.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, ναι, και έχει το Καριστιανού κατά Μητσοτάκη για ελληνοτουρκικά, διεθνείς σχέσεις, εξωτερικές.
0: Καλά, εμένα ό,τι είναι κατά Μητσοτάκη δεν το συζητάω, δεν με ενδιαφέρει. Ακεί να είναι κατά Μητσοτάκη, δηλαδή, σαν να μου λες τώρα. Ναι, σαν να μου λες τώρα.
1: Εμένα οφείλω να πω, μου ακούγεται λίγο.
0: Εμένα σαν να μου λες, ξέρω εγώ ότι έχει πλημμυρίσει ο βόθρος.
1: Μου ακούγεται λίγο.
0: Να έχει κάποιο να καθαρίσει, ας πούμε. Λοιπόν, δεν πάει έτσι για μένα.
1: Λίγο χιουμοριστική θα λέγα, μου ακούγεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, μερικά πράγματα είναι λίγο.
0: Τώρα Μητσοτάκης, κοιτάξτε Μητσοτάκης. Υπάρχει
1: δεν μια λέω για το Μητσοτάκη, προσέξτε.
0: Αναφέρθηκα
1: σε συγκεκριμένο πρόσωπο που μιλάει κατά Μητσοτάκη. Καριστιανού είπα κατά Μητσοτάκη, όχι αντιπολίτευση.
0: Ναι, όποιο και να είναι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν είναι όποιο και. Τέλο πάντων.
0: Που λένε κατά Μητσοτάκη.
1: Θέλει. Ο Παφίλη τότε είναι κατά Μητσοτάκη και εσεί του φωνάζετε. Τόση ώρα κράζετε το ΚΚΕ, είναι κατά Μητσοτάκη και μα λέτε ότι δεν σα ενδιαφέρει, αρκεί να είναι κατά Μητσοτάκη. Τελικά όμω σα ενδιαφέρει.
0: Δηλαδή
1: εννοώ ότι μέσα σε 5 λεπτά σας έχω πιάσει σε αντίφαση.
0: Ναι,
1: φανταστείτε να με αξιοποιήσετε δηλαδή για μία μέρα στη ζωή σας. Πόσα πράγματα στη ζωή σας θα σας λύσω. Αρκεί να είστε έτοιμος να δεχτείτε τη λύση.
0: Πώς βλέπω την Καριστιανού, δηλαδή, με ρωτάτε ποια είναι η γνώμη για την Καριστιανού. Εμέσως αυτό καταλαβαίνω.
1: Προχωράμε, κύριε Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Προχωράμε στα υπόλοιπα που θέλετε να πείτε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Άμα θέλετε πραγματική συμβουλή, χρεώνω 100 ευρώ την ώρα, όχι έτσι τζάμπα.
0: Ναι.
1: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Τι έχω σημειώσει. Α, ναι.
1: Σας μπέρδεψα, σας έβγαλα λίγο από το ρυθμό.
0: Όχι, εντάξει, έχω τα χαρτάκια μου, οπότε ξαναμπαίνω αρκετά εύκολα.
1: Μπράβο, σωστός, ωραίος. Αυτό μου αρέσει που έχετε.
0: Να δω λίγο τι έχω σημειώσει.
1: Ναι, ναι, περιμένω εγώ, μην έχετε πρόβλημα εσείς.
0: Α, ναι, μου είπατε, κοιτάξτε, αυτό που είπατε τώρα για τα ΜΜΕ, έτσι. Το ρόλο των ΜΜΕ διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα μετά τον 20ο αιώνα, πιάσανε αυτή την ιστορία με τα ΜΜΕ οι πολιτικοί επιστήμονες και την ξεσκίσανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ήταν τον 20ο αιώνα πολύ δημοφιλής.
0: Ορίστε.
1: Πολύ δημοφιλής θεωρία του 20ου αιώνα. Ήταν και το καινούριο.
0: Ναι, το θέμα των ΜΜΕ ήταν, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μια καθηγήτρια από πολύ παλιά, από το γυμνάσιο μας έλεγε αυτό. Να θέλω να πω ότι είναι θέμα που έχει μελετηθεί σε βάθος και πάρα πολύ ευρέως.
1: Και με λανθασμένο πλέον, με ξεπερασμένο πλέον τρόπο όμως. Μπορεί και από τότε να ήταν λανθασμένο σε μεγάλο βαθμό.
0: Επιστημονικά τουλάχιστον. Επιστήμονες τα μελέτησαν. Με έρευνες, με στατιστικές.
1: Οι επιστήμονες κάποτε πίστευαν ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη.
0: Δεν αντιλέγω, δεν είπα εγώ. Εγώ απλώς λέω πως τουλάχιστον είχαν σοβαρή πρόθεση. Τουλάχιστον. Δεν νομίζω να είχαν πρόθεση.
1: Σωστό. Αυτό συμφωνούμε, ναι. Η πρόθεση ήταν καθαρά επιστημονική. Συμφωνώ.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοια στοιχεία που ως και σήμερα συνηγορούν ότι τα ΜΜΕ έχουν μεγάλο βάρος στο πώς η κοινωνία βλέπει τα πράγματα. Αυτό είναι η μεριά της επιστήμης, έτσι.
1: Εσείς γιατί δεν είστε μέρος αυτού του βάρους? Πρώτον. Δεύτερον, εγώ τι θα κάνω που ακροατές θεωρούν ότι τον Τσίπρα τον έσπρωξαν τα ΜΜΕ? Ή
0: όχι,
1: το σπρώχνουνε.
0: Εντάξει, δεν ολοκληρώσα το θέλω να πω.
1: Ναι, ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε αυτές τις μελέτες και αυτούς τους κατά πάσα πιθανότητα σοβαρούς επιστήμονες που θέλουν να βγάλουν αποτελέσματα σοβαρά. Και από την άλλη μεριά έχουμε απόψεις, δεν νομίζω επιστημονών, έτσι. Νομίζω απόψεις έτσι, μου φαίνεται πως τα ΜΜΕ δεν παίζουν τόσο καλό ρόλο, τόσο σημαντικό ρόλο κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είστε εσείς εναντίον των ακροατών που λένε ότι τα ΜΜΕ επηρεάζουν. Είστε εσείς, σαν λαβήθεις, εναντίον μιας σειράς ερευνών του 20ου και 21ου αιώνα, συντριπτικά υπέρ της άποψης ότι τα ΜΜΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οπότε μην τα βάζετε με τους λέτε, ξέρω εγώ, κάθε ακροατής τι μου λέει, τι μου λένε οι ακροατές, να λέτε τι λένε οι επιστήμονες, τι λένε οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Αυτό να λέτε. Τα βάζετε με αυτούς. Νομίζω.
1: Είναι πολύ ωραίο το επιχείρημά σας, πολύ καλό, ως λαβήθης. Αν θεωρούμε επιστήμονα στο αντικείμενό του κάποιον που έχει πτυχίο, έχω πτυχίο και μάλιστα το πτυχίο μου, το καποδιστριακό, είναι πάνω στο αντικείμενο επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά είναι πολύ ωραίο το επιχείρημά σας. Ναι, έχετε δίκιο, σας το αναγνωρίζω. Και χαίρομαι, δεν μου το έχει πει μέχρι στιγμής κάποιος άλλος.
0: Μ' άρεσε ο τρόπος που το θέσατε. Εσείς μπορεί να έχετε και.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι εγώ. Και δεν ξέρω ποια άλλη, εναντίον της επικρατούσας αντίληψης όπως έχει διαμορφωθεί από πολιτικούς διανοούμενους, στοχαστές.
0: Όχι πολιτικούς.
1: Πολιτικούς αναλυτές και τα λοιπά. Έρευνες και τα λοιπά.
0: Όχι πολιτικούς, τι πολιτικούς. Είναι επιστήμη. Πολιτική επιστήμη, κοινωνικές επιστήμες τα έρευνουν αυτά.
1: Ωραία. Είμαι εγώ. Και θεωρώ ότι πλέον. Εντάξει. Θεωρώ ότι πλέον όλο αυτό έχει αλλάξει. Αλλά ναι, είμαι μια. Θλιβερή μειοψηφία.
0: Το θέτω έτσι υποσκέψη, λοιπόν.
1: Ωραίο επιχείρημα, μπράβο.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα κάτι άλλο και έχω γράψει εδώ. Ναι, για το σύστημα, δηλαδή τώρα εσείς είπατε ότι πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, ένα κόμμα το οποίο να μαζευτεί, να είναι, ξέρω εγώ, να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό ώστε να μπορεί να κυβερνήσει. Κάπως έτσι το είπατε προηγούμενο.
1: Ναι, από το 23 το λέω αυτό.
0: Όμως υπάρχει και το σύστημα το εκλογικό που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
1: Τα είπαμε αυτά, ναι. Και να μπορεί και το μικρότερο κόμμα να συγκυβερνήσει. Τι να κάνουμε, όταν άλλαξε.
0: Ναι, θέλω να πω, υπάρχει αυτή η λύση.
1: Έγινε αυτή η λύση και το εκλογικό σώμα που του δόθηκε η δυνατότητα να ξαναεκλέξει τον Τσίπρα που άλλαξε τον εκλογικό νόμο δεν το έκανε. Τι να κάνω εγώ. Και πήρε στο Μητσοτάκη που είχε πει ότι θα το καταργήσω εγώ αυτό. Που σημαίνει ότι το εκλογικό σώμα τελικά δεν είναι και το βασικό του κριτήριο. Ο εκλογικός νόμος. Δυστυχώς, αλλά να το πείτε τούστα.
0: Το είπα έτσι. Και να κλείσω τώρα με ένα θέμα που. Εδώ θα είμαι σοβαρός, δηλαδή μπορεί να φανεί περίεργο, μπορεί να φανεί υπερβολικό, αλλά εγώ να σου πω το εξής. Εγώ ακούω τώρα αυτή η γραμμή που πας και κλείνεις ραντεβού με τον ΕΟΠΗ. Τηλεφωνικά, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σας.
1: Ναι.
0: Καλείς το 1566 και για να κλείσεις ένα ραντεβού με κάποιο. Κάποια πρωτοβάθμια μονάδα υγείας. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα μου έρχεται να πάω να αυτοκτονήσω, δηλαδή ειλικρινά. Τόσο πολύ αισθάνομαι εξευτελισμένος, επειδή τυχαίνει να έχω σε μεγάλο βαθμό η συνείδησή μου να είναι ελληνική. Πέραν του ότι μεγάλωσα έξω, ή βασικά πιο πολύ αισθάνομαι Έλληνας. Λοιπόν. Από αυτή την πλευρά αισθάνομαι τέτοιο ας πούμε εξευτελισμό σαν Έλληνας που έχει να πάει να αυτοκτονήσω, δηλαδή γιατί το να λες στο τηλεφωνικό, στο τηλεφωνική να απαντάει ότι και να λέει οι γιατροί, να μην λέει γιατροί, οι γιατροί, ο ιατρός.
1: Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Τα ΜΜΕ παίρνοντας τη δική σου, επηρεάζουν όπως λέτε, όπως λένε οι επιστήμονες. Θετικά ή μόνο αρνητικά ή και θετικά.
0: Τι θα πει αρνητικά και θετικά. Το θέμα είναι ότι επηρεάζουν. Όπως θέλουν οι παιδιάζουν. Όπως γουστάρουν. Το θέμα είναι ότι επηρεάζουν.
1: Ναι. Σας ρωτάω όμως το ποιοτικό που μετράει. Θα θεωρείτε ότι επηρεάζουμε έναν τρόπο που εσείς διαφωνείτε.
0: Επηρεάζουν ανάλογα με ποιο είναι ο ιδιοκτήτης. Τα συμφέροντα, άμα είναι ένα ιδιοκτήτης τάδε, θα επηρεάσει όπως το σύστημα.
1: Άρα συμφέρει. Μεταξύ τους έχουν διαφορετική επιρροή.
0: Αν είναι ένα ιδιοκτήτης, ας πούμε, που είναι ενάντια στο σύστημα, ας πούμε, ο ριζοσπάστη ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο μηνύε που είναι εναντίον του συστήματος, θα επηρεάσει και αυτό.
1: Άρα
0: ανάλογα.
1: Μεταξύ τους...
0: Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Άρα μεταξύ τους δεν επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Είπα, ανάλογα τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
1: Άρα δεν είναι ότι 10 ραδιόφωνα λένε και 10 τηλεοράσεις και 10 εφημερίδες πηγαίνετε εκεί και πάνε όλοι. Ένα ραδιόφωνο λέει πηγαίνετε εκεί, ένα παραπέρα, ένα πηγαίνετε τελείως αντίθετα.
0: Είναι θέμα πλειοψηφίας. Αν είναι, ας πούμε, 10 που είναι
1: τα θέματα που επηρεάζουν, σας βρίσκουν σύμφωνο ή αντίθετο. Ή και τα δύο.
0: Τα πάντα επηρεάζουν.
1: Ναι, αλλά συμφωνείτε με την κατεύθυνση που δίνουν τις περισσότερες φορές ή διαφωνείτε? Αν θεωρήσουμε ότι δίνουν την ίδια κατεύθυνση.
0: Δεν είναι ιδέα. Υπάρχουν ορισμένα.
1: Ναι, αλλά είπατε πριν λίγο πλειονότητα. Με την κατεύθυνση που δίνει πλειονότητα, διαφωνείτε πάντα ή κάποιες φορές σκέφτεστε. Κοίτα να δεις.
0: Μα η πλειονότητα είναι σαφές ότι είναι στα χέρια ολιγαρχών. Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση.
1: Ωραία. Επηρεάζουν κάποιες φορές όμως προς κατεύθυνση θετική, δηλαδή. Στην περίπτωση της Γαλλίας, το ότι είναι αρνητικά τα μέσα ενημέρωσης για τη Λεπέν και επηρεάζουν αρνητικά προς τη Λεπέν, είναι κάτι με το οποίο διαφωνείτε?
0: Δεν κοιτάμε, μιλάμε συνολικά τώρα, όχι σε μεμονωμένες.
1: Το ότι επηρέαζαν κατά του Τραμπ.
0: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι σωστά.
1: Μεμονωμένες είναι η Λεπέν. Είναι πιο σημαντικό το αν θα επηρεάσουν για έναν τη χάρπα στο πολιτικάντι σε σχέση με τη Λεπέν, δεν έχει βαρύτητα.
0: Είναι πολύ απλό. Οι ολιγάρχες έχουν κάποια συμφέροντα, σωστά? Ή δεν έχουν συμφέροντα, κατά τη γνώμη σας. Λοιπόν.
1: Πολλές φορές αντικρουόμενα. Ας πούμε.
0: Όχι, οι ολιγάρχες μπορεί να έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά.
1: Γιατί δεν έχουν διαφωνίες οι
0: επιχειρηματίες? Αλλά η οικονομική πολιτική είναι συγκεκριμένη που τους συμφέρει.
1: Δηλαδή, άρα και ο Τσίπρας για να πάρει την εκλογή την πήρε επειδή τα μίντια επηρέασαν και οι ολιγάρχες τον στήριξαν. Άρα η διαφωνία σας είναι μη στηρίζετε τον Μητσοτάκη που τον στηρίζουν οι ολιγάρχες, αλλά τον Τσίπρα που τον στήριξαν λίγο νωρίτερα οι ολιγάρχες.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι έχουν.
1: Ο Τσίπρας βγήκε χωρίς να επηρεαστεί ο κόσμος από τα μίντια.
0: Τα μίντια επηρεάζουν ούτως ή άλλως.
1: Για την εκλογή Τσίπρα επηρέασαν.
0: Σαφώς. Σαφώς, αλλά το
1: οπότε
0: θέμα
1: τι
0: είναι...
1: ζητάτε από τον κόσμο, να στηρίξει τον Τσίπρα που τον στήριξαν τα μίντια, άρα οι ολιγάρχες?
0: Το θέμα είναι πόσο μπορεί να επηρεάσουν, έτσι.
1: Αυτό σας λέω τόση ώρα και μου το λέτε οι ολιγάρχες έχουν συμφέροντα. Από ό,τι φαίνεται στην περίπτωση Τσίπρα επηρέασαν πολύ.
0: Επηρέασαν, αλλά μπορεί ο λαός να μην επηρεάσει και λόγω της συνθήκης, δηλαδή λόγω της τσέπης.
1: Επιχειρηματολογώ από το 2010 ότι ο λαός δεν επηρεάζεται τόσο πολύ, όχι καθόλου τόσο πολύ, και πριν λίγο μου είπατε ότι είμαι εγώ απέναντι στην επιστημονική κοινότητα. Τώρα είστε κι εσείς μαζί μου απέναντι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Να τα βάλετε με την επιστημονική κοινότητα.
1: Όχι, μα το λέω σε εσάς. Μα εσείς τώρα πάτε εναντίον της επιστημονικής κοινότητας. Έρχεστε με το δικό μου σκεπτικό.
0: Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στην τεχνική νοημοσύνη και ρωτάτε τις ερωτήσεις που κάνετε σε μένα, να δείτε τι θα απαντήσει.
1: Μα ρωτάω εσάς γιατί τα γενικόλογα, τα μίντια επηρεάζουν, δεν μου λένε τίποτα. Όταν το κάνω συγκεκριμένο, ωραία, βλέπετε.
0: Ωραία, υπάρχουν δύο δυνάμεις, εντάξει. Οι δυνάμεις που προωθούν κάποιο θέμα από τη μία πλευρά και υπάρχουν οι δυνάμεις που προωθούν το θέμα από την άλλη πλευρά.
1: Πριν από λίγο σας είπα ότι οι ολιγάρχες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και μου είπατε, γελάσατε κιόλας με αυτό το σαρκαστικό σας ύφος και είπατε, όχι βέβαια, οι ολιγάρχες έχουν ίδια συμφέροντα.
0: Τελειώσω.
1: Και τώρα, δύο λεπτά μετά, μου λέτε υπάρχουν αντίθετες δυνάμεις.
0: Να τελειώσω.
1: Προσπαθείτε να βγείτε από την αντίφαση, την παγίδα που σας έριξα με το δικό σας σκεπτικό.
0: Να μην τελειώσω.
1: Και τελειώσετε, αγαπητέ. Τι να τελειώσετε, αλλά γιατί δεν. Σας έχω ρίξει σε μια τρομερή αντίφαση αυτή τη στιγμή. Φαινόταν ότι.
0: Μην ολοκληρώσω, δεν θέλετε.
1: Να είστε συνεπείς με το σκεπτικό σας, θέλω, όπως είμαι εγώ.
0: Να μην ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, υπάρχουν οι δυνάμεις που σπρώχνουν έναν ψηφοφόρο προς μια πλευρά να ψηφίσει. Υπάρχουν άλλες δυνάμεις, πώς λέμε στη φυσική, μια δύναμη από εδώ και μια δύναμη από εκεί και κερδίζει η μεγαλύτερη δύναμη. Ωραία.
1: Αυτό το λέω και εγώ όμως. Πριν λίγο σας είπα. Όχι, μισό λεπτά, και δεν με τρελάνετε. Πριν λίγο είπα ότι τα μίντια δεν επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση και είπατε η πλειονότητα και οι ολιγάρχες. Ναι. Το έχετε ήδη απαντήσει εναντίον σας. Έρχεστε με αυτό που λέτε είναι εναντίον αυτό που είπατε πριν ένα λεπτό.
0: Να ολοκληρώσω, να απαντήσω.
1: Για να δω τι θα πείτε.
0: Εξηγώ. Υπάρχουν, δηλαδή, όπως είχαμε την κρίση τώρα, το πότε ήταν που βγήκε ο Τσίπρας, το 2000, πότε ήταν, 2015. Λοιπόν, από τη μία υπήρχαν οι δυνάμεις που σπρώχνανε τον ψηφοφόρο να ψηφίσει δεξιά, για παράδειγμα, έτσι. Όπως θεωρώ ότι είναι γενικά οι περισσότεροι ολιγάρχες σπρώχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και υπήρχαν και οι δυνάμεις, οι κοινωνικές και η ίδια η πραγματικότητα της οικονομίας, της τσέπης δηλαδή, που σπρώχναν το χέρι του ψηφοφόρου να ψηφίσει κόντρα. Αυτές ήταν οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται.
1: Αυτό όμως το είπατε τώρα που εγώ σας έφερα σε μια αντίφαση. Πριν λίγο σας είπα ότι
0: τα εγώ δεν θεωρώ ότι έχω πέσει αντίφαση.
1: Πώς γίνεται, πριν λίγο σας είπα. Όχι, δεν θα πάμε πουθενά αλλού. Πριν λίγο σας είπα ότι τα μίντια επηρεάζουν το ένα προς τα εδώ, το άλλο προς τα εκεί και μου είπατε ναι, αλλά οι ολιγάρχες και η πλειονότητα προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Άρα και μετά από λίγο μου λέτε υπάρχουν δυνάμεις προς την μία και δυνάμεις προς την άλλη κατεύθυνση. Μα όταν σας το είπα, εγώ το αρνηθήκατε.
0: Υπάρχει η δύναμη όπως είναι η φτώχεια. Δεν είναι μία η φτώχεια.
1: Άρα υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που οι αποφάσεις δεν επηρεάζονται από τα μίντια. Υπάρχουν κοινωνικά.
0: Πάντα περιπτώσεις, σε κάθε στιγμή.
1: Τότε γιατί εμένα μου είπατε ότι είμαι απέναντι στην επιστημονική κοινότητα. Τι διαφορετικό είπα εγώ.
0: Ανά πάσα στιγμή ένα ψηφοφόρος επηρεάζεται από δύο πράγματα, έτσι. Από τη μία έχουμε τις δυνάμεις της συντήρησης γενικά του πλούτου, έτσι, που σπρώχουν με τα ΜΜΕ και με άλλους τρόπους προς μια κατεύθυνση των συμφερόντων τους. Mm. Από την άλλη υπάρχουν οι δυνάμεις που οικονομικά είναι ενάντια στην ολιγαρχία, έτσι, που σπρώχουν προς την άλλη. Απλό δεν είναι.
1: Με δικά τους ΜΜΕ.
0: Και έχουν και αυτοί μερικά ΜΜΕ.
1: Άρα τα ΜΜΕ επηρεάζουν. Άρα δεν είναι μόνο τα ΜΜΕ που καθορίζουν, δεν επηρεάζουν τόσο τα ΜΜΕ, είναι άλλοι παράγοντες.
0: Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η φτώχεια η ίδια.
1: Όταν λοιπόν εγώ λέω τα ΜΜΕ επηρεάζουν λιγότερο από παλιά, και εσείς μου λέτε 20ος αιώνας επιστήμονες, μόνο τα ΜΜΕ επηρεάζουν, αυτό ήταν το επιχείρημά σας, και ότι δεν είμαι απέναντι στους ακροατές, είμαι απέναντι στους επιστήμονες. Τώρα εσείς πού είστε, που λέτε ουσιαστικά αυτό που είπα και εγώ πριν.
0: Δεν βλέπω που αντιπάσχω.
1: Δεν λέτε αυτό που είπα και εγώ πριν. Αντιφάσκετε στο ότι. Λέτε ότι δεν επηρεάζουν τόσο μόνο τα μίντια, όπως έλεγα και εγώ, αλλά όταν το είπα εγώ, μου λέγατε είστε απέναντι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Που αντιφάσκω δεν βλέπω.
1: Ότι είστε κι εσείς απέναντι στην επιστημονική κοινότητα, γιατί λέτε αυτό που έλεγα εγώ. Αλλά όταν το είπα εγώ, μου είπατε είστε ενάντια στην επιστημονική κοινότητα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Που αντιφάσκω δεν καταλαβαίνω.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, είναι άλλο θέμα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να κλείσω.
1: Εγώ όμως βλέπετε, είστε μέρος του προβλήματος. Γιατί εγώ
0: θα σας πω ψέματα ότι βλέπω που αντιπάσχω.
1: Γιατί εγώ όταν είπατε ένα καλό επιχείρημα.
0: Δεν βλέπω που αντιπάσχω, θα σας πω ψέματα ότι βλέπω.
1: Ναι, όχι ψέματα, να παραδεχτείτε από τον εγωισμό σας. Γιατί εγώ όταν είπατε πριν, μου είπατε ένα καλό επιχείρημα. Σας είπα.
0: Να σας κάνω την επιχείρηση.
1: Και μάλιστα μου το είπατε, όχι χάρη. Στον εαυτό σας θα την κάνετε να γίνεστε, να είναι ο καθένας μας καλύτερος άνθρωπος και να επηρεάζει θετικά τους άλλους.
0: Να σας πω ψέματα για να σας ικανοποιήσω. Τι να κάνω.
1: Όχι, δεν θέλω να μου πείτε ψέματα για να με ικανοποιήσετε. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ όταν μου το είπατε ότι είστε ενάντια στην επιστημονική κοινότητα, θα μπορούσα να προσβληθώ, να αντιδράσω με άσχημο τρόπο, επειδή έχω το μικρόφωνο να κλείσω τη γραμμή. Αντίθετα, σας είπα μπράβο, είναι πολύ ωραίο επιχείρημα.
0: Όχι, γιατί έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε λάθος. Όλοι. Εγώ ξέρω πόσα λάθη κάθε μέρα διορθώνω με 50 φορές.
1: Δεν το ξέρω, όποτε μιλάμε μαζί, δεν έχετε πει ποτέ έχω λάθος. Οπότε δεν είμαι σίγουρος αν το λέτε και το κάνετε όντως. Εδώ σας έδειξα μπροστά σε κοινό. Δηλαδή, μας ακούνε και άνθρωποι, υπάρχει κοινό τις αντιφάσεις που πέσατε. Αλλά
0: σας είπα απλώς ποια είναι η γνώμη της επικρατούσας άποψης στις πολιτικές επιστήμες.
1: Έγινε. Την καταρρίψατε μόνος σας μόλις σας έφερα το προσωπικό παράδειγμα. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχω ένα εργαστήρι κοινωνιολογικό.
0: Να σας πω για να κλείσουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, και να κλείσουμε. Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι σοβαρό που σας πω. Πραγματικά αισθάνομαι τέτοια ντροπή, τέτοιο εξευτελισμό σαν Έλληνας. Έτσι. Σαν Έλληνα, δηλαδή, μου έρχεται να την άξω τα μυαλά μου στον άλλο. Γιατί αυτό το πράγμα το να λες τώρα γιατρός αντί να πεις γιατρός. Είναι, να σας πω κάτι, έχει σημασία αν έχει μεγαλώσει κάποιος στο εξωτερικό να το βλέπει έτσι. Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι από εκεί εκπορεύεται αυτή η αίσθηση μου. Όταν έχεις δει πώς είναι έξω, κάποια πράγματα τα βλέπεις διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό το ιατρός μου έρχεται να. Δηλαδή, είναι σαν να καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα καλή είναι 100 χρόνια, στις... 100 χρόνια πίσω. Στις... Δεν είναι δυνατόν να λες γιατρός σήμερα, σαν Υπουργείο, και να μην λες γιατρός. Καλή... Πάω να βρω ένα δίκαλο κατευθείαν στο κεφάλι μου. Γεια σας.
1: Τις υπόλοιπες εκπομπές που θα βγείτε, που είναι πιο μάγκες και πιο καπάτσι.
0: Α, όχι, κοιτάξτε, σας καταδέχτηκα απόψε, δεν έχετε παράπονο.
1: Όχι, όχι, όταν με ξανακαταδεχθείτε την επόμενη εβδομάδα.
0: Έχετε την τιμή να έχετε εμένα να σας καταδέχομαι και, λοιπόν,
1: αγαπητέ γεια. Κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Δεν σας έβγαλα τη Δευτέρα που είχατε δηλώσει συμμετοχή. Δεν σας έβγαλα χθες που είχατε δηλώσει συμμετοχή. Είπα να αφήσω και κανέναν άλλον ακροατή να μιλήσει. Δεν περίμενα ότι θα το παίρνετε τόσο προσωπικά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερο εμένα δικαιώνει ο κύριος Γιώργος με την τοποθέτησή του παρά το επιχείρημα που πήγε στην αρχή να μου θέσει αντίθετα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχω ένα τεράστιο κοινωνιολογικό εργαστήρι στα χέρια μου εδώ και 20 χρόνια που λέγεται ανεμολόγιο. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχω στα στοιχεία του χαρακτήρα μου την ανάλυση και την παρατήρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα έχω ούτως ή άλλως αυτά ως συστατικά του χαρακτήρα μου, τα οποία προσπαθώ να καλλιεργώ διαβάζοντας και προσπαθώντας να ενημερωθώ γύρω από αυτά τα ζητήματα, και έχω και το υλικό στα χέρια μου όλα αυτά τα 20 χρόνια για να μπορέσω τα στοιχεία αυτά που έχω να αναλύσω τις ανθρώπινες συμπεριφορές να τα δω στην πράξη. Οπότε δεν προκύπτει έτσι αυθαίρετα ξύπνησε ένα πρωί και είπα αυτό. Ξύπνησα ένα πρωί και είπα εκείνο. Προκύπτει μέσα από, αν θέλετε να σας το πω και με αυτόν τον τρόπο, πάρα πολλές ώρες δουλειάς και εργασίας. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε ανεμολόγιο, έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Από τις 10 βρίσκεται πλέον η Χριστίνα Αγγελάκη. Τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλόγερε, έλαβα τα χαιρετίσματά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι υπέροχο τραγούδι, γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο. Σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ανδρέου με την Τάνια Τσανακλίδου. Το λόγο παίρνει η κυρία Αμαλία από τα Σεπόλια. Γεια σας κυρία Αμαλία.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς την.
1: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Να σου ευχηθώ, θέλω καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές με την οικογένεια. Και θα ήθελα να σου πω και ένα πρόβλημα που έχω. Αν μπορείς, αν το έχεις μπορείς εσύ, όχι να μου το λύσεις, να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Παρακαλώ.
1: Ή κάποιος ακροατής.
0: Ναι, ή κάποιος ακροατής, σωστά το λέτε.
1: Ναι. Όπως ξέρεις, έχω την εγγονή μου που σπουδάζει στην Πάτρα.
0: Θυμάμαι, μου το είχατε πει, ναι. Την επισκέπτεστε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το κράτος.
0: Είχατε πει ότι τα λεωφορεία εκεί είναι πολύ ακριβές οι τιμές.
1: Τα εισιτήρια, ναι. Όχι τα στέλνω από εδώ, τα τοπικά λεωφορεία. Τα τοπικά.
0: Αυτό θέλετε να επαναλάβετε, ότι παραμένει.
1: Όχι, όχι. Ναι. Τελείως άσχετο με αυτό. Αυτό το έχουμε πάρει απόφαση. Το κράτος δίνει ένα φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές που σπουδάζουν όχι στην πόλη που μένουν. Η Ραφαέλα έμενε εδώ Αθήνα από εμάς. Τώρα πήγε στην Πάτρα. Έκανε την αίτηση ο γιος μου, 31 του μηνός που έπρεπε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις και την απορρίπτουνε. Και προσπαθούσε να δει για ποιο λόγο. Από την Πάτρα ήταν και ο σύζυγός μου. Είχε ένα σπίτι στην Πάτρα, όχι ένα μερίδιο από ένα σπίτι, το πατρικό του, 12,5%. Όταν έφυγε ο σύζυγος, το μερίδιο αυτό ήρθε σε μένα και στα δυο μας παιδιά. Δηλαδή από 4 τετραγωνικά περίπου, 4.
0: Και φαίνεται ότι ο γιος σας έχει ιδιοκτησία, ναι, στην Πάτρα.
1: Ναι. Και έψαξε και βρήκε γιατί τον απορρίψανε. Γιατί ούτε οικονομικά κριτήρια, υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, αλλά δεν τα έχει ο γιος μου τα οικονομικά τόσο υψηλά. Και ψάχτηκε ότι έχει ακίνητη περιουσία στην Πάτρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι. 4,68 Κωνσταντίνε. Ανοίξει το γιο μου.
0: Αλλιώς θα έπαιρνε αυτά τα. Νομίζω είναι 2.000 ευρώ.
1: 2.500 ευρώ.
0: 2.500. Πώς και έτσι.
1: Ναι. Ήτανε.
0: Αν είναι συγκατοίκηση, νομίζω πήγαινε στα 2.500. Αν συγκατοικεί η κόρη σας με κάποιον άλλον. Ή αν είναι προπτυχιακό. Τέλος πάντων, 2,5.
1: Έστω και 2, Κωνσταντίνε.
0: 2,5, εντάξει, δεν είμαι κι εγώ. Δεν είναι εδώ εξειδικευμένο. Μια γενική γνώση προσπαθώ να έχω για διάφορα. Δεν μπορώ να εξειδικεύσω.
1: Δεν είναι αδικία. Έχει κάνει βέβαια.
0: Είναι όχι απλά αδικία τώρα. Είναι να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Για τα 4 τετραγωνικά μέρισμα που είχε ο σύζυγός σας, που ήρθε σε εσάς.
1: 4,68 Κωνσταντίνε για την ακρίβεια.
0: Ωραία. Αν ακούει κάποιο ακροατή που θέλει εξειδίκευση στο θέμα, δυστυχώς δεν μπορώ γιατί ακούγεται νομικό.
1: Ναι,
0: αν κάποιος ακροατής που έχει κάποια έτσι να στείλει, τι μπορεί να κάνει, μια συμβουλή για το πώς να κινηθείτε να ξεπεράσετε αυτό το σκόπελο.
1: Έχει κινηθεί ο γιος μου, έχει κινηθεί με τη. Υπάρχει ο συνήγορος του φοιτητή στο πανεπιστήμιο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, έχει κινηθεί με αυτά.
0: Αλλά θέλετε να δείτε και άλλες επιλογές, κατάλαβα.
1: Ναι, περιμένει, αλλά λέω μήπως κάποιος του έχει τύχει.
0: Εννοείται, καλά κάνατε. Δεν ξέρετε, μπορεί κάποιος να του έχει τύχει, έχετε δίκιο. Και εγώ το ξεπέρασα με αυτό το. Σωστό, σωστό. Ναι.
1: Γιατί Κωνσταντίνη, δεν σου κρύβω ότι σχεδόν από το 2013-2014 είσαι παρέα μου κάθε βράδυ.
0: Εντάξει, κυρία Αμαλία, δεν είναι.
1: Θυμάσαι που σε είχα ρωτήσει και σε τι συχνότητα ακούγεται στην Πάτρα, για να σε ακούω και στην Πάτρα να κατεβαίνω.
0: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, να χαίρεσαι την οικογένεια. Και αν κάποιο ακροατή που έχει τύχει, απλώς μια ιδέα να πάρουμε.
0: Θα κοιτάζω τα μηνύματα και όταν έρθει, επειδή άλλο η γνώμη και άλλο η πληροφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έρθει, θα το διαβάσω επί τόπου.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, κυρία
1: Μαρία. Καλό βράδυ. Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Βράδυ και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για το σπίτι που είχε ο σύζυγος, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και μεταφέρθηκε στην σύζυγο, τη γιαγιά, και το πήρανε τα παιδιά. Ο ένας από το. Ο γιος της κυρίας Αμαλίας, και φαίνεται τώρα, έτσι όπως μοιράζεται με τα παιδιά που σπουδάζει η κόρη του ανθρώπου στην Πάτρα, ότι έχει ιδιοκτησία. Τα 4,6 τετραγωνικά. Είναι, ούτε αποθήκη νομίζω δεν μπορεί να είναι τα... Μα, να, και τι να κάνει, να παναμένεις, ούτε να κοιμηθείς σε οριζόντια θέση δεν μπορείς, πρέπει να κοιμάσαι όρθιος. Αν έχει τύχει, εννοείται ότι νιώθει κάποιος αδικία. Το ποσό δεν είναι λίγο. Τα 2.000 ευρώ είναι το στεγαστικό, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους. Διαβάζω ότι διαρκεί λίγη 31 Ιουλίου του 2026, λίγη η επιβολή αιτήσεων, μέχρι 31 Ιουλίου επαναλαμβάνω, και κατατίθενται οι αιτήσεις ηλεκτρονικά. Το βρίσκεται στην επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι και για φοιτητές που σπουδάζουν στην Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα, 1.500 ευρώ. Και 2.000 ευρώ για τους φοιτητές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τώρα αν γίνεται 2,5, διότι υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις, μπορεί, δεν έχω τόση εξειδίκευση. Είναι, δεν είναι λίγο ποσό, δεν μικρό ποσό, 2.000, με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πραγματική ανακούφιση. Είναι μεγάλη ανακούφιση για την οικογένεια. Αν έχει τύχει σε κάποιον, παρακαλώ να κινείται ο άνθρωπος, αλλά αν κάποιος το έχει ήδη αντιμετωπίσει και μπόρεσε να το ξεπεράσει, να σας πω κάτι, ακόμη και αν δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, τουλάχιστον να ξέρει η κυρία Μαλία ότι μάλλον θα χρειαστεί να το πουλήσουμε, να μην φαίνεται ότι, ότι υπάρχει καν το μέρισμα, το ποσοστό αυτό. Παρακαλώ το email, το μήνυμα στην διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και παίρνει το λόγο ο κύριος Νίκος από τους Αμπελόκηπους.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νικό από τους Αμπελόκηπους, να ξέρετε λιγάκι ότι στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο η Μάιρα από τον Πειραιά και ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Κατά τα λοιπά, έχετε καλέσει, είπα νωρίτερα, ο Ξηρομερίτης, ο Τάσος από το Ηράκλειο. Τι κάνεις, Τάσο μου? Ναι, είδα και το μήνυμά σου, θα τα πούμε. Επίσης βλέπω τον Γιάννη από Αθήνα, τον Σκοταδόψυχο, τον Στάθη από Σικάγο, τον Νίκο από Γιαννιτσά, τον Δημήτρη από Κέρκυρα. Θα δούμε πώς θα βγούμε, πώς θα σας φιλοξενήσω και με ποια σειρά και αν θα προλάβουμε και με όλους. Συνεχίζετε οι ακροατές να δηλώνετε συμμετοχή. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός. Να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, είτε για θέματα που σας ενδιαφέρουν, είτε για κάτι που έχει συζητηθεί εδώ και να συζητήσουμε. Πάμε, Νίκο, από Αμπελόκηπους. Γεια σας, κύριε Νίκο.
1: Ναι, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ω, κατάλαβα ποιος είστε. Ναι.
1: Έχουμε, ναι, θυμάστε από την εποχή που ήταν
0: πάρα, τα πνευμόνια. Πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να είστε καλά και απλώς το πρόγραμμά σας να έχει λίγο αλλάξει.
1: Ένα μεγάλο οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω επιτάχει, επειδή βλέπω ότι είναι και πολλοί που είναι στον αμονά, να σας πω δύο πράγματα. Παρακαλώ. Το ένα είναι θέμα με τις εξαγγελίες που γίνεται για τις τράπεζες. Υπάρχει μια τράπεζα, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα μπορώ να πω το όνομά της, η συγκεκριμένη, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες, οι οποίες σου από μόνη της αλλάζει τους όρους του λογαριασμού σου ή και τις κάρτες που σου παρέχει, προεισπράττει ένα ποσό σε ένα προϊόν που εσύ δεν θέλεις ούτε το ενεργοποιείς και μετά αυτό το ποσό δεν σου επιστρέφει πίσω. Παρότι έχουν γίνει οχλήσεις και στην ίδια στην τράπεζα και στην προστασία καταναλωτή, ακόμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Δεν μπορούν μόνοι τους να αλλάζουν έτσι.
1: Μπορούν από μόνοι τους και να σας πω συγκεκριμένα. Έχεις μία κάρτα,
0: ναι,
1: ενός συγκεκριμένου χρώματος που λύγει, μία μπλε.
0: Ναι.
1: Αυτή έχει κάποιους συγκεκριμένους όρους. Σου στέλνει η τράπεζα μία άλλη κάρτα, άλλου χρώματος, και προεισπράττει, πριν την ενεργοποιήσεις εσύ, σου προεισπράττει τα 6 ευρώ. Όταν εσύ πας στην τράπεζα πίσω και της λες, δεν τη θέλω αυτή την τράπεζα, δεν θέλω αυτούς τους όρους.
0: Ναι.
1: Εσύ μένεις χωρίς κάρτα, γιατί αυτό πάρα πολύ σωστά, στην ακυρώνει την κάρτα αφού εσύ θες, ο ίδιος δεν τη θέλεις, αλλά αντιλογισμό δεν σου κάνει, δεν σου επιστρέφει τα 6 ευρώ. Για ένα άλλο πράγμα που έκανε η ίδια τράπεζα και άλλαζε τους όρους ενός λογαριασμού και κάθε μήνα σου έπαιρνε 80 λεπτά από κάθε λογαριασμό, αυτό από ό,τι μου είπε και η προστασία του καταναλωτή,
0: το πήραν πίσω με παρέμβαση
1: και τράπεζα και το πήρε πίσω. Χωρίς βεβαίως να σου επιστρέφει πίσω τα 80 λεπτά που σου κρατούσε κάποιος.
0: Ναι, σταμάτησε όμως. Ναι, υπήρχε παρέμβαση, ναι, δεν μπορείτε έτσι από μόνοι.
1: Τώρα έχει γίνει το όλο κόλπο με την τράπεζα. Αν σας πω τώρα ότι το όνομα της τράπεζας, φαντάζομαι πως όχι, να το πούμε από την εκπομπή. Αν θέλετε, εγώ το λέω. Για την εκπομπή σας δεν το λέω.
0: Νομίζω εννοείται την εθνική, να το πω εγώ. Εντάξει,
1: είναι για την εθνική, αφού το λέτε εσείς, είναι για την εθνική. Αυτό το πράγμα το βλέπω ότι όταν ας μην είναι σαν να παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται στις άλλες τράπεζες, μπορεί κάποιος να σας πει ότι το κάνουν όλες οι τράπεζες.
1: Οπότε... Όχι, όχι, κοιτάξτε, η άλλη τράπεζα σου παίρνει τα χρήματα, καταρχήν δεν σου αλλάζει τους όρους της κάρτας και όταν ενεργοποιείς την κάρτα σου κάνει την ανάληψη. Δεν την κάνει πριν, γιατί πριν μπορεί να μην την πάρει την κάρτα ποτέ στα χέρια σου.
0: Οπότε θέλετε να κινηθείτε με κάποιο είδους.
1: Κοιτάξτε, έχω κάνει μια αναφορά και στο Υπουργείο, έχω κάνει και στον καταναλωτή και περιμένω από τις 23 Τρίτου σε ένα χαρτί που μου λένε σε 15 μέρες εξυπηρετώ και δεν έχω εξυπηρετηθεί. Αυτό το αναφέρω και σαν παράπονο.
0: Θα αλλάξετε τράπεζα.
1: Μπορώ να αλλάξω, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν τη χρειάζεστε την κάρτα, ενώ πρακτικά πώς σου είστε
1: εσείς. Χρειάζομαι. Τώρα, ας πούμε, για να κάνεις ανάληψη, πρέπει να κάνεις από παραπάνω από το ποσό που επιτρέπονται βάσει του νόμου.
0: Αλλά δηλαδή, το κάνετε για λόγους αρχής. Για λόγους αρχής, μα τι είναι αυτά τα 6 ευρώ, τους είπατε δηλαδή.
1: Ναι, για λόγους αρχής, γιατί κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να αντιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, το δεύτερο που θέλω εν συντομία να σας πω είναι αυτό το θέμα με το φαρμακείο τώρα που έχουν πει οι άνθρωποι αυτοί. Βάζουν ένα φαρμακείο.
0: Πάντως είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε, έτσι.
1: Αφού θέλει
0: την τράπεζα. Ωραία, δεν θέλετε την κάρτα, επιστρέφουμε τα 6 ευρώ. Γιατί τα 6 ευρώ τα πήρα για την κάρτα.
1: Εγώ τους το λέω. Ναι, ακούγεται πολύ. Εγώ δεν έχω κάρτα.
0: Είναι
1: τώρα
0: απλή λογική αυτό που λέτε. Αν θέλετε τη γνώμη μου.
1: Αλλά μέσω τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να.
0: Αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμα και αυτό το ποσό των 6 ευρώ απλώς για να ανανεώσει την κάρτα σου που λύγει, κακώς σε επιβάλλεται.
1: Συνεχίζω μια υπηρεσία.
0: Όχι, όχι, κανένα κόστος. Πια 6 ευρώ επειδή ανανέωσα, επειδή συνεχίζεται, τι κόστος. Αλλά τέλος πάντων αυτό. Όπως λέτε και εσείς, κάπως θα το δεχόσασταν. Αλλά το να μην χρησιμοποιώ την κάρτα και να μην μου το καταλαβαίνω. Εντάξει.
1: Να μην την έχω ενεργοποιήσει, όχι να μην την χρησιμοποιώ.
0: Να μην την έχετε κάνει ενεργοποιήσει.
1: Να μην την έχω
0: αυτό πρέπει.
1: Ναι, ναι, το έχω κάνει και στο Υπουργείο. Περιμένω και από το Υπουργείο την απάντηση.
0: Να σας επιστραφεί. Είναι απλή
1: λογική. Και τώρα ένα άλλο, συντομία που θέλω να πω είναι αυτό το φαρμακείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το κράτος πιστεύει ότι όποιος έχει ένα τέτοιο φαρμακείο είναι διασώστης. Το φαρμακείο, παραδείγματος χάρη, γιατί σταματάει εκεί και δεν βάζει μέσα και ένα πυδινωτή ή μια μπουκάλα οξυγόνου. Αυτό το πράγμα, και θέλω να ξέρω, και είναι και το θέμα το εξής, ότι αυτό το φαρμακείο τι πιστοποίηση μου δίνει. Ότι όταν γίνει ένα ατύχημα θα βγούμε οι δύο με το φαρμακείο μας αυτό και ο καθένας θα κάνει μια ξεχωριστή διάσωση σε έναν ο οποίος θα είναι τραυματίας. Και το βασικό επόμενο ερώτημά μου είναι ποιες επιπτώσεις θα έχω εγώ όταν πάω να δώσω τις πρώτες βοήθειες χωρίς να ξέρω και κάνω μεγαλύτερο βλάβη σε αυτόν που πάω να βοηθήσω, που εγώ πάω καλοπροαίρετα.
0: Όχι,
1: αυτά τα πράγματα ξέρετε τι κάτι είναι. Είναι κάποια εισπρακτικά μέσα τα οποία, ξέρετε κάτι, τα έχω ζήσει από έναν Υπουργό Υγείας το 2004, που μετά γίνει και επίτροπος και τώρα κάπως τον κατηγορούν κάποιοι. Είχε παραγγείλει για 10 εκατομμύρια ανθρώπους 15 εκατομμύρια εμβόλια.
0: Με την γρήπη των πτηνών το 9.
1: Ακριβώς, το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Τα θυμάμαι λόγω δουλειάς. Θυμάμαι ένα σωρό πράγματα. Να λένε και η δουλειά μου εμένα.
1: Είχε παραγγείλει 15 εκατομμύρια εμβόλια για πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Και βγαίναμε να κάνουμε τα εμβόλια παντού, στα σχολεία, στους αρρώστους, ακόμα και στους πεθαμένους. Μόνο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το να παίρνει ένα φαρμακείο και να το δίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν, είναι εντελώς χαζό.
0: Εντάξει, αγαπητέ. Θα δούμε
1: δεν
0: τι
1: μπορώ
0: απάντηση...
1: να καταλάβω δηλαδή με ποιους λόγους λειτουργούμε, ας πούμε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, ένας υπουργός συγκοινωνιών, ένας υπουργός υγείας και ένας ιατρικός σύλλογος παίρνουν αυτή την απόφαση. Δίνουν. Τι να σας πω. Το φαρμακείο έχει λόγο να το παίρνει κάποιος ο οποίος ξέρει να το χρησιμοποιεί. Να το έχει ο καθένας στα χέρια του και να μην ξέρει να το χρησιμοποιεί είναι βλακεία.
0: Εντάξει.
1: Και για τη βλακεία, όπως έχουν πει, δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα δεν έχει βρεθεί.
0: Έγινε, κύριε Νίκο.
1: Η οικογένειά σας μεγαλώνει, θυμάμαι, ένας μικρός τώρα πρέπει να έχει γίνει πια.
0: Μεγαλώνει, να είστε καλά και μόνο
1: που μεγαλώνει. Να είστε καλά, καλή υγεία να έχετε.
0: Αν έρθει απάντηση και από άλλους ακροτές που έχουν αυτό το θέμα και μπορεί κάποιος να βρει και μια λύση, θα το αναφέρω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε έτσι, καλά, γιατί... καλές εκπομπές. Και να
0: ευχαριστώ
1: και
0: εγώ. Με το καλό. Με το καλό. Με φέρνει σε λίγο, όχι δύσκολη, αντιφατική θέση ο κύριος Νίκος, διότι καταλαβαίνω το επιχείρημα. Γέλασα λίγο να σας πω την αλήθεια όταν είπε γιατί να μην έχει απεινιδωτή και γιατί να μην έχει και μια μπουκάλα οξυγόνου. Και γιατί να μην έχει και ένα κινητό κρεβάτι χειρουργικό που το δεν ξέρω κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί ρομποτικά να χαμογέλασα λίγο έτσι όπως θα θέσε. Με φέρνει όμως σε μια αντίφαση διότι η ιδέα του να έχουμε ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητο μου φάνηκε πάρα πολύ, μου φαίνεται καλή. Μου έτυχε και σχετικά πρόσφατα. Δεν τυχαίνουν και συχνά αυτά. Μάλλον τυχαίνουν συχνά, αλλά για να συμβούν σε εμάς οι πιθανότητες είναι μικρές. Να βρεθούμε μπροστά σε ένα ατύχημα. Γίνονται. Πόσο να πούμε. 10 ατυχήματα την ημέρα, έτσι σχηματικά. Είμαστε 4. Οι πιθανότητες να βρεθούμε σε ένα από αυτά τα 10 είναι πολύ μικρές. Είναι τα αυτοκίνητα κινητοποιημένα, κίνηση. Κλασικά οι μηχανές περνάνε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, πλέον επιτρέπεται κιόλας, εδώ το κάνανε παλιά που απαγορευόταν από τον ΚΟΚ, προσπαθεί πεζός να περάσει και σε διάβαση, ήταν το φανάρι, αλλά τα αυτοκίνητα είχαν κλείσει τη διάβαση. Προσπαθεί να περάσει, αυτός με τη μηχανή δυστυχώς, και αυτό είναι ένα λάθος που κάνει τη δίκη κλειστές, κινούταν με μεγάλη ταχύτητα. Τουλάχιστον περνάς που περνάς ανάμεσα, πήγαινε με πιο. Μοιάζεσαι περισσότερο από εμάς τους υπόλοιπους. Με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να χτυπήσει τον πεζό. Ο δε δικυκλιστής ήταν χάλια ψυχολογικά, τον έβλεπα δηλαδή. Ήταν κάτω, κράταγε το κεφάλι του. Δεν είναι ότι. Γι' αυτό λέω ατύχημα, δεν ήταν σκόπιμη. Υπήρχε ευτυχώς ένας. Σταματήσαμε οι υπόλοιποι, προσπαθήσαμε έτσι να βοηθήσουμε, να μπλοκάρουμε την κίνηση, γιατί έπεσε ο πεζός κάτω, χτύπησε το κεφάλι του. Δεν φαινόταν να είναι κάτι σοβαρό, αλλά όταν χτυπάς κεφάλι στην άσφαλτο κιόλας, δεν παίζεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Είχε κάποια γνώση βοηθειών, πρώτων βοηθειών, και έβγαλε, για να καταλάβετε, την μπλούζα του. Χρησιμοποιούσε την μπλούζα του για να του προσφέρει κάποιες υποτυπώδεις πρώτες βοήθειες. Παρένθεση, δεν θα ήταν, ίσως θα έπρεπε υποχρεωτικά να παρακολουθήσουμε όλοι κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Εγώ το σκέφτομαι να πάω να παρακολουθήσω. Άλλο που δεν το έχω κάνει. Αν με ρώταγε κάποιος, θα ήθελες να παρακολουθήσεις κάποια σεμινάρια, 5 μαθήματα για το πώς προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες όταν συμβεί κάτι, εννοείται θα έλεγα. Σε εκείνη την περίπτωση, το να υπήρχε φαρμακείο σε ένα από τα αυτοκίνητα, με τις γάζες, τις αποστηρωμένες, με τη θερμική κουβέρτα, θα βοηθούσε. Έρχομαι λοιπόν, και με αυτό κλείνω τη δεύτερη ώρα για να πάμε μετά να ξεκινήσουμε τη τρίτη με τη Μάιρα. Είμαι σε λίγο αντίφαση με τον κύριο Νίκο, όπου καταλαβαίνω μεν το επιχείρημα και πώς θα το χρησιμοποιήσει κάποιος ακόμη και να το έχει, αλλά απ' την άλλη, από το να μην υπάρχει καθόλου φαρμακείο, το βρίσκω καλύτερο να έχουμε. Δεν ξέρω πώς το κρίνετε οι υπόλοιποι. Μικρή διακοπή.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Η Χριστίνα που είναι απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Αγγελάκη έχει πολύ πιο συγκεκριμένη γνώμη από ότι εγώ σε αυτά τα ζητήματα. Καλησπέρα νωρίτερα. Μάιρα, ένα λεπτάκι, κάποια μηνύματα και παίρνεις το λόγο. Εντάξει, Νίκο, από τα Γιαννιτσά θα το φροντίσω αφού το θέτεις έτσι. Δεν έχω Facebook, κύριε Κυριάκο, από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Αναστάση. Υπάρχει, γράφει και μια άλλη πραγματικότητα. ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκηδες και λοιποί δεν έχουν σχέση με την αριστερά. Είναι χωρίς ιδεολογική ταυτότητα. Σε αυτό ξέρεις ότι πολλοί ακροατές, που, ειδικά που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, διαφωνούν μαζί σου. Το άλλο όμως που γράφεις, η διάλυσή τους ήρθε σαν φυσική συνέπεια, όπως θα ξαναδεί πόρτες κλειστές ο Τσίπρας, το θαύμα του 15 μία φορά συνέβη. Αυτό έχει ενδιαφέρον για το αν είναι μία φορά ή όχι. Καλή, όχι καλή με την έννοια ότι έχεις δίκιο, καλό θέμα έτσι για συζήτηση. Γεια σου ρε Μίτσο, αμέσως να τα βάλεις με την κυρία από την Πάτρα, αν είναι δυνατόν. Μπλεχ, δηλαδή και με άλλον. Τι φταίει τώρα που το σύστημα έβγαλε τα τέσσερα τετραγωνικά? Ίσα ίσα το φοιτητικό επίδομα στέγασης μια χαρά είναι. Μάλλον, Γρηγόρη, δεν θα έχουμε αύριο θεματική. Τουλάχιστον είπα της Πέμπτης να την σταματήσω. Γέρωτα, μου λέει ο Μίτσος, το πανέξυπνο ακροδεξιό ως επιτοπλίστων. Προσέξτε, όχι δεξιό, ακροδεξιό ως επιτοπλίστων κοινό σου. Για ποιον Νίκο λέει το τραγούδι και τι καταλαβαίνουν από τους στίχους, πόσο ακόμα ραγιάδες. Γι' αυτό το γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο που ακούσαμε νωρίτερα. Ρε συ Μίτσο, για να έχει, πάνω θεμάμαι, για να έχει ρε συ νόημα η κριτική και να την ακούει και ο άλλος με προσοχή και να μην την παίρνει για χαβαλέ, πρέπει να έχει μια, να στηρίζεται σε μια πραγματικότητα. Εδώ η εκπομπή είναι στα όρια της κομμουνιστικής γιάφκας. Παρόλο που εγώ ίδιος ταχώνω στο κουκουέ, κατά το κουκουέ ανεβαίνω, κατά το κουτσούμπα κατεβαίνω. Τα ποσοστά αυτού του χώρου προς τα αριστερά που εκπροσωπούνται στην εκπομπή είναι εξαιρετικά δυσανάλογα σε σχέση με τα ποσοστά που παίρνουν στις εκλογές. Και μου λες ότι το κοινό είναι όσο επιτοπλίστων ακροδεξιό. Είσαι με τα καλά σου? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν είμαι καλά. Δεν έχω μυαλό. Διότι είσαι άρρωστος με το δικέφαλο αετό. Σε ακούω, μου λέει ο Άρης, και μου θυμίζεις τον Τραμπ και τους περισσότερους πολιτικούς που λένε «εγώ έχω, εγώ ξέρω, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, πάω μια βόλτα με το σκύλο μου τώρα». Πήρες τουλάχιστον ακουστικά, να ακούσω όσο βγάζεις βόλτα το σκύλο. Πάμε στη Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σου Μάιρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Πώς λεγόταν η κυρία από την Πάτρα με το πρόβλημα?
0: Κυρία από την Πάτρα με το πρόβλημα λεγόταν Αμαλία και μας καλεί από τα σε πόλια.
1: Ναι, η κυρία Αμαλία, εγώ δεν ξέρω από αυτά, αλλά ίσως μπορεί αυτός που έχει τα 4,5% αυτό.
0: Ο γιος της.
1: Ο γιος της. Αντιστοιχεί σε κάποια χιλιοστά. Μήπως μπορεί να εκχωρήσει αυτά τα χιλιοστά, να το ρωτήσουν με δικηγόρο σε κάποιον άλλον, ώστε αυτός να φαίνεται ότι δεν έχει.
0: Ναι, ναι, αυτό ήδη που κινείται.
1: Να παραμείνει η περίπτωση στους υπόλοιπους.
0: Βέβαια, ήδη κάνει κινήσεις και καλός ο γιος.
1: Για να μην το πουλήσουν.
0: Αλλά σου λέει, μήπως κάποιος το έχει ήδη αντιμετωπίσει και μπορέσουμε να.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη. Είναι δυνατόν να χάνουν τόσα λεφτά για το 4,5%?
0: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα των ψηφιοποιημένων λειτουργιών. Δεν έχουν 0,001. Τέλος. Εγώ θέλω 0. Αν είναι 0,0001, σε πιάνει.
1: Θα σε πιάσει αν εσύ το έχεις ορίσει. Αν, λοιπόν, από το
0: και μετά πρέπει τώρα να κάνω τις διαδικασίες. Ελπίζω να δικαιωθούν, διότι είναι μεγάλο το ποσό και είναι πολύ κρίμα για ένα τέτοιο. Είναι άδικο βασικά για ένα τέτοιο λόγο να μην το λάβω.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Εγώ πήρα.
0: Πήρες επειδή ήθελες μόνη σου κάτι να πεις, κάτι υπόθηκε και θέλεις να το σχολιάσεις. Τα μίντια και τα λοιπά, ξέρω ότι δεν επηρεάζουν τόσο όσο παλιά και είστε όλοι για να επηρεασπίζεστε.
1: Όχι, με τα μίντια θα κάνουμε συζήτηση άλλη φορά.
0: Πάλι καλά.
1: Να αναφερθώ στους Αμερικάνους που λέγεις ότι. Γιατί τους λέμε Αμερικάνους και ότι δεν είναι σωστό κλπ. Γιατί είναι και η άλλη.
0: Μην πα να του υπερασπιστεί τώρα ότι μα είναι η Βόρεια Αμερική και η Νότια Αμερική η Ήπειρος, ενώ αυτοί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά καλώ του λέμε Αμερικάνους.
1: Μην βιάζεσαι. Άσε με να πω αυτό που θέλω να πω. Καλώ του λέμε Αμερικάνους καταρχά. Κάτι μήκο να σου εξηγήσω γιατί. Η χώρα λέγεται United States of America. Έχει το Αμέρικα ήδη στο όνομά τη. Οπότε λογικά το πατριδονημικό πρέπει να έχει σχέση με το όνομα. Γι' αυτό λέγονται αυτοί Αμέρικαν. Αλλιώς τι θα λεγόντουσαν. United States, Ηνωμένοι Πολίτες. Δεν μπορούσε. Οπότε αποκαλούν οι ίδιοι καταρχάς τον εαυτό τους Αμερικανό.
0: Τι να σου πω. Αν στο Gettysburg ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Α, καλά, ναι.
0: Ενώ αν κέρδιζε ο Νότος για ακροατές που δεν ξέρουν τι είναι το Gettysburg. Μπορεί τώρα να ήταν.
1: Επίσης, Αμερικάνους τους αποκαλούν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμείς. Οι πάντες είναι διεθνείς. Επίσης, Αμερικάνους τους αποκαλούν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εμείς. Οι πάντες είναι διεθνείς.

0: Αμερικάνος είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό λέω.
0: Μα και ο ίδιος θεωρεί ότι δεν είναι Αμερικάνος, είναι Καναδός.
1: Δεν το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Έχω παρατήρησα πριν από καιρό μια κουβέντα στο διαδίκτυο που κάποιοι από τη Χιλία, αν θυμάμαι.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σε ρώτησα για να
1: θυγόντουσαν. Γιατί λέτε ότι είναι Αμερικάνοι και εμείς.
0: Ακριβώς. Εκεί θέλω να πάω. Το πρόβλημα, αν το έχει κάποιος, μπορεί να το έχει από την Νότια Αμερική.
1: Okay.
0: Από αυτού θα ακούσει να σου πούνε γιατί είμαστε κι εμείς Αμερικάνοι.
1: Ναι.
0: Όμως. Στη Νότια Αμερική, όταν λένε Λος Αμερικάνος, οι Αμερικάνοι δηλαδή, μεταξύ τους που μιλάνε, εννοούν και αυτοί αυτούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν κάποιος ξένος τους πει Λος Αμερικάνος, τότε μπορεί αυτοί να ξυνήσουν. Πώς είναι, ας πούμε, οι μαύροι στη Αμερική.
1: Που μπορούν να λέγονται Νίγκερ, αλλά δεν μπορώ εγώ λευκός να πω.
0: Ένας με τον άλλον, αλλά αν του το πεις, θα σου κόψουν το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Επίσης, η Νότια Αμερική θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να παραπονιέται, γιατί αυτοί, για να πιο επίσημος όρος για να αναφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες των πολίτη, ας πούμε, είναι Estadounidense. Estados Unidos σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Ισπανικά. Estadounidense λοιπόν είναι ο Ηνωμενοπολίτης.
1: Αυτό έπρεπε να λέμε. Φωνιάδες των λαών Ηνωμενοπολίτες.
0: Ναι, αλλά είναι ο επίσημος όρος. Δεν είναι να το χρησιμοποιήσω. Δεν είναι σε καθημερινή χρήση να κάνω εγώ μια συζήτηση φιλική και θα πω όλος Αμερικάνος, ας πούμε. Χρησιμοποιούν επίσης μια άλλη λέξη, το Νόρτε Αμερικάνο, που σημαίνει Βόρειο Αμερικανός. Αυτό όμως αφήνει απ' έξω τους Μεξικάνους και τους Καναδούς, γιατί είναι και αυτοί οι Βόρειο Αμερικανοί. Αλλά για την Νότια Αμερική, όταν πούν Νόρτε Αμερικάνο, είναι ο κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατάλαβες, γίνεται και από εκεί, είναι και από τις δύο πλευρές, γιατί τελικά το πώς αποκαλείς κάποιον είναι με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, που έχουμε και τις λέξεις, είναι κοινή συμφωνία.
1: Παράγει ονομασία ιδεολογία.
0: Η ονομασία παράγει ιδεολογία.
1: Γιατί για μένα παράγει. Και τον αποκαλούνται Αμερικάνοι για μένα, ναι, παράγει ιδεολογία κυριαρχίας. Οι κάτοικοι μιας χώρας της Υπήρου. Να παίρνουν το όνομα όλης της Υπήρου. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και λέω ότι θα ήθελα να τους αποκαλούμε διαφορετικά.
0: Ναι, ποια είναι η Ήπειρος όμως, γιατί οι Νότιοι Αμερικανοί θεωρούν ότι η Βόρεια Κοινότητα είναι η Νέα Ήπειρος. Σημειωτέων ότι το τι, πόσες είναι οι Ήπειροι, δεν υπάρχει μια κοινή πεποίθηση.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Στην Αμερική, ας πούμε, διδάσκουν το σύστημα των 7 Ήπειρων.
1: Ναι.
0: Που τη Βόρεια και τη Νότια
1: την έχουν διαφορετική, ενώ είναι την 6 ότι Αμερική, Βόρεια-Νότια.
0: Ναι. Στην σημαία όμως της Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουμε 5 κύκλους. Γιατί αυτό αντιπροσωπεύουν τις 5 κατοικημένες Ήπειρους. Γιατί και η Ανταρκτική.
1: Δεν πιάνουν την Ανταρκτική που είναι τεράστια, ναι, και θεωρείται Ήπειρος. Σωστό.
0: Οπότε εκεί κολλάνε αυτοί.
1: Ναι, αλλά οι 5 κύκλοι την Αμερική την πιάνουν μία. Γι' αυτό γίνονται 5. Γιατί βγάζει την Ανταρκτική, πέφτει στις 6. Και έχεις Ασία, ναι, Αφρική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, ναι, Αυστραλία και Αμερική. 5. Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Οκεανία, Αμερική. Αυτοί είναι οι 5 κύκλοι. Δεν κάνουν οι Ολυμπιακοί κύκλοι διαχωρισμό σε Βόρεια-Νότια.
0: Όχι. Αυτό σου λέω, είναι οι κατοικημένες και το πιάνει έτσι, ενιαίο. Αλλά αυτό είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην Αμερική και νομίζω και στις υπόλοιπες αγγλοσαξονικές χώρες διδάσκονται το σύστημα των 7 Ήπειρων.
1: Εμένα μου αρέσει όποτε μιλάω με κάποιον από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τον φέρνω λίγο σε αυτή την αμήχανη θέση. I'm from America. Και να του απαντάς, really, which country? Αλήθεια, από ποια χώρα?
0: Ναι. Πάντως, στα ισπανικά πάλι, που λέμε αυτό για τις ονομασίες των ανθρώπων, οι Ινδιάνοι της Αμερικής, ο Ινδιάνος ας πούμε, είναι Ίνδιο. Ο Ινδός όμως δεν τον λένε Ίνδιο. Λένε Ινδού, που προέρχεται από το Ινδουιστής, από τη θρησκεία του, για να κάνει το διαχωρισμό. Οπότε είναι Ίνδιο και Ινδού, που στην Ινδία δεν υπάρχουν μόνο Ινδουιστές, υπάρχουν και Μουσουλμάνοι, ας πούμε. Και αρκετοί μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιοι Χριστιανοί, φαντάζομαι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτές οι ονομασίες έχουν προκύψει και είναι ένα κοινό το consensus τώρα, πώς να το πω, μια συμφωνία αμοιβαία για το πώς θα ονομάζουμε κάποιους.

0: και όταν ο Νοτιοαμερικάνος, ήταν ένα λίλος Αμερικάνος, ακόμα και μεταξύ τους, και να εννοούν και οι δύο αυτούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν χρειάζεται εμείς να ανησυχούμε, τη στιγμή που είναι η διεθνής ονομασία αυτή.
1: Ανησυχώ. Καταλαβαίνω πως το λες και αν το πάρουμε έτσι πολύ πρακτικά έχεις απόλυτο δίκιο. Ανησυχώ ας πούμε που προσπαθεί η Τουρκία να το κάνει Τούρκιε το διεθνές.
0: Το έχει κάνει.
1: Το έχει καταφέρει σε επίσημο, αλλά ευτυχώς ακόμα δεν έχει περάσει σε ανεπίσημο.
0: Α, εγώ που ακούω ας πούμε και podcast που αναφέρονται στην Τουρκία το έχουν αλλάξει. Μου κάνει εντύπωση πως έγινε τόσο γρήγορα. Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί να του συγχύουμε τη γαλοπούλα, ξέρεις, στα αγγλικά είναι λίγο πρόβλημα. Πιστεύω ότι γι' αυτό το κάνουν.
1: Είναι, αλλά.
0: Και επίση κι άλλο ένα
1: και εμά μα συνδέουν με το Γράσο. Γκρι. Αν μου πει, δεν γραφόμαστε, η γραφή είναι διαφορετική από τον Γκρι. Αλλά. Δεν έχουμε και επιλογή. Μετά είναι το Χελά που ακούγεται ακόμα χειρότερο.
0: Είναι Γκρι. Δεν είναι Γκρι.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Γιατί δεν λεγόμαστε Ελλάδα. Ελλάδα. Με τίποτα. Με τι θα μα λένε. Τέλο πάντων, δεν ξέρω με την ονομασία μα πώ θα έπρεπε να το. Με έχει πιάσει και εμένα σκέψη πως πρέπει να την αλλάξουμε. Άλλο θέμα.
0: Το άλλο θέμα που ήθελα να πω είναι ότι ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι από τις συζητήσεις που γίνονται στην εκπομπή, από αυτά που λέγονται, οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν μια άποψη, να επανεξετάσουν
1: εννοείται.
0: Κάτι. Ναι.
1: Εννοείται, αν δεν το πίστευα δεν θα. Εγώ ίδιος έχω αλλάξει και επανεξετάσει.
0: Όταν την
1: όλοι πάνω... γενικώς. Όχι βέβαια, έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι απλώς δογματικοί. Όπως και δεν έχει να κάνει με την εκπομπή, φαντάζομαι, γενικώς δεν αλλάζουν. Ή υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν γνώμες άλλων. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν. Θα μου πεις αυτοί οι άνθρωποι γιατί να συμμετέχουν σε μια τέτοια εκπομπή. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι τη γνώμη άλλων ενώ έτσι που να συζητάμε δεν θέλω να την ακούσω. Είναι πολύ επιλεκτικοί στο τι ακούνε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, εννοείται ότι πιστεύω ότι θα αλλάξει κάποιο η γνώμη σε πράγματα έτσι όπως συζητάμε εδώ. Εμένα το ίδιο έχει αλλάξει.
0: Την προηγούμενη φορά είχα αναφερθεί σε κάποια έρευνα.
1: Το θέμα της γυναικοκτονίας που στην αρχή ήμουν αρνητικός με τον όρο αλλά και παραμένω σκεπτικός σε νομικό επίπεδο αλλά πλέον καταλαβαίνω γιατί υπάρχει δεν ήταν μόνο τα όσα συνέβαιναν γύρω μου η εκπομπή με έκανε να το δω διαφορετικά και πράγματα που άκουγα εδώ.
0: Ναι,
1: γιατί υπήρχαν ακροατές που τα υπερασπιζόντουσαν τότε και ήμουν αντίθετος μαζί τους και λέω κοίτα να δεις τελικά. Πλέον θεωρώ ότι είχαν δίκιο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που αντιτίθεται είναι επειδή δεν έχουν καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο έχει γίνει και τι σημαίνει. Και αρχίζουν και το ρίχνουν στη
1: το φέρω ως παράδειγμα. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν αλλάζει, ότι όσοι συμμετέχουν, συμμετέχουν απλώς για να πούν τη δική τους γνώμη και να μην ακούσουν τι θα πούν οι άλλοι.
0: Ξέρεις, γιατί το σκεφτόμουν κυρίως σε σχέση με πράγματα που μπορεί να χτυπάνε. Πώς να το πω, στον πατριωτισμό ας πούμε ή στον εθνικισμό κάποιον. Όπως την προηγούμενη φορά που είχα αναφερθεί σε μια έρευνα για το χρωμόσωμα Y που έδειχνε ότι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι είναι γενετικά πιο κοντά μεταξύ τους από ότι οι Τουρκοκύπροι με τους Τούρκους και οι Ελληνοκύπροι με τους Έλληνες. Και μάλιστα ήταν ένα που είχε διεξαχθεί από... Ελληνοκύπριος ή ίσως και κάποιοι Έλληνες μεταξύ τους, γιατί ήταν ελληνικά ονόματα.
1: Α, μάλιστα. Ναι, σε αυτό η αλήθεια είναι πολύ πιο δύσκολο έως αδύνατο να αλλάξει.
0: Ξέρεις, πιστεύω ότι... Νόμι.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένες αυτές οι...
0: Ναι. Και είναι κάποια αφηγήματα που όπως οι Τούρκοι έχουν αφηγήματα για τους... για τα δικά τους, έχουμε και εμείς για τους Τούρκους. Λέμε ας πούμε οι Μογγόλοι. Το λέμε ή όχι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Όμως οι Τούρκοι είναι τουρκικά φύλλα. Είναι διαφορετικά από τους Μογγόλους. Δεν έχουν γενετική σχέση. Οι Σελτζούκοι, ας πούμε, είναι τουρκικές φυλές. Πώς είναι, ας πούμε, στο Κυργιστάν, στο Ουσμπεκιστάν, στο Τουρκμενιστάν. Οι Μογγόλοι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, από εκεί που προήλθαν οι Τούρκοι με το εκεί που βρίσκονταν οι Μογγόλοι, έχουν κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα διαφορά.
1: Ξέρω ότι και μεταξύ τους υπάρχει μια διχόνοια, μια διαφωνία με κάποιους να θεωρούν ότι έχουμε και άλλους όπως λες και εσύ να τους λένε εμείς ότι έχουμε σχέση με Τζέκινς, Χάν και τα λοιπά και άλλους να τους λένε τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς.
0: Όχι δεν είχανε. Αργότερα όταν ο Τζέκινς Χάν ένωσε τις στέπες εκεί στην Κεντρική Ασία υπήρξαν κάποιες...
1: Αυτό σου λέω. Υπάρχουν αρκετοί Τούρκοι που...
0: Όμως
1: δεν δέχονται ότι. Αλλά, δεν είναι κοινή παραδοχή και από εκείνους ότι μα εμείς πάμε πίσω στο Τζέκινς Χάν και στους Μογγόλους. Αλλά υπάρχουν άλλοι που πιστεύουν ότι ναι, πάμε. Τους έχω δει να διαφωνούν, να συζητάνε και να τσακώνονται.
0: Όχι, εγώ δεν τους έχω δει. Δεν έχω καθόλου πείρα από αυτό το πράγμα. Απλώς.
1: Χρησιμοποιώ πολύ το X και μπαίνω στο διεθνές X πάρα πολύ.
0: Αχα.
1: Βλέπω πολύ τι συζητάνε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη ΣΥΠΑ, στην Τουρκία. Με ενδιαφέρει αρκετά πώς βλέπουν πράγματα. Και τώρα με τη μετάφραση που σου βγάζει είναι και εύκολο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπαίνω και βλέπω εκεί πώς.
0: Ναι, ανεξάρτητα όμως με το τι πιστεύουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, ας υποθέσουμε ότι ήταν είτε τουρκικά είτε μογγολικά φύλλα. Ήταν από στέπες της Κεντρικής Ασίας, παρόλο που σου λέω ότι ήταν πολύ μακριά η μένα από τους ΔΕ. Πόσος νομίζεις ότι ήταν ο στρατός που έφτασε μέχρι την περιοχή, ας πούμε, της σημερινής Τουρκίας, Συρίας, Λιβάνου κλπ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλος. Αν σκεφτείς ότι σε εκείνη την περιοχή ήδη ζούσαν εκατομμύρια. Επίσης δεν έγινε αντικατάσταση πληθυσμού. Θυμάμαι, κάπου είχα διαβάσει ότι ο στρατός που πήγε εκεί ήταν κάπου μεταξύ 100.000 και 300.000, κάτι τέτοιο, αλλά εκεί ζούσαν εκατομμύρια ήδη. Οπότε εκεί πέρα υπήρξαν επιμειξίες αυτοί. Αναμίχθηκαν με τους ντόπιους. Πάντα γίνεται αυτό. Θυμάσαι όταν συζητάγαμε για τους Παλαιστίνιους, που σου έλεγα ότι ήταν ότι κατάγονται και αυτοί, είναι από παλιά, ότι είναι πολιτισμική ταυτότητα το αραβικό, όχι γενετική. Όχι γενετική ταυτότητα, κατάγονται από τους πληθυσμούς της Χανάν. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο και γενετικά, με γενετική ανάλυση. Ωστόσο οι υπόλοιποι επιμένουν να τους θεωρούν ότι είναι Άραβες, γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε τον 7ο αιώνα, εξαπλώθηκαν οι Άραβες προς τα εκεί. Πώς ήταν αυτοί οι Άραβες που πήγαν εκεί? Στην ουσία πήγαν και αναμίχθηκαν με αυτούς.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Το ίδιο έγινε.
1: Και να σου ζητήσω να κάνεις έναν επίλογο, είμαστε κάποια ώρα τώρα.
0: Ναι. Να σου πω λοιπόν η γενετική ανάλυση των Τούρκων τι έχει δείξει. Εγώ βρήκα 5 μελέτες τότε, δεν τις θυμάμαι. Μία από αυτές είναι κάποιο που λέγεται. Και το λέω άμα θέλουν να το ψάξουν, γιατί οτιδήποτε λέω χαίρομαι πολύ να το ψάχνω, αν ισχύουν αυτά που λέω. Λέγεται Ιωσήφ Λαζαρίδης και είναι στο τμήμα εξελικτικής βιολογίας του Χάρβαρντ. Είναι ένας από αυτούς που έχουν κάνει τέτοιου είδους μελέτες. Λοιπόν, δεν υπάρχει σημαντική μελέτη που να δείχνει αντίθετο από αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι οι πληθυσμοί αυτοί στην Ανατολία, την Τουρκία που λέμε, έχουν καταγωγή από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας σε ποσοστό 10 έως 25 με 30% ανάλογα ποιους πληθυσμούς εξετάζεις. Δηλαδή, άμα πας στα βάθη της Ανατολίας, φαντάζομαι ότι το ποσοστό πάει στο 30%. Γενικώς, λοιπόν, σαν πληθυσμός, οι Τούρκοι είναι πιο κοντά στην Ανατολική Ευρώπη. Τι θα το φανταζόταν αυτό? Εγώ όταν το είχα διαβάσει, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί αυτά που έχουμε μάθει.
1: Το ότι έχουν καταγωγή, το ότι έχουν μεγάλο ποσοστό DNA ελληνικό, αρμενικό κτλ. Επιβεβαιώνεται ή η συγκεκριμένη μελέτη δεν πραγματεύεται αυτό?
0: Όταν έφτασαν οι Τούρκοι, υπήρχαν άλλοι πληθυσμοί εκεί. Αυτοί οι πληθυσμοί από πού ήταν? Υπήρχαν ελληνόφωνοι πληθυσμοί.
1: Ναι, να του λες, τους απέναντι πες το, που θεωρούν ότι οι ίδιοι ήταν και πήγαμε εμείς και τους κατακτήσαμε. Αυτό είναι το σκεπτικό τους.
0: Ότι
1: εμείς ζούσαμε εδώ και εσείς ήρθατε και μας. Εμείς είμαστε εδώ 10.000 χρόνια και ήρθατε και μας κατακτήσατε.
0: Μα αυτοί αναμίχθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς, Κωνσταντίνε. Κατάγονται από αυτούς. Δηλαδή, από το 70 έως 90% είναι πληθυσμοί ντόπιοι εκείνης που περιοχή.
1: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου, λέγω, είμαι Έλληνας. Το θέμα είναι να μπορέσεις να πείσεις τον Τούρκο.
0: Ναι, μα ο Τούρκος όταν σου λέει εμείς, δεν ξεχωρίζει ότι εγώ δεν είμαι ντόπιο εδώ πέρα, ότι δεν προέρχομαι από τους αρχαίους πληθυσμούς της περιοχής. Αυτό κατά 70 έως 90% προέρχεται από αυτούς τους πληθυσμούς.
1: Σηκώνει κουβέντα. Απλώς πρέπει να σταματήσω, είμαστε ώρα, Μαΐρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ κυρίως που όταν μπαίνεις όχι σε γνώμη αλλά σε περιγραφή γεγονότων, το κάνεις με αναφορά σε πηγές. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωφέλιμο και πολύ πιο χρήσιμο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και μακάρι να το κάναμε καλή συνέχεια. Όλοι περισσότερο. είναι άλλη τεκμηρίωση, παίρνει μια άλλη τροπή, έχει μια άλλη τεκμηρίωση η συζήτηση, μια άλλη τροπή η κουβέντα. Να σου λέει ο άλλος ότι στηρίζομαι σε μία, δύο, τρεις μελέτες. Μπορεί να υπάρχουν άλλες μελέτες αν κάποιος έχει ψάξει να δείξουν κάτι άλλο ή να το ξέρω, είναι δύσκολο, ειδικά θέσεις που είναι πολύ βαθιά ριζωμένες μέσα μας, να τις διαφοροποιήσουμε. Αλλά τι να κάνουμε αν χρειάζεται, και εγώ ο ίδιος δεν μπορώ εύκολα. Πριν πάμε σε τραγούδι και μετά με ακροατές, διαβάζω μια έτσι, ήδη υπάρχει μια πληροφόρηση ότι επιτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιρίκ και ενεργοποίηση της Ιρανικής αεράμινας. Το Al Arabiya λέει ότι το Ισραήλ ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι θα εξαπολύσουμε επίθεση. Σας θυμίζω ότι είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Τραμπ σκληρά χτυπήματα σε βάρος του Ιράν. Να δούμε τι. Και έχουμε και το Ιρανικό ημιεπίσημο όμως πρακτορείο ειδήσεων, το ΜΕΡ, που είπε ότι αργά Τετάρτη ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς. Τι είναι το Μπαντάρ Αμπάς? Είναι το Ιρανικό λιμάνι στα στενά του Ορμούς. Θεωρείται όχι απλώς κομβικής, κομβικότατης σημασίας. Μπαντάρ Αμπάς, το Ιρανικό λιμάνι στα στενά του Ορμούς. Κομβικότατο. Αυτά ως προς το παρόν με πληροφορίες από διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα. Τραγούδι και ακροατές. Παλιέ

Διάβαζα μία επίσης πολύ αμήχανη είδηση, από αυτές αμήχανη με την έννοια ότι η πρώτη σου αντίδραση όταν το διαβάζεις είναι, εμένα τουλάχιστον η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι διαβάζω κάτι κωμικό, να διαβάζω κάτι και γελάω. Μετά όμως σκέφτομαι ότι είναι μια τραγωδία. Είναι ένας εκπαιδευτής πιλότων, 42 ετών, στην Αργεντινή, είναι με την μαθήτρια, μια 22χρονη εκπαιδευόμενη πιλότος, είναι στον αέρα, σε ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο Τσέσνα σε 150 και ξαφνικά ο 42χρονος πιλότος ανοίγει το παράθυρο του αεροσκάφους και πηδάει στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του, αυτοκτονώντας. 22χρονη παθαίνει σοκ, βγάζει τα ακουστικά του, περιέγραψε ως εξής 22χρονη, βγάζει τα ακουστικά του, τακτοποιεί τα προσωπικά του αντικείμενα, ανοίγει την πόρτα, πηδάει έξω. Φανταστείτε το σοκ εκείνη τη στιγμή. Όχι μόνο το σοκ του να βλέπεις έναν άνθρωπο να βάζει τέλος στη ζωή του, του να το κάνει τη στιγμή που εσύ είσαι μέσα κάτι χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος. Κατάφερε ευτυχώς, παρά το ότι βρέθηκε αντιμετωπιμένα τόσο τρομακτικό και απρόβλεπτο γεγονός, να προσγειώσει με ασφάλεια το Τσέσνα σε 150 στο αεροδρόμιο από το οποίο είχαν απογειωθεί. Εννοείται ότι ενημέρωσε τις αρχές. Ο πιλότος βρέθηκε σε χωράφι στην περιοχή, νεκρός βέβαια, 20 λεπτά αργότερα. Πραγματοποιούν οι αρχές έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου. Απ' τη μία σκέφτεσαι, σας λέω, στην αρχή το βλέπεις, λες δεν μπορεί, είναι από αυτά τα κινούμενα σχέδια για ενήλικους, Family Guy, Rick and Morty, τι λέω τώρα στους πιο πολλούς, και γελάς, είναι ο άλλος στο αεροπλάνο και σου λέει γεια, και από αυτές οι κωμωδίες παροδίας που λέει ο πιλότος, τα λέμε και πηδάει στο κενό, αλλά φοράει και αλεξίπτωτο και μένουν οι επιβάτες στο αεροπλάνο, τι έγινε τώρα. Μετά σκέφτεσαι, είναι μια τραγωδία, ένας άνθρωπος έβαλε τέλος στη ζωή του, τι καταστάσεις είχε και αυτός και να βιώσει. Μετά σκέφτεσαι ότι και αυτόν που τώρα τον λυπάσαι, που έβαλε τέλος στη ζωή του, η πράξη του ήταν αποτρόπαια, διότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και αν 22χρονοι από το σοκ πάθαινε κρίση πανικού, και αν η εκπαιδευόμενη πιλότος πάγωνε από το σοκ, και αν δεν κατάφερνε να το προσγειώσει με ασφάλεια και πέθαινε και εκείνη, δηλαδή θες να βάλεις τέλος στη ζωή σου με το Τσέσνα, πήγαινε μόνος σου. Και αν όμως είσαι μόνος σου και το Τσέσνα μετά πέσει πάνω σε ένα σπίτι, κοίτα να δεις, λέω, πόσα συναισθήματα μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο γεγονός.

Μάλιστα, δεν μπορεί σε αυτό το χρονικό σημείο ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, να προχωρήσουμε με επόμενο ακροατή. Γεια σου φίλε Κυριάκο από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Μίτσο Αυγολέμονος πολύ καιρό τώρα δεν βγαίνει σε μένα. Ελπίζω να είναι καλά πάντως.

0: Ο Κώστας από τα τρελά νερά διαφωνεί στο ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για φέρετρα, ενώ η Τουρκία είναι, επειδή δεν ακούγονται διαμαρτυρίες και όλα ελέγχονται από το καθεστώς. Αυτό που λέει ο Κώστας τώρα είναι πολύ καλό επιχείρημα. Χωρίς πλάκα. Και όποιος κάνει το λάθος και μιλήσει, τον κλείνουν φυλακή. Δέχεται. Όντως. Και επειδή εγώ ήμουν από αυτούς που είπαν ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για φέρετρα, ενώ η Ευρώπη δεν είναι. Για να είναι ένα καθεστώς λιγότερο αυταρχικό και απολυταρχικό, όπως αυτό άλλο, και όχι αυτό του Ερντογάν, να δούμε το. Κοίτα, γενικώς θεωρώ ότι λόγω και της ιστορικής τους πορείας, οι Τούρκοι έχουν. Υπάρχουν λαοί που έχουν πιο εύκολη την πολεμική δραστηριότητα και την εμπλοκή σε πολέμους και κοινωνίες που την έχουν λιγότερο εύκολη. Είναι λίγο αυθαίρετο, εντάξει, είναι γνώμη, τη συζητάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι γενικώς, λόγω και του παρελθόντος τους, το πολεμάμε, κατακτάμε και ούτω καθεξής. Η βασική τους πόλη, ας πούμε, η Κωνσταντινούπολη, είναι από κατάκτηση, είναι από πόλεμο. Αυτό που λες όμως ότι μπορεί να είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό, μικρότερο, πολύ μικρότερο από αυτό που νομίζουμε το ποσοστό που είναι έτοιμο για φέρετρα, διότι το καθεστώς ελέγχει σε μεγάλο βαθμό πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, το ακούω ως ένα πολύ καλό επιχείρημα. Πάμε με τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Σου είπα ότι το έθεσες με τρόπο που με συγκίνησε. Γεια σου Νίκο.
1: Ποιος σε συγκίνησε, Κωνσταντίνε?
0: Το μήνυμά σου Νίκο. Με το θέμα των ακροατών.
1: Χρειάζεται καμιά φορά και λίγο σκούντιγμα.
0: Ακριβώς. Πολλές, χωρίς σκούντιγμα δεν πάμε πουθενά. Το θέμα είναι να ανταποκρίνεται κάποιος στο σκούντιγμα. Και όπως βλέπεις ανταποκρίθηκα.
1: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, τώρα με τους Αμερικάνους, με τους Τούρκους, με τις καταγωγές τους, με το ένα, με το άλλο, αυτό είναι το ζητούμενό μας.
0: Για πες.
1: Όχι, απάντησέ μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα πρέπει να λέμε το Αμερικάνους, ας πούμε, τους Ηνωμένοπολιτιώτες, ναι, πολίτες, ή τους Τούρκους, Μογγόλους, που δεν το λένε, αυτοί που το λένε, δεν το λένε βάζοντας μπροστά την καταγωγή των Τούρκων. Το βάζουν υποτιμητικά κάτι εθνίκια, κάτι καθάρματα που κυκλοφορούν και εδώ μέσα στο ραδιοφωνικό αέρα, κάτι καθαρματάκια της σειράς. Το λένε για λόγους υποτιμητικούς, από πού προέρχονται οι Τούρκοι και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ζήτημα ιστορίας, ιστορικών εξελίξεων. Ή αν θα πρέπει να. Εγώ σου λέω το εξής.
0: Γιατί τους δικαιολογείς? Ή απλώς για να την πεις σε δικούς μας ακροδεξιούς, θες να δικαιολογήσεις?
1: Ακριβώς αυτό. Για να την πω σε ακροδεξιούς που υποτιμούν ένα λαό. Είναι λαός. Ό,τι και να κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι οι γειτονές μας. Άλλο τα. Πώς το λένε.
0: Εγώ δεν έχω να είναι εκεί το, αλλά δεν μ' αρέσει που είναι συνέχεια στην αυλή, τη δική μας.
1: Εντάξει, αυτό είπαμε είναι διαφορετικό και διαφορετικό το από πού προέρχονται και πού πάνε. Εντάξει. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι θες να την πεις στους ακροδεξιούς και δικαιολογείς καταστάσεις που έχουν
1: όχι,
0: κάνει στο παρελθόν.
1: Όχι, δεν δικαιολογώ καμία κατάσταση, πρώτα απ' όλα.
0: Τίποτα δεν γενοκτονία δεν είναι δική μας εφεύρεση.
1: Άκουμε λίγο. Τους
0: γενοκτόνησαν πριν από 100 χρόνια. Δεν το λέμε δηλαδή. Δεν έχουν κάνει όλοι οι λαοί γενοκτονίες στην τελική.
1: Δεν θα πω όμως ότι κάτι τύποι εκεί πέρα Μογγόλοι υποτιμητικά.
0: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος? Ναι, τις έχουν παραδεχτεί, Νίκο.
1: Μια στιγμή.
0: Τις έχουν παραδεχτεί. Υπάρχει περίπτωση να πας σε Γερμανό και να του πεις οι Ναζί κάναν θηριωδίες οι πρόγονοί σου και να σου πει όχι, δεν κάναν τίποτα? Ντρέπονται, έχουν απαγορεύσει το ναζιστικό κόμμα.
1: Βρε Κωνσταντίνε μου.
0: Τις αναγνωρίζουν.
1: Βρε καλέ μου άνθρωπε. Ρε καλέ μου άνθρωπε, άκουσε με λίγο. Λοιπόν, αυτοί που έκαναν τις γενοκτονίες και των Αρμενίων και των Ποντίων και όλα αυτά, έτσι, είναι οι Τούρκοι που ξέρουμε σήμερα. Εντάξει, θα κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε την καταγωγή τους, μόνο και μόνο για να τους μειώσουμε. Εκεί πέρα το πάω. Όχι ότι δεν γίνανε ή δεν... Δηλαδή, αν ήταν Ευρωπαίοι θα το δικαιολογούσαμε.
0: Όχι, γιατί δεν έχουμε κράξει τους Βέλγους που ήταν στο, και το Λεοπόλδο που ήταν στο Κονγκό πρόσφατα. Το, τους Ισπανούς
1: στη Λατινική Αμερική. Ναι, τους Γερμανούς, τους Ναζί.
0: Η διαφορά είναι ότι το παραδέχονται.
1: Μια ολόκληρη ήπειρο κατακριούργησε.
0: Ναι, αλλά το αναγνωρίζουν, ρε Συνίκο, πλέον.
1: Αυτοί δεν το αναγνωρίζουν. Ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό είναι, δεν θα πάσει. Δεν βγαίνει η Μέρκελ να υπερασπιστεί.
1: Ναι, δεν πρέπει. Ναι, μια στιγμή.
0: Ο Μπέρτς να πει το παρελθόν μας είναι περήφανο. Μια χαρά κάναμε στο δεύτερο παγκόσμιο.
1: Ναι. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Και άλλο. Το ξαναλέω. Άλλο η καταγωγή του κάθε λαού. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
0: Σίγουρα, Νίκο. Είσαι σίγουρος ότι δεν παίζει ρόλο. Δεν ξέρω. Μεγάλη κουβέντα.
1: Εντάξει. Εντάξει, τώρα ακριβώς ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα. Και δεν είναι της παρούσης. Εντάξει.
0: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε επί του παρόντος. Εδώ είναι το κουκούτσι. Το κουκούτσι δεν είναι αν είναι Μογγόλοι ή όχι. Εγώ έχω δει κάτι ανθρώπους, τους έχουμε δει στην τηλεόραση από εδώ από εκεί. Κάτι ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει.
0: Μωρέ, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Το ένα, το άλλο.
0: Ναι, αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση.
1: Εντάξει. Ποια μοκόλικη προσωπικό... καταγωγή. Αυτά είναι αηδίες, τρίχες.
0: Αυτά τρίχες. Είναι όμως.
1: Εθνικιστικές τρίχες.
0: Ωραία, το εξήγησε λίγο
1: τα
0: καλύτερα.
1: Ρε
0: Συνίκο, το εξήγησε λίγο καλύτερα η Μάιρα.
1: Δεν είναι. Έλα,
0: όσο πηγαίνεις πιο στα βάθη, βλέπεις άλλα χαρακτηριστικά.
1: Για τα βάθη, ναι, αλλά όχι ότι είναι απευθείας, ξέρω εγώ, τον έτσι, τον αλλιώς.
0: Απευθείας δεν πρέπει να είναι, όχι.
1: Εντάξει, όντως. Έχουν προσμιχθεί και με Έλληνες και με Σλάβους και με ό,τι θέλεις. Και με Ινδούς, αν το πάμε και παραπέρα, και με Άραβες και με, και με, και με, και με. Εντάξει, οπότε μην καθόμαστε τώρα να ψηρίζουμε τη Μαϊμού για να βρούμε την άκρη στην κλωστή. Λοιπόν, εγώ αλλού θέλω να πάω.
0: Από αλλού
1: το ξεκίνησα. Ναι, από αλλού ήθελα να ξεκινήσω. Ρε παιδιά, για πείτε μου κάτι. Τι κέρδισε η πρωθυπουργάρα μας που πήγε εκεί στην Άγκυρα και έκατσε και έφαγε το
0: μπακλαβά,
1: τον αφράτο, τον πώς τον λένε,
0: Μαντί
1: τον αέρινο.
0: Πιντέ.
1: Ε?
0: Μαντί και πιντέ φάγανε.
1: Μαντία είναι ωραία πράγματα. Είναι...
0: Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά. Μου εξηγήσαν να λέω κάτι σαν πενιλί είναι το πιντέ.
1: Είναι ένα είδο... είναι ένα... Το φιντέ δεν ξέρω και εγώ να πω την αλήθεια. Μαντί είναι, το έχουμε και οι Ρώσοι αυτό, το έχουμε και, μας το φέρανε και οι Ρωσοπόντοι εδώ στην Ελλάδα. Μαντί είναι ένα είδος ραβιολιού κάπως έτσι. Πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο. Τώρα πώς το φάγανε, πόσο πειραγμένα ήταν αυτά που φάγανε. Όμως για να φάει πήγε ο Κούλης στην Άγκυρα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μόνο αυτό κέρδισε.
0: Επίτρεψέ μου.
1: Uh-huh.
0: Καταρχάς χθες είχαμε την θεματική βραδιά, το ΝΑΤΟ, η γνώμη μας για το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό.
1: Σου έστειλα και ένα μήνυμα.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν το έκανες για λάθος. Μάλλον, συγγνώμη, ξέρω ότι δεν το έκανες επίτηδες. Αλλά έστειλαν στην
1: Ελλάδα. Όχι, επίτηδες το έκανα.
0: Όχι, θα καταλάβεις.
1: Δεν θα θέλεις να μάθεις τη γνώμη μου και για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση.
1: Μου το έστειλες,
0: ναι, αυτό. Εννοώ ότι. Η αλήθεια είναι ότι μου το έστειλες. Έστειλε στην ΕΣΥΑ και η ΕΣΥΑ ενημέρωσε τα μέλη της, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, να μην χρησιμοποιείται ο όρος Ρωσοπόντι. Επιστημονικά ανακριβής, λάθασμένος και τα λοιπά.
1: Καλά,
0: είναι Έλληνες πόντι
1: τώρα...
0: με ελληνική... Όχι, καλά, εντάξει, Νικό. Έλληνες πόντι με ελληνική εθνική...
1: Ελληνοπόντι χρησιμοποιεί. Δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Εμείς
0: το λέω επειδή ξέρω...
1: Εμείς οι πόντι, τι είμαστε. Πού η γενιά μας προέρχεται
0: πόντι.
1: Από τους πόντιους
0: Πόντι με ελληνική εθνική συνείδηση.
1: 20. Τι είμαστε εμείς?
0: Πόντι με ελληνική εθνική συνείδηση.
1: Λοιπόν, αυτοί γιατί να λέγονται Ελληνοπόντι?
0: Να μην λέγονται Ελληνοπόντι. Πόντι, πόντι λέει. Σου λέω ότι έστειλε.
1: Εγώ χρησιμοποιώ, εγώ τη χρησιμοποιώ την.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ τον όρο πόντι.
0: Το,
1: και πολλές
0: το
1: φορές...
0: ξέρω και είσαι κι εσύ. Και ξέρω ότι το ρωσοπόντι δεν το λες απαξιωτικά. Άλλοι το λένε.
1: Όχι.
0: Λένε αλλά επειδή εστάλει από την Παμποντιακή Ομοσπονδία στην ΕΣΥΑ και η ΕΣΥΑ ενημέρωσε τα μέλη τη. Ξέρω ότι δεν το λες εσύ με τρόπο προσβλητικό.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά θα σε παρακαλέσω.
1: Να σου πω κάτι με
0: σέβομαι την ανα... σέβομαι αυτό που λέει η Παμποντιακή. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Σέβομαι αυτό που λέει η Παμποντιακή Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε λοιπόν, ρωσοπόντιο. Το ρωσοπόντιο είναι... είναι και λίγο ρατσιστικό, απαξιωτικό χαρακτηρισμό. Πόντι.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ.
0: Το ξέρω, Νίκο μου. Το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί γνωρίζω πολλού οι οποίοι είχαν έρθει. Γνωρίζω πολύ κόσμο.
0: Εσύ Νίκο, πώς λέμε ότι δεν θα λέτε γύφτη και τα λοιπά, θα λέτε Ρωμά. Ούτε ρωσοπόντι ούτε τίποτα. Πόντι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω.
0: Να γίνει σεβαστό παρακαλώ, όχι από σένα, από τους υπόλοιπους ακροατές. Βεβαίως και μπορείς.
1: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, επειδή γνωρίζω τις προσμίξεις που έχουν γίνει, όχι τώρα, δηλαδή την τελευταία δεκαετία ή ξέρω εγώ λίγο πριν έρθουν στην Ελλάδα από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γνωρίζω τις προσμίξεις που είχαν οι πόντι, οι δικοί μας, ας πούμε, που, που ήταν μετανάστες, οι πρόσφυγες στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
0: Λόγω συγκυριών δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ιστορικών, όχι
1: ναι,
0: επιλογή.
1: Να σου πω
0: ναι,
1: κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Οι παππούδες μου ήρθαν το 24 από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Βέβαια δεν είχαν μεικτούς γάμους. Με Ρώσους, με Ρωσίδες ή με Ουκρανούς, με Ουκρανίδες, Ουσμπέκους κτλ. Κτλ. Ήταν από τους πρώτους που είχαν έρθει στην Ελλάδα. Όμως τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά πάνω στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν ήδη γίνει μεικτοί γάμοι, είχαν ήδη γίνει προσμίξεις, είχαν έρθει ή ερχόντουσαν ήδη άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούσαν ούτε καλά-καλά ποντιακά. Μόνο ρώσικα μιλούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι τους κόλλησε το... από τους πιο πολλούς.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Έτσι τους κόλλησε το προσωνύμιο. Εγώ δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Το ξέρω, Νίκο μου, και το είπα και το διευκρίνησα για να μην νομίζει κάποιος ο ακροατής ότι εσύ το είπες έτσι και εγώ...
1: Όχι βέβαια, άλλη μόνο.
0: Ίσα-ίσα, το καταλαβαίνω. Αν... Δεν θα στο λέγα αν θεωρούσα ότι το έλεγες υποτιμητικά, θα σου απαντούσα διαφορετικά. Πρέπει να κάνω διαφημιστικό διάλειμμα. Έχεις να συμπληρώσεις?
1: Πάμε διαφημίσεις και να συμπληρώσω για ένα λεπτό αυτό που ήθελα να πω.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα κάνει επίλογο ο Νίκος και μετά θα μιλήσουμε. Μάλλον ας κάνει επίλογο ο Νίκος, θα σας πω. Έλα Νίκο.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνος δηλαδή στο μικρόφωνο. Ποιον έχει στον ήχο?
0: Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο μια καινούρια φωνή.
0: Σταυρούλα Γιαννούτσου, πολύ παλιά.
1: Έτσι,
0: απλώς,
1: μπράβο.
0: Δεν είχε τύχει να την ακούσει.
1: Λοιπόν, όχι, δεν έτυχε. Λοιπόν, όσοι προσδοκούσαν.
0: Επειδή σου είπα, θα κάνεις επίλογο, κάνεις τους συντελεστές αναφορά.
1: Εντάξει. Αυτό
0: καλό.
1: Που έπρεπε να κάνεις εσύ. Λοιπόν, όσοι προσδοκούσαν αποτελέσματα στη συνάντηση της Άγκυρας εκεί, το γλυκοσυμμαχία των αθλείων. Υρίστο εμπαρόδο ότι ο Νετανιάχου δεν χρησιμοποίησε την Ελλάδα για να δικαιολογεί, για να υπερασπιστεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Μας χρησιμοποίησε για να υπερασπιστεί τον κόλο του, τίποτα άλλο, απέναντι από την Τουρκία. Όσοι προσδοκούσαν αποτελέσματα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε σχέση με την Ελλάδα, πάθανε την πλάκα της ζωής τους. Διότι, όπως το είχα πει σε σένα, δεν θυμάμαι το στείλα σε σένα ή στον Παρδάλη, τέτοιο κλάσιμο στο Μητσοτάκη από Ερντογάν και από Τραμπ δεν έχει ξαναδεί ο Μητσοτάκης.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Λοιπόν, τίποτα να μην κάνεις. Σε καληνυχτώ και σένα και τους συνακροατές. Φιλιά σε όλους, καλή δύναμη.
0: Αγάπη μόνο. Θα κλείσουμε λοιπόν με τον Τάσο από το Ηράκλειο, το νέο. Δεν μπορέσαμε να φιλοξενήσουμε τον Ξηρομερίτη. Καλά, ο Ηλίας από Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε εκείνη την ώρα. Τον Γιάννη από Αθήνα, τον Σκοταδόψυχο, τον Στάθη από Σικάγο, τον Δημήτρη από Κέρκυρα, πήραν τώρα πριν λίγο και ο Παναγιώτης από την Πάτρα, η Χριστίνα από Ζωγράφου. Εδώ είμαστε και από αύριο. Θερμή παράκληση. Αν καλέσετε σε μια εκπομπή και δεν φιλοξενηθείτε, πρώτο να μην απογοητεύεστε, βλέπετε ότι συμβαίνει σχεδόν σε κάθε ανεμολόγιο. Δεύτερον, απλώς να λέτε ότι είχατε ξανακαλέσει μες τη βδομάδα και δεν βγήκατε, να το έχω και εγώ υπόψη μου, να προσπαθώ να δίνω προτεραιότητα. Καλησπέρα στον Νίκο από την Πάτρα, εδώ από το, εκεί από το ησυχαστήριό του. Γιατί ο Τσίπρας δεν κάνει μήνυση στο Γεωργιάδη, λέει ο Κυριάκος. Και ο Μητσοτάκης γιατί δεν κυνήγησε τον Τσίπρα, όπως μας είπε ο Γεωργιάδης. Καλό.

0: Και πολλά άλλα μηνύματα που δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω καν, καθώς ο Τάσος από το Ηράκλειο. Μαζί σου θα πάμε για επίλογο, Τάσο, επειδή ξέρω ότι έχεις ρεπό και όποτε έχεις ρεπό,
1: ναι, ναι,
0: παίρνεις και το εκτιμώ.
1: Ναι, πραγματικά, Κώστα. Η αλήθεια είναι ότι
0: και
1: μπορεί να μην σε ξέρω από κοντά, αλλά σε θεωρώ φίλο μου.
0: Σε ευχαριστώ
1: έτσι,
0: για αυτό.
1: Έτσι σε βλέπω πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα να σου πω την αλήθεια ότι μετά τις 11 βασίλεψα λίγο, γιατί μην ακούω από το πρωί.
0: Το καταλαβαίνω, καλό είναι.
1: Ναι,
0: γι' αυτό λέω να μου δίνετε, να δίνετε και σε εμάς ένα ωράριο, ότι μέχρι τις 11, αλλιώς μετά θα...
1: Όχι, όχι, δεν. Απλά προσπαθώ να θυμηθώ τώρα λίγο από όλα που είπαν όλοι οι ακροατές.
0: Κοίτα ούτως ή άλλως άστα, γιατί δεν θα προλάβεις να πεις λίγο απ' όλα. Εγώ σε έβγαλα έτσι επειδή για μια φιλική συζήτηση, κουβέντα, ναι, που ξέρω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: εσύ το εκτιμάς.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κράτησα έναν ακροατής που είπε κάτι για τη γραμμή το 1566, πήγε να πει κάτι,
0: ναι,
1: κόπηκε. Θέλω να του πω ότι μην τα βλέπουν όλα μαύρα στην Ελλάδα.
0: Με τα τηλέφωνα, με τα ραντεβού.
1: Ναι, δεν είναι όλα μαύρα, παιδιά.
0: Τι
1: είναι. Θέλω να πω ότι εντάξει, νομίζω ότι στο εξωτερικό ότι είναι ρόδινα, αλλά αν δεν δουλέψουν οι κρατήσεις που θα έχουν.
0: Για πες τους το. Γιατί νομίζουν όλοι ότι έξω γίνεται, είναι ο παράδεισος επιγής.
1: Φίλε ακροατή, ο Γιώργος μας το λέγανε.
0: Και κρατάνε πέντε που πώς το λένε, κρατάνε 5-10 που πέτυχαν και δεν βλέπουν τους υπόλοιπους.
1: Όχι.
0: 50 που.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Μία πάνω, ίσα βάρκα, ίσα νερά.
1: Κοίταξε. Εγώ θα πω ένα περιστατικό.
0: Να πούμε ότι μιλάς από προσωπική εμπειρία,
1: ναι,
0: να μην νομίζει κάποιος.
1: Ναι,
0: και εσύ που τα ξέρεις, ρε Τάσο, ο Τάσος το προσπάθησε,
1: ναι,
0: επιχείρησε.
1: Δεν είναι όλα μαύρα έξω, αλλά και δεν σας δίνουν τσάμπα. Δηλαδή, για ό,τι παίρνεις, πληρώνεις κρατήσεις, παιδιά. Και βαρβάτες κρατήσεις. Και το σχολείο δεν είναι δημόσιο όπως εδώ. Σαν ιδιωτικό είναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι είναι. Σαν ιδιωτικό είναι. Γιατί όταν έχεις τόσες κρατήσεις, σαν ιδιωτικό είναι, Κώστα.
0: Βλέπει ο άλλος τα σχολεία, τα ωραία, τα έτσι, τα
1: ωραία,
0: μια χαρά, αλλά...
1: Τα πληρώνεις όλα. Και όχι τίποτα άλλο, αν δεν πας στο παιδί σου δικαιολόγητα στο σχολείο, αν δεν δηλώσεις δικαιολόγητα, αν δεν έχεις χαρτί γιατρού, τρως και πρόστιμο και 300 ευρώ ο ένας γονής και ο άλλος γονής, 600 στάρικα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που τα βλέπουν μερικοί. Το έξω εκεί που έζησα εγώ στη Γερμανία για 22 μήνες.
0: Σε ποιο κρατήδιο?
1: Στο Έσεν ήμουν.
0: Στο Έσεν.
1: Λοιπόν, δηλαδή, μην τα βλέπετε έτσι. Όταν η γυναίκα μου είχε δουλέψει και τη δηλώνα κανονικά στη δουλειά της, όχι σε μένα που ήταν μαύρα, που να στέλνει. Και για να μην έτσι κάνω.
0: Και μαύρα στη Γερμανία, για να μην νομίζει επίσης.
1: Ναι, βέβαια, υπάρχουν.
0: Παντού, ο μέσος όρος είναι 17, εμείς είμαστε στο 20.
1: Μαύρα, πώς δεν υπάρχουν.
0: Ορίστε.
1: Γι' αυτό λέγω τα mini job. Είναι τα part-time που λέμε, τα καν φαίνονται. Αλλά θέλω να σου πω ότι η γυναίκα μου για ένα μήνα τη κάνω να κρατήσει 1.100 ευρώ το μισθό τη. Υπάρχει κεφαλικό. Δηλαδή, μην τα λέμε όταν σε τρώνε άλλο νομότυπα. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό θα θυμηθήκα και να πω και στην κοπέλα.
0: Αυτό ήταν πολύ καλό που είπες.
1: Ναι.
0: Θα και μπορούσε να είναι ολόκληρη ξεχωριστή κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει. Και να πω και στη μία κοράτρια που ρώτησε, που σου είπε αν, ας πούμε, εμείς που ακούμε το ανεμολόγιο, να αλλάζουμε απόψη για κάτι. Βέβαια,
0: ναι,
1: κορίτσου. Βέβαια. Βέβαια, το ανεμολόγιο βοηθάει. Είναι μια ωραία παρέα. Είμαστε καταρχήν μια παρέα, δηλαδή τα παιδιά που είναι από παλιά.
0: Πέντε
1: ερευνητέ το...
0: είμαστε όλοι και όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε μεταξύ
1: ναι,
0: μας.
1: Ο Γιώργος από το Βέλγιο, κάτι άλλα παιδιά που δεν θέλω να τα επιθέτω. Δεν είχα το Γιώργο τώρα, το Βέλγιο. Δηλαδή είμαστε κάποια που μπαίνουμε συνέχεια, δηλαδή έχουμε γίνει ένα παρεάκι, ωραίο. Μπαίνουν και καινούργοι και αλλάζουμε απόψεις. Βέβαια και βοηθάει ένα τον άλλον. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Και είναι καλό αυτό.
0: Έχει ωραία, μεγαλύτερη ωραία σημασία να το λέτε, να το λέει κάποιος όπως εσύ τους ακροατής, γιατί εγώ είμαι μεροληπτικός. Τα βλέπω πολύ θετικά με το ανεμολόγιο. Το παραδέχομαι. Δεν είμαι τόσο αντικειμενικός.
1: Κώστα, κοίταξε, είναι, την κάνεις χρόνια στην εκπομπή. Δεν μπορείς να
0: την κάνω χρόνια, τη δημιούργησα, την αγαπάω και καμιά φορά βλέπω, ενώ προσπαθώ να μην μεροληπτώ, κάποιες φορές μεροληπτώ κι εγώ. Οπότε είναι πιο καλό να τα λέτε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Για μένα το κάνεις μια εκπομπή πολύ ωραία, φέρνεις τον κόσμο κοντά. Ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει. Έχει χαθεί επικοινωνία.
0: Αρχέγονο.
1: Λοιπόν,
0: η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία πηγαίνει πίσω στις σπηλιές. Είναι ανάγκη, δεν είναι, πώς να το πω, επιλογή. Είναι
1: και
0: ανάγκη.
1: Και εγώ προσωπικά σαν τάσος, λέω στο κρατήριο ότι εσύ, η εκπομπή σου, όλη αυτή η παρέλα και εσύ σαν τόσο σας Δαβίδης, το διάστημα που έφυγα από την Ελλάδα, πήγα Γερμανία, το διάστημα που ήμουν μόνος μέχρι να έρθει η οικογένειά μου, ήσουν η παρέα μου, με κράτησες όρθιος κάποιες φορές. Εγώ αυτό οφείλω να το πω σε αυτό.
0: Ευχαριστώ από καρδιάς σου.
1: Λοιπόν, και σε θεωρώ φίλο μου.
0: Να σε καλά τόσο.
1: Και γι' αυτό κάποια στιγμή είχα χαθεί, γιατί έχω και εγώ. Κοίταξε, αλήθεια, ακούστε ότι έχω συμβεί πολλά στη ζωή.
0: Το ξέρω.
1: Έχουν αλλάξει πολλά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι έτσι πως το φαντάζεσαι. Mm. Δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει κατά πολύ. Απλά προσπαθούμε να είμαστε καλά. Αλλά. Τι να πω. Άστο, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Θα πρέπει να στα στείλω στο προσωπικό.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: έχουν εντάξει. Γίνει τρομερές αλλαγές. Δεν μπορώ να τα αναφέρω στον αέρα τώρα.
0: Καταλαβαίνω
1: προσωπικά. Αλλά από εκεί πέρα όμως, οφείλω να πω ότι ανεμολόγιο είναι μια εκπομπή που φαίνεται ο κόσμο. Κοντά σε ακούω πολλά χρόνια. Μπορεί να χάνουμε ένα διάστημα λόγω έργασε, λόγω άλλων θεμάτων. Αλλά πάντα ξέρω το ανεμολόγιο. Και όταν δεν σε βρήκα εκεί που ήξερα ότι ήταν πριν, έψαξα να σε βρω. Μπήκα στο Google, να βρω. Γιατί μου έκανε εντύπωση. Δεν σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι για μένα είσαι ένας φίλος.
0: Εντάξει, τώρα με κάνεις να αρχίζω και νιώθω λίγο αμήχανα.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, ο Μιχάλης
0: ευχαριστώ από καρδιάς, είναι
1: τι
0: καλά. Είναι καλά,
1: Μιχάλης.
0: Μεγαλώνει.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Και μείνει ζωή.
0: Τα φίλε, βασικά είναι καλά, οπότε τα άλλα.
1: Και μείνει ζωή, τσέκορη μου, μικρή που ξέρεις. Είναι έξω καρδιά. Εν τω μεταξύ, αυτές τις μέρες λείπει, έχει πάει στο χωριό με τη μητέρα της.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εγώ είμαι εδώ μόνος μου και μου έχει δώσει χωρίς τη μικρή. Και σήμερα ήμουν στο παράινο να σηκωθώ να πάω ναύπλιο. Αλλά λέω άστελο γιατί είχα υποσχεθεί στη μάνα μου να ψήσουμε να φάμε μαζί.
0: Εντάξει, καλά έκανε.
1: Και πήγα στη μαμά.
0: Εντάξει.
1: Δεν πήγα στο ναύπλιο.
0: Καλά έκανε, καλά έκανε.
1: Ναι, μωρέ, έχω τώρα θέμα υγεία μου. Έχω λίγο χοληστερίνη, λίγο ζάχαρη και έχω αλλάξει διατροφή.
0: Αλλιώ το εντάξει, λίγο χάπι βοηθάει.
1: Ναι, παίρνω.
0: Περισσότεροι έχουμε, μην νομίζει.
1: Ναι, παίρνω χαπάκι, αλλά άλλαξε και τη διατροφή τώρα. Το έχω γίνει πολύ vegan τώρα πλέον.
0: Έγινε τόσο.
1: Χάρηκα
0: να είσαι καλά και εγώ χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα την καλησπέρα μου σε όλη την ομοσπονδιακή και τη ομάδα του
0: Αναμολόγιου.
1: Στο σταθμό πολιτικά, πολιτικό και σε όλη το ακροατήριο και σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά, τόσο.
1: Μας ακούει. Απλά τώρα δεν μπορώ να σε ακούω τόσο εύκολα γιατί η ώρα που ανοίγεις, εγώ είμαι ακόμα στη δουλειά και την ώρα που σχολάω, εσύ τελειώνεις.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά θα το θυμάμαι να δώσω προτεραιότητα.
1: Όχι, δεν καταλάβεσαι γι' αυτό. Όταν δεν χορεπώ, δεν μπορώ να σε ακούω γιατί την ώρα που εσύ ξεκινάς την εκπομπή, εγώ είμαι το μπικ της δουλειάς και την ώρα που κλείνεις, εγώ τελειώνω και δεν σε προλάβαινω σχεδόν καθόλου. Οπότε να σε προλάβαινω ένα τέταρτο αυτό.
0: Εντάξει, με το καλό, όταν έχεις ρεπό. Θα
1: ναι,
0: σε καλέσω,
1: θα ρεπώ με ευχαρίστως, γιατί όχι.
0: Θα σου δώσω που... και προτεραιότητα. Γεια σου,
1: όχι,
0: Τάσο,
1: να σε καλά. Τίποτα, όχι, όχι, εγώ χαίρομαι που σε ακούω.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Χάρηκα πολύ, χάρηκα, Κωστή, καλή βράδυ.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Το έδωσα προτεραιότητα γιατί ήξερα ότι έχει ανάγκη για επικοινωνία. Θέλω αρκετά να σχολιάσω, αλλά ο χρόνος με πιέζει πάρα πολύ και... Πρέπει να δώσω μικρόφωνο στον Μάνο Τσιλιμίδη, με τον οποίο θα συνεχίσετε και θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Ani fakula tupsala, apol peri ali. Fakula tupsala, apol peri ali. Fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε ορεξάτοι για κουβέντα διατεθμένη και να έρθετε ως εδώ με το γνωστό δρόμο, δηλαδή τηλεφωνικά, για να τα πούμε, για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Είναι Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και την παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Μια θερμή καλημέρα να πω στο Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, που μας αναμεταδίδει πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και τους γύρω νομούς. Τα ραδιοφωνικά παιχνιδίσματα των προηγούμενων ημερών λειτουργήσαν, οπότε μιας και είναι καλοκαίρι, θα μείνω στο ίδιο μοτίβο. Θα θέσω ένα ερώτημα το οποίο απαντιέται μεν, γιατί όλοι θα το έχουν σκεφτεί, αλλά δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Υποθετικό το ερώτημα. Εάν μπορούσατε να σβήσετε μία ανθρώπινη εφεύρεση από την ιστορία του κόσμου, ποια θα ήτανε και γιατί? Εάν μπορούσατε να σβήσετε μία ανθρώπινη εφεύρεση από την ιστορία του κόσμου, ποια θα ήτανε και γιατί? 2-11-10-80-8-8-0 και τα λέμε μετά το άσμα.

0: Θερμή καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη και μου έστειλε μήνυμα νωρίτερα και τον ευχαριστώ. Λέει ότι του αρέσει και η εκδοχή του τραγουδιού αυτού που έβαλα στην αρχή με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, του αϊμνίστου. Ήταν η τελευταία του ηχογράφηση αυτή. Γεια σου Μπάμπη μου από τις Αχαρνές.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο, και εδώ έχουμε να τα πούμε.
0: Πράγματι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε παρακολουθούμε.
0: Εντάξει,
1: απλά ναι. Όπως σου έχω πει λόγω της δουλειάς, εύχομαι λίγο πιο αργά.
0: Ναι,
1: σε ακούω έτσι όσο μπορώ να βαστίξω και πάντα είναι μια γλυκιά παρέα μετά τη δουλειά.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Έστω για μια μισή ώρα. Τέλει. Και όλους τους συνακροατές που ο καθένας με το δικό του τρόπο, τον πιο επιστημονικό, τον πιο απλό, μας κάνουν να μάθουμε κάτι καινούργιο, να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά.
0: Χαίρομαι.
1: Σήμερα όμως, ακούγοντας το θέμα που έθεσες, είπα θα πάρω το Μάνο,
0: ναι.
1: Γιατί με είχε απασχολήσει, όσο και αν σου φανεί παράξενο.
0: Εμένα δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο. Νομίζω ότι όλους τους ανθρώπους τους έχει απασχολήσει.
1: Νομίζω λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, ότι ίσως δεν έπρεπε ποτέ να είχε ανακαλυφθεί η διάσπαση του ατόμου και η πυρηνική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλήγω.
0: Ξέρεις όμως, υπάρχει ένας αντίλογος εδώ που θα ήθελα πολύ να τον σκεφτούμε και να τον κουβεντιάσουμε. Εάν δεν είχε ανακαλυφθεί η πυρηνική ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούσαμε καθόλου να αντιμετωπίσουμε τους καρκίνους.
1: Το σκέφτηκα, αγαπητέ Μάνο, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν θα είχαμε απεριόριστη ενέργεια που έχουμε τώρα.
1: Έτσι, απλά ζυγιάζουμε,
0: ναι.
1: Γιατί θα μου πει κανείς, και η ανακάλυψη και του πιο απλού του μαχαιριού, το μαχαίρι που είναι τόσο χρήσιμο, μπορεί σε ένα χέρι είτε εγκληματικό είτε διεστραμμένο να σκοτώσει.
0: Ενώ και είναι και τόσο
1: χρήσιμο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ή η φωτιά που είναι τόσο χρήσιμη, μπορεί να κατακάψει ανθρώπους με εμπρισμούς κτλ.
0: Σύμφωνα.
1: Απλά αυτό κατέληξα και όντως μου έκανε εντύπωση ότι δεν θα είχαμε τις χημείες, ραδιοθεραπείες που γίνουν, τις ακτινοθεραπείες,
0: ναι.
1: Και πόσα άλλα πράγματα, τα πυρηνικά εργοστάσια. Απλά από τη συνέπεια το σκέφτομαι, μάλλον.
0: Έχεις δίκιο, ίσως, που σημαίνει ότι.
1: Ότι ίσως.
0: Ο κακός χειρισμός.
1: Ναι, αλλά που μπορεί να κάνει κάτι ολέθριο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τι θέλω να πω. Ένας εμπριστής. Μπορεί να κάψει ένα ολόκληρο δάσος. Μπορεί να κάψει ίσως και μισή πόλη. Βλέπε νερόνα κτλ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δεν
1: μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη.
0: Τι πράγμα?
1: Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Ενώ η
0: λάου, λάου.
1: Ενέργεια,
0: ναι, έχεις δίκιο. Μπορεί να
1: μπορεί,
0: τα τεινάξει
1: δηλαδή,
0: όλα.
1: Στα χέρια ενός τρελού,
0: ναι.
1: Να πατήσει το κουμπί, ο άλλος να απαντήσει και να καταστραφούμε τελείως. Εκ του αποτελέσματος δηλαδή το λέω.
0: Το κατάλαβα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του Άρθουρ Κλάρκ, του, ξέρεις, του συγγραφέα που έγραφε.
1: Όχι, δεν τον γνωρίζω, αγαπητέ.
0: Ο Άρθουρ Κλάρκ έγραφε ιστορίες για το διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή με εξωγήινους και τέτοια. Και διαστημικές αποστολές. Και... Λοιπόν, υπάρχει ένα έργο του που λέγεται Η Επικυρίαρχη. Είναι μεταφρασμένο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία από την αείμνηστη Ροζίτα Σόκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτους. Την ημέρα που είναι έτοιμοι οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, τον καιρό του

0: ψυχρού πολέμου δηλαδή, να πατήσουν τα κουμπιά να την άξουν τη γη στον αέρα, εμφανίζονται διαστημόπλια πάνω από κάθε κυβερνείο του κόσμου και αίρονται όλες οι επικοινωνίες. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα άλλο παρά να ανοίγει την τηλεόραση και να ακούει αυτά που τους λένε, ότι είσαστε έτοιμοι να καταστρέψετε τη γη, αυτό θα έχει συνέπειες σε όλο το διαπλανητικό κόσμο, οπότε από σήμερα την εξουσία την έχουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Και τα επόμενα 100 χρόνια, ξέρω εγώ, πριν εμφανιστεί αυτός ο τύπος που διοικεί τα διαστημόπλια, μιλάμε καταπληκτικό γραπτό, φιλοσοφικό γραπτό, και το λέω αυτό γιατί λένε, ας πούμε, ότι το πλαστικό, για παράδειγμα, είναι αφάνταστα επιζήμιο για τον πλανήτη. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά σκέψου ότι η σύγχρονη ιατρική δεν θα μπορούσε να έχει ούτε καν σύριγγες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα μπορούσε να έχει...
1: με τα γυαλιά που τα απολυμμένανε,
0: αυτό που κάνανε κάποτε, ναι. Ναι. Και που δεν ήταν σίγουρο ότι αποστηρώνονται 100%.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δεν θα μπορούσαν καθόλου αποστηρωμένα εργαλεία να έχουν χωρίς το πλαστικό. Καταλαβαίνω ότι μια ρεαλιστική άποψη θα έλεγε ότι καλύτερα να μην είχε εφευρεθεί το πλαστικό. Αλλά έρχεται η πραγματικότητα και αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι οι άνθρωποι φταίνε για το αν παίρνουν άσχημο δρόμο οι σπουδαίες ανακαλύψεις.
1: Ναι. Απλά από το φόβο ότι αν υπάρξει, αυτό προσπάθησα να πω, ότι αν υπάρξουν δύο παλαβοί, δύο παράφρονες κτλ., με τα πυρηνικά όπλα μπορούν να φέρουν τον πλήρη όλεθρο.
0: Το πλήρη
1: δεν θα μπορούσαν
0: όλεθρο,
1: να τον φέρουν με κάποια συμβατικά όπλα ή με κάποιο άλλο ή με κάποια επίθεση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό.
1: Φυσικά θα χανόντουσαν χιλιάδες άνθρωποι, ίσως και εκατομμύρια, αλλά δεν θα κινδύνευε με πλήρη αφανισμό ο πλανήτης.
0: Ναι. Και το πιο παράλογο από όλα είναι ότι τα πλαστικά που καταλήγουν στις θάλασσες
1: τα τρώμε μετά μέσω των ψαριών.
0: Καλά, πέρα από αυτό, τα τρώνε πρώτα απ' όλα οι ψάρια, οι χελώνες για παράδειγμα, που νομίζουν ότι είναι μέδουσες.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τα βλέπουν, και καταστρέφονται πληθυσμοί ολόκληροι, γιατί κάθε πλάσμα σε αυτό το ρημαδοπλανήτη έχει ένα ρόλο. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ακόμα και οι μύγες και τα κουνούπια έχουν ένα ρόλο. Αποτελούν τροφή για τα σπουργίτια, για τα χελιδόνια, για... Κατάλαβες τι λέω.
1: Αν χαθεί το ένα, να τρέπεται η γυρά.
0: Έτσι γίνεται, βεβαίως. Η τροφική αλυσίδα, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, μία σακούλα, έτσι, για να τη χρησιμοποιήσουμε, όχι, για να τη χρησιμοποιήσουμε 10 λεπτά που κάνουμε να πάμε από το σούπερ μάρκετ σπίτι μας ή από το φούρνο, κάνει εκατοντάδες χρόνια, είναι ένα υλικό που αντέχει εκατοντάδες χρόνια.
1: Α, τώρα τι μου έθεσες, Μάνο, και μια που το έθεσες πολύ ωραία, θα σου πω και αυτό. Εκνευρίζομαι τρομερά με αυτό το καθεστώς που έχει υπάρξει, που πας στο σούπερ μάρκετ και σου λέει, θέλετε μια σακούλα να σας τη χρεώσω.
0: Ναι.
1: Το σωστό είναι να σε έπειθε να μην έχεις τη σακούλα. Όχι να τη χρεώσει. Στην Αμερική, όπου είχε ζήσει αρκετά χρόνια ο αδελφός μου, αν έχεις δει και από τις ταινίες, όλοι και τα σούπερ μάρκετ δίνανε τις χάρτινες σακούλες. Μπορεί, μπορεί να το έχεις δει.
0: 100 φορές το έχω δει, γιατί είμαι φανατικός θεατής του κινηματογράφου και
1: ακριβώς,
0: το έχω δει.
1: Ακριβώς, θα δεις, δηλαδή επιστρέφουν στο σπίτι τους με μια μεγάλη σακούλα που πολλές φορές για να μην σπάσει την κρατάνε με τα δύο
0: αγκαλίτσα,
1: χέρια,
0: ναι,
1: από κάτω
0: ναι.
1: Και ας πούμε, πάω στο ζαχαροπλαστείο, παίρνω το κουτί και λέω, όχι, δεν θέλω τη σακούλα. Αυτό είναι το περιβαλλοντικό, όχι να τη χρεώνεις 9 ευρώ που κανείς δεν έχει συνέστηση.
0: Όχι, 9 ευρώ δεν τη χρεώνει, 90 λεπτά.
1: 9 λεπτά,
0: ναι, ναι.
1: Και να τη χρεώνεις, να πείσεις τον άλλον, είτε να μην την πάρει και να πάρει το κουτί στα χέρια, είτε να του έχεις μία χάρτινη σακούλα.
0: Εν τω μεταξύ, χωρίς να θέλω να αναφέρουμε ονόματα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν έχω πάει σε όλα, πάω σε ένα συγκεκριμένο που είναι κοντά στο σπίτι μου, έχει δύο λογιών σακούλες. Η μία εκ των δύο ονομάζεται μεγάλη.
1: Όλα έτσι έχουν, μάλλον, γιατί εγώ πηγαίνω λόγω δουλειά σε τρία.
0: Ένα λεπτό. Αυτοί που ονομάζουν μεγάλη είναι τόσο χοντρό το πλαστικό.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο θα κάνει, ξέρω εγώ, 3.000 χρόνια για να διασπαστεί. Και λέω, κανονικά έπρεπε, ναι, αλλά για αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση.
1: Να τους πει, όχι, να μην έχεις αυτή τη χοντρή.
0: Αυτό
1: όλα
0: λέω,
1: το έχουν, Μάνο. Εγώ τουλάχιστον σε τέσσερα που πηγαίνω.
0: Ναι, ναι, μη φωνάζεις, Μπάμπη.
1: Το έχουν όλοι, ναι.
0: Μη φωνάζεις.
1: Λοιπόν, ψυχήθηκα.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά μη φωνάζεις. Και εγώ όταν συγχύζομαι, υπόγεια, δεν συγχύζομαι.
1: Ρίχνω τους τόντους τώρα.
0: Μπράβο. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα για να γίνουν χρειάζονται μία νομοθετική ρύθμιση και μία εκπαίδευση. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε σε κάθε σύριαλ 35 διαφημίσεις, θα μπορούσαν κάλλιστα τα κανάλια να διαθέσουν λίγο χρόνο και να εκπαιδεύσουν τον κόσμο με σποτάκια. Που να λέει, ας πούμε,
1: τη δική σου σακουλίτσα που να την πέφτει να πηγαίνει σκόπιμα.
0: Πάνε αγόρασε μία ρηματοσακούλα που να είναι πολύ. Ή ακόμα καλύτερα, πάρε από ένα κατάστημα ένα καροτσάκι με ρόδες από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να μην χρειάζεται να.
1: Όπως υπάρχει για τη λαϊκή, όταν πηγαίνουμε το Σάββατο, που έχουμε το καροτσάκι μας και πηγαίνουμε.
0: Ναι. Και άμα χρειαστεί να μεταφέρεις και άλλα πράγματα, μπορείς να το κάνεις με το καρότσι, να μην τα κουβαλάς δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χρήσιμο.
1: Να μην χρειάζεται η
0: μυϊκή δύναμη. Να σηκώνεις, να πας να αγοράσεις ένα μπουκάλι χλωρίνη και ένα μπουκάλι λάδι και ένα μεγάλο μπουκάλι νερό, σου φύγει όμως μέχρι να τα πας σπίτι σου.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί λοιπόν τα σούπερ μάρκετ να μην υποχρεωθούν κατά κάποιο
0: Γι' αυτό
1: τρόπο
0: σου λέω νομοθετική ρύθμιση.
1: Και ίσως η έλλειψη, αγαπητέ Μάνο, και οργανωμένου κινήματος καταναλωτών.
0: Καλά, δηλαδή, εντάξει, καλό Πάσχα.
1: Αυτό είναι ναι. ανέκδοτο.
0: Από την πόλη έρχομαι και συγκοφή κανέλα. Ναι.
1: Δεν ξέρω και εκεί τι παιχνίδια παίζονται, γιατί προφανώς μάλλον για παιχνίδια θα παίζονται παρά.
0: Πού να παίζονται παιχνίδια στους καταναλωτές, τι παιχνίδια να παίζουν.
1: Όχι, ενώ από τις διάφορες ενώσεις. Που θα έπρεπε να είναι πολύ πιο μαχητικές, πολύ πιο.
0: Οι ενώσεις, αγαπητέ μου, αποτελούνται από ανθρώπους. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μια ορχήστρα τζαζ, εάν δεν έχει τζαζίστες να παίζουν. Κατάλαβες, δεν μπορεί να είναι ροκάδικοι χωρίς να υπάρχουν ροκάδες που παίζουν τα σχετικά όργανα και τους σχετικούς ρυθμούς. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν δυναμικοί καταναλωτές, να είναι δυναμική μια οργάνωση καταναλωτών χωρίς δυναμικούς καταναλωτές.
1: Εγώ, αγαπητέ Μάνο, δεν έχω καταλάβει. Εγώ έζησα, δεν ξέρω αν σου το έχω πει, για πάνω από 10 χρόνια στην Ελβετία. Εκεί,
0: καλά,
1: όταν έβγαινε η Ένωση Καταναλωτών και έλεγε ότι το σούπερ μάρκετ του Μάνου Τσιλιμίδη πουλάει το τάδε προϊόν 10 φορές πάνω. Έβγαινε όμως και το έλεγε. Ή έβγαινε το Υπουργείο και έλεγε. Από έλεγχο που κάναμε στο σούπερ μάρκετ του Μάνου Τσιλιμίδη βρέθηκαν τέτοιες προϊόντα να είναι με σχροκέρδια. Εδώ, γιατί υπάρχει αυτή η καμόρα που λέει ετέσει πρόστιμο τόσων χιλιάδων ευρώ.
0: Περίμενε.
1: Σε ποιον και γιατί.
0: Να σου πω, η απάντηση είναι πολύ απλή. Λέει το Υπουργείο, βάλαμε στο τάδε σούπερ μάρκετ 1 εκατομμύριο ευρώ
1: δεν
0: πρόστιμο.
1: Δεν το λέει πολλές φορές, δεν το λέει καν σε ποιον.
0: Λοιπόν, λέει, εγώ έχω διαβάσει, ότι βάλαμε στο τάδε σούπερ μάρκετ 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως μας είπε και ο Βασίλης από την Καβάλα εχθές, που έχει υπάρξει δικαστής, είναι με τόσο γελίο τρόπο διατυπωμένο το κείμενο που συνοδεύει το πρόστιμο, ώστε πηγαίνει ο σούπερ μαρκετέστας, πώς το λένε, στο δικαστήριο και τελικά πληρώνει 5.000.
1: Το ρίχνει, ακριβώς.
0: Όχι το ρίχνει. Όχι το ρίχνει, το καταβυθίζει, το καταβαρθρώνει.
1: Ακριβώς.
0: Από 1 εκατομμύριο πληρώνει 5.000. Και δεν είμαι και βέβαιος ότι τα πληρώνει, γιατί δεν βγήκε ποτέ μια κυβερνητική.
1: Ακριβώς,
0: ομάδα,
1: και να πει ότι σπράξαμε αυτά από τα πρόστιμα. Να μας δει, 5, 10, 20%.
0: Να μην μας πει τίποτα, γιατί ό,τι μας λένε, εμένα από το ένα αυτοί μου μπαίνουν και από το άλλο μου βγαίνουν. Το θέμα είναι να μας δείξει την απόδειξη. Σφραγισμένη.
1: Ότι μπήκαν τα λεφτά.
0: Ναι,
1: ότι σπράχτηκαν.
0: Ναι. Αλλά δεν το κάνουν.
1: Και έχει υπόψη σου και τα
0: άλλα. Εδώ δεν μπήκε φυλακή αυτός που έκαψε το μάτι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός που λένε τώρα στη φωτιά, στο ωραιόκαστρο, όπως λέγεται. Στην ωραία Θεσσαλονίκη, ναι, που ήταν πίτα στο μεθύσι, αν είχε και τυρί θα ήταν τυρόπιτα, έτσι, ναι, και
1: το
0: χαλασμένο του αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι έκανε ακριβώς, με αυτό δεν έχω καταλάβει, έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα που ήταν γύρω και μετά απλώθηκε η ζημιά και καήκανε.
1: Καήκανε δύο άνθρωποι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, ένα παιδάκι και ο πατέρας του.
0: Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έπρεπε για ανθρωποκτονίες 2 να φάει 2 φορές ισόβια.
1: Εκπροθέσεως, γιατί αυτό είναι εκπροθέσεως.
0: Ναι, ακριβώς είναι. Όταν μπεκρουλιάζεις και οδηγείς, είσαι εγκληματίας από την αρχή.
1: Εν δυνάμει.
0: Την ώρα που πίνεις την πρώτη τζούρα, από το παραπάνω ποτό.
1: Και πιάσεις το τιμόνι σε ενδυνάμει εγκληματίας.
0: Ναι. Και μάλιστα, όπως λέει ο Ιαβέρης καλή του ώρα, προμελετημένο έγκλημα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως όταν περνάς το κόκκινο. Είναι ακριβώς προμελετημένο έγκλημα. Διότι σου ανάβει το κόκκινο πιο φαρδί και από την καράφλα σου και εσύ περνάς το φανάρι. Άρα κάνεις ό,τι μπορείς για να σκοτώσεις κάποιον.
1: Ακριβώς.
0: Το να σκοτωθείς εσύ δεν με νιάζει. Δεν με νοιάζει. Άμα θες να σκοτωθείς μόνος σου, πήγαινε βρόντα πάνω σε έναν τοίχο. Έχει ένα σωρό μαντρότυχους στο μέσο της Αττικής.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Κατάλαβες. Τι να πω.
1: Αυτή ήταν η κουβέντα μας. Εξελίχθηκε σε όλα τα θέματα, γιατί έτσι είναι και η ζωή. Δεν είναι μονοθεματικό. Δεν είναι μονοθεματικό.
0: Αλλά μερικές φορές είναι μονοαναθεματικό.
1: Αναθεματικό είναι.
0: Μόνο αναθεματικό.
1: Γιατί καταντήσαμε να αναθεματίζουμε μόνο.
0: Αυτό. Αλλά ούτε αυτό είναι επαναστατική πράξη.
1: Όχι. Το θέμα είναι να κάνουμε μια ενέργεια.
0: Ναι. Μη σου πω ποια είναι η μόνη ενέργεια που κάνουμε όλοι, αλλά δεν χρειάζεται.
1: Εμένα αυτό που κάνω είναι να αποφεύγω πάση θυσία να πάρω την πλαστική σακούλα.
0: Ναι.
1: Πάω και στο ζαχαροπλαστή και το κουβαλάω με το κουτί και πολλοί γελάνε που γυρίζω με το κουτί
0: εγώ είχα αγοράσει από ένα σούπερ μάρκετ μία φορά μία μεγάλη σακούλα. Μεγάλη εννοώ τεράστια.
1: Αυτή είναι για να χωράει όλες τα επιμέρους.
0: Και ξέρεις πότε το έκανα? Όταν ένα παιδί 17 χρονών, δεν θα ήταν παραπάνω, ένα αγόρι, ήρθε η ώρα να πληρώσει μπροστά από μένα ήτανε και του λέει ταμεία στέλνετε σακούλα και λέει όχι έχω δική μου. Και βγάζει από την τσάντα που κουβάλαγε τη σακούλα αυτή τη μεγάλη και βάζει τα πράγματα μέσα, τα παίρνει και φεύγει.
1: Ήταν και λέω, παράδειγμα για σένα.
0: Ναι, ναι, λέω έχετε λέω τέτοιες σακούλες, μου λέει να εκεί. Και πήρα μία, επιτόπου όμως, γιατί ντράπηκα που το παλικαράκι ήταν πιο έξυπνο από μένα και από όλους που καθόμαστε.
1: Και πιο ευαισθητοποιημένο. Ναι,
0: άρα πιο έξυπνο.
1: Κουνάμε το δάχτυλο.
0: Άρα πιο έξυπνο, ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί... Μάνο μου. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Και εγώ, και εγώ. Να σε καλά.
1: Με αφορμή αυτό το ωραίο σου θέμα. Και θα αναμείνω με χαρά να ακούσω και τους υπόλοιπους ακροατές, τις σκέψεις τους και τις ιδέες.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Μαρία μου γράφει, αν μπορούσα, αντί να διαγράψω ένα αντικείμενο, μια ανθρώπινη εφεύρεση, θα προτιμούσα να διαγράψω την ανθρώπινη τάση να βάζουμε το κοντοπρόθεσμο κέρδος και την ευκολία πάνω από τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Γεια σου Γιάννη Δουδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου. Πώς... Και συμφωνώ τόσο πολύ με τη συνακροάτρια σε αυτό που σου γράψε. Διότι είναι πραγματικότητα αυτό και είναι ακριβές. Δηλαδή πράγματι αν υπολογίσουμε το μακροπρόθεσμο, τη μακροπρόθεσμη συνέπεια, μπορεί να μην πάρουμε απόφαση για κάποια βραχυπρόθεσμα θετικά, ας τα πούμε, σε πολλά εισαγωγικά.
0: Οφέλη, ας πούμε.
1: Μπράβο, οφέλη, είπες τη λέξη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη εφεύρεση την οποία θα ήθελα να μην υπήρχε, να ακυρώσω, να οτιδήποτε, διότι καλός ή κακός όλες οι εφεύρεσεις του ανθρώπου έχουν τη θετική και την αρνητική τους διάσταση. Όπως λέγατε προηγουμένως για την πυρηνική ενέργεια,
0: ναι,
1: με τον κύριο Μπάμπη,
0: ναι,
1: οτιδήποτε και να σκεφτούμε ως ανακάλυψη, ως εφεύρεση ανθρώπινη, έχει πάντα θετικά και αρνητικά. Οπότε αυτό που θα μπορούσαμε ίσως να ζητήσουμε, να υποθέσουμε ότι θα βελτίωνε τα πράγματα, είναι η κακή χρήση των εφευρέσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η στόχευση σε κάτι αρνητικό μόνο και μόνο επειδή είναι πιο κερδοφόρο από κάτι θετικό. Είμαι σίγουρος ότι κάποιες συνακροατές μπορεί να σκέφτηκαν το διαδίκτυο, ας πούμε. Αλλά είναι τόσο πολλά τα θετικά του διαδικτύου. Σώζονται με τη χρήση του διαδικτύου τόσες ανθρώπινες ζωές που δεν μπορείς να το βάλεις στη ζυγαριά με τα όποια αρνητικά έχει σε ένα μέρος του πληθυσμού, κυρίως στην νεολαία τέλος πάντων. Διότι την ευθύνη επί της ουσίας φέρουν οι γονείς. Αν οι γονείς θέσουν όρια στα παιδιά, και το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν όρια, νιώθουν και τα ίδια καλά όταν έχουν όρια.
0: Νιώθουν ότι τα νοιάζεσαι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι το κόλπο, ναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην πορεία της ζωής αντιλαμβάνεται ότι ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο παππούς, η γιαγιά είχαν δίκιο σε αυτό που δεν μ' άφηναν να κάνω.
0: Ναι.
1: Διότι πίεζε το μυαλό και αντιλαμβάνονται τις υπόλοιπες παραμέτρους πως παιδιά δεν αντιλαμβάνονται. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εφεύρεση στην οποία θα έλεγα καλύτερα να μην είχε γίνει. Όλες οι εφεύρεσεις έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής μας, απλά κάποιοι τις εκμεταλλεύτηκαν με λάθος τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Και ας πούμε το Τσερνόμπιλ και η Φουκουσίμα είναι δύο μεγάλα πυρηνικά δυστυχήματα στα πόσες χιλιάδες πυρηνικά εργοστάσια επί της γης.
0: Ναι.
1: Άρα και στατιστικά να το δει κανείς το πράγμα.
0: Και πάλι λόγω του ασυντήρητου περιβάλλοντος.
1: Σωστό.
0: Εξεράγησαν αυτά τα εργοστάσια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αν τα είχαν φροντίσει δηλαδή, δεν θα είχε συμβεί αυτό.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι στο Τσερνόμπιλ σήμερα συμβαίνει κάτι το οποίο η επιστήμη έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Η φύση έχει ξαναζωντανέψει και παρότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει πολύ κοντά, διότι υπάρχουν ακόμα υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας 4 δεκαετίες μετά, υπάρχουν ζώα και φυτά που επιβιώνουν και ζουν κανονικά στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά και μεταλλαγμένα όμως με πολλά
1: εννοείται
0: από αυτά. Και ναι,
1: μεταλλαγμένα,
0: έτσι. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί βέβαια στην επέτειο του Τσέρνομπιλ, ένας φίλος μου, χειμερινός κολυμβητής, γιατί έγινε χειμώνα αυτό το πράγμα.
1: Απρίλιο,
0: ναι. Τέλος, άνοιξη. Έκανε μπάνιο και το απόγευμα είχαμε συναντηθεί όλοι μαζί η παρέα στο Φίλιον, στον Ντόλτσε που το λέγαν τότε, στην οδό Σκουφά. Και έλεγε, ρε παιδιά, δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει η είδηση ότι εξεράγει το Τσέρνομπιλ. Το κρύβανε οι Ρώσοι ακόμα. Και λέει, ρε παιδιά, αυτός έκανε, κολύμπαγε με μάσκα. Και λέει, τα ψάρια συμπεριφέρονταν σαν τρελά μέσα στο νερό. Πρώτη φορά έχω δει κάτι τέτοιο, λέει.
1: Ναι, γιατί
0: είχε φτάσει το νέφος εδώ κάτω.
1: Ναι,
0: λοιπόν, και την άλλη μέρα ή την παράλληλη, μάθαμε ότι 2 μέρες πριν ή την προηγούμενη είχε εκραγεί το Τσέρνομπιλ.
1: Ακριβώς.
0: Είχαν μουρλαθεί τα ψάρια, δηλαδή. Φαντάσου τώρα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και το είδε αυτός που ήταν το στοιχείο του. Δηλαδή, κανονικά ήθελε να ήταν δελφίνι, όχι άνθρωπος. Ξέρεις.
1: Ήταν ευτυχισμένος με αυτό που έκανε.
0: Πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή να χιονίζει έξω, αυτούς έκανε μπάνιο.
1: Ναι.
0: Εγώ άμα δεν βράζει σαν καζάνι τη κόλαση στη θάλασσα δεν μένω.
1: Ναι, αυτό το έχουμε συζητήσει. Γι' αυτό και είσαι πιο πολύ της νότιας Ελλάδας κολύμβητης, όχι της βόρειας.
0: Ξέρεις ότι στη Μήλο υπάρχει μια παραλία όπου μέσα από το νερό βγαίνουν θερμοί πίδακες.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Εκεί μ' αρέσει εμένα. Έχω πάει μια φορά εκεί.
1: Να κάνεις τον ούφαρο.
0: Να κάνω τον ούφαρο. Αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι αν περπατάς, σου έρχεται μία το ζεστό, μία το κρύο της θάλασσας. Γιατί είναι πίδακες, δεν είναι, ξέρω εγώ, όλη η περιοχή.
1: Ναι. Ξέρεις πόσο καλό κάνει αυτό στο κυκλοφορικό σύστημα.
0: Τι να κάνω.
1: Το ζεστό κρύο, η εναλλαγή.
0: Ναι. Βέβαια. Και στους τρελούς επίσης.
1: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι πρέπει για μένα.
1: Μα δεν είσαι μεταξύ αυτών.
0: Καλά, όχι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Τι μας ξημερώνει, κανένας δεν το ξέρει.
0: Ακριβώς.
1: Για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, Μάνο μου,
0: ναι.
1: Ενώ αρχικά είχα σκεφτεί την πολεμική βιομηχανία ως αρνητική εφεύρεση, αλλά μετά διαπίστωσα, βλέποντας λίγο ιστορικά το πράγμα, ότι όλες οι εφευρέσεις που αφορούν την βιομηχανία, την πολεμική, είχαν άλλο εφαλτήριο και όχι τον πόλεμο. Τα drones, για παράδειγμα, που σήμερα χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας ή στις επιχειρήσεις των Ιρανών εναντίον βάσεων Αμερικανικών στις χώρες του κόλπου,
0: ναι.
1: Παράλληλα εμείς εδώ στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούμε για να προλάβουμε φωτιές.
0: Ναι.
1: Άρα το ίδιο πράγμα έχει δύο τελείως διαφορετικές χρήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα όλες οι εφευρέσεις καλές είναι. Εμείς φταίμε άμα παίρνουν λάθος δρόμο.
0: Ακριβώς. Ανθρώπων έργα που λέει και η Νικολακοπούλη.
1: Απολύτως. Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Σε προσκαλώ και προκαλώ να το βάλεις σε μια από τις επόμενες εκπομπές.
0: Τι?
1: Το τραγούδι.
0: Okay.
1: Αυτό.
0: Ποιος έχει γράψει τη μουσική, ο Αντύπας? Ο Αντύπας μάλλον, ο Νίκος, ναι.
1: Ναι, μάλλον ο Νίκος Αντύπας.
0: Άλλος αείμνηστος, ναι.
1: Άλλος αείμνηστος. Άντε τώρα μην αρχίσουμε αυτά.
0: Εντάξει, δε, τι να κάνει. Κοίτα, οι άνθρωποι που έχουν αφήσει σημάδι δεν πεθαίνουν ποτέ.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι.
1: Απλά λες πολλές φορές, μωρέ Μάνο, ότι, συγγνώμη για το μωρέ.
0: Ναι, γιατί.
1: Ότι λες πόσο περισσότερα πράγματα θα μπορούσε να δώσει αυτός ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος
0: που έχει αφήσει
1: αποτύπωμα. Για όλους, ναι. Που έχει αφήσει αποτύπωμα πίσω του.
0: Και από την άλλη μεριά, αποτύπωμα πίσω του αφήνει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, γιατί κάποιος έχει επηρεάσει, κάποιοι τον αγάπησαν. Έτσι, δηλαδή έζησε στιγμές, έκανε. Δηλαδή, όταν ακούω, έχασε, λέει, άδικα τη ζωή του. Γιατί πότε χάνεται δίκαια μια ζωή?
1: Έλα μου,
0: δεν το έχω καταλάβει.
1: Βρήκε τραγικό θάνατο, γιατί υπάρχει και θάνατος ο οποίος δεν είναι τραγικό.
0: Έλα, όχι, πες εσύ.
1: Ναι, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στην κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Τι να κάνω, έχασε τη ζωή του, όποιος τη βρήνε του την επιστρέψει, παιδιά.
0: Ναι, αυτό επίσης. Ο κύριος Φάνης λέει, να, εγώ αυτό που θα ήθελα να αλλάξω είναι η πολιτισμική αλλαγή που καθιέρωσε την κουλτούρα της πατάλης, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε την αξία της επανάχρησης και του σεβασμού στους πόρους του πλανήτη. Αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπης. Ναι.
1: Αυτή είναι η ρίζα του μάρκετινγκ όμως, βρε παιδιά, ναι. Οπότε δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχει επιστροφή αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Θυμάσαι, είναι αυτό που λέγανε ότι σαν αστείο, αλλά είναι αλήθεια, ότι πας και παίρνεις δύο τσάντες πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μετά έχεις τέσσερις σακούλες σκουπίδια. Πώς γίνεται?
1: Απολύτως.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πολλαπλασιάζονται οι συσκευασίες. Δηλαδή αλήθεια είναι όμως.
1: Ναι.
0: Τα ξεπακετάρεις και είναι.
1: Εννοείται.
0: Χαμός.
1: Εννοείται. Το πιο πρόσφατο που πήρα από το σούπερ μάρκετ και το χάρηκα είναι αλήθεια. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει συνήθεια, ας πούμε, να είναι συσκευασμένα τα λαχανικά, έτσι.
0: Αυτά που είναι πλημμένα.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί είδες ότι μια μεγάλη εταιρεία, μην τη λέμε τώρα ονόματα.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Το μαρούλι, το πλημμένο, είχε ληστέρια. Και, ναι. Και έλεγε η ανακοίνωση, Όσοι το έχετε προμηθευτεί, μην το καταναλώσετε. Mm-hmm. Όχι, να το πάρεις πίσω και να μου δώσεις τα 2 ευρώ που σου δώσα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Γιατί λέει, δεν κατάλαβα να μην το χρησιμοποιήσω. Δεν θα το χρησιμοποιήσω. Δεν είμαι ηλίθιος τόσο πολύ. Αλλά γιατί μου λες ολόκληρη εταιρεία, γιατί δεν λες φέρτε το πίσω και θα πάρετε το 1,5-2 ευρώ που κάνει.
1: Ναι, εννοείται. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα τουλάχιστον, ναι, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, το αντικαθιστούν το
0: προϊόν. Όχι, δεν το αντικαθιστούν καθόλου. Γιατί εγώ πήγαμε, είχα πάρει, όχι τέτοιο, mm-hmm, είχα πάρει καρότο με λάχανο, μπράβο,
1: ναι,
0: με λάχανο. Mm-hmm. Και μόλις το κατάλληλα το πέταξε στα σκουπίδια και είπα δεν ξαναπαίρνω τέτοιο πράγμα ποτέ μου.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνω στη λαϊκή να παίρνω λάχανο, το κόβω μόνος μου.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι,
1: και...
0: γιατί είναι βλακεία. Αλλά λέω στην κοπέλα που είναι μια ευγενέστατη γυναίκα εκεί, λέει α, τα αποσύραμε. Λέω εσείς, όχι, μου λέει η εταιρεία.
1: Εταιρεία, ναι.
0: Ναι, αλλά τι, και αυτοί που πάθανε ληστέρια θα τους πληρώσει τα έξοδα του νοσοκομείου.
1: Κανονικά, ναι.
0: Ναι, ναι, καλό Πάσχα, ε.
1: Κανονικά,
0: και όπως θα έρχεσαι, φέρε και μια μπύρα.
1: Έτσι, αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει από μεγάλο σούπερ μάρκετ φρούτα, τα οποία ήταν άθλια, και όταν πήρα τηλέφωνο τους λέω εντάξει, ναι, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, μην το βγάλετε καν στο μανάδικό σας, καταστρέψτε το. Η αλήθεια είναι μέσα σε μισή ώρα μου ήρθανε, μου φέρανε καινούρια φρούτα και ένα μπουκάλι κρασί, για συγγνώμη.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι...
0: Μπράβο τους. Και ποιο ήταν αυτό το σούπερ μάρκετ?
1: Να κάνουμε διαφήμιση.
0: Ποιο είναι, πες.
1: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος.
0: Μάλιστα, οκ. Εντάξει, αγαπητέ.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Καλή
0: ξεκούραση.
1: Για όλους μας. Να είσαι καλά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ο Άγρυπνος. Μια φορά στην ΕΡΤ, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, ένας εκφωνητής λέει: μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο στο μικρόφωνο ο Άγριος. Και το είχα κόψει αυτό από την ηχογράφηση που γινόταν έτσι και αλλιώς, και για ένα διάστημα το είχα κάνει σήμα και το έπαιζα, έλεγε μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο, το είχα πάρει την άδεια βέβαια, σε λίγο στο μικρόφωνο ο Άγριος. Γεια σου Νίκο από το Πολύγωνο.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Γεια σου Νικολάε, καλώς τον.
3: Καταρχάς δεν θα βγαίνα σήμερα στην εκπομπή, αλλά...
2: Γιατί?
3: Πάλι το θέμα τσίγκλισε πάλι, γαργάλισε. Λοιπόν, εγώ...
2: Αλλά πες μου γιατί δεν θα βγαίνες, και έτσι με ενδιαφέρει.
3: Α, το γιατί δεν θα βγαίνα.
2: Ναι, ναι.
3: Καλά, αν ήταν ανθολόγιο μπορεί και να έβγαινα. Ω, βασικά θα έβγαινα.
2: Εντάξει λοιπόν.
3: Απλά είναι κάποια θέματα που έτσι... που τσιγκλίζουν.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τι δεν ήθελα να έχει ανακαλυφθεί. Θα προτυπήσω λίγο.
2: Για πες.
3: Και θα πω για τις αμβλώσεις. Για μένα, ναι, δεν θα πω.
2: Και τι θα γινότανε με όλα αυτά τα κορίτσια και τις γυναίκες, ας πούμε, λέω και τα κορίτσια, γιατί πολλές φορές που πέφτουν θύματα βιασμού, έτσι, από τους συγγενείς τους, από αλήτες στον δρόμο, ό,τι μπορείς να φανταστείς, και φουσκώνει η κοιλιά τους και περιέχει ένα ανεπιθύμητο πλάσμα μέσα. Τι θα κάνανε όλες αυτές οι γυναίκες?
3: Ναι, είναι και αυτό.
2: Αυτό είναι κυρίως.
3: Ναι,
2: επίσης, θα μου πεις ότι επηρεάζεται οι άνθρωποι, ξέρεις, λίγοι πια οι άνθρωποι, στην Ελλάδα ιδίως, γεννιόνται. Επηρεάζονται οι γεννήσεις, το καταλαβαίνω.
3: Ναι,
2: αλλά και από την άλλη μεριά, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν όλες οι γυναίκες? Και δεν έχουν το δικαίωμα, δηλαδή, οι γυναίκες να διαθέτουν το κορμί τους όπως νομίζουν?
3: Ναι, βέβαια. Αλλά είναι και άλλες περιπτώσεις που τυχαία έμεινε έγκυος και το ρίχνει.
2: Γιατί αυτό τυχαία,
3: εντάξει,
2: ναι.
3: Για μένα αυτό, εντάξει.
2: Το ότι έμεινε τυχαία εγγύος, μπορεί να μην το τυχαία να τρύπησε το προφυλακτικό, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά μην αφαιρείς μια ανθρώπινη ζωή, δώσ' το για υιοθεσία, ξέρω εγώ. Μην πας να το ρίξεις.
2: Μα ναι, αλλά γιατί με το ζόρι, δηλαδή. Να το, γιατί είναι, μου φαίνεται παράλογο αυτό εμένα.
3: Και εμένα. Αυτό που λέω τώρα, ναι, ναι, ναι,
2: είναι όντως. Και έπειτα, από την άλλη μεριά, δηλαδή, για σκέψου να έχεις εσύ μια κόρη. Στο λέω έτσι, κούφια η ώρα δηλαδή.
3: Ναι.
2: Και εκεί που περπατάει στον δρόμο να της την πέσει ένας αλλοδαπός ή ένας Έλληνας ή ένας Ρωμά και να τη βιάσει και να μείνει έγκυος και να το καταλάβετε στους τρεις μήνες που, ξέρω εγώ, που θα αρχίσει να εμφανίζεται η κυλίτσα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Πρώτον και δεύτερον, τι εννοείς αφαιρεί μια ζωή? Ναι. Τι είναι η ζωή, τι είναι δηλαδή, το έμβριο είναι ζωή?
3: Ενδυνάμει
2: ζωή, αλλά, ναι,
3: ενδυνάμει,
2: αλλά όχι ζωή.
3: Όχι, ναι.
2: Ναι. Ξέρεις ότι ένας γνωστός μου, τότε που δεν υπήρχε προγενετικός έλεγχος, γέννησε η γυναίκα του στο νοσοκομείο και με το που βγήκε το μωρό, ο γιατρός που ήταν κολλητός του αυτού, του γνωστού μου, όχι φίλος μου, γνωστός μου, αλλά μου την έχει εξομολογηθεί την ιστορία. Πήγε κοντά και του λέει, έλα να σου πω. Και λέει, το μωρό έχει εγκεφαλική παράλυση. δεν θα κουνάει ούτε χέρια ούτε πόδια στη ζωή του. Να το στείλω, του είπε. Αυτός μου λέει, έφυγα από το νοσοκομείο, πήγα σπίτι μου, ήπια μία μεγάλη μπουκάλα ουίσκι ολόκληρη μόνος μου, ξεράθηκα στο πάτωμα για μερικές ώρες, ξύπνησα και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα όχι να μην το στείλεις. Και τώρα το παιδάκι, το πιστεύεις, είναι τελείως, είναι ένα πανέμορφο παιδί, σαν τον Αλέν Τελόν στα νιάτα του δηλαδή. Είναι, είναι 25 χρονών και δεν έχει, το στηρίζουν όρθιο με ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο το φοράνε σαν θώρακα και το στέκουν όρθιο, κρέμεται δηλαδή στην ουσία, για να μην τσακίσει και η σπονδυλική του στήλη στο τέλος. Αυτό ναι. Το παιδί έχει, είναι μόνο, μοναχοπέδι, έτσι. Όταν πεθάνουν οι γονείς του, τι θα απογίνει? Τώρα υπάρχουν οι προγενετικοί έλεγχοι και αυτά αποφεύγονται.
3: Τώρα
2: μιλάμε,
3: ναι.
2: Μιλάμε για μια εποχή πριν από 25 χρόνια, 24.
3: Ναι, τότε εντάξει, ναι, δεν είχα.
2: 26, ναι. Ναι, και δεν είναι ότι δεν υπήρχαν, μπορεί και να υπήρχαν, αλλά δεν ήταν τόσο ντρεσαρισμένοι άνθρωποι να ακολουθούν αυτά τα προγράμματα.
3: Mm.
2: Αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αν ήταν ανθολόγιο, τι θα μου έλεγε σήμερα?
3: Αν ήταν ανθολόγιο, βασικά δεν το έχω ολοκληρώσει. Κάνουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί έχω και άλλα δύο που είναι... Τι θα έλεγα για τις γυναικοκτονίες επίσης.
2: Ναι, για πες μου.
3: Που είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Τι θα έλεγες για τις γυναικοκτονίες?
3: Γενικά θα έλεγα η πολιτεία να πάρει κάποια μέτρα. Βέβαια όλα τα παίρνει κατόπιν εορτής. Αλλά όσοι κάνουν γυναικοκτονίες, θα την και ποινή.
2: Α, εγώ συμφωνώ. Και όσοι βιάζουν μικρά παιδιά.
3: Ή κόβεις το όργανό τους ή θανατική ποινή.
2: Και τους το ταΐζεις κιόλας.
3: Βέβαια, να το φάνε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Έτσι.
2: Μαζί σου είμαι και ας φρικάρουν τώρα κάποιοι από το ακροατήριο.
3: Κάποιοι, ναι, ναι.
2: Οι οποίοι λένε αυτό το που δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι. Ότι δεν μπορεί, λέει, η δικαιοσύνη να είναι τιμωρητική. Γιατί δεν μπορεί να είναι τιμωρητική?
3: Ναι, το έχω ακούσει από εγώ.
2: Ναι, τι θα πει αυτό, δεν μπορεί να είναι τιμωρητική?
3: Ναι,
2: δηλαδή, τρώει ο εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη καμιά εικοσαριά άτομα, πόσα, 17, τρώει 17 φορές ισόβια και τον βγάζουν ένα χρόνο νωρίτερα.
3: Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα.
2: Μα είναι δυνατόν. Τι θα πει να μην είναι τιμωρητική? Όχι, 17 άτομα έφαγες, 17 φορές ισόβια. Ούτε όταν πεθάνεις δεν θα σε βγάλουν.
3: Ναι, όχι.
2: Όταν τη λήξει αυτό,
3: άνθρωπος,
2: να υπάρχει ειδικός χώρος για πεθαμένους κρατούμενους. Συγγνώμη δηλαδή.
3: Πραγματικά.
2: Για όσοι δεν συμφωνούν, δεν με νοιάζει κιόλας να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια.
3: Καλά, και εμένα, ναι.
2: Εγώ
3: και
2: λέω τη γνώμη μου. Εγώ λέω τη γνώμη μου χωρίς να επηρεάζομαι από κανέναν και πρέπει να πω ότι εδώ στο κανάλι ποτέ κανείς δεν με φώναξε στο γραφείο να μου πει γιατί το είπες αυτό.
3: Γιατί το είπες αυτό.
2: Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Δηλαδή, ενώ σε άλλα μέρη μου έχει τύχει να μου πούνε, να μου κάνουν παράπονα.
3: Αυτό το έχει αναφέρει και ο αείμνηστος Ανδρέας.
2: Ο Ανδρέας, ο γλυκός μου.
3: Κανείς
2: ο Ανδρέας ήταν
3: μέλη. Δεν είχε παρέμβει στην εκπομπή γιατί τάδε, γιατί τότε εκείνο άλλο.
2: Είπε ότι δεν είχε παρέμβει κανείς, αυτό εννοείς.
3: Μπράβο, ναι, κανείς. Να, τώρα που το ανέφερα αυτό, να πούμε μια μικρή ιστορία για τον αείμνηστο.
2: Αμέ.
3: Τελευταία εκπομπή είχε γίνει για αφιέρωμα και καλά στη μνήμη του Ανδρέα για τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα,
2: ναι.
3: Που έφυγε. Και ήταν ένας φίλος στον αέρα. Δεν είχα προλάβει από την αρχή να βάλω το ραδιόφωνο. Και λέει πως, θα σας πω, λέει μια ιστορία. Όταν ήταν άρρωστος από καρκίνο, του είχαν πει οι γιατροί να μην βγεις από το νοσοκομείο, να μην φύγεις.
2: Να μην βγει από το νοσοκομείο.
3: Μπράβο,
2: ναι.
3: Μπράβο. Και τι κάνει? Παίρνει το μηχανάκι του, πηγαίνει στην εκπομπή, φαντάσου τι πάθος είχε για το ραδιόφωνο.
2: Πω.
3: Τελειώνει η εκπομπή και ξαναγυρίζει στο νοσοκομείο.
2: Το μανάρι μου.
3: Και λέει ο τέτοιος, δεν θα ήταν ο Ανδρέας αν δεν το έκανε αυτό, αυτός ήταν ο Ανδρέας, λέει.
2: Έτσι είναι.
3: Ή που λέει και άλλη φορά, τον έπαιρνε τηλέφωνο μια μέρα, σου έλεγε τα δικά του, τα κουβεντιάζανε και σου λέει και τι είχε γίνει πριν από 2.000 χρόνια.
2: Καλά, ο Ανδρέας ήξερε ποβερή, τα πάντα, παιδί μου.
3: Ποβερή, ποβερή. Πολλές, πολλές γνώσεις. Και λοιπόν, τα άλλα δύο, δεν ξέρω αν θα το πούνε κι άλλοι αυτό.
2: Να το πεις.
3: Εγώ πάντως θα το πω. Δεν θα ήθελα να είχε ανακαλυφθεί ο ιός του AIDS. Πολλοί λένε ότι είχε αναπτυχθεί στο εργαστήριο.
2: Ναι.
3: Οπότε, ναι, αυτό σίγουρα. Γιατί όσοι έχουν τέτοιο, όσοι πάσουν από AIDS, ταλαιπωριούνται.
2: Τώρα με τις με τα φαρμακευτικά σκευάσματα, και δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά.
3: Ναι, πολύ φαρμακεία. Ναι.
2: Κοκτέιλ, μπράβο, δεν έβρισκα τη λέξη.
3: Ναι, ναι.
2: Ζουν μια φυσιολογική ζωή πλέον οι άνθρωποι αυτοί, αλλά φαντάσου το ρατσισμό που υπέστησαν.
3: Εκεί θα έλεγα. Και για αυτό το λόγο το είπα, το ρατσισμό, που δεν τους δεχόμαστε.
2: Ναι.
3: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην τους δέχονται.
2: Τώρα δεν είναι το ίδιο πια.
3: Ναι,
2: κατάλαβες, δεν είναι
3: αν
2: το
3: είναι
2: ίδιο.
3: Αν είναι κάποια έτσι ταμπού, ας πούμε.
2: Βέβαια.
3: Ειδικά στην ελληνική κοινωνία είναι άπειρα τα ταμπού. Και το άλλο επίσης που δεν θα ήθελα να είχε ανακαλυφθεί, βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε και όλα αυτά.
2: Δεν θα μπορούσαμε να
3: μετακινηθούμε, να κυκλοφορούμε, είναι ο μαύρος πιστός, το πετρέλαιο. Που τόσοι πόλεμοι έχουν γίνει γι' αυτό και γίνονται.
2: Ναι.
3: Και όλα αυτά.
2: Το οποίο ένας γεωλόγος κάποτε μου είπε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, το λέω όμως γιατί το βρίσκω πιθανό να ισχύει. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των σεισμών προέρχεται από την εξόρυξη του πετρελαίου. Διότι δημιουργούνται κενά και μετά πέφτουν οι πλάκες της γης μέσα εκεί και δημιουργούν τους σεισμούς, τους μεγάλους. Και επίσης μου είπε ότι, και αυτό είναι αυτονόητο κιόλας, ότι είναι πεπερασμένο προϊόν το πετρέλαιο. Και να σου πω ένα πράγμα που φαίνεται να το αποδεικνύει αυτό. Το γεγονός ότι έχουν στραφεί όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Που σημαίνει ότι ξέρουν ότι σε κάποια χρόνια δεν θα υπάρχει πετρέλαιο ούτε για αναπτήρες.
3: Ναι, βέβαια. Και δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Είναι ανεπτυγμένο. Είναι πολλά, είναι και με το υδρογόνο πλέον. Θα έχουμε και αυτοκίνητα τέτοια. Το υδρογόνο είναι μια τη τελευταία ανακαλύψη.
2: Ναι.
3: Και πολύ δεν το
2: ναι.
3: Θα έχει πολύ, πολύ παραπάνω πράγματα το υδρογόνο σε πολλά πράγματα.
2: Έχεις δει μια ταινία που...
3: Από τα ευγενή αέρια.
2: Έχεις δει μια ταινία όπου την κουκουλώσανε την εφεύρεση. Κάποιος είχε ανακαλύψει αυτοκίνητο που εκινείται με νερό.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Θα βρω τον τίτλο και θα το πω στον αέρα να τη δείτε.
3: Ναι, εννοείται.
2: Εντάξει φίλε, σε αφήνω για την πλήρη ταινία.
3: Βασικά...
2: Αν θέλεις περίμενε να ολοκληρώσεις, περίμενε.
3: Ναι.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε είδα, γκόστρα ήρε.
3: Έλα Νίκο μου.
4: Και επειδή έχουμε ένα έμφυτο ταλέντο το να γράφουμε στίχους και τέτοια στιχάκια και ποίηματα.
3: Ναι.
4: Γιατί έγραφε και στο Δημοτικό και Δίνα πρώτος.
3: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μου λέει,
4: ναι,
3: εδώ. Ναι.
4: Συγχαρητήρια για το στίχο, για το τραγούδι το τελευταίο.
3: Τις άγνωστες εννοείς.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στίχο, εντάξει.
3: Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε.
4: Δεν μπορώ. Θα τα πούμε σε μια άλλη τέτοιο πώς έρχονται οι εμπνεύσεις.
3: Εντάξει, οκ.
4: Ξέρεις,
3: το τραγούδι πρέπει να έχει μια εναρκτήρια φράση. Δηλαδή, αυτό είναι, να ξεκινάει με έναν τρόπο που να πιάσει το αυτί του ακροατή.
4: Ειδικά αυτό που η Βαρβάρα είχε κάνει με τον Τζε Γκεβάρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Απίστευτο, απίστευτο.
3: Περπάταγα στο δρόμο και στη Νέα Σμύρνη και στη στάση του τραμ ήταν κοριτσάκια και αγοράκια από το σχολείο, από το γυμνάσιο. Και από απέναντι πέρναγε μια άλλη κοπέλα και φωνάζει «Βαρβάρα! Βαρβάρα!» και περπάταγα εγώ στο δρόμο και έλεγα από μέσα μου «Με ποια λέξη ρημάρει η Βαρβάρα?» κάνει ομοιοκαταληξία. Αυτό σκεφτόμουν. Και λέω, α, με τον Τζε Γκεβάρα. Οπότε μετά μέχρι να πάω σπίτι μου το είχα φτιάξει αυτό. Γιατί έχω το κινητό.
4: Έτσι, έτσι, έτσι. Και εγώ έτσι, όταν τέτοιο έχω κάποιο άκουσμα και τέτοια, και στις ομιλίες που κάνω προσπαθώ και να βρίσκω που μιλάω.
3: Τι ομιλίες κάνεις? Τι ομιλίες κάνεις?
4: Ομιλίες, όχι ομιλίες, στη συζήτηση, στην κουβέντα.
3: Α, μάλιστα.
4: Κατάλαβες.
3: Δηλαδή γράφεις στίχους.
4: Στο δημοτικό κάναμε διαγωνισμό και τέτοια και έβγαινα πάντα πρώτο.
3: Μάλιστα. Και δεν το συνέχισε. Δεν το συνέχισε.
4: Έχει ένα δίκιο, ναι. Το σταμάτησε.
3: Το σταμάτησε.
4: Ναι, είναι ταλέντο. Μπορεί κάποια στιγμή να το ξαναπιάσω.
3: Εγώ το πρώτο που κυκλοφόρησε ήταν το 83 με την το 82 με την Τάνια Τσανακλίδου και το Σπανό. Και τώρα είναι 2026 που βγήκαν οι άγνωστες.
4: Το Ανακλείδο μου αρέσει. Ποιο τραγούδι είναι, γιατί μπορεί να το έχω ακούσει.
3: Είναι δύο. Είναι τα σφιγμένα σου χείλη,
4: ναι,
3: και ένα άλλο που λέγεται για να σου μάθω μοναξιά.
4: Okay. Θα τα ακούσω, θα τα ακούσω.
3: Τα έχει το YouTube.
4: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
3: Σε φιλοπόλη.
4: Λοιπόν, ναι, τα λέμε.
3: Να είσαι καλά.
4: Επίσης, για γεια.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880 Και η Χριστίνα θα μας δώσει τώρα τον κλασικό φιλόλογο και εκλεκτό ομιλητή και φίλο Ανδρέα Μωρίκη. Ανδρέα μου.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλημέρα σε όλους. Αυτό το θέμα που έβαλε σήμερα είναι καθημερινό,
0: Βέβαια.
1: Καθημερινό. Ο ίδιος ο λαός, το φάρμακο, το δει φαρμάκι. Οπότε, όταν δεν είναι στη σωστή δόση, η ίδια ουσία σε μικρή δόση είναι θεραπευτική για τον άνθρωπο, αλλά είναι καταστροφική για το παράσιτο που έχει μέσα του.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν πάρουμε αυτή την ουσία στη σωστή δόση, εμείς θα γιατευτούμε, γιατί το σκουλικάκι θα πάει τα λιβάδο. Αν όμως το πάρουμε σε μεγάλη δόση, θα κατασταθούμε. Ακόμα και αν το πάρουμε στη σωστή δόση, παρενέργειες μπορεί να έχουμε ή θα έχουμε. Άλλωστε, ο λαός τι λέει, τι έχει πει. Ουδέν κακόν αμυγές καλού.
0: Ναι.
1: Και ουδέν καλόν αμυγές καλού.
0: Ναι.
1: Θα πει αμυγής, αμυγής είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πρόσμιξη. Δεν έχει ανακάτω με κάτι άλλο. Δεν υπάρχει απόλυτα καλό. Δεν υπάρχει απόλυτα κακό. Το καλό έχει και λίγο κακό μέσα του. Και το κακό έχει λίγο καλό μέσα του. Επομένως, είναι αυτό που είπαν όλοι οι συνακροατές, ότι όσο το χειριστεί ο άνθρωπος, κάθε εφεύρεση είναι κατάκτηση του πολιτισμού, κατάκτηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν κλείνει τα φαρμακεία επειδή υπάρχουν χιλιάδες ουσίες εκεί πέρα μέσα που μπορούν να μας βλάψουν. Ο άνθρωπος έχει φαρμακεία γιατί σε κάθε φαρμακεία υπάρχει η μία και μόνη ουσία που θα κάνει κάτι τον καλά. Και αυτή είπα να πάει. Θυμάμαι μια εξαιρετική επιφυλίδα που έχει το αγαπημένο μου βιβλίο και νομίζω έχει γίνει και σε έναν αρκετά προσφυλές.
0: Ναι.
1: Η πρακτική φιλοσοφία του Παπανούτσου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη δεύτερη έκδοση του, αυτό το βιβλίο, θυμάμαι, στη σελίδα 335, εκεί πρέπει να έκανε, προς το τέλος δηλαδή, είχε μια επιφυλίδα που είχε γράψει ο Παπανούτσος τη δεκαετία του 60.
0: Mm.
1: Και τη γράφει «Επιστήμη και ευθύνη». Και λέει ότι η επιστήμη καθε αυτήν έχει ευθύνη. Οι επιστήμονες όμως, οι οποίοι επινοούν, εφευρίσκουν κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και η κακή εφαρμογή του μπορεί να ζημιώσει πολλούς ή να καταστρέψει πάρα πολλούς, οφείλουν μαζί με ό,τι έχουν πριν να δώσουν και τις απαιτούμενες οδηγίες για το πώς πρέπει η επινόησή τους ή η εφεύρεσή τους να χρησιμοποιηθεί. Ευθύνη έχουν απρόσωπα. Βεβαίως, κάποια στιγμή φεύγει από τον επιστήμονα η δυνατότητα της εφαρμογής αυτής της επινόησης, της εφεύρεσης. Και περνάει στα χέρια κυβερνήσεων. Δυστυχώς έτσι είναι. Και βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν πολύ πιο μαζικά μέσα καταστροφής. Παλιότερα και να κάνεις κακή χρήση ενός όπλου, αν δεν ασκόπαινε σε έναν άνθρωπο 5-10 και τελείωνε. Τώρα όμως υπάρχει τεράστια, τεράστια καταστροφή που μπορεί να επέλθει εάν δεν προσεχθεί η χρήση. Και καταστροφή όχι μόνο στο να πεθάνουν πολλοί άνθρωποι,

0: αλλά στην καταστροφή του περιβάλλοντος που είναι η πτωχή, η μάνα της ανθρωπότητας. Αυτό είχα να πω λοιπόν, επιστήμη και ευθύνη και πολλά, πολλά μπορεί να σκεφτεί κανείς πάνω στο τετριμένο για πολλούς θέμα, το ποψινό που καθένα πατετριμένο είναι. Γιατί οι άνθρωποι που πραγματικά σκέφτονται, δεν σκέφτονται σε βαθιστόχαστα πράγματα, άλυτα μέχρι τώρα, όχι. Ο φιλόσοφος είναι αυτός ο οποίος ξανακάνει κάτι πρόβλημα. Κάτι το οποίο θεωρείται αυτονόητο, απλό, εντάξει μου, τώρα σιγάνα με αυτό, τώρα σιγάνα, ναι αυτό. Αυτό θα το ξαναφέρουμε στη συζήτηση και θα το ξαναδούμε από την αρχή. Δεν θα αλλάξουμε τις αρχές, αλλά θα αλλάξουμε και θα βελτιώσουμε τις μεθόδους με τις οποίες θα το προσεγγίσουμε και θα το αναλύσουμε, θα το ανατάμουμε και θα το προσεγγίσουμε. Για να πάρουμε την καταλληλότερη θέση απέναντί του και αργότερα στάση απέναντί του.
1: Αυτό είχα να πω, Μάνο μου. Πολύ ωραίο.
0: Αυτό είχα να πω. Όταν δεις λοιπόν το επιστήμη και Αθήνη, θα χαρείς και εσύ νομίζω.
1: Άμα το βρω, θα το διαβάσω στον αέρα.
0: Θα το βρω.
1: Θα το βρω.
0: Είναι καλά.
1: Επιστήμη και ευθύνη.
0: Επιστήμη και ευθύνη, ναι. Σε 1335.
1: Εντάξει.
0: Στη βάθεια έκφραση, πάντω προ το τέλο είναι και τώρα στην ανατύπωση που έχει γίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
0: Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα αδερφέ μου Μάνο.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Αμήν.
1: Πού θα πήγαινα εγώ να ζητήσω να φύγουν από τη ζωή, από τον κόσμο.
0: Πού?
1: Τα πολεμοφόβια, τα όπλα.
0: Ναι.
1: Τα όπλα. Έχουν εφευρεθεί, επειδή ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί με τα όπλα, ήταν πυροτεχνικός, χημικός πυροτεχνικός και όλη τη ζωή σαν στρατιωτικός ασχολήθηκε με τέτοια, με ανατινάκτη, εκρήξη και τα ρέστα και ξέρω πολλά πράγματα και διατήρησα και φιλίες. Έχουν εφευρεθεί τέτοια τρομακτικά όπλα, Μάνο. Άσε την πυρηνική ενέργεια και τα ρέμε και τα λοιπά που είπε και ο Γιάννης, ναι, χρησιμοποιείται να πούμε για λόγους υγείας σε ανθρώπους και τα λοιπά. Εγώ μιλάω για τα άλλα τα όπλα. Τώρα είναι της μόδας, το χρησιμοποιούν και οι Ιρανοί και οι Αμερικάνοι, βαλιστικοί πύραυλοι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό το ρημάδι? Ένα ρημάδι που φτάνει μέχρι 3 τόνους. Σκέτο σίδερο με εκρηκτική ύλη μέσα, το οποίο όταν όπου εκραγεί και με βεληνικές, με απόσταση δηλαδή, μπορεί να πιάσει μέχρι και 3.000 χιλιόμετρα, το φαντάζει 3.000 χιλιόμετρα. Να θα έλεγα, ξέρω εγώ, από την Αθήνα, τώρα δεν μπορώ, δεν βλέπω κιόλας, να πω μια απόσταση, ξέρω εγώ, μέχρι την Φινλανδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο κατευθυνόμενο με ειδικά εργαλεία τεχνικής τελειότητος, όπου εκεί ο βαλιστικός πύραυλος, όπως ονομάζεται, εκρήγνεται σε χιλιάδες κομμάτια και τα αέρια που αναπτύσσονται, κομματάκια σίδερο, τρυπάνε οτιδήποτε βρουν, είτε βράχια είναι είτε μέταλλα είναι, και ουέ και αλίμον αν πετύχουν άνθρωπο, τον διαπερνούν από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά και φυσικά τεσάρει. Αποτέλεσμα, εάν πετύχει συγκεντρωμένο κόσμο, μπορεί να φάει και χίλιους ανθρώπους.
0: Είμαι μόνο.
1: Ένας πύραυλος, ένας βαλιστικός πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αυτή η σατανικότητα των κρατών, οι οποίες διευθύνουν και κατευθύνουν τις πολεμικές τους βιομηχανίες, αλλά και η σατανικότητα των εφευρετών, όλων αυτών των δημιουργών, αυτών των σατανικών τρομακτικών όπλων, που έχουν φτάσει πλέον σε τέτοια τελειότητα, ναι, τελειότητα μάλλον, σε τέτοια τελειότητα τα πολεμικά όπλα και τον μεγάλο αριθμό θυμάτων που έχουν, που είναι όχι να κάνεις το σταυρό σου, να μένει με το στόμα ανοιχτό εκεί στα απίθανα υπόγεια, και οι Ιρανοί και οι Ισραηλίτες και οι Αμερικανοί και τα λοιπά, που κατασκευάζουν και κατεβάζουν όλη τη φαιά του ουσία του κεφαλιού τους, πώς θα φτιάξουν το τελειότερο όπλο, τι, για να φάει όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Τόσο ανθρωποφαγία, μάλλον, τόσο κτηνοδία, τόσο μίσος εναντίον του ανθρώπου από για τον άνθρωπο, που λες πλέον, ρε θε, τι γίνεται, τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και δεν λες κουβέντα, δεν επεμβαίνεις τίποτα. Φτάσαμε σε τέτοιο κτηνοδία πλέον, πώς θα εξοντώσει το ένα κράτος το άλλο και πώς δεν θα αφήσει ούτε ένα παλικάρι, γιατί συνήθως τα παλικάρια σκοτώνονται, αυτά πολεμάνε οι εικοσάριδες.
0: Ναι.
1: Που στρατεύονται και δεν θα μείνει κανένας εικοσάρης και δεν θα δημιουργηθούν πλέον οικογένειες, ούτε παιδιά ούτε τίποτα. Είναι τέτοια η άμυλα της κτηνοδίας ακριβώς όλων αυτών των εφευρέσεων, που κανείς μένει με το στόμα ανοιχτό και όχι συνέχεια τελειώνει περισσότερο. Ποιος θα έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα, ποιος θα είναι δυνατόν να φάει περισσότερους ανθρώπους ακόμη, ώστε σε ένα πόλεμο που κηρύσσεται, μια και έξω να φάει το αντίθετο κράτος, να το φάει και να μην είναι ούτε κανένας. Φτάσαμε μάλλον σε τέτοια κτηνώδη συμπεριφορά, σαν να μην δουλεύουν πλέον ανθρώπινα μυαλά, ανθρώπινοι προσωπικότητες, αλλά κάτι διαβολικά δημιουργήματα, δεν ξέρω, κάτι απίθανα, που αντιρωτάτε κανείς, μα υπάρχουν τέτοια μυαλά, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που απεργάζονται το πώς θα εξοντώσουν χιλιάδων νέους ανθρώπους και παιδιά. Τρέλα είναι, τρέλα, κυριολεκτικά τρέλα. Ένα αυτά θα ήθελα αν ήταν δυνατόν. Αλλά πώς είναι δυνατόν που αυτά είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου, είναι το όπλο με το οποίο επιβάλλεται ο ένας στον άλλον και μπορεί και τον εξοντώνει και επιβάλλει στο τέλος ό,τι άθλιους σκοπούς έχει, ό,τι οικονομικούς όρους σου θέτει και ό,τι χιλιαδιό άλλα καταναγκασμούς προβάλλει ο ένας στον άλλον. Με αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε τώρα αυτό το, και τον ένα πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία από τη μια και τον πόλεμο αυτόν τώρα το Ιράν-Ισραήλ, Αμερική και τα ρέστα, και λες με τέτοια λύσα, ρε παιδί μου, πώς θα φάει ο άλλος τον άλλον. Να πεις ότι είναι, ναι, υπάρχει από τη μια πλευρά ο άλλος που αμήνεται, είναι με αμυντικά όπλα, πώς θα εξουδετερώσει τα όπλα, τα βλήματα, τους πυράβλους που στέλνει ο άλλος από εκεί. Αλλά κι ο άλλος τι θέλει, να τον εξοντώσει, να μην αφήσει κανένα. Μα είναι τρέλα μάλλον, είναι παραλογισμός, είναι ανισορροπία πλέον. Εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό και βλέπω ότι η ανθρωπότητα, τα κράτη αυτά, ειδικά για όσα έχουν αναπτυχθεί πολεμικά, πλέον έχουν, παραλογίζονται, δεν είναι για τρελοκομείο, είναι για το Δαφνί όλοι. Απεργάζονται, να πούμε, την εξόντωση του ανθρώπινου γένους με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και έχουν, γι' αυτό οι ανίδες, κανένας μάλλον από λόγους προπαγάνδας αναφέρουν, ξέρω εγώ, ότι έχει, λέει, 5.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς ή 2.000. Δεν αναφέρουν αριθμούς ακριβώς γιατί θα τρομάξει ο κόσμος. Και κανείς δεν ξέρει σχεδόν ακριβώς πόσα είναι τα θύματα στον τετραετή πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά και πόσους τώρα το Ισραήλ με το Ιράν και η ΗΠΑ με το Ιράν και τα ρέστα.
0: Ήρθε ένα μήνυμα για σένα.
1: Ορίστε.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Νίκος Μαρής λέει, με κάλυψε ο πάντα υπέροχος κύριος που μιλάει τώρα. Ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα.
1: Κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ. Κατάλαβες, μάνα, έχω... Δεν μπορώ να αρθρώξω λέξη. Είναι τόσο, είμαι τώρα εξωφρενών, τόσο αγριεμένος. Παναγία μου, λέω. Μένω με το στόμα ανοιχτό. Με την οδεία, με αυτή την πανιανθρωπιά, με τα χόρτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, ρε μάνο. Δεν θα αρχίσω να ουρλιάζω και να εκθεσικώ στην πολυκατοικία. Τρέλα είναι, ναι. Τρέλα κυριολεκτικά.
0: Σωστά.
1: Αποκτηνώθηκε ο άνθρωπος. Έγινε τέρας, έγινε.
0: Ναι.
1: Και εκείνο το θείο ρε μάνο. Αχ, πάντα καταλήγω. Πού το ρε το θείο ρε μάνο. Πού ρε η παντοδυναμία και πολλές φλαχνία ρε μάνο. Πού δε ρε μάνο.
0: Ναι. Πούντο, πούντο το δαχτυλί.
1: Πούντο, ναι ρε μάνο, πούντο το δαχτυλί.
0: Να σε λόγια καλά.
1: Μόνο, λόγια μόνο. Σε φιλό,
0: και εγώ, αγόρι μου, στο καλό, γεια.
1: Γεια χαρά σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Είναι λίγο μετά τις 1.30. Έχουμε και ένα email, ξεχνάω να το πω, ή μάλλον σχεδόν επίτηδες το κάνω, γιατί προτιμώ από τα μηνύματα αυτού του είδους, τα email, να ακούω τη φωνή σας. Όπως τώρα του κυρίου Κώστα από τη Λαμία. Γεια σου Κώστα μου.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Καλημέρα και σε όλους τους συνακροατές. Πήρα νωρίς απόψε τηλέφωνο, μόλις άκουσα το θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί το είχα συνδυάσει και με ένα προχθεσινό που είπες ότι εκείνο με την ουτοπία που θα ήθελα, αν τι θα θέλαμε να γίνει.
0: Μια ιδανική κοινωνία.
1: Μπράβο,
0: πάνω,
1: ναι,
0: σε ποιους θεσμούς θα στηριζόταν.
1: Το πρώτο που σκέφτηκα τότε, Μάνο, ήταν αν γινόταν, που δεν γίνεται, να μην είχε συμβεί η Χειροσύμα και το Ναγκασάκι.
0: Ναι.
1: Όλεθρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή στον πλανήτη από τότε.
0: Ναι.
1: Και απόψε, γι' αυτό πήρα, να πω ότι για μένα, όσα καλά και αν έχει προσφέρει η πυρηνική ενέργεια, καλύτερα να μην είχε ανακαλυφθεί ποτέ. Τα καλά που προσφέρει θα μπορούσα, ίσως αν ακόμα δεν έχει γίνει, θα μπορούσε την πορεία του χρόνου, νομίζω ότι θα καλυφθεί η ενέργεια, ας πούμε, που προσφέρει στην καλή πλευρά των πραγμάτων. Mm-hmm. Η πυρηνική ενέργεια. Καλύτερα για μένα να μην είχε ανακαλυφθεί. Γιατί και το Τσέρνομπιλ δεν μπόρεσε να το ελέγξουν και ακόμα τα απόνερα υπάρχουν στην ανθρωπότητα και το Φουκουσίμα κλπ.
0: Αλλά συγγνώμη. Θα σου το πω μετά, ολοκλήρωσε.
1: Σκέφτομαι το εξής, και ειδικά τώρα με τον πόλεμο με το Ιράν και με την Αμερική, σκέψουν να φτιάξουν το πιο σύγχρονο εργοστάσιο, το πυρηνικό, ας πούμε, να έχει όλους τους αυτοματισμούς και να μην συμβεί από το ίδιο το εργοστάσιο κανένα πρόβλημα. Θα ρίξει ένα πύραυλο ο Ιρανός ή ο Αμερικάνος και θα πέσει εκεί. Οι πύραυλοι πάνε μέχρι 3 πατώματα κάτω, 4, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Πού θα τον κρύψεις αυτόν τον σταθμό για να μην συμβεί το κακό?
0: Ναι.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Στην αρχή της εκπομπής που λίγο ως πολύ το ψιλοκουβεντιάσαμε με τον Μπάμπη από τις Αχαρνές αυτό.
1: Μπράβο, θέμα, ναι, το ξέρω, ναι, το άκουσα.
0: Του είπα κάτι που, σκέψου πόσοι άνθρωποι λόγω των ακτινοβολιών,
1: ναι,
0: θεραπεύτηκαν από καρκίνους.
1: Συμφωνώ.
0: Κατάλαβες, δηλαδή,
1: ναι,
0: το να μην μπορεί η ανθρωπότητα να ρυθμίσει με τρόπο ευεργετικό τα αποτελέσματα κάθε μίας ανακάλυψης που κάνει,
1: ναι,
0: φταίει η ανθρωπότητα, όχι η ίδια η ανακάλυψη.
1: Για όλα η ανθρωπότητα.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Ναι, είπα όμως ότι το κακό που έχει προκληθεί, ίσως αυτή η θεραπεία για τον καρκίνο που λες, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα όπλα κατά του καρκίνου σήμερα, εκτός από την πυρηνική ενέργεια.
0: Αλλά νομίζω, όλο και κάποια φάρμακα, και μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα,
1: ναι,
0: είναι πολύ πιθανό σε πολύ λίγο καιρό,
1: ακριβώς,
0: να έχουν, ναι, βρει το φάρμακο.
1: Αυτό
0: έτσι
1: λέω και εγώ λοιπόν. Γιατί τι εννοώ? Ότι το συνδυάζω και με τη θανατική ποινή. Λέγανε για τη θανατική ποινή ότι γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Οι υποστηρικτές του ότι δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Εγώ,
1: γιατί δεν μπορείς να διορθώσεις μετά τίποτα. Δεν μπορείς να επαναφέρεις έναν αθώο που τον έστειλε στο θάνατο.
0: Ένα λεπτό. Εάν συλληφθείς επ' αυτοφόρο με το μαχαίρι να κόβεις το λαιμό ενός ανθρώπου.
1: Ναι, εντάξει αυτό.
0: Ναι, γιατί να μην τον καθαρίσουν αυτό.
1: Εντάξει, ναι. Εκεί, ναι, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις αθών.
0: Υπάρχουν, δεν λέω,
1: εντάξει,
0: όχι.
1: Από αυτή την άποψη το λέω. Απλώς συμπεριληπτικά το είπα. Αυτή είναι η γνώμη μου για την πυρηνική ενέργεια. Αυτό δεν θα ήθελα να έχει ανακαλυφθεί.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλω να πω κάτι για τα προηγούμενα.
0: Να πεις ό,τι
1: μπορώ
0: θες.
1: Να το πω, ναι.
0: Βρε ό,τι θες, πες.
1: Ναι, είπες ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, νομίζω,
0: ναι,
1: σου είχε πει ότι από τους εφευρέτες που έπρεπε
0: μου
1: να υπάρχει
0: είχε πει
1: κάποιος άγιος,
0: ότι η Εκκλησία,
1: ναι,
0: δεν ανακήρυξε όλους τους σωστούς Αγίους.
1: Ναι.
0: Γιατί ο εφευρέτης του τηλεφώνου αποδίδεται, ναι, η εφεύρεση του Γκράχαμ Μπέλ, έτσι.
1: Ναι. Θα,
0: για την παρηγορία που προσέφερε,
1: ναι,
0: στις μανάδες και τις γυναίκες που λείπανε οι άντρες τους στην,
1: ναι,
0: ή τα παιδιά τους στην άλλη άκρη της γης και,
1: ναι,
0: είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τη φωνή τους. Δεν θα έπρεπε, μου λέει, να είναι Άγιος.
1: Βεβαίως. Σκέψου τώρα, αυτό ήθελα να πω. Το μυαλό μου πήγε γιατί από τότε που πήγα στο γυμνάσιο και άρχισα να διαβάζω φυσική και τέτοια, έχω τρελαθεί με τον Τέσλα, τον οποίο διαβάζω ακόμα,
0: ψάχνουμε.
1: Σκέψου λοιπόν ότι οι ραδιοσυγνότητες, η ηλεκτρομαγνητισμός και όλα αυτά είναι εφευρέσεις του Τέσλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι πιο καινούργιο στην ανθρωπότητα από αυτά που ξέρω εγώ, είναι ότι η μικροηλεκτρονική και η ημιαγωγή που ανακαλύφθηκαν και οι συσκευές γίνανε πιο μικρές σε όγκο και μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Οι αρχές λειτουργίες όμως ανήκουν όλες στον Τέσλα.
0: Ναι, και ακόμα σωστό, σωστό. Έχω και εγώ διαβάσει πολλά, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Αφού ακόμα, επειδή διαβάζω και αμερικάνικα περιοδικά μέσω του ίντερνετ, ας πούμε, και μάλιστα είχα μπει σε κάποια περιοδικά της εποχής του 1000, τότε που ήταν ο Τέσλα στην Αμερική. Τι γράφανε οι εφημερίδες, ας πούμε, για τις εφευρέσεις του κτλ. Και ήταν φοβερός επιστήμονας και νομίζω αυτόν θα μπορούσα να τον κάνω Άγιο.
0: Επίσης, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα, συγγνώμη λίγο. Κάτι πρακτικό για το, πάλι για το ουτοπικό της υπόθεσης. Λέω, ας πούμε στις επόμενες εκλογές να βγαίνει ένας υποψήφιος και να έλεγε δύο πράγματα. Ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι σε συνδυασμό με τον ανώτατο. Στην Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς θα ορίσουμε τον κατώτατο μισθό, το όριο της φτώχειας. Πόσο είναι, 1500, ας πούμε. Άρα αυτός θα είναι ο κατώτατος μισθός, αφού και κάτω δεν υπάρχει τίποτα. Ο ανώτατος πόσο θα είναι, ας συμφωνούσανε δύο φορές απάνω, τρεις φορές. Αλλά όχι μάνο 9 κατοστάρικα ή 8 ο κατώτατος,
0: ή 9
1: χιλιάρικα ο ανώτατος.
0: Ή 6. Κατοστάρικα εννοώ.
1: Ή 6 κατοστάρικα, ναι. Δηλαδή να ζήσει εκείνος που θα πάρει τα πολλά, αλλά να ζει και ο άλλος. Και επίσης σε κάτι ακόμα πρακτικό, για τους υποψηφίους που θα προτείνουν κάτι, να υπάρχει μια δέσμευση, ένα συμβόλαιο, αυτό που λένε συμβόλαιο με το λαό, να μην είναι με το λαό, να είναι συμβόλαιο υπογεγραμμένο και με ευθύνες. Δηλαδή, βγάζει ένα κόμμα, ένα πρόγραμμα, να πει όχι σε 4 χρόνια, σε 1 χρόνο, εγώ αν γίνω κυβέρνηση, θα κάνω αυτούς τους νόμους, όχι όλους, mm-hmm. Τι θα κάνει σε ένα χρόνο. Εάν δεν τους κάνει, αυτοδίκαια παραιτείται, φεύγει. Γιατί, τι γίνεται, όλα αυτά τα χρόνια περιμένουμε τετραετίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλο κάτι δεν γίνεται.
0: Θυμάσαι τι είπε ο Ανδρέας Μωρίκης πριν από μερικές μέρες. Ότι στην αρχαία Ελλάδα, ναι, στην αρχαία Ελλάδα,
1: ναι,
0: αυτός που ήθελε να εφαρμόσει ένα νόμο, του λέγανε Έλαδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του βάζανε τη θηλιά από μία αγχώνη στο λαιμό,
1: ναι,
0: και του λέγανε, θα κυκλοφορείς με τη θηλιά στο λαιμό.
1: Ναι.
0: Εάν ο νόμος είναι αποτελεσματικός, θα, ναι, αφαιρεθεί η θηλιά.
1: Ναι.
0: Εάν δεν είναι αποτελεσματικός, θα, ναι, σε κρεμάσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το πιο ωραίο, ναι, απ' όλα.
1: Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Δηλαδή θα είχαμε 7 βουλευτές μόνο.
1: Εγώ λέω, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω κάτι πιο όμαλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για κάτι πρέπει να δεσμευτούν. Όχι αυτά που θέλω εγώ. Αυτά που προτείνει το τάδε κόμμα, που εγώ δεν το γουστάρω, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αλλά σου λέει 5 πράγματα. Πες μου ρε φίλε, από αυτά που λες εσύ, σε ένα χρόνο μέσα τι θα έχεις κάνει. Σε ένα χρόνο.
0: Αλλιώς
1: θα φύγεις από την κυβέρνηση.
0: Θα έχει κάνει το να κάνουν.
1: Δεν θα υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των να δουν πραγματικά τι μπορούν να κάνουν.
0: Φαντάζομαι θα υπήρχε. Γιατί θα χάνανε τα χοντρά λεφτά που παίρνουν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Είσαι καλά κατά τα άλλα, υγεία όλα.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μέχρι
1: στιγμής ζέστες έχουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα και η απελπισία που ήταν άλλα χρόνια.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, μέχρι 31 βαθμούς το πράγμα παίζεται, τρώγεται.
1: Λοιπόν, κάτι θυμήθηκα τώρα.
0: Τι θυμήθηκες?
1: Είπες ότι σου αρέσουν τα ζεστά τα μπάνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να τα κάνω στο δερμοσύμφωνο, τι.
1: Να άρχισε στις θερμοπύλες.
0: Α.
1: 40 βαθμούς τζάμπα μπάνιο.
0: Ναι, το ξέρω, έχω περάσει τζάμπα. Μία φορά, κοίτα. Ζήλεψα γιατί πέρασα μία φορά.
1: Είδες με... τα τροχόσπιτα.
0: Είδα πόσος κόσμος έκανε μπάνιο μέσα στην τη ναι. Γούρνα εκεί πέρα.
1: Ναι, στη γούρνα. Η
0: είναι,
1: γούρνα
0: καθαρά.
1: Τώρα, λοιπόν...
0: είναι καθαρά.
1: Βεβαίως, πεντακάθαρα είναι. Η γούρνα λοιπόν τώρα έχει γίνει ένα τεράστιο αυλάκι που δεν είναι ανάγκη να πας στη γούρνα. Είναι περίπου 500 μέτρα και μονίμως, τώρα που με τις ζέστες βέβαια μειωθήκανε, αλλά πιο πριν από Γερμανούς τουλάχιστον ήταν τίγκα στο τροχόσπιτο.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Όποιοι περνάνε εδώ από την Εθνική θα το δουν.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή πηγαίνω και εγώ και καμιά φορά και κάνω.
0: Και γιατί, γιατί παθήσεις προσφέρεται ας πούμε ως λύση?
1: Κοίταξε, νομίζω για δερματικά.
0: Α, ναι.
1: Αλλά και κάποια άλλα, τώρα δεν, να μην σου πω ψέματα, αλλά εγώ ας πούμε, να σου πω σε μένα τι προκαλεί αυτό το μπάνιο που πήγα.
0: Ναι, τι,
1: γιατί
0: τι
1: πρέπει να πας σε ώρα που να μην κάνει ζέστη, να κάνει λίγο κρύο, ας πούμε, να το ευχαριστηθείς.
0: Χειμώνα δηλαδή.
1: Και χειμώνα και άνοιξη και τώρα, απόψε καλά κάνει ζέστη, αλλά λίγο δροσούλα, μα είναι ωραία.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχει 26 βαθμούς έξω, δεν είναι και...
1: Εντάξει,
0: ζέστη μπορείς, πολύ,
1: ναι,
0: καλά
1: μπορείς
0: είναι.
1: Να κάνεις.
0: Ναι, για πες, τι κάνεις.
1: Μετά, πώς να σου πω, αισθάνεσαι μια αναζωογόνηση.
0: Α, εσύ εννοείς αυτό νιώθεις όταν πηγαίνεις.
1: Ναι, νιώθεις πολύ όμορφα δηλαδή. Δεν είναι...
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Θα το έχω υπόψη μου, ειλικρινά δηλαδή. Τώρα που μου το πες, απλά μου το θύμισες.
1: Ναι, σου το προτείνω να το δοκιμάσεις. Αν
0: το
1: και
0: δοκιμάσεις.
1: Πιο πάνω από τις θερμοπύλες έχει και άλλα νερά, τα οποία είναι με λιγότερη θερμοκρασία, αλλά... Όπου και να πας υπάρχει κάτι καλό δηλαδή.
0: Πηγές, πάλι πηγές.
1: Ναι, πηγές.
0: Α, πηγές, οκ. Okay.
1: Από τα καμένα βούρλα που υπάρχουν τα πάλι και εκεί οι πηγές. Καμένα βούρλα, θερμοπύλες και πιο πάνω λίγο από τις θερμοπύλες είναι όλα αυτά είναι πηγές.
0: Μετά θα με ρωτάνε πήγες στις πηγές.
1: Ναι, να αρθείς δημοσιογράφος. Είσαι να,
0: okay.
1: Να το διαφημίσει το θέμα.
0: Εντάξει φίλε. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Καλημέρα και χάρη και που σε άκουσα.
0: Και εγώ καλέ μου, για χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ήλιος κόκκινος ζεστός,

Τώρα δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο ακροατή αυτή τη στιγμή. Εσείς επικοινωνείτε με την Θεσποσύνη της Σαυρούλα, που είναι διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής. Αφήνετε τον αριθμό και σας καλεί όπου και αν βρίσκεστε στο κόσμο, Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού, έτσι, με δική μας χρέωση. Αφού λοιπόν δεν προλαβαίνουμε, θα διαβάσουμε Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Τίτλος του ποίηματος «Το πατρικό σπίτι». Βάδιζα ώρες. Ίσως είχα ξεπεράσει όλα τα όρια όταν ένα σπίτι βρέθηκε μπροστά μου. «Θεέ μου, το πατρικό μου σπίτι», ψιθύρισα. Ανέβηκα τρέχοντας στα σκαλιά. Μου άνοιξε η ίδια η μητέρα μου. Ταράχτηκα, αλλά ντράπηκα να της πω ότι ήταν πεθαμένη. Στα χέρια της κρατούσε ένα μικρό μήλο του καφέ που της είχαν χαρίσει όταν ήταν νιόνυμφη. Και γύριζε το χερούλι του μήλου με τέτοια σοβαρότητα που μου ερχόταν να κλαίω. Στον τοίχο ήταν κρεμασμένο ένα ημερολόγιο που, όπως φύσηξε από την ανοιχτή πόρτα, το ημερολόγιο άρχισε να διαλύεται. Σκόρπισαν τα ξεθοριασμένα φύλλα του. «Γιατί, μητέρα», της λέω, «κι όμως με αγαπούσατε». Τότε είδα τον αδελφό μου που είχε πεθάνει κι αυτός, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο κοιμόταν ακόμα στο σπίτι. Ο πατέρας μάλιστα ήταν τόσες οι ανάγκες μας που προσπαθούσε, αν και νεκρός και εκείνος, να τον ξυπνήσει για να πάει να εργαστεί. «Μα εργάζομαι αλλού, πατέρα», έλεγε ο αδερφός μου. Τέλος, πριν κατέβω τη σκάλα, πρόφτασα να δω μια γριά υπηρέτριά μας, από τους παλιούς καιρούς, πεθαμένη και εκείνη, να κλείνει βιαστικά τις κουρτίνες στα παράθυρα αυτού του μυστηριώδου σπιτιού, που δεν ήξερα που βρίσκεται, ούτε θα μάθαινα ποτέ. Τα πιο ωραία που ζήσαμε τώρα μας παιδεύουν με τις αναμνήσεις και προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε. Οι κάμαρες γέμισαν άχρηστα έπιπλα, δαντέλες από άλλους καιρούς, επιστολές που δεν στάλθηκαν. Το βράδυ η Σελήνη με παίρνει από το χέρι και γυρίζουμε στο παλιό οικοτροφείο. Από κάποιο παράθυρο ακούγονται οι βαριές λέξεις ενός ζευγαριού που είχε κάποτε αγαπηθεί με πάθος. Όλα τελειώνουν και μόνο το φθινόπωρο παραμένει αιώνια, αιώνια νέο, σαν τα πιο λυπημένα ποίηματα. Είμαι μόνος. Η εξοχή ευωδιάζει. Ακούγεται το τρένο που έρχεται και ακουμπάω το κεφάλι μου στις ράγες. Κάποτε θα ξανασυναντηθούμε. Και αργότερα, όταν με τόσες ελπίδες εγκατασταθήκαμε στο καινούριο σπίτι και αλλάξαμε θέση στα έπιπλα, είδαμε πως δεν κρύβεται το παλιό μεγάλο σφάλμα μας και πως τα πράγματα έχουν μια δικιά τους μοναξιά και μια δικιά τους δικαιοσύνη. Ανοίξαμε τότε το παράθυρο και είδαμε τους γερανούς να περνούν. Αλλά ποιο ήταν το σφάλμα μας? Ποτέ δεν μάθαμε. Και μόνο καμιά φορά μέσα σε έναν εφιάλτη βρίσκουμε κάποια απάντηση, αλλά δεν θέλουμε να την πιστέψουμε. Προς τι λοιπόν τόσα όνειρα, αφού όλα θα τελειώσουν κάποτε και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κρίσιμη ώρα? Πράγματα που τα ανακαλύπτεις όταν είναι πια αργά. Πάντα ήταν αργά. Και η ευωδιά ενός μαραμένου ρόδου είναι πιο τρομερή και από ένα φάντασμα. Κάποτε θα μας πνίξουν τόσα ανίποτα λόγια. Εκείνη τη νύχτα ήμουν κρυμμένος πίσω από την ντουλάπα, αλλά γιατί να προβαίνω σε αποκαλύψεις? Οι καιροί ήταν δύσκολοι. Επαναστάσεις, διαψεύσεις και άλλοτε συμβαίνουν γεγονότα
που θυμάσαι ότι τα ξανάζησες. Σε ποιο όνειρο τάχα ή σε ποιαν άλλη ζωή. Μικρές κάμαρες που περπάτησα πάνω κάτω όλη την απεραντοσύνη. Άδειοι μοναχικοί δρόμοι όπου έζησα τις πιο ωραίες μου περιπέτειες. Και όταν κάποτε έρθει η ώρα να απολογηθώ, θα έχω μάρτυρες όλους τους περαστικούς που στάθηκα αμήχανος μπροστά τους, μην έχοντας τι να πω. Λοιπόν, τι απέγιναν τα ωραία χρυσάνθημα? Πού πήγαν οι παλιές ημέρες? Άνθρωποι που πέρασαν τη ζωή τους ψάχνοντας με τα μάτια τον ορίζοντα. Σφυρίγματα των τρένων που σε πηγαίνουν πιο μακριά από τα τρένα. Ύμνος στην ελευθερία. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι επικίνδυνο, ιδιαίτερα όταν το παίζεις με τους άλλους. Και η γυναίκα του δρόμου τόσο άσχημη, που θα μπορούσε και από τον πιο ηλίθιο να κάνει έναν Πικασό. Ήμουν τόσο ανήμπορος που με προστάτευαν παλιές ιστορίες. Γέρος πια, θα καταφύγω σε μια χειρονομία τρελή, την αυτοκτονία. Μήπως ξανασυναντήσω την νεότητά μου. Και αυτό το άλουθι που προετοιμάζω χρόνια θα μου φανεί χωρίς σημασία εκείνη τη δύσκολη στιγμή. Γιατί το μέλλον δεν αθώωσε ποτέ κανέναν και το σούρουπο έχει τη θλίψη αιώνων. Πόσα γεγονότα που δεν τα καταλάβαμε. Πόσες σκέψεις που τελικά δεν είπαμε. Και κάθε βράδυ που γδύνομαι, κατεβαίνω στην πλατεία και ακουμπάω τα ρούχα μου στην αγχώνη. Ω απεραντοσύνη, δεν θα σε γνωρίσουμε ποτέ. Όμως εσύ είσαι που δίνεις αυτή τη μυστική μαγεία στις χαμένες εξεγέρσεις μας. Τάσος Λιβαρίτης.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Ξεκινάει η τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι ένα, μάλλον δύο λεπτά μετά τις δύο, για να είμαι θα ακριβής. Και είναι το 211-10-80-880. Επίσης να σας πω μια καινούργια πληροφορία. Στο Earthflix, που είναι μια πλατφόρμα δωρεάν και έχει ταινίες, σειρές και τα λοιπά, επιτρέπεται τώρα να κατεβάσεις αυτές τις ταινίες και τα serial στο κινητό σου τηλέφωνο ή το iPad, και αν το κατεβάσεις στο κινητό το συνδέεις με το καλώδιο στην τηλεόραση και τα βλέπεις εκεί, για να μπορείς να τα βλέπεις εκτός, να μην χρησιμοποιείς τα data σου δηλαδή, ή το Wi-Fi αν είσαι στο δρόμο δηλαδή, στο λεωφορείο, να το έχεις περασμένο στο κινητό και να το βλέπεις εκεί, λέμε τώρα. Απλώς μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι, το διαφημίζουν διαρκώς στην τηλεόραση και λέω κάτσε να το πω στους φίλους. Γεια σου κύριε Δημήτρη από... Μισό λεπτό γιατί ξέχασα. Από τον Άγιο Σώστη, ναι, ναι, γεια σου Δημήτρη. Ναι. Καλώς το να.
1: Τι νέα.
0: Τι νέα, εσύ να μας πεις που χάθηκες.
1: Εχθές πήρα.
0: Ναι.
1: Αλλά με πήρε αργά η Σταυρούλα και κοιμόμουν, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, okay.
1: Κοιμόμουν και δεν μπορούσα να... Και πάλι που με πήρε, πάλι κοιμήθηκα.
0: Εντάξει λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, το χθεσινό θέμα είναι...
0: Το χθεσινό θέλεις ή το σημερινό?
1: Όχι, το σημερινό δεν υπάρχει. Υπάρχει σημερινό.
0: Τι είπες, δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει σημερινό θέμα.
0: Πώς με το χθεσινό θα παλεύαμε?
1: Το χθεσινό είναι σημαντικό.
0: Ωραία, πες μου, τι θες να μου πεις για το χθεσινό?
1: Το χθεσινό τι ήτανε?
0: Μα τώρα που λες ότι είναι σημαντικό το θέμα, δεν το θυμάσαι?
1: Η βάση που πρέπει να στηριχθεί μια κοινωνία ανθρωπίνη.
0: Αυτό. Και ποιες αρχές? Η ιδανική κοινωνία, ναι.
1: Ναι, θέλει συζήτηση μεγάλη και σκέψη.
0: Εσύ θα μου πεις τι θέλει.
1: Μαρξιστική θεωρία.
0: Τι να έχει?
1: Τι θέλει? Μαρξιστική θεωρία.
0: Γιατί έγινε καμία κομμουνιστική χώρα ιδανική κοινωνία?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς να με τότε τίτλο. Ναι βρε αγόρι μου, μισό λεπτό. Εσύ έχεις καμιά απόδειξη ότι κάποια μαρξιστική κοινωνία από τότε που εφευρέθηκε όλο αυτό το κόλπο πέρασε σε ευημερία? Τότε γιατί κατέρευσαν όλες οι χώρες αυτές?
1: Καταρρεύσαν επειδή είχαν επίθεση. Εκείνους που δεν θέλανε να προχωρήσει το, ας πούμε, το πείραμα να διορθωθεί η κοινωνία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή,
1: όλα τα πράγματα διορθώνονται.
0: Ένα λεπτό. Όλα αυτά τα εκατομμύρια οι άνθρωποι που σαπίζανε στα γκούλαγκ και όλους αυτούς που δολοφόνησε ο Στάλιν.
1: Ναι, ναι, ήμουνα μπροστά εγώ και τα είδα, έτσι.
0: Α, όχι, δεν δέχεσαι την ιστορία.
1: Ήμουν μπροστά, έτσι.
0: Και άμα ήσουν μπροστά, ας έκανες κάτι να καθαρίσεις τον μπάρμπα αυτόν.
1: Η Δύση είναι φιλάνθρωποι, που ένας τρελός διατάει, μπορεί να μας ρίξει όλη τη γη, να την καταστρέψει ένα τρελός.
0: Μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη, Δημήτρη?
1: Ναι.
0: Μια χάρη, χαμήλω τον τόνο της φωνής σου.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το ότι είσαι κομμουνιστής δεν θα με πεις με φωνές εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Και λοιπόν, δεν βρίσκω καθόλου ανθρώπινη την κοινωνία αυτή που έβαζε τους ανθρώπους στην ουρά για να πάρουν ένα τέταρτο ψωμί, ας πούμε. Κατάλαβες, και τους έστειλε στα γκούλα.
1: Αν ήταν έτσι, ήταν οι συνθήκες τέτοιες.
0: Α, οι συνθήκες. Α.
1: Είχε μεγάλο πόλεμο από τη Δύση.
0: Ναι, εντάξει. Υπερδύναμη ήταν έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και υπήρχε μια στοιχειώδης ισορροπία.
1: Υπερδύναμη ήταν μόνο στο πολεμικό μέρος, γιατί ήταν αναγκασμένοι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Σύντομη εκπομπή δεν λύνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μα εγώ δεν θέλω να λύσω κανένα κόμπο. Τους έχει λύσει η ιστορία.
1: Κοίτα, ποιο κράτος είχε στο σύνταγμα του ότι πρέπει να έχει εξασφαλισμένο ο πολίτης δουλειά, να μην είναι άνεργος, δουλειά, υγεία, στέγαση και παιδεία?
0: Ναι.
1: Ποιο σύστημα δυτικό το έχει αυτό? Το είχε ένα σύστημα δυτικό.
0: Μα δεν το είχε ούτε αυτό το σύστημα.
1: Ή σημερινό ανατολικό.
0: Τι πράγμα?
1: ή χειμερινό ανατολικό, γιατί τώρα
0: τι πάνε πει χειμερινό, τι πάνε πει χειμερινό.
1: Όχι χειμερινό, σημερινό.
0: Α, σημερινό, α, οκ.
1: Okay. Ναι, μήπως και ο Πούτιν είναι, εντάξει, νομίζεις.
0: Όχι, ανομαλάρα είναι.
1: Καπιταλιστής είναι.
0: Ανομαλάρα είναι πρώτα απ' όλα.
1: Καπιταλιστής είναι. Πώς δέχεται 1 εκατομμύριο να έχουν σκοτωθεί συνάνθρωποι του.
0: Μα ο Στάλιν τους καθάρισε από μόνος του. Και μάλιστα, να σου πω κάτι που δεν το ξέρεις, υποχρέωνε την οικογένεια του θύματος να πληρώσει τη σφαίρα της εκτέλεσης.
1: Ήτανε άλλες συνθήκες τότε.
0: Εντάξει, έγινε, λοιπόν. Εντάξει,
1: έγινε,
0: Δημήτρη.
1: Έγινε δεν, μεγάλη επίθεση.
0: Φωνάζεις, Δημήτρη, και δεν θα αντέξω πολύ ώρα εγώ.
1: Εντάξει, με έγινε φωνές. Μεγάλη επίθεση.
0: Ναι.
1: Μην κατηγορείτε ένα σύστημα που έχει 4 βασικές ανθρώπινες.
0: Μην μου τις επαναλάβεις. Μην μου τις επαναλάβεις.
1: Ναι, τις ξέρεις, λοιπόν. Κανένα
0: τις είπες
1: άλλο,
0: πριν από λίγο.
1: Κανένα άλλο σύνταγμα δεν υπάρχει.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ο Θεός να μας φυλάει από το. Από το μαρξισμό. Να είσαι καλά.
1: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ.
0: Επίσης. Και τι άλλο να πω, Δημήτρη μου. Όταν ξανατύχει να μιλήσουμε, καλύτερα να μας πεις ένα τραγούδι παρά να μας κάνεις θεωρητική προσέγγιση σε τέτοια πράγματα που ανατριχιάζω στην ιδέα.

0: 2-11-10-80-880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Γεια σου Άννα από τον Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο, καλημέρα σε όλους. Καλά, καλά. Πολύ παιχνιδιάρικα τα θέματα σου τελευταία, ειδικά τα...
0: Τώρα καλοκαίρι.
1: Ναι, αρχίζουμε να χαλαρώνουμε. Αλήθεια, πότε θα, μέχρι πότε θα έχουμε ραδιοβαρκάδες?
0: Μέχρι το τέλος του Ιούλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μετά θα έχουμε επαναλήψεις βέβαια, για όλο τον Αύγουστο, ναι.
1: Πραγματικά, με τις επαναλήψεις έρχεται και χαλαρώνει λίγο το πράγμα, γιατί δεν παλεύονται τα βράδια χωρίς να ακούμε κάτι ωραίο.
0: Άσε που κάποιοι θα ακούσουν και τη φωνή τους έτσι.
1: Ναι, ναι. Την έχω ακούσει κι εγώ.
0: Α, είδες.
1: Την έχω ακούσει κι εγώ. Και καμιά φορά λέω, καλύτερα να μαθάς παρά να μιλάς. Τι λες, λέω, κορίτσι μου.
0: Γιατί, παιδί μου, είσαι τόσο σκληρή?
1: Είμαι σκληρή.
0: Μια χαρά τα λες.
1: Όχι, δεν είμαι πολύ σκληρή. Απλά δεν ξέρω, σαν να μπερδεύω τα λόγια μου.
0: Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει.
1: Σαν να μπλοκάρω. Έχω λίγο τράκ, δεν ξέρω.
0: Άλλο, λίγο τράκ έχω κι εγώ, δεν πειράζει.
1: Ναι, μα γι' αυτό, όχι ότι λέω βλακίες, αλλήμον. Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, στο θέμα μας λοιπόν σήμερα, Μάνο. Και εγώ πιστεύω ότι τα όπλα δεν ήθελα να έρθει ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι τραγικό. Γιατί όλες οι εφευρέσεις πιστεύω ότι έχουν γίνει για το καλύτερο. Για διευκόλυνση. Πάση περιπτώσει για το καλύτερο, όπως είναι τα φάρμακα, όπως είναι όλα αυτά. Αλλά τα όπλα, εντάξει, επιδημική, στην επιστήμη, ναι. Για τα αυτό που είπαμε πριν, ας πούμε. Αλλά τώρα όλο αυτό το... είναι πολύ, πολύ άσχημο.
0: Δίκαιο.
1: Στρέφει την εφεύρεση εναντίον του, να σκοτώνεται δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο πάλι που είμαι... γελάω με αυτό. Με την έννοια, ηρωνικά δηλαδή γελάω.
0: Ναι.
1: Είναι οι έξυπνες, κάτι έξυπνες ας πούμε συσκευές, δηλαδή όχι τα κινητά, εντάξει, κάτι έξυπνες σκούπες. Τις βάζεις κάτω, παίρνουν φόρα, σκουπίζουν μόνες τους εκεί, τα σαρώνε, λαμπίκο το πάτωμα. Και λέω εγώ, βρε Μάνο, αυτή η σκούπα σκουπίζει. Είναι κοκκυρά, δεν θα σκουπίσει, αφού σκουπίζει σκούπα, τι άλλο θα κάνει?
0: Θα μαγειρέψει.
1: Θα μαγειρέψει, νομίζεις. Θα κάτσεις χαλαρά. Θα πάρει την άλλη έξυπνη συσκευούλα και θα ασχοληθεί. Απλά πραγματάκια. Δηλαδή λίγο πολύ τα έχουμε όλα αυτά τα έξυπνα. Γιατί πολύ έξυπνα δεν έχει πέσει με τις συσκευές βασικά. Και έχει λίγο αποβλακώσει το μυαλουδάκι μας. Τη δικιά μας τη σκέψη. Τη δικιά μας την κρίση. Το δικό μας... γιατί και το μυαλό θέλει εξάσκηση για να είναι ενεργό. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λίγο πολύ, αφήνουμε την εξυπνάδα αλλού, δηλαδή αρκούμαστε στην εξυπνάδα των συσκευών και χαλαρώνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έχουμε, δηλαδή, αυτό που έχω διαβάσει και... Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, πες μου, ολοκλήρωσε, δεν είναι.
1: Αυτό που η εύκολη δυνατότητα για οτιδήποτε, το βρίσκουμε στο πιάτο, δηλαδή το οτιδήποτε πλέον, αφαιρεί και μειώνει από την ικανότητα τη δική μας.

0: πιστεύω αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, δηλαδή θα πρότεινες να μην υπάρχουν, ας πούμε, τα κινητά.
0: Όχι. Τα κινητά, όχι. Μα είπαμε, το κάθε τι είναι με τη χρήση του, έχει σχέση με τη χρήση που το κάνεις. Αλλά θέλω να πω ότι παρασύρεται ο άνθρωπος, κακά τα ψέματα, παρασύρεται και αποβλακώνεται πολλές ώρες σε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, χάνεται το μέτρο, μάλλον. Αρχίζεις για λίγο, ας πούμε, να κοιτάς. Το λέω για τους άλλους, το λέω και για μένα. Εγώ ξέρεις που το χάνω το μέτρο. Ναι, γιατί και εγώ ασχολούμαι. Πώς το χάνω το μέτρο. Μου αρέσει να μπαίνω στο Google και να πατάω, να βλέπω μέρη, το κόσμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάτσω και μία ώρα να χαζέψω και να έχω ταξιδέψει σε πόσα κράτη, ας πούμε. Δεν είναι χάζεμα αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, δεν το λέω δηλαδή, το λέω και για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που μου αρέσει πάλι, ας πούμε, στο Google, ας πούμε, να κάνω, είναι όταν διαβάζω ένα βιβλίο και έχει είναι αληθινή ιστορία, όπως τώρα που διαβάζω ένα που έχει σχέση με την Κρήτη.
1: Με την?
0: Το μήνο, με την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Το μήνο καλοκαιρινό που έκανε τις ανασκαφές στο μηνωρικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Και έφευγε το μηνωρικό πολιτισμό. Ήθελα να δω πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επάτησα τον είδα. Είδα την οικογένειά του. Είδα πώς ήταν το παλάτι του Μίνουα εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή κάτι τέτοια ναι, μου αρέσουν και εμένα και τα
1: ναι.
0: βλέπω.
1: Ναι.
0: Εκεί χάνομαι εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά, ας πούμε, ερεθίσματα για να χαθεί και να ξεφύγει από το διαδίκτυο. Μπορεί να είναι καταστροφικά για κάποια πράγματα στη σκέψη του.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την έννοια το λέω. Μάλιστα τώρα και μια ηλεκτρική σκούπα τέτοια έξυπνη, ας πούμε, είναι μάρτυρες και εγκλήματος κιόλας. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
1: Όχι, τι δηλαδή.
0: Ναι, τώρα πρόσφατα έγινε αυτό. Έγινε ένας φόνος και θα κοιτάξουν τώρα να ερευνήσουν την έξυπνη ηλεκτρική σκούπα, να δούνε.
1: Αν έχει ρουφήξει τίποτα τεκμήρια εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Πότε λειτουργήσε, ας πούμε, τελευταία, αν λειτουργήσε μετά το έγκλημα και τι έχει συλλέξει.
1: Μάλιστα.
0: Το ακούσαμε και αυτό.
1: Ναι, κοίτα, η τεχνολογία βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα βοηθάει. Απλά εγώ να σου πω την αλήθεια πέρα από αυτό, να βλέπω, να κάνω, να φτιάχνω, δεν έχω υπομονή να μάθω περισσότερο. Δηλαδή δεν θέλω, έχω άρνηση στο να κατεβάζω, ας πούμε, να κάνω αιτήσεις, να. Εκεί δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν μ' αρέσει. Και μάλιστα
1: πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου αν δεν σ' αρέσει ή αν σου φαίνεται βουνό. Γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ήμουν αναγκασμένος να πηγαίνω στις τράπεζες μία φορά το μήνα να πληρώνω τη δόση του σπιτιού, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και δεν ξέρω τι άλλο. Και τώρα έτρωγα, ας πούμε, υπήρχε περίπτωση να περιμένω μία μισή ώρα τη σειρά μου, έτσι. Και τώρα σε 3 λεπτά, έχοντας σε ορισμένες περιπτώσεις πληρώσει μισό ευρώ, έχω κάνει τη δουλειά μου.
0: Ναι, ναι, έχεις κάνει τη δουλειά σου.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
1: Αυτό με ενδιαφέρει. Επίσης, δεν τρώω στη μάπα κανέναν υπάλληλο. Κανέναν. Την κρίνια του, τη δυσμορφία του, ενώ τη δυσαρέσκειά του που αποτυπώνεται στο πρόσωπό του, την αγένειά του, το αρχοντιλίκι του δήθεν, ξέρεις, δεν θέλω
0: ναι,
1: να τους βλέπω.
0: Κατάλαβα,
1: τους ηχάθηκα έτσι κι αλλιώς και δεν θέλω να τους βλέπω. Και έτσι με εξυπηρετεί καλύτερα το ότι κάνω τη δουλειά μου ηλεκτρονικά.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Είναι και αυτό.
0: Σωστό που λες.
1: Σου λέω ότι στην τράπεζα που πήγαινα και πλήρωνα το λογαριασμό, το δάνειο του σπιτιού, μπορεί να έτρωγα μια μισή ώρα, 2 ώρες έχω φάει. Όρθιος. Γιατί όλοι οι άλλοι καθόντουσαν όσοι είχαν προλάβει. Γιατί πρέπει να το τρώω αυτό το πράγμα?
0: Έχω πάει κι εγώ άπειρες φορές.
1: Μα εγώ δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ στη ζωή μου. Να μην τους ξαναδώ στα μάτια μου.
0: Αλλά απ' την άλλη, βρε Μάνο, να σου πω, εγώ τώρα πρόσφατα, αυτή τη βδομάδα δηλαδή συγκεκριμένα, πήγα να δώσω ένα ρέμα στο ταχυδρομείο.
1: Ναι.
0: Για το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Μου λέει, μου δίνει ένα έντυπο και μου λέει, πάρε αυτό, ακολούθησε τα βήματα, βγάλε τις ετικέτες, κόλλησέ τις και φέρε το να το στείλουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι και άσχετη και δεν ξέρω τι με πει, αν δεν το έκανα φυσικά εγώ, πήρα το γιο μου τηλέφωνο, αγόρι μου, έτσι και έτσι, μπορείς να μου το κάνεις. Μου το έκανε, μου τα έστειλε, πήγα, τα εκτύπωσα. Δηλαδή, γιατί να μην εξυπηρετηθώ, βρε Μάνο, από το ταχυδρομείο, από την ίδια. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είναι μια γιαγιά, ας πούμε, και θέλει να στείλει ένα δέμα. Θα τη πούνε πάρα αυτό, κυρά.
1: Ναι, θα τη το πούνε, βεβαίως.
0: Θα τη το πούνε, ναι. Ναι. Αλλά είναι εύκολο για τον καθένα όμως να σχολιάσει.
1: Να μάθει. Να μάθει. Θυμάσαι όταν πρωτοβγήκαν οι κάρτες. Που όλοι ήταν εναντίον του να πηγαίνουν στα ATM να κάνουν καταθέσεις, αναλήψεις από τα ATM.
0: Αυτό είναι απλό, βρε παιδάκι.
1: Όχι, όταν πρωτοβγήκε, αυτό προσπαθώ να σου πω. Ναι. Όταν πρωτοβγήκε, είχαν λυσάξει όλοι. Και λέγανε, εγώ που είμαι 75 χρονών, για παράδειγμα, έλεγε κάποιος, δεν μπορώ να το μάθω αυτό το πράγμα. Μην το μάθεις. Δεν τα έχεις λεφτά. Είναι υποχρεωτικό να το μάθεις. Επίσης, θα διευκολύνεις τον εγκέφαλό σου να γλιτώσει λίγο νωρίτερα από την άνοια. Ανακατασκευάζοντας συνάψεις του εγκεφάλου. Είναι υποχρεωτικό να το μάθεις. Έτσι η κοινωνία προχωράει και δεν θα μείνει στάσιμη επειδή μια γιαγιά δεν μπορεί να μάθει να χειρίζεται μια κάρτα. Να μάθει. Ή να παίρνει την κορούλα της και να πηγαίνουν παρέα στην τράπεζα.
0: Ναι, αυτό κάνουμε σίγουρα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ούτε αυτό λύση. Δεν μπορείς να λες ένα που δουλεύει. Δεν μπορείς να λες έναν που δουλεύει.
0: Δεν θα κάνω μόνη μου.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να λες σε κάποιον που εργάζεται, έλα μαζί μου να πάμε να ταλαιπωρηθείς. Δεν μπορείς να το κάνεις. Επίσης, εγώ άμα ήμουνα το αφεντικό ενός ανθρώπου που ερχόταν για τρίτη μέρα και μου έλεγε πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα γιατί πρέπει να πάω τη γιαγιά μου στην τράπεζα, θα τον απέλεια. Ναι, αφού δεν μου κάνει τη δουλειά μου, θα τον απέλεια.
0: Δίνεις και την κάρτα και πας. Σηκώνει τα λεφτά ο εγγονός,
1: ναι, okay.
0: Η κόρη.
1: Αν έχεις την απόλυτη εμπιστοσύνη να το κάνεις αυτό, κάτω.
0: Ναι, εντάξει, στους δικούς σου ανθρώπους.
1: Εντάξει, καμιά φορά και από τους δικούς σου του βρίσκεις το βελά σου. Πόσοι και πόσοι.
0: Έτσι λοιπόν, Μάνο.
1: Εντάξει.
0: Με την τεχνολογία όλα καλά και όλα ωραία, αρκεί να γίνεται με σωστή χρήση.
1: Αυτό,
0: όχι εις βάρος.
1: Αυτό γίνεται σε όλα τα πράγματα, μη δε του αλκοόλ εξαιρουμένου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, άμα πιεις ένα ποτηράκι,
0: είναι
1: μια χαρά. Άμα πιεις τρία ποτηράκια, είσαι χώμα.
0: Τρεις χαρές.
1: Ναι, και δύο τρομάρες.
0: Και δύο τρομάρες. Ακριβώς.
1: Χάρηκα πολύ και εγώ, Άννα μου.
0: Για χαρά. Γεια χαρά.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Γεια σου Γιώργη από τον Άγιο Ελευθέριο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα, τι λένε.
0: Καλημέρα.
1: Γύρω στις 1 και 10.
0: Ναι.
1: Βάλετε ένα τραγούδι του Bob Dylan.
0: Ναι.
1: Tangled Up in Blue.
0: Αυτό, ναι.
1: Μπερδεμένο στο μπλε.
0: Ναι.
1: Είναι από τα ερωτικά του τραγούδια του 1979.
0: Mm.
1: Ναι, καλό δεν ήταν.
0: Ωραιότερο, μα για να το βάλω.
1: Ναι, είναι, ο στίχος είναι λίγο σουρεαλιστικός.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν πρώτο άρχισα να καταλαβαίνω λίγα αγγλικά, κατάλαβα ότι πολλά από τα τραγούδια που μας αρέσαν όταν ήμασταν παιδιά, τραγούδια των Beatles, των Rolling Stones, του Dylan, ξέρεις, οι στίχοι ήταν γελοί.
1: Αυτός δηλαδή, άρχισε από επαναστατικά μέχρι
0: Μα δεν ξέρω τι έκανε. Εντάξει.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Γιατί έχω τα τραγούδια του μεταφρασμένα.
0: Ναι.
1: Και μετά το γύρισε το... Έγινε μια περίεργη ιστορία, να σου την πω.
0: Για πες μου.
1: Το 1968, μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τον πίεζαν πολύ αριστερές οργανώσεις στην Αμερική να ηγηθεί αριστερού κινήματος.
0: Mm.
1: Και αυτός φοβήθηκε, είχε και τρία μικρά παιδιά, και πήγε, αγόρασε ένα κτήμα έξω, εκεί στο Γούστοκ, που έγινε στην αυλία πιο έξω όμως.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όχι στην πόλη, στην πολιτεία,
0: ναι,
1: στον
0: λοιπόν,
1: Καναδά.
0: Λοιπόν.
1: Αγόρασε ένα κτήμα εκεί με δάσο, δραστικό κτήμα, ένα σπίτι μέσα και απομονώθηκε για 4 χρόνια. Έπαθε κρίση πανικού.
0: Μάλιστα.
1: Φοβήθηκε με το δολοφονήσει, γιατί θα δολοφονήσει και τον Ρόμπερτ Κένεντι. Εκείνες τις εποχές, 1968 περίπου εκεί πέρα, και απομονώθηκε. Και εμφανίστηκε πάλι το 1971. Και τα τραγούδια που έγραψε μετά ήταν εξωρεαλιστικά, ερωτικά μέσα και επαναστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτός είναι 84 χρονών.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι, πήρε και το βραβείο Νόμπελ.
0: Δεν το πήρε, δεν πήγε να το πάρει.
1: Δεν πήγε να το πάρει, ναι, αλλά το...
0: Του το δώσανε, αλλά δεν το δέχτηκε.
1: Το δώσανε το 2016.
0: Ναι. Δεν το δέχτηκε.
1: Αλλά στη ζωή του... Του βγήκε μια περίπτωση... Αυτός είχε αλλάξει πολλές γυναίκες.
0: Ναι.
1: Χώριζε με αυτή που είχε τρία παιδιά κάθε πιο πολύ καιρό. Και αργότερα όταν ήταν μεγάλος, δεν ξέρω, παντρεύτηκε μία νέγρα και έκανε ένα παιδί αυτιστικό, μια κόρη αυτιστική.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Έχει ανοίξει μουσείο στην Τούλσα, σε μια παλιά βιομηχανία.
0: Mm-hmm.
1: Καλά θα μου πεις, έχει πολλά λεφτά αυτός.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ στα δικαιώματα της Sony, 600 εκατομμύρια. Και εδώ έχουμε το... Φωνάζω πολύ τώρα. Εδώ έχουμε τον Κολούμπια, τον Προμπονά και ρημάζει.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να βγάλουν λεφτά γιατί θα έρχονται και Τούρκοι εδώ, γιατί έχουν γραφίσει και Τούρκοι. Τούρκικα τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Και από όλα τα Βαλκάνια. Έχετε περάσει να είδε που ρημάζει.
0: Πώς δεν έχω περάσει, αστείευεσαι.
1: Το μισό το έχουν εγκρεμίσει.
0: Πρώτα απ' όλα κλέψανε όλες τις μήτρες.
1: Τα πήραν όλα.
0: Ναι, τα που ήταν τα τραγούδια... τα πρωτότυπα, ας πούμε.
1: Όλα και τα μηχανήματα και τα καλώδια μέσα έρημο με μπάζα είναι τώρα, γιατί περνάω μερικές φορές στο από εκεί.
0: Ναι.
1: Έρχομαι από Νέα Ιωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και δίπλα, τώρα θα βρω κανένα μπελά με αυτό που θα πω. Στα 150 μέτρα φτιάξαν οι παπάδες ένα πανάκριβο έργο. Ιωνικό κέντρο. Με μια μεγάλη εκκλησία, τη χτίζουν τώρα την εκκλησία. Τώρα θα μου πεις ότι οι έχουν λεφτά και ούτε ξέρω που ανήκει αυτό η Κολούμπια, δεν ξέρω που ανήκει. Εκεί θα βγάζει πολλά λεφτά το ελληνικό κράτος.
0: Οκ, okay, πάμε τώρα παρακάτω, εντάξει, φτάνει με την Κολούμπια.
1: Okay,
0: αυτά, εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι βάλατε, γι' αυτό σας πήρα.
0: Να είσαι καλά Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, γεια.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Ευθύμη.
1: Γεια σου κύριε Μάνου.
0: Καλώς τον, είσαι μακριά από την Ελλάδα.
1: Ναι, είμαι στη Γερμανία.
0: Κάπως να σε ακούω λίγο καλύτερα γίνεται.
1: Επειδή μιλάω από ανοιχτή ακρόαση από hands free, επειδή οδηγάω το φορτηγό.
0: Ναι, το κατάλαβα. Λέω αν γίνεται πιο καλά να σε ακούω πάντα από hands free.
1: Ναι, αν μιλάω δυνατά δεν ξέρω αν σε ενοχλεί.
0: Όχι, δεν φωνάζεις, για πες.
1: Ναι, ωραία λοιπόν. Προηγουμένως λοιπόν που μιλούσε ο άλλος ο ακροατής σας για ο κομμουνιστής, αλλά σπάνω συνειδητοποίησα ότι έχασε τη χθεσινή εκπομπή γιατί είχα ένα καινούργιο δρομολόγιο που δεν το γνώρισα. Δεν γνώριζα τον δρόμο βασικά και έχασα την εκπομπή για να μην αποσπάσει την προσοχή.
0: Ναι.
1: Τα λεγόμενά σας δεν είχα βάλει καθόλου τη χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από προχθές μάλλον μου συντηρίζει το μυαλό αυτό που είχες πει, ότι τι θα ήθελες να αλλάξεις αν μπορούσες, αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω στη νεότερη ηλικία σου.
0: Όχι, είχα ρωτήσει τι θα έλεγες εάν συναντούσες τον 18χρονο... Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Εάν συναντούσες τον 18χρονο εαυτό σου, τι συμβουλή θα του έδινες για το μέλλον του και για ποιο πράγματα του ζητούσες συγγνώμη.
1: Λοιπόν, θα αναφερθώ στο πρώτο μέρος. Τι συμβουλή θα του έδινα.
0: Ναι.
1: Θα του έδινα λοιπόν τη συμβουλή όταν παίρνει κάποιες αποφάσεις και ξέρει ότι είναι σωστές και ότι ρεαλιστικές αποφάσεις, να μην επηρεάζεται συναισθηματικά από τους γύρω του, ενώ ξέρει ότι αν επηρεαστεί συναισθηματικά, το μόνο που θα απαιτήσει θα είναι να αποτύχουν τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. Και μιλάω καθαρά για οικονομικά θέματα. Γιατί όταν μέχρι και τα 45 μου περίπου ετών, όταν έπαιρνα κάποιες αποφάσεις και επηρεαζόμουν συναισθηματικά από κάποιους δικούς μου ανθρώπους, το αποτέλεσμα ήταν πάντα αρνητικό. Και αν δεν τους είχα ακούσει, λοιπόν, για να μην τους δώσω ένα φορημένος τέλος πάντων, σήμερα δεν θα ήμουν οδηγός φορτηγού, αλλά θα ήμουν εκεί που ήμουν και παλαιότερα.
0: Πού δηλαδή?
1: Είχα κάποιες επιχειρήσεις, είχα κάποια μαγαζιά, λοιπόν, κάποιες με τη σύζυγό μου μαζί κάποιες επιχειρήσεις. Και την περίοδο της κρίσης βασικά, ενώ έβλεπα τι έρχεται και αποφάσισα να τις πουλήσω και είχα πολύ καλές προτάσεις, δεν προχώρησε στην πώληση αυτή γιατί κάποιοι δικοί μου άνθρωποι μου είπαν να μην το κάνω και εγώ συναισθηματικά για να μην τους στεναχωρήσω δεν το έκανα. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα φυσικά ήταν η καταστροφή. Καταστροφή όχι μόνο στο μένα, όπως και στους υπόλοιπους Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευτυχώς όμως υπάρχει η ελπίδα και τα όνειρα και κρατιόμαστε από αυτά και όσο υπάρχει ελπίδα λέμε ελπίζω και ονειρευόμαστε και κάποιες φορές χαμογελάμε στους γύρω μας όταν μας κοιτάζουν γιατί θέλουν να ξέρουν ότι θέλουν να κρατηθούν από κάποιον και να στηρίζουν σε κάποιον άνθρωπο. Εσύ χαμογελάς λοιπόν και στέκεσαι όρθιος σαν κολώνα. Μέσα σου όμως πολλές φορές ουλιάζεις και φωνάζεις και κλαις, αλλά δεν το δείχνεις ποτέ στους άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω τόσες πολλές σκέψεις, που ξεχυλίζουν και ορμάνε σαν θύμαρους να βγουν όλες μαζί, να πέσουν από έναν καταράκτη και εγώ θέλω να πάρω ένα μαστίγιο, ας πούμε, και να τις φυτασέψω. Αλλά
0: γιατί να τις τιτασεύσεις?
1: Γιατί ξεκινούνται όλες μαζί και δυστυχώς δεν γίνεται να ξεκινούνται όλες μαζί. Θα πρέπει να τις βάλεις σε μία σειρά για να μπορείς να τις ελέγξεις, για να τις καθοδηγήσεις σωστά.
0: Πάντως το χειρότερο πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι υποτάσσονται στις αηδίες που τους λένε οι άλλοι. Δηλαδή αυτό το δεν θέλω να στενοχωρήσω τους άλλους και γιατί πρέπει να στενοχωρηθώ εγώ για να μην στενοχωρηθούν οι άλλοι. Όχι, να στενοχωρηθούν οι άλλοι καλύτερα.
1: Μάλλον άργησα να το καταλάβω αυτό.
0: Γιατί να το κάνω εγώ στον εαυτό μου αυτό?
1: Και όμως άργησα. Και όχι απλώς το κάνεις στον εαυτό σου. Το αποτέλεσμα είναι και τραγικό πολλές φορές για σένα.
0: Μα γι' αυτό ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
1: Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβεις.
0: Να μου πεις.
1: Είχα κάνει μια αγορά προ-κρίσεως επειδή ήμασταν πολύ καλά οικονομικά. Είχα κάνει κάποιο κίνητο μια αγορά, πολύ καλή αγορά. Και την περίοδο προ-κρίσης ήρθε κάποια εταιρεία και μου πρόσφερε τα τριπλάσια και τετραπλάσια.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα χρήματα από τα οποία το είχα αγοράσει.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως είχα δώσει τον λόγο μου σε κάποιον άνθρωπο ότι δεν θα το πουλήσω όσο ζούσε αυτό, γιατί είχα πάρει σε πολύ καλή τιμή από κάποιον άνθρωπο.
0: Και
1: πολύ
0: τι,
1: γνωστό μου.
0: Συγγνώμη, τι συμφέρον είχε, αφού είχε πουλήσει, να σου βάλει σε ένα όρο όσο ζει να μην το πουλήσεις? Δηλαδή, τι το ήθελε, να περνάει απ' έξω να το βλέπει?
1: Ήταν ο χώρος στον οποίο είχε μεγαλώσει από παιδί, ήταν οικογενειακός χώρος.
0: Συναισθηματικές ideas είναι αυτά, ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Μα τι έμενε μέσα, εσύ, έμενε μέσα.
1: Ναι, τον άφησα να μείνει μέσα όσο ζει. Τον άφησα όσο ζούσε.
0: Τα ήθελε και εσένα.
1: Αυτό είναι το σωστό, νομίζω.
0: Ποιο είναι το σωστό? Το σωστό είναι να πουλήσω αυτό και να πάρω τα λεφτά, αυτό είναι το σωστό. Τα υπόλοιπα είναι συναισθηματισμοί μάταιοι.
1: Λοιπόν,
0: να αφήσω ένα μπάρμπα να μένει μέσα σε ένα σπίτι επειδή γεννήθηκε εκεί. Τότε δεν έπρεπε κανείς να ξεκολλάει από το σπίτι που, από το σπίτι που μένει. Δεν θα ήταν ούτε Airbnb πουθενά, ούτε τίποτα. Θα μένανε όλοι, ξέρεις. Λοιπόν, αν κάνανε όλοι το δικό σου παράδειγμα δηλαδή, θα είχαν καταστραφεί όλοι. Διότι τώρα εσύ, ας πούμε, θα ήσουν, θα είχες λύσει το πρόβλημα της ζωής σου, ενώ τώρα γυρνάς όλη την Ευρώπη με ένα γαρούλι. Όχι.
1: Όσο αντέχω, ελπίζω, ελπίζω και θα στηρίζω την οικογένειά μου. Όσο αντέχω, ελπίζω.
0: Ο άνθρωπος αυτός ανήκει, ναι, στην οικογένειά σου?
1: Ανήκει στο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον.
0: Ναι, εντάξει τότε.
1: Ναι. Ανήκει στο κοντινό οικογενειακό περιβάλλον. Φυσικά έγινε αγοραπολιστή, αλλά σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή, έτσι, δεν έγινε, δεν έγινε. Καμία σχέση, ας πούμε, με την πραγματική αξία όταν το πήρα, ας πούμε, εγώ.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα που το αγόρασα. Αλλά ήρθε η εταιρεία και έδωσε μια εταιρεία ένα τρελό ποσό. Αλλά επειδή είχα δώσει το λόγο μου στον άνθρωπο αυτό, ότι όσο ζει να είναι εκεί μέσα, δεν ήθελα να τον εξαπατήσω και να τον ξεπουλήσω. Πολλοί μου είπαν, ας πούμε, ότι λάθος, γιατί, ας πούμε, θα το αγόραζε σε ένα άλλο σπίτι. Ναι, αλλά αυτός ήθελε να ζήσει από το χώρο εκεί μέσα. Αυτό τι κάνει. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Κρίμα.
1: Αυτό. Δεν πειράζει.
0: Πώς δεν πειράζει εσύ? Μια χαρά πειράζει.
1: Κάποιες φορές σκέφτομαι ότι η ζωή μας είναι ένα καντιλόγραμμα και κάποτε είμαστε στην κορφή, κατεβαίνουμε και ξανανεβαίνουμε.
0: Okay.
1: Αρκεί να μην το βάζουμε κάτω.
0: Σωστό.
1: Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να μην το βάζουμε κάτω και πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας.
0: Καλά, αυτό ναι. Εννοείται.
1: Και οι πολύ κοντινοί μας πρώτα και μετά όλα οι υπόλοιποι. Γιατί πρώτα μας ενδιαφέρουν οι δικοί μας άνθρωποι και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Όσο τώρα για τα υπόλοιπα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για αυτά που είπες, ότι. Γιατί το κράτος αυτό δεν είναι τιμωρητικό, και βεβαίως δεν πρέπει να είναι τιμωρητικό. Γιατί εσύ, κύριε, όταν πας και βιάζεις, πούμε, και μετά σε ένα κορίτσι από τα βράχια και μένει ανάπηρο, έτσι, και καπνιστικό, έχεις βιάσει τη ζωή αυτών των ανθρώπων, έτσι, κύριε. Δεν εννοώ πραγματικά, έτσι, καταλαβαίνεις και εννοώ.
0: Καταλαβαίνω, έχεις διαλύσει, ναι.
1: Έχεις διαλύσει, ναι, μια οικογένεια, λοιπόν. Έχεις τιμωρήσει μια οικογένεια να ζει για το υπόλοιπο τη ζωή τη με αυτόν τον πόνο.
0: Ναι,
1: τι κράτη, και τι να μην τιμωρήσει λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο που
0: είναι
1: γνώση του. Είναι γνώση του αποδεδειγμένα ότι ήταν αυτό.
0: Να βάλουν 5 νέγρους να σε βιάσουν και να σε πετάξουν από τα βράχια και σένα.
1: Όχι, όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό λέω και ότι επειδή συμφωνεί και επειδή ανέφερε το βιασμό, πιστεύω ότι πρέπει να βιάζεται ο βιαστή. από πληρωμένους βιαστές, εν πάση περιπτώσει. Συνήθως να είναι σκουρόχρωμοι για να είναι μεγαλύτερη η ταλαιπωρία σου. Αυτό.
1: Πρέπει να κροτηριάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Καλά, πρέπει να κροτηριάζονται, να γίνεται μπάρμπεκιου το πουλί τους και να τους το ταΐζουν. Αυτό
1: όλοι
0: πρέπει να γίνει.
1: Όλοι αυτοί που σκοτώνουν χωρίς λόγο, χωρίς λόγο και αιτία, που δολοφόνοι δηλαδή, χωρίς συναισθήματα, χωρίς τίποτα.
0: Ναι, οκ. Okay. Γιατί λοιπόν πρέπει να έχει το κράτος συναισθήματα για αυτούς?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι είναι δηλαδή το κράτος, τι είναι, φιλόπτωχο ταμείο? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Έκανες, θα τιμωρηθεί σκιά.
1: Πολύ σωστά.
0: Σκιά όμως, όταν λέμε σκιά, σκιά. Δηλαδή...
1: Έχεις την απέτηση από εμάς να είμαστε έντιμοι, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, λοιπόν, και εσύ θα πρέπει να με προστατεύεις αναλόγως, κύριε κράτος. Πολύ απλά. Θα πρέπει να προστατεύεις εμένα και την οικογένειά μου. Και αν δεν το κάνεις εσύ, θα προστατεύσω εγώ την οικογένειά μου. Είναι ίσως... δεν είναι σωστό αυτό που λέω.
0: Γιατί δεν είναι
1: σωστή. Η αυτοδικία δεν είναι σωστή, αλλά
0: αν δεν είναι, δεν κατάλαβα. Για ποιο πράγμα δεν είναι σωστό?
1: Η αυτοδικία.
0: Γιατί δεν είναι σωστή η αυτοδικία?
1: Γιατί κάποιες φορές δεν είναι δίκαιη. Δηλαδή η αυτοδικία του όχλου, ας πούμε, με ένα παράδειγμα το πω εκεί, δεν είναι δίκαιη. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις αυτοδικίας που είναι απόλυτα δίκαιες. Δηλαδή όταν εσύ, κύριε, μπαίνεις μέσα στο σπίτι μου, έτσι κάνεις, σπάς την πόρτα ή το παράθυρο και μπαίνεις μέσα και έχω εγώ την οικογένειά μου, δεν θα κλείσω τα μάτια και θα κάνω τι θυμάμαι.
0: Ναι, όπως είπε μια βλακεία ένας υπουργός μια φορά.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ναι. Ακριβώς. Θα σου συμπεριφερθώ με το πιο βίαιο τρόπο για να προστατέψω την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Και τότε ας με πηγαίνουν δύο παρά να πηγαίνουν τέσσερις κάποιον από την οικογένειά μου ή εμένα. Πολύ απλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Πολύ απλά.
0: Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Αυτά, Βάνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σας ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. 99% κάθε βράδυ θα ακούω μέχρι το πρωί.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-80 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Όλα τα βράδια της εβδομάδας στις 12 τα μεσάνυχτα, εκτός από το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, όπου δεν έχουμε εκπομπή. Έχω όμως μία παραγγελία εδώ από την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Όταν της είπα νωρίτερα που διαβάζαμε Τάσο Λιβαδίτη ότι θεωρώ ότι ο Γιάννης Ρίτσος πρώτα και ο Τάσος Λιβαδίτης μετά είναι δύο από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου. Έχω διαβάσει ποιήση από όλα τα μέρη του κόσμου, ιδίως επειδή διευκολύνει πάρα πολύ και το ίντερνετ, και σε εξαιρετικές μεταφράσεις επίσης, συλλογές που έχουν βγάλει παγκόσμιες συλλογές, ο Κέδρος, ο Καστανιώτης, ο Πατάκης. Υπάρχει ένας τόμος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος που λέγεται «Τέταρτη διάσταση». Εκεί μέσα υπάρχουν ποίηματα που αναφέρονται σε μορφές της αρχαιότητας, δηλαδή την ωραία Ελένη, την Αντιγόνη, τον Νέαντα, τον Προμηθέα, αλλά σαν να είναι στην τωρινή εποχή, συγκλονιστικά ποίηματα. Μεταξύ αυτών είναι και η σονάτα του Ελληνόφωτος, από όπου θα σας διαβάσω ένα κομματάκι όσο προλάβουμε μέχρι να πάει 3 ακριβώς. Η σονάτα του Ελληνόφωτος. Ανοιξιάτικο βράδυ. Μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Από τα δυο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Α, ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μας στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Τουβλάδικου. Ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία, τσιμεντένια και αέρινη, ασβεστωμένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφορη και άειλη, τόσο θετική σαν μεταφυσική, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε, γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δύο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν, και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτό τον ήχο του πετάγματος νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου. Κι έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα. Μονάχος στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα. Δεν ωφελεί. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι στίχιωσε, με διώχνει. Θέλω να πω, έχει παλιώσει πολύ. Τα καρφιά ξεκολλάνε. Τα κάδρα ρίχνονται σαν να βουτάνε στο κενό. Οι σουβάδες πέφτουν αθόρυβα. όπως πέφτει το καπέλο του πεθαμένου από την κρεμάστρα στο διάδρομο, όπως πέφτει το μάλινο τριμμένο γάντι της σιωπής από τα γόνατά της, ή όπως πέφτει μια λωρίδα φεγγάρι στην παλιά ξεκυλιασμένη πολυθρόνα. Κάποτε υπήρξε νέα και αυτή. Όχι φωτογραφία που κοιτάς με τόση δυσπιστία. Λέω για την πολυθρόνα, πολύ αναπαυτική. Μπορούσες ώρες ολόκληρες να κάθεσαι και να σκέφτεσαι ό,τι τύχει. Με κλεισμένα μάτια, να ονειρεύεσαι. Μια ναμουδιά στρωτή, νοτισμένη, στυλβωμένη από φεγγάρι. Πιο στυλβωμένη από τα παλιά λουστρίνια μου που κάθε μήνα τα δίνω στο στυλβωτήριο της γωνιάς. Ή ένα πανί ψαρόβαρκας που χάνεται στο βάθος λυκνισμένο από την ίδια του ανάσα. Τριγωνικό πανί, σαν μαντήλι τυπλωμένο λοξά μόνο στα δυο. Σαν να μην είχε τίποτα να κλείσει ή να κρατήσει ή να ανεμίσει διάπλατο σε αποχαιρετισμό. Πάντα μου είχα μανία με τα μαντήλια. Όχι για να κρατήσω τίποτα δεμένο, τίποτα σπόρους λουλουδιών ή χαμομήλι μαζεμένο στους αγρούς με το λιόγερμα, ή να το δέσω τέσσερις κόμπους σαν το σκουφί που φοράνε οι εργάτες στο αντικρινό γιαπί, ή να σκουπίζω τα μάτια μου. Διατήρησα καλή την όρασή μου. Ποτέ μου δεν φόρεσα γυαλιά. Μια απλή ιδιοτροπία τα μαντήλια. Τώρα τα διπλώνω στα 4, στα 8, στα 16, να απασχολώ τα δάχτυλά μου. Και τώρα θυμήθηκα πως έτσι μετρούσα τη μουσική σαν πήγαινα στο οδείο. Με μπλε ποδιά και άσπρο γιακά, με δύο ξανθές πλεξούδες. 8, 16, 32, 64. Κρατημένη από το χέρι μιας μικρής φίλης μου ροδακινιάς, όλο φως και ροζ λουλούδια. Συγχώρεσέ μου αυτά τα λόγια. Κακή συνήθεια. 32, 64. Και οι δικοί μου στήριζαν μεγάλες ελπίδες στο μουσικό μου τάλαντο. Λοιπόν, σου έλεγα για την πολυθρόνα. Ξεκυλιασμένη. Φαίνονται οι σκουριασμένες σούστες, τα άχερα. Έλεγα να την πάω δίπλα στο επιπλοποιείωμα. Που καιρός και λεφτά και διάθεση. Τι να πρωτοδιορθώσεις. Έλεγα να ρίξω ένα σεντόνι επάνω της. Φοβήθηκα το άσπρο σεντόνι σε τέτοιο φεγγαρόφωτο. Εδώ κάθισαν άνθρωποι που ονειρεύτηκαν μεγάλα όνειρα. Όπως και εσύ. Και όπως και εγώ άλλωστε. Και τώρα ξεκουράζονται κάτω από το χώμα, δίχως να ενοχλούνται από τη βροχή ή το φεγγάρι. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Γιάννης Ρίτσος.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιανες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Ήθελα να σας πω ότι το ποίημα βέβαια που σας διάβασα πριν δεν τελειώνει εδώ που το τέλειωσα εγώ. Απλά είναι εκτενέστατο και δεν υπάρχει περίπτωση να διαβαστεί ολόκληρο σε μια εκπομπή. Είναι πολύ μεγάλο. Μια φορά παλαιότερα στον προηγούμενο σταθμό που ήμουνα το είχα διαβάσει σε 5 συνέχειες, δηλαδή την ίδια μέρα εννοώ, αλλά ένα κομμάτι στην αρχή, ένα λίγο αργότερα κτλ. Κτλ. Αλλά για να μην χαθεί ο ιρμός μπορείτε να το βρείτε και όχι μόνο στον τόμο τέταρτη διάσταση αλλά και μεμονωμένο το μίδιο, βιβλιαράκι δηλαδή, που έχει μόνο αυτό το ποίημα μέσα και ονομάζεται η Σονάτα του Σελινόφωτος. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Πάρης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάρη μου, καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Ωραία, όλα καλά. Όλα. Και η κουμπή βλέπω πολύ καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όλο το κοινό σου πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχει πει. Mm-hmm. Και εγώ δεν ήξερα τώρα, μου είστε τώρα έτσι λίγο πριν πάρουμε.
0: Ναι. Πριν πάρουμε,
1: πριν μιλήσουμε, πριν...
0: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, τι σου ήρθε. Ναι.
1: Μου ήρθε ένας μύθος, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Καλύτερα να πω για το πυρηνικό θέμα, ας πούμε, που υπάρχει στον κόσμο τώρα. Συμφωνώ δηλαδή με κάποιον κύριο που είπε ότι είναι... Ναι. Το πρώτο κιόλας νομίζω, το προλαλήσατε.
0: Ο Μπάμπης.
1: Ναι. Ότι η πυρηνική ενέργεια είναι η χειρότερη ενέργεια, καλύτερα να μην...
0: Μου κάνεις μια χάρη με τον ανεμιστήρα, να μην ακούω αυτό το σάλιγο.
1: Α, ναι, συγγνώμη, είναι πολύ μακριά τον έβαλα.
0: Δεν έχει σημασία, ακούγεται.
1: Πάει στο
0: ναι.
1: Στο τέτοιο.
0: Στο ηχείο και στη Μυτιλίνη χτυπάει.
1: Και τι?
0: Πλάκα σου κάνω, το ηχείο λέω και η Μυτιλίνη. Έλα, λέγε, λέγε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, ναι, η πυρηνική ενέργεια είναι το χειρότερο. Καλύτερα να μην είχε ανακαλυφθεί ποτέ.
0: Ναι, αλλά δεν θα μπορούσαμε να θεραπεύσουμε, όπως είπαμε, τον καρκίνο.
1: Πολύ σωστά το λες και αυτό. Είναι μια πολύ καλή τοποθέτηση.
0: Απλά
1: αλλά
0: θα έπρεπε
1: να... καρκίνοι που, που έχει προκαλέσει η πυρηνική ενέργεια, αφιβάλλω αν το καλό που έχει κάνει. Γιατί, μάλλον είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι οι ογκολόγοι ήδη ρωτήθηκαν. Πριν όμως από αρκετά χρόνια, τώρα μπορεί να έχουν γίνει πιο καλές οι ακτινοβολίες και αυτά σίγουρα έχουν γίνει πιο καλές.
0: Εννοείται.
1: Ναι, τότε που ρωτήθηκαν όμως, κανείς άμα είχε καρκίνο, όχι κανείς, ψέματα να μην είμαι υπερβολικός, μήπως ήταν κανείς, ένα 80% τουλάχιστον είπε ότι δεν θα κάνω τίποτα για τον καρκίνο μου. Οι ογκολόγοι...